0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με την Αθήνα Μαράκη. Σήμερα το πρωί αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και οι οποίοι συνελήφθησαν χθες. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί ειδικό γραφείο για θανατηφόρα έκθεση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αστυνομικοί και τις καταθέσεις μαρτύρων, η γιατρός φέρεται να υπέπεσε σε αντιφάσεις κατά την κατάθεσή της. Φαίνεται ότι είχε ξεκινήσει η διαδικασία πλασμαφαίρεσης στον τραγουδιστή, ενώ η γιατρός στην αρχική της κατάθεση υποστήριξε ότι ο Μαζονάκης κατέρευσε πριν προλάβει να ξεκινήσει θεραπεία. Επιπρόσθετα, ο τραγουδιστής φέρεται να έφτασε στο ιατρείο αρκετή ώρα νωρίτερα από αυτή που υποστήριξε γιατρός. Οι αρχές προχώρησαν χθες την κατάσχεση κυρίως ψηφιακών πιστηρίων, όπως ηλεκτρονικές συσκευές και αρχεία που βρέθηκαν στο ιατρείο στο Κολωνάκι. Παράλληλα, έρευνες έγιναν τόσο στο σπίτι των δύο γιατρών, αλλά και στο σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη. Με τον καθιερωμένο αγιασμό αρχίζει σήμερα η νέα σχολική χρονιά για τους μαθητές και τις μαθήτριες των νηπιαγωγείων, των δημοτικών, των γυμνασίων και των λυκείων της Επικράτειας. Σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, το πρώτο κουδούνι της χρονιάς θα χτυπήσει σήμερα στα σχολεία της χώρας με επιπλέον 5.259 νέους εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, καθώς και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού. Στην τελετή αγιασμού για την έναρξη της σχολικής χρονιάς, το πρώτο και δεύτερο νηπιαγωγείο και δημοτικό σχολείο Κίμη στην Εύβοια θα παραβρεθεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραβρεθεί στον αγιασμό στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Ανολιοσίων. Ενώ ο υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Σοφία Ζαχαράκη θα βρεθεί στο Ηράκλειο της Κρήτης. Αμετανόητος για την απόφαση να προχωρήσει σε πόλεμο με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξη του στο Fox News. Ερωτηθείς αν θα επέλεγε διαφορετικά σε σχέση με τον πόλεμο στο Ιράν, δεδομένου του πολιτικού κόστους, δήλωσε. Δεν πιστεύω στη λέξη μετάνοια. Μπορείς να πάντα να αμφισβητείς λίγο τον εαυτό σου. Αν έπρεπε να το κάνω ξανά, θα έκανα ακριβώς ό,τι έκανα. Παράλληλα, απέριψε τις εκτιμήσεις ότι μέρος των υποστηρικτών του έχει απογοητευτεί ή έχει χάσει το ηθικό του εξαιτίας του πολέμου. Δεν νομίζω ότι είναι απογοητευμένοι. Νομίζω ότι είναι πολύ περήφανοι και το γεγονός ότι δεν επιτρέπω στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, δήλωσε. Και επανέλαβε ότι ο πόλεμος θα τερματιστεί αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Κατηγόρησε επίσης την Τεχεράνη ότι επιχειρεί να επηρεάσει τις εκλογές, οι οποίες θα κρίνουν εάν οι Ρεπουμπλικάνοι θα διατηρήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 με τη Νέα Υόρκη να προετοιμάζεται για την κεντρική τελετή μνήμης στο σημείο 0 υπό ιδιαίτερα αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Η τελετή στο Εθνικό Μνημείο της 11ης Σεπτεμβρίου θα αρχίσει το πρωί με την καθιερωμένη ανάγνωση των 2.983 ονομάτων των θυμάτων των επιθέσεων του 2001 και της βομβιστικής επίθεσης στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου το 1993. Θα ακολουθήσει η τήρηση 7 στιγμών σιγής, συμπεριλαμβανομένης μιας νέας αφιερωμένης σε όσους απεβίωσαν από ασθένειες που σχετίζονται με την ημέρα εκείνη. Οι αρχές έχουν εφαρμόσει αυστηρά μέτρα ασφαλείας στο κάτω Μανχάταν με αυξημένη παρουσία αστυνομικών δυνάμεων και χρήση συστημάτων εντοπισμού μη επανδρομένων αεροσκαφών. Τουλάχιστον 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 76 τραυματίστηκαν, εκ των οποίων και αρκετά παιδιά χθες το μεσημέρι, σε ρωσικό πλήγμα με μη επανδρομένο αεροσκάφο σε εμπορικό κέντρο στην πόλη Παύλογκραντ, στην κεντροανατολική Ουκρανία, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρέι Σιμπίχα, χαρακτήρισε το περιστατικό σκόπιμη τρομοκρατική ενέργεια εναντίον αμάχων. Χωρίς τις αισθήσεις του απεγκλωβίστηκε χθες βράδυ άνδρας 60 ετών που καταπλακώθηκε από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες από γεωργικό ελκυστήρα στο αμπελόφυτο Μεσσηνίας. Ένας άνδρας 51 ετών αλβανικής υπηκότητας συνελήφθη χθες στην Κέρκυρα με την κατηγορία ότι κακοποιούσε σεξουαλικά την 8χρονη γονή του. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η έρευνα των αρχών φαίνεται να ξεκίνησε μετά από επίσκεψη της 8χρονης μαζί με τη μητέρα της στο γιατρό, ο οποίος διέκρινε σημάδια κακοποίησης και ενημέρωσε τη μητέρα. Η μητέρα πήγε στην αστυνομία, όπου προχώρησε σε καταγγελία με την έρευνα να αποκαλύπτει τη συστηματική δράση του φερόμενου ως δράστη. Ο συλληφθής οδηγήθηκε χθες στον εισαγγελέα, που ζήτησε και πήρε προθεσμία να απολογηθεί τη Δευτέρα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αρνείται το κατηγορητήριο. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την πρώτη αγωνιστική της Super League, ο Παναθηναϊκός επικράτησε τη Σκηφισιά στο ΆΚΑ με 3-1. Για τη League Face του κυπέλλου Ελλάδα Super Bet, ισόπαλος 1-1, έληξε ο αγώνας του Αστέρα Τρίπολης με τον Άρη. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με πρόσκαιρες συννεφιές το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά υπηρωτικά, όπου δεν αποκλείται να σημειωθούν τοπικές μπόρες κυρίως στα βόρειο-δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρειο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Το Σάββατο από το απόγευμα τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν

0: στα ηπειρωτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Καλό πρωινό Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου 2026. Συντονισμένη στον Sky 100,3 στην πρώτη πρωινή ενημέρωση, στο πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του ραδιοφώνου του Sky, με όλη την δισογραφία, όλα αυτά που έχουν συμβεί στην προηγούμενη μέρα, στη διάρκεια της νύχτας και βεβαίως ό,τι μας περιμένει το νέο πρωινό. Και βεβαίως ένα νέο πρωινό με πολλά τα οποία έχουμε να πούμε, πολλά έχουμε να ακούσουμε και φυσικά να συζητήσουμε εδώ μέσα από τους τρόπους επικοινωνίας με τον Sky και φυσικά με τις δικές σας σημειώσεις, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, καταγγελίες, ζητήματα τα οποία αφορούν τη δική σας καθημερινότητα, όλα αυτά τα οποία τα παραλαμβάνουν εδώ συνάδελφοι στο ραδιόφωνο, τηλεόραση και το διαδίκτυο και γίνονται θέματα στον όμιλο του Sky. Καλή χρονιά καταρχάς σε όλα τα παιδιά. Αυτό είναι το σημερινό έτσι μήνυμα, η σημερινή σημαντική ημέρα. Αρχίζει η εργασία των παιδιών, αρχίζει η καθημερινότητά τους, αρχίζουν αυτό το οποίο οφείλουν να κάνουν μέχρι και τον Ιούνιο, έτσι ώστε να είναι οι καλύτεροι μαθητές για τους εαυτούς τους πάνω απ' όλα και πρώτα απ' όλα. Έτσι λοιπόν, καλή νέα σχολική χρονιά σε όλα τα παιδιά, σε όλους σας τους γονείς, στα πορτάκια σας να είναι ωραία, να περάσουν όμορφα σε αυτήν την νέα εμπειρία της ζωής, με όλα αυτά θα έχουμε και τα δεν θέλω και τα δεν μπορώ και όλα αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα, οπότε λοιπόν να το διασκεδάσετε και φυσικά να είναι μια πολύ πολύ όμορφη χρονιά για τα παιδιά. Τα παιδιά τα οποία έχουν ήδη πάρει το δρόμο τους και είναι στη διαδικασία της τρίτης λυκείου ξέρουν πολύ καλά τι πρέπει να κάνουν και πώς πρέπει να οδηγηθούν στο σχολείο και φυσικά να οργανώσουν τη ζωή τους έτσι ώστε τα πράγματα να έρθουν και να έχουν το καλύτερο αποτέλεσμα στο τέλος της χρονιάς. Όπως είναι πάντως καλή νέα σχολική χρονιά σε όλες και σε όλους, στο εκπαιδευτικό προσωπικό, στο διοικητικό προσωπικό των σχολείων, στους ανθρώπους οι οποίοι είναι στους οδηγούς, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για τη μεταφορά των παιδιών ή και στις συνοδούς και στους συνοδούς. Να έχετε λοιπόν σε όλη τη σχολική κοινότητα και φυσικά γονείς, παππούδες, γιαγιάδες, όλοι έχετε όσοι είστε συμμέτοχοι σε αυτό το πρόγραμμα, να είστε καλά, δυνατοί και γεροί και καλή σχολική χρονιά. Μέσα λοιπόν σε αυτά τα οποία έχετε αντιμετωπίσει σε αυτή τη σχολική χρονιά και βεβαίως τα έξοδα για την νέα σχολική χρονιά θα συμπεριλάβουμε και βεβαίως όλο αυτό το οποίο έχουμε ή φαίνεται να υπάρχει η διαδικασία αυτού του δύσκολου χειμώνα για αυτό το χειμώνα του 2026-2027. Οι οικογενειακοί λοιπόν προϋπολογισμοί θα δοκιμαστούν ακόμη πιο έντονα φέτος αυτόν τον χειμώνα εάν δεν αποκλιμακωθούν προφανώς οι ραγδαίες διεθνείς τιμές ενέργειας. Εάν άρχισε για παράδειγμα σήμερα η διανομή του πετρελαίου θέρμανσης θα το βρίσκαμε στα 1,8 ευρώ το λίτρο, περίπου 63% ακριβότερο σε σύγκριση με πέρσι την ίδια ακριβώς περίοδο. Επαναλαμβάνω, αν ξεκίναγε σήμερα η διανομή. Το φυσικό αέριο είναι ακριβότερο κατά 40% και αυτά, ενώ στελέχη της Παγκόσμιας Πετρελαϊκής Βιομηχανίας εκφράζουν φόβους ότι μπορεί να μην έχουμε δει ακόμη τα χειρότερα και η πληρότητα αυτή των αναποθηκών, δηλαδή του φυσικού αερίου, στην Ευρώπη είναι μόλις στο 67%. Φυσικά και σε συνδυασμό με ό,τι συμβαίνει στην Μέση Ανατολή και ό,τι συμβαίνει βεβαίως στον πόλεμο αυτών και φυσικά με αυτές τις οικονομικές και όχι μόνο επιδράσεις και φυσικά καταστάσεις που συμβαίνουν και παρατηρούμε ούτως ή άλλως τον τελευταίο καιρό. Από την άλλη, οι δύο γιατροί οι οποίοι ήταν στο κλινική τους και κάνανε την πράξη αυτή στον Γιώργο Μαζουνάκη έχουν συλληφθεί, κρατούνται στην Κυψέλη και εκεί λοιπόν ξεκινάει η διαδικασία βεβαίως σήμερα στον ανακριτή και στον εισαγγελέα έτσι ώστε να

0: τι ακριβώς θα γίνει και φυσικά όλη αυτή η έρευνα σήμερα, αφού η οικογένεια όρισε και τεχνικό σύμβολο θα γίνει και η νεκροψία νεκροτομή. Όλα αυτά βεβαίως θα ρίξουν φως στο τι ακριβώς συνέβη σε αυτήν την επίσκεψη του Γιώργου Μαζονάκη, σε αυτή την κλινική, σε αυτό το ιατρείο, το οποίο φαίνεται πως όλα σύμφωνα με τις μαρτυρίες και σύμφωνα με τις έρευνες των αρμοδίων από τον Ιατρικό Σύλλογο και όχι μόνο, φαίνεται πως λειτουργούσε παράνομα όλη αυτή η διαδικασία και όλο αυτό το οποίο διαφήμιζε, κανείς δεν τον εμπόδισε ποτέ, ό,τι μπορούσε να κάνει μέσα στον ιδιωτικό χώρο, στο ιδιωτικό ιατρείο. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως ανοίγουν τώρα όλη αυτή την αγορά, όλη αυτή την υπόθεση της σκοτεινής, που μπορούμε να την πούμε, και σκοτεινή, δεν είναι καθόλου σκοτεινή, διότι λίγη μια βόλτα να κάνετε στο κέντρο της Αθήνας, στο Σύνταγμα, κάτω από τη Βουλή, εκεί, από ανθρώπους οι οποίοι τη δουλειά τους να πείτε κάνουν, σε σταματούν και σου λένε, αχ, ανεβείτε εδώ, διότι κερδίσατε, τραβήξατε ένα χαρτάκι ή κερδίσατε αυτό, κάνετε εκείνο, και ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι καν γιατροί να κάνουν πράξεις ιατρικές, ή γιατροί οι οποίοι έχουν κάποια άλλα παραπτώματα, πηγαίνουν σε αυτά τα κέντρα ή σε αυτές τις κλινικές, αν θέλετε να τις πούμε έτσι, και κάνουν ιατρικές πράξεις, ενώ θα πρέπει να τις κάνουν κάποιοι οι οποίοι είναι για άλλες ειδικότητες, κάνουν πάλι ιατρικές πράξεις, ενώ δεν θα μπορούσαν να κάνουν αισθητικοί, οι οποίοι κάνουν ιατρικές πράξεις από ενέσεις μέχρι οτιδήποτε άλλο, φυγοκεντρήσεις αίματος και όλα αυτά. Είναι πράγματα λοιπόν το οποίο ανοίγει ίσως με αυτό το περιστατικό, με αυτό το τραγικό περιστατικό του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ανοίγει όλη αυτή η σκοτεινή αγορά της τεχνητής ευεξίας. Αφιλεγόμενες λοιπόν θεραπείες, όπου υπόσχονται πραγματικά, λέει, αναγέννηση, και το διαφημίζουν έτσι, τόνωση αλλά και νεανική εμφάνιση, διαφημίζονται κατά κόρον στο διαδίκτυο, το έχετε δει, και φυσικά δεν περνάει παρατήρητη σχεδόν από κανέναν. Όλα αυτά λοιπόν έρχονται στο φως και ας ελπίσουμε ότι θα μπουν κανόνες. Θα μπουν κανόνες, διότι πάρα πολλοί παρελάβουν από όλα αυτά, πάρα πολλοί γίνονται όμοιροι αυτών των κέντρων, αυτών των κλινικών, αυτών των ιατρίων. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως οφείλει η πολιτεία να βάλει κατώ και να βάλει κανόνες, και φυσικά όλα αυτά με ελέγχους και όχι δειγματοληπτικούς. Ξανά, εξ αρχής, όλα από το μηδέν, κύριοι του Ιατρικού Συλλόγου, κύριοι του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και όλων των υπόλοιπων πόλεων. Πραγματικά, από την αρχή όλα σε έλεγχο, όλα στο φως, έτσι ώστε πραγματικά να μην κινδυνεύει κανείς και καμία από τέτοιους οι οποίοι θεωρούνται ή λένε τον εαυτό τους γιατρούς. Εδώ θα είμαστε και τις 6. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει τον ήχο εδώ, στο κεντρικό ραδιόφωνο του Sky, στο Νεοφάλιρο. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια Θανάσης Καραγιάννης. Μουσικές συνδέσεις με το χθες και το σήμερα, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και περιμένω τις δικές σας καλημέρες, σχόλια, παρατηρήσεις μέσω του Πέτρου Μωραΐτη. Αν θέλετε να του μιλήσετε, το 210-48-00-170-4. Καταγράφει τις δικές σας καλημέρες ή οτιδήποτε άλλο χρειάζεται μέσω τηλεφωνικού κέντρου. Έχουμε βεβαίως τον ηλεκτρονικό τρόπο μέσω του διαδικτύου, αλλά και το SMS από το κινητό σας, και παράλληλα έχουμε και τον αριθμό Viber 698-123-1003. Πολύ εύκολο. Στέλνετε τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας καλημέρες, ό,τι ακριβώς θέλετε. Το διαβάζουμε εδώ, το βλέπουμε εδώ. Μπορείτε να μας στείλετε και βιντεάκι αν κάτι συμβαίνει στη δική σας περιοχή και θέλετε να το επισημάνετε και εδώ. Ή όλα αυτά τα οποία στέλνετε στον Άρη κατά καιρούς. Κύριε Πορτοζάλτε, έχουμε διαρροή νερού εδώ και 5 μέρες. Έχουμε διαρροή εκεί. Έχουμε αυτή τη λακκούβα εκεί. Μια φωτογραφία με το κινητό σας και το Viber ή ένα μικρό βιντεάκι. Αυτά βεβαίως και θα αξιοποιηθούν και από τον Άρη και βεβαίως από όλο το ραδιόφωνο και την τηλεόραση και το διαδίκτυο του Skype. Θα δείτε τα θέματά σας και στο διαδίκτυο και στην τηλεόραση. Οπότε λοιπόν, πολύ εύκολα μέσω του Viber, γραπτό μήνυμα, ηχητικό μήνυμα, φωτογραφία ή βίντεο, είναι πολύ πολύ εύκολα να τα διαχειριστούμε και φυσικά να αποδώσουμε βεβαίως την ευθύνη εκεί που πρέπει και να αναζητήσουμε και τις λύσεις. 698-123-1003 ο αριθμός του Viber, και για απλές καλημέρες. Δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω, έτσι να συνδεθούμε. Όλοι μαζί εδώ, στον Sky. Και να ξεκινήσουμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους, όπως έχει επιμεληθεί η Αθένα Μαράκη, και στη συνέχεια η ακρόαση όλων των ρεπορτάζ. Στη σύλληψη των δύο γιατρών που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη προχώρησαν οι αρχές. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση και αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα το πρωί ενώπιον του εισαγγελέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γιατρός που φέρεται να υπέπεσε σε αντιφάσεις κατά την κατάθεσή της, με βάση τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αστυνομικοί για τις καταθέσεις των μαρτύρων. Φαίνεται λοιπόν ότι είχε ξεκινήσει η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης των τραγουδιστή, ενώ η ίδια στην αρχή της κατάθεσης υποστήριξε ότι ο Μαζονάκης κατέρευσε πριν προλάβει να ξεκινήσει η θεραπεία. Επιπρόσθετα, ο τραγουδιστής φέρεται να έφτασε στο ιατρείο αρκετή ώρα νωρίτερα από αυτήν που υποστήριξε η ίδια. Οι αρχές προχώρησαν εχθές την κατάσχεση κυρίως ψηφιακών πιστηρίων, όπως ηλεκτρονικές συσκευές και αρχεία που βρέθηκαν στο ιατρείο στο Κολωνάκι. Παράλληλα, έρευνες έγιναν τόσο στο σπίτι των δύο γιατρών, όσο και στο σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη. Συμφωνία προόδου και ευημερίας με ορίζοντα την Ελλάδα του 2030, χαρακτηρίζει ο Κυριακός Μητσοτάκης τα μέτρα παρουσίαση στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σε άρτηση του, ο Πρωθυπουργός αναφέρεται στις φορολογικές ελαφρύνσεις για επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες, στην ενίσχυση των συνταξιούχων και των δημοσίων υπαλλήλων, στην αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ έως το 2028, αλλά και στα μέτρα για την αναστέγαση και την οικογένεια. Η άνοδος της ακροδεξιάς, τα ζητήματα καθημερινότητας και τα ελληνοτουρκικά βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ με την επικεφαλής των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ιράτσε Γκαρσία Πέρεθ. Αναφερόμενο στα ελληνοτουρκικά, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε πως η Ευρώπη πρέπει να έχει κοινή στρατηγική απέναντι σε οποιαδήποτε και σε οποιοδήποτε κίνδυνο, είτε στα ανατολικά είτε στα νότια των Ανατολικά, σύνορα κάτι που αφορά την Τουρκία και τις προκλήσεις σε Αιγαίο και Κύπρο. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση αλλά και στο ΠΑΣΟΚ για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη έσκυψε στη Θεσσαλονίκη ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Μιλώντας στην ΔΕΘ, χαρακτήρισε ανεπαρκή τα κυβερνητικά μέτρα για τους εργαζομένους και τα λαϊκά στρώματα, λέγοντας ότι τα 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ των εξαγγελιών δεν καλύπτουν τις απώλειες εισοδήματος των τελευταίων ετών. Όπως υποστήριξε ο κ. Κουτσούμπας, την ίδια ώρα οι φορολογικές επιβαρύνσεις παραμένουν υψηλές για μισθωτούς, συνταξιούχους και μικρομεσαίους. Η πλεύση ελευθερίας είναι η λύση, ήταν το σύνθημα που επανέλαβε αρκετές φορές η πρόεδρος της πλεύσης ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου που έδωσε χθες στο πλαίσιο της 90ης έκθεσης Θεσσαλονίκης. Δεν παίζουμε βρώμικα όπως πολλοί άλλοι, αριστερά και δεξιά, δεν κορυδέψαμε, δεν ξεχάσαμε τις δεσμεύσεις μας, δεν σταματήσαμε να βάζουμε τον άνθρωπο μπροστά. Σήμερα η ομιλία και η συνέντευξη τύπου από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ και αύριο Σάββατο Κυριακή είναι η μέρα του ΠΑΣΟΚ, του αρχηγού της Εξωματικής Αντιπολίτευσης, με ομιλία το βράδυ στο Βελίδιο και την Κυριακή με την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου του αρχηγού της Εξωματικής Αντιπολίτευσης. Το πρώτο κουδούνι της χρονιάς θα χτυπήσει σήμερα στα σχολεία της χώρας με επιπλέον 5.259 νέους εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, καθώς και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού, δήλωσε μεταξύ άλλων η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Στο μεταξύ, ηλικία μεγαλύτερη των 40 ετών, εργασιακός φόρτος και χαμηλές αποδόσεις συνθέτουν το προφίλ του μέσου Έλληνα δασκάλου και καθηγητή, σύμφωνα με μελέτη του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΕΣΕ. Επίσης, πάνω από 56 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν από το ΕΣΠΑ για τις σχολικές βιβλιοθήκες, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των Υπουργείων Οικονομικών και Παιδείας. Προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η δημιουργία 252 νέων σχολικών βιβλιοθήκων σε όλη την εκπαίδευση, ενώ για πρώτη φορά αποκτά και τον πιαγωγείο οργανωμένη σχολική βιβλιοθήκη. Στη Δανία τώρα, η Δανία λοιπόν θα απαγορεύσει τη χρήση κινητών τηλεφώνων από τους μαθητές στα δημοτικά και τα γυμνάσια, τόσο εντός των αιθουσών δασκαλίας, όσο και στο προάβλιο, ανακοίνωσε η Πρωθυπουργός της χώρας. Το ζήτημα της επιστροφής των αγγλιπτών του Παρθενώνα βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης της Αμάλα Κλούνεϊ και με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο το μεσημέρι εχθές. Ο πρόεδρος Δημοκρατίας αναφέρθηκε στην μεγάλη προσφορά και την χρήσιμη νομική συμβουλή της κυρίας Αμάλα Λαμποντίν, της κυρίας Κλούνεϊ, στο θέμα αυτό. Όπως τόνισε ο κύριος Τασούλα, το ζήτημα δεν είναι νίκης ή ήττας, σημειώνοντας ότι ήταν μεγαλειώδης κίνηση εκ μέρους της Βρετανίας η επιστροφή των αγγλιπτών. Στη συνέχεια, η κυρία Αμάλα Κλούνεϊ είχε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Συζητήθηκαν θέματα πολιτισμού και πολιτικής διπλωματίας μεταξύ αυτών και στο ζήτημα της επανένωσης των κλεπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προχώρησε στη δεύτερη διαδοχική αύξηση επιτοκίων κατά 0,25%, ανεβάζοντας το βασικό επιτόκιο στο 2,5%, καθώς η υψηλή αβεβαιότητα αλλά και οι ανωδικοί κίνδυνοι στο μέτωπο του πληθωρισμού εντείνονται λόγω του σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και του πολέμου στην Ουκρανία. Για τη Γερμανία, το FDP δηλαδή διατηρεί σαφές προβάδισμα ενώπιση των κρατηδιακών εκλογών στο Μεκλενδεμβούργο, Δυτική Πομερανία, οι οποίες θα δημιουργηθούν στις 20 Σεπτεμβρίου. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν ακόμη καταποντισμό του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, CDU, αλλά και απόλυση για το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα S5 και μάλιστα σε ένα από τα προπύργια του. Το Ιράν έχει επαναλάβει την παραγωγή βαλιστικών πυράβλων από εξαρτήματα που υπάρχουν ήδη στη χώρα, ενώ παράλληλα εργάζεται σε υπόγειες εγκαταστάσεις, έγραψε σήμερα η Wall Street Journal, επικαλούμενοι αξιωματούχους από τις ΗΠΑ και τη Μέση Ανατολή. Οι πυράβλοι αυτοί αρμολογούνται σε πιο περιορισμένες ποσότητες σε σύγκριση με την περίοδο πριν τον πόλεμο, αναφέρεται στο σχετικό δημοσίευμα. Πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν εχθές σε τροχαίο δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο στην Ανατολική Ελβετία, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία. Το δυστύχημα σημειώθηκε εχθές το απόγευμα κατά από διευκρίνησης μέχρι στιγμής συνθήκες, όταν το τουριστικό λεωφορείο εξετράπη τις πορείες του. Σύμφωνα με ελβετικά μέσα ενημέρωση, το λεωφορείο ανήκε σε Ολλανδική τουριστική εταιρεία, η οποία οργανώνει ταξίδια σε ολόκληρη την Ευρώπη. Εκπρόσωπος Γενικής Ολλανδικής Ένωσης Ταξιδιωτικών Εταιριών δήλωσε ότι στο λεωφορείο επέβαιναν 48 επιβάτες, όλοι τους Ολλανδοί. Τουλάχιστον 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 76 τραυματίστηκαν, εκ των οποίων και αρκετά παιδιά, χθες το μεσημέρι σε ρωσικό πλήγμα με μια επανδρομένο αεροσκάφο σε εμπορικό κέντρο της πόλης Παύλογκραντ στην κεντροανατολική Ουκρανία, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, κ. Σιμπίχα, χαρακτήρισε το περιστατικό σκόπιμο με τρομοκρατική ενέργεια εναντίον αμάχων. Την ολοκληρωτική καταστροφή των υπογείων υποδομών της Χεζμπολά στην κορυφογραμμή Αλί Ταχέρ ανακοίνωσαν οι Ισραηλινές δυνάμεις. Όπως αναφέρονται, με αυτήν την επιχείρηση ολοκληρώνεται η εδραίωση της ζώνης ασφαλείας στο νότιο Λίβανο. Οι 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις 11 Σεπτεμβρίου του 2001, με τη Νέα Υόρκη να προετοιμάζεται για την κεντρική τελετή μνήμης στο σημείο 0 υπό ιδιαίτερα αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Η τελετή στο Εθνικό Μνημείο της 11 Σεπτεμβρίου θα αρχίσει το πρωί με την καθιερωμένη αναγνώριση των 2.983 ονομάτων των θυμάτων των επιθέσεων του 2001 και της βομβιστικής επίθεσης στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου το 1993. Οι εκδηλώσεις θα συνεχιστούν το απόγευμα με διαθρησκειακή επιμνημόσυνη δέηση στον Ελληνορθόδοξο Ναό του Αγίου Νικολάου δίπλα στο σημείο 0, παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου. Την κυβέρνηση Τραμπ στη Νέα Υόρκη θα εκπροσωπήσει ο αντιπρόεδρος J.D. Vance, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος Donald Trump δεν θα παρευρεθεί στην τελετή στο σημείο 0, θα μεταβεί στο Πεντάγωνο στη Βιρτζίνια για την τελετή μνήμης που θα πραγματοποιηθεί εκεί. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο πριν τις 11 χθες το βράδυ σε δασική έκταση στην περιοχή Πλαγιά στο Κιλκής. Σε τρεις συλλήψεις τώρα για πυρκαγιές από Αμέλεια σε Λάβριο και Τρίκαλα προχώρησαν εχθές οι αρχές. Συνελήφθησαν 2 άνδρες ηλικίες 28 και 47 ετών στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για πρόκληση πυρκαγιές από Αμέλεια στο Λάβριο κατά την εκτέλεση εργασιών κοπής μετάλλων με χρήση συσκευής οξυγόνου. Παράλληλα, τους επιβλήθηκε για πρόστιμο διοικητικό άνω των 3.600 ευρώ. Επιπλέον, ένας 87χρονος συλλήφθη στο παλαιό μοναστήριο Τρικάλων για πρόκληση πυρκαγιάς κατά την καύση μικρού σωρού φύλων εντός οικοπαιδικού χώρου. Το επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο άνω των 2.000 ευρώ. Ένα σημαντικό έργο υπογειοποίησης του δικτύου ηλεκτρισμού και ηλεκτρικής ενέργειας προϋπολογισμού 33,4 εκατομμύρια ευρώ δρομολογεί ο ΔΔΕ στον Δήμο Κηφισιάς. Το έργο θα αναπτυχθεί σταδιακά στην Κηφισιά, στην Νέα Ερυθρέα και την Εκάλη και αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 3 χρόνια. Η παρέμβαση περιλαμβάνει περίπου 124 χιλιόμετρα νέου υπόγειου δικτύου μέσης τάσης και 86 χιλιόμετρα μεικτού υπογείου δικτύου μέσης και χαμηλής τάσης. Παράλληλα, προβλέπονται αποκατάσταση σε πεζοδρομίων καθώς και πλήρης απομάκρυνση των υφιστάμενων στήλων διανομής. Ανοίγει σε αρχές επόμενης εβδομάδας πλατφόρμα για την καταβολή αποζημιώσεων που αφορούν 104 φακέλους κτηνοτρόφων στην Λέσβο μετά και τη θανάτωση περίπου 20.000 ζώων στο πλαίσιο των μέτρων για την εντόπιση του αφθόδους πυρετού. Ένας άνδρας 51 ετών αλβανικής υπηκότητας ανελήφθη χθες στην Κέρκυρα με την κατηγορία ότι κακοποιούσε σεξουαλικά την 8χρονη αγωνή του. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η έρευνα των αρχών φαίνεται να ξεκίνησε μετά και την επίσκεψη της 8χρονης μαζί με τη μητέρα της στον ιατρό, ο οποίος διέκρινε σημάδια κακοποίηση και ενημέρωσε τη μητέρα. Αμέσως η μητέρα πήγε στην αστυνομία που προχώρησε σε καταγγελία με την έρευνα να αποκαλύπτει τη συστηματική δράση του φερόμενου ως δράστη. Ο συλληφθής οδηγήθηκε εχθές στον εισαγγελέα, όπου ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Δευτέρα. Χωρίς αισθήσεις, το απεγκλωβίστηκε χθες το βράδυ άνδρας 60 ετών που καταπλακώθηκε κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες από υγειοργικό ελκυστήρα στο Αμπελόφυτο Μεσσηνίας. Ένα από τα μεγαλύτερα περιστατικά δηλητηρίασης άγριας ζωής στην Ελλάδα, που στήχησε τη ζωή σε 9 μαυρόγυπες και 16 ακόμη άγρια ζώα, παίρνει το δρόμο της δικαιοσύνης. 5 περιβαλλοντικές οργανώσεις κατέθεσαν μήνυση κατά παντός υπευθύνου για παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων από άγνωστους στο Εθνικό Πάρκο Δοδιάς τον περασμένο Μάρτιο. Όπως επισημαίνουν οι οικολογικές οργανώσεις, οι μαζικές δηλητηριάσεις ήταν καταστροφικές για τον πληθυσμό του απειλούμενου μαυρόγυπα, όπου μετά από 2 με καταστροφικές πυρκαγιές στην περιοχή δίνει ήδη μια δύσκολη μάχη για να ανακάμψει. Στην αθλητική σας ενημέρωση, τα αποτελέσματα της πρώτης αγωνιστικής της League Face του Champions League χθες, Πέμπτη, ήταν τα εξής: Eindhoven Shakhtar Donetsk 1-1, Fenerbahce Roma 1-1, Bayern Bodo Glimt 5-0, Manchester United Sabah 4-0, Slavia Praga Lanz 2-3 και Como Lipsia 4-1. Για την πρώτη αγωνιστική της Super League, ο Παναθηναϊκός επικράτησε τη Κηφισιά στο ΆΚΑ με 3-1. Για τη League Face του Κυπέλλου Ελλάδος, Superbet ισόπαλος 1-1, έλεξε και ο αγώνας ανάμεσα στον Αστέρα Άκτορ και τον Άρη. Και οι δύο αναμετρήσεις μεταδόθηκαν από τηλεόραση. Και μια που μιλάμε για την τηλεόραση του Sky, οι μπλε ώρες, η νέα δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου και του Κούλη Νικολάου και της Βάνας Δημητρίου, κάνει πρεμιέρα στον Sky τη Δευτέρα, 14 του μηνός, 9 η ώρα το βράδυ. Συντονιστείτε μετά και το κεντρικό δελτίο με την Έλα Φρεντζάνη στην τηλεόραση του Sky και αποτυπώνει την καθηλωτική ιστορία της Εύας και του Άγγελου. Όλα αυτά λοιπόν την Δευτέρα, 14 του μηνός, 9 η ώρα το βράδυ, αμέσως μετά, καπάκι που λέμε, από το κεντρικό δελτίο με την Έλα Φρεντζάνη και όλες οι ειδήσεις του Sky. Έτσι λοιπόν, μια νέα καθημερινή συνήθεια έρχεται στην τηλεόραση του Sky κάθε βράδυ σε 9 οι μπλε ώρες. Λοιπόν, είμαστε και φυσικά δεν ξεχνάμε, όπως καταλαβαίνετε, και ότι δεν μένουν πάρα πολλές ημέρες, ελάχιστες ημέρες, διότι 14 του μηνός η μεγάλη συναυλία. Τρεις μέρες για τη μεγάλη συναυλία στο Του Όλοι Μαζί Μπορούμε στο Παναθηναϊκό Καλλιμάρμαρο Στάδιο. Όλοι θα είμαστε εκεί, όλοι και όλες θα είμαστε εκεί. Φίλοι, συγγενείς, γνωστοί, όλοι εκεί για τον Μάνο Λοΐζο. Να τιμήσουμε τον Μάνο Λοΐζο με μια πλειάδα καλλιτεχνών, με την Δήμητρα Γαλάνη, τον Γιάννη Διονυσίου, τον Χρήστο Μάστορα, τον Απόστολο Μόσιο, τον Γιώργο Νταλάρα, τη Μαρία Παπαγεωργίου, τον Μίλτο Πασχαλίδη, τον Γιώργο Περί, τη Μαρίνα Σάντι, τον Κώστα Τριδαφιλίδη, την Ελένη Τσαλεγοπούλου και την Νεφέλη Φασούλη. Θα είμαστε όλοι και όλες εκεί και φυσικά ένα ιδιαίτερο μουσικό στιγμιότυπο της βραδιάς σας το αποκαλύπτω εγώ τώρα, ο σπουδαίος Θανάσης Πολυκανδριώτης θα ανέβει στη σκηνή με τον τζουρά του για να παίξει το εμβληματικό ζεμπέκικο της Ευδοκίας του Μάνου Λοΐζου. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως
1: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.

0: Πλάσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Με τον καθιερωμένο αγιασμό αρχίζει σήμερα η νέα σχολική χρονιά για τους μαθητές και τις μαθήτριες των υπηαγωγείων, των δημοτικών, των γυμνασίων και των λυκείων της Επικράτειας. Σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, το πρώτο κουδούνι της χρονιάς θα χτυπήσει σήμερα στα σχολεία της χώρας με επιπλέον 5.259 νέους εκπαιδευτικούς. Σήμερα το πρωί αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και οι οποίοι συνελήφθησαν χθες. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αστυνομικοί και τις καταθέσεις μαρτύρων, η γιατρός φέρεται να υπέπεσε σε αντιφάσεις κατά την κατάθεσή της. Φαίνεται ότι είχε ξεκινήσει η διαδικασία πλασμαφαίρεσης στον τραγουδιστή, ενώ η γιατρός στην αρχική της κατάθεση υποστήριξε ότι ο Μαζονάκης κατέρευσε πριν προλάβει να ξεκινήσει θεραπεία. Επιπρόσθετα, ο τραγουδιστής φέρεται να έφτασε στο ιατρείο αρκετή ώρα νωρίτερα από αυτή που υποστήριξε η γιατρός. Αμετανόητος για την απόφαση να προχωρήσει σε πόλεμο με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Δεν πιστεύω στη λέξη μετάνοια. Αν έπρεπε να το κάνω ξανά, θα έκανα ακριβώς ό,τι έκανα, δήλωσε. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου με τη Νέα Υόρκη να προετοιμάζεται για την κεντρική τελετή μνήμη στο σημείο 0 υπό ιδιαίτερα αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Νέες ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις σημειώθηκαν τα ξημερώματα στο Κίεβο, με αποτέλεσμα μια 9-όροφη πολυκατοικία να τυλιχθεί στις φλόγες. Νωρίτερα, οι αρχές είχαν εκδώσει προειδοποίηση για επίθεση με drones, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για νεκρούς ή τραυματίες. Ένας άνδρας 51 ετών, αλβανικής υπηκότητας, συνελήφθη χθες στην Κέρκυρα με την κατηγορία ότι κακοποιούσε σεξουαλικά την 8χρονη γονή του. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

καλημέρες, καλό πρωινό. 11 Σεπτεμβρίου, Αγία Ευανθίας Μάρτυρος, ο Σούιο Φροσίνου του Μαγείρου, Αγία Θεοδόρα Ιεν Βάστα, Ευάνθιος Ευανθία, Εύα, Φρόσινος και Φρόσινος. Γιορτάζουν σήμερα, χρόνια σας πολλά, να είστε καλά, δυνατοί και γεροί. Ανατολή του ηλίου, 7 και 3 πρώτα λεπτά, η δύση του ηλίου θα λάβει χώρα, θα συμβεί στις 19 και 40 ακριβώς. Και το 1611, επαναστάτες με επικεφαλής τον Μητροπολίτη Διονύσιο το Δεύτερο καταλαμβάνουν τα Γιάννενα. Το 1922 εκδηλώνεται το κίνημα Πλαστήρα, Γονατά και Φωκά στην Χίο και τη Λέσβο από τα στρατεύματα που διέφυγαν από τη Μικρά Ασία στα δύο αυτά νησιά. Το 1938, έπειτα από 2000 χρόνια, ξαναρχίζουν οι παραστάσεις στο αρχαίο θέατρο σας σήμερα της Επιδαύρου με την Ηλέκτρα του Σοφοκλή από τον Θίασο του Εθνικού Θεάτρου, πρωταγωνίστρια την Κατίνα Παξινού. 1961 ιδρύεται η Περιβαλλοντική Οργάνωση Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση, γνωστή με τα αρχικά WWF. 1973 έχουμε πρακτικόπημα, εκδηλώνεται στην Χιλή. Ο στρατός της χώρας με επικεφαλής τον στρατηγό Πίνοσετ ανατρέπει τον δημοκρατικά εκλεγμένο πρόεδρο Σαλβατόρε Αλιέντε. 2001, όπως είπαμε και στους τίτλους μας, οι Ηνωμένες Πολιτείες δέχονται πολλαπλά τρομοκρατικά χτυπήματα από αεροσκάφη της πολιτικής αεροπορίας. Πέφτουν πάνω στους δίδυμους πύργους του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου, στο Πεντάγωνο και σε ερημική περιοχή του Πίτσμπουργκ. Οι νεκροί σε πέρα τους 3.000, ανάμεσά τους και 25 Αμερικανοί ελληνικής καταγωγής. Επίσης, το 2004, στρατιωτικό ελικόπτερο τύπου Σινούκ συντρίβεται στο Πόρτο Κουφό, ανοιχτά της Σιθωνίας, ενώ πετάμε προορισμό το Άγιο Όρος, με αποτέλεσμα να βρουν τότε το θάνατο Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής Πέτρος και άλλοι 15 άνθρωποι. Σαν σήμερα, το 1885, γεννιέται ο Λόρενς, ο Ντέιβιντ Χέρμπερτ Λόρενς, Βρετανός συγγραφέας. Το 1935 γεννιέται ο Άρβο Πέρτ, Εστονός συνθέτης. Σαν σήμερα, το 1954, φεύγει από τη ζωή η Μαρία Κακοτοπούλου, διεγερμένη Ελληνίδα. Το 1974-73, με συγχωρείτε, είπαμε ότι ο Σαλβαδόρε Αλιέντε, σοσιαλιστής πρόεδρος Χιλής, σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια του πραξικοπήματος, ενώ το 2019 φύγει από τη ζωή ο Αντώνης Λιβάνης. Και σαν σήμερα, Θεοδόση Πάνου, καλημέρα, καλό πρωινό, το 1965 γεννιέται.

Καλημέρες, καλό πρωινό. Καλημέρα από το Wogolong της Αυστραλίας. Ο Θωμάς μας έχει στείλει και φωτογραφίες εκεί. Καταπληκτικά βλέπεις, Παναγιώτη μου. 13 φωτογραφίες έχει στείλει. 5-23. Να είσαι καλά, Θωμά. Καλή δύναμη, καλό πρωινό εδώ από εμάς. Σας είναι μεσημέρα και απόγευμα. Καλημέρα στον Καμό. Καλή δύναμη, καλό πρωινό με μήνυμά σου πλέον και από το Viber του Sky. 698-123-1003. Μας στέλνετε ό,τι θέλετε. Μην μας παίρνετε τηλέφωνο, δεν μπορούμε να τα απαντήσουμε. Δηλαδή το βλέπω αυτό. Δηλαδή πόσο πιο απλό. Δεν απαντιέται αυτό το τηλέφωνο. Είναι αριθμός τηλεφώνου για να στείλετε γραπτό μήνυμα, ηχητικό μήνυμα εάν θέλετε, να στείλετε φωτογραφίες, να στείλετε βίντεο. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως εδώ μέσω του νέου αριθμού Viber 698-123-1003. Και φυσικά πολλές πολλές καλημέρες σε όλες και σε όλους. Στο Δήμο από την Καλυθέα, καλό πρωινό. Καλημέρα και στον Αλεχάνδρο. Καλή δύναμη, Αλεχάνδρο μου, να σε καλά. Ο Δήμος αναφέρεται σε όλα αυτά τα ιατρικά λάθη, σε όλους αυτούς τους γιατρούς που κονομάνε, λέει, ενώ δεν είναι και γιατροί. Για το 2013 θα πούμε έτσι καλημέρα σε όλους και σε όλες. Είναι πιο έτσι στα γούστα των πρωινού ακροατηρίου. Και καλά, θα αρέσει και στο Θεοδόστη, όχι κάτι άλλο. Ο Γιάννης Κολοκυθάς σίγουρα το τραγουδάει, το ξέρει πολύ καλά. Σαν σήμερα φεύγει το 2013 από αυτήν την ζωή. Στη Ρώμη, σε ηλικία 78 ετών, ο Τζίμι Φοντάνα.

0: από την Ευελπίδων εκεί όπου μας στέλνετε για τα μηνύματά σας για το πόσο υποφέρετε σε αυτές τις πολυκατοικίες. Ξέρετε που έχουν φύγει οι ιδιοκτήτες, έχουν νοικιάσει τα σπίτια σε κάτι αγνώστους, οι οποίοι μέσα το σπίτι το κάνουν μην πω τι. Το ζούμε εμείς στις περιοχές αυτές. Δεν ξέρω αν και εσείς το έχετε παρατηρήσει. Πολυκατοικίες οι οποίες δεν σέβονται τίποτα όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν έρθει. Όλα αυτά λοιπόν τα ζητήματα και είναι θέμα ρατσιστικό, είναι θέμα το πώς κανείς καταλαβαίνει τι ζει, με όλα αυτά που συμβαίνουν σε αυτά τα διαμερίσματα και φυσικά την ευθύνη που έχει ο ιδιοκτήτης που τον νοικιάζει και σου λέει δεν πάω εγώ να παίρνω τα λεφτά μου και να γίνεται εκεί πέρα ο κακός χαμός. Εγώ δεν ζω εκεί, αλλά όμως ζουν οι υπόλοιποι, προσέξτε. Τάνια την Κυψέλη, καλημέρα, καλό πρωινό, να είσαι καλά και εσύ. Καλημέρα στους Γιώργηδες Εστίασης, Σίσκας, Δένδρινος και Κότσαρης. Να είστε καλά, καλή δύναμη σε όλες και σε όλους, καλό πρωινό. Και πάμε δυστυχώς σε αυτό το οποίο έχουμε το περιστατικό με όλη αυτή τη σκοτεινή αγορά της τεχνητής ευεξίας, με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν κάτω από τα μάτια όλων, από απόλυτη ελευθερία διαφήμιση στο διαδίκτυο. Στο διαδίκτυο, το οποίο δεν υπάρχει κάποιο ορισμό. Δηλαδή, επισήμως δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα, δεν μπορεί κανείς να διαφημιστεί έτσι στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο ή στις εφημερίδες. Όλα αυτά λοιπόν μέσω διαδικτύου, όλα αυτά μέσω από στόμα σε στόμα. Πήγαινε εκεί, είναι πολύ καλός. Παναγιώτη εκεί, ο Παναγιώτης έκανε εκείνο, οπότε λέει πήγαινε και εκεί, κάνε και εκείνο. Είναι άριστο εγγυόμαι και το ένα και τ' άλλο και όλα αυτά. Και να όπου συμβαίνει το μοιραίο. Και συμβαίνει το μοιραίο διότι πεθαίνει ένας πολύ γνωστός και αγαπητός τραγουδιστής. Και φυσικά έχουμε τις εξελίξεις διότι στη σύλληψη των δύο γιατρών τελικά που μπλέκονται σε αυτήν την υπόθεση του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη προχώσαν οι αρχές σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση και να μένετε σήμερα να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Πάμε να ακούσουμε όλο το χρονικό το οποίο το περιγράφει εχθές ζωντανή σύνδεση από την πλατεία Αμερικής, από την Θήρα, εκεί όπου βρίσκεται το αστυνομικό τμήμα και εκεί που είναι το αρμόδιο για τα ζητήματα αυτά τμήμα της ασφάλειας, ο Μιχάλης Θεζάρης.
1: Με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης σε κίνδυνο Λένα συνελήφθησαν πριν από λίγα λεπτά οι δύο γιατροί στην κλινική των οποίων έγινε η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης στον γνωστό τραγουδιστή Γιώργο Μαζονάκη με αποτέλεσμα εκείνος να χάσει την ζωή του κατά τη διάρκεια αυτής. Ήταν μια διαδικασία αυτή πριν καταλήξουμε εδώ η οποία διήρκησε πάρα πολλές ώρες. Είναι χαρακτηριστικό πως πριν φτάσουν εδώ στην υποδιεύθυνση ασφαλείας Αθηνών στην Κυψέλη είχε προηγηθεί κατοίκον έρευνα στο σπίτι του στο ψυχικό παρουσία αστυνομικών για τουλάχιστον 20 λεπτά. Πριν από αυτό βέβαια, επί 8 ολόκληρες ώρες είχαν κάνει φύλο και φτερό την κλινική τους στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι. Οι αστυνομικοί έλεγξαν ψηφιακά πιστήρια, τους χώρους, τις κάμερες που υπάρχουν στο σημείο, ενώ συνέλεξαν και 4 χαρτοσακούλες με πιστήρια. Πιστήρια τα οποία σχετίζονται με έγγραφα, με τα ρούχα του καλλιτέχνη, αλλά και με ψηφιακά δεδομένα τα οποία συνέλεξαν οι εξειδικευμένοι αστυνομικοί οι οποίοι συμμετείχαν στις έρευνες. Όπως καταλαβαίνετε, είναι καταιγιστικές οι εξελίξεις στην υπόθεση αυτή και αναμένουμε να δούμε τι άλλο θα προκύψει από εδώ και πέρα.
2: Σχηματίζεται και η δικογραφία. Να πάμε λίγο στις έρευνες. Στην κλινική αυτή, στο ιδιωτικό θεραπευτήριο, όπως τέλος πάντων ονομάζεται, υπήρχαν κάμερες, Μιχάλη. Άρα είχαν καταγράψει το πότε έφτασε ο Γιώργος Μαζονάκης και εκεί πέρα υπήρχαν κάποιες αποκλίσεις σχετικά με τα όσα ισχυρίζεται η γιατρός αυτή και στα όσα βλέπουν από τις κάμερες αστυνομικοί.
1: Υπήρχαν κάποιες πολύ σημαντικές αντιφάσεις, τις οποίες διαπίστωσαν οι αστυνομικοί, Λένα, της γιατρού, καθώς η πρώτη σχετίζεται με το γεγονός πως η ίδια η γιατρός υποστήριξε πως ο Γιώργος Μαζονάκης επισκέφθηκε το ιατρείο της στις 4 το απόγευμα. Από την ψηφιακή λοιπόν έρευνα στις κάμερες, από την έρευνα στις κάμερες, διαπιστώθηκε ότι ο γνωστός καλλιτέχνης έφτασε στην κλινική στην 1 το μεσημέρι. Οπότε καταλαβαίνετε πως εδώ υπάρχει μια απόκληση 3 ωρών σχετικά με τον χρόνο όπου ο Γιώργος Μαζονάκης επισκέπτεται το ιατρείο. Η δεύτερη και πιο σημαντική νομίζω και εδώ μάλλον με βάση αυτήν οδηγηθήκαμε στο αποτέλεσμα της σύλληψης των δύο γιατρών σχετίζεται με το γεγονός πως αρχικά η γιατρός φέρεται να υποστήριξε πως η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης δεν είχε ξεκινήσει με τον Γιώργο Μαζονάκη, ήταν στο αρχικό της στάδιο. Όπως προκύπτει όμως από την έρευνα των μηχανημάτων την οποία πραγματοποίησαν εξειδικευμένα στελέχη της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, το μηχάνημα βρισκόταν σε λειτουργία για 45 ολόκληρα λεπτά πριν ο καλλιτέχνης χάσει τις αισθήσεις του.
2: Και γιατί αυτό σημαίνει, πως είναι πολύ σημαντικό ακριβώς, διότι συνδέει ενδεχομένως τη θεραπεία με την αιτία θανάτου.
1: Με τη θεραπεία.
2: Απλώς είναι και έτσι οι ώρες, διότι η γιατρός είπε εμείς ήρθε 4 η ώρα, Υπάρχει το οπτικό υλικό που τον δείχνει να καταφθάνει στο ιατρείο στη 1 το μεσημέρι. Επομένως, για 3 ολόκληρες ώρες, ερώτημα είναι τι έκανε σε αυτό το ιατρείο, εάν δεν είχε ξεκινήσει η θεραπεία. Ένα δεύτερο, Μιχάλη, το οποίο είναι τα αντικειμενικά στοιχεία, είναι ότι το μηχάνημα αυτό, το οποίο δεν ήταν καταγεγραμμένο στον τελευταίο έλεγχο που είχε γίνει το 2025, είναι ένα μηχάνημα που σύμφωνα με τη διευθύντρια του νοσοκομείου Ευαγγελισμός, πρέπει να υπάρχει μόνο σε νοσοκομείο και πρέπει να υπάρχει σε καθεστώς ΜΕΘ.
1: Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα, λένε, σε ό,τι έχει να κάνει αυτό. Άλλωστε, μας το επισημαίνουν από το πρωί τόσο ο Υπουργός Υγείας όσο και ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου. Μόνο 3 νοσοκομεία στη χώρα μας μπορούν να πραγματοποιήσουν πλασμαφαίρεση μέσα σε καθεστώς μονάδες δυτικής θεραπείας, σε περιβάλλον δυτικής μονάδες δυτικής θεραπείας. Και όπως επεσήμανε λοιπόν η διευθύντρια του Ευαγγελισμού, η οποία κατέθεσε στους αστυνομικούς, ήταν πολύ συγκεκριμένο αυτό που είπε. Το συγκεκριμένο μηχάνημα χρησιμοποιείται για συγκεκριμένη νόσο, γιατί διαφορετικά μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνο για τον ασθενή. Σημειώνεται πως ο Γιώργος Μαζονάκης, σύμφωνα με όσο γνωρίζουμε, δεν είχε κάποια ασθένεια, δεν είχε κάποια νόσο. Το προσωπικό, σημειώνει η διευθύντρια που κατέθεσε, το προσωπικό που χρησιμοποιούμε στο νοσοκομείο για το συγκεκριμένο μηχάνημα είναι ειδικά εκπαιδευμένο. Την άδεια για τη χρησιμοποίησή του, του μηχανήματος, την δίνει ο Ιατρικός Σύλλογος, αλλά δεν τη δίνει σε ιδιωτικά ιατρία. Διότι, όπως καταλαβαίνετε, είναι μια διαδικασία η οποία μπορεί να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη για τον ασθενή, ο οποίος την πραγματοποιεί.
2: Ο οποίος, σύμφωνα με το όσο γνωρίζουμε, δεν έπασχε από κάτι. Ενδεχομένως, δηλαδή, οι όλες αυτές θεραπείες, που προφανώς ένα τέτοιο μηχάνημα δεν θα έπρεπε να βρίσκεται σε ένα τέτοιο ιατρείο, είναι και το θέμα της εξειδίκευσης, της ειδικότητας της γιατρού. Η ίδια ισχυρίζεται ότι είναι γυναικολόγος, ωστόσο κάτι τέτοιο στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών δεν είναι καταγεγραμμένο. Και εκεί, επομένως, υπάρχουν σοβαρές ασάφειες και σοβαρές ενδείξεις ότι αυτό το ιατρείο κάτι δεν πήγαινε καθόλου καλά.
1: Ναι, και αν θες μια παρατήρηση, επειδή διάβασα προσεκτικά το βιογραφικό της, αναφέρει ότι έχει γνώση σαμανικής ιατρικής και μάλιστα έχει κάνει και κάποια σεμινάρια πάνω στη συγκεκριμένη ειδικότητα.
0: 33 χρόνια ο Γιώργος Μαζονάκης είχε κάνει και μας είχε κάνει να νιώσουμε με τα τραγούδια του μια φωτεινή προσωπικότητα παρά τα πάθη και τις προσωπικές περιπέτειες που τον δοκίμαζαν. Ήταν πραγματικά αυτό που λέμε one man show, με την στόφανος λαϊκού καλλιτέχνη, αλλά και με μια φωνή πολύ πολύ ιδιαίτερη και διαπεραστική. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ το οποίο επιμελήθηκε η Μέρη Τούμπα με ανθρώπους οι οποίοι δούλεψαν μαζί του, με ανθρώπους οι οποίοι τον αγκάλιασαν, με ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν και είχαν κάτι να πούνε για τον Γιώργο Μαζονάκη.
3: Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, κρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος, είναι η χαρά μου, είναι ο έρωτας, είναι η απώλεια, είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.
4: Μια φωνή που σημάδεψε γενιές, σήγησε.

0: παλιά σας γειτονιά πάτε βόλτα, είναι κάτι που σας χαλαρώνει?
1: Είναι πολύ ακόμα, ναι. Και είναι από τις βόλτες που μου αρέσει πάρα πολύ. Ξέρετε πόσο κοντά είναι όλα αυτά. Την εποχή που δεν είχα να φάω σπιτσιρικάς, με την εποχή

0: τραγούδι της ζωής και της καριέρας σας ποιον θα λέγατε ότι είναι?
1: Δεν υπάρχει για μένα αυτό. Για μένα είναι όλα μου τα τραγούδια. Δεν υπάρχει ένα τραγούδι. Για τον κόσμο πιστεύω ότι από τον Νίκο σε μένα.
0: Και εγώ νομίζω ότι τον Νίκο σε μένα είναι το τραγούδι της ζωής σας.
1: Εγώ όμως ανήκω και στους ανθρώπους.

0: σε αυτό όμως τώρα το οποίο αναδεικνύει και πρώτο θέμα η εφημερίδα Καθημερινή, τη σκοτεινή αυτή αγορά της τεχνητής ευεξίας, καθώς έχουν συλληφθεί οι δύο γιατροί. Πλασμαφαίρεση, αυτή ήταν η θεραπεία, την οποία προτείναν στον Γιώργο Μαζονάκη, αν υποθέσουμε ότι είχαν τα διαπιστευτήρια να την κάνουν. Είναι ιατρική πράξη, αν είναι ποιος γιατρός είναι αρμόδιος και κυρίως πια που γίνεται αυτή η θεραπεία. Αιματολόγοι, με τους οποίους επικοινωνήσαμε εδώ στον ΣΚΑΕ, μας εξηγούν τι είναι αυτή η θεραπεία, αν έχει παρενέργειες και πώς πρέπει να γίνεται. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ με τη Ματίνα Πολυχρόνη.
1: Ο ξαφνικός θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη αφήνει ένα μεγάλο κενό στην μουσική σκηνή της χώρας. Παράλληλα όμως δημιουργεί και μια σειρά από ερωτήματα γύρω από την θεραπεία της πλασμαφαίρεσης στην οποία θα υποβαλόταν ο τραγουδιστής.
2: Το αίμα του ασθενούς περνά από μια ειδική συσκευή. Η συσκευή αυτή διαχωρίζει τα έμορφα στοιχεία, δηλαδή τα ερυθρά, τα λευκά, τα αιμοπετάλια, τα οποία επιστρέφουν στον οργανισμό και το αφαιρούμενο πλάσμα αντικαθίσταται από ένα υγρό αντικατάσταση.
1: Στόχος της θεραπείας είναι η απομάκρυνση παθογόνων οργανισμών και ανεπιθύμητων ουσιών από το πλάσμα του αίματος.
2: Εφαρμόζεται σε διάφορες νόσους. Μπορεί να είναι αυτοάνοσα νοσήματα, αιματολογικές ασθένειες κτλ.
1: Μία θεραπεία που εδώ και δεκαετίες εφαρμοζόταν αποκλειστικά σε καταστάσεις απειλητικές για τη ζωή ενός ανθρώπου. Τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιείται από πολλούς για να διατηρήσουν τη νεότητα και την ευεξία τους και μάλιστα σε χώρους μη ενδεδειγμένους.
3: Δεν μπορεί να γίνεται στον χώρο ενός απλού ιατρείου, χρειάζεται ημερήσια νοσηλεία. Κατά συνέπεια γίνεται μόνο σε νοσοκομείο στην Ελλάδα.
4: Όποτε έχουμε αίμα σε εξωσωματική κυκλοφορία, πρέπει να είμαστε σε χώρο που υπάρχουν διαθέσιμα τρόποι ανάνυψης.
5: Στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων μας έχουν καταγγελθεί πάρα πολλές τέτοιες θεραπείες. Γίνονται σε πλοία, σε βάρκες, σε σαλόνια, σε μπαλκόνια.
6: Offering a therapy that's showing promise for Alzheimer's, chronic illness and healthy aging.
1: Η θεραπεία διαφημίζεται διεθνώς για την αποτοξίνωση του οργανισμού και την επιβράδυνση της γύρανσης. Σταρ του Hollywood πληρώνουν για αυτή χιλιάδες δολάρια. Η ηθοποιός Γκουίνεθ Πάλτροου αποκάλυψε ότι είχε κάνει 5 συνεδρίες πλασμαφαίρεσης σε κλινική του Σικάγο, αλλά και ο Ορλάντο Μπλουμ, ο οποίος υποβλήθηκε σε θεραπεία αξίας 10.000 λιρών.
5: Υπάρχουν κίνδυνοι σε πολλά είδη θεραπείων, τα οποία υπόσχονται θαυματουργά αποτελέσματα.
1: Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, η μέθοδος αυτή έχει σώσει ζωές σε όλο τον κόσμο και τονίζουν ότι δεν υπάρχουν μελέτες που να συνδέουν ούτε την πλασμαφαίρεση αλλά ούτε και καμία άλλη αντίστοιχη μέθοδο με την αναζωογόνηση.
2: Ανθίζουν είτε κλινικές είτε διάφορα ιατρία, χρησιμοποιούν τους όρους βλαστικά κύτταρα, αναγεννητική ιατρική, αντιγύραση.
1: Η πλασμαφαίρεση αποτελεί μια καθιερωμένη ιατρική μέθοδο. Όταν όμως εντάσσεται σε υποσχέσεις για αντιγύρανση ή μακροζωία, οι ειδικοί θέτουν ένα σαφές ερώτημα. Τι πραγματικά τεκμηριώνεται επιστημονικά και τι έχει εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές.
0: Σωτηρία Ταμελίσια, καλημέρα. Καλό πρωινό σε όλους τους ακροατές. Να σε καλά. Καλημέρα, Σωτήρης Ξαβαρής, εδώ από τον Πέμπτο. Καλημέρα, Σωτήρη μου, να σε καλά. Καλή δύναμη. Τηλεφωνικό κέντρο στον Πέτρο Μωραήτη. Κυρία Μαρία από το Χαλάνδρη τηλεφώνησε, όπως και η κυρία Αφροδίτη από τα Βρυλίσια. Καλημέρα, κυρία Αφροδίτη και κυρία Μαρία. Επίσης, την κυρία Βούλα από το Παγκράτη, πολλές καλημέρες. Η κυρία Σοφία από τη Σπάρτη. Ο Στέφανος από το Γέρακα και εκείνος με το δικό του πρωινό τηλεφώνημα στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και τα νεότερα μέσω του Viber. Καλημέρα στον Τάσο. Καλή δύναμη. Ο Τάσος από τον δρόμο. Καλή εκπομπή. Ενώ ο Σωτήρης μας λέει, ξέρω και εγώ άλλη μια γιατρό με ειδικές γνώσεις κβαντικής ιατρικής. Βεβαίως. Τώρα θα πήγαινες κάπου αν σου έλεγε κάποιος ότι κάνω και εξασκώ την κβαντική ιατρική. Αυτό είναι, αυτό βεβαίως όμως είναι και, στον καθέναν και στην καθεμία, αγαπητέ μου Σωτήρη. Έτσι οφείλουμε να πούμε. Πρέπει να γνωρίζουμε όλα αυτά. Το τι συμβαίνει και το που πηγαίνουμε. Τώρα, το πρώτο κουδούνι λοιπόν της νέας χρονιάς θα χτυπήσει σήμερα Παρασκευή στη σχολή ολόκληρης της χώρας με τον καθιερωμένο αγιασμό. 5.259 είναι η νέα εκπαιδευτική γενική εκπαίδευση και ειδική αγωγή που θα μπουν και έχουν μπει ήδη στην εκπαίδευση, καθώς και μέλη του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού. Τα είπε αυτά η κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Παράλληλα, έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση πρόσληψη αναπληρωτών με τον αριθμό των προσλήψεων να φτάνει στις 21.948, ενώ η δεύτερη φάση προσλήψεων αναμένεται μέχρι και τα τέλη Σεπτεμβρίου. Τώρα, κύριε Ζαχαράκη, θα βρεθεί στον αγιασμό σε σχολείο στο Ηράκλειο της Κρήτης. Πάνω από 56 εκατομμύρια, και αυτό είναι μια πολύ ωραία είδηση, θα διδαχθούν από το ΕΣΠΑ για σχολικές βιβλιοθήκες, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των Υπουργείων Οικονομικών και Παιδείας. Προλάβεται μεταξύ άλλων η δημιουργία 252 νέων σχολικών βιβλιοθηκών σε ολόκληρη την εκπαίδευση, ενώ για πρώτη φορά αποκτά και τον πιαγωγείο τη δική του οργανωμένη σχολική βιβλιοθήκη. Πάμε στα οικονομικά τώρα, διότι οι εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα έχουν ήδη δώσει καύσιμο στην πολιτική αυτή κόντρα, με τον ίδιο να ταυτίζει την ακρίβεια με αόρατο μνημόνιο. Με υπόμνηση του προγράμματος της Θεσσαλονίκης, επανέρχονται οι πολιτικοί αντίπαλοι του κ. Τσίπρα σταθερά. Τα περί κοστολογήσεις ανεβάζουν τα πολιτικά ντεσιμπέλ, με το Υπουργείο Οικονομικών να μετρά 40 δισεκατομμύρια ευρώ το οικονομικό πρόβλημα του κ. Τσίπρα. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Χρήστα Μπάτου.
7: Όλα από τις εγκαταστάσεις του νέου πάρκου βιοτεχνολογίας στα Σπάτα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα αλλαγής παραγωγικού μοντέλου της χώρας με επενδύσεις άνω του 1 δις στην εγχώρια φαρμακοβιομηχανία.
8: Ακούω, κυρίες και κύριοι, συχνά μια θεωρητική συζήτηση, η οποία πολλές φορές εκπορεύεται και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Η καλύτερη απάντηση δίνεται εδώ πέρα σήμερα, μα το παραγωγικό μοντέλο της χώρας αλλάζει. Σήμερα που μιλάμε. Αλλάζει με την έμφαση την οποία δίνουμε στην μεταποίηση και στην βιομηχανία.
7: Βέλη στην κυβέρνηση για το ζήτημα της ακρίβειας εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος σήμερα συνάντησε τη διοίκηση της ΔΕΘ και επισκέφθηκε τα περίπτερα.
9: Είναι ένα αόρατο μνημόνιο που πηγαίνει στην εσχροκέρδεια, στις τσέπες των καρτέλ.
10: Δεν θέλω να υποτιμήσω αυτές τις παροχές. Κάθε ευρώ που πηγαίνει στους πολίτες σε μια περίοδο κρίσης είναι πολύ σημαντικό. Θέλω να πω όμως ότι ο Πρωθυπουργός της χώρας μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης δεν είχε τίποτα να μας πει για το όραμά του για το σχέδιο αυτής της χώρας.
7: Βουλές που άνοιξαν το νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης.
11: Το πρόγραμμα Τσίπρα, μετά το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, είναι ένα εγχειρίδιο πολιτικής απάτης. Είναι ένα μνημείο πολιτικής απάτης που θεωρώ ότι ξεπερνάει ως προς το μέγεθος της εξαπάτησης των πολιτών, ακόμα και όσα είδαμε πριν από 10 και 15 χρόνια.
12: Ο κύριος Τσίπρας εμφανίστηκε χθες, λες και μόλις προσγειώθηκε στη χώρα και προέρχεται από πολιτική παρθενογέννηση. Σαν να μην έχει κρυθεί πολλάκις με την ίδια ετοιμιγορία αυτή του αποτυχημένου πρωθυπουργού.
7: Στο επίκεντρο βρέθηκε και πάλι κοστολόγηση των οικονομικών προγραμμάτων.
13: Τα επιμέρους μέτρα της κυβέρνησης πρέπει επίσης να συγκριθούν με αυτά που έκλεψαν από τα λαϊκά στρώματα οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ.
14: Η πολιτική του Τσίπρα, του Τσίπρα και του Μητσοτάκη και του Ανδρουλάκη είναι να υπηρετούν τα καρτέλ, να υπηρετούν το χρηματιστήριο ενέργειας, να υπηρετούν τους τραπεζίτες.
15: Ο επανακάμψας δήθεν σωτήρας Αλέξης Τσίπρας.
16: Εμείς μιλάμε για νομοθετήματα και θα κοστολογηθούν όχι από εμάς, αλλά από το γενικό λογιστήριο του κράτους, ώστε να σταματήσουν και οι μαθητευόμενοι μάγοι που μόνοι τους κοστολογούν.
7: Η φτώχεια, κύριε Τσίπρα, προκαλείται από τις πολιτικές του Κυριακού Μητσοτάκη και από όσους θέλουν να τις ανακυκλώσουν παραλλάσσοντάς τις κατά τη. Η αριστερά συγκρούεται. Στη ΔΕΒ σήμερα βρέθηκαν και άλλα πολιτικά κόμματα.
17: Η κυβέρνηση της δεξιάς εφαρμόζει το σχέδιο Πισαρίδη, που είναι απέναντι στη μικρή και στη μεσαία επιχειρηματικότητα.
18: Ο πιο μεγάλος πόνος μετατρέπηκε σε ελπίδα.
7: Η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο το βράδυ.
0: Σήμερα αυτή η είδηση, πόσατη η παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ, άλλο στην συνέντευξη τύπου, άλλο στην ομιλία. Αυτά θα τα βρουν, τα έχουν βρει μεταξύ τους. Από τον κύριο Πολάκη, ενώ το Σαββατοκύριακο είναι για τον κύριο Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ. Υπενθυμίζοντας τώρα και ακούγοντας το σχετικό ρεπορτάζ που έχει την οικονομία και λέγοντας ότι και σήμερα ανοίγουν και τα σχολεία, εγώ υπενθυμίζω τη μεγάλη δράση που επανέρχεται, διότι εσείς το ζητήσατε το Σάββατο, 12 του μηνός. Το Όλοι Μαζί Μπορούμε μας καλεί όλες και όλους να συγκεντρώσουμε τα πάντα τα οποία αφορούν και χρειάζεται ένα παιδί, τα σχολικά, για το σχολείο του. Δηλαδή, γόμες, κασετίνες, ξύστρες, μολύβια, στήλο, μαρκαδόρους, όλα αυτά τα οποία, χάρακες, όλα αυτά, τσάντες, ό,τι καθένας μπορεί, ό,τι ακριβώς του περισσεύει και είναι σε άριστη κατάσταση, ή αυτό το οποίο έχουμε παρατηρήσει όλες τις χρονιές που το κάναμε, ήταν καινούργια προϊόντα, τα αγοράζεται ειδικά για τη δράση αυτή, η οποία θα λάβει χώρα σε 5 σημεία στην Αθήνα. Ένα στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδος, ένα στην Αγία Παρασκευή, στην κεντρική πλατεία της Αγίας Παρασκευής, ένα στο Μαρούσι, στον Ισάπ κατά από τη Γέφυρα, στον Πειραιά, εδώ στην πλατεία Κοραή μπροστά από το Δημαρχείο και στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου κοντά στο σταθμό του μετρό. Όλα αυτά θα γίνουν το Σάββατο, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι, και όπως πάντα σίγουρα θα είστε εκεί και θα μας εκπλήξετε. Και να κλείσουμε δυστυχώς με τις κηδείες εχθές σε κλίμα Οδύνης και μόλις στις τιμές κηδεύτηκαν οι 2 Ίκαροι που σκοτώθηκαν στην αεροπορική συντριβή του Φάντομ στην Πεντανάγρα. Χρήστος Θερτουλάκος στο ρεπορτάζ.
19: Θα λείψω από το χωριό. Θα λείψω από τον πατέρα του και από την μάνα του. με δάκρυα στα μάτια, συγγενείς, φίλοι και απλοί πολίτες αποχαιρέτησαν στα Γιάννενα το δικό τους άνθρωπο, τον ήρωά τους, τον σμιναγό Δημήτρη Πέτρου, ο οποίος έχασε τη ζωή του στη συντριβή του Φάντομ στην Τανάγρα το περασμένο Σάββατο.
20: Τα μάτια μας θα είναι καρφωμένα πάνω στον ουρανό και θα τον περιμένουμε.
21: Ο 37χρονος αφήνει πίσω του ένα μωρό μόλις 5 μηνών.
22: Δυστυχώς, η μοίρα σου έμελε να φύγεις με το αεροπλάνο που λάτρεψες σε όλη σου την καριέρα. Για την οικογένεια, τους φίλους και την πολεμική αεροπορία από εδώ και πέρα. Η 5η Σεπτεμβρίου θα είναι μια μέρα συνώνυμη της θλίψης και της στεναχώριας.
23: Καταπληκτικό παιδί, πολύ χαμογελαστός, πολύ ζεστός.
19: Ολόκληρη η Ηλία αποχαιρετά σήμερα τον δικό της ήρωα, τον Γιάννη Μπλέσια, ο οποίος έχασε τη ζωή του πριν από λίγα 24 ώρα στην Τανάγρα. Το παρόν δίνουν συγγενείς, φίλοι, κάτοικοι του πύργου και των γύρω περιοχών.
24: Είναι θλιβερό αυτό που έγινε, τραγικό.
25: Ένας ήρωας αρμένιζε τους εφαίρες.
26: Δεν θα σου πω αντίο, γιατί το αντίο είναι για εκείνους που φεύγουν και χάνονται. Και εσύ δεν θα χαθείς. Θα είσαι στις αναμνήσεις μας, στις ιστορίες μας, στους ουρανούς που πέταξαμε μαζί και σε κάθε βλέμμα που θα στρέφεται ψηλά.
19: Δύο διαφορετικές πόλεις, ο ίδιος βουβός πόνος, θλίψη και συντριβή και ερωτήματα που ψάχνουν απαντήσεις για τις συνθήκες του δυστυχήματος.
0: Αυτά από εμάς η Αθηνά Μαράκη στο δελτίο ειδήσεων των 6 και αμέσως μετά από λογάς Γιώργο Ψέλτης ήδη στο πόσο του. Εμείς αύριο το πρωί Σάββατο στις 5, να είστε καλά. Μια χαρά.
27: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το...
28: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 6.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Κοίτα στο χάρτη. Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
1: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
1: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Με τον καθιερωμένο αγιασμό αρχίζει σήμερα η νέα σχολική χρονιά για τους μαθητές και τις μαθήτριες των νηπιαγωγείων, των δημοτικών, των γυμνασίων και των λυκείων της Επικράτειας. Σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, το πρώτο κουδούνι της χρονιάς θα χτυπήσει σήμερα στα σχολεία της χώρας με επιπλέον 5.259 νέους εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, καθώς και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού. Στην τελετή αγιασμού για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, στο πρώτο και δεύτερο νηπιαγωγείο και δημοτικό σχολείο Κίμη στην Εύβοια θα παραβρεθεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραβρεθεί στον αγιασμό στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Άνω Λιωσίων. Η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη θα βρεθεί στο Ηράκλειο της Κρήτης. Σήμερα το πρωί αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα οι γιατροί που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και οι οποίοι συνελήφθησαν χθες. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί ειδικογραφία για θανατηφόρα έκθεση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αστυνομικοί και τις καταθέσεις μαρτύρων, η γιατρός φέρεται να υπέπεσε σε αντιφάσεις κατά την κατάθεσή της. Φαίνεται ότι είχε ξεκινήσει η διαδικασία πλασμαφαίρεσης στον τραγουδιστή, ενώ η γιατρός στην αρχική της κατάθεση υποστήριξε ότι ο Μαζονάκης κατέρευσε πριν προλάβει να ξεκινήσει θεραπεία. Επιπρόσθετο, ο τραγουδιστής φαίνεται να έφτασε στο ιατρείο αρκετή ώρα νωρίτερα από αυτή που υποστήριξε η γιατρός. Οι αρχές προχώρησαν χθες την κατάσχεση κυρίως ψηφιακών πιστηρίων, όπως ηλεκτρονικές συσκευές και αρχεία που βρέθηκαν στο ιατρείο στο Κολωνάκι. Παράλληλα, έγιναν και έρευνες τόσο στο σπίτι των δύο ιατρών, οι οποίοι είναι ζευγάρι, αλλά και στο σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη. Συμφωνία Προόδου και Ευημερίας με ορίζοντα την Ελλάδα του 2030, χαρακτηρίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα μέτρα που παρουσίασε στη ΔΕΘ. Σε ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός αναφέρεται στις φορολογικές ελαμφρύνσεις για επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες, στην ενίσχυση συνταξιούχων και δημοσίων υπαλλήλων, στην αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ το 2028, αλλά και στα μέτρα για τη στέγαση και την οικογένεια. Αμετανόητος για την απόφαση να προχωρήσει σε πόλεμο με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Σε συνέντευξή του στο Fox News, ερωτηθείς αν θα επέλεγε διαφορετικά σε σχέση με τον πόλεμο στο Ιράν, δεδομένου του πολιτικού κόστους, δήλωσε: «Δεν πιστεύω στη λέξη μετάνοια. Μπορείς πάντα να αμφισβητείς λίγο τον εαυτό σου. Αν έπρεπε να το κάνω ξανά, θα έκανα ακριβώς ό,τι έκανα». Παράλληλα, απέρριψε τις εκτιμήσεις ότι μέρος των υποστηρικτών του έχει απογοητευτεί ή έχει χάσει το ηθικό του εξαιτίας του πολέμου. «Δεν νομίζω ότι είναι απογοητευμένοι. Νομίζω ότι είναι πολύ περήφανοι για το γεγονός ότι δεν επιτρέπω στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο», δήλωσε και επανέλαβε ότι ο πόλεμος θα τερματιστεί αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, με τη Νέα Υόρκη να προετοιμάζεται για την κεντρική τελετή μνήμης στο σημείο 0 υπό ιδιαίτερα αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Η τελετή στο Εθνικό Μνημείο της 11ης Σεπτεμβρίου θα αρχίσει το πρωί με την καθιερωμένη ανάγνωση των 2.983 ονομάτων των θυμάτων των επιθέσεων του 2001 και της βομβιστικής επίθεσης στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου το 1993. Ακολουθήσει η τήρηση 7 στιγμών σιγής, συμπεριλαμβανομένης μιας νέας αφιερωμένης σε όσους απεβίωσαν από ασθένειες που σχετίζονται με την ημέρα εκείνη. Οι αρχές έχουν εφαρμόσει αυστηρά μέτρα ασφαλείας στο κάτω Μανχάταν, με αυξημένη παρουσία αστυνομικών δυνάμεων και χρήση συστημάτων εντοπισμού μη επανδρομένων αεροσκαφών. Ένας άνδρας 51 ετών αλβανικής υπηκότητας συνελήφθη χθες στην Κέρκυρα με την κατηγορία ότι κακοποιούσε σεξουαλικά την 8χρονη εγγονή του. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η έρευνα των αρχών φαίνεται να ξεκίνησε μετά από επίσκεψη της 8χρονης μαζί με τη μητέρα της στο γιατρό, ο οποίος διέκρινε σημάδια κακοποίησης και ενημέρωσε τη μητέρα. Η μητέρα πήγε στην αστυνομία, όπου προχώρησε σε καταγγελία, με την έρευνα να αποκαλύπτει τη συστηματική δράση του φερόμενου ως δράστη. Ο συλληφθής οδηγήθηκε χθες στον εισαγγελέα, όπου ζήτησε και πήρε προθεσμία να απολογηθεί τη Δευτέρα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αρνείται το κατηγορητήριο. Νέες ρωσικές αεροπορικές επιδρομές σημειώθηκαν τα ξημερώματα στο Κίεβο, με αποτέλεσμα μια εννιαόροφη πολυκατοικία να τυλιχθεί στις φλόγες. Νωρίτερα, οι αρχές είχαν εκδώσει προειδοποίηση για επίθεση με drones, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για νεκρούς ή τραυματίες. Ουκρανική επίθεση με drones στα ξημερώματα προκάλεσε πυρκαγιά σε κέντρο διανομής της ρωσικής εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου Όζων στην πόλη Σαράτοφ. Σύμφωνα με την εταιρεία, δεν υπήρξαν θύματα. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την πρώτη αγωνιστική της Super League, ο Παναθηναϊκός επικράτησε τη Κηφισιάς στο ΆΚΑ με 3-1. για τη League Face του Κυπέλλου Ελλάδας Superbet. Ισόπαλος 1-1 έληξε ο αγώνας του Αστέρα Τρίπολης με τον Άρη. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με πρόσκαιρες συννεφιές το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά υπηρωτικά, όπου δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες κυρίως στα βόρειο-δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρειο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς.

0: βροχιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα υπηρωτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

Ποιος ο πιλότος ο Μακεδόνας, έτσι, με τα τραγούδια που στέλνει και τα μηνύματα. Που εκπέμπει, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. 11η Σεπτεμβρίου σήμερα, πω βαριά μέρα η σημερινή, ε. Ελπίζω να θυμάστε. Περάσανε 25 χρόνια, εκεί με τους δίδυμους πύργους και λοιπά. Διάβασα τα ξημερώματα διάφορες αναλύσεις περί του ζητήματος αυτού, αλλά όταν θα έρθει η ώρα θα τα πούμε και αυτά. Αλλά θυμόμαστε όλα αυτά τα οποία έγιναν. Θυμίζω ότι εκεί είχαμε και Ελληνοαμερικανούς οι οποίοι ήταν μέσα στους δίδυμους πύργους και έχασαν τη ζωή τους, αλλά και χιλιάδες άλλοι οι οποίοι ξαφνικά είδαν τα αεροπλάνα κατά πάνω τους. Και διάβαζε ένα τηλεγράφημα, ένα δημοσίευμα σε μεγάλη αμερικανική εφημερίδα για δύο αγνώστους, γιατί ήταν άγνωστοι. Ο ένας δούλευε στον 84ο όροφο του νότιου πύργου και ο άλλος στον 81ο όροφο του τέταρτου πύργου. Ήταν το δεύτερο αεροσκάφος το οποίο έπεσε πάνω στους δίδυμους πύργους. 9 και 3 πρώτα λεπτά, τοπική ώρα 9 και 3 λεπτά. Σε εμάς ήταν νομίζω 4, 5 και, τι ήταν, 4 παρά, ναι. Εκεί τοπική ώρα, ο πρώτο

0: Αεροσκάφος 9 παρατέταρτο τοπική ώρα πήγαινανε για δουλειά. Ε, τα πρωινά. Λοιπόν, ο ένας λέγεται Brian Clark και ο άλλος Stanley Praymath. Ο ένας λέει ήταν στον 84ο, παγιδεύτηκε ο ένας λέει στα συντρίμια και οι φλόγες πλησίαζαν. Ο Κλάρκ κατέβαινε λέει από τις σκάλες και άκουσε να φωνάζει βοήθεια ο άλλος και αποφάσισε να πάει να τον ψάξει να τον βρει. Τον βρήκε και οι δύο άνδρες μαζί, αφού απεγκλωβίστηκε ο ένας από τους δύο που ήταν κάτω από τα συντρίμια, κατέβηκαν 1620 σκαλοπάτια, σωθήκανε και από τότε είναι αδέλφια. Αποκαλεί ο ένας τον άλλον αδελφέ. Είναι αυτό που λέει η μοίρα να σε θέλει, γιατί άμα δεν σε θέλει δεν πά να είσαι 150 χιλιόμετρα μακριά από το σημείο που γίνεται κάτι. Θα πεταχτεί ένα κεραμίδι και θα σε βρει στο Δόξα Πατρί. Αλλά άμα σε θέλει αυτή η μοίρα, θα κάνει τα δέοντα, να ξέρετε. Λοιπόν, 11η Σεπτεμβρίου, περάσανε 25 χρόνια, ε. 1/4 του αιώνα. Πώς περνάει ο χρόνος, ε. Δεν τον παίρνουμε χαμπάρι καθόλου. Καθόλου, τίποτα. Λοιπόν, αυτά είναι για τις εκδηλώσεις και για τα γεγονότα. Σχεδόν 3.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Νέα Υόρκη, στο Πεντάγωνο και στην Πενσιλβάνια. Και άλλαξε ο κόσμος από τότε. Κάτι έχει γίνει το βράδυ, να ξέρετε, με τους Χούθης. Σας τα λέω αυτά διότι τα πράγματα δεν πάνε καλά. Δεν πάνε καθόλου καλά. Οι Χούθοι λοιπόν φαίνεται ότι έχουν απλωθεί στην Ιεμένη και έχουν πιάσει πόλεις, έχουν κερδίσει πόλεις οι οποίες είναι κοντά στο θαλάσσιο πέρασμα, στο άλλο κομμάτι, όχι στα στενά του Ορμούς που κατεβαίνεις, περνάς κάτω από τη, πως το λένε, Σαουδική Αραβία, Ιεμένη και λοιπά, και πάνε να μπεις για να βγεις στη Μεσόγειο. Φαίνεται εκεί λοιπόν ότι έχουν επικρατήσει οι Χούθοι. Κάποιοι λέει του συνδράμουν, ρε, ποιοι να είναι αυτοί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες λέει μαζί με τη Σαουδική Αραβία προσπαθούν να αντιμετωπίσουν, γιατί υπάρχει ένα κομμάτι της Ιεμένης που είναι πιο κοντά στη Σαουδική Αραβία. Και γενικό, απέναντι το μεταξύ, έχει πολύ ενδιαφέρον και στην Αφρικανική Ήπειρο. Ποια κράτη είναι εκεί κοντά. Θα μου πεις, τι σε έπιασε πρωί-πρωί ψάλτη. Σωστό και αυτό, έχετε δίκιο. Τι με έπιασε πρωί-πρωί, καθίστε καλά. Ξεκινάνε τα σχολεία σήμερα, ωραία τα πρωτάκια. Εν τω μεταξύ εδώ έξω συνάδελφοι γελάω, αλλά δεν μιλάω. Τι να πω, εγώ είμαι παππούς πλέον, δεν ασχολούμαι με αυτά. Ακούω λοιπόν τις μαμάδες, παύλα συναδέλφους, να λένε: ω, ξεκινάνε τα σχολεία, θα ηρεμήσουμε, θα φύγω τα παιδιά πάνω στο σχολείο. Εδώ είμαστε που θα αρχίσουν, πω, που έχουν διαβάσματα και πρέπει να τους παρακολουθούμε και αυτό και εκείνο κλπ. Το γνωστό. Εκεί που ήσουν ήμουνα και εδώ που είμαι θα έρθεις. Εγώ πλέον δεν έχω καμιά εμπλοκή με τη δευτεροβάθμια, ούτε καν με την τριτοβάθμια, να σας πω την αλήθεια. Θα ήθελα, αλλά είναι, πώς λένε, πώς περνάνε τα χρόνια. Ε, πώς περνάνε τα χρόνια. Τέλος πάντων, λοιπόν, με το καλό τα παιδιά που ξεκινάνε σήμερα και τους αγιασμούς κλπ. 1.270.000 μαθητές, αυτοί είναι οι οποίοι σήμερα θα παρουσιαστούν, ελπίζω όλοι. 23.800.000 βιβλία μοιράστηκαν σε όλη την επικράτεια για να καλυφθούν οι ανάγκες των μαθητών. Τα σχολεία λιγότερα, αυτό είναι το χειρότερο βεβαίως της όλης διαδικασίας. Διάβαζα σήμερα στοιχεία τα οποία δόθηκαν που λένε ότι οι καθηγητές είναι και μεγάλοι σε ηλικίας και κακοπληρωμένοι και κουρασμένοι. Ηλικία λέει μεγαλύτερη των 40 ετών, χαμηλές αποδοχές, εργασιακός φόρτος, λες και δεν τα ξέρανε, θα μου πεις, okay. Είναι λέει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά μιας έρευνας, μιας μελέτης που έκανε λέει το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της Γενικής Συνομοσπονδίας των Εργαζομένων. Μόλις λέει το 1,4% του προσωπικού στα γυμνάσια και 1,6% στα λύκεια είναι κάτω των 30 ετών. Δηλαδή είναι νέα παιδιά, νέοι καθηγητές με όρεξη, ρε παιδί μου, με φόρα. Με γράδα που λέω κι εγώ, μου φωνάζει πρωί-πρωί. Λοιπόν, 57,8% στα γυμνάσια και 58,3%, δηλαδή 6 στους 10, είναι στα λύκεια, είναι πάνω από 50 ετών. Και σημειώστε και κάτι άλλο. Οι εκπαιδευτικοί, λέει, που εργάζονται στον ελεύθερο χρόνο τους, δηλαδή τι κάνουν, μαθήματα, ε? Καλά, δεν λέω, τι εργάζονται, τι κάνουν. Είναι, λέει, ο ένας στους τρεις. Ε, ωραία, υπέροχα. Έως και καταπληκτικά, θα έλεγα. Μάλιστα. Αυτό είναι το δεύτερο θέμα της ημέρας. Σήμερα θα δούμε τα κλασικά, όπως επίσης τα αποκεφτά. Η πολιτική, πού θα πάει ο πρόεδρος, θα πάει κάπου στην Εύβοια. Κάπου πιο κοντά δεν είναι να πάει. Πρόεδρε, τι γίνεται. Λοιπόν. Αγιασμοί. Όλα έχει κλάματα τώρα από τα πρωτάκια που θα φύγουν από τη μαμά. Χαμός. Χαμός. Τσάντες φορτωμένες. Ωραία όμως είναι, δεν είναι άσχημα. Ωραία κατάσταση. Και σήμερα έχουμε και Καστελόριζο, Καστελόριζο με την έννοια ότι πάει, λέει, τριμεράκι ο Τριμεράκι. Ναι, φεύγει από σήμερα το απόγευμα ο Πρωθυπουργός, γιατί έχει εκδηλώσεις, λέει, την Κυριακή. Πολύ ενδιαφέρουσα παρουσία αυτή, να σας πω την αλήθεια, στο Καστελόριζο. Θα μ' άρεσε να βλέπω και να ακούω, πολιτικούς, θα μου πεις πολιτικούς, να είναι στα άκρα της χώρας, όχι στα πολιτικά, στα άκρα, ρε παιδί μου, ο ένας να πηγαίνει εκεί, ο άλλος να πάει, ξέρω εγώ, στα διαπόντια. Τα διαπόντια τι έχουν, ξόλιο δεν έχουν, κάτι άλλο θα έχουν, δεν μπορεί, στη Σαμοθράκη, ας πούμε, δεν είναι ωραία να πάει κάποιος Σαμοθράκη, στη Γάβδο, Ελλάδα και εκεί δεν είναι, αξίζει μνήας και αναφοράς, νομίζω. Κατά τα άλλα, φθινοπωρινό σκηνικό ακούσατε και από την κυρία Σούζη νωρίτερα. Αλλάζει λίγο ο καιρός. Βέβαια, το θερμότερο, λέει, διάβαζα στοιχεία, κυρίες και κύριοι, το θερμότερο, λέει, καλοκαίρι είχε φέτος η Μεσόγειος. Όχι εμείς όμως, περίεργος. Τι γίνεται, μας έχει ακουμπήσει ο Θεός εμάς. Δεν ξέρω να σας πω την αλήθεια. Διαβάζω λοιπόν αναλυτικά, βράζουν οι θάλασσες, βράζουμε κι εμείς. Δεν ξέρω τι θα κάνουμε το χειμώνα, να σας πω την αλήθεια. Αυτό είναι αλουνού παπά Ευαγγέλιο. Λοιπόν, για ακούστε, το θερμότερο, λέει, στην ιστορία το φετινό καλοκαίρι του 2026. Σύμφωνα, λέει, με δορυφορικά δεδομένα, Climate Book, το καλοκαίρι, λέει, του 26 ήταν το θερμότερο που έχει καταγραφεί ποτέ από το 1982, νεάρε. Τι έχεις πάθει, τι είσαι, βλέπω, είσαι... Α, δεν έχει σημασία, εντάξει. Η μέση θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας Μεσογείου έφτασε, λέει, τους 26,72 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή 1,93 βαθμούς πάνω από το μέσο όρο. Ωραία, χαμός. Χαμός. Εμείς όμως είμαστε καλά. Βλέπω εδώ πέρα το χάρτη που είχε ανεβάσει το κύριος Λαγουβάρδος, να σας πω την αλήθεια. Εμείς δεν ξέρω πώς. Εντάξει, το δυτικό κομμάτι, δηλαδή το Ιόνιο, το βλέπω ζεστό, αλλά το ανατολικό κομμάτι και το Αιγαίο και το Βόρειο Αιγαίο και το Νότιο Αιγαίο κλπ. Σε καλό δρόμο το βλέπω. Σε πολύ καλό δρόμο. Μπράβο μας. Βέβαια, θα μου πεις, αυτά ψάλτη είναι περαστικά, διότι αλλάζουν ενδεχομένως. Σωστό και αυτό, δίκιο έχετε, αλλά. Λοιπόν, τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα. Το ψέμα του ψέματος. Ψάχνω από χθες να βρω ειδικότητα κβαντικής ιατρικής, να ξέρετε, στη Χαβάη. Το ψάχνω από εδώ. Δυο πανεπιστήμια, να ξέρετε, έχει η Χαβάη. Έφτασε εκεί, χάρη μου. Έχουμε και διαφορά ώρας. Έπαιρνα τηλέφωνο λοιπόν να ρωτήσω, ρε παιδιά, έχετε τμήμα κβαντικής ιατρικής? Μου τον κλείνανε στη μούρη σου, λέει, μου κάνει πλάκα αυτή. Λέω, γεια σας, από την Ελλάδα, λέω, είμαι. Πού Ελλάδα, τι είναι Ελλάδα, πού Ευρώπη, Ευρώπη, okay. Λέω, κάνα τμήμα, λέω, κβαντικής ιατρικής έχετε? Γελάγαν οι άνθρωποι. Το ένα είναι το κρατικό πανεπιστήμιο και άλλο είναι ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο, το οποίο δεν είχε ακούσει κάτι τέτοιο. Μεταπτυχιακό, μάλιστα, στην κβαντική ιατρική. Υπάρχει, λέει, ένα Quantum University, το αυτό, λέει, είναι λίγο περίεργο, έμαθα ρωτώντας εκεί, τέλος πάντων, δικούς μας ανθρώπους. Ξέρετε ότι έχουμε Έλληνες και στη Χαβάη. Πώς το λέει το τραγούδι, πάμε Χαβάη? Αυτό δεν είναι, okay. Δεν υπάρχει, λέει, επίσημη αναγνώριση, αλλά δεν έχει σημασία. Κουβαντική, κουβαντική. Μεσοαστρική, μεσοαστρική, δεν έχει σημασία. Αριανή, αριανή. να πω καμιά κακία τώρα, γιατί θέλω να πω πολλές κακίες σήμερα. Είναι η μέρα μου. Έχω ξυπνήσει λίγο στραβά, αλλά μην το κάνετε θέμα. Λοιπόν, τώρα όλη αυτή η αναμπομπούλα προέκυψε λόγω του θανάτου του συγχωρεμένου του Μαζονάκη. Ερωτώ, ρητορικό είναι το ερώτημα. Υπάρχουν και άλλες ανθρώπινες απώλειες τις οποίες δεν τις έχουμε μάθει. Διότι λόγω του Μαζονάκη άνοιξαν στόματα τώρα. Διαπιστώνουμε όλοι. Αυτό, εκείνο, ο υπουργός, σωστά, ο ιατρικός σύλλογος, μεγάλο πρόβλημα ο ιατρικός σύλλογος. Ακούω τον κύριο Πατούλη χθες και στο Sky, αλλά γενικότερα, ότι είχαν γίνει, λέει, δύο έλεγχοι, δεν έχει βρεθεί τίποτα. Δηλαδή, ή βρέθηκε και δεν το είπανε, ή το ξέρανε και τα κρύβανε. Τα μηχανήματα, θέλω να πω. Διότι, εν τω μεταξύ, γιατί και εγώ ασχέτου δεν γνωρίζω, δεν παρακολουθώ, αλλά προφανώς υπάρχει αυτό που λέμε η ιστορία της ευεξίας και κάποια άλλα προβλήματα. Όντως, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν, λέει, κάποια προβλήματα υγείας, αυτό άνοσα, λέει, τα περισσότερα, και πιστεύουν, ναι, πιστεύω σε έναν Θεό, πιστεύουν. Διότι όλοι προσπαθούμε με την ελπίδα να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα μικρά και μεγάλα υγείας τα οποία έχουμε. Βέβαια, αυτό απευθυνόταν, λέει, σε φουσκωμένα πορτοφόλια. Αλλά ξαναλέω, τις διαπιστώσεις είχαν κάνει εδώ και καιρό. Διάβαζα, λέει, για συνέδρια τα οποία είχαν γίνει και είχαν εντοπίσει προβλήματα κλπ. Οι διαπιστώσεις απέχουν σημαντικά από τις αποφάσεις για την προστασία του πολίτη. Τι πρέπει να γίνει σε αυτή την ιστορία? Σας διάβαζα χθες, σας έλεγα, ένα μήνυμα που μου έστειλε δικός μου γιατρός, φίλος μου, πολύ καλός μου φίλος, εξαιρετικός, ο οποίος λέει, παιδιά, πουλάνε φούμαρα. Και άλλοι γιατροί χθες. Μίλησα με αιματολόγους για την ιστορία της συγκεκριμένης τεχνικής. Θα τα πούμε και αργότερα, με γιατρό. Αλλά από τις διαπιστώσεις στις αποφάσεις για την προστασία του πολίτη, του κάθε πολίτη, είτε έχει πορτοφόλι είτε δεν έχει πορτοφόλι, απέχει παρασάγκας. Υπάρχουν ευθύνες πέρα από τις ευθύνες της απώλειας του συγκεκριμένου ανθρώπου, ο οποίος ήταν και γνωστός κλπ. Για να μην τρελαθούμε τελείως. Και ξαναρωτάω, έχουμε στο πρόσφατο και στο απότερο παρελθόν και άλλους θανάτους σε τέτοιου είδους ιατρία που πουλούσαν φούμαρα ή τέλος πάντων έλεγαν περί κβαντικής? Ήδη στο Εμμαρόδο κβαντική φυσική υπάρχει. Για κβαντική ιατρική ψάχνω να βρω τι γίνεται. Επιμένω να το λέω αυτό. Λοιπόν, οι γιατροί προφανώς εντοπίστηκαν ότι δεν έλεγαν ακριβώς την αλήθεια, αν κατάλαβα καλά, μετά τις αποφάσεις της αστυνομίας και της δικαιοσύνης. Ποιος κάνει όλες αυτές τις ειδικές διαδικασίες, αλήθεια? Γι' αυτό χρειάζεται, και επιμένω να το λέω κάθε φορά, σταθερά δεύτερες και τρίτες και τέταρτες απόψεις στην αντιμετώπιση ενός προβλήματος υγείας. Θυμίζω το Viber με το οποίο κουβεντιάζουμε και τα λέμε πιο αναλυτικά και πιο γρήγορα, αλλά και τα υπόλοιπους τρόπους με τους οποίους μιλάμε και επικοινωνούμε. Το Viber είναι 698, είναι κινητό τηλέφωνο, αλλά δεν μπορώ να απαντήσω. Μην καλείτε τσάμπα, στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες, ό,τι θέλετε. 698-123-1003. 698-123-1003. Υπάρχει βεβαίως το τηλεφωνικό μας κέντρο, 210, σωστά, εκεί είναι ο κύριος Πέτρος Μωραήτης, 4800-170 έως 174. Και υπάρχει το Sky Radio, ήδη αυτό τα ξέρετε καλά τώρα, δεν είναι έτσι? skyradio.gr, πάνω δεξιά που λέει τα... Πες στην άποψή σου, γράφετε το μηνυματάκι σας, την καλημέρα, το σχόλιο, την παρατήρηση και όλα έρχονται εδώ και τα λέμε πρωί-πρωί με τους πρωινούς της παρέας. Όπως σωστά γράφει σήμερα η Καθημερινή στο άρθρο της, στο κύριο άρθρο της, Εμπόριο Ελπίδας, στην ψηφιακή αγορά, λέει, διαφημίζονται ως θαυματουργές διάφορες θεραπευτικές μέθοδοι, η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια των οποίων επίοικως αμφισβητούνται. Η πολιτεία και το Υπουργείο Υγείας πρέπει να είναι αμήλικτοι στον έλεγχο όσων προσφέρουν τέτοιες υπηρεσίες. Ο ίδιος ο Ιατρικός Σύλλογος οφείλει να προστατεύσει το κύρος του λειτουργήματος από αυτήν τη σκοτεινή πλευρά. Όλοι, όποιοι έχουν αρμοδιότητα στο κομμάτι τους, να τα πούν, να τα κάνουν, να τα δείξουν, να τα ελέγξουν, να τα πράξουν, να τα εφαρμόσουν. Χθες, όχι σήμερα, χθες. Και θα μου πεις, ένα είναι αυτό, γιατί υπάρχουν και άλλα ζητήματα μικρά και μεγάλα. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους, Sky 100,3 διαφημίσεις. Η Μελάνη έρχεται από το Λευκό Οίκο για τους τίτλους των ειδήσεων.
1: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα από την 1η Κυριακή του Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
2: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: επίθεση more.com. Time out για Θράκων.
1: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
0: Κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
1: Ξεπάρισαμε, Θράκων.
2: Μετά τους τίτλους τέλους της ταινίας, ας επιστρέψουμε στην πηγή.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση. Είσοδος δωρεάν. Απαραίτητη εγγραφή στο καριέρα.gr.
1: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στο Νισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Με τον καθιερωμένο αγιασμό αρχίζει σήμερα η νέα σχολική χρονιά για τους μαθητές και τις μαθήτριες των υπηαγωγείων, των δημοτικών, των γυμνασίων και των λυκείων της Επικράτειας. Το πρώτο κουδούνι της χρονιάς θα χτυπήσει στα σχολεία με επιπλέον 5.259 νέους εκπαιδευτικούς. Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα το πρωί δύο γιατροί που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και οι οποίοι συνελήφθησαν χθες. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αστυνομικοί και τις καταθέσεις μαρτύρων, φαίνεται ότι είχε ξεκινήσει η διαδικασία πλασμαφαίρεσης στον τραγουδιστή, ενώ ο γιατρός στην αρχική της κατάθεση υποστήριξε ότι ο Μαζονάκης κατέρευσε πριν προλάβει να ξεκινήσει τη θεραπεία. Φως τα αίτια του θανάτου του τραγουδιστή θα ρίξει διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής, η οποία πιθανότατα θα γίνει σήμερα. Πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν σε τροχαίο δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο στην Ανατολική Ελβετία. Το δυστύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα κατά από συνθήκες που ερευνούνται όταν το τουριστικό λεωφορείο εξετράπη της πορείας του. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου του 2001, με τη Νέα Υόρκη να προετοιμάζεται για την κεντρική τελετή μνήμης στο σημείο 0 υπό ιδιαίτερα αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Ένας άνδρας 51 ετών αλβανικής υπηκότητας συνελήφθη χθες στην Κέρκυρα με την κατηγορία ότι κακοποιούσε σεξουαλικά την 8χρονη εγγονή του. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε, Sky 100,3. 6 και 34 πρώτα λεπτά. Είμαστε στην πρωινή επικοινωνία που κάνουμε καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 8, κυρίες και κύριοι. Ο κύριος Παναγιώτης Παπακαταρχήν, θα σας πω σκοτάδι πίσω έξω, έτσι. 11 η ώρα, λέω. Άρες, μάρες. 6 ώρα, γιατί είχα 5 λεπτά λίγο παραπάνω χρόνο σήμερα. Έκανα μια γύρα εδώ αυτό. Σήκωσα τα στόρια από τη νύχτα, γιατί γυρίζει, ξέρετε, ο ήλιος και τους καίει εδώ πέρα όλους μέσα. Κάζω το κεφάλι έξω από το παράθυρο. Τίποτα. Μαύρα μεσάνυχτα, 6 ώρα το πρωί. Πού το καλοκαίρι που από τις 6 παρά 20 έφως. Είδω με το φως το αληθινό. 7 και 4 ανατολή του ηλίου σήμερα. Και δύση 8 παρά 19 πρώτα λεπτά το απόγευμα, μάλιστα. Παναγιώτης Παπακαλούσης, μεγάλη επιτυχία απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων, να ξέρετε. Ο κ. Παπακαλούσης θα είναι άρχον τη Δευτέρα στη συναυλία, μαθαίνω. Καλά τα λέω, κ. Παπακαλούση. Εντάξει. Το γενικό πρόσταγμα είναι όπως ο συνταγματάρχα. Το γενικό πρόσταγμα θα το έχει ο κύριος Παπακαλούς. Είμαστε οι Batman και σας περιμένουμε, να ξέρετε. Θα τα πω τώρα σε λίγο και αυτά. Λοιπόν, ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο, 210-48-0-170-174. Τι θα γίνει με αυτή τη συναυλία του Ρέμου στη Θεσσαλονίκη που μου στέλνετε μηνύματα? Πού να ξέρω εγώ γιατί πήγατε και μπαγλαρώσατε το άγαλμα του μεγάλου Αλεξάνδρου. Κάποιοι δώσαν άδεια. Εγώ την έδωσα την άδεια. Πόσο, 33 χρόνια λέει του Αντού, 30 χρόνια του Ρέμου, πόσα είναι? Μάλιστα. Λοιπόν, η κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη είναι ο άνθρωπος πίσω από τα ηχητικά που δεν θα ακούσουμε και σήμερα, θα τα ακούσετε αργότερα στην κυρία Μεράνια Πασχαλίδη στο αναλυτικό μαγκαζίνο. Η κυρία Βαρσάμι, ο άνθρωπος μας στη μουσική, κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι, και εκεί μεγάλη επιτυχία να ξέρετε. Ο πολυλογάς παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης, εδώ για να κάνουμε παρέα. Χρόνια πολλά στην Ευανθία. Άρα μας ζούσε η γιαγιά, θα γιόρταζε σήμερα. Και ο Εφρόσινος. Α, πολύ ωραία ονόματα. Παιδιά, είναι νηστεία και περισυλλογή, λέει το αγιολόγιο σήμερα. Φασολάδα, όχι φασολάδα, φακές σήμερα, να ξέρετε. Που η γειτόνισά μου το γράψε αυτό. Καλημέρα, γειτόνισσα. Πας και για εξετάσεις. Μπράβο, ρε γειτόνισσα. Μπράβο. Διαβάζω επισήμως το αγιολόγιο ορτολόγιο Θεοδόρα Οσίας Εφροσίνου Οσίου του Μαγείρου Ευανθίας Διοδόρου Διομήδους και Διδήμου Μαρτύρων. Πέτρου Νικαίας, Ηλία Αρσενίου Θεοδόρας. Να είστε καλά όσοι γιορτάζετε σήμερα. Σήμερα είναι η Αγία Θεοδόρα, λέει, στη Βάστα Πελοποννήσου. Εκεί είναι που είναι η εκκλησία που είναι με τους κορμούς, με τις ρίζες. Εκεί είναι. Πετράν, τα ξέρεις αυτά, ε. Μπράβο, ρε Πετράν. Ο τάφος, λέει, στο χωριό Βάστα της Μεγαλόπολης έχει γίνει, λέει, προσκύνημα ιερό των πιστών. Υψώθηκε μικρός ναός στο όνομά της, ο οποίος σήμερα, λέει, είναι σφιχτά αγκαλιασμένος από 17 μεγάλα πλατάνια φυτρωμένα πάνω στο ναό, λέει. Ένα, λέει, πραγματικό θαύμα διαβάζω στο αγιολόγιο εορτολόγιο. Την καλημέρα μου στον Αρχιμανδρίτη, τον πατέρα Θεόδωρο Γρήλη, να είστε καλά. Και σε όλους τους φίλους ρασοφόρους εδώ πέρα, οι οποίοι... Ω, και τη Δευτέρα είναι του Σταυρού, ε. Αμα, πολύ ωραία. Θα περάσουμε υπέροχα. Τελείωσε. Σαν σήμερα, λοιπόν, είχαμε τα γεγονότα της... του 2001, ε. Ενώ σαν σήμερα, πω, παιδιά, ήμουν εδώ και έκανα εκπομπή, ήταν Σάββατο. Το θυμάμαι σαν τώρα. Ξεχνάω τι έφαγα χθες, αλήθεια σας το λέω, το κάτι σημαίνει, αλλά το θυμάμαι. 2004, λοιπόν, ένα Σινούκ μετέφερε τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας και την κουστοδία του στο Άγιο Όρος. Πέφτει, λοιπόν, χάνεται το σήμα του Σινούκ μεσημέρι, ανοιχτά της Ιθονίας, στο Πόρτο Κουφό. Όπως καταλαβαίνετε, χάνουν τη ζωή τους όλοι οι επιβαίνοντες. Το δυστύχημα προκαλεί αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, κυρίως όσον αφορά την ύπαρξη ή όχι πολιτικών ευθυνών. Βέβαια, το θέμα είναι ότι φύγαν οι άνθρωποι. Μετά καθυλώθηκαν τα Σινούκ για ένα ικανό χρονικό διάστημα. Μάθαμε την είδηση τότε, πρέπει να ήταν 3 παρά το μεσημέρι. Ψάλτης είχε εκπομπή 3 και 4 μετά το κεντρικό μαγαζίνο του Sky. Τότε είχαμε και νομίζω BBC, είχαμε ένα BBC 3 με 3 και 4. Και σοκαριστήκαμε προφανώς όλοι τώρα. Για σκέψου. Εν τω μεταξύ, ο τότε Πατριάρχης Αλεξανδρίας ήταν νέος, δηλαδή πρέπει να έχει λίγα χρόνια που είχε αναλάβει. Ο Πέτρος, και πήγαινε στο Άγιο Όρος με το Σινούκ. Έπεσε το Σινούκ και είχαμε αυτά που είχαμε. Μάλιστα. Την καλημέρα μου να στείλω πρωί-πρωί στο φίλο μου τον Δημήτρη που πάει Ασπρόπυργο. Γεια σου, Δημήτρο μου. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα, Αλεξάνδρα. Καλή σχολική χρονιά σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς, λέει η Αλεξάνδρα. Όλα να πάνε καλά και στα παιδιά καταρχήν της πρώτης δημοτικού και στα παιδιά της τρίτης λυκείου. Τώρα τα υπόλοιπα, εντάξει. Αλλά η πρώτη δημοτικού είναι και η διόρθμη, αλήθεια είναι. Καλημέρα, Κώστα. Τι έπαθες τώρα με το Μητσοτάκη? Πάει, είπαμε στο Χαστελόριζο, το είπαμε αυτό. Θα πάει γιατί πρέπει να πάει. Και νομίζω ότι πρέπει να πηγαίνει πιο τακτικά. Όχι ο Πρωθυπουργός, γενικά. Εντάξει, το Υπουργείο Άμυνας πάει. Α, τώρα πλέον το Υπουργείο Άμυνας. Να σας πω την αλήθεια, χθες. Εγώ γενικά βλέπω θετικά τις κινήσεις που κάνει ο κύριος Δένδιας. Αλλά χθες μου κακοφάνηκε πάρα πολύ που δεν ήταν στην κηδεία των δύο πιλότων. Βέβαια, είχε, λέει, του επίσκεψη τον Υπουργό Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας μαζί με τον Υπουργό Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δεν πειράζει. Δεν μπορεί να χάνονται δύο παλικάρια και να μην είναι ο υπουργός εκεί. Αλήθεια σας το λέω. Με πάρα πολύ σοβαρότητα γύρω από το ζήτημα αυτό. Τους δόθηκαν και ο βαθμός του αντιπτεράρχου, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Για την ιστορία, Γιάννης Μπλέσιας, επισμηναγός, και Δημήτρης Πέτρου Σμηναγός. Στους τόπους καταγωγής τους. Δύο παιδιά τα οποία έχασαν τη ζωή τους εκεί στην άσκηση. Όχι στην άσκηση, είναι στην έκθεση. Α, στην άσκηση. Έκθεση, άσκηση δεν ήταν, έκθεση ήταν. Τώρα, η Εκουτού αποφάσισε χθες, κυρίες και κύριοι, όπως αναμενόταν, όπως τα είχαμε πει, την αύξηση των επιτοκίων. Κρατάω από τις δηλώσεις που έκανε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ότι παρατεταμένα πάνω από το στόχο θα είναι ο πληθωρισμός. Παρατεταμένα, και αυτό προκαλεί υψηλή αβεβαιότητα. Αλλά τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το χρήμα γίνεται ακριβότερο, Έβλεπα όμως, εντάξει, θα μου πεις χάνουν όσοι έχουν πάρει δάνειο ή όσοι θα πάρουν δάνειο με κειμενόμενο επιτόκιο κλπ. Κοιτάξτε όμως που υπάρχουν και κάποιοι που είναι κερδισμένοι, Ρε, ποιοι να είναι αυτοί, Από την άνοδο των επιτοκίων, οι τράπεζες αυξάνουν τα καθαρά έσοδά τους, λέει, από τους στόχους. Έχει υπολογιστεί συνολικά, λέει, ότι εδώ στη χώρα μας οι τέσσερις συστημικές θα κερδίσουν, λέει, από την αύξηση των επιτοκίων του 0,25%, παρακαλώ πάρα πολύ, 135 εκατομμύρια. 135 εκατομμύρια. Αλλά οι δανειολήπτες και οι επιχειρήσεις δεν θα κερδίσουν. Βλέπω και μία έκθεση η οποία παρήχθη και δημοσιοποιήθηκε χθες, που λέει ότι ούτε λίγο ούτε πολύ ο πληθωρισμός, καταρχήν υπάρχουν, λέει, 121 δισεκατομμύρια ευρώ στις ελληνικές τράπεζες σε καταθετικούς λογαριασμούς, οι οποίοι όχι μόνο δεν αποδίδουν λεφτά με τα επιτόκια τα οποία υπάρχουν, αλλά ο πληθωρισμός, λέει, τρώει ούτε λίγο ούτε πολύ 290 ευρώ από κάθε 10.000 ευρώ αποταμιεύσεων. Λόγω πληθωρισμού, επαναλαμβάνω. Σκεφτόμουν, ας πούμε, βλέποντας τα στοιχεία αυτά μιας έρευνας, τέλος πάντων, τέλος πάντων, μην το πω τώρα, αυτό δεν είναι, αλλά 290 ευρώ λοιπόν χάνονται. Γιατί, λέει, χάνονται? Διότι τα επιτόκια που δίνονται δεν είναι μηδενικά, ουσιαστικά είναι, και δεν υπάρχει και ενθάρρυνση, λέει, στους ανθρώπους που έχουν κάποια λεφτά στην άκρη να τα επενδύσουν. Τώρα να πεις και πού να τα επενδύσουν και με σιγουριά. Σωστό και αυτό. Αλλά, ξαναλέω, χάνονται τα λεφτά από τον πληθωρισμό. Κάποιοι επενδύουν, ξέρω εγώ, παίρνουν σπίτια. Είναι μια λύση και αυτό, έτσι δεν είναι? Αλλά χάνονται τα λεφτά και δεν το παίρνουμε χαμπάρι. Καλημέρα, Ηλία. Καλημέρα στο Ήλιο. Γεια σου, Μέρη μου. Καλό Σαββατοκύριακο, γειτόνισσα. Φακές σήμερα, μ' αρέσεις. Μπράβο και για την εξέταση που πάνε να κάνεις. Εσύ όμως είσαι άλογο, ρε, εσύ, γειτόνισσα. Συγγνώμη, δηλαδή κάθε μέρα κολυμπητήριο, τώρα σοβαρά μιλάς. Δεν καταλαβαίνεις τίποτα εσύ. Γεια σου, Γεώργιε, καλημέρα. Συγκλονιστικό γεγονός η δίδυμη πύργη και φοβερή εμπειρία, λέει, που το βλέπαμε να συμβαίνει. Εντυπωσιακό, αλήθεια. Θυμάμαι τη ροή τότε, πριν 25 χρόνια. Θυμάμαι τον τεσκάρχη εδώ, τέλος πάντων, ένα αρχισυντάκτη εδώ που ήταν συνάδελφο. Λοιπόν, είχε ροή το σύστημα όλο, σε όλο τον κόσμο. Και βλέπαμε τα αεροπλάνα τα οποία χωνόντουσαν ουσιαστικά μπέλες και ήταν χάρτινα, ρε παιδί, ψεύτικα. Μέσα στους δίδυμους πύργους. Βέβαια, έχει δίκιο ο Γιώργος. Μετά μάθαμε λέει και τους ανθρώπους οι οποίοι πηδάγανε από τους φλεγόμενους ουρανοξύστες για να αποφύγουν τα μοιραία, και ήρθε άλλο μοιραίο. Εν τω μεταξύ, αυτούς τους δύο που σας είπα πριν, οι δύο άνθρωποι που γίνανε, ο ένας τον 84ο και άλλος τον 81ο, ήταν λέει από τους τέσσερις οι οποίοι λέει επιβίωσαν, που ήταν πάνω από το σημείο που χώθηκε το αεροπλάνο. Τέσσερα άτομα σωθήκανε. Γιατί το αεροπλάνο το δεύτερο, και το πρώτο βέβαια, αλλά το δεύτερο που μιλάμε για τη συγκεκριμένη περίπτωση, πήγε και χώθηκε κάτω από το ύψος του 81ου ορόφου. Από πάνω όσοι ήταν μέσα δηλαδή, όσοι είχαν ανέβει στις δουλειές, δεν σώθηκε κανένας. Εκτός από αυτούς τους τέσσερις. Σωτήρη, καλημέρα, καλημέρα στα Μελίσια. Μας διάβασε μια έρευνα της Ομοσπονδίας που ούτε λίγο ούτε πολύ λέει ότι θέλουν να δουλεύουν ακόμα πιο λίγο και να πληρώνονται ακόμα πιο πολύ. Όχι ρε παιδί, τα ποιοτικά στοιχεία λένε αυτοί οι άνθρωποι. Αλλά δεν είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι το 30% πέρα από τις ηλικίες κάνει δεύτερη δουλειά και κάνουν ιδιαίτερα. Θα μου πεις γιατί δεν το ξέραμε. Το ξέραμε. Απλώς είναι εντυπωσιακό να το βλέπεις και διαγραμμένο ως συνολική εικόνα της διαδικασίας. Αλεξάνδρα, ποια είναι η κβαντική γιατρός? Γεια σου Γιάννη. Α, στο τρένο μας ακούς. Καλή δουλειά. Από Κηφισιά προς Πειραιά. Ωραία διαδρομή πρωί-πρωί. Σε καλό δρόμο είσαι Γιάννη μου. Γεια σου φίλε μου από την Καλλιθέα. Από λάθος γιατρού κόντεψε να πεθάνει η αδελφή μου. Η θεραπεία πετούσε ψυχρά επιθέματα λόγω λέει διφθερίτιδας και όχι ζεστά που στο τσακ την πρόλαβαν. Μόνο δύο παιδιά σώθηκαν. Γιατρός πιστοποιημένος. Εγώ δεν λέω για τέτοιες, δεν ξέρω τώρα την περίπτωση αυτή που μου στέλνεις. Λέω αντίστοιχες περιπτώσεις με αφορμή την ιστορία του Μαζονάκη. Με την ιστορία αυτή των διαφημίσεων κατά κόρον στο διαδίκτυο, τι κάνουν, τι δεν κάνουν κλπ. Ο Βασίλης κατεβαίνει από σκιστό από Κερατσίνη για Ασπρόπυργο και στο απέναντι ρεύμα ήταν 3-4 φορτηγά ρημουλκά φορτωμένα με τάγκλι. Τι γίνεται, έλατε, τα πάνε για σέρβις? Πού τα πάνε πρωί-πρωί τα τάγκ? Βασίλη, λες, θα έχουμε κανένα τράβαλο? Δεν ξέρω. Καλημέρα, Μαρία. Να υπενθυμίσουμε ότι τα παιδάκια λέει, που κλαίνουν είναι αυτά του νηπιαγωγείου, όχι τη πρώτη. Καλά, μην είσαι τόσο σίγουρη, Μαρία, γιατί εγώ έχω προσωπικό παράδειγμα. Άσε τώρα μην το κάνουμε θέμα. Τώρα αυτή είναι πολλά χρόνια, βέβαια. Λοιπόν, καλημέρα Παναγιώτη, καλό Σαββατοκύριακο. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε χθες, Πρώτος ο Παναθηναϊκός. Σε καλό δρόμο είμαστε, παιδιά. Η Αεκάρα δεύτερη, δεν πειράζει. Καλά είμαστε κι εμείς, δεν είμαστε άσχημα. Έχουμε και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημίσεις, νεαρέ, επειδή σε βλέπω είσαι φορτωμένος, θέλω να σημειώσω δύο πράγματα. Πρώτον, παρακαλώ πάρα πολύ. Τρεις μέρες για τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Παρασκευή σήμερα, κανονίστε την πορεία σας είτε στο ticketmaster.gr να πάρετε εισιτήρια, είτε στα δύο φυσικά σημεία εξυπηρέτησης, Σύνταγμα Μητροπόλεως 25 μέχρι από τις 8 μέχρι τις 10.30 και Τσακάλο 14 στο Κολωνάκι από τις 8 μέχρι τις 10.30. Έτσι. Λοιπόν, Μάνος Λοΐζος, στο Καλλιμάρμαρο το ραντεβού μας, έτσι. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Ένα ιδιαίτερο μουσικό στιγμιότυπο της βραδιάς, ο Θανάσης Πολυκανδριώτης ανεβαίνει σε σκηνή, λέει, με τον τζουρά του για να παίξει το εμβληματικό ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας. Ορχιστρικό, του Μάνου Λοΐζου. Ένα έργο με το οποίο τον συνδέει μια ξεχωριστή ιστορία, καθώς είχε συμμετάσχει και ο ίδιος ο Πολυκανδριώτης στην ιστορική ηχογράφησή του. Χρόνια μετά, ο χαρακτηριστικός ήχος του Τζουρά επιστρέφει ξανά στη σκηνή. Στη διάρκεια της βραδιάς θα απονεμηθεί επίσης τιμητικό βραβείο στους πυροσβέστες μας. Στους ανθρώπους αυτούς που είναι στην πρώτη γραμμή και δίνουν καθημερινά τη μάχη με τις φλόγες, προστατεύοντας ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και φυσικό περιβάλλον. Η βραδιά όμως δεν σταματά στην τιμή. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για τα δενδρίλια που θα αγοράσουμε και τη φροντίδα τους μετά τις δενδροφυτεύσεις, αλλά και για δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος. Εκείνοι δίνουν τη μάχη να σώσουν το δάσος και όλοι μαζί μπορούμε να βοηθήσουμε το δάσος να ξαναγεννηθεί. Δεν χρειάζεται να πω Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μήτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Σαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Και θυμίζω ότι όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, όχι όλα, συγκεκριμένα μέσα, θα είναι ανοιχτά και θα λειτουργήσουν μέχρι τη μία τα ξημερώματα. Τα τρόλι, οι γραμμές 2, 4, 10 και 11. Το 550, η γραμμή 550. Ο ηλεκτρικός και φυσιά Πειραιάς. Οι γραμμές του μετρό 2 και 3 και η γραμμή του τραμ ΤΑΦ 6. Όλα είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα. Διαφημίσεις.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
1: Πολλά γκολ.
2: Γκολ στο βολέι.
1: Ποιο βολέι?
2: Ποιο ματς?
1: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Ο Γαστρονόμος Σεπτεμβρίου είναι ο καλύτερος συγκάτοικος για το φοιτητικό σπίτι, αλλά και ένα λυσάρι μαγειρικής για κάθε αρχάριο ή πολύ άσχολο. Συνταγές με ό,τι βρίσκεις στο ψυγείο, μακαρονάδες, μπέργκερ, σουτζουκάκια και γλυκά της στιγμής. Το μαγείρεμα γίνεται παιχνίδι με το Γαστρονόμο. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στο πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θέατρου. Παραγωγή Ergon Productions. Γιώργος Βάλαρης.
6: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
7: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
6: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
7: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
8: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Τι απόσουν?
10: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
9: Μάλιστα.
10: Ναι, κλειδώνει, σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
9: Α, ωραία.
10: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί. Και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
9: Θες να μου πεις κάτι?
10: Θα σου πω σε 6 μήνες.
11: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Netlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
12: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
13: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Πρεμιέρα, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ, στον Sky.
0: Είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε, είναι και 53. Για να δω τι γίνεται με την κίνηση, επειδή με ρωτάτε. 107 καταρχήν το πετρέλαιο, παιδιά, δεν υπάρχει. Τώρα θα σταθούμε με τις φουφούδες φέτος, δεν υπάρχει. Χθες άκουγα 108. 108 και 7 βλέπω τώρα. Τι έγινε, 107 το άφησα. Α, μ' αρέσουν αυτά. 108 και 74 είναι το Brent, το βαρέλι. Το, για να δούμε πόσο είναι και το φυσικό αέριο. Το φυσικό αέριο 82 και 42. Ωρε μάνα μου. Ωρε μάνα μου, μάνα μου, μάνα μου. Εφιάλτης διαβάζω η θέρμανση για το φετινό χειμώνα, ναι, γιατί πέρσι ήταν καλύτερα. Αλλά φέτος είναι χειρότερα από πέρυσι. κάθε πέρσι και καλύτερα, θα λέμε τώρα πώς θα γίνει δουλειά. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με τον πρόεδρο, ένας είναι ο πρόεδρος, δεν θέλω τέτοια, έτσι. Ο πόλεμος δεν θα σταματήσει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Πώς γίνεται αυτό? Οι ενδιάμεσες εκλογές είναι το Νοέμβριο. Τώρα τι μήνα έχουμε? Σεπτέμβριο. Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο. 60 μέρες ακόμα. Συγγνώμη, θα κλάψουνε μανούλες. Η βενζίνη εδώ μεταξύ συνεχίζει την ανωδική πορεία. 2-1 έβλεπα. 2-1 και 2-0-40 το πετρέλαιο. Ωραία πράγματα. Εξαιρετικά. Εξαιρετικά. Τι γίνεται με την κίνηση λοιπόν? Εντάξει, λίγα πράγματα έχει, μόνο το ρεύμα ανόδου, παιδιά, στο ποτάμι. Και το Χαϊδάρι, μα τίποτα, δεν έχει τίποτα ιδιαίτερο. Καλά είμαστε. Νομίζω σε καλά μας πήγε και αυτή η εβδομάδα. Τώρα την άλλη εβδομάδα που ξεκινάνε και τα σχόλια, ενδεχομένως τα πράγματα θα βαρύνουν πλέον. Και ο Χολιό Μιχάλης που ξέρει τα σχετικά μικρά και μεγάλα ζητήματα από την εμπειρία του. Στέλνω καλημέρες. Μαρία Χαλάνδρη, Δέσποινα κάτω Πατήσια, Ηρώ Γκάζι, Εύδωρος, γεια σου ρε Εύδωρε, στο Ξυλόκαστρο, Ελπίδα, ρε εσύ Εύδωρε, σε ζηλεύω να ξέρεις έτσι. Σε ζηλεύω αφαντάστου, όσο δεν μπορείς να φανταστείς. Ελπίδα Αργυρούπολη, Βασιλική Άγιο Μελέτιο, Αφροδίτη Βρυλίσκια, Βούλα Παγκράτη, Στέφανος Γέρακα, Νίκος στο Μοσχάτο, Μαστροντίνος στο Γαρδίκι και η φίλη μας η Ελένη στην Καβάλα. Και πολλά πολλά μηνύματα μου έχετε στείλει, μπράβο σας, από το μέσο του Viber. Ξαναλέω, 698-123-1003. Βάλτε το στη μνήμη να το έχετε. Μηνυματάκια, πολύ ωραία. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Μου έχει στείλει μια φωτογραφία εκεί του Αλφιού, εξαιρετικά. Καλημέρα στον Γιάννη στο Σχηματάρι. Καλημέρα στον Άγγελο από τη Βάρη. Καλώς τον Γιάννη. Φύλακα στο Καπανδρίτη. Καλή σχολική χρονιά. Να είσαι καλά, Γιάννη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στην Κάλυμνο. Ποιος είναι? Ο Γιώργος. Γεια σου, Γιώργο. Καλημέρα. Τι κάνεις εκεί, από εκεί είσαι? Λοιπόν, ο Ανδρέας μου λέει, μίλησες για τον κύριο Δένδια και καλά έκανες ότι σε στεναχώρησε. Λέει που δεν πήγε στην κηδεία των παλικαριών. Εμένα αλλά και πολλοί κόσμο, όπως ακούω, με στεναχώρησε ότι μετά το θάνατο των παλικαριών ο κύριος Μητσοτάκης συνέχισε κανονικά το πρόγραμμά του στη Θεσσαλονίκη. Αφού ανακοινώθηκε τρίμηνο πένθος, όφιλε να αναβάλει τα πάντα. Εντάξει, εκεί νομίζω ότι είχε να κάνει, δεν δικαιολογώ, αλλά είχε να κάνει με την συζήτηση και δεν υπήρχε άλλο. Συγγνώμη, με την ομιλία, που δεν υπήρχε άλλο τρόπο να καλυφθεί αυτό το κοινό. Καταλάβατε τι εννοώ. Αλλά η παρουσία τώρα του Υπουργού έπρεπε να ήταν αυτονόητη. Κατά την ταπεινή μου άποψη, ξαναλέω, έτσι. Για να μην τρελαθούμε. Παναγιώτη, καλημέρα. Καλημέρα στην Καλαμάτα, καλημέρα και στη Σωσό. Να ξέρεις και στο σώμα στη λιμνή μας, επιχειρησιακή ετοιμότητα είναι για το σκύλο, ε. Να ξημερώσει, πάρα πολύ ωραία. Κλείνοντας. Κλείνω, παιδιά, επιτέλους έφτασε η ώρα να κλείσω. Πολυλογία στο ανάγνωσμα, πρόσκομαι. 1 δισεκατομμύριο λέει θα πληρώσουμε φέτος, γιατί δεν έχουμε μπαταρίες να παρκάρουμε το ρεύμα που παράγεται από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 1 δισεκατομμύριο ρεύμα το πετάμε. Γιατί υπάρχει, αλλά δεν μπορούμε να το αξιοποιήσουμε. Και το πετάμε. Τώρα θα μου πεις, είπανε συγγνώμη παιδιά, οι αρμόδιοι υπουργοί, αργήσαμε λέει λίγο το πρωί. Ναι, παιδιά, 1 δισεκατομμύριο όμως. Έχουμε την πολυτέλεια να πετάμε σε αυτούς τους καιρούς δωρεάν ρεύμα 1 δισεκατομμυρίου. Αλήθεια. Το ξαναλέω. Έχουμε το το δικαίωμα. Θα μου πεις και τι να κάνουμε. Πού να το παρκάρουμε, στην τσέπη μας? Οι Βούλγαροι πώς τα κατάφεραν, γιατί οι Βούλγαροι είναι πιο έξυπνοι από εμάς. Οι Βούλγαροι, επαναλαμβάνω, όχι ότι έχω τίποτα με τους ανθρώπους, για χαρά είναι. Αλλά λέω γενικώς, ρε παιδί μου. Πώς τα κατάφεραν οι Βούλγαροι και το οργάνωσαν καλύτερα το ζήτημα? Πώς? Τι παραπάνω έχουν οι Βούλγαροι σε σχέση από εμάς? Σε σχέση με εμάς, σωστότερα. Άγγελε, καλημέρα στη Βάρη, χαιρετισμούς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρίες και κύριοι. Είναι η ώρα ακριβώς που πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Έρχεται το αναλυτικό πρωινό μαγκαζίνο με την κυρία Μεράνια Πασχαλίδη. Εμείς θα επιστρέψουμε 7 και 4 περίπου 7 και 4 αναλυτικά με την κυρία Σούζη και είμαι καλεσμένος να μιλήσουμε και για τα ιατρικά, κβαντική ιατρική. Αληθώς ο Κύριος. Πάμε.
14: Γιατί με την Big Wing νιώθω μέσα στο παιχνίδι?
15: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
14: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

καταλάβατε. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: πάντα!
1: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Τρίσιμερ. Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 7.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Μελίνα Σαμαραδέλη είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραήτης είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Με τον καθιερωμένο αγιασμό αρχίζει σήμερα η νέα σχολική χρονιά για τους μαθητές και τις μαθήτριες των υπηαγωγείων, των δημοτικών, των γυμνασίων και των λυκείων της Επικράτειας. Το πρώτο κουδούνι της χρονιάς θα χτυπήσει σήμερα στα σχολεία με επιπλέον 5.259 νέους εκπαιδευτικούς. Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα το πρωί δύο γιατροί που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και οι οποίοι συνελήφθησαν χθες. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αστυνομικοί και τις καταθέσεις μαρτύρων, φαίνεται ότι είχε ξεκινήσει διαδικασία πλασμαφαίρεσης στον τραγουδιστή, ενώ ο γιατρός που έκανε την ιατρική πράξη στην αρχική της κατάθεση υποστήριξε ότι ο Μαζονάκης κατέρευσε πριν προλάβει να ξεκινήσει η θεραπεία. Πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν χθες σε τροχαίο δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο στην Ανατολική Ελβετία. Το δυστύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα κατά από συνθήκες που ερευνώνται όταν το τουριστικό λεωφορείο εξετράπη της πορείας του. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001, με τη Νέα Υόρκη να προετοιμάζεται για την κεντρική τελετή μνήμης στο σημείο 0 υπό ιδιαίτερα αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Ένας άνδρας 51 ετών αλβανικής υπηκότητας συνελήφθη χθες στην Κέρκυρα με την κατηγορία ότι κακοποιούσε σεξουαλικά την 8χρονη κόρη του. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τη νέα σχολική χρονιά που αρχίζει σήμερα για τους μαθητές και τις μαθητρίες των υπηαγωγείων, των δημοτικών, των γυμνασίων και των λυκείων της Επικράτειας με τον καθιερωμένο αγιασμό. Το πρώτο κουδούνι της χρονιάς θα χτυπήσει με επιπλέον 5.000 νέους εκπαιδευτικούς. Παράλληλα, έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση πρόσληψης αναπληρωτών, ενώ η δεύτερη φάση προσλήψεων αναμένεται μέχρι τα τέλη του Σεπτεμβρίου. Κατά τη νέα σχολική χρονιά θα υλοποιηθεί για πρώτη φορά το πρόγραμμα του Διεθνούς Απολυτηρίου σε 11 δημόσια σχολεία της Επικράτειας. Στην τελετή αγιασμού για την έναρξη τη σχολική χρονιά, στο πρώτο και δεύτερο νηπιαγωγείο και δημοτικό σχολείο Κίμη στην Εύβοια, θα παρευρεθεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Ο πρωθυπουργός θα παρευρεθεί στον αγιασμό στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Άνω Λιωσίων. Η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη θα βρεθεί στο Ηράκλειο της Κρήτης, προκειμένου να επισκεφθεί σχολεία όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, δύο εκ των οποίων δημόσια ονάσια σχολεία, δύο σχολεία που συμμετείχαν στο πρόγραμμα Μαρία Ταγιανάκου, ένα επαγγελματικό λύκειο και ένα εσπερινό γενικό λύκειο. Στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη και τον τραγικό θάνατό του, ενώπιον του εισαγγελέα, αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα το πρωί δύο γιατροί που εμπλέκονται στην υπόθεση του θανάτου του τραγουδιστή και οι οποίοι συνελήφθησαν χθες. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αστυνομικοί και τις καταθέσεις μαρτύρων, ο γιατρός φαίνεται να υπέπεσε σε αντιφάσεις κατά την κατάθεσή της. Φαίνεται ότι είχε ξεκινήσει διαδικασία πλασμαφαίρεσης του τραγουδιστή, ενώ ο γιατρός στην αρχική της κατάθεση υποστήριξε ότι ο Μαζονάκης κατέρευσε πριν προλάβει να ξεκινήσει θεραπεία. Επιπρόσθετο, ο τραγουδιστής φέρεται να έφτασε στο ιατρείο αρκετή ώρα νωρίτερα από αυτή που υποστήριξε γιατρός. Φως τα αίτια του θανάτου του τραγουδιστή θα ρίξει η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής, η οποία πιθανότατα θα γίνει σήμερα. Οι αρχές προχώρησαν χθες στην κατάσχεση κυρίως ψηφιακών πιστηρίων, όπως ηλεκτρονικές συσκευές και αρχεία που βρέθηκαν στο ιατρείο στο Κολονάκι. Παράλληλα, έρευνες έγιναν τόσο στο σπίτι των δύο γιατρών, οι οποίοι είναι ζευγάρι, αλλά και στο σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης δήλωσε στο Sky ότι η πλασμαφαίρεση την οποία πραγματοποιεί ο τραγουδιστής δεν μπορεί να γίνει σε απλό ιατρείο. Είναι μια διαδικασία που πραγματοποιείται μόνο σε δημόσιο νοσοκομείο, από αιματολόγο ή σε κλινική η οποία έχει την απαιτούμενη άδεια. Να τον ακούσουμε.
1: Η άδεια ενός απλού παθολογικού ιατρείου, κατά συνέπεια δεν είχε καμία δυνατότητα να κάνει ιατρικές πράξεις όπως αυτή. Είναι μια πράξη που πρέπει να γίνεται σε νοσοκομιακό περιβάλλον. Ίσως δεν υπάρχει πλέον στην Ελλάδα και σε μονάδα ημερήσια νοσηλεία. Σε κάθε περίπτωση με τίποτα σαν απλό ιατρείο. Ακριβώς για την περίπτωση που θα υπάρχουν επιπλοκές για να μπορούν να αντιμετωπιστούν.
0: Ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζονάκη, Χαραλαμπός Λυκούδης, λίγες ώρες μετά το θάνατό του τραγουδιστή, έκανε δηλώσεις. Να ακούσουμε τι είπε.
2: Δεν αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα. Επικοινώνησα, για να είμαι ακριβή σε αυτό, και με το προσωπικό του γιατρό, τον κύριο Ζαφυρίου, που με διαβεβαίωσε ότι κανένα πρόβλημα υγείας δεν αντιμετώπιζε ο Γιώργος.
0: Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Συμφωνία πρόοδου και ευημερία με ορίζοντα την Ελλάδα του 2030, χαρακτηρίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης τα μέτρα που παρουσίασε στη ΔΕΘ. Σε ανάρτηση, το Πρωθυπουργός αναφέρεται στις φορολογικές ελαφρύνσεις για επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες, στην ενίσχυση συνταξιούχων και δημοσίων υπαλλήλων, στην αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ το 2028, αλλά και στα μέτρα για τη στέγαση και την κοινωνία. Ο κ. Μητσοτάκης επισκέφθηκε χθες το πρώτο πάρκο βιοτεχνολογίας στην Ελλάδα που βρίσκεται στα Σπάτα. Σε δηλώσεις του ανέφερε πως το συνολικό αποτύπωμα των επενδύσεων που γίνονται στην ελληνική φαρμακοβιομηχανία ξεπερνάει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ.
3: Η πολιτεία πράγματι έχει έναν ουσιαστικό ρόλο να παίξει, ώστε να γίνει καταλύτης αυτής της μεγάλης προσπάθειας την οποία όλοι μαζί έχουμε ξεκινήσει. Ακούω, κυρίες και κύριοι, συχνά μια θεωρητική συζήτηση, η οποία πολλές φορές εκπορεύεται και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Η καλύτερη απάντηση δίνεται εδώ πέρα σήμερα, μα το παραγωγικό μοντέλο της χώρας αλλάζει. Σήμερα που μιλάμε, αλλάζει με την έμφαση την οποία δίνουμε στην μεταποίηση και στη βιομηχανία, αλλάζει με την προτεραιοποίηση την οποία έχουμε δώσει στον τομέα της φαρμακοβιομηχανίας και των επιστημών υγείας. Μου δίνει πάρα πολύ μεγάλη χαρά να βλέπω ότι αυτά τα οποία οραματιζόμουν για τη χώρα πριν από πολλά χρόνια τώρα γίνονται πράξη. Και μου δίνει βέβαια και μια ξεχωριστή ικανοποίηση ότι και εμείς ως κυβέρνηση μπορούμε να βάλουμε ένα λιθαράκι ώστε να χτίσουμε την Ελλάδα του μέλλοντος, μια Ελλάδα στην οποία η συλλογική πρόοδος της οικονομίας μας θα μπορεί να μεταφράζεται τελικά σε ατομική προκοπή, σε καλούς μισθούς, καλές δουλειές, αλλά και κάτι παραπάνω. Στη δυνατότητα που δίνουμε στα νέα παιδιά τελικά να κυνηγήσουν τα όνειρά τους εδώ στην πατρίδα τους. Κάθε επιτυχία σε αυτή την καταπληκτική επένδυση.
0: Οι ανατιμήσεις στα καύσιμα ανεβάζουν.

0: και του φυσικού αερίου και είναι προφανές ότι αν αυτό συμβεί θα χρειαστούν έκτακτα μέτρα. Κατά τη γνώμη μου θα πρέπει συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί όπως καταλαβαίνετε αυτό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αφορά τους πάντες και αφορά και όλη την Ευρώπη. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρει έκτακτα μέτρα και να δώσει τη δυνατότητα στα κράτη με τη σειρά τους να αντιμετωπίσουν με έκτακτο τρόπο τις καταστάσεις.
1: Στις διεθνείς εξελίξεις, πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν χθες σε τροχιώδη στοίχημα με τουριστικό λεωφορείο στην Ανατολική Ελβετία. Το δυστύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα, κατ' όπως συνθήκες που ερευνώνται, όταν το τουριστικό λεωφορείο εξετράπη της πορείας του. Σύμφωνα με ελβετικά μέσα ενημέρωσης, το λεωφορείο ανήκει σε Ολλανδική τουριστική εταιρεία, η οποία οργανώνει ταξίδια σε όλη την Ευρώπη. Ο εκπρόσωπος της Γενικής Ολλανδικής Ένωσης Ταξιδιωτικών Εταιρεών δήλωσε ότι το λεωφορείο στο λεωφορείο επέβαιναν 48 επιβάτες, όλοι τους Ολλανδοί. Είχαν αναχωρήσει από την Ολλανδία τη Δευτέρα και πραγματοποιούσαν μονοήμερη εκδρομή στην Ελβετία, προερχόμενη από την Αυστρία. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου του 2001, με τη Νέα Υόρκη να προετοιμάζεται για την κεντρική τελετή μνήμης στο σημείο 0 υπό ιδιαίτερα αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Η τελετή στο Εθνικό Μνημείο της 11 Σεπτεμβρίου θα αρχίσει το πρωί με την καθιερωμένη ανάγνωση των 2.983 ονομάτων των θυμάτων των επιθέσεων του 2001 και της βομβιστικής επίθεσης στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου του 1993. Θα ακολουθήσει τήρηση 7 στιγμών σιγής, συμπεριλαμβανομένης μιας νέας αφιερωμένης όσους απεβίωσαν από ασθένειες που σχετίζονται με την μέρα εκείνη. Οι αρχές έχουν εφαρμόσει αυστηρά μέτρα ασφαλείας στο κάτω Μανχάταν, με αυξημένη παρουσία αστυνομικών δυνάμεων και χρήση συστημάτων εντοπισμού μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Την ολοκληρωτική καταστροφή των υπόγειων υποδομών της Χεζμπολάχ στα στρατηγική σημασία υψώματα Αλ-Τεταχέρ στο νότιο Λίβανο, ανακοίνωσαν οι Ισραηλινές δυνάμεις. Όπως αναφέρουμε, αυτή την επιχείρηση ολοκληρώνεται η εδραίωση της ζώνης ασφαλείας στην περιοχή. Αμετανόητος για την απόφαση να προχωρήσει σε πόλεμο με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του. Ερωτηθείς αν θα επέλεγε διαφορετικά σε σχέση με τον πόλεμο στο Ιράν, δεδομένου του πολιτικού κόστους, δήλωσε: «Δεν πιστεύω στη λέξη μετάνοια. Αν έπρεπε να το κάνω ξανά, θα έκανα ακριβώς ό,τι έκανα». Το Ιράν έχει επαναλάβει την παραγωγή βαλιστικών πυράβλων από εξαρτήματα που υπάρχουν ήδη στη χώρα, ενώ παράλληλα εργάζεται σε υπόγειες εγκαταστάσεις, έγραψε η Wall Street Journal, επικαλούμενη αξιωματούχος από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Μέση Ανατολή. Στις υπόλοιπες ειδήσεις, ένας άνδρας 51 ετών αλβανικής υπηκότητας συνελήφθη χθες στην Κερκύρα με την κατηγορία ότι κακοποιούσε σεξουαλικά την 8χρονη εγγονή του. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η έρευνα των αρχών φαίνεται ξεκίνησε μετά από επίσκεψη της 8χρονης μαζί με τη μητέρα του στο γιατρό, ο οποίος διέκρινε σημάδια κακοποίησης και ενημέρωσε την μητέρα.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-1 της Κηφισιάς σε εξαναβολής αναμέτρηση του πρωταθλήματος και ανέβηκε στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Για τη League Phase του κυπέλλου Ελλάδα Super Bet, ισόπαλος 1-1 έληξε ο αγώνος του Αστέρας Άκτορ με τον Άρη. Και οι δύο αναμετρήσεις μεταδόθηκαν από την τηλεόραση του Sky. Για το τουρνουά μπάσκετ Νεόφυτος Χανδριώτης που διεξάγεται στην Κύπρο, στις 6 ο Άρης αντιμετωπίζει τη Μακάμπι Τελαβίβ και στις 9 θα παίξουν Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας. Και οι δύο αναμετρήσεις θα μεταδοθούν από την τηλεόραση του Sky.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματ?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ στο βολέι.
4: Ποιο βολέι?
5: Ποιο ματ?
4: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog, κάθετος όροι.

0: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπεδίο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, μεράνια κυρίες και κύριοι. Υποτονική είναι η κίνηση στο λεκανοπέδιο και δόξα τω Θεώ. 9 η ώρα, αν δεν απατώμε, είναι ο αγιασμός, ο καθιερωμένος αγιασμός στις σχολικές μονάδες και έτσι μέχρι κάποια ώρα θα είναι τα πράγματα ήσυχα έξω στους δρόμους. Από Δευτέρα φυσικά να είμαστε προετοιμασμένοι να μπούμε σε άλλους ρυθμούς. Κίνηση επί της ουσίας θα συναντήσουν οι αποχούμενοι μεράνια μόνον στην Ιετιόνια Ακτή στον Πειραιά προς τον Άγιο Διονύσιο, στην Κόνονος προς την πλατεία Υποδαμίας, μια μικρή καθυστέρηση στην άνοδο της Κηφισού κατά μήκος των Αγίων Αναργύρων πηγαίνοντας προς τα βόρεια και στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών αραιό μποτιλιάρισμα το οποίο αρχίζει από το Δαφνί και τελειώνει επί της ουσίας πριν τη λίμνη Κουμουνδούρου.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούς είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακρατές. Στην Αττική σήμερα Παρασκευή. Γενικά έθριος καιρός. Βόρεια άνεμ 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρτ. Και η θερμοκρασία το μεσημέρι έως 35 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή έθριος ήταν ο καιρός στη χώρα μας. Με πρόσκαιρες συννεφιές το απόγευμα στα και βόρεια ορεινά υπηρετικά, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Σήμερα όχι σπουδαία πράγματα. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρειο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Το Σάββατο τώρα από το απόγευμα τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια και κυρίως στα βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 5. Μποφόρ και θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Τέλος, να σας πω ότι την Κυριακή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκλωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Φαίνεται ότι περισσότερες και εντονότερες θα είναι στα βόρειο-ανατολικά. Βελτίωση του καιρού όμως αναμένεται από το βράδυ και από τα δυτικά. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βόρειο-βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα υπηρετικά. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στο Γιώργο Ψάλτη.
3: Sky 100,3.

0: πέσαμε από τα σύννεφα που λέει και ο φίλος μου πάλι. Πάλι πέσαμε από τα σύννεφα. Με αφορμή την ιστορία τη γνωστή, καταλάβατε τώρα. Και με αυτά τα οποία πουλάνε ως εμπόριο ελπίδας για την, και για την ευεξία. Αυτά τα ωραία, τα όμορφα, τα μαγικά, τα μοναδικά. Θα μου πεις, δεν υπάρχει πουθενά αλλού ρε ψάλτη αυτή η ιστορία. Έλατε. Δεν υπάρχει πουθενά αλλού. Μήπως εκεί όμως υπάρχει, ρε παιδί μου, έλεγχος. Έλεγχος, έτσι. Τι λες. Εντάξει. Αλήθεια τώρα που λέω έλεγχος, τι γίνεται με αφορμή την κρίση που εκδηλώνεται τώρα με τις υψηλές τιμές και τα σχετικά. Πρωί-πρωί σας έπιασα από τα μούτρα, αλλά τι να κάνω. Με αφορμή την υπόθεση της ακρίβειας. Άκουσα χθες τον αρμόδιο υπουργό να δηλώνει ότι το φετινός χειμώνας, αν συνεχιστούν, λέει, οι εξελίξεις των πραγμάτων με αυτές τις διαδικασίες οι οποίες είναι σε πλήρη εξέλιξη. Πώς το είπε ο κύριος υπουργός, ο κύριος Θεοδωρικάκος, ο χειμώνας θα είναι δυσχερής, λέει. Δυσχερής, άμα. Πόσο κάνει το πετρέλαιο, μισό λεπτό. Μισό λεπτό, μισό λεπτό, κυρία Σούζη, μισό λεπτό. Το πετρέλαιο κάνει 108, παιδιά, τώρα. Αν θέλετε να αγοράσουμε καμιά δεκαριά βαρέλια, να έχουμε στην άκρη. 108. Τι γίνεται στα χρηματιστήρια, από όπου πέφτει και ο χρυσός. Πού θα επενδύσουμε, ρε παιδί μου. Πού θα επενδύσουμε τη σήμερα ημέρα. Πέφτει και ο χρυσός. Πω, χαμός. Τα ομόλογα, πέφτει ο χρυσός, πέφτει. Η πίεση πέφτει ενίοτε. Καλημέρα, κυρία Χριστίνα, τι κάνετε.
1: Καλημέρα, τι κάνετε, καλά εσείς?
0: Πώς είστε, σας χάσαμε σήμερα να ξέρετε. Απογοητεύτηκα, απογοητεύτηκα σήμερα.
1: Τι να κάνω, θα είμαι εκεί τη Δευτέρα πρωί-πρωί.
0: Οκ. Για πέστε μας, τι κάνουμε, κυρία Χριστίνα μας, με τον καιρό.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι καλά, σήμερα συνεχίζεται το καλοκαίρι και αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα είναι καλοκαιρινός ο καιρός. Θα πέσει λίγο η θερμοκρασία στη Βόρεια Ελλάδα και θα εκδηλωθούν εκεί και βροχές από το μεσημέρι, απόγευμα και μετά το απόγευμα κυρίως. Αρκετές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Για τα βόρεια μιλάω τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Την Κυριακή που περνάει ένα σύστημα, ήταν τελικά να περάσει Κυριακή, Δευτέρα, δηλαδή έχω πάσει 20 εγκεφαλικά μέχρι να δω πότε θα περάσει από το σύστημα. Γιατί έχουμε και τη συναυλία μας.
0: Σωστό και αυτό.
1: Αυτό είναι το θέμα όλο. Φαίνεται λοιπόν ότι περνάει την Κυριακή, άρα θα έχουμε βροχές στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Θα έχουμε και τα περισσότερα φαινόμενα θα είναι στα βόρεια ανατολικά. Θα βρέξει και εδώ στην Αττική το απογευματάκι ίσως και κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού.
0: Μάλιστα.
1: Οι άνεμοι δεν είναι ιδιαίτερα ενισχυμένοι και τη Δευτέρα πια μια πιθανότητα βροχής εδώ στην Αττική μέχρι τις μέχρι το μεσημέρι, ας πούμε. Και στη συνέχεια η συναυλία μας νομίζω ότι θα γίνει χωρίς βροχή και θα είναι όλα πολύ καλά.
0: Άψογα.
1: Έτσι νομίζω. Γιατί οι βροχές τη Δευτέρα είναι περιορισμένες, κυρίως στα ανατολικά, λίγες, όχι ιδιαίτερα ενισχυμένες και όλα τα σχετικά, ανατολικά, βορειοανατολικά.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν ελπίζω ότι έτσι θα εξελιχθούν τα πράγματα, τουλάχιστον για τη Δευτέρα.
0: Έχουμε να πούμε και περισσότερα τη Δευτέρα το πρωί, βέβαια.
1: Προφανώς. Αλλά επειδή όλοι έχουμε αγωνία τι θα γίνει.
0: Έχετε δίκιο.
1: Γι' αυτό είπα να το πω και κυρίως ο κύριος Φανολιός, ο οποίος πάντα έχει μια αγωνία.
0: Ανησυχεί, ορθώς ανησυχεί.
1: Έτσι,
0: γιατί
1: έτσι.
0: Πρέπει να είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα. Ευχαριστούμε, κύριε Χριστίνα, μας. Καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τον καιρό, κυρίες και κύριοι, τα ακούσατε. Χρόνια πολλά στην Ευανθία και στον Εφρόσινο που γιορτάζουν σήμερα. Να είστε καλά με υγεία. Θυμίζω, Viber 698-123-1003 είναι αριθμός κινητού τηλεφώνου ουσιαστικά το Viber. Εκεί στέλνετε καλημέρες, σχόλια, παρατηρήσεις, μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι θέλετε. Ωραία, και έρχονται όλα εδώ μπροστά σε εμάς και τα βλέπουμε. Να ξέρετε ότι είσαστε οι καλύτεροι ρεπόρτερ. Το λέω και το ξαναλέω και το υπογραμμίζω. Να θυμίσω τώρα, επειδή έλεγε η κυρία Σούζη ότι την Κυριακή ενδεχομένως θα έχουμε κάποια καιρικά ζητηματάκια το απόγευμα εδώ στο λεκανοπέδιο. Αύριο Σάββατο όμως έχουμε το ραντεβού του Όλοι Μαζί Μπορούμε για τα σχολικά είδη στις πολύτεκνες οικογένειες. Από τις 10 μέχρι τις 2 κάνουμε μια προσπάθεια όλοι μαζί να δώσουμε όλο εκείνο το υλικό που χρειάζεται, ο καθένας αυτά που μπορεί προφανώς, για να εφοδιάσουμε πολύτεκνες οικογένειες του λεκανοπεδίου με τα αναγκαία για τα παιδιά τους, τα σχολικά είδη. Τα ραντεβού μας είναι στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, στην Αγία Παρασκευή, στην κεντρική πλατεία της Αγίας Παρασκευής, στο Μαρούσι, εκεί στο Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά από το Δημαρχείο, και στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, κοντά στον σταθμό του μετρό. Τι ουσιαστικά μαζεύουμε τώρα? Μαζεύουμε, κυρίες και κύριοι, καινούργια ή σε άριστη κατάσταση σχολικά είδη. Είτε είναι σχολικές τσάντες, είτε κασετίνες, είτε τετράδια προφανώς καινούργια ή καινούργια, μολύβια και στυλό, γόμες και εξίστρες, χρωματιστά μολύβια και μαρκαδόρι, κόλλες και ψαλίδια, χάρακες και είδη γραφικής ύλης. Ακόμα και η πιο μικρή προσφορά είναι μεγάλη. Το καταλάβατε όλοι πάρα πολύ καλά. Το ξαναλέω, αύριο 10 έως τις 2 είναι η προσπάθεια που κάνετε όλοι μαζί μπορούμε στην έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Καλή επιτυχία στα παιδιά φέτος. Σήμερα πρώτη μέρα. Καλά, εντάξει τώρα. Όπως λέει και ένας φίλος, ποιος σκέφτηκε Παρασκευή να ανοίξουν τα σχολεία? Σωστό και αυτό, δίκιο έχετε, αλλά η υπηρεσία αυτό αποφάσισε να κάνει. Από Δευτέρα νομίζω θα μπούμε σε κανονικούς ρυθμούς γενικότερα. Ο Χαράλαμπος επανέρχεται στην Πίζα και στα δεδομένα της. Να σας πω την αλήθεια, περιμένω ακόμα. Έχω βρει, αλλά τέλος πάντων δεν μου έχει απαντήσει να τσεκάρουμε ένα ραντεβού. Να μιλήσουμε με έναν δικό μας στο Ταλίν, στην Εσθονία. Όπου το Ταλίν ξεπέρασε, λέει, την Φιλανδία, παρακαλώ πάρα πολύ. Όχι ότι η Φιλανδία είναι άσχημα όσον αφορά το εκπαιδευτικό σύστημα. Πάνω κάτω τα ίδια πράγματα είναι, αλλά το Ταλίν, η Εσθονία λοιπόν, τρέχει με χίλια όσον αφορά τα ζητήματα της εκπαίδευσης. Αλήθεια, πώς τα καταφέρνουν αυτές οι χώρες, ρε παιδί μου? Ποιο είναι το μαγικό ραβδί που μπορούν να εφαρμόσουν εκεί και εδώ δεν μπορούμε να το κάνουμε? Δηλαδή είναι τόσο δύσκολο? Μιχάλη μου, καλημέρα. Ο Μιχάλης μου στέλνει ένα μήνυμα. Είναι ιδιαίτερη πρεμιέρα σήμερα για μένα ως οδηγός σχολικού, μιας και θα είναι η τελευταία μου χρονιά ως εργαζόμενος. Ωραία, Μιχάλη. Καλή χρονιά σε όλους τους συναδέλφους. Καλά και ασφαλή χιλιόμετρα και καλή επιτυχία στα παιδιά. Ο Μιχάλης έχει το δρομολόγιο Χαλάνδρη Πολύδροσο Μαρούσι. Σήμερα θα γίνουν και οι κλασικοί έλεγχοι, έτσι, της τροχέας για τα σχολικά. Ελπίζω να μην βρεθεί τίποτα. Πρώτη μέρα. Πρώτη μπουκιά και κόκαλο, Ο Αλεχάνδρο αυτό ρωτάει. Λέει, ποιος ανοίγει σχολεία Παρασκευή? Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Άννα, δεν πιστεύω ότι ισχύει αυτό για μένα. Αυτό που λες σχετικά με τη μη παρουσία του Υπουργού δεν νομίζω ότι ισχύει. Αν θέλεις την προσωπική μου άποψη. Απλώς έπρεπε να γίνει, να υλοποιηθεί. Έπρεπε να είναι παρόν ο Υπουργός, κατά την άποψή μου. Τελεία και παύλα. Ο κύριος Κυμιανής αναφέρεται στην απώλεια σαν σήμερα το 4 του Πατριάρχη Πέτρου, ο οποίος λέει απεκατέστησε τον Άγιο Νεκτάριο ως Μητροπολίτη Πενταπόλεως. Και ήταν να... Α, μάλιστα. Ήταν καινούριος ο Πέτρος, θυμάμαι τότε, ξαναλέω. Ήταν δηλαδή στην αρχή της επιλογής του ως Πατριάρχης. Ο Πέτρος. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον γιατί αργήσαμε λιγάκι. Η Νόβα σας περιμένει, κυρίες και κύριοι, στις ημέρες καριέρας 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo στο Hall 1 στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Αύριο και την Κυριακή από τις 10 μέχρι τις 6. Γνωρίστε από κοντά την ομάδα της Νόβα, ανακαλύπτοντας μοναδικές επαγγελματικές ευκαιρίες. Πάρτε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό της για να κερδίσετε μια ολοκληρωμένη Nova More εμπειρία με σταθερή κινητή και τηλεόραση εντελώς δωρεάν για 2 χρόνια και ένα Samsung Galaxy Z Flip 8. Και όλα αυτά απολαμβάνοντας μοναδικά ροφήματα από το Coffee Lab. Μην το χάσετε, μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem.
2: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
3: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
4: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
5: Yes!
3: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
6: Η νέα εποχή έφτασε
7: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
6: Infonet Πληροφορική.
7: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
6: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
7: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
6: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
7: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
6: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
6: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
6: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
8: Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Εκλειπώντος. Πόσα θερμά? Όσο το σπίτι μου τώρα που έβαλα θερμομόρωση με το Mapetherm από τη Mapei. Μούχλα και υγρασία της πέθανα. Με συγχωρείτε.
9: Βάλε Mapetherm και θα το συζητάς παντού. Το σύστημα Mapetherm αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Mapetherm από τη Mapei. Η πρώτη επιλογή.
10: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση Mapetherm της Mapei στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 25 390.
7: www.ktismabathandroom.gr.
10: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
5: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδασταol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
11: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
12: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
11: Με κοροϊδεύεις. Ακόμη έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
12: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, ξέρεις, τίποτα σοβαρό.
13: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτωλή χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
14: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
13: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
15: Υποδήματα STEP.
16: Μόδα.
15: Ποιότητα.
16: Επωνυμία.
15: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
17: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Tamaris,
15: Geox,
17: Lacoste,
15: Gant,
17: Replay,
15: Sakiris Malas,
17: US Polo,
15: Boss,
17: Cricket,
15: Damiani,
17: Skechers,
15: Versace,
17: Robinson
15: και πολλές άλλες.
17: Υποδήματα STEP. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
15: Tamaris, Comfort Anti-Shock System,
17: Αερόσολα,
15: Piccadilly, Maxi Therapy,
17: Face Comfort,
15: Skechers Memory Foam.
17: Υποδήματα STEP. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
15: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Τομάς.
17: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
15: και Σκουφά 24 στην Άρτα
17: και στο stepbrandshoes.gr.

0: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
2: Της θεραπείας. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει σε ένα ιδιωτικό γιατρείο.
3: Μπορεί να υπάρξει παρενέργεια ή παρενέργεια στη διάρκεια της πλασμασφαίρεσης.
2: Βεβαίως. Και μπορεί να υπάρξουν και σοβαρές παρενέργειες κατά τη διάρκεια την οποία γίνεται, υπόταση, αλλεργική αντίδραση και άλλες. Και γι' αυτό σας το λέω, γίνεται σε νοσοκομιακό περιβάλλον. Σε περιβάλλον το οποίο έχει και την υποδομή και να χειρίζεται και να είναι εξειδικευμένο στα μηχανήματα και να μπορεί να αντιμετωπίσει και τις εμπλοκές οι οποίες είναι βαριές.
3: Πώς να το πω τώρα, η εντολή ή η συνταγή να κάνει κάποιος πλασμαφαίρεση, πώς γίνεται, δηλαδή πώς παίρνει κανείς την πρωτοβουλία, πάει σε ένα γιατρό και του λέει να κάνω εξετάσεις για να δω και θα του προτείνει να κάνει πλασμαφαίρεση?
2: Όχι, δεν γίνεται καν έτσι. Πλασμαφαίρεση, γι' αυτό και στην πρώτη σας ερώτηση σας απάντησα ότι έχει ένδειξη σε πολύ συγκεκριμένες παθήσεις και είναι σοβαρές παθήσεις.
3: Μάλιστα.
2: Και είναι σε νοσοκομιακό περιβάλλον και θα, όπως νοσηλεύεσαι σε ένα νοσοκομείο, θα αποφασίσει ο γιατρός ή η ομάδα που έχει την ευθύνη της περίθαλψής σας να μπείτε στο μηχάνημα να κάνετε πλασμαφαίρεση. Αυτό που γίνεται και όπως είδαμε εδώ δεν φαίνεται να έχει αποδεδειγμένη αξία για το λόγο π.χ. που έγινε
3: στο Μαζονάκι.
2: Με βάση επιστημονικά δεδομένα. Κάποιοι έχουν αρχίσει να το χρησιμοποιούν, δεν έχει αποδειχθεί επιστημονικά ότι αυτό βοηθάει. Σε καμιά περίπτωση δεν συνταγογραφείτε και πας κάπου και την κάνεις, έτσι, σε καμία περίπτωση.
3: Επειδή είπατε ότι πραγματοποιείται στα νοσοκομεία, προφανώς πάει ένας ασθενής στο νοσοκομείο για άλλο λόγο, εντοπίσετε το πρόβλημα και γίνεται πλασμαφαίρεση. Εγώ αυτό καταλαβαίνω από αυτά που μου λέτε, υφυπουργέ.
2: Θα σου το πω και είναι ασθενής ο οποίος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.
3: Μάλιστα.
2: Δεν πάει, δηλαδή, σε βαριές περιπτώσεις.
3: Δεν πάει περιπατητικά και λέει: παιδιά, κάντε μου μια πλασμαφαίρεση.
2: Όχι.
3: Μάλιστα. Πόσο διαρκεί η συνεδρία και γίνεται με τη μία, δηλαδή κάνεις μία και καθαρίζεις?
2: Όχι, η πλασμαφαίρεση μπορεί να χρειαστεί και άλλες. Είναι μια διαδικασία που έχει διάφορα είδη, που μπορεί να διαρκέσει και 3 και 4 ώρες. Και σε αυτό δηλαδή πρέπει να είσαι στη συνεχή παρακολούθηση, να βλέπουν τα ζωτικά σημεία, αν κάτι αλλάζει, αν κάτι χαλάει, έτσι ώστε να μπορούν να επέμβουν.
3: Υφυπουργέ, διαβάζω τις 2-3 τελευταίες μέρες με αφορμή το θάνατο του Μαζονάκη για το ζήτημα ότι και ο υπουργός ζήτησε ελέγχους. Βγήκε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας και είπε ότι είχαν γίνει 2 έλεγχοι. Άκουσα δηλώσεις και από την πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου κλπ. Ποιος ελέγχει του τι προωθείται από ιατρία? Καταρχήν, αυτά καθ' αυτά τα ιατρία, αν ελέγχονται, τώρα περισσότερο θέλω να μιλήσω ως γιατρός, σε γιατρό παρά σε πολιτικό, γιατί ξέρω ότι η ευθύνη είναι στους ιατρικούς συλλόγους, τους κατατόπους. Πέφτουν ποινές, έχουμε διαγραφές από τα μητρώα γιατρών σε τέτοιες περιπτώσεις που άλλα λένε και άλλα προσφέρουν ως ειδικότητες γιατρών?
2: Ναι, πέφτουν ποινές. Έχω κάνει και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου. Φτάνουν καταγγελίες, πέφτουν ποινές και κάποιες φορές εντοπίζονται και σε δειγματοληπτικούς ελέγχους, οι οποίες γίνονται από τον Ιατρικό Σύλλογο. Κοιτάξτε, ειδικά σε αυτή την περίπτωση, το οποίο είμαστε πολύ εκτός της άσκησης της κλινικής ιατρικής, δηλαδή το να φέρει κάποιος ένα μηχάνημα πλασμαφαίρεσης μέσα σε ένα ιατρείο είναι πολύ τραβηγμένο. Είναι καθαρά ευθύνη των γιατρών. Γίνονται έλεγχοι. Και μάλιστα εμείς στο τελευταίο χρονικό διάστημα έχουμε ξεκαθαρίσει και πολλά πράγματα που αφορούν τέτοιοι παρόμοιες θεραπείες, θεραπείες αισθητικής να το πούμε, ποιος μπορεί να κάνει μπότοξ, ποιος μπορεί να κάνει αλουρονικό οξύ, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο το ρυθμιστικό πλαίσιο και είναι ευθύνη του γιατρού να ξέρει και να γνωρίζει και γνωρίζει με βάση και την νομοθεσία αλλά κυρίως και την εκπαίδευση μέχρι που μπορεί να φτάσει μια πράξη μέσα σε ένα ιατρείο.
3: Ναι, αλλά αυτό είναι λίγο υποκειμενικό, μου επιτρέπετε. Δηλαδή, προφανώς.
2: Δεν είναι υποκειμενικό.
3: Όχι, θα σας εξηγήσω. Γιατί υπάρχει το ηθικό κομμάτι και υπάρχει το άλλο κομμάτι που έχει να κάνει με τα οικονομικά δεδομένα. Γιατί κάποιοι ξεφεύγουν των ορίων. Πάντα πρέπει να υπάρχει πάνω από το κεφάλι κάποιου ο έλεγχος ή τέλος πάντων η αυστηρότητα. Θα του πάρουν το δίπλωμα. Θα τον κλείσουν φυλακή, αν υπάρξει και θάνατος. Έτσι δεν είναι.
2: Ναι, δεν είναι μόνο στο ηθικό κομμάτι. Το μεγαλύτερο μέρος της εκπαίδευσης ενός γιατρού είναι να μπορεί να αντιμετωπίσει και βλέπει τις επιπλοκές εκεί που εκπαιδεύεται.
3: Μάλιστα.
2: Οπότε ξέρει ότι όταν πας να κάνεις μια πράξη σε ένα ιατρείο και την κάνεις και μάλιστα σε τακτική βάση, κάτι θα σου τύχει το οποίο δεν θα μπορείς να αντιμετωπίσεις με βάση την εκπαίδευσή σου. Δεν είναι μόνο στον κώδικα ηθικής, δηλαδή είναι σαν να πηγαίνει γυρεύοντας κάποιος που κάνει τέτοιες πράξεις στο ιατρείο.
3: Μάλιστα. Με αφορμή, τώρα βλέπω πάλι σήμερα δημοσιεύματα, γι' αυτό θέλω να σας ρωτήσω. Βλέπω λοιπόν ότι υπάρχουν πάρα πολλές διαφημίσεις στο διαδίκτυο. Αυτά εντοπίζονται από αρμόδιους, και δεν μιλάω πάλι για την πολιτική ηγεσία, παρόλο που μπορεί η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας να δείξει κάποια πράγματα. Ούτως ώστε και να σταματήσουν αυτού του είδους οι διαφημίσεις, πρώτον. Και δεύτερον, να εντοπιστούν όλοι αυτοί που λειτουργούν μέσα από αυτές τις διαδικασίες, ενδεχομένως όχι νόμιμα.
2: Υπάρχει ξεκάθαρα ποιος ελέγχει τι, απαγορεύεται η διαφήμιση στους γιατρούς και υπάρχουν και γίνονται έλεγχοι από τον Ιατρικό Σύλλογο και πέφτουν ποινές. Δηλαδή αν ζητήσετε τα στοιχεία από τον Ιατρικό Σύλλογο υπάρχουν ποινές. Θα πρέπει, σας το λέω, εγώ να συμφωνήσω ότι θα πρέπει να τα αντικοποιηθούν.
3: Κύριε Υπουργέ, είναι αυστηρές ή είναι τέτοιες που είναι τίποτα και συνεχίζουμε πάλι.
2: Εξαρτάται με το παράπτωμα. Κάποιες περιπτώσεις μπορεί να υπάρξει και αφαίρεση της άδειας άσκησης επαγγέλματος για ένα μήνα, για έξι μήνες, που είναι αρκετά σημαντική η ποινή.
3: Ναι.
2: Αλλά και με δυστυχώς αφορμή αυτό, θα πρέπει να ξαναέλθουμε όσοι είναι σε αυτό που παράνομο. Να σας πω για κάτι άλλο.
3: Παρακαλώ.
2: Υπάρχουν αυτή τη στιγμή Ινστιτούτα Αισθητικής που διενεργούν θεραπείες Botox και αλουρονικό. Αυτό είναι παράνομο.
3: Αφού είναι παράνομο λοιπόν και εντοπίζεται, αυτό δεν πρέπει με κάποιον τρόπο να υπάρξει.
2: Όπου εντοπίζεται είναι φυλάκιση, έτσι.
3: Μα αυτό θα ήθελα να πω. Δηλαδή, άμα δεν υπάρχει παραδειγματική τιμωρία για να μην συνεχιστεί, γιατί αυτό είναι επικίνδυνο προφανώς.
2: Ναι, είναι. Όπου εντοπίζεται, η ποινή είναι εξαιρετικά αυστηρή. Είναι παραποίηση επαγγέλματος, είναι έκθεση σε κίνδυνο. Είναι πολύ αυστηρές οι ποινές.
3: Κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Ευχαριστώ.
2: Καλημέρα
3: σας. Να είστε καλά. Ο κύριος Μάριος Θεμιστοκλέους, υφυπουργός Υγείας, γιατρός, με αφορμή τώρα την ιστορία Αμαζονάκη για την πλασμαφαίρεση. Ακούσατε λοιπόν ότι γίνεται μόνο σε 4 νοσοκομεία, λέει, γίνεται πλασμαφαίρεση. Και δεν είναι, παίρνω ούτε δέχομαι μια εντολή, ούτε υπάρχει συνταγογράφηση πλασμαφαίρεση. Είσαι ασθενή σε νοσοκομείο, προκύπτει ζήτημα το οποίο οι γιατροί διαπιστώνουν που σε παρακολουθούν ότι πρέπει με κάποιον τρόπο να υπάρξει αυτή η διαδικασία και ακολουθείτε. Δεν υπάρχει αυτό, πάω στο ιατρείο και μου λέει ο γιατρός, κάνε και μια πλασμαφαίρεση. Έτσι, για να έχουμε να περάσει η ώρα, ρε παιδί μου. Δεν είναι τόσο απλό ως διαδικασία. Θα μου πεις εκ των υστέρων, Ψάλτη. Εκ των υστέρων. Εκ των προτέρων θα ήταν καλύτερα, νομίζω. Τι λέτε εσείς? Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μετά θα βρούμε τον κύριο Σεϊμένη, επειδή κάποιοι ρωτάτε, βλέπω στα μηνύματά σας. Λοιπόν, είστε στην Nova, κερδίζετε 1-1 στα Coffee Lab για διπλή απόλαυση. Τώρα λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε 1-1 καφέ στα Coffee Lab, κατεβάζοντας το παντού app, σκανάροντας την απόδειξή σας και παίρνοντας το deal. Και αυτό όσες φορές θέλετε μέσα στην εβδομάδα. Αρκεί να είστε πελάτης στην Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσεις το δικό σου home beauty στο χώρο σου, τότε έρχεται και η στιγμή για το χρωματάκι και τα κορυφαίας ποιότητας χρώματα της Isomat. Η βεντάλια χρωμάτων Chroma είναι εδώ για να επιλέξετε το δικό σας χρωματάκι, εκείνο που εκφράζει την προσωπικότητα και την ομορφιά που κρύβεται μέσα σας. Επιλέγετε ανάμεσα σε 1500 μοναδικές αποχρώσεις και δημιουργείτε το απόλυτο home beauty στο χώρο σας. Ανακαλύψτε την premium βεντάλια χρωμάτων στα σημεία πώλησης των χρωμάτων Isomat ή μέσω της ιστοσελίδας www.isomatcolors.gr. Γιατί είναι όμορφο να συμφωνείς όταν έρχεται η στιγμή για χρωματάκι.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια?
9: Isoma Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isoma. Ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Πράκτικερ θα βρεις έως μείον 30%

0: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη η μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
1: Για μας στην Πεδμεδέ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της Πεδμεδέ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. Πεδμεδέ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της Πεδμεδέ. Να δω.

0: τον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
4: Μπλε ώρες. Η νέα συγκρονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Πρεμιέρα, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ, στον Sky.
5: Λοιπόν, καταρχήν να σας πω γιατί μου στέλνετε πολλοί μηνύματα με αφορμή την έναρξη της σχολικής χρονιάς σήμερα. Επειδή έκανα μια κουβέντα για τα σχολικά λεωφορεία, για τα παιδιά τα οποία μετακινούνται, έχει γίνει μια μεγάλη προσπάθεια. Μαθαίνω ότι είναι καμιά 200 τα δρομολόγια, κυρίως στην Ανατολική Αττική, που ακόμα έχουν ζητηματάκια μικρά ή μεγάλα. Γίνεται μια προσπάθεια για τη μεταφορά, επαναλαμβάνω, των μαθητών. Συνολικά περίπου είναι 2.500 τα δρομολόγια που γίνονται καθημερινά για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες παιδιών, κυρίες και κύριοι, σε όλο το λεκανοπέδιο. 2.500 δρομολόγια. Τεράστιος αριθμός. Επίσης, Παναγιώτη καλημέρα, δεν έχει αρμοδιότητα το Υπουργείο Υγείας. Έχουν αρμοδιότητα για τον έλεγχο των ιατρείων οι ιατρικοί σύλλογοι κατά τόπους. Ωραία. Και να πω και ένα μήνυμα στο φίλο μου τον Γιώργο. Γιώργο, δεν έχω καταλάβει το μήνυμά σου αναφορικά με την ιστορία της προσπάθειας που κάνουμε για τις πολυτεκνές οικογένειες. Δεν έχω καταλάβει, αλήθεια, τι θες να πεις. Αν θέλεις να με βοηθήσεις λίγο παραπάνω, να το κάνουμε το θέμα και να το συζητήσουμε. Πριν πάω στον κύριο Σεημένη, ο οποίος περιμένει, να σας θυμίσω ότι έρχονται οι μπλε ώρες. Ακούσατε και ένα τρέλερ τώρα, ε? Είναι δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου, του Κούλη Νικολάου και της Βάνας Δημητρίου. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ, και αποτυπώνει την καθηλωτική ιστορία της Εύας και του Άγγελου, οι οποίοι, λέει, μπορούν να συναντηθούν μόνο για λίγο, παράνομα, κρυφά ερωτευμένοι και αποφασισμένοι, λέει, να νικήσουν όλα τα εμπόδια. Στο πρόγραμμα του Sky τη Δευτέρα, πρεμιέρα στις 9 το βράδυ. Κύριε Σεημένη, καλημέρα.
6: Καλημέρα, κύριε Ψάρτη. Καλημέρα και στους φίλους που μας ακούν.
5: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε να δούμε κάποια ερωτήματα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Πολλοί ρωτάνε μέσα στην εβδομάδα για την απαλλαγή από τον έμφυα. Ποιες περιοχές δεν πληρώνουν έμφυα από την 1η Ιανουαρίου του 2027? Μιλάμε για ποια ακίνητα και αν αυτό αφορά φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα.
6: Ναι, από την 1η Ιανουαρίου, όπως είπατε, καταργείται ο έμφυα για ορισμένες περιοχές. Για την κύρια κατοικία, έτσι.
5: Για την κύρια, λοιπόν.
6: Γιατί είναι. Και η οποία πρέπει να έχει αξία μέχρι 400.000. Γιατί αυτές οι λεπτομέρειες μετράνε πολύ, κύριε Ψάλτερος, ξέρετε. Μέχρι 400.000 είναι.
5: Οκ. Okay.
6: Σε οικισμούς που έως 2.000 κατοίκους, θυμίζω ότι μέχρι σήμερα ίσχυε μέχρι 1.500 κατοίκους. Δεν θα ισχύει για την Αττική. Για την περιφέρεια Αττικής δεν ισχύει. Για τα νησιά που είναι γύρω από την Αττική, ισχύει αυτό. Επίσης έχουμε έως 2.200 κατοίκους σε άλλους οικισμούς που είναι στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, όπως είπε η κυβέρνηση.
5: Ναι.
6: Είναι τα Γρεβενά, η Καστοριά, η Κοζάνη και η Φλόρινα, από ό,τι είδα.
5: Εκεί λοιπόν είναι οικισμοί μέχρι 2.200 κατοίκους.
6: Εκεί είναι μέχρι 2.200, δεν είναι μέχρι 2.000 που είναι για τους υπόλοιπους που είπαμε προηγουμένως.
5: Μάλιστα.
6: Είναι μια ορεινή περιοχή εκεί που δεν βρέχεται από τη θάλασσα. Γι' αυτό το κάνει αυτό, φαίνεται, η κυβέρνηση. Γιατί είναι το συνδρότημα της Πίδου, τα βουνά, ξέρετε.
5: Okay. Αυτό ισχύει και για φυσικά πρόσωπα και για νομικά πρόσωπα.
6: Όχι, για φυσικά πρόσωπα μόνο.
5: Μόνο για φυσικά πρόσωπα.
6: Για φυσικά, ναι, μόνο για φυσικά.
5: Φυσικά
6: πρόσωπα.
5: Και πρώτη κατοικία. Σωστά.
6: Όχι, δεν είναι πρώτη κατοικία. Φυσικά πρόσωπα για κύρια
5: κατοικία. Okay.
6: Γιατί δεν είναι η πρώτη κατοικία, η κύρια κατοικία. Κύρια, δηλαδή, όπου μένει κανείς.
5: Μάλιστα.
6: Η πρώτη κατοικία είναι όταν έχω ένα σπίτι μόνο και το θεωρώ πρώτη κατοικία και με εμπνοεί όταν την αποκτώ.
5: Μάλιστα.
6: Εδώ είναι άλλο πράγμα. Okay. Εδώ είναι ο έμφυα. Έτσι, γι' αυτό το λέμε έτσι.
5: Πάμε τώρα στο άλλο θέμα που, μεγάλο, που ρωτήσαν αρκετοί ακροατές, για την ενίσχυση των συνταξιούχων, τα 400 ευρώ που αυτά θα δοθούν φέτος. Ποιοι συνταξιούχοι θα πάρουν αυτή την ενίσχυση, θα υπάρχουν εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια?
6: Λοιπόν, κοιτάξτε, αυτή η ενίσχυση ήταν τα 400 ευρώ που θα γίνουν 400, όπως είπανε.
5: Μάλιστα.
6: Λοιπόν, θα καταβληθεί στις 30 Νοεμβρίου του 2026. Αλλά επειδή είναι αργία, επειδή θυμίζω ότι θα καταβληθεί 27 Νοεμβρίου, για όσους ενδιαφέρονται, είναι την Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου του 26. Λοιπόν, σε συνταξιούχους, θα καταβληθεί σε συνταξιούχους που ήταν στις 31 Δεκεμβρίου του 25, 65 ετών.
5: Okay,
6: αν δηλαδή γεννήθηκε την 1η Ιανουαρίου του 26, δεν έχει κανένα.
5: Άρα πρέπει μίνιμουμ να είσαι 65 ετών.
6: 65 ετών, το 65 να έχουν συμπληρώσει μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 25.
5: Μάλιστα. Έτσι. Μάλιστα.
6: Λοιπόν, επίσης αυτό δίνεται και στους αμαία.
1: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
7: Ο Παναθηναϊκός.
1: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
7: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
1: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
7: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
1: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
8: Τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι το σπίτι σου? Τα έπιπλά σου από το Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα, στο 2681-079-341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
9: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.ecosdecor.gr.
1: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος.
10: κόσμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.

0: 1.200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinisi.gr.
1: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
2: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
1: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
2: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
1: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
3: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 8.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Τώρα είναι 8.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Με τον καθιερωμένο αγιασμό αρχίζει σήμερα η νέα σχολική χρονιά για τους μαθητές και τις μαθήτριες των νηπιαγωγείων, των δημοτικών, των γυμνασίων και των λυκείων της Επικράτειας. Το πρώτο κουδούνι της χρονιάς θα χτυπήσει με επιπλέον 5.000 νέους εκπαιδευτικούς. Στην τελετή αγιασμού για την έναρξη της σχολικής χρονιάς, το πρώτο και δεύτερο νηπιαγωγείο και δημοτικό σχολείο Κύμη στην Εύβοια, θα παρευρεθεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Ο πρωθυπουργός θα παρευρεθεί στον αγιασμό στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Άνω Λιωσίων. Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, με αφορμή την έναρξη της σχολικής χρονιάς, θα βρεθεί στο Ηράκλειο της Κρήτης προκειμένου επισκεφθεί σχολεία όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, δύο εκ των οποίων δημόσιων άσια σχολεία. Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα το πρωί δύο γιατροί που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη και οι οποίοι συνελήφθησαν χθες. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αστυνομικοί και τις καταθέσεις μαρτύρων, η γιατρός που προχώρησε στην ιατρική πράξη φέρεται να υπέπεσε σε αντιφάσεις κατά την κατάθεσή της. Φαίνεται ότι είχε ξεκινήσει η διαδικασία πλασμαφαίρεσης του τραγουδιστή, ενώ η γιατρός υποστήριξε αρχικά ότι ο Μαζονάκης κατέρευσε πριν προλάβει να ξεκινήσει η θεραπεία. Επιπρόσθετο, ο τραγουδιστής φέρεται να έφτασε στο ιατρείο αρκετή ώρα νωρίτερα από αυτή που υποστήριξε η γιατρός. Φως τα αίτια του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη θα ρίξει διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής, η οποία πιθανότατα θα γίνει σήμερα. Ένας τραυματίας και 5 προσαγωγές είναι το αποτέλεσμα καυγά χθες το βράδυ μεταξύ ενός οδηγού γιοταχή και ενός αναβάτη μοτοσυκλέτα στην Πετρουράλη, που εξελίχθηκε σε καταδίωξη και σύγκρουση στον Κορυδαλό. Σύμφωνα με την αστυνομία, αρχικά ο οδηγός ενός γιοταχή και μιας μοτοσυκλέτας διαπληκτίστηκαν στη συμβολή των οδών Πετρουράλη και Κηφισού. Στη συνέχεια υπήρξε και δεύτερο βραστικό επεισόδιο ανάμεσά τους στο ύψος της πλατείας Ελευθερίας στον Κορυδαλό. Τελικά, λίγο πιο κάτω, η μοτοσυκλέτα έκλεισε το δρόμο στο γιοταχή, το όχημα χτύπησε τη μοτοσυκλέτα και την έριξε σε κολόνα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο αναβάτης. Λίγα λεπτά αργότερα, μια άλλη μοτοσυκλέτα έφτασε στο σημείο και ο αναβάτης χτύπησε τον οδηγό του γιοταχή αυτοκίνητου στο κεφάλι. Ο οδηγός της πρώτης μοτοσυκλέτας μεταφέρθηκε στο Τζάνιο. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου το 2001 με τη Νέα Υόρκη να προετοιμάζεται για την κεντρική τελετή μνήμης στο σημείο 0 υπό ιδιαίτερα αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Η τελετή στο Εθνικό Μνημείο της 11ης Σεπτεμβρίου θα αρχίσει το πρωί με την καθιερωμένη ανάγνωση των 2.983 ονομάτων των θυμάτων των επιθέσεων αλλά και της βομβιστικής επίθεσης στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου το 1993. Πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν σε τροχαίο δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο στην Ανατολική Ελβετία. Το δυστύχημα σημειώθηκε χθες κάτω από συνθήκες που ερευνώνται όταν το τουριστικό λεωφορείο εξετράπει της πορείας του. Ο εκπρόσωπος της Γενικής Ολλανδικής Ένωσης Ταξιδιωτικών Εταιριών δήλωσε ότι στο λεωφορείο επέβαιναν 48 επιβάτες, όλοι τους Ολλανδοί. Ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε αίτημα της Σαουδικής Αραβίας να διατάξει βομβαρδισμούς εναντίον των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης. Όπως ανέφερε ο δημοσιογραφικός στο τόπος Άξιος, επικαλούμενος πηγές του στην Αμερικανική κυβέρνηση, ο Σαουδάραβας πρίγκιπας, διάδοχος Μποχάμετ Μπιν Σαλμάν, τηλεφώνησε στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ δύο φορές την Πέμπτη και τον παρότεινε να διατάξει να εξαπολυθούν αεροπορικοί ή βομβαρδισμοί των ΗΠΑ στην Ιεμένη εναντίον των ανταρτών Χούθη. Ο Τραμπ, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, απέρριψε το αίτημα. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-1 της Κηφισιάς σε εξαναβολής αναμέτρηση του πρωταθλήματος και ανέβηκε στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Για τη League Fest του κυπέλλου Ελλάδα Super Bet, ισόπαλος 1-1, έληξε ο αγώνας Αστέρας Άκτορ Άρης. Και οι δύο αναμετρήσεις μεταδόθηκαν από την τηλεόραση του Sky. Για το τουρνουά μπάσκετ που διεξάγεται στην Κύπρο, στις 6 ο Άρης αντιμετωπίζει τη Μακάμπι Τελαβίβ και στις 9 θα παίξουν ο Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας. Και οι δύο αναμετρήσεις θα μεταδοθούν από την τηλεόραση του Sky.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου. Στην Αττική σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με πρόσκαιρες συννεφιές το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά υπηρωτικά, όπου δεν αποκλείται να σημειωθούν τοπικές μπόρες κυρίως στα βόρειο-δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρειο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Το Σάββατο από το απόγευμα τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια και κυρίως στα βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Τέλος την Κυριακή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και βόρεια, ενώ βελτίωση του καιρού αναμένεται σε αυτές τις περιοχές από το βράδυ και από τα δυτικά. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα υπηρωτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
5: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
4: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Καθρέφτης με ντουλάπι από 50 ευρώ.
6: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμή.

Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Παρασκευή σήμερα 11 Σεπτεμβρίου. Είστε συντονισμένοι στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση. Η ενημέρωση στον Πρίσμα ξεκινά από νωρίς το πρωί. Στο μικρόφωνο η Αθήνα Παπά. Θα πάμε και σήμερα μέχρι τις 10 και έχουμε πολλά να πούμε. Τα δικά σας, τα καθημερινά μας.

11 Σεπτεμβρίου σήμερα, κυρίες και κύριοι. Μια μέρα που πριν από αρκετά χρόνια, πριν από 25 χρόνια, μετατράπηκε σε φιάλτη. Ήταν 11 Σεπτεμβρίου του 2001, η μέρα που οι τρομοκρατικές επιθέσεις στους δίδυμους πύργους και το Πεντάγωνο, αλλά και η συντριβή της πτήσης 93 στην Βασιλβάνια, άλλαξαν για πάντα τον κόσμο.

Σήμερα εμείς θα δούμε τα στοιχεία για τον καιρό. Ηλιοφάνεια και τοπικές βροχές. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Στην τελική ευθεία το κόμμα Σαμαρά. Έκτακτη διακοπή νερού. Πρωτοκουδούνι στα σχολεία. Έχουμε ειδήσεις και από το αστυνομικό δελτίο. Ευλογιά των προβάτων, 18 εστίες, 1011 ζώα θανατώθηκαν στην Πρεβεζά.

Σήμερα 11 Σεπτεμβρίου η Εκκλησία τιμά δύο Αγίες με το όνομα Θεοδώρα και η μία συνδέεται με ένα από τα πιο παράξενα εκκλησάκια της Ελλάδος. Τιμά ακόμη και τον ταπεινό Εφρόσινο, ο μάγειρας. Μαγείρευε καθημερινά για τους μοναχούς και συχνά γινόταν αντικείμενο περιφρόνησης. Κανείς δεν φανταζόταν, σύμφωνα με την παράδοση, ότι ο ταπεινός Εφρόσινος, ο μάγειρας, θα γινόταν άγιος και αιώνες αργότερα προστάτης των μαγείρων.

Η Αγία Θεοδόρα της Βάστας συνδέεται με ένα από τα εντυπωσιακά θρησκευτικά μνημεία της Πελοποννήσου. Στο χωριό Βάστα της Αρκαδίας βρίσκεται ένα μικρό βυζαντινό κλεισάκι, στη στέγη του οποίου έχουν τρώσει 17 μεγάλα δέντρα. Οι κορμοί υψώνονται πάνω από το μικρό κτίσμα, ενώ νερό αναβλύζει στην περιοχή κάτω από το ναό. Η εικόνα είναι εντυπωσιακή. Μεγάλα δέντρα αναπτύσσονται πάνω στη μικρή στέγη, χωρίς να φαίνονται εξωτερικά οι τεράστιες ρίζες που θα περίμενε κανείς. Σήμερα τιμάται επίσης η Αγία Ία, μάρτυρ των πρώτων χριστιανικών αιώνων, η Αγία Ευανθία.

Λέμε χρένα μια πολλά στην Ευαθία, στον Νεφρόσινο, στη Θεοδόρα και στη Δώρα. Τέσσερα λεπτά μετά τις 8. Σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις στις σελίδες μας στο Facebook 2682-023-809 το τηλεφωνό μας. Και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε.

Σύνθρεν και Μετεωρολογική Υπηρεσία αναμένει πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα στα δυτικά και τα βόρεια υπηρετικά ορεινά, όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι, η ορατότητα θα είναι περιορισμένη, η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 32 με 34 βαθμούς.

Αλλά δεν κυρίες και κύριοι, το σκηνικό του καιρού από το Σάββατο με βροχές καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας να αναμένονται σε αρκετές περιοχές της χώρας. Τα φαινόμενα θα εμφανιστούν το απόγευμα του Σαββάτου, αρχικά από τα βόρεια και τα βόρειο-δυτικά. Το διήμερο Κυριακής και Δευτέρας οι βροχές και οι καταιγίδες θα επεκταθούν στο Ιόνιο και σε πολλές περιοχές της υπηρετικής χώρας. Σε ορισμένες περιοχές τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι έντονα σύμφωνα με τις προβλέψεις. Η μεταβολή αυτή δεν σηματοδοτεί την οριστική είσοδο στο φθινόπωρο, αλλά αποτελεί την πρώτη σημαντική αλλαγή του Σεπτεμβρίου που θα περιορίσει το παρατεταμένο καλοκαιρινό σκηνικό. Στους 23 βαθμούς αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην Πρέβεζα να μένει τη ηλιοφάνεια, θα υπάρχει υγρασία, η υψηλότερη θερμοκρασία θα είναι 30 βαθμοί.

24 βαθμούς στη Λευκάδα, να μένετε ηλιοφάνεια, θα υπάρχει υγρασία. Σύννεφα βλέπω την Κυριακή και τη Δευτέρα στην, στην περιοχή της Λευκάδας. Δεν βλέπουμε μέχρι τώρα βέβαια κάποιο έτσι να υπάρχει φαινόμενο να, να βρέξει. ...22 βαθμούς στο Λούρο, 21 στο Θεσπρωτικό, 22 σε Φιλιππιάδα, Πάργα και Κανάλια.

Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου σήμερα, μια καινούργια σχολική χρονιά ξεκινά και μαζί της ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο γεμάτο όνειρα, προσδοκίες, γνώσεις. Ξεχωριστή έτσι η μέρα σήμερα για τα παιδιά που κάνουν τα πρώτα τους βήματα είτε στο δημοτικό αλλά και σε εκείνα που περνούν για πρώτη φορά την πόρτα του γυμνασίου. Νέα σχολεία, νέες τάξεις, νέοι φίλοι, καινούργιες εμπειρίες. Εμείς τι ευχόμαστε? Ευχόμαστε μια χρονιά γεμάτη χαρές, δημιουργία, πρόοδο και όμορφες αναμνήσεις στους μαθητές, στους εκπαιδευτικούς, δύναμη, υπομονή και έμπνευση, και σε όλους τους γονείς να είναι δίπλα στα παιδιά τους. Όχι μπροστά στα παιδιά, δίπλα.

0: Να πούμε ότι έχουμε ενημέρωση από τη Δημοτική Επιχείρηση Ρήφης Αποχέτευσης Πρέβεζα ότι σήμερα από τις 8 το πρωί και για την αποκατάσταση μέχρι να αποκατασταθεί η βλάβη θα σημειωθεί χαμηλή πίεση, πλήρης διακοπή υδροδότησης λόγω εργασιών στον παλιό αγωγό ίδρευσης. Έτσι θα επηρεαστούν περιοχές όπως το Μιχαλίτσι, τα Φλάμπουρα, το Κανάλι, Σινόπη, Σαμψούν, τα Αρχάγγελος, Λούρος, Οροπός και Στεφάνη. Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης ζητά την κατανόηση των καταναλωτών. Η διακοπή θα διαρκέσει μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών. Διακοπή υδροδότησης θα πραγματοποιηθεί αύριο από τις 8 το πρωί ως 5 το απόγευμα για τις ίδιες εργασίες, δηλαδή τις βλάβες στον κεντρικό αγωγό ίδρευση, στη Νέα Κερασούντα, στην Πέτρα και στην περιοχή της Άνω Ζώνης Στήριας. Οι κάτοικοι θα έπρεπε να έχουν μεριμνήσει εγκαίρως για τις ανάγκες του νερού. Η υδροδότηση θα αποκατασταθεί σταδιακά μετά την ολοκλήρωση των εργασιών. Μαζί μας και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας, που προσφέρει υπηρεσίες λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, μελέτης, συμβουλευτικής, γονιών, παιδιών και φίλων. Γι' αυτό ακούστε προσεκτικά το επόμενο μήνυμα. Φιλότα 4 βρίσκεται εδώ στο φόρο και στηρίζει το παιδί στο λόγο, την επικοινωνία, τη μάθηση, την καθημερινότητα.
1: Το σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
2: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
1: Κάτσενες Κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Βερσάτσε, US Polo, Τρουσάρντι. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες Κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
2: Κάτσενες Κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
1: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820 25 380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810 6161 3.
3: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26 45 0 24 031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα. Μαγικό είναι να το βλέπεις να ανοίγει τα μάτια του στον κόσμο. Να κρατάς το χέρι του στα πρώτα του βήματα. Να το ακούς να σου λέει την πρώτη του λέξη. Μαγικό είναι να γεμίζεις από τις αγκαλιές του. Να μοιράζεσαι μαζί του κάθε νέα ανακάλυψη. Όνειρον Junior. Δημιουργήστε τον τέλειο χώρο για τα πρώτα του όνειρα. Με προσεγμένα παιδικά έπιπλα, στρώματα ειδικά για βρέφη και παιδιά και προσαρμοσμένες κατασκευές. Λευκά είδη για τους μικρούς μας φίλους, διακοσμητικά και φωτιστικά που προσθέτουν ζεστασιά και φαντασία. Όνειρο Junior από τα έπιπλα Κίτσος. Θεοφάνους 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22512. Όνειρο Junior. Εκεί όπου κάθε ξεκίνημα μετράει και το κάθε όνειρο παίρνει τη δική του ζωή.
4: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
5: Άραξον.
4: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
5: Άραξον, λέμε.
4: Άραξον και άραξον. Μόνο αυτό ξέρεις να λες.
5: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
6: Ψάχνεις οικονομικά καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
7: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χοντρικής.
6: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
7: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
6: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
7: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26820-41555.
6: Στον Λούρο Πρέβεζας.
7: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
6: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
7: Άρα, Άξον.
1: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point. Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 25 788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας.
8: Τι να λέμε τώρα, όλα διαθερμικοί και όλα γίνονται απλά. Έχεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακά, κλιματισμό των κορυφαίων εταιριών με εγγύηση καλή τιμής. Όλα διαθερμική και για έναν ακόμη λόγο. Σέρβις και υποστήριξη από εξειδικευμένους τεχνικούς. Διαθερμική με 165 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Διαθερμική. Το συμφέρον σου εκεί.
9: Για την Πρέβεζα, Κώστας Γιώτης και Σία. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων και Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820-22655.
1: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο. Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 26 82 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Όταν η ποιότητα συναντά την εμπειρία, το αποτέλεσμα είναι εγγυημένο. Στο ενεργειακό κατάστημα Αλεξίου ΩΕ από το 1988 παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι, την επιχείρηση και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Πλακάκια και είδη γηινής, ηλεκτρικές και μικροσυσκευές, αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά, ηλιακά συστήματα και λέβητες συμπύκνωσης. Μελέτη, εγκατάσταση και πλήρης τεχνική υποστήριξη από επαγγελματίες που εμπιστεύεστε. Αλεξίου ΩΕ, μέλος του δικτύου Διαθερμική. Καλέστε μας στο 26 840 31 102. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Πάργας και στο alexiouparga.gr. Στο σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκων υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 20 27. Με σεβασμό και γνώση.
10: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

41 λεπτά μετά τις 8, είναι Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Είστε συντονισμένοι στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση. Η ενημέρωση στον Πρίσμα ξεκινά από νωρίς το πρωί. Εσείς έχετε όλη την επικαιρότητα με ένα κλικ μέσα από τις σελίδες του Λευκάζα Today και του Πρέβεζα Today.gr.

Πολιτική κοινωνία, πολιτισμός Ιόνιο. Είμαστε σελίδες του Λευκάδα Today. Θανάης Καβαδάς. Ολοκληρώθηκαν οι επισκευές στο παλιό σχολείο Σίβρου. Υπάρχει ανάδοχος για παρεμβάσει στον αύριο χώρο του 4ου Δημοτικού Σχολείου Λευκάδα.

μήνυμα Δημάρχου Λευκάδας, Δόκτωρ Ξενοφόντα Βεργίνη, για τη νέα σχολική χρονιά. Ο Δήμαρχος Λευκάδας βρέθηκε στην έκθεση της Θεσσαλονίκης. Γυμνάσιον Ιδρύου, απαράδεκτη εικόνα μια μέρα πριν το πρώτο κουδούνι. Η Ένωση Γονέων ζητά απαντήσεις για την ασφάλεια των μαθητών. Μήνυμα Περιφερειάρχη Ιωνίων Νήσων για την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Πράσινο φως για τα γήπεδα Παντέλ στα Βαρδάνια. Γιάννης Βαρδακαστάνης στον Πρίσμα. Η Λευκάδα μπορεί να δώσει εξαιρετικό αποτέλεσμα στο Πασόκ. Προετοιμάζεται το ψηφοδελτίο. Κουκουέ για τη νέα σχολική χρονιά. Τα παιδιά μας δεν είναι κόστος, είναι το μέλλον της κοινωνίας. Ήπειρος, πολιτική, κοινωνία, οικονομία, πολιτισμός. Είμαι στις σελίδες του Πρέβεζα Today.gr. Στην τελική ευθεία το κόμμα Σαμαρά. Μεγάλη αποδοχή για το Στέργιο Γιαννάκη στην Πρέβεζα. Δήμος Ζηρού, κάθε πρώτο κουδούνι μια νέα αρχή. Ευχές για τη νέα σχολική χρονιά. Έκτακτη διακοπή νερού την Παρασκευή σε περιοχές της Πρέβεζας. Ποιες περιοχές επηρεάζονται? Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές. Διακοπή νερού την Παρασκευή σε Νέα Κερασούντα, Πέτρα και Άνω Ζωνητήριας. Αρέθων, το ξεχασμένο ποτάμι του Ζαλόγκου που κουβαλάει αιώνες ιστορίες και επιστρέφει στο προσκήνιο με έργα άνω το 1,4 εκατομμυρίων ευρώ. Φιλαρμονική Πρέβεζα Σορφεύς, 106 χρόνια προσφοράς, κάλεσμα για στήριξη. Όλη η επικαιρότητα με ένα κλικ, 24 ώρες το 24ωρο, μέσα από τις σελίδες του Λευκάδα Today και του Πρέβεζα Today.gr.

με ένα ξεκάθαρο μήνυμα ευθύνης προς γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικούς και οδηγούς. Υποδέχεται τη νέα σχολική χρονιά η Επιτροπή Πολιτών για την Οδική Ασφάλεια στη Φιλιππιάδα, θέτοντας στο επίκεντρο την ασφαλή καθημερινή μετακίνηση των παιδιών. Η Επιτροπή εύχεται σε όλους μια καλή δημιουργική σχολική χρονιά, επισημένοντας παράλληλα ότι η ασφάλεια στο δρόμο δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη, αλλά απαιτεί καθημερινή προσοχή, σωστή συμπεριφορά και υπευθυνότητα από όλους. Ιδιαίτερη έκκληση απευθύνεται στους γονείς και στους συνοδούς των μαθητών, καθώς είναι εκείνοι που έχουν το μεγαλύτερο ρόλο στην καθημερινή μετακίνηση των παιδιών. Η Επιτροπή καλεί τους γονείς να δείξουν στα παιδιά το ασφαλέστερο δρομολόγιο προς και από το σχολείο, να τα μάθουν να χρησιμοποιούν σωστά τις διαβάσεις, υπενθυμίζει για τη σωστή χρήση των παιδικών καθισμάτων, σημαντική θέση στις επισημάνσεις, καταλαμβάνει και το ζήτημα της πρωινής βιασύνης. Η καθημερινότητα των οικογενειών είναι απαιτητική, όμως όπως υπογραμμίζεται, το άγχος και η βιασύνη δεν πρέπει να μεταφέρονται στο δρόμο. Παράλληλα, η Επιτροπή ζητά από τους γονείς και τους συνοδούς να επιδεικνύουν ψυχραιμία και υπομονή κατά τις ώρες άφιξης και αναχώρησης από τα σχολεία, αποφεύγοντας διαπαιτητισμούς και εντάσεις μπροστά στα παιδιά. Αυτονόητη αλλά κρίσιμη παραμένει η χρήση ζωνών ασφαλείας, κράνος για τους οδηγούς και συνεπιβάτες. Ειδική προσοχή ζητείται από τους εφήβους που μετακινούνται νόμιμα με δίκυκλα. Το μήνυμα όμως δεν αφορά μόνο όσους μεταφέρουν παιδιά, αφορά κάθε οδηγό που κινείται στη Φιλιππιάδα. Η αυξημένη προσοχή κοντά στο σχολείο είναι επιβεβλημένη. Στο επίκεντρο τίθεται και το ζήτημα των υποδομών. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι το οδικό δίκτυο της περιοχής εξακολουθεί να παρουσιάζει ελλείψεις σε ασφαλή σημεία διάσχισης των δρόμων, ζητώντας ιδιαίτερη προσοχή στις εισόδους της πόλης από το Ελευθεροχώρι ως την παλιά Φιλιππιάδα αλλά και από την πλευρά της Καμπίες. Η έναρξη της σχολικής χρονιάς αποτελεί μια ακόμη αφορμή για να τεθεί ένα κρίσιμο ερώτημα: πόσο ασφαλείς είναι οι δρόμοι στους οποίους καθημερινά κινούνται τα παιδιά. Η απάντηση δεν εξαρτάται μόνο από τις υποδομές, εξαρτάται και από τη συμπεριφορά όλων, η προσοχή, η τήρηση των κανόνων, η υπομονή και ο σεβασμός των πεζών, στο παιδί, στο ποδήλατο, στο δίκυκλο μπορούν να αποδειχθούν καθοριστικά. Γιατί κάθε σχολική διαδρομή πρέπει να έχει ένα μοναδικό προορισμό. Το παιδί να φτάνει με ασφάλεια στο σπίτι του.

0: μαζί μας και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Ξεκίνησε η νέα σχολική χρονιά και το Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας είναι δίπλα σε παιδιά και γονείς. Προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων παιδιών και φίβων, καθημερινή μελέτη, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία. Μην ξεχνάτε ότι προσφέρει δωρεάν φωνολογική και αρθροδική αξιολόγηση για να εντοπιστούν έγκαιρα οι δυσκολίες και να δοθούν οι κατάλληλες κατευθύνσεις. Φιλότα 4 βρίσκεται στο φόρο. Με αγάπη, εξειδίκευση και εμπειρία, το Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζα στηρίζει το παιδί στο λόγο, την επικοινωνία, τη μάθηση, την καθημερινότητα.
1: Στο Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση. Λευκός, κόκκινος, ροζέ, ξηρός, ημίγλυκος, γλυκός. Αφρόδης, ημιαφρόδης. Καφείνος έχει τη δική του προσωπικότητα που ταιριάζει με τη δική σας. Καφείνος βρίσκει τη θέση που του αξίζει στην Κάβα Κάφας, Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα, 2682-06800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν.
2: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Επίπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χωρίμε άποψη και διαχρονικό design.
3: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
4: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
3: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
4: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
3: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
4: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
3: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
4: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
3: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
4: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
4: Software Lab, η viral επιλογή.
5: Γιώργο, τρως και ψεύδεσαι και τρως.
6: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
5: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
6: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
3: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
7: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Άι Νικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
3: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
8: Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρος στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφεται η είδηση.
9: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα. Με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. PrevezaToday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
8: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. LevkadaToday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε LevkadaToday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
10: Πείτε τέλος στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα. Το Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή κάνει την αποτρίχωση μια μοναδική και ευχάριστη εμπειρία για γυναίκες και άντρες. Αποτρίχωση λέιζερ με την πιο προηγμένη μέθοδο. Επιτρέπει την αποτρίχωση και σε πιο σκούρες επιδερμίδες, ακόμα και το καλοκαίρι, δημιουργώντας άνετη και ευχάριστη αίσθηση σε πολύ μικρό χρόνο εφαρμογής με απόλυτη ασφάλεια. Αποτρίχωση Άπιλους καταστρέφει τα αναγεννητικά κύτταρα του τριχικού θύλακα, προσφέροντας μόνιμη αποτρίχωση ακόμα και σε λευκές τρίχες ή χνούδι, εκεί που το λέιζερ δεν έχει αποτέλεσμα. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στη Μορφή για μια δωρεάν διάγνωση και ενημέρωση για την πιο αποτελεσματική μέθοδο που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
8: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο Δεπόν.
11: Η Τεμέτερον μεγαλώνει την ομάδα της και αναζητά προσωπικό για το κατάστημά της στην Άρτα. Ζητούνται για άμεση πρόσληψη πολιτής, κόφτης κρεατών, καθώς και έμπειρος ψήστης και τυλιχτής. Οι θέσεις αφορούν το κατάστημα της Τεμέτερον στην Πέτρου Γαρουφαλιά 10 στην Άρτα. Για περισσότερες πληροφορίες και επικοινωνία, καλέστε στο 26810-77-888. Τεμέτερον. Γίνε και εσύ μέλος της ομάδας μας.
12: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
13: Στην Κιβωτό.
12: Και πού είναι αυτό?
13: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
14: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
15: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
14: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοπλου.
15: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
14: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.

0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Κάτι ακόμη. Μου είπατε ότι πώς πάει η ιστορία των σεπολίων και της υπογειοποίησης της σιδηρογραμμής. Πήραμε τον κύριο Γιώργο Κότσιρα, υφυπουργό μεταφορών, ο οποίος μας λέει: η ενημέρωση που είχα μόλις από τους ελληνικούς σιδηροδρόμους είναι ότι το έργο είναι σε εξέλιξη από τον ανάδοχο. Είχαν υπάρξει τεχνικές δυσκολίες, αρχαιολογία, μετατοπίσεις δικτύων και διασταύρωση με σύραγγα μετρό. Αυτές επιλύθηκαν πλέον και το έργο συνεχίζεται κανονικά. Εντός του 2027 θα κατεβεί κυκλοφορία υπογείως των τρένων, εννοεί, ελευθερώνοντας την πόλη από τις ισόπεδες διαβάσεις, βελτιώνοντας τις συνθήκες κυκλοφορίας και θα γίνουν και εργασίες αστικής ανάπλασης στη ζώνη της παλιάς γραμμής. Καλημέρα στον Άρη, καλημέρα σας κύριε Κότσιρα. Διάλειμμα, έρχεται ο κύριος Γιαννίδης με το Δελτίο Ειδήσεων. Καλημέρα σας.
2: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
3: Για μας την ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
4: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone CU ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamour, Fena και Rita. Οι θρύλοι της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς, γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneCU.gr. CU, ζούμε στο full.
5: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30%

Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big

0: μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή. Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
2: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
3: Τσεκ.
2: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
4: Τσεκ.
2: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
3: Και αυτά τσεκ.
2: Δοχιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
4: Τσεκ.
2: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
5: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
3: Σχολικά, τσεκ.
5: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
6: Τρεις ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
7: Η ώρα είναι 9 και 6 πρώτα λεπτά.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην Παραλιακή, τόσο προς τον Πειραιά από το ύψος του Μοσχάτου, όσο και προς την Γλυφάδα κατά μήκος του Παλαιού Φαλήρου. Μικρότερες καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού στο Σκαραμαγκά, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο κατά μήκος της Μεταμόρφωσης και του Ηρακλείου και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας στο Ψυχικό. Με τον καθιερωμένο αγιασμό αρχίζει σήμερα η νέα σχολική χρονιά για τους μαθητές και τις μαθήτρες των νηπιαγωγείων, των δημοτικών, των γυμνασίων και των λυκείων της επικράτειας. Το πρωτοκουδούνι της χρονιάς θα χτυπήσει με πλέον 5.000 νέους εκπαιδευτικούς. Παράλληλα, έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση πρόσληψης αναπληρωτών, ενώ η δεύτερη φάση προσλήψεων αναμένεται μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου. Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη και οι οποίοι συνελήφθησαν εχθές. Σε βάρος έχει σχηματιστεί δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αστυνομικοί για τις καταθέσεις των μαρτύρων, η γιατρός που προχώρησε στην ιατρική πράξη φέρεται να υπέπεσε σε αντιφάσεις κατά την κατάθεσή της. Φαίνεται ότι είχε ξεκινήσει η διαδικασία πλασμαφαίρεσης στον τραγουδιστή, ενώ ο ιατρός υποστήριξε αρχικά ότι ο Μαζονάκης κατέρευσε πριν προλάβει να ξεκινήσει η θεραπεία. Επιπρόσθετα, ο τραγουδιστής φέρεται να έφτασε στο ιατρείο αρκετή ώρα νωρίτερα από αυτήν που υποστήριξε η γιατρός. Φως στα αίτια του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη θα ρίξει διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής, η οποία πιθανότητα θα γίνει σήμερα. Σε καταδίωξη και τροχαίο με δύο τραυματίες και πέντε προσαγωγές κατέληξε ένας καυγάς μεταξύ οδηγού αυτοκινήτου και αναβατών μοτοσυκλέτας χθες το βράδυ στη συμβολή της Πέτρου Ράλι με την Κηφισού. Το περιστατικό σημειώθηκε όταν σύμφωνα με πληροφορίες υπήρξε έντονος διαπληκτισμός ανάμεσα σε δύο αναβάτες μοτοσυκλέτας και τον οδηγό ενός αυτοκινήτου, στο οποίο επέβαιναν συνολικά τρία άτομα. Μετά το επεισόδιο, ο οδηγός του αυτοκινήτου αποχώρησε από το σημείο. Οι δύο αναβάτες φέρεται να τον ακολούθησαν, ενώ στη συνέχεια κάλεσαν και δεύτερη μοτοσυκλέτα. Η κατάσταση κλιμακώθηκε όταν τα οχήματα έφτασαν στη συμβολή με την Πέτρου Ράλι με την Κέκροπος. Εκεί η μοτοσυκλέτα φέρεται να κινήθηκε με τρόπο που έκλεισε τον δρόμο στο αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να σημειωθεί σύγκρουση και το γιοταχή να πέσει σε κολόνα. Ένας από τους αναβάτες δεύτερης μοτοσυκλέτας φέρεται να επιτέθηκε στον οδηγό του αυτοκινήτου, χτυπώντας τον στο κεφάλι. Από τη σύγκρουση μετατραυματίστηκε και ο οδηγός της μοτοσυκλέτας. Τα συγχαρητήριά του προς την Ελλάδα για την επικείμενη αποστολή του πρώτου Έλληνα αστροναύτη στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό εξέφρασε ο επικεφαλής της NASA, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη συνάρτησή του τον ρόλο της χώρας στη διαμόρφωση του μέλλοντος της διαστημικής εξερεύνησης. Η παρέμβαση του επικεφαλής της Αμερικανικής Διαστημικής Υπηρεσίας έρχεται μετά και τη συμφωνία που υπέγραψαν ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος Γεωργιασμού της Ελλάδος και η Αμερικανική Εταιρεία για τη συμμετοχή του Ανδριανού Γολέμη σε ιδιωτική επανδρωμένη αποστολή προς το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε αίτημα της Σαουδικής Αραβίας να διατάξει βομβαρδισμούς εναντίον των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης. Σύμφωνα με τον δημοσιογραφικό ισότοπο Άξιος, ο Σαουδάραβας πρίγκιπας διάδοχος Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν τηλεφώνησε στον Αμερικανό Πρόεδρο και τον παρότρινε να διατάξει να εξαπολυθούν οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί των ΗΠΑ στην Ιεμένη εναντίον των Χούθη. Ο Τραμπ απέρριψε το αίτημα επί του παρόντος. Οι 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις 11 Σεπτεμβρίου.

0: αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
1: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
2: Ακολουθεί το δελτίο με την προγόνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, η Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική, σήμερα Παρασκευή, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Παρασκευή, αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με πρόσκαιρες συννεφιές το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά υπηρωτικά, όπου δεν αποκλείται να σημειωθούν τοπικές μπόρες κυρίως στα βόρειο-δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρει 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Το Σάββατο από το απόγευμα τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια και κυρίως στα βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Τέλος, την Κυριακή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και βόρεια, ενώ βελτίωση του καιρού αναμένεται σε αυτές τις περιοχές από το βράδυ και από τα δυτικά. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα υπηρωτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostik DE.
6: Δελτίο θερμοκρασίας στον πρίσμα 91,6.
7: Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
8: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
7: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Απορροφητήρα σειρώμενος από 61 ευρώ.
9: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Η σκίαση για τη σκιά είναι σημαντικό θέμα όλες τις εποχές του χρόνου, γιατί η σωστή σκίαση μπορεί να κάνει τη διαφορά. Εσείς στην PSP Κατσονίκας εδώ στην Πρέβεζα μπορείτε να ανακαλύψετε λύσεις σκίασης για κάθε χώρο. Άλλωστε είναι στο χώρο

0: 40 χρόνια. Κατασκευάζουν, προτείνουν και τοποθετούν συστήματα υψηλών προδιαγραφών. Διαθέτουν συστήματα εσωτερικής σκίασης, πέργολες, τέντες, ζελατίνες, ομπρέλες. Συνεργάζονται με κορυφαίους οίκους. Όλες οι λύσεις σκίασης για κάθε χώρο. Στην Ισία Σπιγκαρζονίκα, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 165.
1: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
0: 16 λεπτά μετά τις 9 είναι Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Είστε συντονισμένοι στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση. Η ενημέρωση στον Πρίσμα ξεκινά από νωρίς το πρωί. Εσείς με ένα κλικ έχετε όλη την επικαιρότητα μέσα από τις σελίδες του Λευκάδα Today και του Πρέβεζα Today.gr. Οι πολιτικές διοργασίες γύρω από το νέο εγχείρημα που βρίσκεται υπό διαμόρφωση με το επίκεντρο τον Αντώνη Σαμαρά. Φαίνεται πως περνούν πλέον σε συγκεκριμένο οργανωτικό στάδιο, με τις συζητήσεις για τη στελέχωση των ψηφοδελτίων να έχουν ήδη ανοίξει σε αρκετές περιοχές της χώρας. Ήδη έχουμε δει κάποιες ανακοινώσεις. Στην Πρέβεζα, ένα όνομα που συζητείται όλο ένα και πιο έντονα είναι αυτό το πρώην βουλευτή Στέργιο Γιαννάκη, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες βρίσκεται κοντά στο νέο πολιτικό εγχείρημα και εξετάζεται για το ψηφοδέλτιο στην περιοχή. Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η πιθανή υποψηφιότητα του Στέργιου Γιαννάκη καταγράφει σημαντική αποδοχή στην τοπική κοινωνία, γεγονός που ενισχύει τα σενάρια για την κάθοδό του με τον νέο φορέα. Ο Στέργιος Γιαννάκης διαθέτει πολυετή κοινοβουλευτική παρουσία, ισχυρούς δεσμούς με την τοπική κοινωνία και μακρά διαδρομή στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Στοιχεία που σε ενδεχόμενη νέα πολιτική προσπάθεια αποκτούν ιδιαίτερη σημασία. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η επιλογή του να αποχωρήσει από τη Νέα Δημοκρατία μετά τη διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά. Το Δεκέμβριο του 2024, ο πρώην βουλευτής της Πρέβεζας υπέβαλε την παραίτησή του από μέλος της Νέας Δημοκρατίας, εκφράζοντας τη διαφωνία του για την απόφαση διαγραφής του πρώην Πρωθυπουργού. Η κίνηση αυτή δεν πέρασε παρατήρητη. Γιατί ο Στέργιος Γιαννάκης δεν περιορίστηκε σε μια δημόσια διαφωνία, αλλά επέλεξε να αποχωρήσει από το κόμμα στο οποίο είχε δραστηριοποιηθεί επί σειρά ετών, στέλνοντας ένα σαφές πολιτικό μήνυμα. Με περισσότερα από 8 χρόνια κοινοβουλευτικής παρουσίας ως βουλευτής της Πρέβεζας και πολύ νωρίτερα ως υποψήφιος δήμαρχος, ως δημοτικός σύμβουλος επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στο Δήμο της Πρέβεζας, ο Στέργιος Γιαννάκης γνωρίζει καλά την εκλογική πραγματικότητα της περιοχής, ενώ διατηρεί επαφές με την τοπική κοινωνία. Αυτό είναι ένα από τα στοιχεία που κάνουν το όνομά του ιδιαίτερα ενδιαφέρον στις συζητήσεις για τη συγκρότηση ψηφοδελτίων του νέου φορέα. Παράλληλα, η εικόνα που μεταφέρεται από την Πρέβεζα είναι πως το ενδεχόμενο υποψηφιότητας του πρώην βουλευτή συναντά θετική ανταπόκριση από σημαντικό μέρος του κόσμου, στοιχείο που ασφαλώς αξιολογείται στις συζητήσεις για τη συγκρότηση του ψηφοδελτίου. Εφόσον τελικά επιβεβαιωθεί η κάθοδός του, θα προκύρει μια εξέλιξη που θα έχει ιδιαίτερα πολιτικό ενδιαφέρον. Το μόνο που απομένει είναι η επίσημη επιβεβαίωση.

Μαρή, κυρίες και κύριοι, είναι το αποτύπωμα της ευλογιάς των εγωπρομάτων στην Πρέβεζα, όπως προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας του Περιφερειακού Συμβουλίου. Σύμφωνα με το όσο ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης, ο κ. Κακριμάνης, στην Ήπειρο έχουν καταγραφεί συνολικά 18 εστίες εκτροφές ευλογιάς, ενώ τα ζώα που έχουν θανατωθεί ανέρχονται σε 1011 και όλες οι θανατώσεις αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας. Τα στοιχεία αυτά αποτυπώνουν με τον πλέον χαρακτηριστικό τρόπο την ένταση που έχει λάβει στην περιοχή η συγκεκριμένη ασθένεια. Όπως αναφέρει ο Περιφερειάρχης, η πρώτη μεμονωμένη καταγραφή στην Πρέβεζα έγινε σε αρχές Μαρτίου, ακολούθησε ένα μεγάλο διάστημα χωρίς νέες καταγραφές, όμως η εικόνα άρχισε να αλλάζει από τα τέλη Ιουνίου. Η κατάσταση έγινε ακόμη πιο έντονη τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, όταν εμφανίστηκε σαφής επανεργοποίηση και συνέχεια των κρουσμάτων. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε πλέον την περιφέρεια στην εκτίμηση ότι η διαχείριση της νόσου βρίσκεται σε διαφορετική φάση και ότι απαιτείται η επανεξέταση των μέτρων. Τόνισε ότι ο εμβολιασμός δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως μια μονομένη πρωτοβουλία της περιφέρειας. Αντίθετα, απαιτούνται κεντρική απόφαση, επιστημονική αξιολόγηση. Το θέμα επομένως παραμένει ανοιχτό. Στη συνεδρίαση έγινε και αναφορά για τα μέτρα βιοασφάλειας που έχουν εφαρμοστεί από την περιφέρεια Ηπείρου. Να πούμε ότι πραγματοποιήθηκαν από το Σεπτέμβριο του 25 έως τον Αύγουστο του 26 5.000 απολυμάνσεις αυτοκινήτων στα διόδια του Μαλακασίου. Λειτουργήσαν απολυμαντικές τάφροι στην Καβιά, στο Μαυρομάτι. Σταθμός λειτουργήσε στη Φιλιππιάδα, ο οποίος στη συνέχεια διέκοψε τη λειτουργία του. Παρά τα μέτρα όμως ασφάλειας, η ευλογιά πλέον έχει εγκατασταθεί στην Ήπειρο, με την Πρέβεζα να βρίσκεται στο επίκεντρο των συνεπειών, καθώς εδώ έχουν καταγραφεί όλες οι μέχρι σήμερα θανατώσεις ζώων στην περιφέρεια.

0: Έτσι λοιπόν είναι η ζωή και με αυτό το μήνυμα θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς, ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
2: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
3: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
4: Η νέα εποχή έφτασε
5: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
4: InfoNet Πληροφορική.
5: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
4: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
5: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
4: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
5: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
4: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
4: InfoNet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
4: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
5: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, Clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα σε κάθε βήμα.
2: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. κόσμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Μπίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point. Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα. Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
6: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
7: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
8: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκον 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
9: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25-390.
10: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.

0: 91,6.
1: Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ρυθμό, τις δικές του ανάγκες και τα δικά του μικρά ή μεγάλα βήματα. Στο TheraPlay στακόμαστε δίπλα σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και τις οικογένειές τους με φροντίδα, συνέπεια και εξατομικευμένη προσέγγιση. Εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη ανηλίκων και ενηλίκων, συμβουλευτική γονέων και υπηρεσίες σύντησης. Κέντρο Ειδικών Θεραπείων TheraPlay. Υπεύθυνη κέντρου Χαρά Τζίμα. Χρήστου Κοντού 68 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6932 2759 16 και 26820 22 753. TheraPlay. Δίπλα σας σε κάθε βήμα που έχει σημασία.
2: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.

0: Αλλά ζητάτε, κυρίες και κύριοι, την τέλεια σκίαση. Υπάρχει λύση. Σας έχω δηλαδή τη λύση. Εδώ στην Πρέβεζα, στη Λεωφορείο Ιωαννίνων 165, στην GSP Καρζονίκας, με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, είναι οι ειδικοί που κατασκευάζουν, προτείνουν και τοποθετούν συστήματα υψηλών προδιαγραφών. Πέρκολες, τέντες, ζελατίνες, ομπρέλες, συστήματα εσωτερικής σκίασης, συνεργάζονται με κορυφαίους οίκους. Εξαιρετικές ιδέες θα βρείτε στην GSP Καρτζονίκας.
1: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.

με τον καθιερωμένο αγιασμό άνοιξε κυρίες και κύριοι σε όλα τα σχολεία της χώρας η αυλαία της νέας σχολικής χρονιάς. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα δείτε πολλές φωτογραφίες από τα παιδιά που πηγαίνουν στο σχολείο και από τις σχολικές αυλές που έχουν γεμίσει με παιδικά χαμόγελα. Νηπιαγωγεία, δημοτικά γυμνάσια, λύκεια άνοιξαν ξανά τις πύλες τους για να υποδεχθούν τους μαθητές.

Πολλά τα μηνύματα για τη νέα σχολική χρονιά. Και έχουμε και το μήνυμα του Δημαρχού Ζερού για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Εύχεται σε όλες τις μαθήτρες και τους μαθητές να γεμίσουν τη φετινή τους σχολική τσάντα όχι μόνο με βιβλία αλλά με γνώσεις, όμορφες στιγμές και πίστη στους στόχους.

Θέλω να πω, έχω χρηματοδότηση 510.000 ευρώ από το Υπουργείο Ιστορικών. Εγκρίθηκε για τη συντήρηση και αναβάθμιση των αύλιων χώρων 17 σχολικών μοναδών στο Δήμο Ζηρού. Αυτό ανακοίνωσε ο βουλευτής Πρεβεζός, ο κ. Κυριάκης. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν αναβάθμιση αθλητικών χώρων, επιστρώσεις, διαγραμμίσεις, τοποθέτηση και συντήρηση αθλητικού εξοπλισμού, καθώς και έργα για τη βελτίωση προσβασιμότητας και της ασφάλειας. Τις ευχές για καλή και δημιουργική χρονιά απευθύνει ο επικεφαλής της Λαϊκής Εσπείρωσης ο Κώστας Κύρλας σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. Παράλληλα, τονίζει ότι οι ευχές από μόνες τους δεν αρκούν, υπογραμμίζοντας την ανάγκη διεκδίκησης σχολείων με επαρκές προσωπικό, ασφαλείς και κατάλληλες κτηριακές υποδομές και σύγχρονο εξοπλισμό.

Κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής ενημέρωσης του Πρίσμα. Να σας ευχαριστήσω για τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τις πολλές πολλές καλημέρες σας. Να σας ευχαριστήσω που καθημερινά συντονίζεστε στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση. Ό,τι είχαμε να πούμε μέχρι αυτή την ώρα σας το είπαμε. Εσείς μείνετε εδώ συντονισμένοι. Έχετε πολλά να μάθετε και να ακούσετε. Εμείς ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο το πρωί την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.

0: Ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
1: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
0: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
1: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
0: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
2: Ο Σύλλογος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας ενημερώνει και ευαισθητοποιεί τους πολίτες καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας για τον έλεγχό της.
3: Οι κίνδυνοι που μπορεί να προκύψουν από μια ανεξέλεγκτη ηλεκτρολογική εγκατάσταση είναι ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, έκρηξη, ζημιά σε ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.
2: Γι' αυτό κάνετε τακτικό έλεγχο και συντήρηση στην ηλεκτρική σας εγκατάσταση. Τοποθετήστε ένα ή περισσότερα αντιηλεκτροπληξιακά ρελέ διαφυγής στην εγκατάστασή σας.
3: Ελέγξτε τη γείωσή της και την κατάσταση των καλωδιώσεων.
2: Το ρελέ διαφυγής σώζει ζωές.
3: Μην αφήνετε οποιονδήποτε δηλώνει ηλεκτρολόγος να επεμβαίνει στην ηλεκτρική σας εγκατάσταση, πόσο μάλλον να την εγκαθιστά.
2: Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
3: Δωδώνη 40. Τηλέφωνο 26820-24-911.
2: Γιατί ο ηλεκτρισμός θέλει τους ειδικούς του.
4: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011, Καραβέλα 2, στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
5: Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνιτέκο. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνιτέκο. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810-79-341. Στο fernideco.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
6: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Decor. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, Colorificio San Marinese, Sagerlac, Rust-Oleum και αντιπρόσωπο ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης. Φιλοσόφων και Καραβέλα. Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-26349 και στο www.οικοσδεκόρ.gr.
7: Σώμα σφιχτό, σμιλεμένο, ανανεωμένο. Η μορφή αναδεικνύει τις καμπύλες και αναδιαμορφώνει το σώμα σας με λιπογλυπτική, θεραπείες κυταρίτιδας, σύσφυξης και λιποκαταστροφής. Με εξειδικευμένες τεχνολογίες υπερήχων, ραδιοσυχνότητες, κρυολιπόλυση και λιποχάιφου. Το μέλλον στις θεραπείες σώματος είναι εδώ. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ, μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.

0: Το αιώνιο μπροστά σου. Και στο τραπέζι, ό,τι αξίζει πραγματικά. Στο κύμα, η θάλασσα δεν είναι απλώς η θέα. Είναι μέρος της εμπειρίας. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, χειροποίητα ορεκτικά, επιλεγμένα ψητά και πιάτα που βασίζονται σε αγνές πρώτες ύλες και τοπικά προϊόντα. Ένας χώρος δίπλα στο κύμα, ιδανικός για μεσημέρι, ηλιοβασίλεμα ή μια όμορφη καλοκαιρινή βραδιά. Κύμα, καθημερινά από τις 12.30. Κρατήσεις στο 694-556-4455. Στον Μύτικα Πρέβεζας, με θέα το Ιόνιο.
1: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
2: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
1: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
2: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
1: Τώρα ξέρετε, για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
3: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
4: Με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS, η επιλογή. Επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
6: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
8: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
9: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
8: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
9: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
10: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
12: Η ώρα είναι 10 και 3 πρώτα λεπτά. Είμαι ο Φιλέας.
13: Και εγώ η Φογ.
12: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
13: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
12: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
13: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε, δεν νιώθουμε τουρίστες. Νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
12: Και πώς γίνεται αυτό?
13: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
12: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
13: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
14: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Πρώτο κουδούνι σήμερα στα σχολεία με τον καθιερωμένο αγιασμό και επιπλέον 5.000 νέους εκπαιδευτικούς. Στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Ανολιωσίων βρέθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης προκειμένου να παραστεί στον αγιασμό για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Είναι ένα από τα 240 σχολεία στην επικράτεια, τα οποία ανακατασκευάστηκαν πλήρως στα πλαίσια του προγράμματος Μαριέτας Γιαννάκου. Μαζί με τα σχολεία που ανακοινήσαμε πέρσι, πλησιάζουμε τα 700 και ελπίζω του χρόνου έχουμε ξεπεράσει τα 1.000, σημείωσε μεταξύ άλλων ο κ. Μητσοτάκης. Κομβική θεωρείται η σημερινή μέρα για την έρευνα γύρω από το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία νεκροψίας νεκροτομής, παρουσία τεχνικού συμβούλου της οικογένειας του τραγουδιστή. Παράλληλα, οι δύο γιατροί που συνελήφθησαν χθες οδηγούνται το μεσημέρι στον εισαγγελέα με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης. Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία που εξετάζουν οι αρχές αφορά την πραγματική ώρα κατά την οποία ο Γιώργος Μαζονάκης έφτασε στο ιατρείο. Υλικό από κάμερες ασφαλείας δίνει τον Γιώργο Μαζονάκη να εισέρχεται στο χώρο λίγο μετά τη μία το μεσημέρι. Την ίδια ώρα από τα στοιχεία του ΕΚΑΒ προκύπτει ότι η κλήση για την παραλαβή του έγινε στις 4:30. Σε καταδίωξη και τροχαίο με δύο τραυματίες και πέντε προσαγωγές κατέληξε ένας καυγάς μεταξύ οδηγού αυτοκινήτου και αναβατών μοτοσυκλέτας χθες το βράδυ στη συμβολή της Πέτρου Ράλη με την Κηφισού. Το περιστατικό σημειώθηκε όταν σύμφωνα με πληροφορίες υπήρξε έντονος διαπληκτισμός ανάμεσα σε δύο αναβάτες μοτοσυκλέτας και τον οδηγό ενός αυτοκινήτου στο οποίο επέβαιναν συνολικά τρία άτομα. Μετά το επεισόδιο, ο οδηγός του αυτοκινήτου αποχώρησε από το σημείο, οι δύο αναβάτες φέρεται να τον ακολούθησαν, ενώ στη συνέχεια κάλεσαν και δεύτερη μοτοσυκλέτα. Η κατάσταση κλιμακώθηκε όταν τα οχήματα έφτασαν στη συμβολή της Πέτρου Ράλη με την Κέκρο. Εκεί η μοτοσυκλέτα φέρεται να κινήθηκε με τρόπο που έκλεισε το δρόμο στο αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να σημειωθεί σύγκρουση και το γιοταχή να πέσει σε κολόνα. Τα συγχαρητήριά του προς την Ελλάδα για την επικείμενη αποστολή του πρώτου Έλληνα αστροναύτη στο Διεθνές Διαστημικό Σταθμό, εξέφρασε ο επικεφαλής της NASA, υπογραμμίζοντας σε ανάρτησή του το ρόλο της χώρας στη διαμόρφωση του μέλλοντος της διαστημικής εξερεύνησης. Η παρέμβαση του επικεφαλής της Αμερικανικής Διαστημικής Υπηρεσίας έρχεται μετά τη συμφωνία που υπέγραψαν ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος για λογαριασμό της Ελλάδας και η Αμερικανική Εταιρεία για τη συμμετοχή του Ανδριανού Γολέμη σε ιδιωτική επανδρωμένη αποστολή προς το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε αίτημα της Σαουδικής Αραβίας να διατάξει βομβαρδισμούς εναντίον των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, ο Σαουδαράβας πρίγκιπας διάδοχος Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν τηλεφώνησε δύο φορές χθες τον Αμερικανό Πρόεδρο και τον παρότρινε να διατάξει να εξοπολυθούν αεροπορικοί βομβαρδισμοί των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ιεμένη εναντίον των Χούθη. Ο Τραμπ απέρριψε το αίτημα επί του παρόντος. Ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance χαρακτήρισε τους Δημοκρατικούς στο κόμμα του μίσους, τοποθετούμενο στο συνέδριο των Ρεπουμπλικανών ενώπιον των κρίσιμων ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ. Η Δημοκρατική είναι το κόμμα που απεχθάνεται την Αμερική και αυτούς που την οικοδόμησαν, υποστήριξε ο Vance κατά τη διάρκεια της ομιλίας του σε συνέδριο στο Τέξας.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-1 της Κηφισιάς σε εξαναβολής αναμέτρηση του πρωταθλήματος και ανέβηκε στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Για τη League Face του κυπέλλου Ελλάδα Super Bet, ισόπαλος 1-1 έληξε ο αγώνας Αστέρας Άκτορ Άρης και οι δύο αναμετρήσεις μεταδόθηκαν από την τηλεόραση του Sky. Για το τουρνουά μπάσκετ που διεξάγεται στην Κύπρο, στις 6 ο Άρης αντιμετωπίζει τη Μακάμπι Τελαβίβ και στις 9 θα παίξουν Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας και οι δύο αναμετρήσεις θα μεταδοθούν από την τηλεόραση του Sky.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12.
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
4: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super

0: Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα

0: 4-5 Μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Τέλος την Κυριακή, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και βόρεια, ενώ βελτίωση του καιρού αναμένεται σε αυτές τις περιοχές από το βράδυ και από τα δυτικά. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βόρειο-δυτική 4-5 και στα πελάγη τοπικά 6 Μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα υπηρωτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
2: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 26 βαθμοί Κελσίου.
1: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Νηπτήρας από 26 ευρώ.
3: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο μπότσιος.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Προφανώς. Ξέρεις ποιος ήταν εκεί κοντά τότε, εδώ από τον Sky?
2: Ποιος?
1: Ο Απόστολος Μαγκυριάδης.
2: Α, ναι. Σπούδαζε.
1: Σπούδαζε.
2: Ναι. Που το λέγαμε γουρλί.
1: Ναι. Μαζί με άλλες επιτυχίες.
2: Μαζί με άλλες επιτυχίες, γιατί ήταν και στο Στρασβούργο, νομίζω, σε μια επίθεση.
1: Ναι, όταν είχε τρομοκρατικό χτύπημα πάλι.
2: Ναι, ναι, ναι. Μπράβο, Απόστολε. Λοιπόν, είμαστε και σήμερα εδώ μαζί σας από το Sky. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε και έχουμε να ακούσουμε και πολλά ωραία ηχητικά που έτσι θα μας φτιάξουν τη διάθεση και θα μας δώσουν αφορμή βεβαίως για να σχολιάσουμε και την επικαιρότητα.
1: Ναι, γιατί η επικαιρότητα μέτρα ανακοινώνεται από όλους, αλλά η ακρίβεια είναι εδώ, τα προβλήματα είναι εδώ και νομίζω θα μας απασχολήσουν ειδικά το θέμα της ακρίβειας πολύ περισσότερο το επόμενο διάστημα. Θα μιλήσουμε και με τον Νίκο Φιλιππίδη στο δεύτερο μισό της εκπομπής, να συζητήσουμε όλα αυτά τα ζητήματα. Εμείς σας καλώς ορίσουμε στον Εξώστη Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου μαζί με το πρώτο σχολικό κουδούνι. Θα είναι όπως κάθε μέρα μαζί σας από τις 10 μέχρι τις 11. Στο ένα μικρόφωνο του ΣΚΑΙ 100,3 είναι ο Αντώνης Ατζολέτος.
2: Στο άλλο Γιάννης Καντέλης.
1: Θα περιμένουμε και τις δικές σας προτάσεις, απόψεις, σχόλια στο skyradio.gr στο πλαίσιο Πες την άποψή σου ή στο 210-4800-170 έως 174 και με τον νέο τρόπο επικοινωνίας του ραδιοφώνου του ΣΚΑΙ. Μέσω Viber στον αριθμό 698-123-1003 μπορείτε και εκεί να στέλνετε μηνύματα, αλλά η τεχνολογία εκεί που βοηθάει να στείλετε και φωτογραφίες και βίντεο, ακόμη και ηχητικά μηνύματα. 698-123-1003. Στον ήχο ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωραΐτης, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννίρης, στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Αυτή είναι η ομάδα με την οποία θα πορευτούμε ως 11.

πάμε γρήγορα στον εξώστη για να τα προλάβουμε όλα. Είπαμε σήμερα καλή σχολική χρονιά, οι πολιτικοί πηγαίνουν στα σχολεία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης πριν πάει στο Καστελόριζο

0: Ήταν στο Ήλιον.
1: Ήταν στο Ήλιον. Πάμε να το ακούσουμε.
2: Να ευχηθώ από καρδιά σε εσάς, στους γονείς και στους δασκάλους και στις δασκάλες σας, μια καλή σχολική χρονιά. Να ακούτε τις δασκάλες και τους δασκάλους σας, να ακούτε τους γονείς σας. Εύχομαι από καρδιάς ό,τι καλύτερο και του χρόνου.
1: Νομίζω πως θα πιάσει η ευχή, θα ακούνε τους δασκάλους και τις δασκάλες τους.
0: Είμαι σίγουρο. Τους το ζήτησε ο πρωθυπουργός της χώρας, δεν κατάλαβα. Ποιος άλλος πρέπει να το ζητήσει για να ακούσει.
1: Στο σχολείο να τους το ζητήσει, δεν θα ακούνε όλη τη χρονιά.
0: Ποιος άλλος πρέπει να το ζητήσει πλέον για να ακούσουν.
1: Εντάξει, δηλαδή ούτε καν υπουργός παιδείας να το ζητούσε, πάλι θα έπρεπε να το κάνουν.
0: Η οποία πάει στο Ηράκλειο για αγιασμούς. Βεβαίως υπάρχουν και άλλα μηνύματα πολιτικών αρχηγών.
1: Ναι, επίσης καθόλου αναχρονιστικά και.
0: Πολύ μοντέρνα.
1: Πολύ μοντέρνα.
3: Αύριο ξεκινάει η καινούργια σχολική χρονιά. Καλή αρχή σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες και έχω μέσα από την καρδιά μου να πετυχαίνετε όλους τους στόχους σας. Θα ήθελα πάρα πολύ να δω στην Ελλάδα να υπάρχει σχολική στολή, όπως υπάρχει σε πάρα πολλά σχολεία στην Ευρώπη, αλλά και σε πολύ ακριβά κολέγια και μάλιστα είναι και πολύ ωραίες στολές. Αλλά αφού κάτι τέτοιο δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα στην Ελλάδα, τουλάχιστον κορίτσια μου, ας μην ξεχνάμε ότι τα σχολεία δεν είναι πασαρέλα, ούτε μπουζούκια. Καλό και τον ήχη του τυρανόσαυρου, καλή και βλεφαρίδα τέντα, καλό και το βραδινό μακιγιάζ. Αλλά κρατήστε το αν θέλετε να σας δουν έτσι τα αγόρια. Μετά τις σχολικές ώρες, το απόγευμα, το βράδυ που θα βγείτε με την παρέα σας. Χαρείτε αυτά τα χρόνια, την εφηβεία σας, την τανιάτα σας, την ομορφιά σας, όπως είστε, γιατί δεν γυρίζουν πίσω αυτά τα χρόνια. Και μην ξεχνάτε, σεβασμό στους δασκάλους και στους καθηγητές σας. Είναι εκεί για να σας βοηθήσουν. Και όχι για να φοβούνται να μπουν στην τάξη να κάνουν μάθημα.
0: Έχω μια απορία που δεν ξέρω από αυτά. Αν βάλεις νύχη τυρανόσαυρου το βράδυ, βγαίνει το πρωί.
1: Καταρχάς, για απασχολείο. Είναι τον ήχη τυρανόσαυρο.
0: Ξέρω, με ρωτάω, γι' αυτό ρωτάω. Επειδή είπα δεν ξέρω.
1: Και καταρχάς.
0: Δεν είναι κακό να μην ξέρουμε.
1: Θα μπορούσε πέρα από την ποδιά να επαναφέρουμε και το πολυτονικό σύστημα. Ή να επανέλθουν και τα σχολεία το Σάββατο. Είναι και αυτές κάποιες προτάσεις πολύ σύγχρονες. Γιατί απευθύνεται μόνο στα κορίτσια.
0: Γιατί τα νιώθει μάλλον. Δηλαδή σου λέει πώς ήμουν εγώ σχολείο και τι έβλεπα και. Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω. Εγώ καταλαβαίνω ότι.
0: Τα αγόρια δηλαδή μπορούν να πάνε με νύχη τυρανόσαυρο.
1: Όχι. Τα αγόρια μπορούν. Τα αγόρια. Τι να πω τώρα. Μπορούν μάλλον. Μάλλον δεν μπορούν γιατί είναι Αφροδίτη Λαντριοπούλου. Τέλος πάντων. Αλλά μπορούν να πάνε και χωρίς ποδιά, εγώ κατάλαβα τα αγόρια.
0: Δεν χρειάζεται. Ναι, μόνο τα κορίτσια να είναι με ποδιά.
1: Να είναι με ποδιά. Για να μην βάφονται, για να μην.
0: Οι στολές, μήπως κάνει και κάποιες προτάσεις για στολές.
1: Ναι, θα είναι αυτές με το γιακαδάκι το άσπρο εδώ πέρα με τη δαντέλα. Που θα κλείνει μέχρι πάνω.
0: Αλήκη βουγιουκλάκι.
1: Ναι, νομίζω του χρόνου θα την έχει σχεδιασμένη τη στολή. Τελικά τι θα γίνει με το κόμμα Σαμαρά.
0: Εγώ στα έχω πει, εσύ δεν θες να ακούσεις.
1: Εντάξει. Είχαμε τον Νίκο Τσούτσικα πάλι χτες.
0: Ναι, γιατί τώρα πρέπει μέχρι να κοινωθεί το κόμμα με κάποιο τρόπο να συντηρείται. Δεν καταλαβαίνω, χθες δεν ήταν πουθενά τον κύριο Σαλμά. Μετά από αυτά του Άδωνη Γεωργιάδη, μήπως τον μαζέψανε λίγο, ένα βήμα πίσω. Δεν το ξέρω, ρωτάω.
1: Αλλά πρέπει να βρει και δύο
0: τρει. Επειδή ο κ. Γεωργιάδης και λέει: αυτό όρισε με στοιχεία, αυτό πήγε για την Νοβάρτη στην Αμερική και θέλει να γίνει προσταγόμενο μάρτυρα. Και ο Σαμαράς τώρα τον παίρνει στο κόμμα. Και ο Σαμαράς τον παίρνει στο κόμμα.
1: Θα βγει από Δευτέρα.
0: Μήπως τον μαζέψανε λίγο, δεν ξέρω.
1: Πάντως, όντως, από τη στιγμή που ετοιμάζεται, σοβαρά το λέω αυτό, ίσως χρειάζονται δύο-τρία στελέχη τα οποία θα αρχίζουν να βγαίνουν σιγά-σιγά πριν το κόμμα.
0: Αυτά ψάχνει μάλλον.
4: Με ρωτάτε, κάνει συζητήσει ο κ. Σαμαράς με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Κάνει και με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και με επιστήμονες και με ανθρώπους από όλο το πολιτικό φάσμα.
1: Θα αρχίσουμε, τους βλέπουμε σιγά-σιγά, φαντάζομαι.
0: Όταν λέει ανθρώπους από όλο το πολιτικό φάσμα, μπορεί να είναι και. Αριστερών.
1: Ναι, το έχουμε ξανακούσει αυτό. Ότι δεν είναι μόνο δεξί που συζητά ο Σαμαράς ή πάνε σε αυτόν απογοητευμένοι.
0: Μήπως ό,τι περισσέψει. Δεν ξέρω τώρα, το λέω πονηρά. Δεν λέω ότι είναι έτσι, δεν το υιοθετώ.
1: Όχι, όχι.
0: Αλλά μήπως ό,τι περισσέψει από τον κύριο Τσίπρα, του πει δεν χωράνε, ρε παιδί μου. Πάντα κουδούνες αμαλίας, είναι μικρό το διαμέρισμα, δεν χωράνε όλοι. Μήπως θες κάτι να βοηθήσω.
1: Είναι αυτό που λες ότι δεν παρουσιάζει τα ψηφοδέλτια τη Νέα Δημοκρατία, γιατί ό,τι περισσέψει θα πάει στο Σαμαρά. Άρα αντίστοιχα και με τον Τσίπρα. Δεν ξέρεις ποτέ.
0: Και να σου πω, καλό είναι να μην δίνεις δικαιώματα, γιατί άμα δώσεις δικαιώματα μπορεί. Εγώ μετά εκ του πονηρού να λέω αυτά.
5: Να το ευχηθώ καλή επιτυχία. Οι πολιτικές διαφορές που έχω με τον κύριο Σαμαρά, γνωρίζετε, είναι πολύ μεγάλες. Μας χωρίζει άβυσσος. Θα τον αντιμετωπίσω, πιστεύω και αυτός, έντονα, σκληρά, με τοπικά, αλλά πολιτικά. Σε ένα πλαίσιο πολιτικής αντιπαράθεσης και πολιτικών επιχειρημάτων.
1: αλήθεια είναι πως δεν θέλει να του ευχηθεί μόνο καλή επιτυχία. Θα σε βοηθήσω όσο μπορώ. Δεν ήθελε να πει.
0: Πώς πρέπει να αισθάνεται ο κύριος Σαμαράς που ακούει τον κύριο Τσίπρα να του λέει καλή επιτυχία?
1: Δεν νομίζω να είχαν μια καλή πολιτική σχέση παλιά. Να μην σταθώ στο επεισόδιο που δεν πήγε να τον υποδεχτεί στο Μέγαρο Μαξίμου, που είχε γίνει χαμός. Αλλά γενικότερα δεν ξέρω αν υπήρχε.
0: Και μόνο είναι ο Βάρτης θέλει κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Αυτό. Μόνο είναι ο Βάρτης που σας κρεμάει στα μανταλάκια με τις τροχύλατες βαλίτσες.
1: Εγώ περίμενα τον κύριο Σαμαρά να απαντήσει πάνω σε αυτό, γιατί και εδώ είδαμε ένα άνοιγμα, θέλω να σου πω.
0: Ναι, δηλαδή στο Μητσοτάκη απάντησε σε μισή ώρα.
1: Ναι.
0: Πώς τον κύριο Τσίπρα κάτι να πει. Κύριε Τσίπρα, δεν θέλω από εσάς ευχές.
1: Ναι, κάτι περίμενα να απαντήσει, αλλά μάλλον το άφησε να περάσει έτσι. Ίσως όλα μαζί.
0: Ρωτήσαν και τον κύριο Τσούσκα χθες γι' αυτό.
1: Ναι. Και μια συνέντευξη ετοιμάζει να δώσει, έχει μάθει τίποτα?
0: Μετά τις 15 Σεπτεμβρίου κάτι ετοιμάζουμε. Βέβαια, ξέρεις, εκεί είναι πολύ μυστικό παθές το πράγμα. Δεν ανοίγονται πολύ, αλλά κάποιες μία ή δύο παρεμβάσεις μετά τις 15 Σεπτεμβρίου πρέπει να τις περιμένουμε. Γιατί, όπως σου είπα, μέχρι να ανακοινωθεί το κόμμα πρέπει να κρατείται ζεστός και ο κόσμος.
1: Εγώ χαίρομαι, Γιάννη, που ακούω παντού κοστολογημένα προγράμματα. Αυτό με έχει χαροποιήσει πολύ φέτος.
0: Για την ωριμότητα του πολιτικού συστήματος.
1: Ναι.
0: Δεν έχω ακούσει κάποιον που να είναι κοστολόγητο.
1: Όχι, κανένας. Όλοι πάνε για Δημοσιονομικό Συμβούλιο 1η Νοεμβρίου. Ουρά απ' έξω. Η πολιτική αρχηγή.
0: Ποιος είναι εδώ ο τελευταίος?
6: Και θα κοστολογηθούν όχι από εμάς, αλλά από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ώστε να σταματήσουν και οι μαθητευόμενοι μάγοι που μόνοι τους κοστολογούν υπό κοστολογούν ή παριστάνουν τους πανεπιστήμονες χωρίς να ξέρουν.
0: Μετρημένα, κοστολογημένα τον.
1: Θέλω να σου πω πως οι κακές γλώσσες λένε ότι στη χθεσινή ομιλία της κυρίας Χαριστιανού δεν ακούστηκαν και πάρα πολλοί αριθμοί.
0: Κοίτα να δεις, δεν μπορεί οι αριθμοί, Αντώνη, να είναι πάνω από τους ανθρώπους.
1: Αυτό.
0: Πάνω από τον άνθρωπο οι αριθμοί δεν γίνεται.
1: Σημασία έχει να έχεις δίκαιο κράτος, δημοκρατία, ισονομία, αξιοπιστία.
0: Συγγνώμη, δεν είναι ζητούμενα αυτά?
1: Ναι. Και η παγκόσμια ειρήνη.
0: Δεν είναι ζητούμενα. Συγγνώμη, τα προηγούμενα δεν είναι ζητούμενα. Συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Δεν πρέπει να έχεις και νοικοκυρεμένο κράτος?
1: Ναι.
0: Οικονομική πολιτική. Ναι. Να νοικοκυρέψουμε το κράτος. Τελεία.
1: Αυτό. Γιατί έχουμε και μεγάλη ακρίβεια, έτσι. Όχι κρίση.
0: Πρέπει να πέσουν οι τιμές.
1: Ναι, πρέπει να πέσουν οι τιμές.
0: Πώς?
1: Εγώ ξέρω πως δεν έχουμε κρίση. Ακρίβεια έχουμε. Η κρίση είναι πολλά στάδια πιο πάνω.
0: Κοίτα, κρίση είναι να μην έχει κίνηση γιατί δεν μπορείς να βάλεις βενζίνη, φαντάζομαι.
1: Ναι, για άκου αυτό.
7: Στην Λέζο πληρώνουν τη βενζίνη 2,5 ευρώ. Η κυβέρνηση πανηγυρίζει ότι η οικονομία πάει καλά.
8: Δεν είναι κρίση. Η κρίση είναι όταν θα πέσει στα 5 ευρώ.
0: Καταλάβες, και θα μειωθεί και η κίνηση στους δρόμους.
1: Βάλτε βενζίνη.
0: Θα λυθεί το κυκλοφοριακό.
1: Καλά.
0: Δεν σκέφτεσαι μπροστά.
1: Το πας πάρα πολύ. Μακρύ και είσαι πάρα πολύ σωστός. Αλλά βάλτε βενζίνη τώρα, παιδιά, που είναι 2,5 ευρώ ευκαιρία.
0: Τζάμπα.
1: Γεμίστε πιτόλια.
0: Γιατί άμα έρθει η κρίση το χειμώνα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρει.
1: Εντάξει, μπορεί να ήταν λίγο υπερβολικός, αλλά 5 ευρώ.
0: Ποδήλατο.
1: Μετά έχει λυθεί όντως το κυκλοφοριακό.
0: Μετά θα αποσυρθεί το νομοσχέδιο για τα πατίνια, ελεύθερα τα πατίνια.
1: Εγώ θα έρχομαι με τα πόδια που είναι ασμένη στάνταρ, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Να σου πω κάτι. Άμα ήμουν λίγο πριν από μένα, σου λέγα παίρνω να περνάς να παίρνεις και εμένα.
1: Καλά, ή έτσι θα το κάνουμε συνεργατικά. Στα 5 ευρώ τι θα κάνεις μετά, θα έχεις το αυτοκίνητο? Είναι ποτέ δυνατό.
0: Τραμ. Εγώ θα παίρνω το τραμ.
1: Τραμ, ποδήλατο. Ποδήλατο έχει ο Κωνσταντίνος ο Ταυλός.
0: Εγώ ποδήλατο όχι.
1: Όχι.
0: Τραμ.
1: Εντάξει.
0: Και βέβαια, Αντώνη, τι είναι απαραίτητο για να πάνε καλά τα πράγματα?
1: Θα ακούσουμε τον κύριο Νατσιό.
9: Με τη χάρη του Θεού συμμετέχουμε και φέτος θεσμικά ως δημοκρατικό, πατριωτικό και λαϊκό κίνημα, η Νίκη, σε μια ακόμη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Με τη χάρη του Θεού πας και στη ΔΕΘ.
1: Με τη χάρη του Θεού, γιατί υπάρχουν και ψηφοφόροι που πρέπει να ακούνε πέρα από το προγράμματα, να ακούνε και συγκεκριμένα πράγματα.
0: Ναι, και χρειάζονται και ψηφοφόροι για να πας στη ΔΕΘ.
1: Θέλω να σου πω, επειδή χθες ήταν και ο Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη, έπεσε στην αντίληψή μου συνάντηση πολύ καλή, που ενδεχομένως κάτι να λέει για αυτά τα περί συνεργασιών που και εσύ προκρίνεις πάρα πολύ, Νέας Δημοκρατίας, Ελλάς και ΠΑΣΟΚ.
0: Εγώ δεν είπα να συνεργαστούν Νέα Δημοκρατία, Ελλάς και το ΠΑΣΟΚ.
1: Γιατί όλοι μας
0: έτσι όπως το είπες, εγώ είπα δεν πρέπει να κατακρίνουμε όσους μιλάνε για συνεργασίες. Ασχέτως αν θα γίνουν δάκρυνα.
1: Ναι. Και εγώ το πάω ακόμα παραπάνω γιατί χθες.
0: Μερακλήδικα,
1: Ναι, μερακλήδικα, έτσι. Χθες ήταν σε ένα περίπτερο ο κύριος Μαργαρίτης Χινάς. Ήταν σε ένα πάνελ μαζί με τον Μανώλη Χρυστοδουλάκη. Και από εκεί πέρασε και ο Αλέξης Τσίπρας. Σταμάτησαν να συζητούν και σηκώθηκαν όλοι να το χαιρετήσουν. Γιατί πέρασε από εκεί, τυχαία πέρασε.
0: Συγγνώμη. Τον είδαν και σταμάτησαν να μιλάνε και σηκώθηκαν να το χαιρετήσουν.
1: Πρέπει να πρωθυπουργό είναι να σταματήσουν να το χαιρετήσουν.
0: Δεν ξέρω, παιδί. Αυτό πέρασε μπροστά του.
1: Έχω φωτογραφίες. Ναι, είναι μπροστά από το πάνελ και χαιρετάει τον Μαργαρίτη Σχοινά, ο οποίος σηκώνεται όρθιο.
0: Παιδιά, ήρθα. Γεια σα. Την πάχα, λέτε ό,τι θέλετε.
1: Εκτός αν.
0: Λέτε να τα πούμε λίγο εδώ.
1: Υπάρχει και άλλη εξήγηση. Σε αυτό το πάνελ ήταν και ο Νίκος Νιφούδης και σου λέει κάτσε.
0: Μην πει τίποτα, κάτσε να τον κόψω πριν μιλήσει.
1: Κάτσε να ακούσω.
0: Κάτσε να τον κόψω πριν μιλήσει.
1: Ενδεχομένως να συνέβη γι' αυτό.
0: Και Αντώνης Χωνέα ανάρτηση, Μακάριος Λαζαρίδης.
1: Εντάξει, τα καλύτερα τα αφήνεις για το τέλος πάντα αυτός είσαι.
0: Λοιπόν, κοίτα, συμβαίνουν διάφορες κοντρούλες μας στην κυβέρνηση τώρα, παράπονα βουλευτών. Αυτά σε κάθε κυβέρνηση συμβαίνουν. Εδώ το πήγε ένα βήμα παραπέρα. Έκανα ανάρτηση που μιλάει για την έπαρση και την αλαζονία κάποιων ανθρώπων. Λέει, Δημήτρης Περδίκης, Διευθυντής του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, επικοινώνησα χθες στις 11 και 39 τηλεφωνικά μαζί του, δεν το σήκωσε, έστειλε SMS, είμαι συνεισηγητής του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που μπαίνει στη Βουλή την άλλη εβδομάδα και μέχρι αυτή τη στιγμή δεν με έχει πάρει πίσω τηλέφωνο. Η ανάρτηση έγινε μερικές ώρες αργότερα από το 11 και 39.
1: Θεώρησε ένα
0: δηλαδή,
1: τον
0: να
1: έχει...
0: τον δώσει στη δημόσια. Δεν με έχει πάρει τηλέφωνο μετά από 5 ώρες που κάνουν την ανάρτηση.
1: Ναι.
0: Μπορεί να έχει μια δουλειά άνθρωπο. Πάρε έναν άλλο.
1: Υπάρχει σύλλογο να του συνέβη κάτι.
0: Ναι, πάρε έναν άλλο. Πες, δεν τον βρίσκω, ναι. Έχει γίνει κάτι.
1: Τελείωσε. Άμα δεν το σηκώσει το Μακάριο Λαζαρίδη, στον τάκο.
0: Στα μανταλάκια.
1: Στα μανταλάκια. Περάσουμε σε ένα δελτίο ειδήσεων. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, να σας πούμε ότι τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telekom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπε στο telekom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει.
10: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10 και 65. Χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4 και 99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
12: Γνωρίζετε ποιο είναι.

0: της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χερυμάνθου Αχαΐας το κιλό, τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Τι απόσουν?
4: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
3: Μάλιστα.
4: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
3: Α, ωραία.
4: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
3: Τι θες να μου πεις κάτι?
4: Θα σου πω σε 6 μήνες.
5: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνει. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις.
6: Είσαι Πρέβεζα, τόσο το καλύτερο. Αγράμπελι Μπαρ Έστω σε περιμένει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ξεκίνα τη μέρα σου με καφέ και χαλάρωση στις άνετες ξαπλώστρες δίπλα στη θάλασσα. Απόλαυσε φρέσκα

0: Απόλαυση by the sea. Αγίου Γεωργίου 1, Πρέβεζα.
1: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace, τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
2: Κάτσενος κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Versace, US Polo, τρουσάρτι. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενος κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
1: Κάτσενος κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
3: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
2: Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρος TV 1. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφει. Φέτε η είδηση.
4: Ναι, ναι. Έλα, Κωστή, τι κάνεις. Πήρα να σου. Μα τι ακούγεται έτσι. Σε αεροπλάνο είσαι.
5: Όχι, όχι. Έλα, ακούς. Απλά έχουμε το κλιματιστικό αναμένο.
6: Απολαύστε τη δροσιά αθόρυβα με το νέο κλιματιστικό Daikin. Με 90 χρόνια εμπειρία στο κλιματισμό, η Daikin σας εξασφαλίζει απόδοση, οικονομία και εκπληκτική ησυχία.
7: Κλιματισμός, θέρμανση, υδραυλικά, διαχείριση ενέργειας, υδροθερμική Πρέβεζας. Κώστας Χιόντης και Σία Ωμικρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Daikin για τον νομό Πρέβεζας. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820-22655.
2: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820-25-380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810-6161-3. Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη. ένδειξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη, με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση.
8: Όταν η ποιότητα συναντά την εμπειρία, το αποτέλεσμα είναι εγγυημένο. Στο ενεργειακό κατάστημα Αλεξίου Όμικρον Έψιλον από το 1988 παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι, την επιχείρηση και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Πλακάκια και είδη γηινής, ηλεκτρικές και μικροσυσκευές, αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά, ηλιακά συστήματα και λέβητες συμπύκνωσης. Μελέτη, εγκατάσταση και πλήρης τεχνική υποστήριξη από επαγγελματίες που εμπιστεύεστε. Αλεξίου Όμικρον Έψιλον, μέλος του δικτύου Διαθερμική. Καλέστε μας στο 26840 31 102. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Πάργας και στο alexiouparga.gr. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
9: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
10: Βεβαίως, ναι, ναι. Κινούμαστε σε αυτές τις τιμές που είναι τα τελευταία 2-3 χρόνια.
11: Μια σχολική δηλαδή, 30 περίπου πόσο κοστίζει τώρα, μια απλή που παίρνουν τα παιδιά?
10: Μια απλή ξεκινάει από 28 ευρώ και εννοείται επώνυμη και πολύ καλής ποιότητας.
11: Ναι.
10: Και φτάνει μέχρι 60-65 ευρώ αυτές που είναι τροχύλατες, που εξυπηρετούν λίγο τους πιο
11: μικρά παιδιά.
10: Μαθητές. Ναι, ναι,
11: ναι. Βεβαίως. Έχουν και πολλά πράγματα που μπορούν να τις σηκώσουν. Ωραία, κυρία Παπα-Νικολάου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή χρονιά.
12: Ευχαριστούμε, καλή χρονιά.
10: Ευχαριστούμε πολύ. Μακάρι για όλους, μακάρι. Αμήν. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

0: Γίνεται χαμός τα μηνύματα για το θέμα της ποδιάς.
1: Ναι, ανοίξαμε εδώ πέρα κουβέντα.
0: Και είναι αρκετοί που έχουν επιχειρήματα για να την υπερασπιστούν. Από την άποψη του κόστους, ναι, του ντυσίματος, ότι αυτό θα διευκόλυνε στο τι θα κόστιζε το ντύσιμο των παιδιών στο σχολείο με μια ποδιά. Οκ, okay, μια οικογένεια. Και έχει μια ομοιομορφία.
1: Σε σχέση με το ημιτισμό ή το γεγονός ότι υπάρχουν κάποια παιδιά που είναι λίγο πιο εύπορα, έχουν καλύτερες ευκαιρίες να φοράνε μάρκες. Ναι, αυτό ήταν πάντα ένα ερώτημα, αλλά σίγουρα νομίζω ότι την έχουμε ξεπεράσει αυτή την εποχή. Το να πηγαίνουν τα παιδιά με αυτή την μπλε στολή στο σχολείο, το οποίο νομίζω σηματοδοτεί σε άλλα πράγματα και άλλες εποχές.
0: Ναι. Στο εξωτερικό συμβαίνει σε κάποια σχολεία, αλλά και εκεί δεν είναι, επειδή το βλέπω σε μηνύματα, δεν είναι πλειοψηφία.
1: Όχι, και συμβαίνει συνήθως σε κάποια ιδιωτικά σχολεία, νομίζω πιο πολύ.
0: Σωστό.
1: Και κάποια κολέγια.
0: Που έχουν δικές τους εμφανίσεις. Δεν είναι ότι κάπου γίνεται και δεν το κάνουμε εμείς.
1: Ναι, ναι, δεν νομίζω γενικά στην Ευρώπη σε δημόσια σχολεία να φοράνε ακόμα ποδιά. Και δεν είναι μια συζήτηση που χρήζει να την επαναφέρουμε. Η κυρία Αναντινοπούλου έχει τις απόψεις της, τις είπε, εμείς τις μεταφέραμε και σεβόμαστε βεβαίως και τους ακροατές οι οποίοι υποστηρίζουν τη συγκεκριμένη άποψη.
0: Και επειδή όλα αυτά έχουν να κάνουν και με την ακρίβεια, θα πας το βράδυ σπίτι και θα πάρεις το χαπάκι σου.
2: Του διαθέσιμου εισοδήματος μέσα από την αύξηση των μισθών και τη μείωση της χορολογίας. 125 φόρους άμεσους και έμεσους. Τα χρόνια αυτά τα έχουμε μειώσει.
3: Δηλαδή.
2: Τα έχουμε μειώσει. Έχουμε μια ατζέντα.
3: Μαρτυράτε
0: μόνοι
2: σας.
0: Ο κ. Πανάκης είπε, δώσαμε χάπι.
1: Ναι.
0: Στη ΔΕΘ.
1: Υπάρχει δηλαδή, το παίρνει και περνάει ακριβία.
0: Το χάπι κατά της ακρίβειας.
1: Ακριβέξ.
0: Το ακριβέξ όμως είναι σαν να λες, πρέπει να είναι κάπως το
1: αντίθετο.
0: Αντιακριβέξ.
1: Ναι. Και το παίρνει, είναι σε κουτάκι και τελειώνουν όλα.
0: Και πας και ψωνίζεις. Είναι μια λύση.
1: Εντάξει.
0: Αλλά να σου πω κάτι. Είναι συντηρητική η κυβέρνηση. Υπάρχουν πιο δραστικές λύσεις για όλα αυτά. Τραμπ.
1: Εντάξει, ο Τραμπ τα έχει λύσει όλα αυτά. Για
0: πολύ μπροστά. Υποσχέθηκε 5.000 δολάρια σε κάθε πολίτη αν το κόμμα του νικήσει τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.
1: 5.000, πόσους κατοίκους έχει οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής?
0: 100 εκατομμύρια.
1: Νομίζω είναι πολύ παραπάνω. 250
0: εκατομμύρια. Κάτω του 5.000.
1: Θα είναι ένα αυξημένο πακέτο.
0: Έχει γίνει ο υπολογισμός, είναι μερικά τρεις.
1: Μερικά τρεις.
0: Ναι.
1: Αυτό ευτυχώς.
0: 5.000 δολάρια, μην φανταστείτε. 4.300 ευρώ είναι, γιατί υπάρχει ισοτιμία.
1: Α, εντάξει, ρε, τρόμαξα ότι είναι πολλά. Αυτό ευτυχώς στην Ελλάδα δεν το έχουμε ακούσει ακόμα. Πολιτικό να υπόσχεται σε όλους τους πολίτες λεφτά.
0: 1,8 τρισεκατομμύρια δολάρια είναι αυτό το.
1: Εντάξει, δεν είναι τίποτα, το έχει.
0: Και εδώ τσακωνόμαστε για 2,2 που έδωσε ο Μητσοτάκης, 7,5 ο Τσίπρας ή 13 τι θα πάρει. Πόσα θα δώσει το Πασό και κάτι ψωροδείς.
1: Αυτές είναι παροχές. Κακό παράδειγμα είναι αυτό.
0: Αυτές είναι παροχές.
1: Θα δώσω, εντάξει, δεν θα δώσω εδώ πέρα 5.000 ευρώ, θα δώσει 2.500 ευρώ. Θα τάξει κάποιος πολιτικός.
0: Λες να βιδω κανεί.
1: Το περιμένω.
0: Καταπολέμηση ακρίβειας.
1: Το χιλιάρικο το έχει έτσι πάντως.
0: 2.500 το Χριστούγεννα για να καταπολεμηθεί η ακρίβεια. Θα ζητάει όμως να το ψηφίσουν κιόλας.
1: Όσοι είμαστε, πες 9
0: εκατομμύρια. Δεν είναι για αυτά τα Χριστούγεννα.
1: Είναι για τα Χριστούγεννα του
0: 27. Πρέπει να το ψηφίσουν πρώτα για να τα δώσει.
1: Το 27 ή ποιο θα το τάξει αυτό,
0: λες για τον Τζίπρα. Δεν είπα ποιο, όχι, δεν ξέρω.
1: Εντάξει.
0: Όποιο θα τάξει όμω θα είναι για τα Χριστούγεννα του 27.
1: Ναι, βέβαια.
0: Μην δημιουργούμε προσδοκίες για αυτά τα Χριστούγεννα.
1: Δεν θέλω να πω ψέματα, θα πει. Σε καμία. Δεν θέλω να σα κοροϊδέψω.
0: Αν βγω όμω. Αν βγω. Δεν ξέρει.
1: Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτόρια. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: πάνω σου.
1: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι και Κηφισιά Άλιμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
2: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
3: This is gonna be absolutely massive.
2: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
5: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
6: Φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
7: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Πρεμιέρα, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ, στον Sky.

0: Και πριν περάσουμε στην κουβέντα μας με τον Νίκο Φιλιππίδη, να σας θυμίσουμε ότι απομένουν τρεις ημέρες για τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο. Ο Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Ένα ιδιαίτερο μουσικό στιγμιότυπο της βραδιάς είναι όταν θα ανέβει το σπουδαίο Θανάση Πολυκατριώτης, ανέβει στη σκηνή με τον Τζουρά του για να παίξει το εμβληματικό ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας του Μάνου Λοΐζου. Ένα έργο με το οποίο τον συνδέει μια ξεχωριστή ιστορία, καθώς είχε συμμετάσχει και ο ίδιος στην ιστορική ηχογράφησή του. Χρόνια μετά, ο χαρακτηριστικός ήχος του Τζουρά επιστρέφει ξανά στη σκηνή. Στη διάρκεια της βραδιάς θα απονεμηθεί επίσης ένα τιμητικό βραβείο στους πυροσβέστες μας, στους ανθρώπους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και δίνουν καθημερινά τη μάχη με τις φλόγες, προστατεύοντας ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το φυσικό μας περιβάλλον. Η βραδιά όμως δεν σταματά στην τιμή. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δεντριλίων, για τη φροντίδα τους μετά τις διατροφητεύσεις και για δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος. Εκείνοι δίνουν τη μάχη για να σώσουν το δάσος και όλοι μαζί μπορούμε να βοηθήσουμε να ξαναγεννηθεί. Στην Ticketmaster εισιτήρια και στο Σύνταγμα Μητροπόλεως 25, στο Κολονάκι Τσακάλοφ 14, από τις 8 έως τις 10.30 το βράδυ.
1: Είναι λίγο ευχάριστο τραγούδι, γιατί θα έρθει τώρα ο Νίκος Φιλιππίδης να μας πει για το πετρέλαιο θέρμανσης και δεν ξέρω αν θα έχει πολύ καλά νέα.
0: Νίκο, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Φταίει και το πρωτοσέλιδο της Οικονομικής Καθημερινής. Ο χειμώνας φέρνει νέες επιβαρύνσεις για τα νοικοκυριά.
2: Ναι, η αλήθεια είναι απρόβλεπτο.
0: Δεν τα φέρνει ο χειμώνας ακριβώς, αλλά...
2: Ναι, είναι απρόβλεπτο. Είναι απρόβλεπτο πρώτα απ' όλα. Έχουμε μπερδέψει τις εποχές, έχουμε μπερδέψει τις κρίσεις. Έχουν ανακατευτεί η μία κρίση με την άλλη κρίση. Έρχονται νέες κρίσεις, οι οποίες τώρα βλέπουμε να δημιουργούνται. Μπαίνει μέσα ο πολιτικός κίνδυνος. Ας πω, ένα από τα πράγματα που επηρεάζει και θα επηρεάζει πάρα πολύ το κόστος και δεν το φαντάζεται κανείς, είναι ότι βγήκε ο Αμερικανός πρόεδρος προχτές και είπε ότι θα δώσει, αν κερδίσει τα δύο σώματα, με τα $5,000 ακριβώς. Αυτά τα $5,000 τι είναι, επί της ουσίας κρατικό χρέος. Θα πρέπει να τα δανειστεί οι Ηνωμένες Πολιτείες. Άμα τα δανειστούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, θα ανέβει το κόστος του χρήματος. Αν ανέβει το κόστος του χρήματος της Αμερικής, επηρεάζονται και άλλες χώρες. Και αυτόματα αυτό τι γίνεται διαχέεται στην παγκόσμια οικονομία ως επιπλέον κόστος. Το
1: λέγαμε, Νίκο, μην αρχίζουν και οι δικοί μας εδώ πέρα να τάζουν λεφτά σε όλους τους πολίτες για να βγουν.
2: Έχεις καμία αμφιβολία ότι θα συμβεί?
1: Ναι, απλώς θα ρίξουν λίγο τον πήχη. Θα είναι 1.500 ευρώ σε όλους τους πολίτες.
2: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ακόμα έχουμε απροτοίγες. Δηλαδή, μερικές φορές σκεφτόμαστε τι είχαν πάθει και αυτοί οι Τροϊκανοί. Μας φορτώσαμε τόσους πολλούς φόρους, μας τους αφήσανε και τους δέχονται να μειωθούν λίγοι-λίγοι. Γιατί οι Τροϊκανοί είναι πλέον οι υπηρεσίες κομισιών. Η αλήθεια είναι ότι χωρίς αυτούς τους φόρους δεν θα είχαμε το μαξιλάρι των πολύ υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων για να έχουν και των υπερπλεονασμάτων για να έχουν να τάζουν οι Έλληνες πολιτικοί. Είναι το σχολείο. Τώρα στα ενεργειακά έχουμε πετρέλαιο στα $107 το βαρέλι. Πριν δύο μήνες δεν το φανταζόταν κανείς. Γιατί η αλήθεια είναι ότι θεωρώ ότι τελειώνει ο πόλεμος στο Ιράν. Έχουμε μεγάλη αύξηση στα διυλισμένα προϊόντα, το οποίο οφείλεται στη διαταραχή που υπάρχει με τα διυλιστήρια στη Ρωσία. Έχουμε αύξηση μεγάλη, κοντά στο 125% μέσα σε λίγες εβδομάδες, το φυσικό αέριο που είναι πάνω από τα €80 ανά μεγαβατόρα και το οποίο επηρεάζει την τιμή του ρεύματος, γιατί είναι παντού και στην Ελλάδα το καύσιμο που εξισορροπεί όταν δεν λειτουργούν σε πλήρη λειτουργία οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και ανεβάζει και την τιμή του ρεύματος που τρέχει σε ποσοστό στη χοντρική 20% σε μέσο επίπεδο πάνω από τον Αύγουστο.
1: Εγώ βάζω στο αυτοκίνητο φυσικό αέριο, είναι κοντά στο 1,7. Όταν αγόρασα το 2015 το αυτοκίνητο με φυσικό αέριο ήταν 0,8.
2: Σωστά. Και πρέπει να λέμε σιγά σιγά, που εγώ προσπαθώ να το εντάξω, ανακοινώνεται, όπως για παράδειγμα υπάρχει οι τιμές διυλιστηρίου που βγαίνουν καθημερινά και παρεπιπτόντως βγαίνουν κάθε μέρα υψηλότερες, βγαίνει υψηλότερα κάθε μέρα και η τιμή του υγραερίου. Είναι εντυπωσιακό και είναι αυτό που χρησιμοποιείται στα αυτοκίνητα, το οποίο μάλιστα ακολουθεί πιστά, θα έλεγα, τις τιμές του ντίζελ. Το ντίζελ, το οποίο σε μέσα επίπεδα βρίσκεται πλέον στα ελληνικά πρατήρια στο 2,08 και η αμόλυβδη σε μέσα επίπεδα στο 2,12. Προσέξτε, από τότε, από τις 23-24 που γύρισα από τις διακοπές, κάθε μέρα υπάρχει 1 με 2 λεπτά, παίρνει η μέση τιμή χώρας. Η μέση τιμή χώρας είναι κάτι που είναι δυσκίνητο, γιατί είναι μέσα μερικές χιλιάδες πρατήρια, τα οποία δηλώνουν καθημερινά την τιμή. Το να ανεβαίνει 1-2 λεπτά η τιμή της αμόλυβης, και έχει φτάσει βέβαια, παραλαμβάνω, στα 2-12 και σε πολλά βεζινάδικα υπάρχουν στα 2-15, στα 2-20, βλέπουμε και κάτω από 2-12 στην Αττική, η αλήθεια είναι, αλλά στα νησιά μπορεί να φτάσει και το 2-40 και το 2-50, είναι κάτι που δεν είναι συχνό φαινόμενο.
0: Νικό, καταλαβαίνεις ότι τα υπουργεία, τα αρμόδια υπουργεία έχουν κάποια μέτρα τα οποία εξετάζουν εν ώψη του χειμώνα για να συγκρατήσουν αυτό το κόστος στην ενέργεια? Γιατί αν πάει ο κόσμος να βάλει με 2 ευρώ πετρέλαιο, καταλαβαίνουμε όλοι τι θα γίνει.
2: Όχι, δεν πιστεύω ότι έχουν τίποτα. Πιστεύω ότι έχουν συμβατικούς τρόπους, ακόμα δεν έχει βαρέσει συναγερμός. Μου θυμίζει έντονα το φθινόπωρο του 2021 που δεν πίστευαν στην κυβέρνηση, στο οικονομικό επιτελείο, ότι έχουμε πρόβλημα πληθωρισμού. Ότι έρχεται πρόβλημα πληθωρισμού, μετά ήρθε και ο πόλεμος στη Ρωσία και το εκτείναξε. Έχω την αίσθηση ότι δεν το έχουν αξιολογήσει ούτε στην Ευρώπη, ούτε στην Ελλάδα ορθώς. Η συζήτηση μοναδική που γίνεται είναι για επίδομα πετρελαίου θέρμανσης και με αυξημένα κονδύλια, το οποίο βέβαια δεν αφορά τους πάντες και δεν αποτρέπει, για παράδειγμα, στο το ντίζελ, η ακριβή του τιμή να διαχειριστεί παντού στην οικονομία. Για το πετρέλαιο θέρμανση, για τους αδύναμους, θα φροντίσουν προφανώς, αλλά μην φανταστείτε ότι θα είναι σε επίπεδα. Απλώς θα μετριάσουν, που ήταν πέρσι, θα μετριάσουν απλώς την άνοδο. Και φαίνεται ότι δεν υπάρχει καθόλου, ούτε στη σκαριά, σχέδιο το οποίο να έρθει και κάτι μεγαλύτερο από την ήδη υπάρχουσα επιδότηση, την οποία την αναζητούμε. Αντιλαμβάνεστε ότι η αμόλυβδη, αν δεν είχε τα 10 λεπτά των διελιστηρίων, θα ήταν ήδη η μέση τιμή της κοντά στο 22, 23, 24. Το ντίζελ θα ήταν στο 25. Χωρίς την κρατική επιδότηση και την επιδότηση των διελιστηρίων.
1: Έτσι όπως το περιγράφεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, αν πάμε εκεί στο 1,8 με 2, ίσως το air condition είναι πιο φθηνή λύση.
2: Δεν νομίζω.
1: Όχι.
2: Όχι. Κοίτας, υπάρχουν κάποιοι, τι γίνεται τώρα. Τώρα θα μπούμε μετά στη διαδικασία τι συμφέρει και τι δεν συμφέρει. Κάθε τι που χρησιμοποιούμε και αγοράζουμε όταν βάζουμε νέα τεχνολογία, πρώτα απ' όλα έχει ένα κόστος απόσβεσης. Δηλαδή, αν μπεις ξαφνικά και πεις θα αγοράσω ένα που παράγει φθηνή, με φθηνή ενέργεια θερμότητα, ένα μέσο θέρμανσης, το πρώτο πρέπει να σκεφτούμε είναι ότι θα πληρώσω για την αγορά του. Το δεύτερο είναι πρέπει να σκεφτούμε είναι ποια είναι η τιμή και σε βάθος χρόνου, αν με συμφέρει, του καύσιμου που θα καίει. Θα έλεγα ότι το ρεύμα, για παράδειγμα, είναι αυξητικές οι τάσεις. Η κυβέρνηση λέει ότι θα το συγκρατήσει. Αλλά άμα κάθεσαι και καίες ρεύμα με full air condition με 15-16 λεπτά η κιλοβατόρα, που ήδη τα 15 λεπτά εκεί βρίσκεται το πράσινο τιμολόγιο αυτή τη στιγμή, θα έλεγα ότι είναι πρόβλημα γενικώς για τα οικονομικά σου. Αντίστοιχα, το φυσικό αέριο, που είναι πολύ πιο φθηνό από το πετρέλαιο για θέρμανση, έχει ακριβήνει. Δηλαδή κάποιος που είχε πέρσι φυσικό αέριο, φέτος θα πληρώσει περισσότερο. Πολύ
0: φέτος,
2: περισσότερο.
0: Νικό, όλη αυτή η συζήτηση για την ενέργεια που κάνουμε, για το κόστος που το ντίζελ, όπως λες, σωστά θα μπει σε όλη την φοδιαστική αλυσίδα. Συν την αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, νομίζω ότι δημιουργούν και ένα κλίμα οικονομικό, στο οποίο όλη αυτή η συζήτηση περί παροχών, ποιος θα δώσει περισσότερα, ίσως να θέλει και μια αυτοσυγκράτηση πλέον από τα κόμματα συνολικά. Και από την κυβέρνηση, αλλά και από τα άλλα κόμματα.
2: Ναι, εδώ νομίζω ότι αυτό που, δηλαδή ποιο θα ήταν η κανονική συζήτηση, γιατί κάποιος θα ρωτήσει ποια θα έπρεπε να είναι η συζήτηση. Η συζήτηση θα έπρεπε να είναι μέτρα επιβίωσης, μέτρα συντήρησης, μέτρα αντιμετώπισης μιας δύσκολης κατάστασης. Η συζήτηση θα έπρεπε να είναι στο μέτρο του δυνατού να επιβιώσει η οικονομία μας, να συνεχίσουμε να παράγουμε ό,τι μπορούμε να παράγουμε, να είναι μικρότερες δυνατές οι ζημιές, γιατί εκεί βρισκόμαστε, στις μικρότερες δυνατές ζημιές αυτή τη στιγμή, και όχι να κάτσουμε να προτείνουμε πώς θα πάρουμε λεφτά που δεν έχουμε από τον προϋπολογισμό να τα ρίξουμε στην οικονομία, συντηρώντας εν πωλής και την ακρίβεια, συντηρώντας εν πωλής και τον πληθωρισμό τον ίδιο, έτσι. Γιατί αν μπει η πρόβλεψη που υπάρχει για παράδειγμα στις Ηνωμένες Πολιτείες με τα 5.000 δολάρια, αν φτάσει να τα δώσει ποτέ, γιατί μάλλον δεν θα κερδίσει και τα δύο σώματα ο Αμερικανός Πρόεδρος, είναι ότι το πρώτο που θα φέρει, επειδή θα είναι υποχρέωση να σπαταληθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι ότι θα φέρει νέο πληθωρισμό μεγάλο. Νέο πληθωρισμό, ο οποίος θα δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα στην οικονομία.
0: Νίκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο.
0: Καλώς ήρθατε. Το ραντεβού για την επόμενη Παρασκευή. Καλή σου ημέρα. Λοιπόν, και μπλε ώρες, Αντώνη. Οι μπλε ώρες, η νέα δραματική σειρά του Sky, μιλούν για τον έρωτα που αψηφά τα όρια, τις επιλογές που καθορίζουν τη μοίρα και το σκοτάδι που μπορεί να κρύβεται ακόμη και στο πιο φωτεινό ξέφωτο. Η ιστορία μας εκτυλίσσεται στα χωριά του Πηλίου, την Τζαγκαράδα, την Πορταριά, τις Μηλιές, αλλά και το λιμάνι του Βόλου και το αντικριστό νησί της Κιάθο. Πρεμιέρα στον Sky τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου στις 9.
1: Πριν κλείσουμε και σας αποχαιρετήσουμε και σας ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο, να σας πω ότι από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα. Γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telekom, στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telekom και το Telekom App, στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber, στην οθόνη της τηλεόρασης θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγούν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telekom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας το telekom.gr.
0: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλώς, Δευτέρα, 10 η ώρα εδώ.

0: νιώθουμε. Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
0: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30%

0: ρεύμα μόνο με 20 και 99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Τρεις ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Πρώτο κουδούνι σήμερα στα σχολεία με τον καθιερωμένο αγιασμό για 1.205.000 μαθητές και μαθήτρες σε ολόκληρη τη χώρα. Στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Άνω Λιωσίων βρέθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να παρασύρει τον αγιασμό για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Είναι ένα από τα 240 σχολεία στην επικράτεια τα οποία ανακατασκευάστηκαν πλήρως μέσω του προγράμματος Μαριέτας Γιαννάκου. Μαζί με τα σχολεία που ανακαινήσαμε, πέρσι πλησιάζουμε τα 700 και ελπίζω του χρόνου να έχουμε ξεπεράσει τα 1.000, σημείωσε μεταξύ άλλων ο κ. Μητσοτάκης. Κομβική θεωρείται η σημερινή ημέρα για την έρευνα γύρω από το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία νεκροψίας νεκροτομής, παρουσία τεχνικού συμβούλου της οικογένειας του τραγουδιστή. Παράλληλα, οι δύο γιατροί που συνελήφθησαν εχθές οδηγούνται το μεσημέρι στον εισαγγελέα με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης. Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία που εξετάζουν οι αρχές αφορά την πραγματική ώρα κατά την οποία ο Γιώργος Μαζονάκης έφτασε στο ιατρείο. Υλικό από κάμερες ασφαλείας δείχνουν τον Γιώργο Μαζονάκη να εισέρχεται στον χώρο λίγο μετά τη μία το μεσημέρι. Την ίδια ώρα από τα στοιχεία του ΕΚΑΒ προκύπτει ότι η κλίση για την παραλαβή του έγινε στις 4.30 το απόγευμα. Το δεύτερο κρίσιμο ζήτημα αφορά το εάν η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης είχε ξεκινήσει πριν καταλήξει ο Γιώργος Μαζονάκης. Σε καταδίωξη και τροχαίο με 2 τραυματίες και 5 προσαγωγές κατέληξε ένας καυγάς μεταξύ οδηγού αυτοκινήτου και αναβατών μοτοσυκλέτας χθες το βράδυ στη συμβολή της Πέτρου Ράλι με την Κηφισού. Το περιστατικό σημειώθηκε όταν σύμφωνα με πληροφορίες υπήρξε έντονος διαπληκτισμός ανάμεσα σε 2 αναβάτες μοτοσυκλέτας και τον οδηγό ενός αυτοκινήτου στο οποίο επέβαιναν συνολικά 3 άτομα. Μετά το επεισόδιο, ο οδηγός του αυτοκινήτου αποχώρησε από το σημείο. Οι 2 αναβάτες φέρεται να τον ακολούθησαν, ενώ στη συνέχεια κάλεσαν και δεύτερη μοτοσυκλέτα. Η κατάσταση κλιμακώθηκε όταν τα οχήματα έφτασαν στη συμβολή της Πέτρου Ράλι με την Κέκροπος. Εκεί, η μοτοσυκλέτα φέρεται να κινήθηκε με τρόπο που έκλεισε τον δρόμο στο αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να σημειωθεί σύγκρουση και το γιο ταχύ να πέσει σε κολόνα. Ένας από τους αναβάτες δεύτερης μοτοσυκλέτας φέρεται να επιτέθηκε στον οδηγό του αυτοκινήτου, χτυπώντας τον στο κεφάλι. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε και ο οδηγός της μοτοσυκλέτας. Τα συγχαρητήριά του προς την Ελλάδα για την επικείμενη αποστολή του πρώτου Έλληνα αστροναύτη στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό εξέφρασε ο επικεφαλής της NASA, υπογραμμίζοντας σε ανάρτησή του τον ρόλο της χώρας μας στη διαμόρφωση του μέλλοντος της διαστημικής εξερεύνησης. Η παρέμβαση του επικεφαλής της Αμερικανικής Διαστημικής Υπηρεσίας έρχεται μετά και τη συμφωνία που υπέγραψαν ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος για λογαριασμό της Ελλάδος και η Αμερικανική Εταιρεία για τη συμμετοχή του Ανδριανού Γολέμη σε ιδιωτική επανδρομένη αποστολή προς τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε αίτημα της Σαουδικής Αραβίας να διατάξει βομβαρδισμούς εναντίον των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης. Σύμφωνα με τον ισότοπο Άξιος, ο Σαουδάραβας πρίγκιπας διάδοχος Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν τηλεφώνησε 2 φορές χθες τον Αμερικανό Πρόεδρο και τον παρόντρε να διατάξει τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς. Ο Τραμπ απέρριψε το αίτημα επί του παρόντος. 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν στο Κίεβο και 9 όροφοι πολυκατοικία αντιλήφθηκαν στις φλόγες μετά από ρωσικές αεροπορικές επιδρομές σήμερα το πρωί. Την ίδια ώρα, 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 3 τραυματίστηκαν από επιθέσεις μη επανδρομένων αεροσκαφών στην κεντρική ρωσική περιφέρεια της Τούλα. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομακτικές επιθέσεις 10 Σεπτεμβρίου του 2001 με τη Νέα Υόρκη να προετοιμάζεται για την κεντρική τελετή μνήμη στο σημείο 0 κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας. 25 χρόνια μετά, στεκόμαστε στο πλευρό του Αμερικανικού λαού, ενωμένοι απέναντι στην τρομοκρατία και στην υπεράσπιση της ελευθερίας, αναφέρει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του. Απευθείας από τη τηλεόραση του Sky θα μεταδοθούν οι αναμετρήσεις Άρης Μακάβη Τελ Αβίβ στις 6 και Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας στις 9 για το τουρνουά μπάσκετ που διεξάγεται στην Κύπρο. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, σήμερα Παρασκευή, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με πρόσκαιρες συννεφιές το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά υπηρωτικά, όπου δεν αποκλείται να σημειωθούν τοπικές μπόρες κυρίως στα βόρειο-δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρειο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Το Σάββατο από το απόγευμα τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια και κυρίως στα βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Τέλος, την Κυριακή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες Θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και βόρεια, ενώ βελτίωση του καιρού αναμένεται σε αυτές τις περιοχές από το βράδυ και από τα δυτικά. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα υπηρωτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Στούμπο και τον Γιώργο Μουρούτη.

0: Sky 11 Σεπτεμβρίου, 11 Σεπτεμβρίου σήμερα.
1: Βαριά ημερομηνία.
0: Ημέρα, πριν ακριβώς 25 χρόνια, είχαμε το κολοσιαίο τρομοκρατικό χτύπημα που άλλαξε τον κόσμο. Και άλλαξε τον κόσμο, άλλαξε τη συμπεριφορά των ανθρώπων, έφερε πολέμους, έφερε αλλαγές στον τρόπο που βλέπουμε τα πράγματα ως πολίτες, έβαλε τέλος στις αθωότητές μας, άλλαξε τον κόσμο των μετακινήσεων, των αεροπορικών μετακινήσεων. Βέβαια, είναι ένας κόσμος που μέσα σε λίγα λεπτά κατάλαβε, συνειδητοποίησε ότι τίποτα δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένο. Ας είναι αυτή η μέρα, η μέρα μνήμης, να μην ξαναζήσουμε αντίστοιχα γεγονότα. Άνθρωποι που πήγαιναν στις δουλειές τους, είτε ήταν που βρίσκονταν στις δουλειές τους, είτε ήταν πλούσιοι, είτε ήταν φτωχοί, είτε ήταν εργάτες, είτε ήταν εισοδηματίες, είχαν την ίδια τύχη από, δεν θα τους έλεγα παρανοϊκούς, από τρομοκράτες.
1: Ακραίοι, φανατικοί. Τρομοκράτες, εντάξει. Ουσιαστικά ήταν πολεμική επιχείρηση.
0: Πολεμική επιχείρηση.
1: Ένα είδος τρομοκρατικής πολεμικής επιχείρησης. Δεν το περιμέναν, ευνηδιάστηκαν, ή και αν το περιμέναν είχαν υποτιμήσει τους κινδύνους. 3.000 συνάνθρωποι μας σκοτώθηκαν με το χειρότερο τρόπο και μάλιστα μερικοί με πολύ τραγικό, θα θυμάστε τις εικόνες, να μην τις θυμίσω. Είναι μια βαριά κατάσταση. Πράγματι, πιστεύω ότι είναι από τα γεγονότα που σημαδέψαν καθοριστικά τον κόσμο μας και μπήκαμε με το χειρότερο τρόπο στο νέο αιώνα, κατά κάποιο τρόπο. Έχουμε και άλλες συνέχειες βέβαια και νομίζω ότι με άλλες αναλογίες, αλλά τέλος πάντων η άγρια πολεμική επίθεση του νεοτσάρου Πούτιν στην Ουκρανία είναι το δεύτερο μεγάλο γεγονός που άλλαξε και την Ευρώπη και τον κόσμο, και πάμε παρακάτω, μην το συνεχίσω. Απλά θα ήθελα να θυμίσω ότι αυτή την ημέρα πρέπει να τη θυμίζουμε γενικώς, γιατί λίγα χρόνια πιο πριν, αρκετά χρόνια πιο πριν, σε μια άλλη χώρα της Νότιας Αμερικής, στη Χιλή, έγινε ένα πολύ αιματοβαβαίνο πραξικόπημα από τον φοβερό μετέπειτα δικτάτορα Πινοσέτ, που μέχρι τότε ήταν ο αρχηγός του στρατού που τον είχε διορίσει ο τότε πρόεδρος, ο Αλιέντε. Τον έχουν ακούσει κάποιοι ή θα έχουν διαβάσει πολλά. Ο οποίος, ενώ ήταν εκλεγμένος δημοκρατικά πρόεδρος, βρέθηκε να αντιμετωπίζει ένα ακραίο πραξικόπημα από όλη την ηγεσία του στρατεύματος, στην ουσία με επικεφαλής τον αρχηγό του στρατού, που έκανε επίθεση στο προεδρικό, πολύ νεκρή, τελικά σκοτώθηκε και ο Ταλιέ.

0: Τη σύγκρουση των δύο κόσμων και τα άλλα την που αντιμετωπίσαμε με φίλους και τα άλλα. Δεν θέλω να θυμίσω τις δύσκολες στιγμές, θέλω να θυμίσω τις καλύτερες. Και παρολίγον πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης. Αν δεν είχε μεσολαβήσει το τηλεφώνημα το περιβόητο του Αβέρο, αυτού μακαρίτη. Λοιπόν, οκ. Okay.
1: Να πούμε ότι υπάρχει το αρχείο του, έχει εν μέρη αξιοποιηθεί.
0: Και να διαβάσουν κανείς όπως είναι... θέλει. Κάποια από τα βιβλία του.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Είναι πάντως μια προσωπικότητα της δεξιάς, θα έλεγα. Της, μεγάλη προσωπικότητα, η οποία όμως δεν έχει.
0: Η δεξιά, έχω ξαναπεί, είναι από τις δημοκρατικές δυνάμεις. Πέραν είχε κάποιες ακραίες εκδοχές, όπως και πολλοί άλλοι στην αριστερά.
1: Δεν, δεν το είπε επικριτικά. Ίσα-ίσα, τιμητικός είναι ο τίτλος της δεξιάς. Δεν το λέω για να ντρέπεται κανένας. Μια προσωπικότητα που πιστώνεται στην δεξιά, που δεν έχει. Δεν της έχει αποδοθεί αναγνώριση, η τιμή που θα έπρεπε να της έχει αποδοθεί. Αυτό ήθελα να πω, αλλά που με πήρες από τα
0: μούρα,
1: το χαρακτήρισα τον άνθρωπο
0: εδώ, αφού είμαστε και μαζί, είμαστε μαζί και χώρια. Τώρα περίμενε να θυμίσω εγώ τον Παναγιώτη Κανελόπουλο, πες ότι είσαι λίγο έκπληκτος.
1: Όχι, είμαι έκπληκτος και μόλις είπα μια καλή κουβέντα για την πεφωτισμένη δεξιά, γιατί έχει και η δεξιά πεφωτισμένους.
0: Πεφωτισμένοι άνθρωποι υπάρχουν πολλοί, να τους θυμόμαστε. Απλά να προσέχουμε, μην τυχόν μπερδεύονται καμιά φορά, γιατί.
1: Αλήθεια είναι.
0: Ούτως ή άλλως πολλοί μπερδεύονται με κακές πράξεις. Όχι με ιδέες, είπαμε. Όχι με αξίες, όχι με προτάσεις, όχι με επιχειρήματα. Τέλος πάντων,
1: να πούμε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας καταρχάς. Πριν πεις κάτι άλλο, να συστηθούμε Δημήτρης Τούμπος, Γιώργος Μουρούδης στο μικρόφωνο.
0: Και μαζί και χώρια και σήμερα.
1: Στα η ρύθμιση του ήχου, ακριβώς απέναντί μου είναι η κυρία Δήμητρα Σταματίου και ο Παναγιώτης Παπακαλούσης. Είναι και οι δύο μαζί. Έχουμε ειδική περιποίηση εμείς. Απέναντί μας επίσης στην δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννίρης, Κωνσταντίνα Βαρσάμι στα τραγούδια και Πέτρος Μωραήτης μαζί με την κυρία Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο 210-4800-170-174, ενώ μπορείτε πλέον να μας στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber, όπως επιλέγετε οι περισσότεροι, στο 698-123-1003. Επαναλαμβάνω, 698-123-1003 και με τον κλασικό τρόπο μέσω μηνύματος στο site skyradio.gr, πατώντας το ειδικό εικονίδιο πάνω στην δεξιά που γράφει «Πες την άποψή σου». Ορίστε λοιπόν.
0: Απλά ήθελα να προσθέσω, επειδή συνήθως τα ξεχνάμε, παρότι τώρα πολλοί δεν θα τη θυμούνται, από νωρίς το πρωί μάθαμε ή διαβάσαμε, τέλος πάντων όσοι ψάχνουν λίγο τα πράγματα, ότι πέθανε μία κεντρική πολιτικός της γειτονικής Ιταλίας, από τα πρόσωπα που έκανε την έκπληξη πολλές φορές με τις θέσεις της, τους αγώνες της για τα δικαιώματα. Έμα Μπονίνο λεγότανε, ήταν συνιδρύτρια του κόμματος των ριζοσπαστών που ήταν κατεξοχήν το κόμμα για τα δικαιώματα.
1: Να ρωτήσω, την οποία χρημάτισε. Άλλοι, μόνο εσύ
0: μπορούν να τη μάθουν. Εγώ τη θυμίζω γιατί πάλεψε με τον καρκίνο χρόνια.
1: Okay,
0: ήταν κομισάρια, ενώ για χρόνια επίτροπο. Εσύ σίγουρα τη θυμάσαι. Μην τη συνάντησε κιόλα σε καμία συνάντηση. Γιατί ήταν για πολλά χρόνια κομισάρια της Ιταλίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
1: Α, μάλιστα.
0: Επίσης χρημάτισε και υπουργός, αλλά τέλος πάντων, εγώ τη θυμίζω γιατί σαν γυναίκα.
1: Καλά κάνεις, απλώς
0: ως γυναίκα, για να είμαι απόλυτα ακριβής, ήταν πάντα μαχητική για τις δημοκρατικές ιδέες, για την πρόοδο και ένα κεντρικό της σύνθημα από τη δεκαετία του 70, να πω. Γιατί τα θυμάμαι λίγο ως μικρούλιση τότε στην Ιταλία. Έλεγε για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης. Ήταν από τους πρωτοπόρους πέρα από τους άλλους αγώνες για τα δικαιώματα. Και νομίζω παραμένει επίκαιρο αυτό ως κατεύθυνση.
1: Της μιας ομοσπονδιακής Ευρώπης. Νομίζω ότι είναι μια συζήτηση η οποία φαντάζομαι ότι θα απασχολήσει την Ευρώπη τα επόμενα χρόνια. Αυτοί που θέλουν πιο χαλαρή σχέση έναντι αυτών που θέλουν πιο στενή σχέση. Νομίζω κάπου εκεί πάει η Ευρώπη. Γιατί αν δούμε ότι σε 5-6 από τις χώρες. Η Βρετανία ή η Ιταλία με τη Μελώνη κυριαρχούν δυνάμεις. Εντάξει, η Μελώνη το γύρισε, αλλά σε άλλες χώρες που είναι αντιευρωπαϊκές δυνάμεις, που έχουν αντιευρωπαϊκά χαρακτηριστικά, κάποιες δυνάμεις από αυτές χρηματοδοτούνται και από τη Ρωσία, που εγώ το λέω ευθέως, προκειμένου να πλήξουν την ενότητα της Ευρώπης.
0: Ήδη γίνονται έρευνες στη Γερμανία, στην Ιταλία, στη Γαλλία.
1: Ειδικά για το AfD υπάρχουν συγκεκριμένες κατηγορίες περί χρηματοδότησης από τους Ρώσους. Επίσης. Και κάποιες άλλες δυνάμεις πέραν του Ατλαντικού, για παράδειγμα ο Έλον Μάσκ ευθέως λέει ότι θέλει να διαλύσει την Ευρώπη, ότι είναι μια πολύ κακή αν θες ένωση για τα συμφέροντα της Αμερικής και για τα δικά του συμφέροντα. Εγώ απλώς να πω ότι τους ανθρώπους που υποστηρίζει ο Έλον Μάσκ, αυτούς που τουλάχιστον δημοσίως φαίνεται ότι συμπίπτουν οι απόψεις τους, είναι άνθρωποι που κινούνται στα όρια του δημοκρατικού τόξου. Για παράδειγμα εδώ στην Ελλάδα, το έχουμε ξαναπεί, ο Έλον Μάσκ είχε κάνει μια δήλωση υπέρ του Κασιδιάρη. στη Γερμανία υπέρ του AfD και σε άλλες χώρες υπέρ προσωπικότητων.

0: θέλουν τη διάλυση της Ευρώπης και κατά την άποψή μου και την κατάλυση του δημοκρατικού πολιτεύματος.
1: Εγώ περιμένω να υπερθεματίσεις αυτά που είπαμε χθες για τον Τραμπ που υποσχέθηκε ότι θα δώσει μπαξίσι 5.000 δολάρια σε όποιον βοηθήσει να γίνουν στις εκλογές.
0: Δεν το είχα κάνει νωρίτερα. Εγώ να πάω να προλάβω να ψηφίσω στην Αμερική να πάρω το 5.000.
1: Πάντως δεν σε βλέπω να ψηφίζεις Τραμπ τώρα αν σε βλέπω καλά.
0: Σημασία,
1: μπορεί
0: δεν
1: να μην
0: είπε,
1: σε βλέπω
0: δεν
1: καλά.
0: Είπε, τι θα ψηφίσεις.
1: Σωστό.
0: Είπε,
1: εσύ για τα 5.000 δολάρια. Πας εντάξει.
0: Εμένα okay. μου είπε ότι αν βγει ο Τραμπ και στα δύο σώματα, πράγμα σε παρένθεση που δεν έχει γίνει ποτέ στην Αμερική εν ενεργεία πρόεδρος στις ενδιάμεσες εκλογές πλην μιας περιπτώσεως του νομίζω του Κλίντον σε μια περίοδο μεγάλη ένταση να κερδίσει τις ενδιάμεσες εκλογές. Αν λοιπόν γίνει αυτό, θα πάρουμε 5.000. Αν δεν γίνει αυτό, δεν είπε ο Τραμπ, τι θα γίνει.
1: Θα επανέλθω πάντως εγώ, το είπα και χτες, θα το πω και σήμερα και θα επιμείνω, επειδή θεωρώ πρωτοφανές εκλεγμένος δημοκρατικά πρόεδρος μεγάλης χώρας δημοκρατικής με παράδοση, με θεσμικά αντίβαρα που λέει, να κάνει τέτοια δήλωση και να μην έχει έρθει το πάνω κάτω όχι μόνο στην Αμερική αλλά παντού. Και βλέπω και σε ευρωπαϊκά μίντια, μην πω και σε μερικά ελληνικά, δεν θέλω τώρα να αρχίσω τις κριτικές, που ασχολούνται μόνο αν είναι πολλά, αν είναι λίγα. Δεν βλέπω να λέει κανείς ότι αυτό είναι απαράδεκτο δημοκρατικά, πολιτιακά, συνταγματικά, ηθικά. Αν μιλάμε τώρα ότι πρέπει να στεριώνουν οι δημοκρατίες και να βελτιώνεται, θα πάμε χειρότερα. Δηλαδή σε λίγο θα έχουμε τους σύγχρονους σκλάβους των δημοκρατιών, ανάλογα με τον μπαξίσι του στούμπου, του μουρούτι αν έχουν, που δεν έχουν τώρα οι δυο μας, μην μπερδευόμαστε. Ανάλογα θα ψηφίζουν. Και αυτό γιατί, αφού το κάνει ο Τραμπ, θυμίζω δύο χρόνια πριν το είχε κάνει ο Μάσκ. Και αντιμετώπισε σε δύο πολιτείες κατάσταση, την οποία τη θάψανε μετά, ενώ νομική υπόθεση, δικαστική. Τώρα από ό,τι βλέπω, ουδείς αντιδρακιάκου, εκπλήσωμαι ακόμα και στη δημόσια τηλεόραση σχόλια που λένε «Α, τέλος πάντων να δούμε το έτσι και τι είναι αυτά και μήπως είναι και νόμιμο». Εδώ πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά ότι αυτά είναι απαράδεκτα. Για φανταστείτε τώρα στην Ελλάδα μεθαύριο που έχουμε και παρατεταμένη προεκλογική περίοδο να βγει ο Πρωθυπουργός της χώρας και να πει «Ξέρετε, άμα με ψηφίσετε, θα πάρετε όλοι οι πολίτες».
0: Όχι, όχι, δεν λέει αν με ψηφίσετε. Λέει εάν.
1: Αν πάρουμε την πλειοψηφία. Εντάξει.
0: Έχω πάρει την πλειοψηφία, ναι. Μεταξύ μας. Έχουν γίνει.
1: Μην δώσουμε την έμφαση όμως, επειδή πολλοί πάνε να το πούνε ως εξής. Το λέω και είδα και δυστυχώς και Ευρωπαίους αναλυτές. Τι λένε, ότι μα μήπως έχει και δικαίωμα, αφού άλλος το ίδιο το βάφτισε, ας το πούμε, επιχορήγηση, επίδομα. Ναι, ναι. Μα τι είναι αυτά τώρα, το πώς το βαφτίζει το θέμα. Ή θα φτάσουμε στη ζούγκλα εντελώς μια σύγχρονη, μην πω κιόλα, μαζί με την. Πώς να το πω, AI κατάσταση και τα λοιπά. Σε λίγο δηλαδή θα πάμε σε ημιτασιόν δημοκρατίες που έχουν ήδη προβλήματα, το έχουμε ξαναπεί.
0: Ενώ οι δημοκρατίες είναι ακέραιες και είναι αυθεντικές και λοιπά.
1: Δεν είναι, αλλά εντάξει.
0: Άψογα, μετά
1: είναι άλλο πράγμα να βγαίνεις εσύ ως σχολιαστής, λέω έστω και ως σχολιαστής ή εγώ, και να πούμε καλά έκανε ο Τραμπ. Δικαιούσε ως άποψη. Ως άποψη εγώ λέω, αλλά μετά να έχεις αντίλογο.
0: Ασφαλώς.
1: Να συνεννοηθούμε.
0: Ασφαλώς.
1: Μα δεν βλέπω να γίνονται συζητήσεις και δεν βλέπω και τους Αμερικάνους να φωνάζουν πολύ.
0: Ο Τραμπ έκανε αυτό που κάνουν όλοι οι αυταρχικοί ηγέτες στον κόσμο. Έκανε το εξής. Πρώτον, τα έβαλε με τα μέσα ενημέρωσης, όχι μόνο λεκτικά και πολιτικά και συνεχίζει, αλλά και με μέτρα, με απολύσεις στο προσωπικό που δεν του άρεσε, με πρόστιμα, αγωγές τεράστιες στα μέσα που του ασκούσαν κριτική, προκειμένου να μην έχει πρόβλημα στις μετέπειτα πολιτικές του. Θα σου πω και κάτι ακόμα. Μου λες είναι πρωτοφανή. Αυτό είναι πρωτοφανές. Εδώ ξεπεράσαμε το γεγονός ότι δεν παρέδωσε την εξουσία ο Ντόναλντ Τραμπ. Και έβγαλε τον κόσμο στον δρόμο προκειμένου να καταλάβει το Καπιτόλιο. Αυτά τα πράγματα, αν γίνονταν σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, θα μιλούσαμε για δικτατορίες, θα μιλούσαμε για απόπειρα πραξικοπήματος, κατάλυση του συντάγματος. Στην Αμερική ήταν απλώς μια συνηθισμένη ημέρα που ο Ντόναλντ Τραμπ έβαλε τους ανθρώπους του να σκοτώσουν ακόμα και αστυνομικούς προκειμένου να καταλάβουν τα εντός εισαγωγικών ανάκτορα της εξουσίας.
1: Και σκοτώθηκαν άνθρωποι.
0: Βεβαίως.
1: Ακόμα και διαδηλωτές.
0: Όταν ξαναήρθε στην εξουσία, δηλαδή. Η Δημοκρατική Αμερική έδωσε ακόμα και σε αυτόν τον άνθρωπο τη δυνατότητα να διεκδικήσει και να κερδίσει και δεύτερη θητεία. Όταν ήρθε στην εξουσία, έδωσε χάρη σε όλους αυτούς που κατέλυσαν το πολίτευμα, επιχείρησαν να καταλύσουν το πολίτευμα της ίδιας του της πατρίδας. Άρα δεν είναι τίποτα πρωτοφανές, Δημήτρη. Πρωτοφανή είναι όλα όσα ζούμε σήμερα. Για παράδειγμα, στην Αμερική έγινε εισβολή σε ένα ξένο κράτος χωρίς καμία έγκριση ή συζήτηση από το Καπιτόλιο. Έγινε πόλεμος, έγινε εισβολή στην Βενεζουέλα, άσχετα αν απήχθη ένας δικτάτορας, ένας στιγνός δικτάτορας όπως είναι ο Μαδούρο, και άσχετα με οτιδήποτε άλλο, θέλω να πω ότι όλα αυτά γίνονταν χωρίς κανένα αντίβαρο θεσμικό στην Αμερική, χωρίς το Κογκρέσο, η Γερουσία να δώσει την άδεια όπως ορίζει το Αμερικανικό Σύνταγμα. Πρωτοφανή πράγματα λοιπόν.
1: Πρωτοφανή,
0: να τα ζούμε.
1: Να τα προσέξουμε πάντως, και εδώ όσο και να καθυστερεί η Ευρώπη, πάντως θέλω να πω τώρα, κάνω μια παρασπονδία. Επειδή δεν έχω πολλές φορές την ευκαιρία να βλέπω συζητήσεις στην τηλεόραση, αλλά προσπαθώ. Χθες το βράδυ μια ωραία συζήτηση που ήσουν και εσύ εκεί. Ήταν ένας από τους καλεσμένους μας, πολλές φορές τον φέρουμε εδώ και καλά κάναμε, ο κύριος Κούρκουλας.
0: Ήταν εξαιρετική συζήτηση.
1: Η εξαιρετική αναλύτρια, η κυρία Ινώ Αφεντούλη κλπ. Δεν θέλω να ξεχάσω. Αλλά λέω, νομίζω ότι τέτοιες συζητήσεις ξεχωρίζουν. Και δεν είμαι εύκολος άνθρωπος, ούτε επειδή ήσουν εσύ εκεί το λέω, επειδή ξέρεις ποιος είσαι, δεν χρειάζεται να λέω εγώ.
0: Εντάξει,
1: αλλά
0: υπάρχει
1: νομίζω ότι όταν τέτοιες συζητήσεις γίνονται σε κανάλια στη χώρα μας, βοηθάνε έναν άνθρωπο που θέλει να μάθει, να καταλάβει και να ακούσει επιχειρήματα επί της ουσίας και της προοπτικής.
0: Θα σου πω, εμένα η συζήτηση που μου κέντρισε το ενδιαφέρον, και νομίζω ότι είναι μια συζήτηση που γίνεται και σε κάθε σπίτι ανθρώπων που προφανώς νοιάζονται για το τι ξημερώνει σε αυτόν τον τόπο και στον πλανήτη, είναι το εξής. Ότι βλέπουμε παντού στον κόσμο να αναδύονται, να αναδεικνύονται ακραίες δυνάμεις. Οι ακραίες δυνάμεις, δεν μιλάμε για δυνάμεις οι οποίες έχουν εθνικιστικά ή εθνικά χαρακτηριστικά μόνο. Μιλάμε για δυνάμεις που έχουν ρατσιστικά χαρακτηριστικά έναντι των ίδιων των
1: πολιτών. Νεοφασιστικές, νεοναζιστικές κλπ. Εκδοχές.
0: Και υπάρχει λοιπόν η άποψη κάποιων επιστημόνων που λένε πώς η Ιταλία απορρόφησε την Μελώνη και την γλύκανε, και η Μελώνη από μία παλαιά οπαδός του νεοφασιστικού κόμματος στα νιάτα της έγινε μία συστημική πολιτικός πλέον στην Ιταλία. Έτσι πιστεύουμε, λένε, ότι θα γίνουν και οι υπόλοιποι.
1: Δεν είναι τίποτα ίδιο.
0: Και έφερα εγώ το επιχείρημα, και νομίζω ότι αυτό το επιχείρημα πρέπει να το σκεφτούμε όλοι, ότι το 1933 στη Γερμανία, έτσι λέγαν και για το Χίτλερ, ότι εντάξει, θα είναι λίγο ακραίος, αλλά θα τον μαζέψουν, θα τον συγκρατήσουν οι συντηρητικοί που έχουν δημοκρατικά χαρακτηριστικά. Όμως τα πράγματα δεν ήρθαν έτσι. Και ξημέρωσε μία μέρα που ο κόσμος μπήκε σε έναν παγκόσμιο πόλεμο, αιματοκυλίστηκε, άλλαξε ο πλανήτης μας και μείναμε πίσω, και η ανθρωπότητα ως ανθρωπότητα, αλλά και γίναμε χειρότεροι άνθρωποι μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, διότι ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος έκανε τα ένστικτα των ανθρώπων
1: να
0: κυριαρχούν
1: έναντι της.
0: Ακριβώς. Άρα να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε ό,τι λέμε και να σκεφτόμαστε δύο φορές τα πράγματα.
1: Εμείς θα προσπαθήσουμε, νομίζω ότι το προσπαθούμε, μπορούμε να ακούμε και τις κριτικές, δεχόμαστε κάθε κριτική. Ανοιχτές είναι οι γραμμές μας και οι προσπάθειές μας, αλλά λέω το εξής. Επειδή θέλω να πάω τώρα από αυτά τα μεγαλύτερα και στα δικά μας μεγάλα. Εμένα ως πολίτη πρώτα απ' όλα, και θα το πω με το όνομά της, με ενόχλησε το ότι ενώ δεν έχει ολοκληρωθεί η πολιτικο-επικοινωνιακή και άλλα τεινά διαδικασία της εκθέσεως στη Θεσσαλονίκη, εκκρεμεί αυτή την ώρα, ενώ η ομιλία, αν δεν κάνω λάθος, είναι σήμερα της κυρίας Δούρου και η συνέντευξή της μαζί με τον κύριο Παπά από αυτή τη μικρή δύναμη που είναι σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ, πάντως παραμένει ένα κοινοβουλευτικό κόμμα μέχρι νεοτέρας. Και ότι αύριο, συγγνώμη, ναι, Παρασκευή σήμερα, αύριο είναι η ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη.
0: Αύριο είναι η θεσμικά ο αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης.
1: Και την Κυριακή η συνέντευξή του. Τι λέω τώρα, μου έκανε εντύπωση ότι βγήκε μια γνωστή δημοσκοπική εταιρεία, δεν μπαίνω στα ευρήματά της, και έβγαλε μια δημοσκόπηση χτες. Προχτές, πότε ακριβώς, νομίζω χτες, η οποία νομίζω είναι βεβαιασμένη ως αποτύπωση
0: της του Πασόκ.
1: Όχι, δεν με νοιάζει τίποτα το Πασόκ. Το είδα τίποτα το Πασόκ. Δεν με νοιάζει η συμπτώση σε μένα, όπου και αν είναι.
0: Είναι αποτύπωση του Πρωθυπουργού. Είναι αποτύπωση αν ο Πρωθυπουργός και η παρουσία του ουσιαστικά άλλαξε τα
1: δεδομένα. Αν ήταν μόνο αυτά τα ερωτήματα, εγώ θα ήμουν μαζί σου.
0: Υπήρχε ένα
1: ερώτημα. Δικαιούται και μια δημοσκοπική εταιρεία να ρωτήσει επιμέρους ζητήματα. Και αυτό ακόμα. Αλλά τώρα να έχει και τη δημοσκόπηση, τι θα ψηφίζετε μετά από αυτά. Τώρα εκεί μιλάω, γι' αυτό μιλάω.
0: Όχι, εγώ μιλάω για το εξής, ότι έχεις δίκιο. Θα σου δώσω δίκιο σε κάτι.
1: Λίγο,
0: ότι
1: λίγο.
0: Υπήρχε μια ερώτηση που συνέκρινε τους τρεις πολιτικούς αρχηγούς που δεν είχαν την ίδια αφετηρία. Δηλαδή, το λέω. Όμως, να πω ότι για την αλήθεια, ότι ο κύριος Τσίπρας προκατέλαβε τον κύριο Μητσοτάκη και πήγε νωρίτερα.
1: Άλλο αυτό.
0: Άρα μετριέται ο κύριος Τσίπρας. Τον κύριο Ανδρουλάκη, πράγματι αυτή η εταιρεία τον αδίκαια, γιατί δεν είχε δυνατότητα ο κύριος Ανδρουλάκης να παρουσιάσει, να ξεδιπλώσει το πρόγραμμά του. Εν πάση περιπτώσει όμως,
1: ας προσπαθούμε
0: εταιρεία,
1: όλοι από την πλευρά του ο καθένας και οι δημοσκοπικές εταιρείες, όσο παραπάνω προσέχει κανείς, να είναι, όπως λέμε, πιο αξιόπιστος. Εγώ δεν αμφισβητώ. Έκανε μία προσπάθεια, έκανε μία μέτρηση. Okay. Αλλά γιατί δεν θα ήταν προτιμότερο? Θα μου πεις, υπάρχει και εμπορικός ανταγωνισμός κτλ. Τέλος πάντων, δεν είναι όλα εμπόριο, για να συνοηθούμε.
0: Συμφωνώ.
1: Δεν, και από πολύ περισσότερο τα ευαίσθητα ζητήματα δημοκρατίας, πλουραλισμού και διαφάνειας. Και καταλαβαίνω και τη λογική της εξουσίας. Τι καταλαβαίνω.
0: Εγώ απλώς θα πω το εξής. Ότι κάθε εταιρεία έχει δικαίωμα να δημοσιοποιήσει έρευνα σε οποιοδήποτε χρόνο εκείνη επιλέξει, αρκεί να τηρούνται προφανώς τα όρια και τα πρότυπα που βάζουν οι ελεγκτικές των δημοσκοπήσεων. Στην συγκεκριμένη δημοσκόπηση θα μπορούσε να κάνει ακόμα και αυτή την σύγκριση μεταξύ των ομιλιών των τριών πολιτικών αρχηγών, αρκεί να μην τη δημοσιοποιούσε. Δηλαδή είναι μια κάρτα που θα είχε για δικό της, λόγο, δεν θα έπρεπε να, να δείξει προς τα έξω μια κάρτα που λέει ποιο ομιλία σας άρεσε περισσότερο, γιατί είναι διαφορετικό το περιεχόμενο.
1: Okay, θα έχουμε χρόνο εμείς να κάνουμε και συγκρίσεις.
0: Η εταιρεία διευκρίνησε ότι μέτρησε την ομιλία του κ. Ανδρουλάκη στα Χάνια, στο Ηράκλειο, συγγνώμη, και όχι την ομιλία στην Διεθνή Έκθεση.
1: Okay,
0: πάμε όλα σε ειδήσεις.
1: Ένα πω και να το πούμε.
0: Δεν μας αφήνει η κυρία Σταματίου να πάμε σε ειδήσεις.
1: Αυτά μου κάνει, εντάξει.
0: Θα το πεις αμέσως μετά. Να πούμε ότι σήμερα, επειδή είναι και Παρασκευή, θα εξετάσουμε ένα φαινόμενο το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό για αυτά που έρχονται στην Ευρώπη αλλά και στην παγκόσμια οικονομία, στον κόσμο και στο περιβάλλον, το Ελνίνιο. Τι ακριβώς είναι και τι επιπτώσεις θα φέρει. Περιμένουμε το μεγαλύτερο Ελνίνιο στην ιστορία της γης. Θα το εξετάσουμε με τον Θεοδωρή Γεωργακόπουλο, αρθρογράφο και συγγραφέα, αρθρογράφο της Καθημερινής και συγγραφέα. Πάμε σε ειδήσεις και επιστρέφουμε.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζομάτ.

0: σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο.
1: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουλεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
2: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Μηδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
3: Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη υγιεινής, κτίσμα. Κτίσμα. Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη υγιεινής, κτίσμα. Κτίσμα. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
4: www.ktismabathandroom.gr.
5: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
6: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
5: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
6: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, ξέρεις, τίποτα σοβαρό.
7: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
8: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
7: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
2: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26820.
4: 21 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
9: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
10: Yes. Η νέα εποχή έφτασε.
11: Και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
10: InfoNet Πληροφορική.
11: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
10: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
11: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
10: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
11: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
10: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
11: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά. Κόνικα και Κιοσέρα.
10: InfoNet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
11: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
10: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
12: Υποδήματα STEP.
13: Μόδα.
12: Ποιότητα.
13: Επωνυμία.
12: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
14: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Damaris,
12: Geox,
14: Lacoste,
12: Gant,
14: Replay,
12: Sakiris Malas,
14: US Polo,
12: Boss,
14: Cricket,
12: Damiani,
14: Skechers,
12: Versace,
14: Robinson
12: και πολλές άλλες.
14: Υποδήματα STEP. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
12: Damaris, Comfort Anti-Shock System,
14: Αερόσολα,
12: Piccadilly, Maxi Therapy,
14: Base Comfort,
12: Skechers Memory Foam.
14: Υποδήματα STEP. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
12: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
14: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
12: και Σκουφά 24 στην Άρτα
14: και στο stepbrandshoes.gr.
15: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
16: Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ρυθμό, τις δικές του ανάγκες και τα δικά του μικρά ή μεγάλα βήματα. Στο TheraPlay στακόμαστε δίπλα σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και τις οικογένειές τους με φροντίδα, συνέπεια και εξατομικευμένη προσέγγιση. Εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη ανηλίκων και ενηλίκων, συμβουλευτική γονέων και υπηρεσίες σύντησης. Κέντρο Ειδικών Θεραπείων TheraPlay. Υπεύθυνη κέντρου Χαρά Τζίμα. Χρήστου Κοντού 68 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6932 2759 16 και 26 820 22 753. TheraPlay. Δίπλα σας σε κάθε βήμα που έχει σημασία.
17: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
18: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
19: Να είμαστε και λίγο πικάντικοι, αγαπητέ Θοδωρή. Λέω το εξής, εκτός από τον Ίνο έχουμε και τη Λανίνια. Οπότε να μας τα εξηγήσεις και τα δύο, γιατί με ρωτάνε
20: είναι,
19: πολύ.
20: Ναι, το ανάποδο φαινόμενο. Είναι το Ελνίνιο που το συζητάμε κάθε 2-3 χρόνια περίπου. Συμβαίνει μία ανομαλία στην θερμοκρασία των νερών κάπου στο νότιο Ειρηνικό, έξω από τις ακτές της Χιλής, σε μια τεράστια έκταση, αυτή η ανομαλία, η αύξηση, η αυξομοίωση της θερμοκρασίας της επιφανειακής των νερών στον ωκεανό έχει τρομακτικές συνέπειες στο κλίμα ολόκληρου του πλανήτη. Και αυτό είναι ένα περιοδικό φαινόμενο. Αλλάζει κάθε 2-3 χρόνια. Εμφανίζεται το υπονομαζόμενο El Niño, ξαφνικά ζεσταίνονται τα νερά και αυτό αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο θερμαίνονται αέριες μάζες σε πάρα πολλά σημεία του πλανήτη. Αλλάζει το μοντέλο των βροχοπτώσεων στην Ινδία, αλλάζει η θερμοκρασία στην Ευρώπη. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλες συνέπειες με ένα πολύπλοκο φαινόμενο.
13: Το συζητάμε σήμερα.
20: Ένα αναμενόμενο φαινόμενο.
13: Το συζητάμε σήμερα γιατί περιμένουμε το μεγαλύτερο, το πιο ισχυρό El Niño που θα έχει προκληθεί μέχρι σήμερα.
20: Το πιο έντονο που έχει μετρηθεί μέχρι τώρα. Υπολογίζουν ότι θα έχει συνέπειες οι οποίες θα καλύψουν και σχεδόν όλο το 27, τόσο περίπου κρατάει από 6 μήνες μέχρι 1,5 χρόνο. Αυτό σημαίνει ξηρή χειμώνες και θερμοί σε κάποια σημεία του πλανήτη, περισσότερες βροχοπτώσεις σε άλλα σημεία του πλανήτη, θερμότερη ατμόσφαιρα. Όταν έχει μεγαλύτερη θερμοκρασία ατμόσφαιρα, ο αέρας κρατάει περισσότερους υδρατμούς. Γι' αυτό βλέπουμε και πιο έντονες βροχοπτώσεις όταν έχουμε αύξηση της θερμοκρασίας.
13: Άρα πλημμύρες, άρα καταστροφές καλλιεργιών.
20: Το καλοκαίρι.
13: Και καταστροφές το καλοκαίρι, για παράδειγμα, ας πούμε, δεν φαίνεται να επηρεάζεται άμεσα η Ευρώπη ή η Ελλάδα, όμως όλα αυτά που ανέφερες, δηλαδή η μεγαλύτερη θερμοκρασία και οι πιο ξηροί χειμώνες, θα προκαλέσουν, για παράδειγμα, του χρόνου μεγαλύτερες πιθανότητες για πυρκαγιές στην Ελλάδα. Το πιο απλό. Επίσης, να πούμε ότι το 2015-2016, σε ένα αντίστοιχο El Niño, μειώθηκε 50% η παραγωγή του καλαμποκιού στην Νότια Αφρική, ουσιαστικά πολλαπλασιάζοντας την τιμή αυτού του προϊόντας, μεταξύ των οποίων και άλλα προϊόντα πολλαπλασιάστηκε η τιμή. Φαίνεται ότι το El Niño αυτό θα προκαλέσει πολύ μεγάλη αύξηση στην τιμή πολλών προϊόντων, ανάμεσά τους και ο καφές.
20: Και μπορεί να έχουμε υπάρξει προβλήματα και στην επάρκεια. Έτσι, μπορεί να έχουμε στατιστική κρίση. Οι ειδικοί κρίνουν τον κόσμο του κινδύνου από τώρα και εξηγούν ότι οι συνέπειες αυτές, επειδή το φαινόμενο αυτό θα είναι έντονο, παρεπιπτόντως να υπενθυμίσουμε, γιατί πρέπει να το τονίζουμε κάθε φορά. Το El Niño δεν το προκαλεί η κλιματική αλλαγή. Είναι ένα περιοδικό φαινόμενο το οποίο συμβαίνει από πάντα, θα συνεχίσει να συμβαίνει. Απλά η κλιματική αλλαγή κάνει τις συνέπειες του πιο έντονες. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε κλιματική αλλαγή, το El Niño που ζούμε αυτή τη στιγμή και θα ζήσουμε τους επόμενους μήνες, θα ήταν ένα έντονο φαινόμενο, θα βλέπαμε ασυνήθιστα ψηλές θερμοκρασίες, αλλά δεν θα ξεφεύγαμε τόσο πολύ όσο θα ξεφύγουμε τώρα. Οπότε πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι, να αντεπεξέλθουμε λίγο στις ανάγκες που θα προκύψουν. Και τι σημαίνει προετοιμασία? Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει όλες οι στρατηγικές προσαρμογής στις αυξημένες θερμοκρασίες, στις πλημμύρες, στον πλημμυρικό σχεδιασμό, στο σχεδιασμό για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών και των καυσώνων, στις υπηρεσίες υγείας οι οποίες θα πρέπει να ανταπεξέλθουν στις αυξημένες ανάγκες από τους καύσωνες, όλα αυτά πρέπει να τα σχεδιάσουμε όσο το δυνατόν νωρίτερα γίνεται.
13: Μπορούμε να τα σχεδιάσουμε.
20: Και βέβαια όλο αυτό εντάσσεται στο γενικό. Όχι.
13: Μπορούμε να τα σχεδιάσουμε. Ήθελα να πω.
20: Αν μπορούσαμε, θα το είχαμε κάνει.
13: Έχουμε μια μικρή καθυστέρηση στην επικοινωνία, αλλά θέλω να ρωτήσω το εξής, Θοδωρή. Μπορούμε να το σχεδιάσουμε όταν, για παράδειγμα, η Αμερική αποσύρεται από την Συμφωνία για το Κλίμα, άρα οι χρηματοδοτήσεις για αντίστοιχες έρευνες και για δράσεις είναι πολύ μικρότερες και η ανάληψη πολιτικών πρωτοβουλειών είναι πολύ δυσκολότερη?
20: Είναι δύο πράγματα αυτά. Το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής έχει δύο σκέλη. Τον μετριασμό, το δηλαδή πώς θα μειώσουμε τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα, ώστε να έχουμε μικρότερο πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής, και το πρόβλημα της προσαρμογής. Η κλιματική αλλαγή που έχει συντελεστεί ήδη, τα αέρια του θερμοκηπίου που έχουν ήδη ανέβει στην ατμόσφαιρα, θα έχουν συνέπειες για δεκαετίες. Θα έχουμε μεγαλύτερους καύσωνες, αύξηση θερμοκρασίας για πολλές δεκαετίες. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αναπτύξουμε πολιτικές προσαρμογής στις αναπόφευκτες συνέπειες του φαινομένου. Είναι δύο πράγματα, λοιπόν. Το ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αποσύρονται από τη συνθήκη των Παρισίων, το ότι υπογράφουμε συμφωνίες για να σκάψουμε το Αιγαίο για να βγάλουμε φυσικό αέριο, το ότι η ανθρωπότητα σε πολύ μεγάλο βαθμό συνεχίζει να εκπέμπει πολλά ερυθρομοκηπίου στην ατμόσφαιρα, έχουν να κάνουν με το θέμα με το πρόβλημα του μετριασμού. Δεν αντιποκρινόμαστε καλά στο πρόβλημα του μετριασμού. Στο πρόβλημα της προσαρμογής έχουμε πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Στη Ελλάδα, ας πούμε, είναι πιο θωρακισμένη από άλλες ευρωπαϊκές χώρες τους πολύ έντονους καύσωνες. Έχουμε μεγαλύτερα ποσοστά χρήσης air condition, χρήσης ηλεκτρικού ρεύματος για ψύξη. Αλλά σε θέματα που έχουν να κάνουν με την ανταπόκριση σε ακραία καιρικά φαινόμενα, τα οποία είναι πιο συχνά λόγω της κλιματικής κρίσης, ή σε θέματα που έχουν να κάνουν με τις υπηρεσίες υγείας, που είναι πολύ πιο απαιτητικό θέμα στους ακραίους καύσωνες, ώστε να μπορούν να αντεπεξέλθουν με δεδομένο και του δημογραφικού και το ότι ο μέσος πληθυσμός, ο μέσος ενιαίας ηλικία αυξάνεται, ότι έχουμε όλο και περισσότερους ηλικιωμένους ευπαθείς ομάδες. Όλα αυτά είναι θέματα στρατηγικής, θέματα πολιτικής, πιο βραχυπρόθεσμα. Μπορούμε να σχεδιάσουμε στρατηγική για να αντεπεξέλθουμε την επόμενη χρονιά τις συνέπειες του Ελνίνιο και στους καύσωνες και στις δασικές πυρκαγιές, σχετικά με δομημένο και αναμενόμενο τρόπο. Δεν πρόκειται να λύσουμε την κλιματική κρίση και το πρόβλημα του μετριασμού το 2027. Αλλά μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι θα έχουμε λιγότερες απώλειες το 2027 από ό,τι θα είχαμε από ένα τόσο σοβαρό Ελνίνιο αν δεν κάναμε τίποτα.
13: Πάντως σε κάθε περίπτωση, στη σημερινή εποχή, το Ελνίνιο δεν είναι ένα απλό φαινόμενο περιβαλλοντικό, αλλά συνδυάζεται ουσιαστικά με τις γεωπολιτικές και οικονομικές πιέσεις. Γιατί οι υψηλές τιμές της ενέργειας που ήδη υπάρχουν και στην διακίνηση των τροφίμων, αλλά και στο κόστος παραγωγής, μπορεί να δημιουργήσουν αλυσιδωτές αντιδράσεις στην οικονομία και να προκαλέσουν και αυξημένες πιέσεις δυτικές κυβερνήσεις. Δηλαδή, αν το κόστος των τροφίμων και λόγω της μείωσης της παραγωγής και λόγω του κόστους της παραγωγής και του κόστους διακίνησης αυξηθεί, πέραν της ελλείψης, των ελλείψεων στην αγορά, μπορούν να συμπιέσουν, να πιέσουν κυβερνήσεις και σε κοινωνικό και σε πολιτικό επίπεδο. Άρα το Ελνίνιο, εκτός από ένα φυσικό φαινόμενο, μπορεί να γίνει και ένα κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό φαινόμενο.
20: Σωστά, ωστόσο πρέπει να επιθυμίσουμε, να θυμόμαστε στο θέμα του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και την ανταπόκριση των κοινωνιών στις ενεργειακές τους ανάγκες. Υπάρχει, είμαστε πάρα πολύ τυχεροί, όχι μόνο τύχοι, δηλαδή δουλέψαμε και προς αυτή την κατεύθυνση, όλες οι κυβερνήσεις και η επιστήμη. Υπάρχει λύση, μια λύση όχι μαγική, αλλά καλή λύση για την αντιμετώπιση του ενεργειακού προβλήματος και του ενεργειακού κόστους, αρκετά όρημη. Η χρησιμοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όχι μόνο για να ανταπεξέλθουμε και στις ανάγκες κλιματικής αλλαγής και να μετριάσουμε τις εκπομπές του αερίου του θερμοκηπίου, αλλά και για την αυτονομία, την ενεργειακή αυτονομία πολλών χωρών, οι οποίες έχουν ήλιο, έχουν αέρα, δεν χρειάζεται να εισάγουν από τις πιο ευπαθείς, από τις πιο ευάλωτες, τις πιο επικίνδυνες περιοχές του κόσμου ορυκτά καύσιμα. Η δικιά μας χώρα, ας πούμε, που έχει όλο αυτό τον ήλιο, που έχει τον αέρα, θα μπορούσε να εκμεταλλεύεται σε ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό, ήδη εκμεταλλεύεται σε μεγάλο ποσοστό αυτό τον ενεργειακό πλούτο, επενδύοντας παράλληλα και σε αποθήκευση, σε μπαταρίες, όπως κάνει η Βουλγαρία, όπως κάνει η Κίνα, όπως κάνουν άλλες χώρες. Η Κίνα αυτή τη στιγμή επενδύει στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όχι μόνο για να μειώσει, σύμφωνα με τους στόχους που έχει θέσει, τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα, αλλά και για να μην εξαρτάται από κανένα Ρωσία και από κανένα Ιράν για να εισάγει ορυκτά καύσιμα που δεν έχει. Έχει επενδύσει. Στην Κίνα επενδύουν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας περισσότερο από ότι ο ολόκληρος υπόλοιπος πλανήτης μαζί. Στην Ευρώπη και η Βουλγαρία επενδύει στις μπαταρίες, χώρες όπως η Ελλάδα, η Ισπανία πρωτοπορούν σε θέματα ηλιακής ενέργειας κυρίως. Μπορούμε να πάμε πιο γρήγορα με αυτό, όχι μόνο για ενεργειακούς λόγους, για λόγους κόστους, αλλά και για γεωπολιτικούς. Είναι κάτι που θα έπρεπε ούτως ή άλλως να κάναμε, ακόμα και αν δεν υπήρχε κλιματική κρίση.
19: Ωραία, μια γρήγορη ερώτηση, επειδή με ένας από τους ισχυρισμούς του Τραμπ και όσων είναι οπαδοί του, ακριβώς χρησιμοποιώντας το Ελνίνιο, επειδή ξέρουν ότι το Ελνίνιο έχει μια περιοδικότητα, ένα κύκλο επανεμφάνισης ανάλογα τα χρόνια που μας το ανέφερες ήδη, νομίζω ότι πρέπει να σχολιάζουμε και να καυτηριάζουμε ότι άλλο το ένα φαινόμενο και άλλο το γενικότερο φαινόμενο που εξήγησες ήδη, που ο Τραμπ και οι οπαδοί του και πολλοί άλλοι δυστυχώς δεν παραδέχονται πόσο επηρεάζει την ατμόσφαιρα και τη συνέχεια της επιβίωσης όλων των ανθρώπων πάνω στη γη με βάση την κλιματική κρίση και αλλαγή. Σωστά.
13: Και με αυτό να κλείσουμε, Θοδωρή.
20: Ναι, βεβαίως. Αυτά έχουν λυθεί βέβαια εδώ και 100 χρόνια. Επιστημονικά έχει τεκμηριωθεί και έχει διπλοτσεκαριστεί με 18.000 διαφορετικούς τρόπους ότι το μόνο αίτιο που εξηγεί την αύξηση της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη σήμερα είναι η ανθρωπογενή δραστηριότητα. Όλα τα άλλα τα έχουν ψάξει, τα έχουν ξεψαχνίσει όλα. Το Ελνίνιο όντως επηρεάζει, αλλά επηρεάζει κάθε 2-3 χρόνια. Και μετά γίνεται Λανίνια και επηρεάζει ανάποδα και πρίχνει η θερμοκρασία. Έχει μελετηθεί, το ξέρουμε εδώ και 100 χρόνια πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα. Είναι εντελώς προβλέψιμο. Άλλες φορές είναι πιο έντονο, άλλες είναι λιγότερο έντονο. Δεν φταίει αυτό για τη μέση αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη που παρατηρείται. Δεν φταίει ούτε αλλαγές στην ηλιακή ακτινοβολία, η αλλαγή της κλίσης του άξονα του πλανήτη ή οτιδήποτε άλλη θεωρία έχει διατυπωθεί. Τα έχουν ψάξει, τα έχουν μελετήσει όλα αυτά. Φανταστείτε πόσο μεγάλο κίνδυνο θα έχει ένας επιστήμονας ή μια ομάδα επιστημόνων να κάτσει και να βρει μια εναλλακτική εξήγηση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής. Νόμπελ, θα πρέπει Νόμπελ φυσικής χημίας, οτιδήποτε. Δεν το συζητάμε. Το έχουν ξεψαχνίσει όσο δεν πάει άλλο. Όποιος εξακολουθεί να πιστεύει τέτοιου τύπου παραμύθια και εναλλακτικές, είναι θέματα πια είτε ψυχολογικά είτε θέματα συνωμοσιολογίας, τις ανάγκες που καλύπτει η συνωμοσιολογία στους ανθρώπους, είτε θέματα πολιτικά και οικονομικά. Κάποιοι πληρώνονται, κάποιοι έχουν οικονομικά συμφέροντα με το να συνεχίσουμε να καίμε ρηκτά καύσιμα στην ατμόσφαιρα. Έχει λυθεί το θέμα. Ξέρουμε τι φταίει, ξέρουμε ποιες είναι οι αιτίες και ξέρουμε και πάνω κάτω ποιες μπορεί να είναι οι λύσεις. Όλα τα άλλα είναι, με άλλα λόγια, να αγαπιόμαστε, εντάξει, να κουβεντιάζουμε για να περνάει η ώρα.
13: Και με αυτό να σε ευχαριστήσουμε για την πολύ ωραία συζήτηση που είχαμε και την δυνατότητα και να προσεγγίσουμε και με διαφορετικό τρόπο τα ζητήματα αυτά. Υπάρχουν άνθρωποι βεβαίως που διαφωνούν, τουλάχιστον προς την τελευταία σου τοποθέτηση. Εντάξει, υπάρχει πάντα, όταν υπάρχει λόγος, υπάρχει και ο αντίλογος. Εμείς να σε ευχαριστήσουμε, ήσουν εξαιρετικά κατατοπιστικός. Ήταν ο κύριος Θοδωρής Γεωργακόπουλος, δημοσιογράφος, αρθρογράφος της Καθημερινής και συγγραφέας και ειδικά συγγραφέας για θέματα περιβάλλοντος. Διαφημίσεις, ειδήσεις και επιστρέφουμε για τον επίλογο.
0: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
21: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Dena Men εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Dena Men και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Dena Men.
22: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές οικού.
23: Επιδερμίδα που ακτινοβολεί λάμψη και υγεία. Αναζωογονημένη, σφριγηλή. Το κέντρο αισθητικής και λέιζερ μορφή μεταμορφώνει την επιδερμίδα σας με τη φωτοθεραπεία Dermalux, την κορυφαία βραβευμένη μη επεμβατική θεραπεία που εκμεταλλεύεται τη δύναμη του καθαρού φωτός. Κλινικά ενδεδειγμένη και αποτελεσματική μέθοδος ασφαλούς αντιμετώπισης προβλημάτων του δέρματος όπως γύρανση, ακμή, ερυθρότητα, υπερμελάχρωση, ερεθισμός. Μια χαλαρωτική και ανώδυνη εμπειρία με ορατά αποτελέσματα μακράς διάρκειας από την πρώτη θεραπεία σε 20 μόλις λεπτά. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
1: τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
3: Ο Παναθηναϊκός.
1: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
3: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
1: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
3: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
1: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
5: Τι είναι αυτό που κάνει μια επιχείρηση τη δική σου επιχείρηση? Ο εξοπλισμός από το Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Έξυπνες, πρακτικές ιδέες σε έπιπλα όπως ξαπλώστρες, πουφ και πολλές ακόμα προτάσεις που χαρίζουν στυλ και άνεση σε κάθε χώρο. Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 2681-079-341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
6: Ο Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Πρέβεζας ενημερώνει τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας. Απευθύνεστε μόνο στους αδιούχους ηλεκτρολόγους για την κατασκευή, τη συντήρηση και τον έλεγχο της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης. Οι επαγγελματίες ηλεκτρολόγοι διασφαλίζουν την ορθή λειτουργία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και της ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας έναντι κινδύνων και βλαβών. Περισσότερα στο www.seiprevesa.gr και στο τηλέφωνο 2682-0-24911. ΣΕΙ Πρέβεζας. Ζούμε με ασφάλεια. Ζούμε καλύτερα.
24: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011, Καραβέλα 2, στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο Erect.gr.
25: Πώς

0: 7,6.
1: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, Σάγκερλακ, Ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης. Φιλοσόφων και Καραβέλα. Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.oikosdecor.gr.

0: στα 1200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinesi.gr.
1: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
2: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
1: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
2: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
1: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
3: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
4: 26. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
5: Έχετε δει τι παίζει στο app της BWIN? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπαιχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το.

radio.com. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φλεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: όνειρό σου. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
1: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
2: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Πρεμιέρα Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στον Sky.
3: Η ώρα είναι 12.
4: Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Ακινητοποιημένα είναι αυτή την ώρα τα οχήματα στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισίας από το ύψος του ΆΚΑ προς το Άλσο Συγκρού λόγω τροχαίου συμβάντος. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην κυκλοφορία των οχημάτων στις λεωφόρους Βασιλίσσης Σοφίας και Βασιλίσσης Αμαλίας προς τη Βουλή και στη Σταδίου. Απροσδιορίστη παραμένει η αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή που εξέτασε τη σωρό του τραγουδιστή. Η ιατροδικαστική εξέταση δεν κατέληξε σε σαφές συμπέρασμα ως προς τα αιτία θανάτου. Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Η νεκροψία έγινε παρουσία τεχνικού συμβούλου της οικογένειας του Γιώργου Μαζονάκη. Παράλληλα, οι δύο γιατροί που συνελήφθησαν χθες οδηγούνται το μεσημέρι στον εισαγγελέα με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης. Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία που εξετάζουν οι αρχές αφορά την πραγματική ώρα κατά την οποία ο Γιώργος Μαζονάκης έφτασε στο ιατρείο. Υλικό από κάμερες ασφαλείας δείχνει τον τραγουδιστή να εισέρχεται στο χώρο λίγο μετά τη μία το μεσημέρι. Την ίδια ώρα από τα στοιχεία του ΕΚΑΒ προκύπτει ότι η κλίση για την παραλαβή του έγινε στις 4.30 το απόγευμα. Το δεύτερο κρίσιμο ζήτημα αφορά το εάν η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης είχε ξεκινήσει πριν καταλήξει ο Γιώργος Μαζονάκης. Θα συγκροτηθεί επιτροπή από εξειδικευμένους ιατρούς και νομικούς που θα καθορίζει το πώς θα δουλεύουν τα κέντρα, όπως αυτό το οποίο επισκέφθηκε ο τραγουδιστής λίγο πριν χάσει τη ζωή του, ανακοίνωσε σήμερα σε συνέντευξη ο Άδωνης Γεωργιάδης. Πρώτο κουδούνι σήμερα στα σχολεία με τον καθιερωμένο αγιασμό για 1.250.000 μαθητές και μαθήτριες σε όλη τη χώρα. Στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Ανολιωσίων βρέθηκε ο Πρωθυπουργός. Είναι ένα από τα 240 σχολεία στην επικράτεια, τα οποία ανακατασκευάστηκαν πλήρως μέσω του προγράμματος Μαρία Ταγιανάκου. Μαζί με τα σχολεία που ανακοινήσαμε πέρυσι, πλησιάζουμε τα 700 και ελπίζω του χρόνου να έχουμε ξεπεράσει τα 1.000, σημείωσε μεταξύ άλλων ο κ. Μητσοτάκης. Πορεία αντιαγιασμού έκαναν στο μεταξύ γονείς και μαθητές του 14ου Δημοτικού Σχολείου στο Βόλο, αντιδρώντας τη συγχώνευση των τμήματων της 1ης και της 3ης Δημοτικού. Τρεις συλλήψεις έγιναν χθες στην περιοχή του Κορυδαλού μετά από συμπλοκή μεταξύ οδηγών. Ο καυγάς μεταξύ τριών επιβατών ενός οχήματος και δύο αναβατών μοτοσυκλέτας ξεκίνησε στη συμβολή της Πέτρου Ράλη και της Λεωφόρου Κηφισού. Φτάνοντας στην περιοχή του Κορυδαλού, ο οδηγός της μοτοσυκλέτας έκλεισε το δρόμο στο γιοταχή, το οποίο έπεσε πάνω στο δίκυκλο και στη συνέχεια προσέκρουσε σε κολόνα. Τραυματίστηκε ο οδηγός της μοτοσυκλέτας. Στη συνέχεια ακολούθησε άγρια συμπλοκή μεταξύ των υπολείπων επιβατών αλλά και ενός άλλου ατόμου που κατέφθασε στο σημείο με δεύτερη μοτοσυκλέτα. Προσήχθησαν 5 άνδρες ηλικίας από 27 έως 29 ετών, από τους οποίους συνελήφθησαν οι 3. 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 40 τραυματίστηκαν, 3 εκ των οποίων σοβαρά, στο δυστύχημα που σημειώθηκε χθες το απόγευμα με λεωφορείο που μετέφερε 45 Ολλανδούς τουρίστες στην Ανατολική Ελβετία, όπως ανακοίνωσε σήμερα η τοπική αστυνομία. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τουριστικό λεωφορείο προσέκρουσε σε κυκλίδωμα και ανετράπη. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, με τη Νέα Υόρκη να προετοιμάζεται για την κεντρική τελετή μνήμης στο σημείο 0, κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας. 25 χρόνια μετά στεκόμαστε στο πλευρό του Αμερικανικού λαού, ενωμένοι απέναντι στην τρομοκρατία, αναφέρει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του.
2: Σε Atlantic Kids Festival. Το Φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Απανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-1 της Κηφισιάς σε εξαναβολής αναμέτρηση του πρωταθλήματος και ανέβηκε στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, Αστέρας Τρίπολης και Άρης αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1. Για το τουρνουά μπάσκετ, νεόφυτος Χανδριώτης που διεξάγεται στην Κύπρο, στις 6 ο Άρης αντιμετωπίζει την Μακάμπη Τελαβίβ και στις 9 θα παίξουν Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας. Και οι δύο αναμετρήσεις θα μεταδοθούν από την τηλεόραση του Sky. Εξιτήριο από το νοσοκομείο της Βεσφαλίας πήρε μετά από περίπου 3 ημέρες νοσηλείας και αλλεπάλληλων εξετάσεων. Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, ο 18χρονος, ακραίος μέσο επιθετικός της Ντόρτμουντ, είχε νιώσει έντονη αδιαθεσία και έγινε αναγκαστική αλλαγή στον ντεμπούτο του στο Champions League την Τρίτη.
0: Πάμε επόμενη γραμμή.
3: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
5: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
6: Στην Αττική, σήμερα Παρασκευή, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Παρασκευή, αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με πρόσκαιρες συννεφιές το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά υπηρωτικά, όπου δεν αποκλείται να σημειωθούν τοπικές μπόρες κυρίως στα βόρειο-δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρειο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Το Σάββατο από το απόγευμα τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια και κυρίως στα βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Τέλος, την Κυριακή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και βόρεια, ενώ βελτίωση του καιρού αναμένεται σε αυτές τις περιοχές από το βράδυ και από τα δυτικά. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα υπηρωτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικόνι.
4: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
7: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 27 βαθμοί Κελσίου.
4: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Νεροχύτης Inox από 46 ευρώ.
8: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Όχι στους Κυριλέ.
2: Στην εντυμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά.
3: Εμείς έχουμε μια παροιμία στα μέρη μας που λέει στον πάτο ξυρίζουν τον καμπρό.

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στο Τι Να 'ναι. Καλή χρονιά, καλή χρονιά, καλή σχολική χρονιά. Γιατί καλή χρονιά έχουμε πει 1η Σεπτεμβρίου, που είναι και η πρωτοχρονιά, η κανονική πρωτοχρονιά. Καλή σχολική χρονιά με την ανακοίνωση του Δέλτα Σίγμα της ΟΛΜΕ, προκήρυξη στάσεων για τις υποχρεωτικές αργίες. Το Δέλτα Σίγμα της ΟΛΜΕ, για να καλύψει συνδικαλιστικά τους συναδέλφους, συναδέλφισες που βαριόνται να δουλεύουν, που τους ανατίθενται υποχρεωτικές υπερορίες, αποφασίζει να προκηρύξει πανελλαδικές κυλιόμονες μονόωρες τάσεις εργασίας από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026 μέχρι την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026. Μετάφραση. Έχει ανάγκη κάποια το σχολείο. Οι μαθητές έχουν κάποια ανάγκη και λέει ο διευθυντής, πήγαινε σε παρακαλώ να δουλέψεις αυτή την ώρα. Πρέπει να πας να δουλέψεις αυτή την ώρα. Είναι ώρα. Κάλυψε το να. Αρρώστησε ο άλλος. Τι να κάνουμε τα παιδιά, να τα μολύσουμε και όποιον πάρει ο χαρός. Η ΟΛΜΕ λέει, όπα, όχι, όχι, να τα μολύσουμε και όποιον πάρει ο χαρός. Για να καλύψει συνδικαλιστικά λοιπόν την τεμπελιά, την ανευθυνότητα και την απροθυμία κάποιων, ευτυχώς όχι των περισσότερων, από τους δασκάλους και τους καθηγητές να δουλέψουν, η ΟΛΜΕ με το καλημέρα της καινούργιας σχολικής χρονιάς εκδίδει μια ανακοίνωση. Το κακό είναι ότι καλύπτονται γενικώς αυτοί οι καθηγητές που βαριούνται να δουλέψουν και έτσι δεν θα απολυθούν όπως κανονικά θα έπρεπε. Διότι έχει ανάγκη το σχολείο, κάλυψε την, βαριέμαι, πρέπει να συνδέεται με απόλυση. Έχουν έκτακτες ανάγκες. Όλες οι επιχειρήσεις εδώ, αν αρρωστήσω εγώ, λέμε τώρα που δεν αρρωσταίνω ποτέ. Και που είναι σε κάποιον, θα κάνει την εκπομπή του Βουλαρίνου και πει: όχι, βαριέμαι, δεν έχω τίποτα. Κάνω τα φεύγει. Δηλαδή δεν θα μείνει καινή, δεν μπορεί να μείνει καινή η ώρα. Μπορεί να ήταν καλύτερο, δεν λέω, αλλά δεν θα μείνει. Αλλά θα μου πείτε, τα σχολεία είναι άλλο πράγμα, μαθητές είναι. Φαίνονται και στα αποτελέσματα της PISA τα κατορθώματα των, εντάξει, όχι μόνο των καθηγητών και των δασκάλων, πάνω και πρώτα απ' όλα των γονιών τα κατορθώματα φαίνονται, γιατί των γονιών κατορθώματα είναι τα περισσότερα από αυτά. Δηλαδή τις κοινωνίες γενικότερα.

Λοιπόν, στην υπόθεση Μαζονάκη, καταλαβαίνετε ότι το μεγάλο στο θάνατο του Μαζονάκη, το πραγματικό θέμα για όλους εμάς τους υπόλοιπους που δεν είμαστε συγγενείς του δικοί του άνθρωποι ή ο ίδιος, είναι η ασυλία που απολαμβάνουν όλοι αυτοί οι απατεώνες που βάζουν λέξεις μπροστά στις λέξεις θεραπεία και ιατρική. Κβαντική, ολιστική, έτσι, εναλλακτική. Να πούμε, δεν υπάρχει έτσι εναλλακτική θεραπεία, όπως δεν υπάρχει εναλλακτική πραγματικότητα. Άμα βλέπεις εναλλακτική πραγματικότητα, είσαι του γιατρού, του κανονικού γιατρού, που είναι γιατρού, του ψυχίατρου. Αντιστοίχως, εναλλακτική ιατρική δεν υπάρχει. Αν δούλευε, θα ήταν ιατρική σκέτο. Το ίδιο και οι θεραπείες. Παρ' όλα αυτά, η πολιτεία επιτρέπει, δίνει την άδεια σε όλους αυτούς, όχι μόνο να λειτουργούν, αλλά και να διαφημίζονται. Κβαντική ιατρός, θυμίζω, είναι και Καριστιανού, έτσι δεν

0: μόνο η γιατρός του Μαζονάκη που έχει εκπαιδευτεί στην κουβαντική ιατρική. Η γιατρός του Μαζονάκη που κανονικά με το που βλέπει κανείς αυτά τα επίθετα πρέπει να απομακρύνεται, αλλά και να μην τα δει μπορεί να ακούσει αυτό και να απομακρυνθεί.
1: Οι σχέσεις σώματος και ψυχής είναι άρρηκτη.

0: Το πιάσατε το υπονοούμενο μακριά. Όταν ακούς να λέει το κύτταρο που έχει ψυχή και τα λοιπά, λες εδώ δεν είναι, εδώ ήρθανε να μας πάρουν τα... Εν πάση περιπτώσει, ξαναλέω όμως, οι άνθρωποι θέλουν να ελπίζουν. Κακώς, αλλά θέλουν να ελπίζουν ότι μπορεί να υπάρχει κάποια θεραπεία που είναι πέρα από την κανονική ιατρική και η κανονική ιατρική για κάποιο λόγο, η πραγματική ιατρική δηλαδή, δεν την προσφέρει αυτή τη θεραπεία. Δεν μπορεί να συμβεί αυτό ποτέ. Άμα υπήρχε η θεραπεία, μια χαρά θα ήθελε να την προσφέρει η πραγματική ιατρική και λεφτά θα έβγαζε και εταιρείες θα βγάζαν λεφτά και. Δεν υπάρχει. Αλλά οι άνθρωποι θέλουν να ελπίζουν ότι μπορούν να μείνουν για πάντα νέοι. Ανοησία κατά τη γνώμη μου, περισσότερο δυστυχισμένοι γίνονται, αλλά το θέλουν. Θέλουν να πιστεύουν ότι μπορεί να υπάρχει κάτι που να θεραπεύει τα πάντα. Θέλουν να το πιστεύουν. Και αυτή την ελπίδα την εκμεταλλεύονται διάφοροι απατεώνες, διάφοροι έμποροι ελπίδας, οι οποίοι δρούν με την όχι την ανοχή απλώς, με την άδεια της πολιτείας. Είτε αυτή λέγεται Υπουργείο Υγείας, είτε Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Όλοι αυτοί, κανονικά, εάν η πολιτεία και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ήθελαν στα αλήθεια να προστατεύσουν τους πολίτες, θα έλεγα τι κβαντική ιατρός, κλείσιμο. Κλείσιμο γιατί δεν, κλείσιμο, είσαι επικίνδυνος. Σαμανική ιατρική, δηλαδή ιατρική του μάγου της φυλής. Κλείσιμο, τι σημαίνει ιατρική του μάγου της φυλής, καμία άδεια δεν παίρνεις. Και μόνο που έγραψες αυτό, δεν είσαι ικανός, είσαι επικίνδυνος για τους γύρω σου και για τους ανθρώπους που θα έρθουν να τους θεραπεύσεις από κάτι. Αυτό κάνει μια πολιτεία. Δηλαδή θέλω να πω, μου φαίνεται τρελό το ότι απ' τη μια και πολύ σωστά υποχρεώνει η πολιτεία τους αναβάτες των δικύκλων να φορούν κράνος, τους επιβάτες των ΙΟΤΑΧΗ να φορούν ζώνη, πολύ καλά, αλλά αφήνει ταυτοχρόνως, τους αφήνει τους ίδιους ανθρώπους να πηγαίνουν σε εναλλακτικές θεραπείες, σε εναλλακτικούς θεραπευτές. Είναι τρελό, γιατί και απ' τα δύο κινδυνεύουν ζωές. Δεν είναι αστρολογία που θα πιστέψεις κάτι το οποίο εντάξει, πάμε παρακάτω, τι έγινε να πούμε. Παπατζηλίκι αλλά περνάει. Μιλάμε για ιατρική τώρα. Δεν μπορεί να λες υποχρεωτικό το κράνος και απ' την άλλη. Αλλά άμα θες πήγαινε στον σαμανικό ιατρό. Δεν κολλάει. Πώς να το κάνουμε. Και βέβαια ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών πρέπει η φωλιά να είναι πιο λερωμένη από ότι μάλλον πρέπει να είναι κάπως λερωμένη η φωλιά. Θυμίζω ότι ο επικεφαλής, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, ο δήμαρχος για πάντα στις καρδιές μας και περιφερειάρχης Πατούλης, είχε πει
1: το 24 και το 25 δύο φορές οι επιτροπές ελέγχου, οι τριμελείς επιτροπές ελέγχου δεν κατέγραψαν στην έκθεση ελέγχου ότι υπήρχε τέτοιο μηχάνημα.
0: Πήγανε λοιπόν εκεί, υπήρχε το μηχάνημα που έκανε αυτή την διαδικασία, παρανόμως, αλλά πήγανε οι επιτροπές ελέγχου και δεν βρήκαν τίποτα, ρε παιδί μου. Λες, δεν βρήκαν τίποτα, 24, 25, το 26 το βάλανε οι κουφάλες.
2: Απλώς εγώ έχω μια καταγγελία η οποία μου λέει εδώ ότι το ιατρείο με αυτόν τον τρόπο λειτουργούσε τουλάχιστον 6 χρόνια.
1: Το ιατρείο με πλασμαφαίρεση.
2: Μάλιστα. Έτσι μου λέει.
1: Εγώ θα σας πω το εξής. Τότε, κοιτάξτε, πρόκειται περί τεράστιας απάτης και απατεώνων, προφανώς.
0: Θα εννοεί τους ελεγκτές που κάναν τον έλεγχο στο ιατρείο. Αυτό εγώ μπορώ να καταλάβω ως τότε έχουμε θέμα απατεώνων. Διότι άμα πας και βεβαιώνεις ότι κάτι δεν υπάρχει ενώ υπάρχει, είναι πολύ πιθανό να είσαι ο απατεώνας και εσύ που το βεβαιώνεις. Εκτός αν από αυτόν που έχει το μηχάνημα. Βέβαια υπάρχει και το ενδεχόμενο να το κρύψανε, παιδιά, το μηχάνημα.
1: Αντιλαμβάνεστε ότι ένας ιατρικός σύλλογος που πηγαίνει με το δικό του όργανο, όταν δεν βλέπει κάτι και καταγράφεται επίσημα και υπογεγραμμένα από αυτή την επιτροπή, και κλείνοντας μία πόρτα, μπορεί να έβγαζε ένα μηχάνημα από ένα άλλο κτίριο. Αυτό
2: απλώς για να το πω.
0: Αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει συμπαιγνία ανάμεσα στον ιατρικό σύλλογο, όχι, μπορεί όχι τον πρόεδρο ή αλλά κάποια μέλη, κάποιους ελεγκτές του ιατρικού συλλόγου και τους απατεώνες. Εκτός αν ο έλεγχος του ιατρικού συλλόγου, γιατί και τότε μιλάμε για θεσμοθετημένη συμπαιγνία, παίρνει ένα τηλέφωνο και λέει πότε θα είστε εύκαιροι για έλεγχο να περάσουμε, ή παιδιά σε καμιά εβδομάδα θα σας ελέγξουμε, εντάξει, ή παιδιά αύριο έρχεται ο έλεγχος, εντάξει. Ή αν ο έλεγχος γίνεται ως εξής, μπαίνει μέσα η ελεγκτική επιτροπή, ήρθαμε για έλεγχο, βεβαίως, τι θέλετε, έχετε τίποτα παράνομο εδώ μέσα, όχι κύριε, τι λέτε, ωραία, εντάξει, τίποτα παράνομο, άδεια, πάρτε το, ελέγχθηκε. Μη βγαίνετε στα κανάλια. Πείτε, είμαι άρρωστος. Έχω το στομάχι μου. Έχει πάει 3 και 5,5. Έχω πάθει γαστρεντερίτιδα. Με πάει νερό. Και δεν μπορώ να βγω στην τηλεόραση. Δηλαδή, λέει ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου ότι ο έλεγχος στην ουσία δεν γίνεται. Είναι μόνο τυπικός. Πάνε για τα έτσι, για να βάλουν μια υπογραφή. Γιατί αν δεν είναι μόνο τυπικός ο έλεγχος και αν δεν προειδοποιούν από πριν ότι έρχονται και αν μπορούν να ανοίξουν όποια πόρτα θέλουν για να δούνε τι γίνεται εκεί μέσα πίσω από αυτή την πόρτα, όπως θα έπρεπε κανονικά να είναι έλεγχος, και παρόλα αυτά έχουν βεβαιώσει ότι δεν υπάρχει κανένα μηχάνημα, να ζει με τους γιατρούς που συνελήφθησαν, πρέπει να συλληφθούν και οι ελεγκτές. Σιγά βρε γατάκια, μη συλληφθούν οι ελεγκτές, είστε παλαβοί. Μιλάμε ότι ο Ιατρικός Σύλλογος είναι συνδικαλιστικό όργανο. Χωνεύτε το, το παρουσιάζουν ως επιστημονικό. Τρίχες κατσαρές. Συνδικαλιστικό όργανο είναι. Και γι' αυτό κανένας γιατρός ποτέ δεν τιμωρείται από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Ή αν τιμωρηθεί για λίγο έτσι για τα μάτια του κόσμου, άμα μας πιάσουν και βγούμε στα κανάλια.
3: Όταν πάτε να κάνετε ένα έλεγχο σε ένα ιατρείο, δεν βλέπετε ότι υπάρχει ένα site που διαφημίζει αυτό το ιατρείο, δεν βλέπετε τι υπάρχει μέσα σε αυτό το site.
1: Εγώ αν το βλέπω, έχουμε κάνει εκκλησία.
3: Όχι, η επιτροπή που έχει πάει δεν έχει δει το site.
1: Εσείς γιατί δεν το είδατε, κύριε Κεφαλογιάννη, που κάνετε ιατρικό ρεπορτάζ?
0: Κάνει ότι δεν καταλαβαίνει ο πρόεδρος ο Πατούλης. Δεν του είπε κανείς να ελέγξει 15.000 site. Του είπε αυτό στο οποίο γίνεται ο έλεγχος. Θα πάμε αύριο να κάνουμε έλεγχο στη Δήμητρα. Για να δούμε και το site της Δήμητρας, να δούμε τι πουλάει στους ασθενείς της. Αλλά θα μου πεις, αυτό το κάνεις όταν στα αλήθεια θέλεις να ελέγξεις. Όχι να εξυπηρετήσεις συναδέλφους και να... γιατί μπορεί αύριο να σε εξυπηρετήσουν και εσένα που ξέρεις. Το κάτω-κάτω, παιδιά, ο ιατρικός σύλλογος δεν έχει καμία αρμοδιότητα, μόνο κάτι αδειοδοτήσεις δίνει.
1: Εμείς δεν είμαστε αστυνομία. Αυτή τη στιγμή, αν κάποιοι παραβιάζουν και παρανομούν, υπάρχουν και άλλα όργανα της πολιτείας.
3: Ναι, εμείς αυτό
1: που
3: κάνουν,
1: εκ του νόμου να κάνουμε είναι να δίνουμε αδειοδοτήσεις.
0: Σε όποιον μας ζητάει χωρίς κανέναν έλεγχο. Αυτή είναι η δουλειά μας. Να μοιράζουμε άδειες αριστερά και δεξιά. Πάει η αστυνομία να τσεκάρει αν αυτό το μηχάνημα της, πώς το λένε, πλασμαφαίρεση, θα πάει ο αστυνομικός να δει αν το τέτοιο της πλασμαφαίρεση είναι πλασμαφαίρεση. Ρε, μας κοροϊδεύετε. Μας κοροϊδεύετε. Αλλά μπορεί και να το αξίζουμε κιόλας.
2: Ο μόνος τρόπος για να ελέγξει ο ιατρικός σύλλογος είναι μία καταγγελία.
1: Προφανώς, εκτός από τον δειγματοληπτικό έλεγχο, κύριε Τσούνη και κύριε Κούτρα, και θα παρακαλέσω να βγει αυτό το συμπέρασμα και μέσα από την εκπομπή σας, αυτή τη στιγμή ο Ιατρικός Σύλλογος μπορεί με τις επιτροπές να πηγαίνει ανα πάσα στιγμή σε κάποιο γιατρείο, το οποίο προσφανώς γίνονται αδόκιμες ενέργειες, τις οποίες όταν πηγαίνουμε δειγματοληπτικά ενδεχομένως να τις έχουμε δει. Γιατί? Να τις έχουμε δει. Γιατί μπορεί να κρύβουν κάτι και να το εμφανίζουν.
0: Ο μόνος τρόπος να κρύβουν κάτι είναι να έχουν ειδοποιηθεί για τον έλεγχο. Έλεγχος για τον οποίο έχουν ειδοποιηθεί ελεγχόμενοι δεν είναι έλεγχος, είναι απάτη. Είναι συμπαιγνία ανάμεσα στον ελεγκτή και τον ελεγχόμενο. Όχι, γιατί μην ξεχάσουμε και τα βασικά. Είπαμε, η Πίζα βλέπει ότι οι μισοί Έλληνες έχουν πρόβλημα κατανόησης κειμένου. Υπάρχουν και οι άλλοι μισοί. Το μεγάλο πρόβλημα, ξαναλέω, είναι ότι επιτρέπει η πολιτεία κανονικότατα άνθρωποι να διαφημίζουν υπηρεσίες που είναι, που είναι απάτη, που βάζω σε κίνδυνο ζωές, που είναι παπατζηλίκι. Και αν είναι παπατζηλίκι σε πράγματα, στην ιατρική παπατζηλίκι οδηγεί σε θάνατο ή σε επιδείνωση ασθένειας. Οπότε, όπως απαγορεύεις και κλείνεις και βάζεις πρόστιμο σε αυτόν που φοράει κράνος, έτσι απαγορεύεις τις διάφορους προσδιορισμούς μπροστά στην ιατρική. Απαγορεύεις τα εναλλακτικά ή τους υποχρεώνεις, όταν θέλουν να είναι κβαντικοί ιατροί, σαμανικοί ιατροί, να γράφουμε μεγάλα γράμματα.

0: Απ' την άλλη και οι απαντώνες άνθρωποι δεν είναι. Δεν πρέπει και αυτοί κάπως να ζήσουν. Πρέπει να έρθει η ανάπτυξη. Αυτοί δεν βοηθούν στην ανάπτυξη. Καθώς τόσα κορόιδα υπάρχουν που νομίζουν ότι μπορούν για πάντα να ζήσουν, για πάντα να είναι, για πάντα να είναι. Υπάρχουν θεραπείες, αλλά μας τις κρύβουνε. Λοιπόν, πάμε σε κάτι που δεν είναι καθόλου εναλλακτικό, είναι πολύ ωραίο και σας δίνει τη δυνατότητα φέτος να τρέξετε μέσα στην ιστορία. Νέα διαδρομή 5 χιλιόμετρων στην αρχαία Θήρα, στο Καμάρι και φυσικά οι εμβληματικές διαδρομές στην Καλντέρα, στο μονοπάτι που ενώνει την Ία με τα Φυρά. Όλα αυτά στο Santorini Experience 16 με 18 Οκτωβρίου. Δηλώστε συμμετοχή τώρα στο santoriniexperience.com. Νέα χρονιά, νέα αρχή και αν είστε νέος φοιτητής, το να βρείτε το κατάλληλο σπίτι δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο, γι' αυτό ακούτε τι πρέπει να προσέξετε. Πρώτα απ' όλα να είναι στο budget που θέλετε, από εκεί πέρα να είναι σε κάποιο στρατηγικό σημείο, δηλαδή και σχετικά κοντά στη σχολή, αλλά και σε καλή απόσταση από καφετέριες και μπαράκια. Επίσης να τσεκάρετε αν είναι επιπλωμένο με τα βασικά, για να μην έχετε έξτρα έξοδα και να σιγουρευτείτε πως υπάρχει θέρμανση για να μην είναι δύσκολος ο χειμώνας. Όσο για το ρεύμα, φροντίστε να βάλετε το σωστό, το διαβασμένο, το φοιτητικό, το ΔΕΗ My Home for Students Plus. Όχι σκέτο, συγγνώμη. Το ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Σημειώστε. Καφές κάθε μέρα δώρο από τα Coffee Island. Το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από τον Κοτσόβολο. Φοιτητικό σπίτι χωρίς ΔΕΗ My Home for Students δεν γίνεται. Μπείτε στο ΔΕΗ.gr και θα καταλάβετε.
1: Οι σχέσεις σώματος και ψυχής είναι άρρηκτη. Δεν μπορώ να αποσπάσω το ένα κομμάτι από το άλλο. Σε κάθε κύτταρο υπάρχει και η ψυχή, υπάρχει και το υλικό στοιχείο.
2: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα, στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής, μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
3: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
4: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
5: Τσεκ.
4: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρηκες για να υπογραμμίζω.
6: Τσεκ.
4: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
5: Και αυτά τσεκ.
4: Δοχιά και κλασάρια να το οργανώνω.
6: Τσεκ.
4: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
7: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
5: Σχολικά, τσεκ.
7: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
8: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
9: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα.
6: Μάθετε περισσότερα στο lambers.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
10: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
11: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα από την 1η Κυριακή του Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
12: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
13: Τρεις ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίχτος Πασχαλίδης,

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισίας από το ύψος του ΆΚΑ προς το Αλσοσυγκρού λόγω τροχαίου συμβάντος. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στις Βασιλίσσης Σοφίας και Βασιλής Αμαλίας προς τη Βουλή, καθώς και στη Σταδίου. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα μέτρα στήριξης των πολιτών εφόσον δεν υπάρξει αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων, άφησε σήμερα μέσω του ΣΚΟ Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Τονίσε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί τις εξελίξεις και στις τιμές και εφόσον οι συνθήκες το απαιτήσουν, θα προχωρήσει συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Απροσδιόριστη παραμένει η αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή που εξέτασε τη σωρό του τραγουδιστή. Η ιατροδικαστική εξέταση δεν κατέληξε σαφές συμπερασμός προς τα αίτια του θανάτου. Αναμένεται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Θα συγκροτηθεί επιτροπή από εξειδικευμένους γιατρούς και νομικούς που θα καθορίσει το πώς δουλεύουν κέντρο, όπως αυτό το οποίο επισκέφθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης λίγο πριν χάσει τη ζωή του, ανακοίνωσε σε συνέντευξη του Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία για το περιστατικό με τον καυγά οδηγών οχήματος και μοτοσυκλετών χθες το βράδυ στην περιοχή του Κορυδαλού και την επεισοδιακή καταδίωξη που οδήγησε σε τροχαίο με έναν τραυματία. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, με χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
5: Ζούμε σε δυστοπικούς καιρούς.
6: Πλησιάζει ο καιρός όπου ξεκινάτε να μας διώκετε για τις ταυτότητες.
7: Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού.
6: Αλλά θα σας πάμε τα πακαρότσα. Όπα!
8: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας ο κόμπας.
9: Στους εντάξει λέμε ναι.
10: Η κερκυραία πια Μαντώνα δείχνει ότι η ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζεις. Κυριάκος Μητσοτάκης.
11: Στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι.
12: Το Χάρβαρντ έρχεται στην Ελλάδα. Το Γέιλ έρχεται στην Ελλάδα.
13: Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι στους κυριλέ.
14: Στην εντυμότητά μας θα βρούμε τα λεφτά.
15: Εμείς έχουμε μια παροιμία στα μέρη μας που λέει «Στον πάτο ξυρίζουν τον καμπρό».

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ότι Να Είναι. Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου, Ρούλα Βρετάκου, Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο. Ουρανία Μάνο, περπατάω Ζήνωνος και σε ακούω Ντόλμπι. Είσαι πολύ τυχερή, Ουρανία, και μπράβο σου, ο Θανάσης. Πόσο μπροστά ήσουν για κβαντική γιατρό Καριστιανού? Μόνο γι' αυτό. Αυτά εντωμεταξύ τα έχουμε παραδώσει χρόνια τώρα αυτά τα μαθήματα, ότι μπροστά όταν βλέπετε ιατρική και μπροστά επιθετικό προσδιορισμό να φεύγετε μακριά. Γιατί υπάρχει η ιατρική και η θεραπεία. Όλα τα... Αν ήταν θεραπεία δεν θα ήταν εναλλακτική. Θα ήταν θεραπεία. Ελάτε, σας θεραπεύουμε. Θα ήταν ιατρική. Όταν χρειάζεται να προσδιοριστεί η ιατρική και η θεραπεία, πάει να πει ότι δεν πολύ λειτουργούν. Κασελίστας, Γνήσια Θύρα 21, το κράτος ελέγχει μόνο. Ένα, αν το ζητήσει ο υπουργός. Δύο, αν πέσει καταγγελία, όχι. Τρία, αν έχουμε νεκρούς. Πολύ σωστά. Ο Μιχάλης, είχαν και οι Σαμάνοι μηχά μνήματα πλασμαφαίρησης. Μιχάλη, η απάτη γίνεται σε όλες τις πλευρές. Δηλαδή, πάμε να κοροϊδέψουμε και αυτούς που πιστεύουν σε εξελίξεις της τεχνολογίας. Διάφορα θέλουν κάτι πιο τεχνοκρατικό, να τους πούμε, και σε άλλους που θέλουν και τους άλλους που θέλουν να είναι σε μια επαφή με τη φύση και το παρελθόν. Γι' αυτό και πλασμαφαίρεση και σαμανική αντρική.

έγραψε, δεν το βρίσκω, είναι πολλά τα μηνύματά σας και σε ευχαριστώ, ότι υπάρχουν και κανονικοί γιατροί που μπορεί να είναι χασάπιδες, να μην είναι. Ναι, αλλά εδώ λέμε ότι όταν ο άλλος σου βάζει μπροστά σαμανικά και τέτοια και κεφαντικά, είναι σίγουρα απατεώνας. Δεν λες μπορεί να είναι καλός, μπορεί και να μην είναι. Δηλαδή δεν υπάρχει καλός κεφαντικός γιατρός, δεν υπάρχει καλός απατεώνας, δεν υπάρχει καλός άνοιξε δία από τη ΔΔΕ είμαι. Οπότε αποκλείουμε αυτούς που είναι σίγουρα και μετά ελπίζουμε να πέσουμε σε έναν καλό κανονικό γιατρό. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, να μην ξεχάσω παιδιά, γιατί τώρα συνεχίζεται η ψηφοφορία για τα νέα χαρτονομίσματα του ευρώ. Έχεις ψηφίσει, Δήμητρα? Είναι τα νομίσματα με τα οποία θα κυκλοφορούμε και σας δίνουν τη δυνατότητα να πείτε ποιο σας αρέσει. Εγώ έχω ψηφίσει ήδη. Ναι, και εννοείται ότι αυτό που έχω ψηφίσει είναι το ωραιότερο, δεν το συζητώ. Και ελπίζω να συμφωνούν μαζί μου και οι πολίτες. Υπάρχουν υπάρχουν δύο κατηγορίες. Το ένα έχει προσωπικότητες, Μπετόβεν, Κάλλας, γιατρό της Ειρήνα, έχουν τέτοιες. Και το άλλο έχει πουλιά. Πτηνά εννοώ, Δημήτρα. Πτηνά. Ωραίο δεν θα ήταν το ένα να έχει και το άλλο του Μπετόβεν, το πουλί του Μπετόβεν. Και σε αυτή την περίπτωση θα ψήφιζα πουλιά. Αλλά τώρα δεν έχει του Μπετόβεν και των άλλων, οπότε ψηφίζω προσωπικότητες. Και επίσης υπάρχει και διαφορετικοί τρόποι σχεδιασμού, γραφιστικά των προσωπικότητων ή των πτηνών. Οπότε μπείτε να ψηφίσετε, ρε. Είναι τα νομίσματά μας. Πάμε να κερδίσουμε εμείς που θέλουμε τις προσωπικότητες. Μην κερδίσουν αυτοί που θέλουν τα πουλιά. Όχι ότι έχουν κάτι κακό τα πουλιά, αλλά λέμε. Η εκπομπή είναι συμπεριληπτική, δεν θα σας πω το site στο οποίο ψηφίζετε, γιατί είναι στην Κεντρική Τράπεζα κάπου. Άμα γκουγκλάρετε νομίσματα ευρώ ψηφοφορία, θα το βρείτε εύκολα. Αλλά ψηφίστε, ρε, μην είστε. Θα μου πεις, ναι. Δεν έχει 500 άρικα πια. Εγώ αυτό με στεναχωρεί.

0: με έναν άνθρωπο που θέλω να μιλήσω εδώ και μία εβδομάδα. Ήταν να μιλήσουμε όταν μίλησα με τον Ανδρέα Πανάγο για το Primer. Δεν τα καταφέραμε, που δικό μου λάθος. Αλλά ήθελα να του μιλήσω, γιατί αυτό που συμβαίνει στο Ολυμπιακό Στάδιο το τελευταίο αρκετό καιρό είναι κάτι μοναδικό και πια φαίνεται και στο μάτι. Δηλαδή, μέχρι πρώτα έβλεπες τα εργοτάξια, πήγαινες και ήταν κάπως. Τώρα φαίνεται και στο μάτι. Το πράγμα έχει αλλάξει πάρα πολύ. Το είδα και στο Primer, το είδα και στις μπάλες. Μιλάω με τον Κωνσταντίνο Χαλιορή, που είναι ο ακριβώς τίτλος, ποιος είναι?
1: Καταρχάς, καλησπέρα από το ΆΚΑ. Ο ακριβώς τίτλος είναι Συντονιστής Γενικός Διευθυντής.
0: Συντονιστής Γενικός Διευθυντής του ΆΚΑ, ο άνθρωπος ο οποίος είναι υπεύθυνος για αυτά που συμβαίνουν στο ΆΚΑ και είναι καλά. Και πόσο καιρό συμβαίνουν, πόσο καιρό προσπαθείτε?
1: Εγώ προσπαθώ τα τελευταία 6,5 χρόνια.
0: 6,5 χρόνια, όπου είσαι σε αυτή τη θέση και την οποία όταν αναλάβατε ήταν τα πράγματα πώς?
1: Ας μην σας πω τι παραλάβαμε.
0: Όχι, να μου πείτε.
1: Παραλάβαμε.
0: Όχι, να μου πείτε τι παραλάβατε. Εγώ αυτό ρωτάω.
1: Σχεδόν δεν παραλάβαμε τίποτα. Το στείνουμε από την αρχή και δυστυχώς δεν είναι απλά ότι στείνουμε ό,τι δεν παραλάβαμε. Είναι ότι λύνουμε και θέματα από το παρελθόν που ακολουθούσαν. Δηλαδή, αρκετές παθογένειες, οι οποίες αυτή τη στιγμή με τη βοήθεια της πολιτείας, γιατί αν η πολιτεία δεν θέλει, καταλαβαίνετε και εμείς δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι, και με τη στήριξη της πολιτείας. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε έναν δρόμο που θα δώσουμε στον κόσμο πολύ σύντομα ένα Ολυμπιακό στάδιο, ένα Ολυμπιακό συγκρότημα τελείως διαφορετικό από αυτό που παραλάβαμε.
0: Παθογένειες του παρελθόντος, μιλάτε, ξέρω εγώ, η στατικότητα του στεγάστρου. Και αυτό ακόμα είναι υλικό σας.
1: Ακριβώς και αυτό είναι μέσα στα δικά μας, στις δικές μας ενέργειες. Ήταν ότι με το που ήρθαμε εδώ, όλη η ομάδα, δεν είναι μόνο ο Γενικός Διευθυντής, είναι το Δέλτα Σίγμα, είναι ο Υπουργός, το Υπουργείο, είναι το ίδιο το γραφείο του Πρωθυπουργού, το οποίο καθημερινά ενημερώνεται και ενδιαφέρεται για το έργο. Μας ζητήθηκε και από μένα προσωπικά να μπούμε στη διαδικασία να το φτιάξουμε σχεδόν από την αρχή και να λύσουμε όλες αυτές τις παθογένειες που είπα και πριν, που μέσα σε αυτά, πολύ σωστά το είπατε, είναι και η στατικότητα του στεγάστρου. Έγινε λοιπόν η
0: Έπεσε η γραμμή. Στηρίξαμε το στέγαστρο, έπεσε η γραμμή. Να ξαναπάρουμε τον κύριο Χαλιορή, γιατί το στέγαστρο, το οποίο να πω, ήταν το πρόβλημα, ήταν στατικότητας, έτσι το ακούσατε κι εσείς. Δηλαδή δεν ήταν πρόβλημα συντηρήσεως. Εξ αρχής δεν είχε κατασκευαστεί με τον καλύτερο, δηλαδή με μελέτες στατικές. Αυτό που λέμε, οπ, είμαστε ασφαλείς. Και συζητάμε για τους κουαντικούς γιατρούς. Θα μου πείτε, τότε είχαμε να είμαστε περήφανοι για Ολυμπιάδες. Οπότε δεν είχαμε. Τώρα εντάξει, βάλτο. Βάλτο εκεί, μωρέ. Τι έγινε, να πούμε, φιλότιμο. Εντάξει. Κύριε Χαλιορή.
1: Ναι, εδώ είμαι. Εδώ.
0: Ωραία, εντάξει. Έλεγα, έπεσε το. Στηρίξαμε το. Και έπεσε γραμμή. Στηρίξαμε το στέγαστρο, αλλά έπεσε γραμμή.
1: Είναι και άλλες πολλές παθογένειες. Δηλαδή, για πρώτη φορά θα έχουμε την απόλυτη αδειοδότηση όλου του συγκροτήματος, με απόλυτη ασφάλεια, με στήριξη στην αθλητική οικογένεια.
0: Εννοείται δεν υπήρχε αδειοδότηση.
1: Πλήρη αδειοδότηση όχι, υπήρχε μια αδειοδότηση που είχε γίνει το 2004 και που γινόταν κάθε χρόνο μια, να το πω έτσι, μια ανανέωση εκείνης αδειοδότησης. Δεν ήταν απόλυτα όπως θα έπρεπε να είναι. Σήμερα είναι και είμαστε πολύ περήφανοι, αλλά ίσως το πιο σημαντικό είναι ότι ο σχεδιασμός, αυτό που ήδη υλοποιούμε, είναι ένα μεγάλο αστικό Ολυμπιακό πάρκο που θα μπορεί όλος ο κόσμος να έρθει να περπατήσει, να κάνει τη βόλτα του και να παρακολουθήσει είτε αθλητικές, πολιτικές και κοινωνικές εκδηλώσεις.
0: Το οποίο το κάνει ήδη, θέλω να πω, μιλάω για μένα. Εγώ παίρνω τα παιδιά και με την Έφη και πάμε και κάνουμε ποδήλατο στο Ολυμπιακό Στάδιο.
1: Όχι όμως ένα χώρο τόσο φιλικό, για να είμαστε ειλικρινείς. Δεν είχε τόσο πράσινο όσο έπρεπε να έχει.
0: Όχι.
1: Δεν είχε χώρους αναψυχής, δεν είχε χώρους εστίασης. Αυτό λοιπόν είναι που σήμερα βελτιώνουμε.
0: Αλλά το ποδήλατο θα μείνει, θα μπορούμε να το κάνουμε.
1: Όχι απλά θα μείνει, θα δημιουργηθούν και ποδηλατόδρομοι, θα δημιουργηθεί και μια πολύ ωραία πολιτιστική διαδρομή, ναι, η οποία ο κόσμος δεν το ήξερε. Μέσα στο Ολυμπιακό Συγκρότημα υπάρχουν 5 αρχαιολογικοί χώροι, οι οποίοι εμείς τώρα σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού, ναι, αυτοί οι χώροι θα αναδειχθούν, συντηρούνται ήδη, θα αναδειχθούν και θα δημιουργηθεί μια πολιτιστική διαδρομή, οπότε θα υπάρχει και ένα ενδιαφέρον αρχαιολογικής άποψης, από αρχαιολογικής άποψης. Μην ξεχνάμε τις αρχιτεκτονικές κατασκευές του Καλατράβα, μην ξεχνάμε τις μεγάλες συναυλίες, μην ξεχνάμε όλα αυτά. Είναι ένα καινούριο Ολυμπιακό συγκρότημα.
0: Οι μεγάλες συναυλίες που είναι πολύ μεγάλες και πολλές πια. Δηλαδή είναι, θέλω να πω, είναι μόνο, είναι Maiden, Metallica, το Primer, το Festival, Άννα Βύση τώρα, μετά έχει το, έχει Άνιμα.
1: Έχουμε πάρα πολλές, έχουμε δεκάδες εκδηλώσεις. Εγώ θα ήθελα να σας καλέσω και το απόγευμα της Κυριακής που υπάρχει μια ανοιχτή εκδήλωση γιόγκα επάνω στον περιβάλλοντα χώρο με ένα κοινωνικό αποτύπωμα. Ποιο είναι αυτό, η συμμετοχή, υπάρχει ένα αντίτιμο για τη συμμετοχή που αυτή η συμμετοχή είναι κάτι σαν, σαν αυτό που κάνετε εσείς με το όλοι μαζί μπορούμε.
0: Ναι.
1: Προσπαθούμε και εμείς έτσι σε μικρότερο επίπεδο. Η συμμετοχή λοιπόν η οποία θα υπάρχει θα αγοραστούν δέντρα και θα φυτευτούν στον περιβάλλοντα χώρο του ΆΚΑ.
0: Τέλος πάντων, από ό,τι καταλαβαίνω, το ΆΚΑ θα συνεχίσει να είναι αυτό που είναι τα τελευταία χρόνια. Αυτό που με ενδιαφέρει εμένα δηλαδή και θέλω να πιστεύω
1: ότι αυτούς που ακούνε. Όχι,
0: όταν λέω αυτό που είναι ότι
1: θα είναι πολύ καλύτερο.
0: Ακόμα καλύτερα, αλλά θα είναι ένας χώρος που θα πηγαίνουμε για live, φεστιβάλ, ποδήλατα και θα είναι και ακόμα καλύτερος από ό,τι είναι τώρα.
1: Και πολλές κοινωνικές εκδηλώσεις. Εμείς θέλουμε το ΆΚΑ να το αγαπήσει ο κόσμος. Γιατί ξέρετε, πολύ ωραία τα έργα, πολύ ωραία όσα γίνονται αυτή τη στιγμή. Το θέμα είναι ο κόσμος να σεβαστεί το χώρο, να τον αγαπήσει. Άρα, ο μόνος τρόπος είναι να ανοίξουμε τις πόρτες ώστε ο κόσμος να έρθει κοντά στο Ολυμπιακό μας συγκρότημα.
0: Γιατί είναι και ένα, ας το πούμε, πάρκο με την ευρύτερη έννοια του όρου, το πάρκο που έχει πέντε δέντρα, που είναι μέσα στην πόλη. Μέσα-μέσα δηλαδή, μέσα στον αστικό τριγύρω, είναι πυκνοκατοικημένο τριγύρω, δεν είναι στιγκά, σε κάποια άκρη της πόλης.
1: Είναι 1100 στρέμματα, αλλά θα σας πω κάτι που νομίζω δεν το ξέρετε. Ίσως ποτέ δεν είχατε αναρωτηθεί γιατί δεν έχουν μεγαλώσει τα δέντρα. Παρότι κάνετε όπως είπατε βόλτα με την οικογένειά σας,
0: ναι, δεν είχατε αναρωτηθεί. Είναι ότι δεν αναρωτηθήκα.
1: Δεν είχαν μεγαλώσει τα δέντρα γιατί πολύ απλά το 2004 τα δέντρα στο ΆΚΑ είχαν φυτευτεί με τις γλάστρες τους.
0: Από βιασύνη.
1: Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω γιατί εγώ το 4 δεν σας κρύβω, δεν ήξερα καν τι είναι το ΆΚΑ. Λοιπόν, απλά θέλω να σου πω, έτσι ξεκίνησα λοιπόν λέγοντας ότι κλείνουμε πληγές από το παρελθόν. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε το πόσο δύσκολο είναι να αφαιρεθούν αυτά τα δέντρα, να προστατευτούν όσα μπορούν να διασωθούν, να ξαναφυτευτούν με κανονικές διαδικασίες. Και πλέον αυτό το διάστημα έχουν φυτευτεί πάνω από 1817 νέα δέντρα και περίπου 3.500 καινούργιοι θάμνοι. Άρα λοιπόν θέλουμε να ξαναπρασινίσει το ΆΚΑ, θέλουμε να ξαναγίνει ζωντανό, να είναι όπως είπαμε ένα μεγάλο πάρκο, αστικό Ολυμπιακό πάρκο.
0: Και θα προστατεύεται φυσικά.
1: Και να προστατεύεται, και να προστατεύεται, αλλά
0: γιατί
1: και να
0: γιατί δυστυχώς αν
1: όλοι
0: τα πάρκα, ναι, για να το σεβαστούμε όλοι δεν γίνεται. Υπάρχουν και πάντα κάποιοι λίγοι που δεν θα σέβονται και γι' αυτό εκεί χρειάζεται η προστασία από αυτούς που δεν θα σέβονται.
1: Και σας μιλάω από αθλητικό χώρο, θα σας πω ότι μου δώσατε μια εξαιρετική πάσα, γιατί αυτό το οποίο δρομολογείται αυτή τη στιγμή από όλη τη διοίκηση και τη διεύθυνση του ΆΚΑ είναι τα έργα συντήρησης και διαχείρισης μόλις τελειώσουν τα μεγάλα. Νομίζω ότι αυτό δεν έχει ξαναγίνει, όχι για το ΆΚΑ ενδεχομένως και για άλλους πολλούς οργανισμούς. Άρα ήδη σχεδιάζουμε την επόμενη μέρα.
0: Πολύ ευχαριστώ.
1: Και πώς όλα αυτά που σήμερα τα βλέπουμε και που χαιρόμαστε, πώς όλα αυτά θα διατηρηθούν στον χρόνο και θα ξαναφτάσουμε στο επίπεδο που είχαμε φτάσει πριν από λίγα χρόνια.
0: Πολύ ευχαριστώ όλο αυτό. Κύριε Χαλιορή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Σας περιμένω στις εκδηλώσεις να ευχηθούμε και καλή επιτυχία στη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, γιατί πρέπει κάποια στιγμή να ενωθούμε όλοι αυτοί που τρέχουμε σε αυτές τις εγκαταστάσεις και να κάνουμε και κοινές δράσεις και πολλές συνέργειες.
0: Ωραία θα ήταν. Λοιπόν, κύριε Χαλιορή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ, να είστε καλά.
0: Καλό μεσημέρι. Και ποδηλατάρα και δέντρα και σκιά. Γιατί αυτό το θα προμπιέρομαι ποδηλατάρα. Άμα έκανε ζέστη, έλειωνες. Δεν πλένεις, κάνει ζέστη, δεν μπορώ να πάω για ποδηλάτο. Σούπερ. Λοιπόν, όλοι μαζί μπορούμε, το ακούσατε. Από σήμερα να ξέρετε ότι έχουν ανοίξει και τα εκδοτήρια στο Παναθηναϊκό στάδιο. Έτσι και μπορεί να προμηθευτείτε και από εκεί τα εισιτήριά σας. Εκτός από το ticketmaster.gr και εκτός από τα δύο, πώς θα το πω, στο Κολωνάκι και στο Σύνταγμα που έχουμε πει τις προηγούμενες μέρες. Λοιπόν, Παναθηναϊκό στάδιο, τα εισιτήρια για τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, για τη φετινή μεγάλη συναυλία, γιατί κάθε χρόνο πια το Όλοι Μαζί Μπορούμε έχει μια μεγάλη συναυλία. Αυτή τη φορά αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο, διαφημίσεις μετά και πάλι μαζί. Άντε και Κόλλιο Μιχάλη, δεν πειράζει, δεν είμαι στις καλές μου, να τον βγάλουμε.
2: Στα γρήγορα που λες, ανεβαίνοντας την Κηφισίας από το ΟΑΚΑ προς την Οδό Πεντέλης, προς το δάσος Συγκρού, υπάρχει μποτιλιάρισμα. Πιάστε τις εναλλακτικές, φίλες και φίλοι, Πεντέλης, Κιμής και τα λοιπά. Κίνηση, τα σχολεία τελείωσαν τώρα για σήμερα και έτσι άρχισε η κίνηση. Σταδίου Βασιλής Σοφίας και Βασιλής Αμαλίας προς τη Βουλή φυσικά, Σκαραμαγκάς και Άνοδο Κηφισού.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Διαφημίσεις μετά και πάλι μαζί.
3: Η σχέση σώματος και ψυχής είναι άρρηκτη.

Shop.gr. Έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα, εξοικονομώντας χρόνο στο massoutis.gr. Στο νέο

0: Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσας.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
0: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
3: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι και Φυσιά Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ στο βολέι.
4: Ποιο βολέι?
5: Ποιο match?
4: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Τι απόσουν?
7: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
6: Μάλιστα.
7: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμεινο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
6: Α, ωραία.
7: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμεινο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
6: Θες να μου πεις κάτι?
7: Θα σου πω σε 6 μήνες.
8: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνεις σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Με το πρώτο φως να δόθει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά. Βρήκαμε καταφύγιο ο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
10: Μπλε ώρες. Η νέα συγκρονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Πρεμιέρα, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ.

0: Ο Αλέξανδρος με ρωτάει, θα παραβρεθείς αύριο στη δέθια ομιλία του Νίκου? Δύο χωρατατζίδες δεν χωράνε, ρε παιδιά. Ένα τα λέει. Και δεν μπορώ να πω και τόσο καλά χωράτα όσο ο Νίκος. Μια και μιλάμε για δεθ, γρήγορα να προλάβουμε. Μίλησε και η κόρη του Κωνσταντόπουλου. Πήγε στη δεθ εκεί και καμία έκπληξη. Και αυτή έχει όραμα, παιδιά.
1: Έχετε τυπωμένο το πρώτο κεφάλαιο του προγράμματος που βάζει και την πνοή και, και το όραμα της αναζωογόνησης της δημοκρατίας.
0: Όραμα, όραμα, όποιος δεν έχει σχέδιο και δεν βάζει όραμα. Έτσι προστίθεται και η ζωή στην πινακοθήκη των οραματιστών.
2: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
3: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
2: Εμείς έχουμε όραμα.
1: Το όραμα της αναζωογόνησης της δημοκρατίας.
4: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα στην καθημερινότητά μας.
0: Όλοι έχουν όραμα, όραμα, παιδιά, οράματα για τη γούνα μας, αλλά μόνο ένας μπορεί να λύσει όλα τα προβλήματα. Είναι το τελοπών των πολιτικών. Πώς το διαφήμιζε πώς τον λένε, ο Βελόπουλος, ότι θεραπεύει από άνοιες μέχρι και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Έτσι και η ζωή Κωνσταντοπούλου, η αρχηγός του Μπιμπίλα, θα λύσει τα πάντα.
5: Εάν στις επόμενες εκλογές οι πολίτες σας εμπιστευτούν και σας δώσουν το χρήσμα ώστε να κυβερνήσετε τη χώρα, ποια είναι τα ζητήματα ή το ζήτημα στο οποίο πιστεύετε ότι δεν θα μπορέσετε να δώσετε τη λύση? Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Δεν υπάρχει ζήτημα που δεν θα μπορέσουμε να δώσουμε τη λύση.
0: Σου λέει έτσι και αλλιώς δεν θα βγει τέτοιο, ας πω, όλα, όλα θα τα λύσει. Ναι, γιατρέ. Λοιπόν, φίλες, φίλοι και οι υπόλοιποι, κάπου εδώ τι ποδήλατο έχω, λέει ο Καστοριά, λέω και κλαίω. Μεσέλα. Είμαι κάπως συντηρητικός. Λοιπόν, εδώ τελείωσα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, αύριο, δύο ώρες, ό,τι να είναι. Καλό μεσημέρι με ένα αισιόδοξο μήνυμα.
6: Η σχέση σώματος και ψυχής είναι άρρηκτη. Δεν μπορώ να αποσπάσω το ένα κομμάτι από το άλλο. Σε κάθε κύτταρο υπάρχει και η ψυχή, υπάρχει και το υλικό στοιχείο.
7: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στο πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο Έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης. Όσο ψάχνεις για δουλειά σκρολάροντας, προσπερνάς ευκαιρίες που μπορείς να συναντήσεις μόνο από κοντά. Έλα στις ημέρες καριέρας Αθήνας του καριέρα.gr και βρες το νέ σου. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Είσοδος δωρεάν. Απαραίτητη εγγραφή στο καριέρα.gr.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
12: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
13: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
14: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
15: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
14: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
15: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα.
16: Τρε magnifique. Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: πώληση more.com.
1: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στο Νισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
2: Η ώρα είναι μία.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Παραμένουν ακινητοποιημένα τα οχήματα στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισίας από το ύψος του ΟΑΚΑ προς το Άλσο Συγκρού. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στις λεωφόρους Βασιλίσσης Σοφίας και Βασιλίσσης Αμαλίας προς τη Βουλή και στη Σταδίου. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στα ρεύματα εξόδου των Εθνικών Οδών αλλά και στη λεωφόρο Χιστού προς τον Σκαραμαγκά. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα μέτρα στήριξης, άφησε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, εφόσον δεν υπάρξει αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων. Τόνισε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί τις εξέλιξεις και εφόσον οι συνθήκες το απαιτήσουν, θα προχωρήσουμε, είπε, σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Ο Υπουργός πάντως ξεκαθάρισε ότι τώρα δεν είμαστε σε τέτοια κατεύθυνση. Ο κ. Παπασταύρου τόνισε πως δεν υπάρχει περίπτωση να ζητήσουμε άδεια από την Τουρκία για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Δεν υπάρχει καμία αιτιολογική φάση, δεν προβλέπεται από το διεθνές δίκαιο ή το δίκαιο της θάλασσας, ξεκαθάρισε ο Υπουργός. Όπως είπε, η παρουσία της γαλλικής εταιρείας Meridiam αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης ως προς τη βιωσιμότητα του έργου και την τεχνική του επάρκεια. Απροσδιορίστη παραμένει η αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή που εξέτασε τη σωρό του τραγουδιστή. Η ιατροδικαστική εξέταση δεν κατέληξε σε σαφές συμπέρασμα προς τα αίτια θανάτου και αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Η νεκροψία έγινε παρουσία τεχνικού συμβούλου της οικογένειας του Γιώργου Μαζονάκη. Παράλληλα, στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγήθηκαν οι δύο γιατροί που συνελήφθησαν χθες βράδυ για το θάνατο του τραγουδιστή. Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία που εξετάζουν οι αρχές αφορά την πραγματική ώρα κατά την οποία ο Γιώργος Μαζονάκης έφτασε στο ιατρείο. Υλικό από τις κάμερες ασφαλείας δείχνει τον Γιώργο Μαζονάκη να εισέρχεται στο χώρο λίγο μετά τη μία το μεσημέρι. Την ίδια ώρα από τα στοιχεία του ΕΚΑΒ προκύπτει ότι η κλήση για την παραλαβή του έγινε στις 4.30 το απόγευμα. Το δεύτερο κρίσιμο ζήτημα αφορά το αν η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης είχε ξεκινήσει πριν καταλήξει ο τραγουδιστής. Πρώτο κουδούνι σήμερα στα σχολεία με τον καθιερωμένο αγιασμό για 1.250.000 μαθητές και μαθήτριες όλη τη χώρα. Στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Ανολιωσίων βρέθηκε ο Πρωθυπουργός. Είναι ένα από τα 240 σχολεία στην επικράτεια που ανακατασκευάστηκαν πλήρως μέσω του προγράμματος Μαρία Τεγιανάκου. Μαζί με τα σχολεία που ενεκινήσαμε πέρυσι, πλησιάζουμε τα 700 και ελπίζω του χρόνου να έχουμε ξεπεράσει τα 1.000, σημείωσε μεταξύ άλλων ο κ. Μητσοτάκης. Πόρια αντιαγιασμού έκαναν οι γονείς και μαθητές του 14ου Δημοτικού Σχολείου στο Βόλο, αντιδρώντας τη συγχώνευση των τμήματων της 1ης και 3ης Δημοτικού. Σε σχεδόν 2.300.000 ανέρχονται οι μετακινήσεις επιβατών στο μετρό, το τραμ και τα λεωφορεία κατά τις νυχτερινές ώρες τα Σάββατα, τον ένα χρόνο εφαρμογής της 24ωρης λειτουργίας των μέσων μεταφοράς κάθε Σάββατο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Στην ανακοίνωσή του, ο αναπληρωτής Υπουργός Γιώργος Κότσιρας τόνισε ότι στόχος είναι να επεκταθεί η 24ωρη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς με την προσθήκη νέων λεωφοριακών γραμμών. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου το 2001, με τη Νέα Υόρκη να προετοιμάζεται για την κεντρική τελετή μνήμης στο σημείο 0, κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας. 25 χρόνια μετά στεκόμαστε στο πλευρό του Αμερικανικού λαού ενωμένοι απέναντι στην τρομοκρατία, αναφέρει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του. Απευθείας από την τηλεόραση του Sky θα μεταδοθούν οι αναμετρήσεις Άρης Μακάμπι Τελαβίβ στις 6 και Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας στις 9 για το τουρνουά μπάσκετ Νεόφυτος Χανδριώτης που διεξάγεται στην Κύπρο.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με πρόσκαιρες συννεφιές το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά υπηρωτικά, όπου δεν αποκλείται να σημειωθούν τοπικές μπόρες κυρίως στα βόρειο-δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρειο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Το Σάββατο από το απόγευμα τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια και κυρίως στα βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Τέλος την Κυριακή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και βόρεια, ενώ βελτίωση του καιρού αναμένεται σε αυτές τις περιοχές από το βράδυ και από τα δυτικά. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα υπηρωτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μα τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Γιάννης Ζούνος, Χρήστος Κούτρας και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλό σας μεσημέρι, 1 και 10 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3. Καλή σχολική χρονιά για παιδιά, καθηγητές, δασκάλους, καθαρίστριες, φύλακες.
1: Σήμερα ξεκινούν τα σχολεία ή έχουν μόνο αγιασμό?
0: Θα πάνε σήμερα και φύγανε.
1: Γιατί?
0: Τι θες εσύ, ρε
1: παιδί? Γιατί?
0: Τι να κάνουμε? Καλή σχολή. Γιατί ξεκινάς με και Παρασκευή, μόνο γκρινιάζεις.
1: Γιατί να μην βγαίνουν τη Δευτέρα το πρωί να κάνουν τον αγιασμό και να συνεχίζουν τη μέρα τους με μαθήματα? Γιατί την Παρασκευή να πρέπει να κινητοποιηθεί όλη η Ελλάδα για να πάνε για τον αγιασμό σχολείο, μπορεί να πεις.
0: Για να μπουν μαλακά.
1: Αν ήταν ο Στέφανος Μάνος τώρα, που τον ξέρει πολύ καλά ο Θόδωρος Σκυλακάκης που είναι μαζί μας.
0: Γεια σας κύριε Σκυλακάκη.
1: Από την πρώτη φορά θα είχε καταργήσει.
0: Θα είχε καταργήσει τι?
1: Αυτό.
0: Τον αγιασμό.
1: Τον αγιασμό.
2: Αυτό γιατί είναι κακό απαραίτητα? Γιατί είναι κακό? Γιατί
1: χάνουμε στη χείρα στη χώρα αυτό 5 εκατομμύρια.
2: Τι 5 εκατομμύρια?
1: Διότι όλοι οι δάσκαλοι πάνε στο σχολείο,
2: όλοι
1: πάνε τα παιδιά τους.

0: με τον Χιώτη, δεν του είχατε πει τίποτα τέτοιο.
1: Αυτό δεν γινόταν και τη μέρα αυτό.
0: Μόνο το επίκαιρο.
1: Σήμερα είναι 11η Σεπτεμβρίου. Έχουν περάσει 25 χρόνια.
0: Ναι. Έξαλλο σε βλέπω.
1: Είναι, με συγχωρείς.
0: Ναι.
1: Είναι,
2: έχει έρθει με διάθεση από το καλοκαίρι. Έχει γεμίσει μπαταρίες.
0: Όχι.
3: Έχει τσατιστεί που έχει έρθει.
0: Έχει αρχίσει να αδειάζει και θέλει να φύγει. Είναι τσατισμένο επειδή είναι τώρα εδώ. Κατάλαβε
3: που έχει έρθει.
0: Λοιπόν, τέλο πάντων, να πούμε ότι τώρα τι ειδήσει για τον Γιώργο Μαζονάκη και όλα αυτά τα ακούτε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Έχει πολλά πράγματα ημέρα. Έχει τον κύριο Παπασταύρου, ο οποίος βγήκε και είπε ότι η κυβέρνηση θα κάνει ό,τι χρειαστεί για τα πετρέλαια και το ρεύμα, γιατί τα πράγματα πιέζουν πάρα πολύ. Έχουμε ένα περίεργο sell-off στα αμερικανικά ομόλογα, το οποίο σημαίνει ότι έχει αυξηθεί η αξία του χρήματος για τους Αμερικανούς κοντά στο 5%. Έχει πάρα πολλά. Αλλά εμείς σήμερα, επειδή είναι και η πρώτη μέρα του σχολείου, και γι' αυτό.
3: Του αγιασμού.
0: Ναι, πρώτη σχολική μέρα. Αποφασίσαμε να έχουμε τον κύριο Θεόδωρο Σκυλακάκη μαζί μας. Και τον έχουμε μαζί μας διότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με την τεχνητή νοημοσύνη. Έχει γράψει και ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Όσοι δεν το έχετε διαβάσει, σας προτρέπουμε να το διαβάσετε. Και έχει έρθει και
1: η
0: τη μέρα.
1: Εκδόση της εργασίας, εκδόσεις Καστανιώτη.
2: Ναι, ωραίο, δεν θα το ονόμαζε.
0: Εντάξει,
2: θα βρίσκαμε και άλλους τρόπους να το περιγράψω.
0: Αλλά προσέξτε σήμερα σε τι μέρα έχει έρθει ο κύριος Σκυλακάκης. Υπάρχει η είδηση, πρωί σήμερα, κύριε Σκυλακάκη, ότι η Anthropic είναι η εταιρεία που τρέχει το cloud, το μοντέλο cloud του ChatGPT, μπλόκαρε τη χρήση του cloud σε έρευνα που θα μπορούσε να οδηγήσει σε βιολογικά όπλα. Είναι μια μέρα που ο επικεφαλής της OpenAI, ο κύριος Sam Altman, έχει αρχίσει να βάζει διάφορα θέματα για το πώς χρειάζεται να περιορίσουμε τα εξελιγμένα μοντέλα.
1: Προχτές, ο ανώτατος ερευνητής της Anthropic παραιτήθηκε από τη θέση του λέγοντας ότι πρέπει να κάνουμε κάτι με την τεχνητή νοημοσύνη, διότι ο αγώνας δρόμου για την ανάπτυξη, έτσι, για να φτιάξουν ολοένα και ισχυρότερα μοντέλα AI, φέρνει σε μεγάλο κίνδυνο και μεγάλη απειλή την ανθρωπότητα.
2: Και να συμπληρώσω σε αυτό ότι βγήκε ο μη παραιτηθής υπεύθυνος alignment, δηλαδή αυτός που φροντίζει τα μοντέλα, έχει την γενική ευθύνη ώστε τα μοντέλα να συμβαδίζουν με τις αρχές, τις αξίες και το καλό της ανθρωπότητας, και ο οποίος είπε το εξής ευχάριστο, ότι θεωρεί ότι υπάρχει ένα 10% πιθανότητα η AI μέσα στα επόμενα 10 χρόνια να μας καταστρέψει.
3: Μέσα στην επόμενη δεκαετία.
2: Ένα 10%. Η πραγματικότητα είναι ότι έχουμε αυτή τη στιγμή πολύ ταχύτερη εξέλιξη των μοντέλων από ότι το περίμενα και ήδη, δεν το ξέρουμε.
0: Έτσι λένε τουλάχιστον.
2: Αλλά από ότι η υιοθέτησή τους. Δηλαδή τα μοντέλα τρέχουν πολύ πιο γρήγορα, και ο λόγος που τρέχουν πολύ πιο γρήγορα είναι ότι έχει αρχίσει η διαδικασία αυτό που λέμε εσωτερική αυτοβελτίωση, recursive self-improvement, δηλαδή της φάσης κατά την οποία τα ίδια τα μοντέλα θα βελτιώνουν τον εαυτό τους.
0: Να δουλεύουν μόνο τους δηλαδή.
2: Θα παράγουν το επόμενο μοντέλο.
3: Το πιο βελτιωμένο.
0: Οι ίδιοι παράγουν το επόμενο.
2: Όχι, ακόμη δεν έχει συμβεί αυτό. Αυτή τη στιγμή παράγουν κομμάτια του επόμενου μοντέλου υπό ανθρώπινη επίβλεψη. Μία πρώτη πρόβλεψη για το πότε θα αρχίσουν να παράγουν το επόμενο, θα πάνε σε επόμενη φάση να παράγουν τον εαυτό τους χωρίς ανθρώπινη επίβλεψη μείζωνος σημασίας, είναι το 2028. Αλλά όταν θα συμβεί αυτό, δεν έχουμε ιδέα με τι ταχύτητα θα προχωρήσει η εξέλιξη.
3: Και αν μπορεί να σταματήσει. Δηλαδή, εάν το ίδιο φτιάχνει το βελτιωμένο μοντέλο, αυτό θα είναι ένας κύκλος ο οποίος θα συνεχίσει.
1: Αν μπορεί να ελεγχθεί, ας πούμε.
3: Μέχρι να φτάσει σε αυτό που νομίζει τελειότητα, δεν
2: μέχρι
3: ξέρω.
2: Να
3: μην μπορεί να το κάνει πιο βελτιωμένο.
2: Να εξαντληθεί δυνατότητες του συγκεκριμένου μοντέλου. Το σίγουρο είναι ότι έχουμε μπει σε ένα διαφορετικό κόσμο για τον οποίο δεν είμαστε καθόλου προετοιμασμένοι. Δεν είναι όμως προετοιμασμένες και το σύνολο των ηγεσιών.
3: Ναι.
2: Των ηγεσιών των επιχειρήσεων, των πολιτικών ηγεσιών, των
1: ηθικών θρησκευτικών.
2: Δηλαδή, είμαστε σαν ανθρωπότητα, πώς να σας το πω, σε μια φάση όπου δισεκατομμύρια υπνομάτες καθοδηγούνται από στουρθοκαμήλου.
0: Στο ρώτησα μόλις το τσάτ.

0: GPT, έτσι είχαν αυτή τη. Τώρα το ρώτησα δηλαδή. Η ερώτηση είναι η εξής. Θα μπορούσε η τεχνητή νοημοσύνη να καταστρέψει την ανθρωπότητα? Πολύ κοινικά και με τεχνητή νοημοσύνη απαντάει ναι. Θεωρητικά θα μπορούσε, αλλά δεν σημαίνει ότι αυτό είναι το πιθανότερο σενάριο.
1: Ναι. Δεν ξέρουμε τις πιθανότητες και κανονικά θα πρέπει να εφαρμόζουμε μια αρχή η οποία ονομάζεται η αρχή της προφύλαξης, the precautionary principle, το εφαρμόζουμε στο περιβάλλον ως Ευρωπαϊκή Ένωση, που λέει ότι αν υπάρχει πιθανό σενάριο για ένα πολύ κακό αποτέλεσμα και δεν γνωρίζουμε, δεν μπορούμε να πούμε τις πιθανότητες, αλλά είναι υπαρκτές, τότε παίρνουμε το συντηρητικό δρόμο στο πώς προχωρούμε.
2: Ποιος είναι αυτός, δηλαδή πώς θα προστατευτούμε, πώς θα μπορούσε να σταματήσει.
1: Κοιτάξτε.
2: Να το ελέγχουμε για να.
1: Κοιτάξτε. Το πρώτο και πιο σημαντικό για μένα είναι το τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου. Αν με βάλατε να πάμε το τέλος.
3: Τρέχουμε λίγο, τρέχουμε. Δηλαδή, εγώ θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο για τα πράγματα που αφορούν τον πολίτη.
1: Σύμφωνα, θα γυρίσουμε σε αυτό. Το κρίσιμο θέμα είναι να υπάρχει, να σταματήσει ο ακραίος ανταγωνισμός Αμερικής-Κίνας.
3: Ναι.
1: Για το ποιος θα φτάσει πρώτος.
3: Ανέφικτο πράγμα.
2: Δύσκολο να.
1: Και επειδή αυτό είναι ανέφικτο, αν μη τι άλλο. Επειδή δεν συμφέρει κανέναν να αποκτήσει συνείδηση ή επειδή αυτό είναι ανέφικτο, αν μη τι άλλο, επειδή δεν συμφέρει κανέναν να αποκτήσει συνείδηση ή τεχνητή νοημοσύνη, αυτό δημιουργεί τεράστια ηθικά προβλήματα, γιατί

0: εγκυμοσύνη. Αυτό δημιουργεί τεράστια ηθικά προβλήματα, γιατί αν αποκτήσει συνείδηση, τότε δημιουργούμε ένα νέο είδος, το οποίο γεννιέται
1: όλα έχει τον έλεγχο.
0: Ο καθένας το δικό του.
1: Αλλά... Ο καθένας το δικό του, δεν κάνουμε δουλειά. γιατί ο νότι...

0: βάρη, αυτά δουλεύουν με, είναι σαν εγκέφαλος, προσπαθεί να, πάρει μια, να είναι σαν το ανθρώπινο εγκέφαλο και τις συνάψεις. Οι συνάψεις είναι αριθμοί.
1: Ναι.
0: Στο κομπιούτερ, όχι στο ανθρώπινο εγκέφαλο. Αυτούς τους αριθμούς που είναι κάποια δισεκατομμύρια ή τρισεκατομμύρια, τα κατεβάζεις, μπορείς να τα κατεβάσεις αυτούς τους αριθμούς. Υπάρχουν μοντέλα που είναι ανοιχτά και μπορείς να κατεβάσεις και

0: μαθαίνει.
1: Από όλα όσα κάνει
2: ο άνθρωπος,
1: ο εργαζόμενος. Mm. Αλλά όχι ένας, δεκάδες χιλιάδες.
2: Μα είναι στην Ινδία, δεν είναι και στο Μπαγκλαντές, στα εργοστάσια, χειρονακτικές εργασίες. Νομοθέτες όλοι αυτοί, γιατί επιτρέπουν να εφαρμοστεί κάτι το οποίο δεν θα καταστρέψει την ανθρωπότητα, όπως ρώτησε ο φίλος μας. Θα της δημιουργήσει ένα σοβαρό

η τεχνολογία. Οπότε θα έχεις πολύ φθηνότερη ενέργεια. Θα έχεις όλα αυτά τα αγαθά που θα είναι πολύ φθηνότερα και πολύ καλύτερα. Είναι η θεωρία ενός κόσμου

0: Εκεί που νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
1: Ο αγώνας αρχίζει. Η κερκίδα είναι φουλ.

Συνεπώς, η μόνη συμβουλή για τη χρήση AI είναι να είσαι ο ίδιος όσο πιο καλός χρήστης γίνεται. Σε ό,τι αφορά του τι πρέπει να κάνεις, είναι πάρα πολύ δύσκολο να το απαντήσεις. Τρομακτικά δύσκολο. Το σίγουρο είναι ότι αυτό που θα έπρεπε να κάνει πάντα η εκπαίδευση, να δημιουργεί ανθρώπους καλούς και αγαθούς που λέμε, πρέπει να επανέλθει στην καρδιά της εκπαιδευτικής διαδικασίας, γιατί χρειάζεται

0: η εκπαίδευση να σου παρέχει σκοπό στη ζωή. Και ο σκοπός δεν θα είναι κατά ανάγκη.
1: Μαρή και δίνει δώρα. Θωροστροφώ. Εσύ, σαν Σοφή Κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν κα... Συναντά τον έρωτα. Το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Στόκας και η Ρώσα Ιά.

0: έχουμε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Απροσδιορίστη παραμένει η αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής εξέτασης. Αναμένονται οι τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις. Στον εισαγγελέα, δύο γιατροί που συνελήφθησαν με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης. Στο μικροσκόπιο των αρχών, η ώρα άφηξης του τραγουδιστή στο ιατρείο και αν είχε ξεκινήσει η διαδικασία πλασμαφαίρεσης. Πρωτοκουδούνι σήμερα για 1.250.000 μαθητές όλη τη χώρα στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Ανολιωσίων, ο Κυριακός Μητσοτάκης. Η σχολική χρονιά ξεκινά με 5.259 νέους μόνιμους εκπαιδευτικούς και σχεδόν 30.000 αναπληρωτές. Δεύτερη φάση όμως αναμένεται ως το τέλος Σεπτεμβρίου. Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης. Αν δεν αποκλιμακωθούν οι τιμές των καυσίμων, άφησε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Η κυβέρνηση παρακολουθεί την πορεία των τιμών και εφόσον χρειαστεί θα προχωρήσει σε παρεμβάσεις, δήλωσε χαρακτηριστικά. Σχεδόν 2.300.000 μετακινήσεις καταγράφηκαν μέσα σε ένα χρόνο στο μετρό, το τράμ και τα λεωφορεία κατά την νυχτερινή λειτουργία του στα Σάββατα. Στόχος του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η επέκταση της 24ωρης λειτουργίας με την προσθήκη νέων λεωφορειακών γραμμών. Νέα ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών με αναφορές στη μικρασιατική καταστροφή. Συντηρεί την ένταση με την Αθήνα. Την ίδια ώρα παραμένει στο τραπέζι το σενάριο πρόωρων εκλογών στην Τουρκία. Πού θα άνοιγε το δρόμο για νέα υποψηφιότητα Ερντογάν. Στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους, παιδιά και εργαζόμενοι βρεφών νηπιακού σταθμού στο Δήμο Δάφνης Σιμητού, υπάλληλος έβαλε κατά λάθος στο φαγητό μικρή ποσότητα απορρυπαντικού αντί για ξύδι. Σοβαρή καταγγελία στην Κερκύρα. Μητέρα ανέφερε ότι η 8χρονη κόρη της δέχτηκε σεξουαλική επίθεση από τον ίδιο της τον παππού. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε χαμηλή βλάσταση στην περιοχή Άνω Καρακιάνα της Κέρκυρας, συνελήφθη 59χρονος στη Δράμα για δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε από υπολείμματα πυρακτωμένων κάρβουνων σε επιμνιοστάσιο και έκαψε περίπου 20 στρέμματα δασικής έκτασης. Εξιτήριο από το νοσοκομείο της Βεσφαλίας πήρε ο Κωνσταντίνος Καρέτσας μετά από 3 ημέρες νοσηλείας. Η έντονη αδεθεσία που ένιωσε στο ντεμπούτο του στο Champions League αποδόθηκε σε αφυδάτωση και πρόβλημα στο κυκλοφορικό, ενώ οι εξετάσεις συνεχίζονται για να αποκλειστεί άλλο παθολογικό αίτιο. Και ο καιρός γενικά έθρος σήμερα στην Αττική με βόρειους ανέμους 3-5 μποφόρ και θερμοκρασία από 21-35 βαθμούς. Ηλιοφάνεια και στην υπόλοιπη χώρα με πιθανότητα για τοπικές μπόρες το απόγευμα στα ορεινά της δυτικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας. Η άνεμη στο Αιγαίο, στο Ιόνιο δυτική 3-4 μποφόρ, στο Αιγαίο βόρειο 4-6. Πρώτο κουδούνι σήμερα λοιπόν στα σχολεία και μαζί επιστρέφει ουσιαστικά και η πόλη στους κανονικούς της ρυθμούς. Περισσότερες μετακινήσεις από νωρίς το πρωί, ιδιαίτερα τις ώρες αιχμής. Μια πολύ γνώριμη εικόνα και η άλλη γνώριμη εικόνα, η μεγαλύτερη πίεση στους δρόμους. Να δούμε τι γίνεται τώρα. Δημήτρης Κολιομιχάλης πάντα, τι γίνεται στην Αττική. Δημήτρη, καλό μεσημέρι και καλή αρχή νομίζω σε όλους μας. Από σήμερα μπορούμε να το λέμε.
1: Έτσι όπως το λες, καλό μεσημέρι. Είναι χαρακτηριστικό, Χριστίνα, πως όταν ολοκληρώθηκε η τέλεση του αγιασμού στα σχολεία, άρχισε η κίνηση στο λεκανό πεδίο. Και επειδή είναι και Παρασκευή και κάποιοι με κεκτημένη ταχύτητα από το καλοκαίρι πηγαίνουν για τα μπάνια τους και το διήμερό τους, είναι ιδιαίτερως βεβαρημένες οι δύο εθνικές οδοί. Οπότε, εάν έχουν σκοπό οι εποχούμενοι, οι ακροατές μας, να ανέβουν τη λεωφόρο Κηφισού προς τα έξω, προς τα βόρεια δηλαδή, να γνωρίζουν πως από το ύψος της Ιεράς Οδού θα βρουν προβλήματα και είναι αρκετά και με ακινητοποιημένα οχήματα μέχρι τουλάχιστον την γέφυρα Χαρνών. Στην έτερη εθνική, την Αθηνό Κορίνθου, από το Δαφνί αρχίζουν τα προβλήματα προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Έχει ξεπεράσει το 1 χιλιόμετρο αναμονής η λεωφόρος Χιστού. Και πάμε στα υπόλοιπα, πλην των εθνικών οδών εννοώ, σημεία του λεκανοπεδίου. Πυκνή ροή έχουμε στο κέντρο της Αθήνας και κυρίως στον καθοδικό άξονα Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού. Ενώ πολλοί κόσμος ρωτά τι γίνεται στην παραλιακή προς τον Πειραιά. Στην παραλιακή προς τον Πειραιά, λίγο μετά το ΣΕΦ, υπάρχει ένα συνεργείο το οποίο κλαδεύει, θα μου πεις αυτή την ώρα, τέτοια μέρα. Ναι, κλαδεύει δέντρα και φυτά. Με αποτέλεσμα να έχει κλείσει μια λωρίδα κυκλοφορίας. Από το Μοσχάτο λοιπόν προς το στάδιο Γεώργιος Καραϊσκάκης θα βρουν κίνηση οι οδηγοί. Ανοίγει για λίγο ο δρόμος μετά από αυτό το συνεργείο που σας λέω και ξανακλίνει μετά το Καραϊσκάκης πηγαίνοντας προς την πλατεία Υποδαμίας, Χριστίνα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη στρέφουμε τώρα την προσοχή μας, καθώς τα κρίσιμα ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα. Η πρώτη ιατροδικαστική εξέταση δεν έδωσε σαφή αιτία θανάτου και πλέον αναμένονται οι τοξικολογικές. Οι αρχές επιχειρούν να συνδέσουν λεπτό προς λεπτό όσα συνέβησαν στο ιατρείο και ανοίγει βέβαια ένα ακόμη ευρύτερο ζήτημα πώς λειτουργούν αυτό το είδος τα ιατρεία, με ποιες άδειες πραγματοποιούνται τέτοιες ιατρικές πράξεις και ποιος ελέγχει τι

0: λειτουργία αυτών των ιατρείων. Πάμε όμως στο αστυνομικό κομμάτι. Τι εξετάζουν οι αρχές? Τι έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής να ξεκαθαρίσουν και από πού εντοπίζονται, Παναγιώτη Σπυρόπουλο, ο αστυνομικός μας συντάκτης, οι αντιφάσεις, και μάλιστα είναι και βασικές των δύο κατηγορουμένων πια?
1: Υπάρχουν, Χριστίνα, κάποια στοιχεία, κάποιες ενδείξεις και κάποια άλλα τα οποία είναι τεκμηριωμένα, στοιχεία τα οποία το αναφέρουν χαρακτηριστικά οι εξωματικοί της ελληνικής αστυνομίας που χειρίστηκαν την υπόθεση και θεωρούν ότι ο Γιώργος Μανζωνάκης υπέστη έφραγμα κατά τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης και μάλιστα ότι η γιατρός και ο σύζυγός της επιχείρησαν μια αλληλουχία ψευδών αναφορών να θολώσουν τα νερά των ερευνών. Τα στοιχεία που οδήγησαν στη σύλληψη είναι αυτές οι αντιφάσεις που προανέφερε στις καταθέσεις τους. Και για παράδειγμα, το μηχάνημα της θεραπείας λειτουργούσε επί 45 λεπτά. Το βίντεο έδειχνε τον τραγουδιστή να μπαίνει στο ιατρείο στη 1 το μεσημέρι. Ο γιατρός, σε αντίθεση με όλα αυτά, υποστήριζε πως ο Γιώργος Μανζωνάκης έφτασε στο ιατρείο στις 3 η ώρα το μεσημέρι. Στις 4 η ώρα το μεσημέρι, και ενώ το ΕΚΑΒ κλήθηκε στις 4 και 21. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι ο τραγουδιστής έχει πεθάνει αρκετή ώρα πριν την εντοπίση του ασθενοφόρου, Χριστίνα, με τη γιατρό να σκέφτεται ενδεχομένως πώς θα παρουσιάσει τη δική της εκδοχή, όπως την είδαμε στην κατάθεσή της τις προηγούμενες μέρες.
0: Το ενδιάμεσο, συγγνώμη που σε διακόπτω, είναι γύρω στις 3 ώρες.
1: Κάπου εκεί.
0: Έχουμε ένα κενό εδώ.
1: Ναι, γιατί αν είχε ξεκινήσει η πλασμαφαίρεση και η αιτία θανάτου, θα αναδειχθούν από την ιατροδικαστική έκθεση. Είδαμε ο ιατροδικαστής ο Νίκος Καλόγριας και οι δύο τεχνικοί σύμβουλοι της οικογένειας και των γιατρών κατηγορουμένων δεν μπορούν ακόμα να προσδιορίσουν το αίτιο της ανακοπής. Κάτι που αναμένεται να γίνει από τις ιστολογικές κυρίως και τις τοξικολογικές εξετάσεις. Δηλαδή, από αυτές θα διαπιστωθεί αν υπάρχει μια αιτιώδη συνάφεια της θεραπείας με το θάνατο του τραγουδιστή. Δεν κατέστη δυνατό να διερευνηθεί η αιτία θανάτου στην παρούσα φάση, όπως αναφέρουν οι ιατροδικαστικές πηγές σε επικοινωνίες που είχαμε. Η ανακοπή δεν είναι αιτία θανάτου ιατροδικαστικά, είναι απλά το σταμάτημα της καρδιάς. Ψάχνουν δηλαδή ουσιαστικά το μηχανισμό, το αίτιο ακριβώς γιατί σταμάτησε. Θεωρούν ότι από τις ιστολικές εξετάσεις ζωτικών οργάνων και τις τοξικολογικές θα αναδειχθεί το αίτιο, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν ήταν ξεκάθαρο. Όσον αφορά την παραπλάνηση, όπως σου έλεγα νωρίτερα, για τις έρευνες, ισχυρίστηκε το ραντεβού με τον Γιώργο Μαζωνάκη.

0: Ενδεχομένως αυτό βοήθησε, γιατί ο διασώστης είχε φτάσει εκεί 4 λεπτά μετά την κλίση. Το μόνο που είχε προλάβει να κάνει ο γιατρός από τη φέντη ήταν να βγάλει τον ένα φλεβοκαθετήρα.
1: Ναι.
0: Οι διασώστες υπόλοιποι ανέφεραν ότι όταν έφτασαν ο τραγουδιστής είχε ήδη υποστεί ανακοπή, ήταν άσφυγμος και άπνος, κάτι που σημαίνει ότι ενδεχομένως ότι ο θάνατος ήταν αρκετά νωρίτερα, τουλάχιστον 45 λεπτά νωρίτερα ή κατά τη διάρκεια αυτών των 45 λεπτών, γιατί ο χρόνος θανάτου, επειδή ο ιατροδικαστής δεν βρέθηκε εκεί παρόν απευθείας όταν συνέβη το γεγονός, είναι πολύ λίγο δύσκολο
1: κατά προσέγγιση
0: να
1: γίνεται
0: ακριβώς, δεν μπορεί να προσέγγισεις με ακρίβεια το πόσες ώρες ή λεπτά πριν είχε γίνει. Επίσης βλέπουμε ότι ο γιατρός ήταν και πελάτης μιας συμμορίας που είχε εξαρτωθεί το περασμένο καλοκαίρι σε συνεργασία με τον ΕΟΦ τον περασμένο Ιούνιο για παράνομη εισαγωγή και διακίνηση φαρμακευτικών συσκευασμάτων και ουσιών. Μάλιστα φαίνεται να υπάρχουν 3 τιμολόγια αγοράς. Να θυμίσουμε ότι το συγκεκριμένο φαρμακείο στο Χαλάνδρι πουλούσε συσκευάσματα για δυνάτισμα, για αισθητική δυσλειτουργία, για φαρμακοδιέγερση, δηλαδή ντόπινγκ, χωρίς να γνωρίζουν ακόμα τι προϊόντα είχε προμηθευτεί η συγκεκριμένη γιατρός. Και ένα άλλο κομμάτι της έρευνας που μπορεί να ξεκινήσει όταν η εισαγγελέα διατάξει μια νέα προκαταρκτική είναι μια οικονομική έρευνα. Καθώς υπάρχει και ένα δεύτερος χώρος, όπως γνωρίζουμε, στην Πατριάρχου Ιωακήμ, όπου εκεί ενδεχομένως να είναι και μια, να σου πω, αντιπροσωπεία ιατρικών μηχανημάτων. Οπότε μπορεί να ξεκινήσει μια οικονομική έρευνα για τα οικονομικά στοιχεία και του ζευγαριού, ουσιαστικά το πόθεν έσχεση τους και από πού έχουν προκύψει όλα αυτά τα έσοδα.
1: Πολλά και ενδιαφέροντα αυτά που είπες και είναι και χαρακτηριστικά και είναι και βάζουν, αν θέλεις, και άλλο ένα ερώτημα στις έρευνες. Πώς ένας άνθρωπος, το όνομα του οποίου είχε εμπλακεί στο παρελθόν με διάφορα, έτσι όπως μας είπες για τα σκευάσματα, εξακολουθούσε να λειτουργεί και να πράττει και να κάνει τέτοιου είδους...
0: Τίθεται και ένα ζήτημα, Χριστίνα, για να συμπληρώσω, και των ελεκτικών μηχανισμών.
1: Εδώ είναι το μεγάλο ζήτημα.
0: Γιατί
1: κάνεις πολύ καλά που το θέτεις.
0: Γιατί υπήρχαν τουλάχιστον 2 έλεγχοι των αρμόδιων αρχών και του Ιατρικού Συλλόγου, όπου εκεί δεν εντοπίστηκαν συγκεκριμένα μηχανήματα. Πώς γίνονται οι έλεγχοι, πότε γίνονται, αν υπάρχει ειδοποίηση, αν είναι ευθνίδι, όλα αυτά θέλουν και μια απάντηση. Και πώς μια γιατρός που έχει καταθέσει απλά μόνο το πτυχίο της ιατρικής χωρίς ειδικότητα μπορεί να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο σε ένα εργαστήριο, σε ένα ιατρείο απλό, με μια απλή άδεια ιατρικής παροχής υπηρεσιών, να μπορεί να κάνει τέτοιου είδους ιατρικές πράξεις οι οποίες απαγορεύονται να γίνονται σε τέτοιους χώρους.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος με το αναλυτικό ρεπορτάζ και πολύ διαφωτιστικό, και η Έλενα Γαλάρη, γιατί έχουμε ποινική δίωξη. Έχουμε το ζευγάρι των γιατρών πριν από κάποιες ώρες οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της Οδού Ευελπίδων. Και τώρα τι έχουμε, Έλενα? Καλό μεσημέρι και σε σένα.
2: Καλό μεσημέρι. Πριν από λίγο, ο εισαγγελέας έστειλε ποινική δίωξη για το κακούργημα της έκθεσης από την οποία προκλήθηκε θάνατος κατά συναυτιργία. Έχουν οδηγηθεί αυτή την ώρα στον ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να λάβουν προθεσμία για να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες. Να έχουν το χρόνο να μελετήσουν τη δικογραφία, η οποία πρέπει να σας πω ότι περιλαμβάνει πάρα πολλές καταθέσεις. Έφτασαν εδώ στα δικαστήρια γύρω στις 12:30. Ο εισαγγελέας, μελετώντας τη δικογραφία που είχε σχηματιστεί σε βάρος τους, τους απήγγειλε τη συγκεκριμένη κατηγορία. Υπάρχουν αρκετές καταθέσεις. Η έρευνα συνεχίζεται και θα συνεχίσουν να λαμβάνουν ακόμα και άλλες καταθέσεις. Αναμένεται να έρθει και ο δικηγόρος της οικογένειας εδώ στα δικαστήρια. Όπως πληροφορούμαστε, θα ζητήσει να γίνει μια σειρά από ανακριτικές πράξεις από τον ανακριτή, όπως άρση τηλεφωνικού απορρίτου των γιατρών, αν υπάρχουν βίντεο, φωτογραφίες από το ιατρείο. Όπως είπε ο κύριος Λυκούδης στον Sky, θα ζητήσει και την αναβάθμιση της κατηγορίας από την έκθεση από την οποία προκλήθηκε θάνατος σε βαθμό κακουργήματος, την αναβάθμιση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Καθώς, όπως αναφέρει, το πρόσημο των ιατροδικαστών επιβεβαιώνει ότι δεν ήταν επιβαρημένη η καρδιά του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς δεν υπήρχαν ευρήματα προϋπάρχουσας καρδιοπάθεια.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, και μια και αναφέρθηκε στον κύριο Λυκούδη, να επαναλάβουμε ότι ο κύριος Λυκούδης, κυρίες και κύριοι, είναι ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη. Να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα εδώ των δηλώσεων που έκανε τη συνέντευξη που παραχώρησε στους ατέριαστους, στους τηλεοπτικούς ατέριαστους.
3: Κ. να γίνουν συμπληρωματικά κάποιες πράξεις που εγώ κρίνω ότι πρέπει να γίνουν για τη διαλεύκανση αυτή τη υπόθεση. Έχουμε

0: Ένα ιατρείο που έκανε παρανόμως ιατρικές πράξεις. Κάποια θεσμικά οργάνωνα δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους. Υπάρχει ένα θεσμικό κενό ελέγχου που θα πρέπει ως κοινωνία να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε.
1: Θα δούμε αυτό το θεσμικό κενό ελέγχου, θα το δούμε στη συνέχεια. Αυτό πάντως που περιμέναμε είναι να δώσει φως στα αίτια θανάτου η ιατροδικαστική εξέταση. Έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα, έγιναν γνωστά πριν από λίγο. Στο νεκροταμείο στο Γουδί βρίσκεται η Γεωργία Μαυρουδή. Γεωργία, πες μας λοιπόν, τι έδειξε η νεκροψία και ποιες απαντήσεις περιμένουμε τώρα από τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις. Καλό μεσημέρι και σε σένα.
2: Καλό μεσημέρι, Χριστίνα. Αιτία θανάτου λοιπόν απροσδιορίστη. Αυτό έδειξε το ιατροδικαστικό πόρισμα της διαδικασίας της νεκροψίας νεκροτομής που ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 11.30 στο νεκροτομείο Αθηνών που βρισκόμαστε. Δεν κατέστη λοιπόν δυνατόν να προσδιοριστεί με σαφήνεια το τι οδήγησε στην ανακοπή της καρδιάς που υπέστη ο Γιώργος Μαζονάκης. Απροσδιορίστη τώρα να σου πω να παραμένει και η ώρα θανάτου, καθώς δεν υπήρχαν ιατροδικαστές στο σημείο την ώρα που κατέληξε. Ο Γιώργος Μαζονάκης αναμένεται να γίνουν τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις και αυτό έχει μεγάλη σημασία, καθώς θα πιθανώς να διαρκέσουν ημέρες, ενδεχομένως και μήνες αυτές οι εξετάσεις. Έχουν όμως κομβική σημασία γιατί θα δώσουν απαντήσεις για τα ερωτήματα που ανακύπτουν σχετικά με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Mm. Αυτό που ψάχνουν λοιπόν οι ιατροδικαστές είναι να δουν τι οδήγησε στην ανακοπή της καρδιάς. Τώρα, να σας πω σχετικά με τη διαδικασία ότι η Σωρός έφτασε λίγο πριν τις 8 των Ιρακινών. Η διαδικασία ξεκίνησε γύρω στις 10, διήρκησε περίπου 2 ώρες και πέρα από τους 2 ιατροδικαστές, παρόντες ήταν και 2 τεχνικοί σύμβουλοι. Ένας τεχνικός σύμβουλος που όρισε η οικογένεια Μαζονάκη και ένας τεχνικός σύμβουλος που όρισαν οι 2 γιατροί. Και αυτό τώρα που βασικά που θα συμπεριληφθεί στη δικογραφία είναι το αποτέλεσμα της νεκροψίας του νεκροτομείου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γεωργία. Και πάμε τώρα να θυμίσουμε ότι το επίκεντρο πια της έρευνας στρέφεται στο ίδιο το ιατρείο. Εκεί όπου ο Γιώργος Μαζονάκης βρέθηκε τις τελευταίες ώρες πριν από το θάνατό του. Ένας χώρος που λειτουργούσε μέσα σε μια συνηθισμένη πολυκατοικία στο Κολωνάκι, χωρίς τίποτα εξωτερικά, να προδίδει τι ακριβώς συνέβαινε στο εσωτερικό του. Και αντιστοίχως, όπως μας έλεγε και ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος, ένας άλλος χώρος πάλι στο Κολωνάκι, που μάλλον ήταν, ας το πούμε, γραφή αντιπροσωπείας ή αποθήκη όλων αυτών. Μένει να το δούμε από τις αρχές, από τις έρευνες. Στο ιατρείο πάντως, στο Κολωνάκι, βρίσκεται ο Λάζος Μαντικός. Οι αρχές έκαναν χθες εξονυχιστικό έλεγχο, Λάζο, στο χώρο. Πάμε να δούμε τι αναζητούν και τι εικόνα έχεις εσύ σήμερα από το γιατρό, γιατί υπάρχει ένα παράδοξο, κυρίες και κύριοι. Σήμερα πήγαινε πελάτες που λοιπόν στο εξωτερικό δεν ήταν υποχρεωμένοι να ξέρουν όλη αυτή την ιστορία για να κάνουν αυτές τις θεραπείες. Έλα, Λάζο.
3: Καλό μεσημέρι από την οδό Κορνεάδου που βρισκόταν το γιατρείο αυτό το ιδιωτικό που ήταν όλο αυτό ένα θέμα. Η πραγματικότητα ίσως μπορούσε να αποφευχθεί, ίσως ο Γιώργος Μαζονάκης να ζούσε αν αυτή η ιατρική πράξη γινόταν σε κατάλληλο χώρο. Ωστόσο, αυτός ο χώρος, Χριστίνα, όπως είπες και εσύ, ήταν ένας χώρος που δεν μπορούσε να τον βρει τυχαία. Πήγαινε μιλημένο στο σημείο. Όπως είναι το της πολυκατοικίας, δεν υπήρχε κάποια επιγραφή που να γράφει ότι υπάρχει ιδιωτικό ιατρείο. Έβλεπες απλά ονοματεπώνυμα και καταλάβαινες ότι μέσα σε αυτά τα απλά διαμερίσματα στο εσωτερικό υπήρχε ιδιωτικό ιατρείο. Όταν μπήκαμε λοιπόν στον πρώτο όροφο, εφόσον κάθαμε στον πρώτο όροφο, είδαμε δύο επιγραφές έξω από την πόρτα του ιδιωτικού ιατρείου που έγραφαν με μεγάλα γράμματα νόμιμο ιατρείο. Είχαν τη σφραγίδα του.
1: Λάζο, σε διακόπτω, δεν ξέρω πού βρίσκεσαι, αλλά σε αδικεί ο ήχος. Σε ακούμε με πολύ δυσκολία, για να είμαι ειλικρινής. Δεν ξέρω αν είσαι εντός χώρου κάποιο εσωτερικό. Δεν μπορούμε να ακούσουμε καθαρά όλα όσα μας λες. Για να κάνουμε άλλη μια προσπάθεια.
3: Θέλω να σας πω ότι μάλιστα σήμερα το πρωί ήρθαν πελάτες των δύο γιατρών, μάλιστα από το εσωτερικό, για να κάνουν την ίδια θεραπεία με τον Γιώργο Μαζονάκη. Έκπληκτοι είδαν ότι το ιατρείο ήταν κλειστό. Καλούσαν οι ίδιοι μάλιστα τον γιατρό στο τηλέφωνο. Και όταν τους είπαμε τι έχει συμβεί, σταματήσαν με μια φίλτσα με καλύτερα λόγια δύο γιατρούς. Ότι το κάνουν τουλάχιστον 2 φορές το έχει κάνει η συγκεκριμένη γυναίκα από το εξωτερικό και έχουν κάνει και άλλα μέλη της οικογένειάς της. Και ότι είναι γνωστή αυτή η θεραπεία στο εξωτερικό. Ωστόσο, όπως είπα και πριν, ίσως να ο Γιώργος Μαζονάκης θα ζούσε τώρα.
1: Αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε, θα αποφανθεί.
3: Γίνονται σε αυτό το χώρο που δεν επιτρέπεται να γίνουν τέτοιες ιατρικές πράξεις. Και αυτός ο χώρος Χριστίνα είναι μέσα σε, σε μια πολυκατοικία ανάμεσα σε διαμερίσματα που απ' έξω απλά γράφουν ονοματεπώνυμα και όλο ότι υπάρχει εκεί πέρα ιδιωτικό.
1: Δεν σε ακούμε, Λάζο. Είναι πάρα πολύ κακό ο ήχο. Πάρα πολύ κακό ο ήχο και είναι κρίμα γιατί είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που λε. Ο Λάζο μαντικό. Κάπου εδώ πάντω, βάσει αυτών που μα είπαν, έγινε ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα. Και ίσω το μεγαλύτερο στην παρούσα φάση, μετά εννοείται την απώλεια του ανθρώπου. Τι ακριβώ είναι αυτά τα ιατρία. Με ποιο πλαίσιο λειτουργούν. Ποιε θεραπείε μπορούν να παρέχουν και κυρίω ποιο και πώ θα ελέγχει. Ο ίδιο ο Υπουργό Υγεία παραδέχτηκε σήμερα ότι το οποίο γύρω από την αντιγύρανση είναι αρκετά γκρίζο. Είναι πολύ τη μόδα να ξέρει. Και διεθνώς πολύ διάσημοι, μα πάρα πολύ διάσημοι, κάνουν τέτοιου είδους θεραπείες. Είναι, όπως ανακοίνωσε πάντως, μετά από όλα αυτά, θα υπάρξει μια συγκρότηση ειδικής επιτροπής για τη δημιουργία συγκεκριμένου θεσμικού πλαισίου.
4: Έχω ήδη ζητήσει από τον εργάτη μου, θα συστήσουμε άμεσα μία νομοπαρασκευαστική επιτροπή από εξειδικευμένους γιατρούς και από νομικούς, ένα πολύ συγκροτημένο πλαίσιο για το πώς θα δουλεύουν αυτά τα κέντρα στην Ελλάδα. Γιατί πράγματι για τη γύρανση μακροβιώτα των longevity είναι μια μεγάλη πλευρά της επιστήμης ιατρίσμου, πολύ μεγάλη ανάπτυξη παγκοσμίως. Το πλαίσιο σε πολλές περιπτώσεις είναι αρκετά γκρίζο. Καλό είναι να τα βάλουμε σε μία τάξη.
1: Υπάρχει όμως και μια κρίσιμη διευκρίνηση για την ίδια την πλασμαφαίρεση. Ο υφύπουργος υγείας, ο κ. Θεμιστοκλέος, ξεκαθάρισε εδώ στον ΣΚΑΙ 100,3 ότι πρόκειται για εξειδικευμένη ιατρική πράξη, η οποία μπορεί να έχει ακόμη και σοβαρές παρενέργειες. Και αυτό είναι που λέμε συνεχώς για το συγκεκριμένο ιατρείο, τι τελικά γινόταν.
5: Είναι εξειδικευμένη ιατρική πράξη, χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση σοβαρών παθήσεων, γίνεται πάντα από εξειδικευμένο προσωπικό σε αρκετά δημόσια νοσοκομεία της χώρας και σε ιδιωτικά. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει σε ένα ιδιωτικό γιατρείο. Μπορεί να υπάρξουν και σοβαρές παρενέργειες.
1: Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών πραγματοποίησε χθες έλεγχο στο χώρο. Ο πρόεδρος, ο κ. Πατούλης, αποκάλυψε σήμερα στον ΣΚΑΙ ότι εντοπίστηκαν δύο μηχανήματα πλάσμα αφαίρεσης, τα οποία δεν υπήρχαν κατά τους προηγούμενους ελέγχους. Οι έλεγχοι έγιναν πέρσι. Εδώ όμως, όπως ακούσαμε και τον Λάζο Μαντικό να λέει, πήγαιναν ασθενείς, οι οποίοι έκαναν αυτές τις πράξεις, έκαναν αυτές τις θεραπείες. Άρα για να κάνεις αυτές τις θεραπείες, δύο φορές το χρόνο από ό,τι μας αν άκουσα καλά, γιατί δεν ήταν και καλός ο ήχος, λογικά θα πρέπει πέρσι να υπήρχαν τα μηχανήματα αυτά. Πάντως ο κ. Πατούλης είπε το εξής.
6: Τα ευρήματα που διαπίστωσε η Επιτροπή κατά την επίσκεψη χθες είναι ότι υπήρχαν δύο μηχανήματα πλάσμα αφαίρεσης στο ιατρείο. Δεν υπήρχαν στους ελέγχους. Αυτό το κέντρο λειτουργούσε νόμιμα ως ένα συστεγαζόμενο ιατρείο δύο φυσικών προσώπων παθολογικού ιατρείου, που σε καμία περίπτωση δεν μπορούσε να λειτουργεί έχοντας ένα μηχάνημα πλασμαφαίρεσης.

0: Λοιπόν, σε λίγο θα περάσουμε στα ελληνοτουρκικά. Καθώ η Άγκυρα ανεβάζει και πάλι του τόνου, στο στόχαστρο αυτή τη φορά η στρατηγική σχέση Ελλάδα-Ισραήλ, στο μέτωπο τη ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδα-Κύπρου, η Αθήνα διαμηνεί ότι δεν πρόκειται να ζητήσει την άδεια κανενό για την πόντιση του καλωδίου. Και όλα αυτά την ημέρα που ο Κυριάκο Μητσοτάκη μεταβαίνει στο ακριτικό Καστελόριζο, αμέσω μετά τι διαφημίσει.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φοίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.

0: Χάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσας. Time out για Θράκων.
1: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
0: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
1: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
2: Τα επαγγελματικά είναι λίγο σαν το φιδάκι. Μία ανεβαίνει σκάλα και πας μπροστά, μία πέφτει σε εμπόδιο και σε γυρίζει πίσω. Το θέμα είναι να συνεχίζεις και να βρίσκεις το επόμενο βήμα σου. Βρες το ναι σου στις ημέρες καριέρας του καριέρα.gr. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Δωρεάν εγγραφή στο καριέρα.gr.
3: Ο Γαστρονόμος Σεπτεμβρίου είναι ο καλύτερος συγκάτοικος για το φοιτητικό σπίτι, αλλά και ένα λυσάρι μαγειρικής για κάθε αρχάριο ή πολύ άσχολο. Συνταγές με ό,τι βρίσκεις στο ψυγείο, μακαρονάδες, μπέργκερ, σουτζουκάκια και γλυκά της στιγμής. Το μαγείρεμα γίνεται παιχνίδι με το Γαστρονόμο. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
5: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
6: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και καταναφύσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
7: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Στα ελληνοτουρκικά τώρα, με την Άγκυρα να στρέφει αυτή τη φορά τα πυρά της στρατηγική σχέση Ελλάδας-Ισραήλ και Τούρκους αναλυτές να φτάνουν ακόμα και σε προβλέψεις για πιθανή στρατιωτική κλιμάκωση στο φθινόπωρο. Αυτό είναι σημαντικό ίσως και θα μας τα πει ο Σταύρος Ιωαννίδης, γιατί μετά από πολύ καιρό θα έλεγα, δεν μιλάμε πλέον εννοείται για ήρεμα νερά, αυτό το έχουμε ξεχάσει, αλλά ακούγονται λέξεις όπως στρατιωτική κλιμάκωση, πόλεμος. Είναι λέξεις πολύ δυνατές για να είμαι ειλικρινής. Σταύρος Ιωαννίδης, λοιπόν, να δούμε τις εξελίξεις. Έλα, Σταύρο.
10: Καλό μεσημέρι. Χριστίνα, πραγματικά έχουμε μια επιστροφή της ρητορικής της Άγκυρας σε εποχές πριν τα ήρεμα νερά, σε εποχές πριν το 2023, τότε που είχαμε την προηγούμενη κλιμάκωση στις σχέσεις των δύο χωρών. Φαίνεται λοιπόν πως και πάλι κυρίως μέσω αναλυτών, μέσω των δημοσιογράφων, από εκεί ακούγονται αυτές οι κορώνες από την Τουρκία για αναμέτρηση το φθινόπωρο, αν η Ελλάδα επεκτείνει στα 12 ναυτικά μίλια, για ζημιές που μπορεί να πάθει η Ελλάδα λόγω της συμμαχίας με το Ισραήλ. Όμως τα ακούσαμε και από τον εκπρόσωπο του κυβερνώντος κόμματος στην Τουρκία, τον Ομέρ Τσελίκ, ο οποίος εκείνος έβαλε στο στόχαστρο τη συμμαχία της Ελλάδας με την Κύπρο και το Ισραήλ, λέγοντας ότι μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην Ελλάδα. Είναι πράγματι μια περίοδος όπου η Άγκυρα ανεβάζει τους τόνους. Καιρό τώρα το παρακολουθούμε, έτσι σιγά σιγά να υπάρχει μια κλιμάκωση, Χριστίνα, αλλά πια, όπως υπογράμμισες και εσύ, βλέπουμε μια σημαντική αλλαγή, τουλάχιστον στη ρητορική. Επί του πεδίου προς το παρόν δεν έχουμε την ίδια ένταση. Υπάρχουν βεβαίως σε καθημερινή βάση πια παραβιάσεις και παραβάσεις του FIR Αθηνών, κυρίως όμως από αεροσκάφη ναυτικής συνεργασίας, από drones, πολύ σπάνια από κάποια μαχητικά αεροσκάφη. Ναι. Όμως εκεί βλέπουμε μια διαφορά στους τόνους που χρησιμοποιεί η Τουρκία, όπως είπαμε λίγο το έντονη ρητορική. Mm-hmm. και ακολουθούν βεβαίως πιο ήπιες κινήσεις στο πεδίο προς το παρόν τουλάχιστον.
9: Και ελπίζουμε να μείνει εκεί, για να είμαστε ειλικρινείς, επί του πεδίου δεν χρειάζεται τίποτε περισσότερο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Στο άλλο μέτωπο, το ανοιχτό μέτωπο με την Άγκυρα, αυτό της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και η θέση της Αθήνας παραμένει ξεκάθαρη με όλους τους τρόπους. Οι υπουργοί και με οποιαδήποτε αφορμή τονίζουν ποια είναι η θέση αυτή. Εδώ έχουμε τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κ. Σταύρο Παπασταύρου, μίλησε στον Sky. Δήλωσε ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να ζητήσει την άδεια της Τουρκίας για την πόντιση του καλωδίου.
11: Οι Τούρκοι ζητάνε να ζητηθεί η άδειά τους. Δεν επρόκειτο και δεν πρόκειται ποτέ να γίνει. Δεν υπάρχει καμία αιτιολογική βάση για να ζητηθεί άδεια και αυτό δεν προβλέπεται από το Διεθνές Δίκαιο. Κατηγορηματικά δεν υπάρχει περίπτωση εμείς ή κανένας άλλος από την πατρίδα μας να ζητήσει άδεια από την τουρκική πλευρά. Το στοιχείο της ενημέρωσης προφανώς έχει πολύ μεγάλη διαφορά από το οποιαδήποτε μορφή να ζητήσει την άδεια κάποιου για κάτι το οποίο δεν δικαιούται.
9: Την αυξημένη ένταση από την πλευρά της Άγκυρας σχολίασε σήμερα και ο Μάκης Βορύδης, συνδέοντάς την με μια σειρά ελληνικών επιλογών από το εξοπλιστικό πρόγραμμα και την ενεργειακή πολιτική, μόλις ακούσαμε και τον αρμόδιο υπουργό, μέχρι τη στρατηγική συνεργασία με τη Γαλλία και το Ισραήλ.
12: Υπάρχει μια αυξημένη νευρικότητα στην Τουρκία. Για αυτά ακριβώς για τα οποία κατηγορούμαστε από μια ορισμένη πλευρά που κάνουμε στην Ελλάδα. Γιατί αυτό το μεγάλο πρόγραμμα των εξοπλισμών στην πραγματικότητα διαμορφώνει έναν άλλο συσχετισμό αμυντικό. Mm-hmm. Έχουμε μια εξαιρετικά ενεργητική εξωτερική πολιτική. Δεν την έχουν εκνευρίσει εξορίξεις. Mm-hmm. Η σχέση με το Ισραήλ, η στρατηγική mm-hmm. σχέση με το Ισραήλ, η στρατηγική σχέση με τη Γαλλία δεν δημιουργούν ένα καινούριο περιβάλλον.
9: Και μέσα σε όλο αυτό λοιπόν η Άγκυρα, σε αυτό το περιβάλλον που περιέγραψε με το δικό του τρόπο ο Μάκης Βορύδης, επαναφέρει στο προσκήνιο και την ιστορία. Νέα ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών για τα γεγονότα της Μικράς Ασιατικής Καταστροφής. Ο Μανώλης Κωστίδης είναι μαζί μας και τον ευχαριστώ θερμά. Μανώλη, θα μπορούσα να σου κάνω το ερώτημα γιατί τώρα, γιατί επαναφέρει και με τέτοιο τρόπο το συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά πες μας πρώτα τι ακριβώς έχει συμβεί.
13: Το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας, και αυτό είναι το εντυπωσιακό που συνήθως θα πρέπει να ρίχνουν στόνους οι διπλωμάτες, πάντα βρισκουνίζεις, δημοσιοποίησε ένα μήνυμα στο X, όπου βάζει κάποιες φωτογραφίες και λέει ότι πως αυτά είναι ντοκουμέντα, όπως σας το λέω, της φαγής που έχουν κάνει οι Έλληνες πριν από 100 χρόνια στην περιοχή της Προύσας, όταν κατέλαβαν την Ανατολία, λένε χαρακτηριστικά, και δίνουν κάποια ντοκουμέντα. Παρόμοια ανακοίνωση είχε βγάλει και πριν από 2 ημέρες, κατηγορώντας την Ελλάδα για εγκλήματα που είχε διαπράξει πριν από το 1929 μέχρι το 1922 στην Ανατολία. Ένας πραγματικά περίεργος τρόπος δημοσιοποίησης μηνυμάτων. Βέβαια, το κλίμα είναι κακό, πολύ κακό. Αυτό το δείχνει και εδώ και αυτό το μήνυμα, όπως και οι δηλώσεις του εκπροσώπου του κυβερνούς κόμματος, του Μέρτσελη, χθες το βράδυ, όπου υποστήριξε ότι η Ελλάδα έχει στόχο μαζί με το Ισραήλ να περικυκλώσει την Τουρκία. Ότι ο Μητσοτάκης θέλει να φωτογραφίζεται με τον Ναζί Νετανιάχου, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, και ότι αυτές οι προσπάθειες θα αποτύχουν γιατί η Τουρκία έχει μεγάλη ισχύ. Πραγματικά αυτό δείχνει ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά, γιατί ακριβώς πριν μια εβδομάδα ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε ζητήσει την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών και είχε στείλει και ένα μήνυμα για τον Καστελόριζο, λέγοντας ότι από το ΚΑΣ θα ακουστεί η φωνή μας. Σήμερα πάει ο Μητσοτάκης στο Καστελόριζο.
9: Και θα μας τα πει σε λίγο ο Γιάννης Καντέλης. Έχεις δίκιο. Υπάρχει περίπτωση όλη αυτή η ρητορική που ανεβαίνει να έχει να κάνει με τα ισχυρά και όλα σενάρια των προώρων εκλογών? Δηλαδή, εσωτερικά, μιλάει και εσωτερικά ο Ερντογάν στο ιστορικό
13: του. Μιλάει και εσωτερικά, δεν θα διαφωνήσουμε, σαφώς, γιατί αυτό πολύ σωστά το παρατήρησες, διότι ο Ερντογάν χτες για πρώτη φορά, επειδή μίλησε από καρδιάς, ήταν στην γενέτειρά του, στην πατρίδα του, στη Ριζούντα, εκεί μίλησε στον κόσμο και είπε να συσπηρωθούμε τώρα που πλησιάζουν οι εκλογές. Οι εκλογές κανονικά θα γίνουν το Μάιο του 28, εμείς αυτό γνωρίζουμε. Κάτι παραπάνω μάλλον ξέρει ο πρόεδρος.
9: Ναι. Έπαιξε και μπάσκετ ο πρόεδρος και όλο στοιχείως και αυτός κέρδισε. Ο Τραμπ κερδίζει πάντα στο γκολφ, ο Ερντογάν στο μπάσκετ.
13: Κοίταξε, Χριστίνα, άμα χάσει ο πρόεδρος τα πράγματα δεν θα πάνε καλά.
9: Κανείς δεν θέλει να αφήσει τον πρόεδρο να χάσει ή να βγει νικητής δίπλα στον πρόεδρο. Νομίζω ότι ούτε εγώ θα το έκανα. Μανώλη, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και μέσα από το κλίμα λοιπόν, και καλά μας το ανέφερε ο Μανώλης, ο Πρωθυπουργός θα πραγματοποιήσει μια επίσκεψη με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Μεταβαίνει στο ακριτικό κατάλους δίπλα στην Τουρκία, Καστελόριζο. Γιάννης Καντέλης.
14: Καλό μεσημέρι, Χριστίνα. Με τον κύριο Μητσοτάκη να φτάσουμε.
10: φτάνει σήμερα το βράδυ στο νησί και να, αύριο να έχει στο πρόγραμμά του την παρουσία του σε έργα και υποδομές του νησιού μια μικρή περιοδία και την Κυριακή την παρουσία του στις εκδηλώσεις για την απελευθέρωση, τα 83 χρόνια την απελευθέρωση του Καστελόριζου. Τώρα, προφανώς την περίοδο την οποία γίνεται αυτή η επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη έχει πολλούς συμβολισμούς. Από τη μία προφανώς αποτελεί και ένα μήνυμα για τα εθνικά θέματα, για την διασφάλιση κυριαρχίας της χώρας και τον κυριαρχικό της δικαιωμάτων σε μια στιγμή όπου η ένταση με την Τουρκία ανεβαίνει. Ωστόσο, από την κυβέρνηση θέλουν να δώσουν και ένα επιπλέον μήνυμα, διότι είναι μια επίσκεψη που είχε προγραμματιστεί από τα μέσα του Αυγούστου και ο στόχος είναι να δείξει ότι η Ελλάδα έχει φύγει από την εποχή των μνημονίων, των δυσκολιών, εκεί όπου πρώτη φορά ακούσαμε για μνημόνια το 2010 με την επίσκεψη του Γιώργου Παπανδρέου και πλέον περνάει σε μια φάση ανάπτυξης και ευημερίας, βγαίνοντας από μια πολύχρονη στενοπό. Και αυτό δένει και με το προεκλογικό αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας.
9: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη Καντέλες, λοιπόν, για αυτό το κομμάτι των εξελίξεων. Και να αλλάξουμε θέμα και να πάμε σε τιμές των καυσίμων. Ο πόλεμος εννοείται μένεται. Ο Τραμπ, το ακούσαμε και νωρίτερα, δεν δηλώνει αμετανόητος. Δεν ξέρει καν τι σημαίνει η λέξη μετάνοια, έστω και αν του κοστίσει στις ενδιάμεσες εκλογές. Το θέμα είναι όλο αυτό και όλο αυτό τι κοστίζει στη δική μας τη θέση. Οι τιμές των καυσίμων. Ο Νίκος Φιλιππίδης είναι μαζί μας. Να δούμε τι γίνεται με τις τιμές στο πετρέλαιο. Για να είμαι ειλικρινής, εκεί που θα κάνω τώρα ίσως ένα, Νίκο, άλμα λογικής. Ναι. Εκεί που θα έπρεπε συνεχώς ξαφνικά να κληθούμε για τις τιμές της ενέργειας, το πράσινο, κόκκινο, κίτρινο τιμολόγιο, να μπούμε εμείς οι ερευνητές, τώρα αρχίζουμε και ψάχνουμε να δούμε τι γίνεται πραγματικά, τι γίνεται με τις τιμές στο πετρέλαιο. Ποια είναι η εικόνα τώρα, και γιατί ακούσαμε εδώ στον ΣΚΑΕ τον Υπουργό Περιβάλλοντος, τον κύριο Παπασταύρου, να λέει ότι εφόσον χρειαστεί η κυβέρνηση θα παρέμβει. Θα ακούσουμε το ηχητικό μετά, αλλά θέλω να πεις τι γνωρίζεις. Τι σημαίνει αυτό ότι άμα χρειαστεί η κυβέρνηση θα παρέμβει, πότε θα χρειαστεί, αν υπάρχει ένα τέτοιο όριο και ποια μέτρα ενδεχομένως βρίσκονται στο τραπέζι.
14: Ναι, η κυβέρνηση, η Χριστίνα, καλησπέρα. Δεν είναι έτοιμη να παρέμβει. Ξεκάθαρα δεν είναι έτοιμη. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος είπε ότι παρακολουθούμε την κατάσταση και ιδιαίτερα μας προβληματίζει, είπε, το πετρέλαιο θέρμανση θα βγει πάνω από 1,80, πάνω από άλλοι λένε πάνω από 1,90. Σε τιμές, τέλος πάντων, σε σχέση με το 1,05 που άνοιξε πέρσι και έκλεισε στο 1,80, καμία σχέση. Το 1,05 απέχει πάρα πολύ από τα φετινά επίπεδα. Στην κυβέρνηση δεν είναι έτοιμη και παρακολουθούν. Τώρα τι παρακολουθούν όταν ανεβαίνει η αμόλυβδη? 1 με 2 λεπτά την ημέρα. Την ημέρα, επαναλαμβάνω, η μέση τιμή. Δεν λέω γενικά σε ένα βενζινάδικο κάπου. Άκα. Η μέση τιμή χώρας κάθε μέρα παίρνει 1 ή 1,5 λεπτό. Σήμερα είναι η τιμή στα 2,12, η μέση τιμή χώρας ήταν κοντά στο 1,70 κάτι το 28 Φεβρουαρίου, όταν ξεκίνησε η πρόσφατη περιπέτεια το νέο σκηνικό στην πετρελαϊκή κρίση. Το ντίζελ αντίστοιχα είναι στο 2,07, μαζί ανεβαίνει και το υγραέριο παρεμπιπτόντος. Το πετρέλαιο θέρμανση είπαμε που θα βγει, το φυσικό αέριο ανεβαίνει 120% μέσα σε ένα εξάμηνο, βρίσκεται στα 80 ευρώ ένα μεγαβατόρο και επηρεάζει την τιμή του ρεύματος, που ήδη μέσα στο πρώτο δεκαήμερο σε μέσα επίπεδα του Σεπτεμβρίου είναι κατά 20% αυξημένη σε σχέση με τα μέσα επίπεδα του Αυγούστου. Βλέπουμε ξαφνικά 180 η μεγαβατόρα στη χοντρική καθημερινά και φαίνεται ότι είναι μια τάση που δύσκολα θα ανακοπεί, γιατί και επιβαρύνοντας τον πληθωρισμό και φέρνοντας οι κεντρικές τράπεζες, όπως έκανε χθες η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σε αύξηση των επιτοκίων. Δηλαδή, μαζί ανεβαίνει και το κόστος του χρήματος. Τώρα, η κυβέρνηση, τι μπορεί να κάνει η κυβέρνηση? Πρώτα απ' όλα, οι τιμές που ανέφερε είναι με την επιδότηση την κυβερνητική και την επιδότηση των διελιστηρίων, η οποία βρίσκεται, και αν δεν υπήρχε, θα βλέπαμε τιμές επίσημα, μέσες τιμές χώρας, πάνω από 2,25. Αντιλαμβάνεσαι ότι δεν μπορούμε να συζητήσουμε σε αυτά τα επίπεδα για συγκράτηση του πληθωρισμού. Όλα αυτά θα περάσουν στις τιμές των υπηρεσιών, στις τιμές των τροφίμων. Το μεταφορικό κόστος επιβαρύνεται και επιβαρύνει πάρα πολύ.
9: Ναι.
14: Αυτό που περιμένουν στην κυβέρνηση ενδεχομένως και δείχνουν να έχουν ευνηδιαστεί, όπως και όλη η υπόλοιπη Ευρώπη, είναι ότι δεν περιμένανε ότι θα έχει τέτοια δρυμύτητα η κατάσταση, ειδικά στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, μέσα στο Σεπτέμβριο. Πιστεύανε ότι σταδιακά ξεμπερδεύουμε εκεί σε αρχές Ιουλίου, τέλη Ιουνίου, όταν άρχιζε το πολεμικό μέτωπο στο Ιράν να υποχωρεί. Αυτός ο ευνηδιασμός Φαίνεται ότι θα τον πληρώσουμε για ένα διάστημα σημαντικό, μέχρι να το πάρει απόφαση πρώτα η Ευρώπη, πρέπει να χαλαρώσει τα δημοσιονομικά, και μετά η κυβέρνηση, ώστε να συγκρατηθούν τιμές στο μέτρο του δυνατού.
9: Αν πάρουμε πάντως τις μετρητής, γιατί ποτέ δεν κρίσαμε τον Ντόναλντ Τραμπ, ότι δεν ξέρει τι σημαίνει η λέξη μετάνοια, ότι δεν μετανιώνει και ότι ο πόλεμος θα συνεχίσει και έχουμε
14: πρόσβαση. Και δίνει και 5.000 δολάρια σε κάθε Αμερικανό.
9: Βεβαίως. Αλλιώς την κόλαση να πάτε. Το είπε και αυτό.
14: Καλά, θα γίνει και αυτό τώρα.
9: Δηλαδή υπάρχει μια λογική του.
14: Όσοι δεν πάρουν τα 5.000 δολάρια.
9: Ναι, εννοείται. Είναι σωστό αυτή η παρατήρηση. Έπρεπε να είμαι και εγώ πιο σωστή και πιο σαφή, να τα διευκρινίσουμε. Λοιπόν, άρα μέχρι και τον Νοέμβριο προβλέπεται έτσι. Και νομίζω ότι περισσότεροι αυτό που κοιτάζουν κάνουν επίκληση στον καλό καιρό της Ελλάδας, το ζεστό καιρό, για να καλύψουμε τουλάχιστον το θέμα της θέρμανσης. Γιατί το θέμα της μετακίνησης, έτσι όπως περιέγραψες και τις τιμές, μέση χώρα 2,12, όταν τον. Να επαναλάβω, το Φεβρουάριο ήταν 1,70. Είναι πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ και έχει και διάρκεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Νίκος Φωτίδης, λοιπόν, στην ανάλυση, και ο κύριος Παπασταύρου εδώ, τι είπε για την παρέμβαση στην Αγγλία.
11: Έχουμε αποδείξει στο παρελθόν και στην πράξη ότι οποτεδήποτε χρειάστηκε, και αυτή τη στιγμή προφανώς με τις τιμές αυτές μπαίνουμε σε τέτοια κατεύθυνση, στηρίζουμε την κοινωνία και δεν αφήνουμε κανένα πίσω. Η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης είναι σχεδόν 65-60% πάνω από πέρσι. Δεν θέλω να το προσδιορίσω αυτή τη στιγμή τον τρόπο με τον οποίο θα ενισχύσουμε, αλλά δεν θα αφήνουμε κανένα μέρος κοινωνίας πίσω.
9: Και μέσα σε όλα αυτά, πραγματικά μέσα σε όλα αυτά, πρώτο κουδούνι σήμερα. 1.000.000 πόσους 250.000 μαθητές γέμισαν οι αυλές, ξανά οι αγιασμοί το πρωί. Μια καινούργια σχολική χρονιά ξεκίνησε. Χαμόγελα είναι υπομονησία για κάποιους. Λίγο περισσότερο άγχος για κάποιους άλλους. Και μια ξεχωριστή πρώτη μέρα για τα πρωτάκια, αλλά φυσικά και για τους γονείς τους.
15: Μ' αρέσει το σχολείο πολύ. Μας αρέσει το διάλειμμα.
16: Δεν έχω νόμος, θα μπει και αυτή σε ένα πρόγραμμα σε όλα τα παιδάκια, θα γνωρίζετε και στις δουλειές μας.
17: Τα παιδιά νιώθουν όμορφα, ενώ περνάνε καλά στις διακοπές, κάποια στιγμή θέλανε να γυρίσουν στο σχολείο για να ξαναβρουν τις παρέες τους. Πιστεύω θα πάει καλά η σχολική χρονιά.
9: Οι ωραίες υπέροχες φωνές πάντα των πιτσιρικάδων σου φτιάχνουν τη διάθεση, για να είμαστε ειλικρινείς. Η Δήμητρα Σέκη λοιπόν παρακολούθησε την πρώτη μέρα του σχολείου. Είναι μαζί μας.
18: Το πρώτο κουμπούνι για τη νέα σχολική χρονιά έγιναν οι καθιερωμένοι αγιασμοί. Οι μαθητές παρέλαβαν τα βιβλία τους, ενημερώθηκαν και για το νέο σχολικό πρόγραμμα. Οι γονείς μας είπαν ότι είναι ιδιαίτερα χαρούμενοι που τα παιδιά επιστρέφουν στο σχολείο και μπορούν πλέον να κάνουν τις δουλειές τους. Ελπίζουν να κυλήσει ομαλά η χρονιά, και οι μαθητές ήταν χαρούμενοι επειδή ήταν τους φίλους τους. Τώρα να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός παρευρέθηκε στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Άνω Λιωσίων. Στην Κρήτη βρέθηκε Υπουργός Παιδείας κυρία Ζαχαράκη για να επισκεφθεί σχολεία όλων των βαθμίδων. Το σημαντικό είναι ότι τη νέα σχολική χρονιά θα έχουμε επιπλέον 5.259 νέους εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, και θα έχουμε και αλλαγές και στα κηλικία, ουσιαστικά με πιο υγιεινές επιλογές, χωρίς κορισμένα λιπαρά, ζάχαρη και αλάτι.
9: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Υπουργός όντως σήμερα έδωσε αριθμούς. 14.000 σχολεία, 145.000 μόνιμοι εκπαιδευτικοί, περίπου 30.000 αναπληρωτές που έχουν ήδη προσληφθεί. Είπα όμως ότι έχουμε και μια δεύτερη φάση προσλήψεων. Με περισσότερες από 6.000 να είναι αυτές προσλήψεις αναπληρωτών. Άρα, αν θέλουμε να διαβάσουμε τους ίδιους αριθμούς που έδωσε ο Υπουργός, ναι, μεν χτύπησε το πρώτο κουδούνι, ναι, μεν έχουμε προσλήψεις και στελέχωση. Για κάποιους λοιπόν όμως υπάρχει μια άλλη ανάγνωση, ότι θέλουμε άλλους 6.000. Το θέμα είναι λοιπόν σε ποιες περιοχές και σε ποιες ειδικότητες υπάρχουν ακόμη ανάγκες και πόσο γρήγορα θα καλυφθούν. Κρατάμε το Σεπτέμβριο, τέλος Σεπτεμβρίου, που είπε ο Υπουργός. Θα μείνουμε στα θέματα του σχολείου. Πρώτη μέρα λοιπόν σήμερα. Πρώτη μέρα στους δρόμους για εκατοντάδες σχολικά λεωφορεία. Η Σοφία Γαλάνη είναι μαζί μας. Να δούμε, Σοφία, καλώς μεσημέρι. Έγιναν έλεγχοι για την ασφαλή μεταφορά των μαθητών. το Α και το Μ. Πες μου που επικεντρώθηκαν και πες μου τι έδειξαν.
19: Είχαμε όντως σαρωτικούς ελέγχους σήμερα από τα ξημερώματα, Χριστίνα, και ακριβώς για να διασφαλιστεί ότι οι μεταφορές των μαθητών δεν θα έχουν οποιοδήποτε απρόοπτο. Με αφορμή το πρώτο κουδούνι, φυσικά, στήθηκαν πολλά μπλόκα σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής. Στο μικροσκόπιο μπήκε η αυστηρή τήρηση καθενός των κανόνων ασφαλούς μετακίνησης. Εκεί είχαμε και την συμμετοχή κλιμακίου της Περιφέρειας Αττικής. Πρώτα απ' όλα την κατάσταση των ελαστικών. Πώς είναι τα ελαστικά? Έχουμε δει ούκο λίγες φορές, φθαρμένα ελαστικά, μπαλωμένα ελαστικά. Δεν είναι λίγα τα περιστατικά που έχουμε δει στο παρελθόν.
9: Το οποίο ξέρουμε ότι με το πρώτο πρωτοβρόχιο, ούτως ή άλλως το οδόστρωμα είναι ολισθηρό, γιατί πέφτουν οι πρώτες βροχές και φεύγει όλη αυτή η γλίτσα. Άμα δεν σωστό το ελαστικό ή άμα έχει πάρα πολύ ζέστη, μία από τα ίδια.
19: Ακριβώς. Την ισχύ του δελτίου κταίου, επίσης πολύ σημαντικό, έχουμε δει και αυτού του είδους τις παραβάσεις στο παρελθόν.
9: Ναι, έχουμε οδηγούς με δίπλωμα, γιατί επίσης το έχουμε δει ότι έχουν οδηγεί χωρίς διπλώματα.
19: Πάρα πολλές φορές. Και ειδικά στο παρελθόν αυτές οι περιπτώσεις είχαν καταγγελθεί και μετά έπρεπε να επέμβει το κράτος και να γίνει το περαιτέρω. Η ηλικία του οδηγού. Το έχουμε δει και αυτό. Δηλαδή να είναι σε θέση. Να είναι σε θέση ο οδηγός, να έχει την αντιληπτική ικανότητα που χρειάζεται ώστε να μεταφέρει τα παιδιά με ασφάλεια. Επίσης, η κατοχή πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας. Κάτι το οποίο και στο παρελθόν κάπου είχαμε κενά. Τώρα θα πρέπει να είναι καταρτισμένος και να έχει και τις απαραίτητες άδειες. Ταχογράφος επίσης, απαραίτητο.
9: Για την ταχύτητα.
19: Ακριβώς. Για να ελέγχεται η ορθή λειτουργία. Εκεί να πούμε ότι έχουμε και αυστηρά πρόστιμα. Ειδικά για την έλλειψη σε ταχογράφο, έχουμε πρόστιμο 350 ευρώ αν εντοπιστεί οποιοδήποτε θέμα και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για διάστημα 30 ημερών και των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος. Είναι πλέον αυστηρότερα και τα πρόστιμα σε αυτή την περίπτωση.
9: Αυτά είναι σε τι ελέγχονται, τσίμπησαν σήμερα τίποτα, είχαμε κάποιο αποτέλεσμα ή απλώς ήταν πρώτη μέρα, ας το πούμε αναγνωριστική.
19: Αναγνωριστική, αλλά σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έχουμε, φαίνεται ότι υπήρξε συμμόρφωση.
9: Ωραία.
19: Δεν είχαμε σοβαρά
9: πολύ
19: περιστατικά.
9: Ωραία.
19: Τουλάχιστον από την πρώτη επικοινωνία που είχαμε και με το κλιμάκι της Περιφέρειας Αττικής, φαίνεται ότι συμμορφώνονται οι οδηγοί. Από εκεί και πέρα, επίσημα στοιχεία ακόμα δεν έχουν βγει. Αλλά είχαμε σε γενικές γραμμές, είναι θετικά τα πρώτα αποτελέσματα.
9: Κάτι είναι αυτό. Θέλω να μείνεις μαζί μας. Πριν φύγεις, έχεις ένα απίστευτο περιστατικό να μας πεις για ένα απίστευτο περιστατικό. Δροφονηπιακός σταθμός Δήμου Δάφνη Σιμητού. Τι έγινε εκεί?
19: Λοιπόν, εκεί έγινε κάτι απίστευτο πραγματικά. Ένας υπάλληλος, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για την παρασκευή του φαγητού, το οποίο σερβίστηκε το μεσημέρι, ήταν το μεσημεριανό γεύμα, το οποίο προοριζόταν για τα παιδιά αλλά και για τους εργαζόμενους του δροφονηπιακού σταθμού του Δήμου Δάφνη Σιμητού, αντί για το ξύδι, έβαλε μια ποσότητα υγρού για το πλυντήριο πιάτων. Τώρα το πώς έγινε αυτό, να μπερδέψεις το ξύδι.
9: Και πού ήτανε και σε τι συσκευασία ήταν. Μου θυμίζει λίγο τις γιαγιάς μου τα παλιά που έβαζε μέσα σε απορρυπαντικό στο μπουκαλάκι, έβαζε και ξύδι για να το χρησιμοποιεί στον καθαρισμό της στην κουζίνα. Εκείνα τα χρόνια τα παλιά, τώρα δεν ξέρω τι έχει συμβεί εδώ. Με αποτέλεσμα τι?
19: Το έβαλε μέσα στο φαγητό. Βέβαια, με το που σερβιρίστηκε το φαγητό, φαίνεται ότι οι εργαζόμενοι κατάλαβαν αμέσως ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με το φαγητό. Δηλαδή, στα πρώτα στάδια, όταν μόλις είχε ξεκινήσει η διαδικασία, κάτι κατάλαβαν ότι δεν πήγε καλά, σταμάτησε αμέσως η σύντηση. Τώρα, σύμφωνα πάντα με την ενημέρωση από το Δήμαρχο, ο οποίος μίλησε και στην τηλεόραση του Sky, θα τον ακούσουμε σε λίγο, μόλις είχαν προλάβει να καταναλώσουν κάποιες μπουκές τα παιδιά. Δεν είχαμε δηλαδή απρόπτα. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, όπως καταλαβαίνει, σήμανε συναγερμός, τηρήθηκε το πρωτόκολλο, πήγαν όλα τα παιδιά για προληπτικές εξετάσεις στα νοσοκομεία παιδών και κάποια σε ιδιωτικά νοσοκομεία. Δεν φαίνεται να είχαμε κάποιο πρόβλημα, ευτυχώς, γιατί θα μπορούσαμε να έχουμε πολύ χειρότερα αποτελέσματα, Χριστίνα. Εδώ πέρα. Σε κάθε περίπτωση έχει γίνει αναστολή των καθηκόντων του υπαλλήλου του συγκεκριμένου. Διεξάγεται και η προβλεπόμενη ένορκη διοικητική εξέταση. Αλλά πραγματικά ένα περιστατικό που ανησύχησε πάρα πολύ και τους γονείς, όπως καταλαβαίνεις, οι οποίοι έτρεχαν πραγματικά να δουν τι συνέβη με τα παιδιά τους. Ευτυχώς δεν συνέβη κάτι χειρότερο. Μπορούμε, αν θέλεις, να τον ακούσουμε κιόλας.
9: Πολύ ωραίο. Είναι ο κύριος Νίκος Τσιλίφης, ο Δήμαρχος Δάφνης Σιμητού. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία.
20: Ευτυχώς έγινε άμεσα αντιληπτό την ώρα που ξεκίνησε η σύντηση. Πρόλαβαν τα παιδιά να έχουν δοκιμάσει κάποια καθόλου, κάποια μία, δύο κουταλιές, ενδεχομένως τρεις από το φαγητό. Ενεργοποιήθηκε άμεσα το πρωτόκολλο. Πήγαν όλα προληπτικά σε διάφορα νοσοκομεία και στο Αγλαία Κυριακού το Παίδων, αλλά και σε κάποια ιδιωτικά θεραπευτήρια. Ευτυχώς και οι υπάλληλοι που δοκίμασαν είναι όλοι καλά στην υγεία τους.
9: Είναι η ώρα για να κάνουμε τη σύνδεση με την Deutsche Welle Διεθνείς Ειδήσεις.
21: Το Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
0: 25 χρόνια από τις πολύ νεκρές επιθέσεις στους δίδυμους πύργους σε εκδηλώσεις μνήμης σε Αμερική και Ευρώπη. Συζήτηση για τον προϋπολογισμό στη Γερμανική Βουλή. Απαραίτητες οι αλλαγές στο συνταξιοδοτικό, λέει Υπουργός Εργασίας. Επανέρχεται στο Βρετανικό Κοινοβούλιο η υποβοηθούμενη ευθανασία, ενδοκυβερνητικές αντιδράσεις. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Μέρισμα Τραμπ είναι ο νέος όρος στο πολιτικό λεξιλόγιο της Αμερικής. Μιλώντας στο συνέδριο των Ρεπουμπλικανών στο Ντάλλας, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι αν το κόμμα του κερδίσει τις ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο το Νοέμβριο, κάθε ενήλικος Αμερικανός θα εισπράξει από $5,000. Στο μεταξύ, ο αντιπρόεδρος J.D. Vance, μιλώντας και αυτό στο συνέδριο, προχώρησε σε καταμέτωπον επίθεση εναντίον των δημοκρατικών. Είναι το κόμμα του μίσους, ανέφερε, είναι το κόμμα που περιφρονεί τους ανθρώπους που έχτισαν την Αμερική. Στο Γερμανικό Κοινοβούλιο ολοκληρώνεται σήμερα η συζήτηση στην Ολομέλεια για τον προϋπολογισμό του 2027. Η Υπουργός Εργασίας Μπέρμπελ Μπάς δήλωσε για μία ακόμη φορά ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση στην συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση που προωθεί η κυβέρνηση του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς. Θα ακολουθήσει συζήτηση στις κοινοβουλευτικές επιτροπές και η ψήφιση στην Ολομέλεια αναμένεται τον Δεκέμβριο. Δεν αποκλείεται νέα άνοδος επιτοκίων στην Ευρωζώνη, δηλώνει ο πρόεδρος της Bundesbank Joachim Nagel στο δίκτυο CNBC. Μάλλον απεσιόδοξες προβλέψεις από την Christine Lagarde. Όσον αφορά τον πληθωρισμό, τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα πριν αρχίσουν να γίνονται καλύτερα, λέει η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζα στο CDF. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Σύντομες ειδήσεις. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 60 τραυματίστηκαν από ρωσική επίθεση με πυράβλους σε εμπορικό κέντρο της πόλης Παύλοχραντ στην Ανατολική Ουκρανία. Νέες επιθέσεις με πολλούς τραυματίες και στο Κίεβο. Την πρώτη του επίσημη επίσκεψη στη Γερμανία πραγματοποιεί ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, Μοχάμεντ Μπιν Ζαγέτ Αλ Ναχιάν. Όπως έγινε γνωστό, στο περιθώριο της επίσκεψης, τα Εμμυράτα προγραμματίζουν επενδύσεις 40 δισεκατομμυρίων ευρώ στη Γερμανία. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
9: Λοιπόν, αυτά με την Deutsche Welle και τις διεθνείς ειδήσεις. Πάμε στα αθλητικά. Δημήτρης Βάλσαμος είναι μαζί μας.
21: Χαίρετε, χαίρετε. Λοιπόν, είχαμε χθες το ξαναβόλης παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Κέρδισε με 3-1 ο Παναθηναϊκός και αυτή τη στιγμή είναι στην πρώτη θέση. Ακολουθεί Σαββατοκύριακο φυσικά κανονικά με την τέταρτη αγωνιστική. Να πούμε επίσης ότι στο κύπελο τελευταίο παιχνίδι για την δεύτερη αγωνιστική της, για τις δεύτερες αγωνιστικές μάλλον της League Phase, ναι, Αστέρα Άρης χθες στο 1-1. Σήμερα εδώ από τον Sky ζωντανά το τουρνουά της Κύπρου που συμμετέχει ο Ολυμπιακός και ο Άρης στις 6 και στις 9 το απόγευμα και το βράδυ αντίστοιχα. Ο Άρης παίζει με την Μακάμπη και ο Ολυμπιακός με τον Ερυθρό Αστέρα, η τελική μικρός και μεγάλος την Κυριακή. Ενώ στο Champions League χθες μπορούμε να σταθούμε εκτός από τις εύκολες νίκες της United και της Bayern με Μπακού και Μπόντο Γκλίμτ αντίστοιχα, της Αμπάχ, στον γκολ του Τάσου Ντουβίκα, ο οποίος σκόραρε για πρώτη φορά στο Champions League με την Κόμο, η οποία κέρδισε 4-1 τη Λειψία.
9: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη.
22: Επόμενος.
23: Ναι.
22: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
23: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
22: Τώρα προκαλείς, λέγε.
23: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
22: Τι δελτίο, τον 12.
23: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
22: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
23: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
22: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
24: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το κεντρικό μαγαζίνο του Sky 100,3 ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με την Δέσποινα Χριστοπούλου. Σε εμάς, καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια.
25: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα.
1: να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone CU ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 18:30 στην πλατεία Κοντζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamour, Fena και Rita. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς, γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneCU.gr. CU, ζούμε στο full.
3: Time out για Θράκον.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκον. Θράκον, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκον.
5: Θεία, πού ήσουν?
25: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
5: Μάλιστα.
25: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
5: Α, ωραία.
25: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
5: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
25: Θα σου πω σε 6 μήνες.
26: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνει. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
27: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
28: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10 και 65. Χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4 και 99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
29: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
30: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
29: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
30: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα.
31: Τρόε μανιφίκ. Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
32: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
33: Η ώρα είναι 3.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Ρέντι προς Αχαρνών ανατμήματα, στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Δάσος Χαϊδαρίου προς Λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας προς το Χαλάνδρι, στην παραλιακή προς τον Πειραιά από το Ελληνικό ως τον Άλυμο αλλά και από το Μοσχάτο προς το λιμάνι του Πειραιά, στην κάθοδο της Αρδιτού και στην άνοδο της Βασιλής Σοφίας. Αντιμετωπίζει με τη βαρύτατη κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία βρίσκονται πλέον οι δύο γιατροί, στο ιατρείο των οποίων ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή. Ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη εναντίον τους. Θα βρεθούν ενώπιον του ανακριτή από τον οποίο αναμένεται να λάβουν προθεσμία. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, στους δύο γιατρούς αποδίδεται η κατηγορία για τρεις λόγους. Πρώτον, γιατί η γιατρός, η οποία φέρεται να έκανε την πλασμαφαίρεση, κατέθεσε αρχικά πως η θεραπεία δεν είχε αρχίσει, ωστόσο από την έρευνα προκύπτει πως το μηχάνημα ήταν σε λειτουργία επί 42 λεπτά. Δεύτερον, από τη στιγμή που ο καλλιτέχνης έφτασε στο ιατρείο του Κολονακίου σε κακή κατάσταση, οι γιατροί όφυλαν να το στείλουν στο νοσοκομείο. Τρίτον, ο ασθενής υποβλήθηκε στη συγκεκριμένη θεραπεία σε ένα ιδιωτικό ιατρείο, το οποίο δεν διαθέτει άδεια. Νωρίτερα ολοκληρώθηκε η ιατροδικαστική εξέταση, η οποία δεν κατέληξε σε σαφές συμπεράσματα ως προς τα αίτια θανάτου, τα οποία παραμένουν απροσδιόριστα. Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα μέτρα στήριξης, άφησε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, εφόσον δεν υπάρξει αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων. Τόνισε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί τις εξελίξεις στις τιμές και εφόσον οι συνθήκες το πετύσουν, θα προχωρήσει σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Σημείωσε πάντως ότι τώρα δεν είμαστε σε τέτοια κατεύθυνση. Ο κ. Παπασταύρου τόνισε πως δεν υπάρχει περίπτωση να ζητήσουμε άδεια από την Τουρκία για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Δεν υπάρχει καμία αιτιολογική βάση, δεν προβλέπεται από το διεθνές δίκαιο ή το δίκαιο της θάλασσας, ξεκαθάρισε ο Υπουργός. Όπως είπε, η παρουσία της γαλλικής εταιρείας Meridiam στο έργο αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης ως προς τη βιωσιμότητα και την τεχνική του επάρκεια. Εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και ειδικότερα στο μέτωπο της Ιεμένης, καθώς οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθη ολοκληρώνουν την κατάληψη της στρατηγικής σημασίας περιοχής των Περσικό Κόλπο στο στενό Bab el Mandeb, μία από τις σημαντικότερες οδούς για την εξαγωγή αργού πετρελαίου από τον κόλπο προς τη Μεσόγειο αλλά και προϊόντων προς την Ασία. Σύμφωνα με δύο πηγές από την κυβέρνηση της Ιεμένης που μίλησαν στο Reuters, οι Χούθη φέρονται πλέον να ελέγχουν όλη την ακτογραμμή της χώρας στην Ερυθρά Θάλασσα. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Παλαιόκηπος Λέσβου. Εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων. Σε εξέλιξη παραμένει φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Παρθένη, στο Δήμο Κίμης Αλιβερίου στην Εύβοια. Δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή. Άμεσα τέθηκε υπό έλεγχο πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί σε χαμηλή βλάστηση στο Μαρκόπουλο, ενώ υπό μερικό έλεγχο τέθηκε φωτιά στην περιοχή Αμουδάρη Χανίων. Έναν 19χρονο οδηγό μοτοσυκλέτας συνέλαβαν το βράδυ της Πέμπτης αστυνομικοί στη λεωφόρο Αθηνών Σουνίου στο ύψος της Βάρης. Ο νεαρός εντοπίστηκε να οδηγεί τη μοτοσυκλέτα του, πραγματοποιώντας επικίνδυνες σούζες. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, ενώ η μοτοσυκλέτα κατασχέθηκε. Σειρά ελέγχου. Στα σχολικά λεωφορεία πραγματοποίησαν κατά την πρώτη μέρα της νέας σχολικής χρονιάς κλιμάκια της Διεύθυνσης Τροχέας στη Θεσσαλονίκη. Βεβαιώθηκαν 251 παραβάσεις σε συνολικά 326 ελέγχους. Η συντριπτική πλειονότητα των παραβάσεων και συγκεκριμένα 207 αφορούσαν ταχογράφο. Καταγραφήκαν 12 παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας και 6 για παραβίαση του ορίου ταχύτητας. Σε μία περίπτωση αφαιρέθηκε η άδεια οδήγησης οδηγού σχολικού λεωφορείου, ενώ ένα όχημα κινητοποιήθηκε. Στην αθλητική σας ενημέρωση απευθείας από την τηλεόραση του Sky θα μεταδοθούν οι αναμετρήσεις Άρης Μακάμπι Τελαβίβ στις 6 και Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας στις 9 για το τουρνουά μπάσκετ Νεόφυτος Χανδριώτης που διεξάγεται στην Κύπρο. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική, σήμερα Παρασκευή, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με πρόσκαιρες συννεφιές το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά υπηρωτικά, όπου δεν αποκλείται να σημειωθούν τοπικές μπόρες κυρίως στα βόρειο-δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρειο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Το Σάββατο από το απόγευμα τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια και κυρίως στα βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Τέλος την Κυριακή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και βόρεια, ενώ βελτίωση του καιρού αναμένεται σε αυτές τις περιοχές από το βράδυ και από τα δυτικά. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα υπηρωτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες.
3: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
4: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 27 βαθμοί Κελσίου.
3: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Πλακάκια Α διαλογής από 7,5 ευρώ το τετραγωνικό.
5: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή. Για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Καλό μεσημέρι σε όλα τα παιδιά. Γεια σας, παιδιά. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Τι κάνετε,
1: άντε
0: πώς είστε?
1: Άντε να δούμε. Καλή σχολική χρονιά στα παιδιά, ναι, τα οποία σήμερα πήγαν στα σχολεία. Εντάξει, είναι πολύ ωραία στιγμή η σημερινή. Πολύ ωραία στιγμή για την οικογένεια.
0: Βασικά είναι και για τα παιδιά, γιατί σήμερα πήγαν απλώς να ξανανταμώσουν, να κάνουν ενδιασμό και να φύγουν.
1: Σήμερα παίξαν λίγο δηλαδή. Ακριβώς. Είδαν τους δικούς τους και παίξαν λίγο. Οι γονείς νομίζω ότι ζουν με την ελπίδα της Δευτέρας. Θα πάνε να αφήσουν τα παιδιά και να φύγουν και να πούνε επιτέλους μετά από δύο μήνες αφήνω το παιδί στο σχολείο. Επιτέλους θα κάνουν το σταυρό τους. Δηλαδή θα έχει τουλάχιστον 5-6 ώρες να ασχοληθεί με κάτι.
0: Ναι, αλλά αυτό που καταλαβαίνω από μαμάδες και μπαμπάδες την τελευταία εβδομάδα,
1: ναι,
0: είναι επειδή έχουν ξεκινήσει δραστηριότητες τώρα. Το πρόγραμμα έχει φουλάρι κανονικά. Δηλαδή, οι μηχανές έχουν φουλάρι για τα καλά.
1: Νομίζω ήδη έχουν ξεκινήσει, ναι, ναι.
0: Δηλαδή, έχουμε μπει κανονικά στη νέα περίοδο. Δευτέρα πια θα γίνει και με τη βούλα.
1: Λοιπόν, είναι καλή σχολική χρονιά για γονείς, για μαθητές, για εκπαιδευτικούς φυσικά, εννοείται, και αναπληρωτές που περιμένουν κτλ. Και για τον Απόστολο Λακασά, που είναι στην παρέα μας. Έτσι και μας ακούει. Καλή σχολική χρονιά.
0: Γεια σου, Απόστολε.
1: Μάλλον άλλη μια σχολική χρονιά.

0: Αρχίζουμε με μια φωτιά που είναι σε εξέλιξη στο Αλιβέρι Ευβίας, όπως μας ενημερώνει τώρα η κυρία Γαλάνη, και σε λίγο βεβαίως μπορούμε να έχουμε και ενημέρωση και από την ίδια. Έχει σταλεί και μήνυμα 112. Από ό,τι φαίνεται 8 εναέρια μέσα επιχειρούν πάνω από τη φλεγόμενη έκταση. Ναι. Το μήνυμα 112 έφυγε περίπου πριν από 40-45 λεπτά για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην περιοχή. Είναι πολύ ισχυρές οι δυνάμεις πυροσβεστικής. Είναι 40 πυροσβέστες, πεζοπόρο τμήμα όπως καταλαβαίνετε, οχήματα και 6 αεροσκάφη όπως σας είπαμε και 2 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.
1: Λοιπόν, σε λίγο η Σοφία Γαλάνη θα μπει μέσα να μάθει να μιλήσει κιόλας με την περιοχή, με το δήμαρχο της περιοχής, για να δούμε και την εικόνα έχουν εκεί και αν είναι κοντά σπίτια. Έτσι, γιατί αυτοί ξέρουν καλύτερα από εμάς.
0: Τώρα ρε Δήμητρα, με όλα αυτά που γίνονται τις 2-3 τελευταίες ημέρες,
1: δύσκολες μέρες,
0: μπορώ να διαλέξω πάντως αγαπημένο τραγούδι.
1: Ναι.
0: Γιατί ξέρεις, όταν τα ακούς μαζεμένα, δυστυχώς όταν χάνεται ένας πολύ δημοφιλής τραγουδιστής, τα ακούς όλα τα τραγούδια τα αγαπημένα μαζί.
1: Και φτάνεις στη σημεία που λες και αυτό ρε φίλε,
0: ναι,
1: και αυτό ρε φίλε.
0: Αυτό ας πούμε εδώ που είναι από τα φρέσκα του,
1: ναι,
0: νομίζω ότι είναι και από τα καλύτερά του. Νομίζω, ταπεινή άποψη εκφράζω.

0: γι' αυτό συγγνώμη κιόλα. Γιατί να μείνουμε λίγο στη μουσική και θα μπούμε μετά στα πολύ βαθιά, τα πολύ σοβαρά. Από τα πιο ωραία τραγούδια. Είναι τα τελευταία του τραγούδια. Το τελευταίο τραγούδι είναι ένα τραγούδι που λέγεται Επιπτώσεις. Είναι λίγο πιο σύγχρονο κτλ. Το έχει γράψει ο Σταβέντο, ο Μιχάλης Κουινέλης. Αλλά αυτό το τραγούδι είναι από τα τελευταία επίσης που ακούμε τώρας μικρές. Το τραγουδάει νομίζω όλη η χώρα. Αυτό το τραγούδι γιατί είναι και τραγουδάρα. Είναι κλασικό, ωραίο τραγούδι με μπουζούκι, με όλα δηλαδή.
1: Και το μπουζούκι ήταν και πολύ αγαπημένο.
0: Ναι.
1: Ήταν η παρέα του.
0: Ήθελε λαϊκό
1: τραγούδι. Πάντα, όλα τα χρόνια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχουμε πάρα πολύ σοβαρές εξελίξεις στην υπόθεση, γιατί ο Γιώργος έφυγε από τη ζωή. Όμως εδώ δεν μιλάμε για μια κλασική περίπτωση που συζητάς για το θάνατο ενός πάρα πολύ αγαπημένου καλλιτέχνη.
0: Σωστά.
1: Εδώ ανοίγει μια τεράστια ιστορία πια. Σήμερα στην εκπομπή Live View βγήκαν πάρα πολλές ειδήσεις. Σε αυτή την εκπομπή ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη έδωσε την είδηση ότι θα ζητήσει αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Υπάρχουν μια σειρά από δεδομένα τα οποία αλλάζουν όλη την αρχική εικόνα. Το πρώτο και βασικό είναι ότι το μηχάνημα το οποίο κάνει την πλασμαφαίρεση φαίνεται ότι είχε χρησιμοποιηθεί. Αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση όσον υποστήριξε η γιατρός μέσα σε εισαγωγικά ή έξω από τα εισαγωγικά, ότι δηλαδή όταν έπαθε ανακοπή ο άνθρωπος δεν είχαμε ξεκινήσει τη θεραπεία. Λειτουργούσε το μηχάνημα για τουλάχιστον 43 λεπτά. Δεύτερο στοιχείο εξαιρετικά σοβαρό. Η ίδια έλεγε ότι ο Μαζονάκης άργησε στο ραντεβού του και ήρθε λίγο μετά τις 4.
0: Εδώ με τους χρόνους λίγο από χθες μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
1: Η κάμερα τον έχει δείξει να μπαίνει στο ιατρείο 1:30. Η κλήση στο ΕΚΑΒ έγινε 4 και 21 πρώτα λεπτά. Άρα αυτό σημαίνει ότι ο Γιώργος ήταν μέσα στο ιατρείο για τουλάχιστον 3-3,5 ώρες. Αυτή η θεραπεία, όπως μαθαίνουμε, διαρκεί περίπου 3-3,5 ώρες. Άρα είμαστε μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Ο ιατροδικαστής σήμερα έβγαλε το πρώτο πόρισμα. Και τι λέει? Ότι ο Γιώργος Μαζονάκης δεν έφυγε, δεν έπαθε ανακοπή εξαιτίας ενός παθολογικού προβλήματος, δεν είχε θέμα η καρδιά, κάτι άλλο μεσολάβησε και έφτασε στο επεισόδιο. Το επόμενο στοιχείο που αποκάλυψε στον Sky και στην εκπομπή Live View ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη είναι ότι έχει εντοπιστεί και ο ταξιτζής που μετέφερε τον Γιώργο Μαζονάκη και είχε επιβεβαιώσει τις ώρες άφιξης του Γιώργου στο ιατρείο. Αυτό λοιπόν που κάνει η αστυνομία τώρα και θα κάνει, επειδή αυτά τα μηχανήματα έχουν φίλτρα τα οποία χρησιμοποιούνται μία φορά στον κάθε ασθενή, είναι μίας χρήσης, και βρέθηκε γεμάτο το φίλτρο, άρα έχει DNA αίμα του Γιώργου. Θα πάρουν λοιπόν τα εγκληματολογικά εργαστήρια αίμα του γνωστού δημοφιλούς καλλιτέχνη και θα μπορέσουν να δουν πότε έγινε η αιμολυψία, τι ώρα ενδεχομένως, και αν ο άνθρωπος αυτός, για να καταλήξουμε και με τις τοξικολογικές εξετάσεις, αν αυτός ο άνθρωπος κάτι συνέβη κατά τη διάρκεια της θεραπείας και έφυγε από τη ζωή.
0: Έχεις καταλάβει πότε θα τα έχουμε αυτά?
1: Αυτά θα τα έχουμε σε αρκετές μέρες. Τοξικολογικές θα αργήσουν. Όμως έβαλε και ένα άλλο στοιχείο ο κύριος Λυκούδης, πάρα πολύ σοβαρό. Λέμε για την πλασμαφαίρεση. Είπε ότι υπάρχει περίπτωση να έχει γίνει και κάτι ακόμα. Όχι μόνο πλασμαφαίρεση.
0: Κάποια άλλη θεραπεία,
1: ίσως κάποια ιατρική πράξη που μπορεί ο συνδυασμός των δύο ιατρικών πράξεων να οδήγησε σε αυτό το αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα.
1: Ο Γιώργος άλλωστε, και το βάζω και το αφήνω εδώ γιατί δεν μπορούμε ακόμα να πούμε περισσότερα, είχε πάει και την προηγούμενη μέρα σε αυτό το ιατρείο.
0: Ναι.
1: Για να συμφωνηθεί και το ραντεβού της Τετάρτης. Άρα εκεί συνέβη και εκεί κάτι.
0: Σωστά. Όσο ακόμα τελευταίο διάστημα, για όλες αυτές τις επισκέψεις, για κάποια δύσκολη στιγμή που είχε ο Γιώργος τελευταίες ημέρες, όλα είναι αλήθεια τελικά. Μα όλα αλήθεια. Γιατί πολλές φορές σε αυτές τις περιπτώσεις ακούμε πολλές μούφες. Αυτά είναι όλα αλήθεια.
1: Εδώ τώρα, όπως καταλαβαίνεις, η θέση των δύο συγκεκριμένων είναι πάρα πολύ δύσκολη.
0: Σωστά.
1: Γιατί έχουν πέσει σε αντιφάσεις στα απλά. Δηλαδή, πότε έφτασε, τι έγινε.
0: Ναι.
1: Επίσης, για μένα.
0: Και δεν είναι ένας ασθενής πελάτης. Οι πελάτες δεν είναι ασθενείς εδώ πέρα. Πελάτες είναι. Δεν είναι ένας πελάτης.
1: Γιατί υγιής είναι.
0: Ακριβώς αυτό. Δεν είναι ασθενής. Επειδή κάποιοι λένε ασθενής, επειδή είναι ιατρείο, είναι πελάτες.
1: Σωστή διόρθωση.
0: Ναι. Λοιπόν, εδώ δεν είναι ένας πελάτης όπως και όποιος. Δεν πήγα εγώ που με ξέρει και με ξέρει άνθρωπος. Πήγε ο Μαζονάκης. Το πήγε ο Μαζονάκης. Ξέρεις τι ώρα μπήκε μόνο στο ιατρείο σου. Ξέρεις τι ώρα βγήκε. Ναι, δεν είναι ότι είναι ένας από τους 50 που πέρασαν.
1: Να βάλω όλο ένα στοιχείο. Πάρα πολύ σημαντικό.

0: Υπάρχει περίπτωση να έχουν αλλοιώσει τα στοιχεία του μηχανήματος.
1: Να, βέβαια.
0: Αυτό που εξετάζεται από την πλευρά της αστυνομίας είναι να έκαναν παρεμβάσεις ώστε να μην φανεί ακριβώς τι είχε συμβεί. Και το τελευταίο και χειρότερο, το ιατρείο δεν είχε απεινιδωτή.
1: Αυτό ναι.
0: Αν το ιατρείο είχε απεινιδωτή, μας το είπε ο κύριος Γαλεντέρης, ο ιατροδικαστής, και είχαμε μείνει όταν μας το έλεγε
1: ο Twitter στην εκπομπή.
0: Ενδέχεται να μιλούσαμε για άλλα πράγματα. Γιατί προσέξτε, όταν ένας άνθρωπος παθαίνει ανακοπή και είναι υγιής, δηλαδή δεν έχει κάποιο καρδιολογικό θέμα, καρδιοπάθεια κλπ., ο απεινιδωτής μπορεί να λειτουργήσει με τέτοιο τρόπο ώστε να επανέλθει πάρα πολύ γρήγορα. Αν χαθεί χρόνος με κάρπα, χωρίς απεινιδωτή κάρπα, μέχρι να έρθει το ΕΚΑΒ κλπ., τότε πραγματικά αυτό μπορεί να κοστίσει τη ζωή σε έναν άνθρωπο. Αν λοιπόν είχε χρησιμοποιηθεί, υπήρχε και είχε χρησιμοποιηθεί απεινιδωτής.
1: Δεν υπήρχε βασικά, ναι.
0: Τότε θα είχε δοθεί η ευκαιρία στο Γιώργο να ζήσει.
1: Άρα, λοιπόν, εδώ καταλήγουμε πάλι στους ελέγχους που είχε κάνει ο ιατρικός σύλλογος για το τι είχε γίνει με τα μηχανήματα και τι είχε γίνει και με τον απεινιδωτή. Ένα ιατρείο που, με συγχωρείτε τώρα, αλλά ήξεραν πολύ πώς λειτουργούσε, γιατί λειτουργούσε πάρα πολλά χρόνια και ήξεραν πολύ ότι απλά δεν είναι ένας παθολόγος εκεί πέρα που σε βλέπει τι έχεις και σου γράφει μια διάγνωση, σου δίνει ένα φάρμακο και φεύγεις. Ήταν ένα ιατρείο το οποίο έκανε συγκεκριμένα πράγματα μέσα και ξέραν πολύ τι έκανε. Άρα δεν μπορεί να λέει ο ιατρικός σύλλογος ότι δεν ήξερε τι γινόταν. Όπως επίσης αποκαλύφθηκε και κάποιο συνέδριο, το οποίο η κυρία Γάκα, αυτή η κυρία, η μία κυρία, η γιατρός που λέμε.
0: Η γυναίκα.
1: Η γυναίκα, ας το πούμε έτσι, η γυναίκα. Λοιπόν, συμμετείχε σε ένα συνέδριο που παρουσίαζε σε υπουργούς της κυβέρνησης και στην περιφέρεια Αττικής τότε, γιατί ήταν ένα συνέδριο υπό την αιγίδα της περιφέρειας και η υγεία περιφερειάρχης Πατούλης, πρόεδρος ιατρικού συλλόγου Πατούλης και ελεγκτής στην ουσία των γιατρών, παρουσίαζε ότι φέρανε ένα μηχάνημα το οποίο θα κάνει αυτή τη δουλειά. Και το τσ' το έλεγε, ότι έχουμε φέρει ένα νέο μηχάνημα κτλ. Και εκεί ακούγονταν απόψεις υπουργών που λέγανε, ναι, μήπως πρέπει να το βάλουμε και στα ξενοδοχεία, να γίνει στα ξενοδοχεία, να γίνεται αιμοκάθαρση στα ξενοδοχεία. Δηλαδή, εδώ φεύγει πολύ το πράγμα και σοβαρεύει πολύ περισσότερο.
0: Όχι, σοβαρεύει, όχι απλά πολύ.
1: Ναι, ναι.
0: Εδώ είναι εκτεθειμένοι από διάφορες πλευρές, διάφοροι.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή.
1: Σωστά. Ιατρικός τουρισμός υπάρχει,
0: προσέξτε,
1: αλλά εδώ ξεφεύγουμε.
0: Οι δύο αυτοί, από ό,τι καταλαβαίνω, για να μιλάμε, να τα λέμε τα πράγματα όπως ακριβώς έχουν, οι δύο θα προσπαθήσουν, καταλαβαίνω, να πούν ότι ο Μαζονάκης ήρθε σε κακή κατάσταση στο ιατρείο.
1: Ναι, βέβαια. Ναι.
0: Ο Λικούδης όμως βγαίνει και λέει τώρα.
1: Με όλα σου κυκλοφόρησε.
0: Ότι ναι, προκειμένου αυτοί να έχουν οικονομικές απολαβές, προέβησαν στην πλασμαφαίρεση με τον κίνδυνο να χαθεί μια ανθρώπινη ζωή. Δηλαδή, ενώ ήξεραν ότι ο Μαζονάκης είναι καταβεβλημένος, το έλεγε και ο ίδιος και ρώτησε, υπάρχει περίπτωση να έχω κάποια παρενέργεια,
1: ναι, ναι,
0: αν το κάνω αυτό.
1: Μπράβο.
0: Και του λένε όχι. Επίσης ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη έκανε γνωστό ότι θα ζητήσει και την κατάσχεση των μηχανημάτων που βρίσκονταν στο ιατρείο. Θέλω, λέει, να ληφθεί DNA για να διαπιστωθεί αν ο Γιώργος είχε επαφή και με κάποιο άλλο μηχάνημα. Άρα χρησιμοποιήθηκε μόνο αυτό το μηχάνημα ή χρησιμοποιήθηκε και κάποιο άλλο και ο συνδυασμός αυτών των ιατρικών πράξεων οδήγησαν τον άνθρωπο στο να πάθει ανακοπή.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνετε τώρα πόσο περίπλοκο γίνεται όλο αυτό.
1: 45 λεπτά εκεί μέσα, 45 λεπτά στο μηχάνημα, εκεί στο ιατρείο μέσα, πάνω από 3 ώρες περίπου. Ναι, κάτι έχει γίνει διαφορετικό. Ναι, ήταν στην αναμονή και περίμενε.
0: Έχω και άλλη μία απορία.
1: Δεν διάβαζε περιοδικά.
0: Την οποία θα μου επιτρέψει να την πω.
1: Ναι.
0: Ξεκίνησε όλο αυτό, θα φανεί αν είχε ξεκινήσει θεραπεία η καθάριση του αίματος και όλα αυτά, δεν είμαστε γιατροί. Παρανόμως όλα αυτά. Αυτά είναι ξεκάθαρο, μας τα έλεγε σήμερα αιματολόγος από το Υγεία Εξαιρετική, κυρία Βρακίδου. Δεν πρέπει καμία πλασμαφαίρεση να γίνεται σε ιατρείο και δεν πρέπει να γίνεται ποτέ σε ανθρώπους που είναι υγιείς. Για κανένα λόγο, ούτε για αντιγύρανση, ούτε για να ζωγώνεις, τίποτα.
1: Καλά.
0: Αυτά είναι σοβαρές, λέει, ιατρικές πράξεις που γίνονται σε ανθρώπους με σοβαρές νόσους.
1: Ναι. Εδώ έχει βρεθεί ένα παράθυρο να το κάνουν για κάποιους άλλους λόγους αυτό.
0: Ναι.
1: Και το πουλούσαν αυτοί.
0: Παράνομα.
1: Προφανώς και το πουλούσαν αυτοί. Και επίσης αυτοί είχαν ένα ιατρείο.
0: Ναι.
1: Δεν είχαν κλινική.
0: Για άκουσα να μου πεις αν το έχεις καταλάβει. Ο Γιώργος μπήκε 1:20 στο ιατρείο.
1: Ναι.
0: Λίγο μετά τη 1.
1: Ναι.
0: Πριν τη 1:30. Γνωρίζουμε τι ώρα έπαθε ανακοπή, όχι. Ξέρουμε πόση ώρα οι ίδιοι ενδεχομένως προσπαθούσαν να τον επαναφέρουν.
1: Ναι.
0: Ξέρουμε πόση ώρα μετά, δηλαδή είσαι βέβαιος εσύ ότι κάλεσαν στα πρώτα 5 λεπτά το ΕΚΑΒ. Και αν προσπαθούσαν να τον επαναφέρουν 1 ώρα, λέω. Προκειμένου να επανέλθει.
1: Να σώσουν την κατάσταση, ναι.
0: Και να σωθεί η κατάσταση, το ξέρουμε αυτό. Ούτε αυτό το ξέρουμε.
1: Ναι.
0: Εντάξει, το δεδομένο είναι ότι το σημερινό ιατροδικαστικό πόρισμα αλλάζει εντελώς όλα τα δεδομένα. Γι' αυτό είχαμε και την εξέλιξη με την τη δικαστική εξέλιξη με την κακουργηματική δίωξη πια στους δύο γιατρούς. Οδηγούνται ενώπιον του ανακριτή και οι πληροφορίες λένε ότι θα ζητήσουν προθεσμία ώστε να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες.

0: Στείλτε μας δικά σας μηνύματα γιατί και για την υπόθεση αυτή, αλλά και για ποιο άλλο θέμα θέλετε. Στο Viber, το Viber του σταθμού, παιδιά, το ρωτάτε και το ζητάτε συνέχεια. 698-123-1003. 698-123-1003. Με όλα τα μηνύματά σας εκεί πέρα, τα διαβάζουμε και προφανώς ισχύει και ο παλαιός πια. Ο παλαιός, κοίτα που φτάσαμε, έτσι. Ο παλαιός τρόπος επικοινωνίας στο skyradio.gr. Στο μπανεράκι που λέει πες την άποψή σου, στέλνετε το μήνυμά σας, το γράφετε και τα σχολιάζουμε. Πολύ διαφωνείτε να ασχολούμαστε με την υπόθεση Μαζονάκη. Δεν πειράζει, θα την ακούσετε για πολλές ημέρες, γιατί πρέπει να βρούμε άκρη σε κάποια πράγματα τα οποία.
1: Όχι, παιδιά, εδώ δεν ναι. είναι. Είναι ναι. Έχει δημοσιογραφική δουλειά μεγάλη ναι, αυτό ναι, από ναι. πίσω.
0: Δεν πουλάμε, μια υπόθεση επειδή είναι λαμπερή, επειδή είναι ένας καλλιτέχνης, μια καλλιτεχνάρα μπροστά. Εδώ είναι μια υπόθεση που, όπως λες και εσύ, έχει πάρα πολύ δουλειά. Έχει πάρα πολύ ρεπορτάζ μέσα, το οποίο ναι. Αυτή τη φορά πέφτουν τα βασίλεφα, ναι. Κάποια πράγματα δεν τα ξέραμε.

0: στο χώμα.
1: Σήμερα φιλοξενήσαμε μια πολύ αγαπημένη του φίλη στο στούντιο, την Άλκη στη Μαραγκουδάκη.
2: Ήταν φίλοι, έτσι.
1: Ναι. Περιεχομένου Σκάι.
2: Τα φίλοι, δεν ήταν μόνο για τη δουλειά.
1: Ήταν απλώς φίλοι, είχαν κάνει βαθιές βραδινές συζητήσεις, άπειρες. Αν ένας άνθρωπος γνώριζε τα σκοτάδια του Γιώργου, ήταν μεταξύ άλλων και η Άλκη της. Λοιπόν, για τα οποία μιλούσε και ο ίδιος έτσι κι αλλιώς, ότι ο Γιώργος είχε μπει και σε σκοτεινές διαδρομές, δεν το μαθαίνουμε τώρα. Επειδή είπες ότι πολλοί ίσως λένε γιατί ασχολείστε τόσο με το Μαζονάκι, πέραν της δημοσιογραφικής έρευνας που απαιτείται να συνεχιστεί εδώ, πάντα μετά το θάνατο ενός δημοφιλούς προσώπου, γενικώς η συλλογική μνήμη, ρε παιδί μου, εξιδανικεύει. Τα social media πολλαπλασιάζουν έτσι τις εκδηλώσεις πένθους, δεν είναι η πρώτη φορά που το συναντάμε. Άνθρωποι που δεν ασχολούνταν ιδιαίτερα αισθάνονται ξαφνικά την ανάγκη να πούν την άποψή τους, να πούν πώς τον θαυμάζουν. Η διαφορά ποια είναι εδώ? Ο κόσμος τι εγώ αισθάνομαι, πώς νιώθει ότι χάθηκε? Δεν χάθηκαν οι φωνή ή οι μεγάλες επιτυχίες που ούτως ή άλλως ο Μαζό είχε. Η προσωπικότητα, οι ατάκες, η αισθητική, η ιδιορυθμία του, η αυθεντικότητά του. Δηλαδή δεν είναι μόνο χάσαμε μια μεγάλη φωνή. Ναι. Το Μαζονάκι ήταν σαν να τον ξέραμε, γιατί εκείνος μας είχε αφήσει να τον μάθουμε.
2: Ναι, είναι σαν να ζούσαμε μαζί. Και ζούσαμε μαζί πολλά πράγματα. Και μάθαμε πολλά πράγματα, και επειδή μάθαμε και τα δυσάρεστα της ζωής του, μάθαμε ακόμα περισσότερα πράγματα.
1: Ναι.
2: Σε, για τη ζωή του τελευταία τρία χρόνια.
1: Γιατί πρόσεξε, δεν υπήρχε και καμία προετοιμασία. Αυτό που λέγαμε με τη Δήμητρα εδώ πριν από λίγο. 54 μόλις χρονών, ενεργός.
2: Πολύ μικρός.
1: Μπροστά του μια συναυλία. Αναφορά, σημείο αναφορά για την καριέρα του.
2: Σταθμός, και όπως έλεγε, θυμάσαι ο Τάσος Τρίφωνας που του είχε μιλήσει και περίμενε και τη συναυλία, αλλά περίμενε και το
1: voice. Δεν είχε κλείσει ο κύκλος, δηλαδή. Κόπηκε απότομα κάτι που όλοι πιστεύαμε ότι θα συνεχίσει. Έλεγε η Μαραγκουδάκη, για παράδειγμα, το πρωί. Με έπαιρνε τηλέφωνο συνέχεια και μου λέει: γιατί έχουμε πάει λίγες μέρες παρακάτω, πρέπει να κάνω κάτι, να βοηθήσω σε κάτι. Πείτε, πότε ξεκινάμε, εγώ ετοιμάζομαι. Το voice είχε γίνει το καταφύγιο του Γιώργου. Γιατί επειδή πέρασε πολύ δύσκολες περιόδους, μάλλον τα τελευταία 2 χρόνια ήταν πολύ απαιτητικά στη διαχείριση από τον ίδιο, στο Voice είχε βρει την παρέα του, παιδιά. Αυτό συνέβαινε. Θυμάμαι στο πρωτοχρονιάτικο που ήμασταν με τον Δημήτρη και πήγαμε και κάναμε το γύρισμα, που φορούσε τα αυτιά, αν θυμάστε, κάτι αυτιά ο Μαζονάκης. Λέει, κρυβόταν μέσα στο καμαρίνι μας, λέει η Άλκης της. Ναι. Λέω, γιατί κρυβόταν? Λέει, γιατί ήταν βέβαιος πως αν τον έβλεπα θα του τα έβγαζε τα αυτιά. Και θα έλεγα, τι πας να κάνεις? Και της λέει, ό,τι και να μου πεις, εγώ θα τα φορέσω. Ήταν, λέει, σαν ένα μικρό παιδί. Μόλις μαλώναμε κάποιον από τους άλλους κριτές, μαλώναμε σε εισαγωγικά, τι είναι αυτό που κάνετε, γιατί τα λέτε έτσι και αυτό και αργήσατε και τέτοια, ο Μαζονάκης, λέει, έβγαινε μπροστά για να τους υπερασπιστεί όλους. Είχε την ανάγκη να υπερασπιστεί την Έλληνα, το Χρήστο, το Μουζουράκι, που το δίδυμο αυτό ήταν η απόλυτη τρέλα.
2: Και δεν ήταν, και δεν
1: Μουζουράκης, Μαζονάκης, δεν βγάζει άκρη.
2: Ναι, και δεν είναι πολύ μεγαλύτερη του. Ήταν μια γενιά όλη αυτή. Δεν είχαν και φωνή οι άνθρωποι. Δηλαδή, φωνή να μιλήσουν. Θέλω να πούμε κάτι το οποίο το αφήνουμε στην άκρη και είναι πολύ σημαντικό. Το τραγούδι Ώρες Μικρές που ακούμε τις τελευταίες ημέρες πάρα πολύ και μπήκε στα χείλη όλων και στις καρδιές μας ακόμα περισσότερο, το έχει γράψει ο Γιώργος Σαμπάνης. Να τα λέμε αυτά, και η Ελένη Γιανατσούλια. Εξαιρετικό τραγούδι, και το βίντεο κλιπ που το έχετε δει πάρα πολύ, ένα πρόμαυρο βίντεο κλιπ που είναι ο Γιώργος Μαζονάκης μέσα, είναι στο ναυπηγείο του πατέρα του. Και έχει σκηνοθετηθεί από τον Νίκο Σούλη. Μια τρομερή δουλειά. Και το αγαπώ σημαίνει που σου αρέσει πάρα πολύ εσένα, το έχει γράψει ο Σταβέντο. Ο Μιχάλης Πινέλης, όλο. Πινέλης. Μουσική στίχους. Να λέμε και τους δημιουργούς, γιατί είναι άνθρωποι που τους ακούτε να μιλάνε όλο αυτό το διάστημα και συνεργάστηκα μαζί του και έζησαν πολλά με τον Γιώργο Μαζονάκη.
1: Πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις, σας υπενθυμίζω.
3: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
4: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Cartzonikas. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.

0: Ρόμ στα 1200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinisi.gr.
1: Γιώργο, τρως. Και ψεύεσαι και τρως.
2: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
1: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
2: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
3: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολιχουδιές που μυρίζουν παράδοση.
4: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
3: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
5: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.
6: Η νέα εποχή έφτασε
7: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
6: InfoNet Πληροφορική.
7: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
6: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
7: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
6: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
7: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
6: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
6: InfoNet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνα 26820 21149 και 29740.
6: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
8: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821 81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
9: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
10: Υποδήματα STEP.
11: Μόδα.
10: Ποιότητα.
11: Επωνυμία.
10: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
12: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Damaris,
10: Geox,
12: Lacoste,
10: Gant,
12: Replay,
10: Sakiris Malas,
12: US Polo,
10: Boss,
12: Cricket,
10: Damiani,
12: Skechers,
10: Versace,
12: Robinson
10: και πολλές άλλες.
12: Υποδήματα STEP. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
10: Damaris, Comfort Anti-Shock System.
12: Αερόσολα.
10: Piccadilly Maxi Therapy.
12: Base Comfort.
10: Skechers Memory Foam.
12: Υποδήματα Step. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
10: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
12: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
10: και Σκουφά 24 στην Άρτα
12: και στο stepbrandshoes.gr.
11: Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ρυθμό, τις δικές του ανάγκες και τα δικά του μικρά ή μεγάλα βήματα. Στο TheraPlay στακόμαστε δίπλα σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και τις οικογένειές τους με φροντίδα, συνέπεια και εξατομικευμένη προσέγγιση. Εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη ανηλίκων και ενηλίκων, συμβουλευτική γονέων και υπηρεσίες σύντησης. Κέντρο ειδικών θεραπείων TheraPlay. Υπεύθυνη κέντρου Χαρά Τζίμα. Χρήστου Κοντού 68 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6932 2759 16 και 26820 22 753. TheraPlay. Δίπλα σας σε κάθε βήμα που έχει σημασία.
13: Η Τεμέτερον μεγαλώνει την ομάδα της και αναζητά προσωπικό για το κατάστημά της στην Άρτα. Ζητούνται για άμεση πρόσληψη πολιτής, κόφτης κρεατών, καθώς και έμπειρος ψήστης και τυλιχτής. Οι θέσεις αφορούν το κατάστημα της Τεμέτερον στην Πέτρου Γαρουφαλιά 10 στην Άρτα. Για περισσότερες πληροφορίες και επικοινωνία, καλέστε στο 26810 77 888. Τεμέτερον. Γίνε και εσύ μέλος της ομάδας μας.
14: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
15: Το καταλάβετε καλύτερα. Δεν ήταν ότι πήγαινε ο κόσμος, έκανε μια θεραπεία εκεί και έδινε, ξέρω εγώ, 100 ευρώ, 200 ευρώ. Η κάθε θεραπεία είχε, μαθαίνω, μια συγκεκριμένη τιμή. Η τιμή ήταν 6.000 ευρώ. Η κάθε θεραπεία.
16: Ουσιαίο πολλά λεφτά.
15: Για να αντιληφθείτε, γιατί έχουν ακουστεί διάφορα ποσά. Η τελευταία πληροφόρηση που έχω εγώ είναι ότι μιλάμε για τέτοια νούμερα. Έτσι, για να το έχουμε στο μυαλό μας, τι μπορεί αυτοί οι άνθρωποι όλα αυτά τα χρόνια να είχαν κάνει.
16: Και τι κύκλο εργασιών είχαν, ε.

0: Ναι,
1: το πιάνει πολύ ωραία. Λέει, πολύ καλά κάνετε και ασχολείστε. Μπας και τη γλιτώσει κανένας άνθρωπος από τα χέρια των ήχηδων γιατρών. Ναι, ναι. Που κανένας δεν προκύπτει ποτέ να ότι ήλεγξε στην πραγματικότητα. Έχεις απόλυτο δίκιο, παιδιά. Πολύ καλά το λες, μάλλον, Φάνη μου. Αλλά ναι, δεν ήταν μόνο αυτό το ιατρείο, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Όχι, όχι.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Σίγουρα δεν ήταν μόνο αυτό το ιατρείο. Σίγουρα υπάρχουν κλινικές που δεν έχουν τίποτα από όλα αυτά, καμία άδεια, δεν έχουν ελεγχθεί ποτέ. Δεν έχουν μηχανήματα απαραίτητα. Έτσι, όπως ότι αφού έχεις αυτά τα μηχανήματα και το κάνεις το παράνομο, δεν έχεις απνιδωτή. Γιατί κάνεις θέματα με το αίμα, με τον άνθρωπο. Πρέπει να κάνεις, να έχεις αναπνιδωτή. Τέλος πάντων, γιατί μπαίνουμε και στα ιατρικά. Το είπα πριν και το ξαναλέω. Είναι ένα θέμα το οποίο μαθαίνουμε πράγματα, γι' αυτό και πέφτουμε με τα μούτρα πάνω στην υπόθεση. Δεν είναι τις υποθέσεις που λέμε εντάξει, δεν πέφτουμε και από τα σύννεφα. Δυστυχώς είναι πράγματα που μαθαίνουμε και πέφτουμε από τα σύννεφα.
1: Όχι, ο θάνατος του Μαζονάκη ανοίγει ένα τεράστιο θέμα που έχει να κάνει με ιατρικές πράξεις, οι οποίες μπορεί να πραγματοποιούνται και από ό,τι φαίνεται πραγματοποιούνται σε χώρους ακατάλληλους, όπου δεν υπάρχει ούτε εξειδικευμένο προσωπικό, ούτε ο εξοπλισμός προκειμένου να διαχειριστείς μια επιπλοκή. Εδώ υπήρξε επιπλοκή, είναι προφανές. Κάτι δεν πήγε καλά και δεν υπήρξε ο τρόπος, δεν υπήρχαν τα μέσα προκειμένου να σωθεί ο Γιώργος Μαζονάκης. Λοιπόν, θα επανέλθουμε σε όλα αυτά. Είπαμε να αλλάξουμε τώρα λιγάκι όμως περιβάλλον, γιατί είμαστε 19 λεπτά πριν από τις 4
0: και
1: σας ανακοινώνω με τεράστια χαρά. Τεράστια.
0: Νόμιζα θα ανακοινώσουμε κάποιον που θα έρθει σε λίγο.
1: Όχι, όχι, υπάρχει.
0: Συγγνώμη κιόλας.
1: Υπάρχει μεγάλη χαρά.
0: Γιατί, παιδί μου.
1: Γιατί, παιδιά. Ο Γιάννης Κολοκυθάς ετοίμασε τις πρώτες ψυχούλες για φέτος. Σοφία Γαλάνη, είσαι έτοιμη? Πάμε να τις ακούσουμε.
0: Τις τελευταίες.
1: Είναι χορταστικές.
0: Είναι 4 λεπτά, πόσο είναι?
1: Πω. Να σου πω, ωραίες.
0: Εντάξει.
1: Ξέρεις πόσο τις ήθελα.
0: Θέλω τα δικά σας σχόλια.
1: Για πάμε.
2: Η ζωή είναι ωραία. Ζούμε σε μια φανταστική χώρα. Πόσοι άνθρωποι στον πλανήτη απολαμβάνουν οι Έλληνες.
0: Τι γίνεται εδώ? Πώς το πατάτε, πατάω από εδώ πάνω. Πολύ φασαρή έχετε. Ποιος είναι?
3: I love you, παιδιά.
4: Καλό φθινόπωρο με υγεία.
0: Ελπίζω να μην έχεις πονηρές σκέψεις.
4: Τέλος πάντων, άστο.
5: Σας αγαπώ πολύ.
0: Τα μέτρα πώς σου φάνηκαν,
4: Μια χαρά.
0: Κατάλαβα. Πάλι Μητσοτάκη θα ψηφίσεις, έτσι?
4: Δεν άκουσα.
0: Πάλι Μητσοτάκη θα ψηφίσεις.
4: Δεν άκουσα.
6: Ο πρωθυπουργός είναι μεγάλο αστέρι. Θα ξαναβγεί πάλι και θα βγαίνει και θα ξαναβγαίνει.
0: Πάλι Μητσοτάκη θα ψηφίσεις.
4: Βεβαιότατα. Μπρες μου σε έναν καλύτερο.
0: Μέσα στην κάλπη θα μπεις,
7: Δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό.
4: Μέσα, ναι.
0: Ένα Αλέξη. Γιατί δεν ψηφίσεις τον Αλέξη?
4: Όχι, Παναγία μου, Χριστέ μου.
8: Θέλουμε τη Τσίπρα. Το Μητσοτάκη δεν το θέλουμε, να το ξέρετε. Ξανά άμα βγαίνω Μητσοτάκης, σκάηκα με παιδιά.
0: Όχι, Παναγία μου, Χριστέ μου, επικαλείσαι τα θεία, τον μιλάς για τον Αλέξη, δεν τρέπεσαι?
4: Όχι,
0: ο Αλέξης να σε σώσει, έχει κάνει rebranding. Έχει κάνει το ένα, έχει κάνει το άλλο και εσύ κάθεσαι. Τι να σου πω, αγόρι μου, γεια σου.
9: Η λίγα μας είπε, η λίγα μας έσπερε, περίμενα χειρότερα.
10: Εγώ είμαι ο Δημήτρης από την παραλιακή.
0: Ακόμα στην παραλιακή είσαι?
10: Ακόμα εδώ είμαι.
11: Πώς θα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους, είναι τρομερό.
10: Να πω καλή σεζόν, καλές εκπομπές και καλά μέτρα.
12: Που δυστυχάνε που τα παιδιά μας έχουν φύγει από παντού, από θρησκεία, από οικογένεια, από πανεπιστήμια, από παντού που δεν μπορούμε να ζέψουμε τα παιδιά μας.
0: Ερωτεύτηκες το καλοκαίρι, ερωτεύτηκες, γιατί είσαι και ερωτιάρης εσύ.
10: Φουλ
0: ερωτεύτηκες, Τα μέτρα του Μητσοτάκη πώς σου φάνηκαν, θα το ψηφίσεις πάλι?
10: Κοίτα, θα δείξει.
0: Τον έχεις ψηφίσει δηλαδή,
10: Την πρώτη τετραετία, ναι.
0: Ο Αλέξης δεν σου κάνει τίποτα, ο Νίκος δεν σου κάνει τίποτα?
10: Ο Αλέξης ο Ανδρουλάκης, το παλεύω καημένος.
13: Θα έλεγα ότι είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα, είναι πολύ γλυκός. Το λέω αυτό γιατί είναι κάτι που αρέσει πάρα πολύ στα παιδιά και ό,τι αρέσει στα παιδιά είναι πολύ...
14: Αρέσει ο Νίκος Ανδρουλάκης στα παιδιά, δεν το έχω
13: δοκιμάσει. Εννοώ ότι είναι πάρα πολύ τρυφερό.
0: Ναι, παρακαλώ.
15: Καλό μεσημέρι και καλό από καλό καιρό.
0: Καλά, άρχισες τη συζήτηση. Επιτέλους θα μιλήσω με ένα δημοκράτη άνθρωπο. Μέχρι τώρα παίρνουν μόνο μητσοτακικοί και κάποιοι που σκέφτονται να ξαναψηφίσουν Μητσοτάκη. Να μιλήσω με εσένα, να πάρω μια ανάσα, αγόρι μου.
15: Κοίταξε να σου πω, αν ο Μητσοτάκης ήταν μαγκάς, ας έκανε τις εκλογές Κυριακή 18 Οκτωβρίου του 26.
0: Το 1981...
16: Εμείς δεν θέλουμε να γυρίσουμε πίσω, θέλουμε να πάμε μπροστά.
15: Εμένα μ' άρεσαν τα μέτρα. Εγώ θα είμαι αντικειμενικός.
5: Θέλει να μου πάρει
15: Εμένα μου άρεσαν τα μέτρα.
5: Θέλει να μου πάρει τα μέτρα.
17: Θέλει να μου πάρει μέτρα για το γραφείο τελετών να με κάνει πελάτη και να με βάλει στο φέτρο. Ψεύτης, υποκριτής, μαζοχιστής, αντιπρόσωπος και υποκριτής.
15: Εμένα τα μέτρα μου άρεσαν.
5: Εντάξει, το πες μόνο τώρα, εντάξει. Στο τέλος που σου τάκι,
15: κάτσε να πω, περίμενε, να ολοκληρώσω, δεν μου αφήνεις. Αν κάποιοι πάνε και τον ψηφίσουν μόνο από τα μέτρα, είναι από όλα τους χαιρόμαστε.
5: Απίστευτο, απίστευτο, ψηφίσουν με την τσέπη τους, πρώτη φορά θα γίνει.
15: Με την τσέπη τους, πρώτη φορά θα γίνει αυτό. 47 χρόνων δεν το έχω ξαναδεί.
5: Ούτε εγώ, ποτέ. Ποτέ δεν σε ξεχνώ.
18: Ποτέ δεν σε ξεχνώ. Ποτέ μου κι ας χωρίσαμε.
5: Κλείσε μωρέ. Άντε.
15: Εγώ, κλείστε.
5: Κλείσε μωρέ.
15: Κλείσω.
19: Πολύ κουραστικά. Αυτό ήταν όλο.
5: Τα σχόλια δικά σας. Άμπα. Έχω να τα ακούσω χρόνια αυτό. Έχω να τα ακούσω χρόνια.
1: Έχω χρόνια να μοντέρεις κανονικά.
5: Έχω χρόνια να μοντέρεις κανονικά. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά έχω να τα ακούσω χρόνια.
1: Συγχαρητήρια. Κυριάκη μου, θέλω πάρα πολύ να το ακούσουμε και στις 4:30 μετά τον break. Παρακαλώ.
5: Φυσικά,
1: να το απολαύσουμε. Μπράβο σας. Είδες ρε παιδί μου, τι χημεία έχεις με τους ακροατές.
5: Ναι.
1: Τι χημεία είναι αυτή.
5: Κάποιοι... Αυτό όπως το λέει ο Μπέζος. Πώς θα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους.
1: Μήπως κορίτσια, πρέπει να ψηφίσουμε αν θέλουμε ψυχούλες κάθε μέρα. Ποιος θέλει ψυχούλες κάθε μέρα.
5: Πάμε σε διάλειμμα. Ναι. Να τις μοντάρετε κιόλας. Γαλάνη, να τις μοντάρεις κιόλας. Ναι. Λοιπόν, προχωράμε.
1: Γαλάνη, μην τις λες τέτοια, να τρελαθεί να το
5: κάνεις. Δεν πειράζει, ας κάθεται κύριος Παλαμάνα, μοντάρει. Όταν άκουγα σε συζητήσεις Μαρία μου, Δήμητρά μου και Σοφία μου, έκανα επενδυτικό πρόγραμμα, ήξερα πως μάλλον αυτή η κουβέντα δεν με αφορά. Μέχρι που άκουσα για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα επενδυτικό πρόγραμμα περιοδικών καταβολών σε αμοιβαία κεφάλαια με πάγια εντολή που είναι φτιαγμένο για όλους. Λοιπόν, να επιλέξεις το ποσό που θέλεις να επενδύεις, ξεκινώντας από μόλις 50 ευρώ, αλλά και κάθε πότε θέλεις να βάζεις χρήματα μέσω πάγιας εντολής κάθε έναν ή τρεις μήνες. Πληροφορίες στο nbg.gr, επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα, απλά και στα μέτρα σου, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
21: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
22: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και καταναφύσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.

0: άμυνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
1: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι,
2: την κουαλίτα.
0: Time out για Θράκον.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δέξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
0: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκον. Θράκον, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκον.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή.
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
0: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα από την 1η Κυριακή του Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
9: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
10: Γιώργος Νταλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης και 24 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Νταλάρας, Ρεμπέτικο, προπόληση more.com.
9: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
11: Είμαστε με Παναγιώτη Γιαννόπουλο, γιατί ρωτάτε και έχετε στείλει αρκετά μηνύματα τι καιρό θα κάνει άρα για αυτό το σουκού. Είμαστε στα μέσα Σεπτεμβρίου και είναι λίγο ακόμη, είμαστε στο μετέχμιο.
12: Είναι Παρασκευή επίσης, μην ξεχνάμε ότι είναι Παρασκευή.
13: Είναι αλήθεια ότι είμαστε σε μια μεταβατική περίοδο και ξεκινάνε και τα δύσκολα και για τους μετεωρολόγους τώρα. Γιατί μπορεί αύριο στην Αθήνα να έχουμε έναν ηλιόλουστο καιρό, το θερμόμετρο φτάσει 35 βαθμούς, καλοκαίρι δηλαδή αύριο, όπως θέλει να κάνει μπάνιο. Μια εντυπωσιακή ημέρα, θα είναι μια ζεστή ημέρα. Όμως στη Βόρεια Ελλάδα δεν θα είναι έτσι. Στη Βόρεια Ελλάδα θα έχει και καταιγίδες αύριο. Δεν θα έχει βέβαια καταιγίδες από το πρωί, αλλά θα έχει καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, σε Ήπειρο, Βορειόνιο, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη.
12: Γιατί φάει λίγο Βόρεια Ελλάδα, δηλαδή.
13: Μπορεί είναι να... σύστημα περνάει.
12: Μπορεί να έχει Θεσσαλονίκη δηλαδή, βροχές.
13: Είμαι απόλυτα σίγουρος ότι θα βγάλει καταιγίδα και η Θεσσαλονίκη.
12: Αλλά είναι πολύ
13: και...
12: δύσκολο.
11: Πολύ γουρλής ο Ανδρουλάκης.
12: Ναι, αύριο είναι ο Ανδρουλάκης που είναι σε κλειστό χώρο, αλλά αύριο είναι η συναυλία του Ρέμου που θα έχει 100.000 κόσμο έξω.
13: Πολύ Θεσσαλονίκη.
11: Και παραπάνω ίσως.
12: Και παραπάνω ίσως.
11: Πιστεύεις ότι μπορεί να βρέχει και το βράδυ? Το κάναμε ολόκληρη ιστορία με το άγαλμα του Μεγαλέξανδρου. Σφάχτηκα.
13: Υπάρχει ένα ενδεχόμενο λίγο αργού, να κρατήσουν λίγο αυτές. Δεν είναι δηλαδή η μεσημεριανή που τελειώνει. Γιατί μάλιστα το πρωί της Κυριακής θα βρέχει κάτι.
12: Σχεδιάζει καιρό.
13: Θα έχει κάτι. Ναι, πρέπει να το είχα δει περισσότερο αυτό, είναι αλήθεια.
12: Όχι, μαζί σου θα βρέξει αυτό.
11: Γενικώς έχει ματιαστεί αυτή η στιγμή. Για πολλούς λόγους.
13: Γιατί α πούμε την Κυριακή το πρωί θα έχει καταιγίδες στην Καβάλα για παράδειγμα, στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη το πρωί της Κυριακής. Άρα ενδέχεται και να κατέβουν να βουδούν μπόρους και κάποιοι άλλοι με στη Θεσσαλία για παράδειγμα στην Αθήνα. Όχι με 35 άρια. Τώρα πάμε στην Κυριακή. Την Κυριακή πάλι κάποιες, υπάρχει ένα ενδεχόμενο κάποιες μεσημεριανές αποκυματινές μπόρες να βγουν. Για παράδειγμα, κάποια στοιχεία είναι και για την Αθήνα, ότι μπορεί να βρέξει την Κυριακή και στην Αθήνα για λίγο. Μου είπε η κυρία Σούζη να σας πω, γιατί όλοι μαζί μπορούμε. Για τον καιρό δηλαδή να σας πω, γιατί έχουμε τη Δευτέρα, είναι μια μεγάλη εκδήλωση τη Δευτέρα. Όχι, όχι, μου είπε να πω ότι τα πράγματα είναι σχετικά αισιόδοξα. Δεν περιμένουμε τη Δευτέρα, δηλαδή σε αντίθεση με την Κυριακή που υπάρχει ενδεχόμενο, τη Δευτέρα όχι.
12: Είναι συναυλία το βράδυ.
13: Να πάει συναυλία το βράδυ, να υπάρχει μια μικρή πιθανότητα το μεσημέρι λίγο να βγάλει κάτι στην Αττική, κάπου πολύ τοπικά, αλλά κάποια βροχή πρόσκληση.
11: Την ώρα τη συναυλία καθαρίζει.
13: Όχι, και αυτή είναι η πιθανότητα μικρή, άρα το σημαντικό μήνυμα είναι ότι τη Δευτέρα θα είναι μια όμορφη συναυλία και γι' αυτό όλοι εστιάσαμε στο όλοι μαζί μπορούμε και δεν είχα δει και τη Θεσσαλονίκη.
12: Καλά, εντάξει. Προφανώς. Τη Δευτέρα είναι η συναυλία μεγάλη εδώ στην Αθήνα για τον Μάνο Λοΐζο και εμείς περιμένουμε αυτό.
11: Πάντα μας το κάνει το χατήρι αυτή τη μέρα. Πάντα μας το κάνει. Μπορεί να έχουμε ένα φόβο, αλλά εν τέλει πάνε όλα καλά.
13: Έτσι, όχι, το νομίζω και ο φόβος είναι, μάλλον ούτε φόβος δεν υπάρχει. Και να πω ότι την Δευτέρα κάποιες λίγες βροχές βέβαια θα έχει στα ανατολικά υπηρετικά. Χθες φαινόταν τα πράγματα λίγο διαφορετικά, σήμερα είναι λιγότερα. Ή να βρέξει λίγο στην Πελοπόννησο. Όχι, η χειρότερη μέρα είναι το Σάββατο όπως περνάει το σύστημα και ξανά την Κυριακή έτσι λίγο αστάθεια. Θα πέσει θερμοκρασία όμως στην Αθήνα. Την Δευτέρα θα έχουμε 30 βαθμούς και θα πούμε επιτέλους δρόσησε ότι είναι καλά τα πράγματα. Δηλαδή τα 35 τώρα δεν είναι της εποχής βέβαια 35 βαθμούς που έχουμε σήμερα αύριο στα υπηρετικά. Να σας πω επίσης ότι και κλείνω με αυτό ότι έβγαλε μια ανακοίνωση χθες ο Κοπέρνικος, είναι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για το Κλίμα που παρακολουθεί τα δεδομένα. Λοιπόν, ο Αύγουστος ήταν ο πιο ζεστός μήνας από τότε που υπάρχουν καταγραφές. Πέρασαν τον Ιούλιο του 23.
12: Στην Ευρώπη.
13: Στον κόσμο. Στον κόσμο.
12: Έλα.
13: Άρα μιλάμε για ένα σπάνιο μήνα, δεν έχει ξαναγίνει και κλείνω ότι ξεπεράσαμε και τον 1,5 βαθμό του Παρισιού. Είχε πει η συμφωνία στο Παρίσι πριν 10 χρόνια να μην περνάμε τον 1,5 βαθμό. Τον ξαναπεράσαμε τον Ιούνιο, τον Αύγουστο του 2026 και το τι έγινε στην Ευρώπη το είδατε. Ήταν ρεκόρ Αύγουστος για τη Δυτική Ευρώπη, δεν έχει ξαναγίνει τέτοιος Αύγουστος.
11: Έφυγε η Σούζη μας για Τίνο, φεύγεις και εσύ όμως αύριο.
13: Και εγώ ελπίζω να φύγω αύριο.
11: Πού θα πας, για πες το εντάχει.
13: Θα έχουμε έχω μια μοναδική πρόσκληση, πολύ μοναδική, να πάω κάπου που δεν έχει πάει άλλος Έλληνας.
11: Δηλαδή.
13: Στην εκτόξευση ενός νέου δορυφόρου.
11: Λες και δεν μας το έχεις ξαναπεί.
13: Όχι, δημόσια δεν το έχω πει. Θα πάω στην εκτόξευση ενός ευρωπαϊκού δορυφόρου από εκεί που τους εκτοξεύουν, το οποίο είναι στη Γαλλική Γουιάννα. Είναι περιμένω πώς και πώς και να μεταφέρω στο Sky αυτή την εμπειρία που ελπίζω να πάνε όλα καλά. Έχω κάνει την εμβολιά μου, την ασφάλεια.
12: Συγχαρητήρια πρώτον που θα είσαι εκεί. Δεύτερον, είναι πολύ τιμητικό και για μας για το Sky, γιατί πας και εκπροσωπείς και το Sky εκεί.
13: Προφανώς, ναι, πηγαίνω στο Sky.
12: Πηγαίνεις στο Sky εκεί και ευχαριστούμε πάρα πολύ πραγματικά. Ο επιστήμονας μας, ένα επιστήμονα βγάλαμε.
11: Όλα θα τα δείτε αυτά αποκλειστικά, να ξέρετε, εδώ στον Sky με τη βοήθεια του Παναγιώτη Γιαννόπουλου και όσο θα μας μεταδώσει από εκεί. Έτσι. Καλό ταξίδι και να απολαύσει την εμπειρία.
12: Και πάντα τέτοια. Πάντα διακρίσεις.
13: Δεν νομίζω να ξαναγίνει, αλλά έστω
12: μια φορά.
11: Είναι από αυτά που γίνονται μια φορά στη ζωή και σου μένουν για πάντα.
12: Εγώ δεν πάω να πάω στη Γαλλική Γουιάννα, εγώ θα πάω στα Χόντο Σέντερ μόνο.
11: Είμαι ικανοποιημένη.
12: Στα γρήγορα.
11: Μου αρκεί.
12: Γιατί στα Χόντο Σέντερ έχουμε και νέα σχολική χρονιά. Υποδεχόμαστε τη νέα σχολική χρονιά. Βρίσκεται ό,τι χρειάζεστε για όλη την οικογένεια και ανακαλείτε μια μεγάλη ποικιλία σε σχολικά αλλά και σε προϊόντα φροντίδας και ομορφιάς μόνο στα Χόντο Σέντερ.
2: Φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: πώληση more.com. Όσο ψάχνεις για δουλειά σκρολάροντας, προσπερνάς ευκαιρίες που μπορείς να συναντήσεις μόνο από κοντά. Έλα στις ημέρες καριέρας Αθήνας του καριέρα.gr και βρες το νέο σου. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Είσοδος δωρεάν. Απαραίτητη εγγραφή στο καριέρα.gr.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.

0: Αναστασία, εδώ είναι ο πύλη μας.
1: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
0: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
2: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
3: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
4: Η ώρα είναι 4.
5: Είμαι ο Φιλέας.
6: Και εγώ η Φογκ.
5: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
6: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
5: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
6: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
5: Και πώς γίνεται αυτό?
6: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
5: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
6: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
7: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντιο Σαχαρνών ανατμήματα, στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από Δάσος Χαϊδαρίου προς Λίμνη Κουμουνδούρου, στη Λεωφόρου Σχιστού προς Καραμαγκά, στον καθοδικό άξονα από το Μεγάρο Μουσικής προς την Καλλιρόης, στην άνοδο της Καλλιρόης, στην Πανεπιστημίου τη Βασιλή Σοφία προς τη Βουλή, την άνοδο της Κηφισίας προς το Χαλάνδρη και στην παραλιακή στο ρεύμα για Πειραιά από Ελληνικό προς Άλιμο. Στην Αττική Οδό οι οδηγοί αντιμετωπίζουν σοβαρές καθυστερήσεις της εξόδους για Λαμία και από μεταμόρφωση προς Κύμη. Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και από Γέρακα προς Μαρούση, στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα έλαβαν από τον ανακριτή δύο γιατροί, στο ιατρείο των οποίων ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη ανακοπή. Εναντίον τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, στους δύο γιατρούς αποδίδεται η κατηγορία για τρεις λόγους. Πρώτον, γιατί η γιατρός, η οποία φέρεται να έκανε την πλασμαφαίρεση, κατέθεσε αρχικά πως η θεραπεία δεν είχε ξεκινήσει. Ωστόσο, από την έρευνα προκύπτει πως το μηχάνημα ήταν σε λειτουργία επί 42 λεπτά. Δεύτερον, από τη στιγμή που ο καλλιτέχνης έφτασε στο ιατρείο του Κολονακίου σε κακή κατάσταση, οι γιατροί όφυλαν να το στείλουν στο νοσοκομείο. Τρίτον, ασθενής υποβλήθηκε στη συγκεκριμένη θεραπεία σε ένα ιδιωτικό ιατρείο το οποίο δεν είχε άδεια. Νωρίτερα ολοκληρώθηκε η ιατροδικαστική εξέταση, η οποία δεν κατέληξε σε σαφές συμπέρασμα ως προς τα αίτια θανάτου, τα οποία παραμένουν αδιευκρίνιστα. Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα μέτρα στήριξης, άφησε μέσω του Sky ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, εφόσον δεν υπάρξει αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων. Στηρίζουμε την κοινωνία, δεν αφήνουμε κανέναν πίσω, σημείωσε ο Υπουργός. Υπογραμμίζοντας πάντως ότι τώρα δεν είμαστε σε τέτοια κατεύθυνση. Ο κ. Παπασταύρου τόνισε πως δεν υπάρχει περίπτωση να ζητήσουμε άδεια από την Τουρκία για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και ειδικότερα στο μέτωπο της Ιεμένης, καθώς οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθη ολοκληρώνουν την κατάληψη της στρατηγικής σημασίας περιοχής στον Περσικό κόλπο, το στενό Bab el-Mandeb, μία από τις σημαντικότερες οδούς για την εξαγωγή αργού πετρελαίου από τον κόλπο προς τη Μεσόγειο αλλά και προϊόντων προς την Ασία. Σύμφωνα με δύο πηγές από την κυβέρνηση της Ιεμένης που μίλησαν στο Reuters, οι αντάρτες Χούθη φέρονται πλέον να ελέγχουν όλη την ακτογραμμή της χώρας στην Ερυθρά Θάλασσα. Εξαρθρώθηκε από την αστυνομία στη Ρόδο συμμορία που φέρεται να εξαπατούσε πολίτες στο νησί. Τα μέλη της συμμορίας παρίσταναν τους λογιστές. Ζητούσαν από πολίτες χρήματα και κοσμήματα προκειμένου να τα καταγράψουν ώστε να μην πληρώσουν δίθεν πρόστιμο. Μάλιστα, σε δύο περιπτώσεις κατάφερε να εξαπατήσουν δύο γυναίκες. Συνελήφθησαν δύο άτομα ηλικίας 22 και 25 ετών. Έναν 19χρονο οδηγό μοτοσυκλέτα συνέλαβαν το βράδυ της Πέμπτης αστυνομικοί στη λεωφόρο Αθηνών Σουνίου στο ύψος της Βάρης. Ο νεαρός εντοπίστηκε να οδηγεί τη μοτοσυκλέτα του, πραγματοποιώντας επικίνδυνες σούζες. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, ενώ η μοτοσυκλέτα κατασχέθηκε. Σε εξέλιξη παραμένουν πυρκαγιές σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Παλαιόκηπος Λέσβου και σε δασική έκταση στην περιοχή Παρθένη στο Δήμο Κύμης Αλιβερίου. Και στις δύο περιπτώσεις εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων. Κλειστό έμεινε σχολείο στη Ζάκυνθο πριν καν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι, καθώς εντοπίστηκαν ψήλοι στον προαύλιο χώρο. Έγιναν δύο απεντομώσεις, αλλά το πρόβλημα δεν αντιμετωπίστηκε. 251 παραβάσεις βεβαιώθηκαν σε συνολικά 326 ελέγχους που έγιναν σήμερα σε σχολικά λεωφορεία στη Θεσσαλονίκη. Οι 207 παραβάσεις αφορούσαν ταχογράφο, ενώ σε μία περίπτωση αφαιρέθηκε η άδεια οδήγησης οδηγού σχολικού λεωφορείου. Στην αθλητική σας ενημέρωση απευθείας από την τηλεόραση του Sky θα μεταδοθούν οι αναμετρήσεις Άρης Μακάβη Τελαβίβ στις 6 και Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας στις 9 για το τουρνουά μπάσκετ Νεόφυτος Χανδριώτης που διεξάγεται στην Κύπρο. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
1: Αύριο Σάββατο στην Αττική προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός. Οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 μέχρι 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμία θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 μέχρι 30 βαθμούς. Γενικότερα στη χώρα, αύριο Σάββατο προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός, με λίγες νεφώσεις, οι οποίες όμως γρήγορα στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια θα αυξηθούν. Και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μάλιστα σε κάποιες περιοχές όπως το Βόρειο Ιόνιο, η Ήπειρος, η Μακεδονία, η Θράκη, πιθανόν και η Θεσσαλία, θα σημειωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις θα έχουν ένταση 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια, δεν θα ξεπεράσει εκεί τους 32 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές όμως θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, θα φτάσει στους 33 με 34 και στα περιοτικά ακόμα και 35 βαθμούς. Την Κυριακή προβλέπονται επίσης κάποιες τοπικές μεσημεριανές μπόρες, κυρίως στα υπηρετικά. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα πέσει λίγο ακόμα. Μόνο στη Δυτική Ελλάδα το μεσημέρι το θερμόμετρο θα φτάνει τους 34 βαθμούς. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάσετε και τις φωτογραφίες σας.
2: Cycladic Kids Festival. Το Φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Απανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και πάλι μαζί σας Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.

0: Για τους φίλους βάλαμε ό,τι πιο έτσι χαλαρό να ακούσετε, γιατί είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα στους δρόμους. Ακούσατε εντάχει και στο Δελτίο Ειδήσεων. Αλλά τώρα βλέπω η Αττική Οδός είναι πάρα πολύ ζορισμένη από την Ανθούσα στην ουσία μέχρι και το Μαρούσι, είναι σταματημένα στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Και ο Κηφισός, το ανωδικό πιάνει από χαμηλά από το Εγάλεο μέχρι και την Αχαρνών στο ανωδικό. Στο καθοδικό έχει κίνηση από την Αττική Οδό, τον κόμβο μεταμόρφωσης και για λίγα χιλιόμετρα, για λίγα μέτρα βασικά χιλιόμετρα. Αυτό επηρεάζει πάρα πολύ και όσοι κινείστε στην Αττική Οδό, όσοι έρχεστε από Ελευσίνα προς Πειραιά για να βγείτε στο Κηφισό και όσοι μπαίνετε από τον Κηφισό προς στην Αττική Οδό, προς Μαρκόπουλο. Το κέντρο έχει κίνηση αρκετή, οι δρόμοι γύρω από τη Βουλή είναι πυγμένη λίγο και πάρα πολύ κίνηση έχει αυτή τη στιγμή από το Άλσος Χαϊδαρίου μέχρι τη λίμνη Κουνδούρου προς τα έξω. Κίνηση και παραλλαγή κλασικά αυτή την ώρα από Ελληνικό μέχρι Άλυμο, αλλά αυτά είναι και πολύ κλασικά, σε μια ώρα μπορεί να μην έχει καθόλου. Αυτά για την ώρα, αν έχετε άλλη εικόνα, 698-123-1003 τα μηνύματά σας στο Viber και στο skyradio.gr στο μπανεράκι που λέει πες την άποψή σου.
1: Και 10. Βασικά 4 και 11.
0: Και 11.
1: Άρα έχουμε αργήσει ήδη ένα τουλάχιστον λεπτό με βάση τον προγραμματισμό να πάμε στα κούβεντο.
0: Και εμείς τον προγραμματισμό τώρα είμαστε...
1: Πάμε τρέχοντας.
0: Φύγαμε.

0: Άντε, παιδιά, να ανακοινώσει και το Πασόκ τα μέτρα, να φαγωθούν ελεύθερα μετά.
1: Αλλά θέλουμε χωρίς όρια μάχη, παιδιά. Να βγάλουμε κι εμείς κάτι στο τέλος.
0: Όχι, δεν έρωτα.
1: Όχι, όχι, όχι.
2: Απορώ πώς βγήκε και είπε ότι κατά 80% το πρόγραμμα του Τσίπρα ήταν πρόγραμμα Πασόκ. Μα είναι πολιτικά αστείο το πρόγραμμα Τσίπρα.
3: Με το θέμα της Ελλάς, στο ρεύμα, στην ενέργεια, στη στέγαση, πράγματι βλέπουμε ότι έχει σε ένα βαθμό αντιγράψει αυτά που λέει και χρόνια τον Πασόκ. Στο θέμα όμως, κύριε Σιμόπουλε, του νόμου Κατρούγκαλου, του ιδιωτικού χρέους, των κόκκινων δανείων, συμφωνεί απόλυτα με εσάς. Σταθεριώδη πλεονάσματα.
2: Ναι, αλλά 80% εσείς πήγατε στην πολιτική. Παραμένει ένα σοβαρός κόμμα το οποίο έχει παρασυρθεί στην τοξικότητα της αντιπολίτευσης.
3: Τι κάνει η Νέα Δημοκρατία όταν θέλει να κοστολογεί σε εκείνο που λέει αντιπολίτευση? Το ίδιο πράγμα το κοστολογεί πολύ ακριβά. Όταν το κοστολογεί ίδια για να το κάνει χρόνια μετά ή ένα μέρος του, το κοστολογεί πάρα πολύ φτηνά. Αυτή είναι η υπάγια τακτική ακριβώς για να μπορεί να δημιουργεί έναν εκφοβισμό.
4: Αυτό που είναι πραγματικά αστείο.

0: μια δύσκολη δουλειά και τότε θα δούμε τη βάση της φορολόγησης που η ρίση του εμπαρόδο δεν θα είναι τα κοσμήματα όπως διαστρεβλώθηκε και οι θηρίδες όπως διαστρεβλώθηκε από συγκεκριμένα κέντρα.
1: Και ο παπάς, θυμάσαι και ο παπάς, ο γκαφατζής. Αυτό που είπε για τα.
2: Εντάξει, μια γκάφα έκανε τώρα.
1: Ναι,
2: όπως δεν θα κάνει άλλες.
1: Ναι,
2: βέβαια τον βλέπω ψιλοεπιρρεπή, αν με ρωτάς.
1: Και ξαναβγαίνει.
2: Και θα φορολογήσουν τις καταθέσεις τελικά, ε.
1: Α, ναι, δεν το ξέρεις αυτό. Ναι. Οι καταθέσεις είναι μέσα στο μισθό.
0: Η πατριωτική εισφορά μιλάμε ότι αφορά φόρο περιουσίας. Στην περιουσία είναι η ακίνητη και η κινητή. Στην κινητή είναι και οι καταθέσεις.
3: Άρα ουσιαστικά μπορεί να μπει και στις καταθέσεις κάποιος φόρος.
0: Θα το κρίνουμε αυτό όταν θα καταρτήσουμε το περιουσιολόγιο για να δούμε τη βάση, την φορολογική βάση.
2: Προσλήψεις θα γίνουν, Γιάννη. Κάτι έτσι καλό για τον πολύ λαό. Τον πολύ λαό.
1: Δεν θέλω, άκουσα, δεν θέλω να σε ξεσηκώσω. Αλλά ετοιμάζουν μεγάλα πράγματα.
2: Όλα τα κόμματα, γιατί δεν μου μιλάς και πολύ συγκεκριμένα.
1: Να κάτσεις να διαβάσεις τα προγράμματα.
4: Πάμε να δούμε τι δίνει ο Αλέξης Τσίπρας στους εκπαιδευτικούς και τι παίρνετε εσείς εδώ και 7 χρόνια.
5: Αυτό είναι δημοσιονομικό πρόγραμμα. Βγήκε ο κύριος Τσίπρας και είπε, αφήστε με. Και είπε λοιπόν, θα προσλάβουμε 30.000 μόνιμους εκπαιδευτικούς. Όταν το ακούω ως πολίτης, ναι, λέω μπράβο, πάρα πολύ ωραίο αυτό. Και έρχομαι και βλέπω λοιπόν εδώ πέρα,
4: δείξτε,
5: παύλα,
4: ναι,
5: στο 2027 μηδέν πρόσληψη. Παύλα.
4: Το, κυρία Ζούκο,
5: το 2028
4: είναι στο βάθος
5: μηδέν πρόσληψη.
4: Της τετραετίας.
2: Πάντως έχει σηκωθεί πάρα πολύ ψηλά ο πύχης από Ελλάς και αναρωτιέμαι πώς θα απαντήσει ο Ανδρουλάκης σε όλα αυτά.
1: Μήπως ακουστεί αύριο από Θεσσαλονίκη από το Βελίδιο, Νικόλα δώσ' τα όλα.
2: Πώς.
1: Νικόλα δώσ' τα όλα.
6: Η Διεθνής Εκ Θεσσαλονίκης δεν είναι ένα φόρουμ πλειοδοσίας μέτρων που αφορούν μόνο τα focus group της δημοσκοπήσεις. Νομίζω είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να παρουσιάσουμε και ένα όραμα. Πού θέλουμε να πάει η Ελλάδα? Θέλουμε ένα βιώσιμο τουρισμό? Θέλουμε πρωτογενή τομέα με προστιθέμενη αξία?
2: Εντάξει, πια με τον Τσίπρα και τον Ανδρουλάκη, πες μου τι λένε και οι υπόλοιποι όμως.
1: Περιμένεις δηλαδή το καπακαπέστρο να ακολουθήσει την παροχολογία?
2: Εγώ παίρνω αποστάσεις από όλα αυτά που λες. Είπες κάτι για το κουπουέτρο, το κατάλαβα.
7: Τους ακούμε διαρκώς να κατηγορούν ο ένας τον άλλον ότι ο ένας κλέβει του άλλου τις προτάσεις. Γι' αυτό ακούμε δήθεν αντιπολιτευόμενα κόμματα να λένε ότι θα τηρήσουν τους δημοσιονομικούς κανόνες.

0: Κυρία Καριστιανού, πάντως από ό,τι βλέπω, αν συγκρίνουμε την εικόνα της τώρα στις δημοσκοπήσεις σε σχέση με πριν από όχι πάρα πολύ καιρό, έχει ξεφουσκώσει εντελώς.
1: Κάτσε να δω που θα κάτσει η πύλια από εδώ και πέρα.
0: Θυμάσαι κάτι δημοσκοπήσεις που έδειχναν την Καριστιανού δεύτερη?
1: Ναι, υπάρχουν και κάποιες φωνές που λέγανε θα είναι και δεύτερο κόμμα και
0: όχι, δημοσκοπήσεις που την έδιναν.
1: Θα φτάσει και δεύτερο κόμμα και πολύ και παραπάνω.
0: Ναι, άλλαξε αυτό.
1: Ναι, λίγο έχει αλλάξει.
2: Είμαστε 3 μήνες και είδατε ένα πρόγραμμα χθες που περιλαμβάνει τα πάντα. Αυτό το πρόγραμμα έγινε με πάρα πολλή δουλειά και πάρα πολλούς ανθρώπους και πάρα πολλή αγάπη, γιατί έχουμε έναν πολύ συγκεκριμένο στόχο. Και θα σας προλάβω να πω ότι ο στόχος δεν είναι να μπούμε στη Βουλή. Ο στόχος είναι να μπορέσουμε μέσα από τη Βουλή να κάνουμε τη μεγάλη αλλαγή αυτή που έχει ανάγκη η χώρα.
0: Αυτά τα κόμματα, όπως λένε ένας φίλος μου, όλα αυτά τα παιδάκια, όλα αυτά τα κόμματα λοιπόν, μπορούν να συνεργαστούν μεταξύ τους.
1: Αν ακούσεις τον Γιάννη Βαρουφάκη, υπαρκτό πρόσωπο.
0: Τι είπε ο Γιάννης Βαρουφάκης, Γιάννη? Τι είπε ο Γιάννης με ένα νι, Γιάννη με δύο νι?
1: Υπαρκτό πρόσωπο δημοσκοπήσεις.
0: Έχει τον κόσμο το Βαρουφάκη.
1: Γι' αυτό το λέω. Υπαρκτό και έχει τον κόσμο του σταθερή. Μάλλον δεν συνεργαστούν.
3: Όχι, κύριε Σταυρέλα, η απάντηση είναι όχι.
4: Σε κυβέρνηση με Τσίπρα, όχι.
3: Προτιμώ το θάνατο. Το καταλαβαίνετε αυτό.
4: Βαριά δήλωση
5: αυτή. Βαριά δήλωση, κύριε Βαρουφάκη.
6: Η ζωή είναι ωραία. Ζούμε σε μια φανταστική χώρα. Πόσοι άνθρωποι στον πλανήτη απολαμβάνουν οι Έλληνες?
1: Τι γίνεται εδώ? Πώς το πατάτε, πατάω από αυτή εδώ πανώ. Πολύ φασαρία έχετε. Ποιος είναι?
7: I love you, παιδιά.
8: Καλό φθινόπωρο με υγεία.
1: Ελπίζω να μην έχεις πονηρές σκέψεις.
8: Τέλος.

0: Πάντων άστο.
1: Σας αγαπώ πολύ.
2: Τα μέτρα πώς σου φάνηκαν,
0: Μια χαρά.
2: Κατάλαβα. Πάλι Μητσοτάκη θα ψηφίσεις, έτσι.
0: Δεν άκουσα.
2: Πάλι Μητσοτάκη θα ψηφίσεις.
0: Δεν άκουσα.
1: Ο πρωθυπουργός είναι μεγάλο αστέρι. Θα ξαναβγεί πάλι και θα βγαίνει και θα ξαναβγαίνει.
2: Πάλι Μητσοτάκη θα ψηφίσεις.
0: Βεβαιότατα. Πρέσβος είναι καλύτερο.
2: Μέσα στην κάλπη θα μπεις, ε.
3: Δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό.
0: Μέσα, ναι.
2: Τον Αλέξη. Γιατί δεν ψηφίσεις τον Αλέξη.
0: Όχι, Παναγία μου, Χριστέ μου.
4: Θέλουμε τη Τσίπρα. Το Μητσοτάκη δεν το θέλουμε, να το ξέρετε. Ξανά άμα βγαίνω ο Μητσοτάκης, κάηκα με παιδιά.
2: Όχι, Παναγία μου, Χριστέ μου, επικαλείσαι τα θεία, τον μιλάς για τον Αλέξη, δεν τρέπεσαι.
0: Όχι,
2: ο Αλέξης να σε σώσει, έχει κάνει rebranding, έχει κάνει το ένα, έχει κάνει το άλλο και εσύ κάθεσαι. Τι να σου πω, αγόρι μου, γεια σου, γεια σου.
5: Η Λίγα μας είπε, η Λίγα μας έσπερε, περίμενα χειρότερα.
6: Εγώ είμαι ο Δημήτρης από την Παραλιακή.
2: Ακόμα στην Παραλιακή είσαι.
6: Ακόμα εδώ είμαι.
7: Πώς θα βρίσκουν οι Φλαμίνγκ μεταξύ τους, είναι τρομερό.
6: Να πω καλή σεζόν, καλές εκπομπές και καλά μέτρα.
1: Που δυστυχάμαι που τα παιδιά μας έχουν φύγει από παντού, από θρησκεία, από οικογένεια, από πανεπιστήμια, από παντού που δεν μπορούμε να ζήσουμε τα παιδιά μας.
2: Ερωτεύτηκες το καλοκαίρι, ερωτεύτηκες γιατί είσαι και ερωτιάρης.
6: Φουλ
2: ερωτεύτηκες, ε. Τα μέτρα του Μητσοτάκη πώς σου φάνηκαν, θα το ψηφίσεις πάλι?
6: Κοίτα, θα δείξει.
2: Τον έχεις ψηφίσει δηλαδή, ε?
6: Την πρώτη τετραετία, ναι.
2: Ο Αλέξης δεν σου κάνει τίποτα, ο Νίκος δεν σου κάνει τίποτα?
6: Ο Αλέξης δεν ψήνουμε. Ο Ανδρουλάκης, το παλέγω καημένος.
1: Θα έλεγα ότι είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα, είναι πολύ γλυκός. Το λέω αυτό γιατί είναι κάτι που αρέσει πάρα πολύ στα παιδιά και ό,τι αρέσει στα παιδιά είναι πολύ...
8: Αρέσει ο Νίκος Ανδρουλάκης στα παιδιά, δεν το έχω δοκιμάσει.
1: Εννοώ ότι είναι πάρα πολύ τρυφερό.
2: Ναι, παρακαλώ.
9: Καλό μεσημέρι και καλό από καλό καιρό.
2: Καλά, άρχισε στη συνέχεια. Επιτέλους θα μιλήσω με ένα δημοκράτη άνθρωπο. Μέχρι τώρα παίρνουν μόνο μητσοτακικοί και κάποιοι που σκέφτονται να ξαναψηφίσουν Μητσοτάκη. Να μιλήσω με εσένα, να πάρω μια ανάσα, αγόρι μου.
9: Κοίταξε να σου πω, αν ο Μητσοτάκης ήταν μαγκάς, ας έκανε τις εκλογές Κυριακή 18 Οκτωβρίου του 26.
2: Το 1981...
10: Εμείς δεν θέλουμε να γυρίσουμε πίσω, θέλουμε να πάμε μπροστά.
9: Εμένα μου άρεσαν τα μέτρα, εγώ θα είμαι αντικειμενικός.
2: Θέλει να μου πάρει
9: Εμένα μου άρεσαν τα μέτρα.
2: Θέλει να μου πάρει τα μέτρα.
1: Θέλει να μου πάρει μέτρα για το γραφείο τελετών, να με κάνει πελάτη και να με βάλει στο θέατρο. Ψεύτης, υποκριτής, μαζοχιστής, αντιπρόσωπος και υποκριτής.
9: Εμένα τα μέτρα μου άρεσαν.
2: Εντάξει, το πες μόνο τώρα, εντάξει, στο τέλος του Μητσοτάκη,
9: κάτσε να πω, περίμενε, να ολοκληρώσω, δεν μου αφήνεις. Αν κάποιοι πάνε και τον ψηφίσουν μόνο από τα μέτρα, τι να πω, να τους χαιρόμαστε.
2: Απίστευτο, ψηφίσουν με την τσέπη τους, πρώτη φορά θα γίνει.
9: Με την τσέπη τους, πρώτη φορά θα γίνει αυτό, 47 χρόνων δεν το έχω ξαναδεί.
2: Ούτε εγώ, ποτέ. Ποτέ δεν σε ξεχνώ.
5: Ποτέ μου κι ας χωρίσαμε.
2: Κλείσε μωρέ. Άντε.
6: Εγώ, κλείστε.
2: Κλείσε μωρέ.
6: Κλείσω.
1: Πολύ κουραστικά. Αυτό ήταν όλο. Να σε ρωτήσω κάτι.
2: Ναι.
1: Δεν πρέπει λιγάκι? Γιατί συνειδητοποιώ ότι δύο μέρες τώρα, τρεις μέρες κλείνουμε που ασχολούμαστε με το θέμα, δεν έχουμε παίξει αυτό το τραγούδι, ρε παιδιά. Και λένε φίλοι, εντάξει, παιδιά της αλλαγής, ωραία τα λέτε. Αλλά είναι δυνατόν να μην έχετε βάλει τα δύσκολα φεγγάρια?

άλλο ένα, ναι, σε μπορείς, παρακαλώ. Θέλουμε, μπορώ να δώσω άλλο ένα, παιδιά, γιατί δεν γίνεται. Τώρα τα βλέπω και δηλαδή, αλλά και εμείς τι να πρωτοδιαλέξουμε, δηλαδή δικαιολογήστε μας. Έχει πει πολλά ο Γιώργος Μαζωνάκης, παιδιά, όπως αυτό για παράδειγμα.

0: Γεια σας κυρία Κατερίνα μου. Γεια σας κυρία Κατερίνα μου αγαπημένη. Θέλω κυρία Κατερίνα να παραγγείλει Σοφία Γαλάνη τραγούδι μαζονάκι, όποιο της άρεσε.
1: Μαζό.
0: Να το παίξουμε μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Λοιπόν.
1: Όσο ζω μαζό, λέει η κυρία Κατερίνα.
0: Πάμε.
1: Λοιπόν, πάμε διάλειμμα φυσικά και μαζί μας Big Win, το Spetses Mini Marathon συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια και Big Win ως εξός χορηγός είναι για ακόμα μια φορά εκεί. Στηρίζοντας έμπρακτα μία από τις σημαντικότερες αθλητικές οργανώσεις της χώρας, η Big Win, bigwincare.gr, για να δείτε τις δράσεις και τις χορηγίες της Big Win.

0: ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι και Φυσιά Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
3: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Dena Men εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Dena.
4: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
5: Είσαι Πρέβεζα, τόσο το καλύτερο. Αγράμπελι Μπαρέστο σε περιμένει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ξεκίνα τη μέρα σου με καφέ και χαλάρωση στις άνετες ξαπλώστρες δίπλα στη θάλασσα. Απόλαυσε φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, καθώς και εκλεκτικά

0: Ζέστο. Απόλαυση by the sea. Αγίου Γεωργίου 1, Πρέβεζα. Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμη 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
1: Τι προσέχω σε έναν άντρα? Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο Κάτσενος Κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
2: Κάτσενος Κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Βερσάτσε, US Polo, Τρουσάρντι. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενος Κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
1: Κάτσενος Κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
2: Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρο στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφει.
3: Μαγικό είναι να το βλέπεις να ανοίγει τα μάτια του στον κόσμο. Να κρατάς το χέρι του στα πρώτα του βήματα. Να το ακούς να σου λέει την πρώτη του λέξη. Μαγικό είναι να γεμίζεις από τις αγκαλιές του. Να μοιράζεσαι μαζί του κάθε νέα ανακάλυψη. Όνειρομ Junior. Δημιουργήστε τον τέλειο χώρο για τα πρώτα του όνειρα. Με προσεγμένα παιδικά έπιπλα, στρώματα ειδικά για βρέφη και παιδιά και προσαρμοσμένες κατασκευές. Λευκά είδη για τους μικρούς μας φίλους, διακοσμητικά και φωτιστικά που προσθέτουν ζεστασιά και φαντασία. Όνειρομ Junior από τα έπιπλα Κίτσος. Θεοφάνους 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22512. Όνειρομ Junior. Εκεί όπου κάθε ξεκίνημα μετράει και το κάθε όνειρο παίρνει τη δική του ζωή.
2: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Ακαρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Στο σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη, με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση.
4: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
2: Στηρίζω. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.

0: μην ξεχνιέστε, αύριο έχουμε πολύ πολύ σοβαρή δουλειά. Το όλοι μαζί μπορούμε, λοιπόν, συγκεντρώνουμε σχολικά είδη για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Αύριο λοιπόν 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 έως τις 2. Πού είμαστε? Είμαστε στη Γλυφάδα, στην πλατεία της Γλυφάδας. Είναι Αγία Παρασκευή στην κεντρική πλατεία. Στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κατά τη γέφυρα. Πύρεα, πλατεία Κοραή, μπροστά από το Δημαρχείο. Και Περιστέρη, στην πλατεία Περιστερίου, κοντά στο Αθμόμετρο. Οι πολίτες, εσείς μπορείτε να προσφέρετε καινούργιες σε άριστη κατάσταση σχολικά είδη, όπως σχολικές σάντες, κασετίνες, τετράδια, μολύβια και στυλό, γόμες, ξύστρες, χρωματιστά μολύβια, μπογιές και τα λοιπά, χάρακες, κόλλες. Κάθε προσφορά, μικρή ή μεγάλη, μπορεί να γίνει χαμόγελο για ένα παιδί. Όλοι μαζί μπορούμε, λοιπόν, αύριο ξεκινάμε.
1: Υποσχόμαστε ότι θα κλείσουμε, γιατί μας το ζητάτε όλοι, με ώρες μικρές.
0: Ναι, εννοείται. Εντάξει,
1: θα κλείσουμε με αυτό. Ναι. Υποσχόμαστε και ούτως ή άλλως, επειδή πληροφορούμαστε ότι η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, περιμένουμε να μάθουμε την ώρα, στο τρίτο νεκροταφείο στην Νίκαια. Από τον Sky φυσικά θα τα παρακολουθήσετε όλα.
0: Φυσικά.
1: Λοιπόν, έχουν έρθει τα κορίτσια μας. Είναι Παρασκευή. Είναι η Νάντια Λιαργόβα κοντά μας, η διευθύντριά μας, η αγαπημένη cookout.gr. Καλώς τη.
0: Καλώς
2: σας βρήκα.
1: Και επιτέλους γύρισε από τις καλοκαιρινές της διακοπές η Βέρα Πάρδου.
2: Επέστρεψε.
0: Με νέα κούπα.
1: Ναι, ανανεωμένη.
0: Ανανεωμένη με νέα κούπα.
1: Πέρασε ωραία.
2: Πέρασα πολύ ωραία.
1: Ωραία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
2: Γύρισε και ξανά φύγε, γιατί τη στείλα είμαστε σε φεστιβάλ.
1: Σε ποιο φεστιβάλ?
2: Πήγα στο The Hills Festival που πραγματοποιήθηκε για πέμπτη χρονιά.
0: Τυχείο μάλλον.
2: Ναι. Και ήταν με την περιφέρεια Βορείου Ελλάδος και ήταν η πρώτη φορά που προσπάθησαν να εντάξουν και το γαστρονομικό κομμάτι με προϊόντα από όλα τα νησιά εκεί, τα βορειοανατολικά που είμαι και εγώ και από Ικαρία. Mm-hmm. Και ήταν πολύ ωραία προσπάθεια. Υπήρχαν, αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ ήταν που γνώρισα πολλούς παραγωγούς οι οποίοι ήταν πολύ νέοι.
1: Ναι, και επίσης θέλω να πω ότι η Χίος κάνει και μια συνολικότερη προσπάθεια να επεκτείνει και την τουριστική σεζόν.
2: Ναι.
1: Και έχει εντάξει τώρα μέσα σε αυτή την προσπάθεια πάρα πολλά. Δηλαδή, πέραν του ότι αν πάτε τώρα θα βρείτε τα πάντα πολύ πιο οικονομικά στοιχείο, να ξέρετε ότι θα πάρετε και δώρο τοπικά προϊόντα.
0: Σωστά, τα μασουράκια μας.
1: Ναι, όχι μόνο, πάρα πολλά.
0: 80 λεφτά γιατί τρελόμαστε για τα μασουράκια.
1: Λοιπόν, πάμε, γιατί σήμερα έχετε, πραγματικά είναι ένα και ένα τα θέματα που έχουμε ετοιμάσει.
0: Με έχετε κερδίσει με το δώρο που δίνετε.
1: Ναι.
0: Εμείς από το δώρο, γιατί τρέχουν τα σάλια μου μόνο από το βλέπω.
1: Αλήθεια, είδες και τη φωτογραφία. Είδες το βίντεο με τη Βέρα μέσα στο θέμα να τρώει την προβατομακαρονάδα.
0: Αλλά τώρα ήρθε η ώρα να το δω.
1: Προβατομακαρονάδα.
0: Ναι.
1: Είναι τάση η προβατομακαρονάδα.
2: Πάντως έγινε viral αυτό το βίντεο και το δικό μας και του μαγαζιού.
0: Από το. Εσύ πέθα. Τι δώρο δίνουμε? Μην ξεκινήσω να το πω.
2: Λοιπόν, ναι, πρώτα απ' όλα δίνουμε δώρο για δύο άτομα στο ένα τραπέζι στο Όψον. Το Όψον είναι στην Ηλιούπολη, στην οδό Παπανδρέου 9. Είναι σε μια περιοχή που αναπτύσσεται συνεχώς. Πολύ ωραία επιλογή και για το Σαββατοκύριακο και για καθημερινή. Πήγε η Βέρα μας, που μπορεί να πει περισσότερα. Έφαγε όλα τα ωραία. Και βέβαια το
1: μακαρονάδα. Να τη ρωτήσουμε. Έφαγε την προβατομακαρονάδα?
2: Εννοείται.
1: Την
2: έχουμε και βίντεο.
1: Σου άρεσε τόσο πολύ?
2: Μου άρεσε πάρα πολύ. Ήταν πλούσια, ζουμερή. Είχε όντως αρκετή ποσότητα κρέατος, γιατί πολλές φορές αυτά τα πιάτα νιώθεις λίγο ότι σε κοροϊδεύουν, αλλά δεν ισχύει. Είναι για δύο και παραπάνω άτομα και ξετρελάθηκα, για να είμαι ειλικρινής, πολύ και με τις τιμές στο μαγαζί.
1: Τίμιες.
2: Πάρα πολύ.
1: Μπράβο.
0: Και μπράβο.
1: Γι' αυτό και εμείς σήμερα δίνουμε δώρο στο Όψον για να δοκιμάσετε. Καλέστε στο 210-48-00-170-174. Βέρα, δοκίμασες και τους φανταστικούς κολοκυθοκεφτέδες?
2: Έφαγα και κολοκυθοκεφτέδες και προβατοκροκέτες που είχε.
1: Προβατοκροκέτες.
2: Ναι. Κάνουν εξαιρετική δουλειά και μίλησα και με τον ιδιοκτήτη και μου είπε και από πού παίρνουν τα κρέατα. Έχουν πολύ καλές πρωτεσίλες.
0: Ωραία, μπράβο, παιδιά.
1: Και γίναμε και viral στο TikTok.
2: Γίναμε viral και όλα τα παιδιά που δουλεύουν εκεί είναι πολύ χαρούμενα και ωραία. Βλέπετε και την κοπέλα που σερβίρει στην εικόνα.
1: Είναι
2: γενικά πολύ ωραίο και θετικό μαγαζί.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα. Θέλω να είμαστε και πάνω στη μέρα και εσείς πάντα είστε επίκαιροι σε όλα τα θέματα που φαίνεται και παρουσιάζουμε στους ακροατές μας. Λοιπόν, ξεκινάει τώρα ο αγώνας των γονέων.
2: Α, ναι.
1: Τι θα στέλνουν στο σχολείο, στα ταπεράκια, ώστε να μην γυρνάνε τα ταπεράκια γεμάτα?
2: Ακριβώς.
1: Γιατί πολλές φορές, αν στο πιτσιρίκι μας δεν αρέσει αυτό που το έχουμε βάλει, ξέρουμε θα το πάρουμε πακέτο πίσω. Πολύ ωραίες ιδέες στο cookout.
2: Έχουμε δύο πολύ μεγάλα θέματα και με πολλές συνταγές. Δηλαδή, στο ένα θέμα έχουμε 54 συνταγές.
1: Όποτε.
3: που θα τις δείτε αναλυτικά, αλλά και στο άλλο έχουμε ιδέες.
1: Δηλαδή... Τρεις μήνες είναι 54 συνταγές. Έχετε βγάλει τρεις μήνες με διαφορετικά.
3: Ακριβώς. Και έχουμε και πολλές ιδέες για να ελκύσουμε.

0: Πάμε διάλειμμα.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας. Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Πράκτικερ θα βρεις έως μείον 30%

0: σπίτι.
1: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
2: Στον αιώνα

0: Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσας.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στη ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.

0: Μέτς. Το κέντρο της πόλης. Μ' αρέσει πάρα πολύ γιατί είναι και πολύ.
1: Μην κέντρο εσύ.
0: Ναι, τρελαίνω εγώ. Είναι και οι γειτονιές που μου αρέσουν πάρα πολύ. Θέλω να μείνω στο Μέτς κάποια στιγμή.
1: Είναι πάρα
0: πολύ αυτή η γειτονιά. Πάρα πολύ. Και με περπατώντας βγαίνει σε Παγκράτη από πίσω και είναι πάρα πολύ ωραία.
2: Ωραία είναι. Εκεί μεγάλωσα. Α, ναι, ναι. Έχει ένα καινούριο φανταστικό μαγαζί που βλέπω ότι το έχετε συμπεριλάβει.
1: Το έχουμε βάλει.
2: Είναι από τα αγαπημένα μου.
1: Ποιο?
2: Είναι το Διευχών.
1: Α, ναι. Ναι.
2: Είναι δίπλα στο πρώτο νεκροταφείο. Όταν λέω δίπλα, καταλαβαίνετε, Διευχών, δίπλα. Δηλαδή,
1: όχι, όντως είναι στο όνομα τότε.
2: Γι' αυτό και η οδός λέγεται αναπαύσεως. Γιατί οδηγεί. Ναι, βγαίνεις δηλαδή και βλέπεις ό,τι φαντάζεσαι ότι μπορείς να δεις έξω από το νεκροταφείο. Και μέσα έχει μανουάλια και τέτοια το μαγαζί. Αλλά είναι υπέροχο μπαρ. Είναι πάρα πολύ ωραίο μπαρ. Να το δοκιμάσεις.
3: Μα λειτουργούσε και πριν. Δηλαδή, όλα αυτά τα μαγαζιά που ανοίξανε σχετικά πρόσφατα πριν είχαν μια ιδιότητα που εξυπηρετούσε το πρώτο νεκροταφείο.
0: Ναι.
3: Σαν χώρο ή λειτουργία.
0: Όλοι οι δρόμοι που οδηγούν στο νεκροταφείο είναι αναπαύσεως. Λέγονται ούτως ή άλλως. Εδώ στο πρώτο νεκροταφείο είναι αναπαύσεως και πάρα πολλά καταστήματα.
1: Ωραία.
0: Τα οποία δεν ήταν όπως το Κάιν, βλέπω εδώ πέρα που είναι.
3: Όχι,
0: πολύ γνωστό.
3: Ήταν
0: πια,
3: το
0: έτσι.
3: Πρώτο σχετικά.
0: Το πρώτο,
3: ειδικά σε αυτό το στυλ.
0: Το Κολύμπρι επίσης με μπέργκερ. Τρομερό το θυμάμαι. Μπέργκερ δεν έχει.
3: Μπέργκερ και πίτσα.
2: Βασικά δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα και μ' αρέσει τόσο πολύ που το Cookout έχει ξεφύγει από τις κλασικές ιστοσελίδες με συνταγές κλπ. Το ότι ανακαλύπτουμε τι έχει κάθε γειτονιά. Γιατί μπορεί να λες εμένα μου αρέσει το Μέτς και πηγαίνω σε ένα μαγαζί. Ω, περπάτησε το λίγο, θα δεις φανταστικά μαγαζιά που ξεπηδάνε το ένα μετά το άλλο. Το Cookout θα σας πει ποια είναι τα καλύτερα γιατί είναι όλα δοκιμασμένα. Δεν πηγαίνουμε να σας γράψουμε τώρα 5 μαγαζιά που έχουμε συνεργασίες. Εδώ δεν είναι αυτή
1: όχι,
2: η λογική.
1: Με κανένα δεν έχουμε συνεργασία. Έτσι. Είναι καθαρά επιλεγμένα από τη δημοσιογραφική ομάδα και δεν έχουμε και μόνο καινούργια, έχουμε και σταθερές αξίες όπως είναι ας πούμε το μπακάλικο του Σκυλοδήμου εδώ στον Πειραιά.
0: Ναι.
1: Που και αυτό πήγε η Ιωάννα, έγραψε ξανά γιατί το είχε αναλάβει ο γιος του τα τελευταία χρόνια. Καταπληκτικό. Και έβγε πατάτες με αυγά.
2: Λοιπόν, παιδιά, ήρθε η ώρα να κάνουμε την κλήρωση και θα ζητήσουμε από το Βεράκι μας έναν αριθμό από το 1 μέχρι το 24, παρακαλώ.
3: Αχ, τι ωραία, έχω καιρό. 18.
2: Το 18. Πώς δεν μας είπες το 25 σαν τη Γεωργία. Λοιπόν, Γιώργος Μπαλής είναι ο τυχερός. Μπράβο σου, Γιώργο μας. Μπράβο σου, αγαπημένε μας. Θα πας να φας προβατομακαρονάδα να την ευχαριστήσεις.
0: Στην Ηλιούπολη, Στόψον.
2: Ναι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρίες μου.
2: Cookout.gr
0: περισσότερα. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Νάντια, κυρία Βέρα. Να είστε καλά.
2: Λοιπόν, μπορούμε να φύγουμε με κομματάρα τώρα.
0: Φεύγουμε εμείς.
2: Ήρθε η ώρα να φύγουμε. Κάτσε να την απολαύσουμε λίγο, περίμενε.

0: φιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
1: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
2: This is gonna be absolutely massive.
1: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
5: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone CU ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Masamor, Fena και Rita. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneCU.gr. CU. Ζούμε στο full.
6: Τρεις ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε.
7: Πες μου πως γίνεται από εκεί στη.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσανικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση στο Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο του Κηφισού από Πέτρου Ράλιο, Αχαρνώνανα τμήματα, στην είσοδο της λεωφόρου Αθηνών από το Παλτάκι Χαϊδαρίου προς το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, στο κέντρο της Αθήνας και στην παραλιακή προς Πειραιά Πολυνικό προς Άλιμο. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, περίπου 20 λεπτών από Μεταμόρφωση ως Κηφισίας και ενός τετάρτου στην έξοδο Γιαλαμία. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στο ρεύμα προς Ελευσίνα, περίπου 20 λεπτών από Ανθούσα ως Κηφισίας και περίπου ενός τετάρτου στην έξοδο Γιαλαμία. Στην κατάσταση πανικού την οποία βίωνε, απέδωσε σύμφωνα με πληροφορίες η γιατρός τις αντιφάσεις τις οποίες έπεσε κατά την κατάθεσή της στην αστυνομία για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Η γιατρός επισημαίνει ότι δεν υπήρξε δόλος στον τρόπο που χειρίστηκε το συγκεκριμένο περιστατικό. Από την πλευρά του, ο σύζυγός της ισχυρίστηκε σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ότι δεν είχε καμία σχέση με το συγκεκριμένο περιστατικό. Όπως είπε, εκείνη την ώρα είχε πάει για φαγητό και το ιατρείο του απλά συστεγάζεται στο ίδιο ιατρείο με τη σύζυγό του. Και οι δύο έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα μετά την ποινική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος τους για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα μέτρα στήριξης, άφησε μέσω του Sky ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, εφόσον δεν υπάρξει αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων. Στηρίζουμε την κοινωνία και δεν αφήνουμε κανέναν πίσω, σημείωσε ο Υπουργός, υπογραμμίζοντας πάντως ότι τώρα δεν είμαστε σε τέτοια κατεύθυνση. Ο κ. Παπασταύρου τόνισε πως δεν υπάρχει περίπτωση να ζητήσουμε άδεια από την Τουρκία για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Να καθησυχάσουν τη διεθνή κοινότητα αναφορικά με την ελευθερία της ναυσιπλοείας στο στενό Μπάμπελ Μάντεμ που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον κόλπο του Άντεν, επιχείρησαν υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Η ελευθερία της ναυσιπλοείας και το διεθνές εμπόριο στην Ερυθρά Θάλασσα και το στενό Μπάμπελ Μάντεμ είναι ασφαλή και προχωρούν κανονικά, δήλωσε αξιωματούχος των Χούθη, σημειώνοντας ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Νωρίτερα έχει γίνει γνωστό ότι οι Χούθη φέρονται πλέον να ελέγχουν όλη την ακτογραμμή της χώρας στην Ερυθρά Θάλασσα, καθώς ολοκλήρωσαν την κατάληψη της στρατηγικής σημασίας περιοχής. Επιχειρήσεις σε τέσσερις χώρες πραγματοποίησαν στελέχη της Europol με στόχο υπόπτους για παράνομο εμπόριο αλόγων, οι οποίοι κατηγορούνται ότι εξέδωσαν πλαστά πιστοποιητικά για χιλιάδες άλογα κούρσας που είχαν αποσυρθεί από τον υπόδρομο ώστε να τα πουλήσουν σε σφαγεία, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία. Σύμφωνα με ερευνητές, άλογα τα οποία δεν είχαν εγκριθεί για ανθρώπινη κατανάλωση σφαγιάστηκαν και το κρέας τους διατέθηκε στο εμπόριο. Περίπου 200 ερευνητές πήραν μέρος στην επιχείρηση, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Ιρλανδία, τη Γαλλία, την Ολλανδία και το Βέλγιο. Περισσότερα από 477.000 τεμάχια αλαθρέων τσιγάρων εντόπισαν και κατασχέσαν οι ελεγκτές της ΑΔΕ στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος σε δύο ξεχωριστές υποθέσεις λαθρεμπορίου. Οι αναλογούντες δασμοί και φόροι από τις δύο επιχειρήσεις ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 97 εκατομμυρίων ευρώ. Πρωτοφανής κακοκαιρία έπληξε την κεντρική και βόρεια Ιταλία με πλημμύρες, κατολισθήσεις και υδροστρόβιλους. Μία γυναίκα 80 ετών στη Σιένα τραυματίστηκε θανάσιμα μέσα στο σπίτι της από θράψμα τζαμιού που έσπασε λόγω των σφοδρών ανέμων. Άλλη μία γυναίκα έχασε τη ζωή της όταν το αυτοκίνητό της παγιδεύτηκε σε πλημμυρισμένη υπόγεια διάβαση. Στην Τοσκάνη, μέσα σε μόλις 12 ώρες, καταγράφηκαν πάνω από 63.000 κεραυνοί. Ενώ στην περιοχή του Γκροσέτο έπεσαν 115 χιλιοστά βροχής μέσα σε 12 ώρες. Στην αθλητική σας ενημέρωση, απευθείας από την τηλεόραση του Sky, θα μεταδοθούν οι αναμετρήσεις Άρης, Μακάμπι, Τελ Αβίβ στις 6 και Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας στις 9 για το τουρνουά μπάσκετ Νεόφυτος Χανδριώτης που διεξάγεται στην Κύπρο. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Αύριο Σάββατο στην Αττική προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός. Οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 μέχρι 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμία θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 μέχρι 30 βαθμούς. Γενικότερα στη χώρα, αύριο Σάββατο προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός, με λίγες νεφώσεις, οι οποίες όμως γρήγορα στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μάλιστα σε κάποιες περιοχές όπως το Βόρειο Ιόνιο, η Ήπειρος, η Μακεδονία, η Θράκη, πιθανόν και η Θεσσαλία θα σημειωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις θα έχουν ένταση 3 με 5 υποφόρου. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια, δεν θα ξεπεράσει εκεί τους 32 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές όμως θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, θα φτάσει στους 33 με 34 και στα περιοδικά ακόμα και 35 βαθμούς. Την Κυριακή προβλέπονται επίσης κάποιες τοπικές μεσημεριανές μπόρες, κυρίως στα περιοδικά, οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρου, η θερμοκρασία θα πέσει λίγο ακόμα, μόνο στη Δυτική Ελλάδα το μεσημέρι το θερμόμετρο θα φτάνει τους 34 βαθμούς. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
3: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
0: Και για μέσα στο σπίτι
3: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr.
4: Ανήκω
0: και τώρα μαζί σας ο Μινάς Τσαμόπουλος.

0: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
1: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 28 βαθμοί Κελσίου.
0: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Καθρέφτης με ντουλάπι από 50 ευρώ.
2: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο Μπότσιος.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: No one like you. I can't wait for a night with you. Και έχουμε και άλλο τρόπο επικοινωνίας. Τρίτο, το Viber 698-123-1003. 698-123-1003.

Την επικαιρότητα, κύριε και κύριοι. Την επικαιρότητα, την επικαιρότητα. Ω επικαιρότητα. Καλύπτει ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη.

δύο πράγματα κατ' εμέ που πρέπει να ξεχωρίσουμε. Από τη μία υπάρχει μια σοβαρή υπόθεση που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Υπάρχει αστυνομική και δικαστική έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου του αγαπημένου τραγουδιστή. Δύο γιατροί έχουν συλληφθεί και υπάρχουν ακόμη ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν. Άρα προφανώς υπάρχει είδηση και μάλιστα μεγάλη. Συμφωνείς Δήμητρα? Τι να στείλει τόσο Δήμητρα, άλλο ναι μου λέει, συμπαθεί. Από την άλλη όμως υπάρχει και κάτι που βλέπουμε από χθες και το βλέπουμε και σήμερα και θα το ζήσουμε και αύριο και θα το ζήσουμε και μεθαύριο και όλο το Σαββατοκύριακο. Μια τεράστια υπερπροβολή. Ανοίγεις τη τηλεόραση, ανοίγεις το ραδιόφωνο, ανοίγεις τα site. Όπου και να ανοίξεις, μαζό τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης που εξαφανίστηκαν, που έγινε ο έλεγχος, που. Είναι σημαντικό το θέμα γιατί αγγίζει και τη δημόσια υγεία. Και αυτά καλά κάνουν οι δημοσιογράφοι και τα αναδεικνύουν. Να γλιτώσει κανένας άνθρωπος αύριο μεθαύριο. Αύριο μεθαύριο λέω. Come on. Αλλά το θέμα είναι... Πού τελειώνει η ενημέρωση και πού αρχίζει η υπερβολή, παιδιά, δεν αντέχω. Σας βάζω στοίχημα τι έχει να γίνει αύριο με τις, με τις εκπομπές του Σαββατοκύριακου. Όλες μαζό. Γιατί άλλο είναι να μάθεις τι τρέχει και άλλο να μετατρέψεις σε κάθε λεπτομέρεια σε είδηση. Νομίζω, it's my way, έτσι. Άποψή μου. Με κοιτάς έτσι, Λοξέρα. Κάτσε γιατί μετά θα ασχοληθώ και με το άγαλμα του μεγάλου.

φυσικά όλα τα καλύπτει το θέμα του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Τα πάντα. Γι' αυτό πιστεύω ότι η νέα υπόθεση Μαζονάκη είναι μεγάλη είδηση. Πρέπει να καλυφθεί, γιατί αγγίζει και το δημόσιο, τη δημόσια υγεία, το κοινωνικό.

Poison, αυτά είχα να πω κυρίες και κύριοι. Άλλο ενημέρωση, άλλο εκμετάλλευση. Άλλο ενημέρωση, άλλο υπερβολή. Άλλο ενδιαφέρον, άλλο εκμετάλλευση. Ας πω το μεταξύ το ίδιο πράγμα το βλέπεις σε 100 μεριές με άλλο τίτλο. Πας κάνεις κλικ και λες αυτό έχω διαβάσει 50 φορές. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει σωτηρία.

Γεια σου Δημήτρη, με προβληματίζει το γεγονός ότι κάποιοι βγάζουν μεροκάματα και από το θάνατο του ανθρώπου. Όχι κάποιοι, πάρα πολλοί. Αλλά είπαμε, άλλο ενδιαφέρον, άλλο εκμετάλλευση. Άλλο ενημέρωση, άλλο υπερβολή. Από χτες, μην σας πω προχτές το βράδυ. Θα το φάμε και το Σαββατοκύριακο. Και είπαμε, ναι, το δικαστικό και το ιατρικό έχει σημασία, γιατί ακουμπάει σε θέματα υγείας, σε κοινωνικό ενδιαφέροντος. Αλλά από εκεί και πέρα, ένα μέτρο. Γιατί προφανώς φέρνουν τηλεθέαση το θέμα, φέρνει κλικ στα site και βαράτε. Δώσε! Και μετά να δείτε τι έχει να γίνει. Πάμε στην κηδεία, μετά πάμε στη διαθήκη που δεν έχει φτιάξει γραφή διαθήκη, δεν προλαβαίνει να συντάξει διαθήκη. Πού θα πάνε τα λεφτά, στην οικογένεια προφανώς, αυτό δεν έχει καμία σημασία. Θα βγουν κάποιοι και θα αναρωτιούνται πού θα πάνε τα λεφτά. Έτσι για να γίνεται μπούγιο. Γεια σου ρε Κυριάκο, μηνά καλησπέρα, πάντα καλά και πάντα με κέφι. Ήμασταν για διακοπές 12 μέρες, μισές στο Μπαλί και άλλες μισές στο Κουαλαλουμπούρ στη Μαλαισία. Λοιπόν, βενζίνη 0,6 στο Μπαλί το λίτρο, 0,9 στη Μαλαισία, πάντα σε ευρώ. Κάτι κάνουμε λάθος ή μου φαίνεται, γιατί και αυτοί έχουν θέματα με το Ιράν, αλλά όχι σαν τα δικά μας. Είπαμε να πληρώνουμε φόρους, αλλά το πράγμα πάει αλλού. Παρέθεση τώρα, επειδή είπες ότι πήγες διακοπές, συζήταγα το πρωί με μία φίλη, είχε πάει με τον άντρα της αρχές Αυγούστου στη Σύμη. Μετά πήγαν και στην Αστυπάλαια, της άρεσε πιο πολύ η Αστυπάλαια, και μου λέει πήγαμε στη Σύμη και είχαμε που πας σε διάφορες παραλίες ωραίες, μικρές και αυτά, είχαμε δει από το διαδίκτυο, δύο παρέμως παραλίες, έπρεπε να πας μόνο με σκαφάκι. Έτσι λέω, εντάξει, ναι. Πήγαμε, νοικιάσαμε σκαφάκι, μέσα στη χαρά, να πάμε να απολαύσουμε αυτές τις παρθένες παραλίες. Λέω, ναι, και πάμε εκεί. Ήταν τίγκα στα σκαφάκια. Που έχει γίνει πολύ της μοδός. Είχε αρχίσει από τα σύμβολα και πάει παντού να νοικιάζει σκαφάκι. Και ο Θεός να βάλει το χέρι του. Πήγανε στην παρθένα παραλία και είδαν τίγκα στα σκαφάκια και στον κόσμο. Και το άλλο, αδελφέ μου, εμείς εδώ πέρα στην Ευρώπη πληρώνουμε την πολιτική της Ευρώπης με τις 21, με τα 21 πακέτα ακυρώσεων στην Ρωσία. Θα μου πει Τσαμούπουλε, πόλεμο άρχισαν, ναι, αλλά είμαστε δεμένοι στο άρμα της Ρωσίας ενεργειακά. Κοιτάξτε τι τραβάει η Γερμανία, που δεν προλαβαίνει να σηκώσει κεφάλι. Και βάλανε, δεν είχαμε αποκοπεί τελείως από τη Ρωσία, και φυσικό αέριο φέρναμε και πετρέλαιο. Αρκεί, ας πούμε, να πωλεί το 60 ευρώ το βαρέλι. Δεν κόψαμε αμέσως, σιγά σιγά, αλλά ποιο ήταν το θέμα?

ότι εμείς βάλαμε κυρώσεις στη Ρωσία. Η Ρωσία που έλεγε κανονικά στην Ινδία, να σας πω, τα δηληστήρια. Φτηνά. Τα δηληστήρια της Ινδίας παίρνανε το προϊόν, το επεξεργαζόντουσαν και μας τα πουλάγανε εμάς 10 φορές πιο ακριβό. Κατάλαβε τι σας λέω. Το πιάνετε τώρα τι σας λέω. Το μπορείτε να το αντιληφθείτε. Αυτό. Και βγαίνανε κάποιοι και λέγανε πυροβολούμε τα πόδια μας. Σταματήστε το αυτό με τις κυρώσεις σε τέτοιο βαθμό. Όχι. Ρώσικο πετρελαίο καταναλώναμε. Και ρώσικο πετρελαίο. Το οποίο το παίρναμε από αλλού πανάκριβα. Τώρα και με το πόλεμο και τις ιστορίες και η Κίνα έχει αρχίσει και ψάχνει τα παλού. Φέρνει πετρέλαιο από τον Καναδά, από τη Δυτική Αφρική, που είναι παραγωγική χώρα, και από την Αυστραλία. Οι Κινέζοι, Chinese. Οι Χούθοι πιάσαν όλη την παραλία της Ιεμένης που κοιτάει στην Ερυθρά Θάλασσα και έχει μείνει το στενό μόνο. Οι Άραβες, για να αποφύγουν το Ορμού, Σαουδική Αραβία, μέσω του East Med πήγαινε όλο το πετρέλαιο ή με τεράστιες ποσότητες στο Γιαμπού, το λιμάνι που πηγαίνει, τα δεξαμενό όλο το φορτώνανε. Μόνο που για να πάνε στην Ασία, που είναι οι πελάτες οι βασικοί, έπρεπε να ξαναγυρίσουν πίσω και να ξαναπεράσουν από το στενό που τώρα φυλάνε οι Χούθοι. Προβλέμα, βγήκαν οι Χούθοι και λέει μην ανησυχείτε. Θα πάει καλά η ναύση πλοία, μην ανησυχείτε καθόλου. Απλώς δεν έχουν στείλει ακόμα το τιμολόγιο. Κυρίες και κύριοι, ένα καταληκτικό ερώτημα από τη Δήμητρα. Όχι, δεν είναι τρολαρό, αλλά πραγματικά μου λέει ρε Μινά να σε ρωτήσω κάτι. Λέω τι, αυτοί οι Χούθοι πώς είναι.

Καλημέρα, καλή σου μηνά. Ή τα κάνει, πότε χάθηκε, ρε παλιόπαιδο. Κώστα Παπαδάκη, τι χάθηκα, αδερφέ. Εδώ κάνω μαραθωνίου. Από το προηγούμενο Σάββατο το πάω σε ρί.

σου Αλέξα, δεν είναι. Αδελφέ μου, πολύ χαίρομαι που στον αέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε εκείνο το βιντεάκι που έκανες για τις αγοροπολισίες των πλοίων των... από τους ελληνόκτες εταιρείες, να πεις, δεν είπες πόσα αγόρασαν, πόσα παρήγγειλαν, τέλος πάντων, για να φτιαχτούνε, αδερφέ μου, εγώ σου δίνω το τυράκι. Πρέπει να μπεις στο New Money, που κάθομαι και παιδεύομαι και γράφω, να διαβάσεις. Αλλά θα σου πω, όλα τα έχει ο Τσαμτσάμ. Αλλά δεν μπορώ να σου τα δίνω στο πιάτο, έτσι. Μα και λίγο ενδιαφέρον. Τι θα γίνουμε εμείς, κλέφτες, θα γίνουμε. Κάτσε να κάνω λίγο πρόβατο σε όλο.

αδρέφω να σου πω. Θε να δει και το θέμα στο New Money. Στα 529 πλοία οι ελληνικές επενδυτικές κινήσεις. 305 νέες παραγγελίες και 224 αγορές μεταχειρισμένες στο 12μηνο. Δηλαδή το 12μηνο που τελειώνει αυτή τη εβδομάδα. Όχι η χρονιά, το 12μηνο, όπως ρολάρι. Και επιπλέον έχουν πουλήσει 317, γιατί έχουν ανέβει τόσο πολύ τιμές. Ψάχνουν, ας πούμε, να βρούνε VLCC, αυτά τα υπερδεξαμενόπλια που κουβαλάνε, είναι 300.000 τόνων, κουβαλάνε 2 εκατομμύρια βαρέλια και δεν βρίσκουνε. Το αγοράζουνε τα παλιά, μπιλπ, όσο το βρούνε. Και υπάρχει Έλληνας που πούλησε τώρα δεξαμενόπλιο τέτοιο που το είχε πάρει το 26, πόσο καινούριο. Και το πούλησε 200 εκατομμύρια. Το χρησιμοποίησε, έβγαλε καμιά 100 εκατομμύρια από τη χρήση ολίγων εβδομάδων, γιατί έχουν πάει και οι ναύλοι στο Θεό. Το είχε, του είχε κοστίσει 100, λέμε, ευρώ. Να βγάλε και κανένα κοσάρι από αυτό. Πούλησε και άλλα 200. Διπλάσια τιμή. Μέσα στο 26. Γίνεται εκεί όξο, παιδιά, της τρελής το πανηγύρι. Παίζουνε με την ενέργεια, παίζουνε με τα πάντα, οι κυβερνήσεις, ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Και στο τέλος της ημέρας όλα αυτά φτάνουν να τα πληρώνουμε εμείς από την τσέπη μας. Ο άλλος είπε θα πάει 120 ευρώ. 120 ευρώ, ναι, το βαρέλι. Θα πάει βενζίνη, λέει, 2,5 ευρώ. Άκουγα κάτι προγνωστικά. Και είναι, μην ανησυχείτε όμως, γιατί είναι έτοιμη η κυβέρνηση για το κυβερνητικό ανάχωμα σε ακρίβεια και καύσιμα θέρμανσης. Μη φοβάστε τίποτα. Είναι και οι Χούδοι που λένε, παιδιά, θα κανονικά είναι αυσιπλοεία. Μην είστε ανάχωμα. Εμείς το καταλαβαίνουμε, δεν έχουμε τι να κάνουμε. Ιρανοί πίσω από τους Χούθη, Ρώσοι Κινέζοι πίσω από τους Ιρανούς, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Μειώνεται και η παραγωγή και το θέμα στο τέλος της ημέρας θα είναι όχι πόσο ακριβό είναι και πόσα πλοία περνάνε από τα στενά, τα choke points και το ένα και το άλλο. Το θέμα μπορεί να είναι μετά από τη μεταφορά να πάει στην παραγωγή, αν φάχουν να μεταφέρουνε.

ακολουθήσει στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες

0: παίζεις εκεί.
1: Δωροστροφό της Novibet.
0: Δωροτροχό.
1: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
0: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξυπνιός στη Novibet.
2: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουλεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
3: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.

0: Και για την τηλεόρασή σου, έλα στην κίνηση. Blaupunkt 65 ιντσών στα 600 ευρώ. Hisense 65 ιντσών στα 580 ευρώ. Αλλά και OLED τηλεοράσεις της Samsung 65 ιντσών στα 1200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinesi.gr.
1: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγόνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα σε κάθε βήμα.
2: Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη υγιεινής, Κτίσμα. Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη υγιεινής, Κτίσμα. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
3: www.ktismabathandroom.gr. Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει. Yes!
4: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
5: Η νέα εποχή έφτασε
6: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
5: InfoNet Πληροφορική.
6: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
5: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
6: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
5: Απίστευτες τιμές, ασυναγόνιστη εξυπηρέτηση.
6: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
5: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
5: InfoNet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
5: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
7: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. διακοπές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας.gr. Αγροτικός συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
8: Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ρυθμό, τις δικές του ανάγκες και τα δικά του μικρά ή μεγάλα βήματα. Στο TheraPlay στακόμαστε δίπλα σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και τις οικογένειές τους με φροντίδα, συνέπεια και εξατομικευμένη προσέγγιση. Εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη ανηλίκων και ενηλίκων, συμβουλευτική γονέων και υπηρεσίες σύντησης. Κέντρο ειδικών θεραπείων TheraPlay. Υπεύθυνη κέντρου Χαρά Τζίμα. Χρήστου Κοντού 68 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6932 2759 16 και 26820 22 753. TheraPlay. Δίπλα σας σε κάθε βήμα που έχει σημασία.
9: Η Τεμέτερον μεγαλώνει την ομάδα της και αναζητά προσωπικό για το κατάστημά της στην Άρτα. Ζητούνται για άμεση πρόσληψη πολιτής, κόφτης κρεατών, καθώς και έμπειρος ψήστης και τυλιχτής. Οι θέσεις αφορούν το κατάστημα της Τεμέτερον στην Πέτρου Γαρουφαλιά 10 στην Άρτα. Για περισσότερες πληροφορίες και επικοινωνία, καλέστε στο 26810 77 888. Τεμέτερον. Γίνε και εσύ μέλος της ομάδας μας.
10: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
11: Θα να σου πω, είναι πολύ ενδιαφέρον. Γεια σου Καστελίστα, σε γνήσια θύρα 20. Ρε, είσαι τρελός ρε, εσύ μη είναι είδα το δεκανήσιο. Μεγάλη κλοπή, τι εννοείς? Δεν ξέρω, σου είπα τι μου περιέγραψε φίλη μου που πήγε διακοπές και μάλιστα αρχές Αυγούστου, που δεν περίμενε να έχει πάρα πολύ κόσμο. Ήταν τίγκα η Σίμη και τίγκα οι παραλίες, οι παρθένες που βλέπανε στα site και είχαν νοικιάσει. Παιχταρά μου, για τζόγλου, περνάει και χαιρετάει. Vote for Dimitris! Και πήρανε και αυτοί το σκαφάκι να πάνε σε παρθένες παραλίες και γινόταν τις μουρλίες στο πανηγύρι. Τι να σου πω, αυτά μου είπε, αυτά λέω. Ιωάννα, για εμάς τους καινούριους, ποιο είναι το background με το Μινά?
12: Μινά!
11: Αυτός που ακούτε και το λέει είναι ο φίλος και συνάδελφος, ο Γιάννης Φιλέρης, που κάνει μπάσκετ εδώ και χρόνια. Και πάρα πολύ καλό στη δουλειά του και πάρα πολύ καλό παιδί. Και όταν ήμασταν στον προηγούμενο σταθμό στο Σπόρ 24, ο οποίος έχει κλείσει, παίρναγα εγώ από το διάδρομο να πάω στο στούντιο. Είχε γραφεία ενδιάμεσα, πόρτες δεξιά. Είχε δύο στούντιο, ένα για πολιτικό ραδιόφωνο το 11-7 και ένα το Σπόρ 24, που περνάω τώρα 7 και 8 το πρωί. Ακούω ένα αυτό. Και φρενάρω και γυρίζω, του λέω τι είπε. Τι έγινε, Μινά μου, καλημέρα, καλημέρα. Του λέω εσύ μπορεί να το ξαναπείς, όπως το είπες. Ναι, ναι, ναι. Και βάζω το κινητό και του λέω ξαναπείς το ρε Γιάννη.
12: Μινά.
11: Αυτό. Γεια σου Νίκο από Καλαμάτα, βρε θα κάτσεις κάπου μόνιμα για να ξέρουμε που θα σε ακούμε. Μόνιμα από πέρσι με το Σαββατοκύριακα, με το Σταματέλο. 5,5 με 7 πέρσι, φέτος είμαστε 5,5 με 8. Μας αγαπήσατε πολύ και μας φορτώσαν μια ώρα. Τώρα καλύπτω κενό μέχρι να έρθουν τα παιδιά. Δεν ξέρω, ένα παιδί θα είναι, δύο θα είναι. Να κάνουν το 5-6. Αλλά μυρίζομαι ότι δεν θα είναι της ειδησιογραφίας. Κατάλαβες, κάθομαι εγώ, χτυπιέμαι, ανοίγω δρόμους, λέω να πάω σε ένα μουσικό ραδιόφωνο, βάζω την ιδέα, κατάλαβες, και πάω το Σαββατοκύριακο. Εγώ και έρχονται άλλοι να κάνουν μουσικό ραδιόφωνο. Το φαλακρό τουρκοβούνι Μινά, καλησπέρα σας. Η Χούθη είναι όσα τα Πατήσια, οι Βρυξέλλες και τα δίκαια του Εύρου. Γιατί όπως αναρωτιέται η Δήμητρο Σταματίου, ρε παιδιά, πώς είναι αυτή η Χούθη? GB57, εντάξει, τώρα μην το αναλύσουμε πάλι το γεωπολιτικό. Το είπαμε, ωραία αυτά που γράφεις. Αλλά μην κουράσουμε γιατί δεν έχει πολύ χρόνο. Αλέξα, δεν το κατάλαβα το μήνυμα που έστειλες. Καλημέρα στον Σίμο. Γεια σου, Σίμο. Καλημέρα στον Γιώργο με τον Κατρί. Καλημέρα σε όλους. Και έχουμε το άλλο θέμα τώρα, έτσι. Το Μέγα Αλέξανδρο Θεσσαλονίκη που θα κάνει αύριο τη συναυλία ο Αντώνης. Ένας είναι ο Αντώνης.

Που στήσαν αυτό το σκηνικό μπροστά στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Και λέει, μην κάνετε έτσι, λέει, θα το φωτίσουμε κατάλληλα με τεχνολογίες και αυτά και θα φανεί. Τι θα φανεί, αφού το έχεις κάνει μέρος του σκηνικού. Και ποιο ρώτησες. Και αυτός που ρώτησες, ποιος σου έδωσε την άδεια. Έχεις κάνει το Μέγα Αλέξα το άγαλμα. Μέχρι και αρχαιολόγοι πήραν θέση και έχουν κοιμηθεί και νομικά και οι συγγενείς του Γλύπτη που το έχει κάνει. Πήρες ένα το άγαλμα που είναι σήμερα κατά τεθέν πια εδώ και δεκαετίες της πόλης Θεσσαλονίκης και το έκανες μέρος του σκηνικού. Δεν είναι ότι το βάλεις πιο δίπλα και φαίνεται το άγαλμα όταν και βαράσει τη συναυλία σου. Το έκανες μέρος του σκηνικού. Ένα τραγουδάει ο Αντώνης και θα φαίνεται το άγαλμα από πίσω με λέιζερ και αυτά. Δεν μπορώ να το καταλάβω, δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω.

από τα πλέον αναγνωρίσιμα μνημεία της Θεσσαλονίκης. Και άνοιξε η συζήτηση, δεν ήθελε και πολύ. Είναι και πολλοί αυτοί και συνάδελφοι του Αντώνη που τον υπερασπίζονται και λένε κάτι από τα Αντώνη, γατάκια και κάτι τέτοια. Τόσο σας κόβει, τόσο λέτε. Εγώ θέση δεν παίρνω. Δωρεάν η συναυλία για τα 30 χρόνια του Ρέμου στην παραλία της Θεσσαλονίκης, με τη σκηνή να έχει στηθεί μπροστά στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Μια μεταλλική κατασκευή γύρω από το μνημείο που προκάλεσε αντιδράσεις ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Από ό,τι θυμάστε, για να σας φέρω να σας τα θυμίσω λίγο, είχε ζητήσει να επανεξεταστεί το στήσιμο, ώστε το μνημείο να παραμένει ελεύθερο και διακριτό. Η παραγωγή είπε ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και ότι ο ειδικός φυτισμός θα αναδείξει το άγαλμα. Αυτός δεν μας αφήνει να μείνουμε μόνοι μας. Το έχεις παρατηρήσει, δεν θα πω ποιος είναι, μπαίνω, βγαίνει.

Λοιπόν, όσοι υπερασπίζονται την πραγματοποίηση της εκδήλωσης, επισημαίνουν ότι πρόκειται για μια μεγάλη δωρεάν συναυλία σε δημόσιο χώρο, ανοιχτή στους πολίτες, η οποία μπορεί να ενισχύσει την εξωστρέφεια της Θεσσαλονίκης. Πόση άλλη εξωστρέφεια από τη Θεσσαλονίκη έχω ζήσει εκεί πάνω. Δηλαδή, φουλ στην εξωστρέφεια είναι. Απλώς είναι λίγο αργή, είναι λίγο χαλαρά, ρε φλάρα, κοιτάξτε. Ωραία είναι. Τι τρέξε τώρα, δεν θα προλάβει.

οι δημόσιοι χώροι δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται αποκλειστικά ως μουσιακές ζώνες, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι κανόνες και εξασφαλίζεται πλήρως η προστασία των μνημείων. Η συζήτηση τραβάει σε μάκρος, αλλά δεν είναι καινούρια. I run with you, το θυμάστε? Πριν λίγους μήνες, τον Ιούνιο φέτος, που είχαμε έντονες αντιδράσεις γιατί είχε στηθεί μια μεγάλη λιώμενη κατασκευή μπροστά στο Ζάπιο Μέγαρο για το Φεστιβάλ Ολυμπιών. Θυμάστε τι είχε γίνει? Τη τρελή στο πανηγύρι που ήταν στην πλατεία του Ζαπίου μπροστά. Η σκηνή, η εξέδρα. Είχε γίνει ο χαμός. Η εγκατάσταση περιλάμβανε σκηνή με κερκίδες χιλίων θέσεων και λόγω του όγκου ήταν όντως τεράστια, κάλυπτε μεγάλο μέρος της εικόνας της πρόσωψης του Ζαπίου. Του Ζαπίου λέω. Την ξυλώσανε. Έγινε χαμός. Βέβαια μετά αποδείχθηκε ότι δεν είχε εξασφαλιστεί η απαιτούμενη έγκριση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων και το φεστιβάλ αναβλήθηκε και η κατασκευή απομακρύνθηκε. Ένα χρόνο νωρίτερα, θυμάστε, το Μάιο του 25. Άλλη ιστορία εκεί. Εταιρεία αθλητικών ειδών, διαφημιστικά καμπάνια με drone show. Τα σηκώσαν από το Ζάπιο κι αυτά. Αλλά στις φωτογραφίες που τραβήξαν στον Αττικό ουρανό, θυμάστε ότι πίσω στο βάθος φαινόταν η Ακρόπολη. Και φαινόταν το παπούτσι σαν να πατάει πάνω στην Ακρόπολη. Ενώ είχαν σηκωθεί στο Ζάπιο. Τα θυμάστε αυτά που έγινε χαμός με το τεράστιο αθλητικό παπούτσι που εμφανιζόταν με φόντο την Ακρόπολη. Άλλη αντιπαράθεση εκεί. Τρεις υποθέσεις. Θα μου πείτε δεν είναι ίδιες, ρε τσαμό. Εντάξει, συμφωνώ μαζί σας. Στη μία έχουμε συναυλία δίπλα σε ένα δημόσιο μνημείο. Στη δεύτερη μια ογκώδη προσωρινή εγκατάσταση μπροστά σε ένα ιστορικό κτίριο που είναι το Ζάπιο. Και στην τρίτη μια εμπορική καμπάνια που δημιούργησε την οπτική εντύπωση σύνδεση του προϊόντος του παπουτσού με την Ακρόπολη. Έχουν όμως ένα κοινό παραποναστή. Με θα κόψει τώρα. Σε πήραν τηλέφωνο ποιοι? Αυτή που κάνω η Χούθη. Έχει κολλήσει το κορίτσι με τους Χούθη. Όλα αυτά έχουν μια κοινό παρονομαστή, τη λεπτή γραμμή ανάμεσα στη ζωντανή χρήση του δημοσίου χώρου και στη μετατροπή της πολιτιστικής κληρονομιάς σε σκηνικό. Πάμε τώρα. Σε σκηνικό. Άρα το κρίσιμο ερώτημα είναι αν οι όροι, οι εγκρίσεις, η αισθητική, και κυρίως αν το ίδιο το μνημείο παραμένει πρωταγωνιστής του δημόσιου χώρου ή γίνεται μέρος ενός σκηνικού για να κάνουμε συναυλία. Διαφημίσεις.

0: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτόρια. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: σου. Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά καθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Στον αιώνα

0: Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσας.
1: Κολεγίου Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματίων ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

αφιερωμένο στην Σοφία Γαλάνη, την παραγωγή μας που το ζήτησε από χτες. Δεν προλαβαίνουμε να πούμε τίποτα, γιατί έχουμε και Άρη Γαλανόπουλο. Ένα λεπτό προλαβαίνω. Μούλη. Ένα. Δήμητρα Σταματίου στον ήχο, Σοφία Γαλάνη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Κωνσταντίνα Βασάμι στη μουσική, Ρουλά Βρετάκου Αργυρό και Μελιάρικα από μένα, το Μινά Τσαμούπουλο. Να είστε όλοι καλά. Όσοι ακούτε ραδιόφωνο το Σαββατοκύριακο 5.30 με 8 το απόγευμα μαζί με τον Νίκο Σταματέλο. Σαββατοκύριακα, Thunder! Καλά να περάσετε, φιλιά. Ακολουθεί η Ντέπη 2.11 και μετά η Κατερίνα Δράκου.

0: αναγνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσος στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
2: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.
3: Big Win, Big Win, Big Win, Big Win. Baby, απόψε θα το ζήσουμε. Φάση.
4: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
5: Ο Παναθηναϊκός.
4: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
5: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
4: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
5: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
4: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
6: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 450 23 011, Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
7: Τώρα το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Decor. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγκελακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Decor. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.20decor.gr.
8: Ο Σύλλογος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας ενημερώνει και ευαισθητοποιεί τους πολίτες καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας για τον έλεγχό της.
9: Οι κίνδυνοι που μπορεί να προκύψουν από μια ανεξέλεγκτη ηλεκτρολογική εγκατάσταση είναι ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, έκρηξη, ζημιά σε ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.
8: Γι' αυτό κάνετε τακτικό έλεγχο και συντήρηση στην ηλεκτρική σας εγκατάσταση. Τοποθετήστε ένα ή περισσότερα αντιηλεκτροπληξιακά ρελέ διαφυγής στην εγκατάστασή σας.
9: Ελέγξτε τη γείωσή της και την κατάσταση των καλωδιώσεων.
8: Το ρελέ διαφυγής σώζει ζωές.
9: Μην αφήνετε οποιονδήποτε δηλώνει ηλεκτρολόγος να επεμβαίνει στην ηλεκτρική σας εγκατάσταση, πόσο μάλλον να την εγκαθιστά.
8: Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
9: Δωδώνη 40. Τηλέφωνο 26 82 0 24 911.
8: Γιατί ο ηλεκτρισμός θέλει τους ειδικούς του.
10: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Μπίντος Ιωάννης. Θα μας δείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο Δεπόρ.
11: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
12: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
11: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
12: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
11: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
10: Όταν η ποιότητα συναντά την εμπειρία, το αποτέλεσμα είναι εγγυημένο. Στο ενεργειακό κατάστημα Αλεξίου Όμικρον Έψιλον από το 1988 παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι, την επιχείρηση και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Πλακάκια και είδη γηινής, ηλεκτρικές και μικροσυσκευές, αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά, ηλιακά συστήματα και λέβητες συμπύκνωσης. Μελέτη, εγκατάσταση και πλήρης τεχνική υποστήριξη από επαγγελματίες που εμπιστεύεστε. Αλεξίου Όμικρον Έψιλον, μέλος του δικτύου Διαθερμική. Καλέστε μας στο 26840-31102. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Πάργας και στο alexiouparga.gr. Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 6.
13: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις στις 6 με την Αναστασία Τσιβγούλη. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο του Κηφισού, από Βοτανικό έως Αχαρνών ανατμήματα. Στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το Δαφνίος Λίμνη Κουμουνδούρου στη λεωφόρο Χιστού προς Καραμαγκά, ενώ πυκνή είναι η ροή των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας, σε Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρτιτού και στη Βασιλής Αμαλίας μπρος στη Βουλή. Αύξηση παρουσιάζει η κίνηση και στην παραλιακή προς Γλυφάδα από Τζιτζιφιές έως το Φλίσβο και στην παραλιακή στην κατεύθυνση για Πειραιά από Ελληνικό ως Άλυμο. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στη λεωφόρο Μαραθώνος από το Πικέρμι προς τη Ραφίνα, ενώ δύσκολη είναι η κατάσταση και στην Αττική Οδό στις δύο εξόδους για Λαμία. Καθώς και από μεταμόρφωση ως Μαρούζη στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και από τον Γέρακα προς την Πεντέλης στο ρεύμα προς την Ελευσίνα. Ο πανικός την οδήγησε σε αντιφάσεις, φέρεται να ισχυρίστηκε η γιατρός στην κατάθεσή της στην αστυνομία μετά την αποκάλυψη νέων στοιχείων για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Δεν υπήρξε δόλος, είπε στους αστυνομικούς σύμφωνα με πληροφορίες η γιατρός, ενώ ο σύζυγός της αρνήθηκε οποιαδήποτε ανάμειξη με το συγκεκριμένο περιστατικό σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες. Και οι δύο έλαβαν πάντως προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα μετά την ποινική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος τους για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Αναμένονται τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις για να διευκρινιστεί η αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ενώ η οικογένεια αναμένεται να ζητήσει αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα μέτρα στήριξης, άφησε μέσω του Sky ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, εφόσον δεν υπάρξει αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων. Στηρίζουμε την κοινωνία και δεν αφήνουμε κανέναν πίσω, σημείωσε ο Υπουργός, υπογραμμίζοντας πάντως ότι τώρα δεν είμαστε σε τέτοια κατεύθυνση. Ο κύριος Παπασταύρου τόνισε πως δεν υπάρχει περίπτωση να ζητήσουμε άδεια από την Τουρκία για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Να καθησυχάσουν τη διεθνή κοινότητα αναφορικά με την ελευθερία της ναυσιπλοείας στο στενό Μπαμπ Ελ Μάντεμπ που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον κόλπο του Άντεν, επιχείρησαν οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Η ελευθερία της ναυσιπλοείας και το διεθνές εμπόριο στην Ερυθρά Θάλασσα και στο στενό Μπαμπ Ελ Μάντεμπ είναι ασφαλή και προχωρούν κανονικά, δήλωσε αξιωματούχος των Χούθη, σημειώνοντας ότι δεν υπάρχει λόγος διεθνούς ανησυχίας. Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι οι αντάρτες Χουθή φέρονται πλέον να ελέγχουν όλη την ακτογραμμή της χώρας στην Ερυθρά Θάλασσα, καθώς ολοκλήρωσαν την κατάληψη της στρατηγικής σημασίας περιοχή. Επιχείρηση σε τέσσερις χώρες πραγματοποίησαν στελέχη της Europol με στόχο υπόπτους για παράνομο εμπόριο αλόγων, οι οποίοι κατηγορούνται ότι εξέδωσαν πλαστά πιστοποιητικά για χιλιάδες άλογα κούρσας που είχαν αποσυρθεί από τους υποδρόμους ώστε να τα πουλήσουν σε σφαγεία, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία. Σύμφωνα με ερευνητές, άλογα τα οποία δεν είχαν εγκριθεί για ανθρώπινη κατανάλωση σφαγιάστηκαν και το κρέας τους διατέθηκε στο εμπόριο. Περίπου 200 ερευνητές πήραν μέρος στην επιχείρηση, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Ιρλανδία, τη Γαλλία, την Ολλανδία και το Βέλγιο. Περισσότερα από 477.000 τεμάχια λαθρέων τσιγάρων εντόπισαν και κατέσχεσαν οι αλεκτές της ΑΔΕ στο αεροδρόμιο Ελευθέρως Βενιζέλος σε δύο ξεχωριστές υποθέσεις λαθρεμπορίου. Οι αναλογούντες δασμοί και φόροι από τις δύο επιχειρήσεις ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 97 εκατομμυρίων ευρώ. Σε μία περίπτωση, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη επιβάτηδας με 7 βαλίτες γεμάτες λαθρέα τσιγάρα αιγυπτιακής υπηκότητας, η οποία είχε αφηχθεί από το Κάιρο. Η έρευνα των αρχών συνεχίζεται για την ταυτοποίηση των αποστολίων των 26 δεμάτων λαθρέων τσιγάρων με προορισμό τη Γερμανία και το Βέλγιο. Πρωτοφανής κακοκαιρία έπληξε την κεντρική και βόρεια Ιταλία με πλημμύρες, κατολισθήσεις και υδροστρόβιλους. Μια γυναίκα 80 ετών στη Σιένα τραυματίστηκε θανάσιμα μέσα στο σπίτι της από θράψμα τζαμιού που έσπασε λόγω των σφοδρών ανέμων. Άλλη μια ηλικιωμένη έχασε τη ζωή της όταν το αυτοκίνητό της παγιδεύτηκε σε πλημμυρισμένη υπόγεια διάβαση. Στη Τοσκάνη, μέσα σε μόλις 12 ώρες, καταγράφηκαν πάνω από 63.000 κεραυνοί, ενώ στην περιοχή του Γκροσέτο έπεσαν 115 χιλιοστά βροχής μέσα σε 12 ώρες.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, απευθείας από την τηλεόραση του Sky, θα μεταδοθούν οι αναμετρήσεις Άρης Μακάμπι Τελ Αβίβ στις 6 και Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας στις 9 για το τουρνουά μπάσκετ Νεόφυτος Χανδριώτης που διεξάγεται στην Κύπρο. Εξιτήριο από το νοσοκομείο της Βεσφαλίας πήρε μετά από περίπου 3 ημέρες νοσηλείας και αλλεπάλληλων εξετάσεων ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Ο 18χρονος ακραίος μεσοεπιθετικός στην Ντόρτμουντ είχε νιώσει έντονη αδιαθεσία και έγινε αναγκαστική αλλαγή στον ντεμπούτο του στο Champions League την Τρίτη.
3: Πάμε επόμενη γραμμή.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super

0: Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο του Sky, Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
2: Αύριο Σάββατο στην Αττική προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός. Οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 μέχρι 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμία θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 μέχρι 30 βαθμούς. Γενικότερα στη χώρα, αύριο Σάββατο προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός, με λίγες νεφώσεις, οι οποίες όμως γρήγορα στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μάλιστα σε κάποιες περιοχές όπως το Βόρειο Ιόνιο, η Ήπειρος, η Μακεδονία, η Θράκη, πιθανόν και η Θεσσαλία, θα σημειωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις θα έχουν ένταση 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια, δεν θα ξεπεράσει εκεί τους 32 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές όμως θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, θα φτάσει στους 33 με 34 και στα περιοδικά ακόμα και 35 βαθμούς. Την Κυριακή προβλέπονται επίσης κάποιες τοπικές μεσημεριανές μπόρες, κυρίως τα υπηρετικά. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα πέσει λίγο ακόμα. Μόνο στη Δυτική Ελλάδα το μεσημέρι το θερμόμετρο θα φτάνει τους 34 βαθμούς. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάσετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στην ηλεκτρονική διαδικασία.
3: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6.
4: Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
5: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 27 βαθμοί Κελσίου.
4: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Απορροφητήρα σειρώμενος από 61 ευρώ.
6: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
0: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
1: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
0: Είστε στον Πρίσμα 91,6.
2: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Επίπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 23188. Χώροι με άποψη και διαχρονικό design.

και φίλοι στο Prisma 91,6. Καλό απόγευμα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στην απογευματινή σας ενημέρωση εδώ στον Prisma 91,6. Ακριβώς 13 λεπτά μετά τις 6. Είναι απόγευμα Παρασκευής, Σαββατοκυριακό εν όψη, έτσι δεν είναι? Και νομίζω πως επιστρέφουμε σιγά σιγά στην καθημερινότητά μας. Ιδανικό το νησί όσοι τώρα το επισκέπτεστε για διακοπές, και την ευρύτερη περιοχή βεβαίως, και την Πρέβεζα, Βόνιτσα, Άρτα, γενικότερα τη Βορειοδυτική Ελλάδα. Λοιπόν, επιστρέφουμε στην καθημερινότητά μας. Είναι αυτό που λέμε τα κεφάλια μέσα.

Λοιπόν, σε τοπικό επίπεδο βρίσκουμε και εμείς τους ρυθμούς μας. Η αλήθεια είναι πως αυτή την εβδομάδα και σήμερα μονοπόλησε έτσι στα πηγαδάκια η συνέντευξη του Δημάρχου, του κύριου Βεργίνη. Η δίωρη συνέντευξη χθες στο απογευματινό μαγαζίνο, που είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, και αυτό πιστοποιείται όχι μόνο από την αναγνωσιμότητα που έχει, αλλά και από την διάδραση, από τα τηλεφωνήματα που έλαβα και εγώ. Διότι ο ίδιος μέσα από την παρέμβασή του χθες σηματοδότησε την έναρξη μιας νέας περίοδου για τη Δημοτική Αρχή. Η χαρακτηριστική φράση ήταν «Τώρα αρχίζει η κριτική στο έργο μου», θέλοντας να πει ότι απέφευγε τις δημόσιες εμφανίσεις επειδή θεωρούσε ότι έπρεπε πρώτα να υπάρχουν μελέτες, χρηματοδοτήσεις και ένα συγκεκριμένο έργο το οποίο να έχει μπει στα σκαριά και να μιλήσει. Και πράγματι, στην συνέντευξη νομίζω θέσαμε όλη την ατζέντα της Λευκάδας. Συμπυκνώνω λίγο τις ειδήσεις που βγήκαν, γιατί είναι μια πολύ μεγάλη συνέντευξη. Ο ίδιος είπε έδωσε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τη μελέτη της εναλλακτικής εισόδου στο νησί. Όπως είπε, μέχρι τις 15 Οκτώβρη, ενδεχομένως και τέλη Σεπτεμβρίου, αφορά τη δυνατότητα δημιουργίας μιας δεύτερης εισόδου για γεωταχή μέσω του δρόμου προς το Καρνάγιο και σύνδεση με ferry boat. Ο ίδιος θεωρεί ότι εφόσον αποδειχθεί τεχνικά εφικτό, μπορεί να αποτελέσει σημαντική λύση αποσυμφόρησης μέχρι να προχωρήσει η υποθαλάσσια ζεύξη. Μιλήσαμε και για την αγροτική οδοποιία. Παραδέχτηκε ότι υπήρξε μια αστοχία με τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις στην αρχική χρηματοδότηση, όμως επέμεινε ότι τα έργα δεν χάνονται. Υποστήριξε ότι έχουν εξασφαλιστεί νέες χρηματοδοτήσεις και ότι υπάρχουν πλέον μελέτες για παρεμβάσεις σε όλα τα χωριά, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι κανένα χωριό δεν έχει μείνει απ' έξω. Επίσης, έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα και στην κριτική ότι συγκεντρώνει υπερβολικά πολλές αρμοδιότητες στα χέρια του. Ο κ. Βεργίνης απάντησε ότι δεν ανέλαβε εξουσία, αλλά ευθύνες, ειδικά στο Σύνδεσμο Ίδρευσης και στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Υποστήριξε ότι αξιοποιεί την εμπειρία, τις γνώσεις και τις επαφές του για να εξασφαλίσει χρηματοδοτήσεις και δηλώνει χαρακτηριστικά: «Δεν ήρθα για να είμαι ο άρχον του Δήμου, είμαι ο τελευταίος εργάτης». Μάλιστα, για πρώτη φορά απάντησε αναλυτικά και για την αποχώρηση των δύο Γενικών Γραμματέων του Δήμου. Για τον κύριο Γεωργάκη μίλησε για προσωπικούς και οικογενειακούς λόγους, ενώ και για τον κύριο Καβαδάνα γνώρισε ότι υπήρχε διαφορετική αντίληψη ως προς τον τρόπο διοίκησης. Τόνισε πάντως ότι διατηρεί πολύ καλές σχέσεις και με τους δύο και απέρριψε την εικόνα της προσωπικής σύγκρουσης. Άλλο ένα σημείο που είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον ήταν η συζήτηση που έκανε ο Δήμαρχος για την λειτουργία του Δήμου Λευκάδας και των υπηρεσιών. Ο Δήμαρχος έδειξε ότι επιθυμεί ένα διαφορετικό μοντέλο διοίκησης, να αξιολογείται η παραγόμενη εργασία και η παρουσία, αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και εκπαίδευση του προσωπικού. Παραδέχθηκε ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα υποστελέχωσης, ιδιαίτερα σε εξειδικευμένες ειδικότητες, ενώ υπερασπίστηκε και τους ειδικούς συνεργάτες του, λέγοντας ότι τους χρησιμοποιεί μέσα στις υπηρεσίες για να καλύψει πραγματικά κενά και να προχωρήσουν οι μελέτες. Λοιπόν, τώρα πάμε σε ένα κομμάτι που ήταν και ιδιαίτερα φορτισμένο, πρέπει να πούμε, και είχε να κάνει αναμφίβολα με το κομμάτι του τουριστικού περιπτέρου και την περιοχή του Κάστρου. Εκεί ο Δήμαρχος προσπάθησε να ξεκαθαρίσει την θέση του απέναντι στην κριτική που δέχεται. Είπε ότι δεν μπορεί ως πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου να αγνοήσει δικαστικές αποφάσεις, τις υποχρεώσεις απέναντι στο Υπουργείο Ναυτιλίας και τον υφιστάμενο διοικητικό φάκελο. Απέρριψε την απέτηση να κάνει, όπως υπόθηκε στη συζήτηση, ένα αντάρτικο που θα οδηγούσε σε παράνομες ενέργειες. Ταυτόχρονα όμως έβαλε και μια κόκκινη γραμμή, δήλωσε ότι δεν πρόκειται να παραδώσει τα 8,5 στρέμματα και ότι εφόσον τελικά υπάρχει αξιοποίηση, θα επιδιώξει να περιοριστεί στον απολύτως αναγκαίο χώρο. Μάλιστα, έριξε για πρώτη φορά και στο τραπέζι την ιδέα της συνεκμετάλλευσης, λέγοντας ότι ο στόχος του είναι το κάστρο να παραμείνει στους Λευκαδίτες, αλλά να πάψει να βρίσκεται σε κατάσταση εγκατάλειψης. Μιλήσαμε και για τον Κάλαμο και για τον Καστό. Η βασική είδηση ήταν το Greco Island. Ο Δήμαρχος μίλησε για ένα σχεδιασμό που μπορεί να φτάσει στα 23 εκατομμύρια ευρώ, με έργα ίδρευσης, δρόμων, πυροπροστασίας και άλλων υποδομών. Ειδικά για τον Κάλαμο, αποκάλυψε ότι εξετάζεται ακόμα και η δυνατότητα γεώτρησης σε διοκτησία απέναντι από το Μύτικα, ώστε να διερευνηθεί λύση φυσικού νερού αντί της αφαλάτωσης. Για τον Καστό, είπε ότι έχει εξασφαλίσει δέσμευση να ενταχθεί στον σχεδιασμό παρά το πολύ μικρό μόνιμο πληθυσμό του. Ειδήσεις βγήκαν όμως και για τα σχολεία.

Παραδέχτηκε σοβαρά προβλήματα σε σχολικά κτίρια, ιδιαίτερα σε Νιδρή και Βασιλική, και ανακοίνωσε παρεμβάσεις. Η σημαντικότερη εξαγγελία όμως αφορά τη δημιουργία νέου σχολείου και δομής ημερήσιας φροντίδας για παιδιά με αναπηρία, λέγοντας ότι υπάρχει οικόπεδο και επενδυτής που προτίθεται να διαθέσει περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, συνέδεσε τον ευρύτερο σχεδιασμό με τη μεταφορά των σχολικών δομών από τον Ανθώνα. Τώρα, στην συνέντευξη που παραχωρήθηκε χθες στον Prisma 1,6, προέκυψαν και χρονοδιαγράμματα για σημαντικά έργα. Ο κύριος Βεργίνης μίλησε για ολοκλήρωση και παράδοση πλατείας του Ανοιχτού Θεάτρου και κυρίως του Κλειστού Θεάτρου και του Πνευματικού Κέντρου, με στόχο τα εγγένεια εντός Νοεμβρίου, αναφέροντας πρόσθετη χρηματοδότηση περίπου 2,2 εκατομμυρίων ευρώ. Λοιπόν, τι κρατάμε ως πολιτικό συμπέρασμα? Το γεγονός ότι ο κύριος Βεργίνης επιχείρησε να περάσει από τη φάση προετοιμασίας στη φάση απολογισμού και δεσμεύσεων. Μάλιστα, ο ίδιος μίλησε με συγκεκριμένα ποσά και με συγκεκριμένες ημερομηνίες στο τραπέζι. Αυτό βεβαίως τώρα έχει δύο όψεις. Από τη μία, δίνει στον πολίτη μια καθαρή εικόνα για το τι σχεδιάζει η Δημοτική Αρχή, και βεβαίως δημιουργεί πλέον και συγκεκριμένα σημεία πάνω στα οποία θα κριθεί. Γι' αυτό ίσως είναι και η πιο σημαντική φράση ολόκληρης συνέντευξης. Τώρα αρχίζει η κριτική στο έργο μου, διότι πλέον δεν αρκούν οι εξαγγελίες, υπάρχουν διαγράμματα, υπάρχουν δεσμεύσεις, υπάρχουν χρηματοδοτήσεις που ο ίδιος ανακοίνωσε. Άρα και το ρεπορτάζ για εμάς τους δημοσιογράφους είναι πάρα πολύ απλό. Τι από όλα αυτά τα οποία εξαγγέλει και πότε θα γίνει πράξη? Γιατί πολλές φορές, και αυτό είναι που προσπάθησα να πω και χθες, ο κόσμος μπορεί να ακούει εξαγγελίες, μπορεί να ακούει για έργα, χρειάζεται όμως να βελτιωθεί και το επίπεδο της καθημερινότητάς του. Λοιπόν, είναι μια πολύ μεγάλη συνέντευξη, είναι πολύ μεγάλο και το κείμενο της απόδοσης μιας καθαρά δίωρης συνέντευξης, αλλά νομίζω πως αν είστε σκεπτόμενοι πολίτες και θέλετε να ενημερωθείτε για τον ανώτατο, τι είπε ο ανώτατος άρχοντας από εκεί και πέρα, μπορείτε να την διαβάσετε. Τώρα από εκεί και πέρα πρέπει να σας πω πως θα έχει ενδιαφέρον να πάρουμε και να εισπράξουμε και ένα feedback της αντιπολίτευσης και μέσα από ένα κύκλο συζητήσεων και όλα αυτά τα οποία θα συζητηθούν και στο Δημοτικό Συμβούλιο και θα βγουν και στη δημόσια σφαίρα και θα έχουμε πάρα πολλά να λέμε και να σχολιάζουμε. Λοιπόν, θα βάλουμε μια άνω τελεία σε αυτό το σχεδιασμό και στο σχολιασμό και αμέσως μετά θα πάμε, μόλις επιστρέψουμε από το διαφημιστικό διάλειμμα, να μιλήσουμε για την πρεμιέρα της σχολικής χρονιάς. Τα παιδάκια πήγαν στα... οι μαθητές πήγαν στα σχολεία σήμερα. Μια μεγάλη ανάσα και για τους γονείς, φαντάζομαι. Και βεβαίως θα ακούσουμε ένα μέρος των τοποθετήσεων και του Δημάρχου, του κύριου Βεργίνη, αλλά και του κύριου Καβαδά με το χτύπημα του πρώτου κουδουνιού.

Λοιπόν, μην ξεχνάτε τρόπους επικοινωνίας info@prismaradio.gr και λευκάδα.gr και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορείτε να μας βρείτε. Μπορείτε να στέλνετε σχόλια και παρατηρήσεις. Όλα αυτά εδώ μας βοηθούν για το ρεπορτάζ. Θα μείνετε σήμερα μαζί μας. Θα φιλοξενήσουμε στο δεύτερο μέρος εκπομπής την κυρία Αρβανίτη, η οποία έδωσε το παρόν και στα εγκαίνια των σχολείων σήμερα. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον ένα άρθρο το οποίο έχει μοιραστεί με το αναγνωστικό κοινό μεταξύ της πολιτικής επικαιρότητας, βεβαίως θα συζητήσουμε, και έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον για την κατάσταση PISA, τι μας λέει πραγματικά για το ελληνικό σχολείο, για ποιο λόγο υπάρχουν χαμηλές επιδόσεις και ανισότητες, αλλά και τις προσδοκίες, όπως γράφει, μιας γενιάς που εξακολουθεί να πιστεύει στη μάθηση. Το PISA εξετάζει 15χρονους μαθητές, όχι μόνος προς το τι γνωρίζουν, αλλά κυρίως ως προς το κατά πόσο μπορούν να χρησιμοποιούν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους, να σκέφτονται κριτικά, να επιλύουν σύνθετα προβλήματα και να ανταποκρίνονται σε πραγματικές καταστάσεις. Στην έρευνα του 25 συμμετείχαν 91 χώρες και οικονομίες. Στην Ελλάδα αξιολογήθηκαν 6.858 μαθητές από 229 σχολεία, αντιπροσωπεύοντας περίπου 101.815χρονους, με την Ελλάδα να είναι κάτω από το μέσο όρο του ΩΣΑ. Λοιπόν, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά νομίζω στο δεύτερο μέρος εκπομπής. Θα έχουμε τη δυνατότητα να βγάλουμε συμπεράσματα και να γίνουμε χρήσιμοι. Αν είστε γονείς, νομίζω ότι θα σας ενδιαφέρει πάρα πολύ να μείνετε και να παρακολουθήσετε τη συζήτηση με την κυρία Αρβανίτη.

Λοιπόν, με αυτή την όμορφη μουσική ανάσα από τους The Stranglers και τον Golden Brown, πάμε να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Και επειδή είναι τέλος εποχής, πρέπει να σας μιλήσω για τις μοναδικές ευκαιρίες που μπορείτε να βρείτε στο κατάστημα Κατσός Κολετσιόνε. Είναι τέλος εποχής και μπορείτε να βρείτε πόλο που κάμισα και βερμούδες από 25 ευρώ, πραγματικά. Παντελόνια τζιν από 35 ευρώ, παπούτσια με 50 ευρώ, από 50 ευρώ, σακάκια από 70 ευρώ. Συγγνώμη, παπούτσια από 70 ευρώ, σακάκια από 99 ευρώ, πουφάν, βαμβακεράκια, μάνικα μείον 60% και τσαντάκια, σακίδια και σακουαλιάς μείον 50%. Όλα τα επώνυμα brands, US Polo, Tommy Hilfiger, Trussardi, Calvin Klein, V1969 Ιταλία, Monte Napoleone, The Bostonian, Sartis Italiani είναι στη διάθεσή σας. Και βεβαίως και τη νέα χειμωνιάτικη κολεξιόν.

Λοιπόν, τώρα μαζί μας είναι και το κατάστημα Βαγιάννας Homeline για δημιουργίες επιπλέον προδιαγραφών για χώρους που επιδιώκουν να συνδυάζουν αρμονικά την εργονομία με το στυλ. Λειτουργικά έπιπλα και ντουλάπια κουζίνα, έχουν ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες. Αναβαθμίστε ενεργειακά το χώρο σας με εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου υψηλής θετικής μαύρης για εφαρμογή και για επαγγελματίες με τεράστια ποικιλία σε επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό. Όλα αυτά με πιστοποίηση σε ISO, στράτου Ζωγιού 12 στη Λευκάδα και τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188, μότο μας ό,τι σας αξίζει. Να υπενθυμίσω ότι τη Δευτέρα έχουμε Λάμπρο Κοσμά στο απογευματινό μαγκαζίνο του Πρίσμα 9,6. Θα σχολιάσει την συνέντευξη του Δημάρχου. Υπάρχει μια διάσταση απόψη, όπως καταλαβαίνετε, και ένα πλούσιο παρασκήνιο από το καλοκαίρι μέσα από την ΔΕΠ, πρωινό ΔΕΠ της Νέας Δημοκρατίας. Θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη τη Δευτέρα.

0: Είσαι πρέβεζα. Τόσο το καλύτερο. Αγράμπελι μπαρέστο. Σε περιμένει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ξεκίνα τη μέρα σου με καφέ και χαλάρωση στις άνετες ξαπλώστρες δίπλα στη θάλασσα. Απόλαυσε φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, καθώς και εκλεκτές μεσογειακές γεύσεις στο εστιατόριο. Και όταν πέσει ο ήλιος, ζήσε τη μαγεία του Tiki Bar με δροσερά κοκτέιλ και χαλαρή ατμόσφαιρα. Πιάσε ξαπλώστρα, πιάσε τραπέζι και έλα Αγράμπελι μπαρέστο. Απόλαυση by the sea. Αγίου Γεωργίου 1, Πρέβεζα. Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμη 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
1: Είναι ο καναπές που απολαμβάνεις την ηρεμία. Το τραπέζι που μαζεύεται η οικογένεια και οι φίλοι. Το κρεβάτι και το στρώμα που συντροφεύουν τα όνειρά σου και χαρίζουν ενέργεια για μια υπέροχη μέρα. Τα έπιπλά μας είναι η κάθε σου στιγμή. Όνειρομ. Σύγχρονα, ποιοτικά έπιπλα για όλο το σπίτι και τον κήπο, υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας. Όνειρομ από τα έπιπλα Κίτσος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26820-41606. Όνειρομ. Η επιλογή που ξεχωρίζει.
2: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
1: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Βερσάτσε, US Polo, Τρουσάρντι. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
2: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
3: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820-25-380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810-6161-3.
1: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Ακαρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας.
4: Τι να λέμε τώρα! Όλα διαθερμικοί και όλα γίνονται απλά. Έχεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακά. Κλιματισμό των κορυφαίων εταιριών με εγγύηση καλή. Τιμής. Όλα διαθερμική και για έναν ακόμη λόγο. Σέρβις και υποστήριξη από εξειδικευμένους τεχνικούς. Διαθερμική με 165 35 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Διαθερμική. Το συμφέρον σου εκεί.
5: Για την Πρέβεζα, Κώστας Χιόντης και Σία. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων και Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 2682-0-22655.
3: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Μπίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
1: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 20 27. Με σεβασμό και γνώση.
3: Όταν μιλάμε για ανελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
6: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχουμε επιστρέψει στον Prisma 91,6. Είναι Παρασκευή σήμερα. Μια χαλαρή Παρασκευή. Ένα Σαββατοκύριακο που μπορούμε να απολαύσουμε χαλαρές στιγμές. Πριν μπούμε έτσι σε ένα συμπυκνωμένο πολιτικό σκηνικό, μην ξεχνάτε, αυτή η χρονιά είναι χρονιά εκλογών. Και θα έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε και να καταγράψουμε.

0: Λοιπόν, όπως συμβαίνει κάθε χρονιά, 11 του Σεπτέμβρη, τα σχολεία πλημμύρισαν γέλια, χαμόγελα και παιδικές φωνές. Υποδέχθηκαν μαθητές και εκπαιδευτικούς και βεβαίως για άλλη μια φορά είχαν τη δημητική τους με την παρουσία των ερετών του νομού, το πρώτο γυμνάσιο, λύκειο και δημοτικό σχολείο. Το παρόν στον αγιασμό έδωσε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Βουλευτής Λευκάδας Θανάσης Καβαδάς, ο Δήμαρχος Λευκάδας κ. Βεργίνης, βεβαίως ήταν και προϊστάμενη σχολείων, ενώ τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λευκάδος Κιθάκης κ. Θεόφιλο εκπροσωπούσε ο πατέρας Ιωαννίκης Ζαμπέλης. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε μία αναφορά του Θανάση Καβαδά στην ανακοίνωση των σχολείων, λέγοντας ότι μέχρι να τελειώσει το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου θα έχει γίνει ανακαίνιση σε όλα τα σχολεία. Βεβαίως, οι τοποθετήσεις βρίσκονται αναλυτικά, αν θέλετε, και με κείμενο και με βίντεο στο lefkadatoday.gr και prismaradio.gr.
1: Όπως βλέπετε όμως σήμερα έρχεστε εδώ σε ένα αναβαθμισμένο δημοτικό σχολείο. Το έχετε δει το σχολείο ότι έχει αλλάξει. Το βλέπετε, σας αρέσει. Το γήπεδο εδώ, μπάσκετ θα παίζετε. Μπράβο. Αυτό λοιπόν θέλω να ξέρετε ότι συνεχίζετε το ταξίδι της γνώσης για σας. Και δεν είναι η χρονιά μόνο μαθήματα και διάβασμα, είναι και παιχνίδι, είναι και φίλους, οπότε θα τα συνδυάζετε όλα μαζί. Εντάξει, μπράβο, μπράβο σας. Θα ακούτε τους γονείς σας, θα ακούτε τους δασκάλους σας. Από το σχολείο εδώ και από τους γονείς σας, από τις οικογένειές σας, θα πάρετε αρχές και αξίες που θα συνοδεύουν σε όλη σας τη ζωή. Θα κάνετε φίλους εδώ. Λοιπόν, θέλω να πω δύο λόγια για την αναβάθμιση αυτού του σχολείου, αλλά και των σχολικών μονάδων της Λευκάδας. Πέρυσι ανακοινήθηκαν μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου 4 σχολεία στη δυτική πλευρά της Λευκάδας. Είναι το δεύτερο δημοτικό, το τρίτο πειραματικό, είναι το πειραματικό λύκειο και το τρίτο γυμνάσιο, το δεύτερο γυμνάσιο. Φέτος έχουν ανακαινιστεί αυτό το σχολείο που βλέπετε σήμερα και το σχολείο δίπλα, το πρώτο γυμνάσιο, το δεύτερο, το πρώτο γυμνάσιο και το πρώτο λύκειο, καθώς και το κλειστό γυμναστήριο, το οποίο είναι, τελειώνει εργασίες τώρα και έχει αναβαθμιστεί και αυτό. Έχουν λοιπόν τα 2-7 χρόνια ανακαινιστεί 7 σχολεία μέσα από το πρόγραμμα, όπως σας είπα, Μαριέτα Γιαννάκου, και η χρηματοδότηση είναι από τις 4 συστημικές τράπεζες της χώρας μας. Η επιλογή όμως των σχολείων δεν είναι των τραπεζών. Η επιλογή των σχολείων είναι του Υπουργείου. Γι' αυτό λοιπόν έγινε πολύ μεγάλη προσπάθεια και πέρυσι και φέτος προϋπολογισμού 1.800.000 ευρώ και συνεργασία και με τη Δημοτική Αρχή και με τον Διευθυντή της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, αλλά και με τους διευθυντές των σχολείων, έτσι ώστε να βάλουμε στο πρόγραμμα αυτό αυτά τα 3 σχολεία για φέτος. Κύριε Διευθυντά, ξέρετε ότι δεν ήταν εύκολο το εγχείρημα. Κάναμε πολύ μεγάλον αγώνα. Να φανταστείτε, σε όλη τη χώρα αυτή τη στιγμή για φέτος έχουν ανακαινιστεί 230 σχολεία και δεν ήταν εύκολο, επαναλαμβάνω, το εγχείρημα αυτό δεν ήταν εύκολο. Ήταν δύσκολο. Όμως διεκδικήσαμε, απαιτήσαμε, όταν σε άλλους νομούς και σε άλλα νησιά, γειτονικά μας νησιά, δεν έχει γίνει καμία ανακαίνιση φέτος. Οπότε αυτό είναι πολύ σημαντικό για το νησί μας, για τη Λευκάδα. Δεν σταματάμε όμως εδώ. Και του χρόνου και του παραχρόνου που τελειώνει το πρόγραμμα αυτό, ο στόχος μας είναι να ανακαινιστούν όλα τα σχολεία στην πόλη της Λευκάδας, αλλά και σε όλη τη Λευκάδα, σε όλα τα χωριά της Λευκάδας. Όπου υπάρχει πρόβλημα, κύριε Δήμαρχε, θα παρεύουμε και θα λύσουμε. Όπως ακούω τις τελευταίες μέρες για τον Ιδρύ και σε κάποια άλλα σχολεία. Θα λυθούν όλα τα σχολεία, θα αλλάξουν. Όπως βλέπετε αυτό το σχολείο, έτσι θα γίνουν όλα τα σχολεία στο νησί. Θέλω να πω και κάτι άλλο και να κλείσω, να μην σπάρω τον χρόνο. Αναβαθμίστηκαν βέβαια, μου λέει και εδώ ο διευθυντής, αναβαθμίστηκαν οι τουαλέτες και έχουν γίνει 15-17 τουαλέτες. Θα τα πείτε εσείς. Θέλω να πω το εξής, ότι ξεκινάει η σχολική χρονιά και έχουν καλυφθεί όλα τα κενά. Δεν υπάρχει κανένα κενό. Έχουν έρθει στη Λευκάδα τις προηγούμενες μέρες 13 μόνιμοι καθηγητές και εκπαιδευτικοί γενικότερα, αλλά και 75 αναπληρωτές. Εδώ η πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ρώτησα προηγουμένως τον διευθυντή και του λέω, έχουν καλυφθεί τα κενά? Όχι, μου λέει, 100%, 120%. Οπότε εύχομαι σε όλους να έχουμε μια σχολική χρονιά στα παιδιά, στους γονείς, στους εκπαιδευτικούς και να είστε όλοι καλά. Καλή πρόοδο στα παιδιά σας. Να ακούτε τους γονείς σας και τους καθηγητές και τους δασκάλους σας. Να είστε όλοι καλά. Καλή χρονιά.
0: Λοιπόν, αυτά είπε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Βουλευτής Λευκάδας, ο κύριος Θανάσης Καβαδάς, σήμερα το πρωί βεβαίως στον χαιρετισμό του στο πρώτο γυμνάσιο και λύκειο και πρώτο δημοτικό. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε όμως και με την ιδιότητα του δασκάλου, όπως είπε ο ίδιος, έναν σύντομο χαιρετισμό του Δημάρχου, του κύριου Βεργίνη, ο οποίος και αυτός για άλλη μια φορά αναφέρθηκε και στα προβλήματα που υπάρχουν στις σχολικές μονάδες, σε συγκεκριμένα σχολεία και στη Λιγιά και στον Ιδρύ.
2: Το σχολείο, παιδιά, δεν είναι κάποιο παιχνίδι. Στο σχολείο ερχόμαστε για να μαθαίνουμε γράμματα. Έτσι μας λέγανε και οι γονείς μας παλιά. Αλλά δεν είναι μόνο τα γράμματα. Είναι να μάθουμε και τρόπους καλούς, πώς να συμπεριφερόμαστε, πώς να ακούμε, πώς να προσέχουμε, πώς να διαβάζουμε, πώς να σκεφτόμαστε. Ξέρετε, δεν είναι μονάχα η γνώση, παιδιά. Είναι και το μυαλό μας να το βάζουμε σε μία τάξη και τη συμπεριφορά μας επίσης. Και να προσέχουμε και να ακούμε, να σεβόμαστε. Όλα αυτά είναι, όπως είπε και ο κύριος Υπουργός, είναι αρχές, είναι αξίες. Αλλά να ακούμε και τους γονείς μας. Οι γονείς μας μας προσέχουν πάντοτε και όταν ακόμα δεν είναι κοντά μας, οι γονείς σας σκέφτονται όλες τις ώρες και θέλουν να είστε καλά. Εύχομαι λοιπόν να έχετε καλή υγεία. Πάνω απ' όλα πρέπει να φροντίζουμε την υγεία μας. Εσείς δε οι μικροί, να ξέρετε, μην περιμένετε μονάχα από τους γονείς σας και εσείς να φροντίζετε την υγεία σας. Να είστε καθαροί, να λέτε τι αισθάνεστε, αν έχετε λιγάκι πονοκέφαλο ή κάτι άλλο, να τα λέτε.
3: Καλημέρα καταρχήν.
2: Και να τα λέτε και στο δάσκαλό σας και στο καθηγητή σας για να σας προσέχει. Εγώ θέλω να πω και κάτι άλλο, επειδή είμαι ο δήμαρχος και προσέχουμε τα σχολεία, προσέχουμε την καθαριότητα, προσέχουμε να είσαστε σε καλό περιβάλλον. Γιατί όταν έχουμε καλό περιβάλλον και τα μαθήματα γίνονται καλύτερα. Άρα λοιπόν να φροντίσουμε πρώτα εμείς, εσείς που έρχεστε και μαθαίνετε και μπαίνετε στις τάξεις και γυρίζετε και τρέχετε εδώ στον προαύριο χώρο, δηλαδή στον ανοιχτό χώρο, να προσέχετε το χώρο. Η καθαριότητα που θα δείτε κάποια μέρα, την καθαρίστριά σας, τη βλέπετε, μαζί σας είναι, μαζί σας. Να την αγαπάτε γιατί σας φροντίζει. Όπως η μητέρα σας προσέχει την καθαριότητα στο σπίτι και η καθαρίστρια εδώ προσέχει την καθαριότητά σας. Θέλω ακόμη να αναφερθώ λίγο στους γονείς, αλλά και στους ανθρώπους που φροντίζουν και προσέχουν τα παιδιά. Αν θέλετε ακούστε, θέλω πραγματικά ως εκπαιδευτικός πρώτα και μετά ως δήμαρχος να καταλάβετε ότι το σχολείο δεν είναι μονάχα για να δίνει κάποιες γνώσεις. Το σχολείο διδάσκει και αυτές τις αξίες που είπα, συμπεριφορά και πάνω απ' όλα δημιουργεί τη βούληση του ανθρώπου. Το τι θα δημιουργήσει στη ψυχή του ο μαθητής από μικρός είναι το παν και το ακολουθεί το άτομο μέχρι το πέρας της ζωής.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ακούσαμε μία τοποθέτηση από τον κύριο Βεργίνη, μιλώντας βεβαίως στους μαθητές. Είναι όλο ηχητικό. Έχει όμως σημασία λίγο να πάμε και να ακούσουμε και ένα απόσπασμα, γιατί σήμερα δεν ξέρω αν θα το είδατε. Ένα μήνυμα οδικής ασφάλειας προς τους μαθητές και τους γονείς, συνόδευση Τροχιά Λευκάδα, στο πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς, με αστυνομικούς να βρίσκονται από το πρωί κοντά στις σχολικές μονάδες και να μοιράζουν ενημερωτικό υλικό στα παιδιά. Ο διοικητής του τμήματος Τροχέας Λευκάδας, Επαμεινώντας Κατοπόδης, μιλώντας στον δημοσιογράφο Άγγελο Χόρτη, αναφέρθηκε στη σημασία της κυκλοφοριακής αγωγής από μικρή ηλικία στον καθοριστικό ρόλο των γονέων, αλλά και στον απολογισμό της ιδιαίτερα απαιτητικής θερινής περίοδου, και αξίζει τον κόπο να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
3: Η χρονιά στα παιδιά, όπως κάθε χρόνο με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, οι υπηρεσίες Τροχέας βρίσκονται δίπλα στις σχολικές μονάδες. Σήμερα πραγματοποίησαμε μια δράση μοιράζοντας φυλάδια με σύντομες και κατανοητές οδηγίες στα παιδιά για τις καθημερινές μετακινήσεις τους με ασφάλεια. Επίσης μοιράσαμε χάρακες χάρτινους υπό τη μορφή σελιδοδικτών και προγράμματα, εκεί όπου θα αναγράψουν το εβδομαδιαίο μαθησιακό της πρόγραμμα τα μαθήματα. Η παρουσία μας εδώ δηλώνει το κυρίαρχο ενδιαφέρον μας για την ασφάλεια αυτής της ευαίσθητης ηλικίας, την ασφάλεια των παιδιών. Γιατί ξέρετε, κύριε Χόρτη, εφόσον υπάρχει ασφάλεια μπορούμε να επενδύσουμε και στα επόμενα. Είναι πρώτο μέλημα να θωρακιστεί αυτό για να μπορούμε να επενδύσουμε στην ανάπτυξη των παιδιών, τόσο την σωματική τους όσο και την ψυχική τους, οι σχολικές μονάδες σε συνεργασία με τους γονείς.
4: Πραγματικά η ασφάλεια είναι πάρα πολύ σημαντικό, ίσως το πρώτο και το κύριο. Είστε πάνω από 12 χρόνια εσείς, οπότε κάποιοι είναι πιθανόν να είναι οδηγοί τώρα.
3: Πραγματικά η ασφάλεια είναι το πρώτο. Στο σημείο αυτό όμως να επισημάνουμε ότι σε αυτές τις νεαρές ηλικίες αυτοί οι οποίοι καλούνται να δείξουν και να διδάξουν, και έτσι ώστε να αποτελέσει η παιδεία στην εφαρμογή, στη συμπεριφορά, να γίνει συνείδηση όπως λέμε, στα παιδιά είναι οι γονείς. Δηλαδή εμείς οι γονείς πρέπει καθημερινά να τηρούμε τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας και με αυτόν τον τρόπο να μετακινούμαστε ασφαλείς και εμείς και οι οικογένειές μας, αλλά παράλληλα να διδάσκουμε και στα παιδιά αυτόν τον τρόπο, να καλλιεργείται έτσι η παιδεία και να τους γίνεται συνείδηση και μετά στη ζωή τους να εφαρμόζουν αυτή τη συμπεριφορά κατά την οδήγηση, κατά τη χρήση των οδών, κατά τις μετακινήσεις τους καθημερινές εκτός του σπιτιού.
4: Φέτος λοιπόν, μόλις τελείωσε το καλοκαίρι και με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, έληξε η θερινή περίοδος μια και καλή, να το πω έτσι. Ήταν πάλι άλλο ένα καλοκαίρι για τη Λευκάδα με πάρα πολλά αυτοκίνητα, με δυσκολία στις θέσεις πάρκινγκ. Τι εικόνα έχουμε από Τροχέα από τη φετινή σεζόν?
3: Η φετινή σεζόν πήγε πάρα πολύ καλά από Τροχέα. Έχουμε μηδενικά θανατηφόρα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σε αυτό βέβαια συνέβαλε πάρα πολύ και η εφαρμογή του νέου κώδικα, και θα μου επιτρέψετε σε αυτό το σύντομο χρόνο αυτής της συνέντευξης να κάνω και μια αναφορά στη χρήση του προστατευτικού κράνους, που στην αρχή, αν θέλετε, εδώ στους συντοπίτες μας ή γενικά στους οδηγούς, αντιμετωπίστηκε έτσι λίγο με μια μικρή δυσκολία, όμως στη συνέχεια έγινε κατανοητό. Αυτή τη στιγμή όλοι σχεδόν οι οδηγοί δίκυκλων οχημάτων και των τετράκυκλων, αυτών των λεγόμενων γουρούνων που λέμε, χρησιμοποιούν προστατευτικό κράνος. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τα ατυχήματα να μην είναι σοβαρά.
0: Μάλιστα. Πολύ σημαντικό αυτό. Στο 2026 βεβαίως να μιλάμε για το αυτονόητο. Θέλουμε το βούρδουλα. Τι να κάνουμε τώρα. Θέλουμε αυστηροποίηση ενός κώδικα, γιατί όταν είμαστε χαλαροί δεν τα εφαρμόζουμε. Φτάσαμε στο φινάλε της πρώτης μας ώρας. Εδώ επικαιροποιούμε το ραντεβού μας με το κατάστημα Κάτσας Κολεξιών. Τέλος εποχής και μπορείτε να βρείτε μοναδικές εκπτώσεις σε όλα αυτά τα επώνυμα brands. Hilfiger, Versace, Yves Polo, τους Hardy, Monter, Napoleon, Artisti, Deliani, The Bostonians και New Zealand. Όλα αυτά στην κεντρική αγορά Λευκάδας, με το χαμόγελο και την εξυπηρέτηση του Ιωάννη Κάτσενου, μότο μας άνδρα σε πρώτο πλάνο. Και βεβαίως, αν είστε ιδιώτες ή επαγγελματίας και θέλετε δημιουργίες υψηλών προδιαγραφών για χώρους που επιδιώκουν να συνδυάζουν αρμονικά την εργονομία με το στυλ και λειτουργικά έπιπλα και ντουλάπια κουζίνας και σύγχρονες ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες, αναβαθμίστε ενεργειακά το χώρο σας με εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου υψηλής θετικής με άψογη εφαρμογή. Και για επαγγελματίες με τεράστια ποικιλία σε επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό, όλα αυτά με πιστοποίηση σε και ISO. Στράτου Τσέγιου 12 στη Λευκάδα, τηλέφωνο επικοινωνίας 2645-023-188, μότο μας ό,τι σας αξίζει. Επιστρέφουμε, θα μείνουμε λίγο σε παιδαγωγικό χαρακτήρα σήμερα και με μια πολιτική πινελιά με την κυρία Αρμανίτη στο δεύτερο μέρος. Επιστρέφουμε σε λίγο.
5: Μαζί έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητοποτίων μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεώμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητοποτίων μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλυση.
6: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Lefkadatoday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Lefkadatoday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
5: Η κίνηση είναι ελευθερία.
6: Ο λόγος είναι επικοινωνία.
5: Και όταν χρειάζονται υποστήριξη, αξίζουν την καλύτερη φροντίδα.
6: Στο νέο κέντρο Κίνηση και Λόγος στην Πρέβεζα προσφέρουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες φυσικοθεραπείας, εργοθεραπείας και λογοθεραπείας για παιδιά και ενήλικες με ιδιαίτερη εξειδίκευση στα νευρολογικά περιστατικά.
5: Με πιστοποιημένες μεθόδους NDT, Bobath και Sroth, στηρίζουμε την αποκατάσταση της κίνησης και της λειτουργικότητας.
6: Μέσα από την εργοθεραπεία ενισχύουμε την αισθητηρία, η ρύθμιση, τη συγκέντρωση, τη λεπτή κινητικότητα και την αυτονομία στην καθημερινή ζωή.
5: Με σύγχρονες μεθόδους λογοθεραπείας αντιμετωπίζουμε διαταραχές λόγου και ομιλίας, μαθησιακές δυσκολίες και παρέχουμε νευρολογική αποκατάσταση επικοινωνίας σε ενήλικες.
6: Θα μας βρείτε Λεωφόρος Ιωαννίνων 34 στην Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 820 29 552.
6: Κίνηση και λόγος.
5: Γιατί κάθε βήμα και κάθε λέξη έχουν σημασία. Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Επίπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση σε και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία, με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώροι με άποψη και διαχρονικό design.
6: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point. www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.
5: Το Ιόνιο μπροστά σου και στο τραπέζι ό,τι αξίζει πραγματικά. Στο κύμα η θάλασσα δεν είναι απλώς η θέα. Είναι μέρος της εμπειρίας. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, χειροποίητα ορεκτικά, επιλεγμένα ψητά και πιάτα που βασίζονται σε αγνές πρώτες ύλες και τοπικά προϊόντα. Ένας χώρος δίπλα στο κύμα, ιδανικός για μεσημέρι, ηλιοβασίλεμα ή μια όμορφη καλοκαιρινή βραδιά. Κύμα, καθημερινά από τις 12.30. Κρατήσεις στο 694-556-4455. Στον Μύτικα Πρέβεζας με θέα το Ιόνιο.
7: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
8: Στην Κιβωτό.
7: Και πού είναι αυτό?
8: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
9: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
10: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
9: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
10: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
9: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
6: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 7.
11: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες. Προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
12: Με το πρώτο φως να δόθει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά. Είχαμε καταφύγει ο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
13: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Πρεμιέρα Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στον Sky.
14: Η ώρα είναι 7.

0: Είναι οι ειδήσεις της 7 με την Αναστασία Τσιβγούλη. Αυξημένη παραμένει η κίνηση στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας. Περιορίζονται τα προβλήματα στην άνοδο του Κηφισού από το Περιστέρι έως τη Νέα Χαλκιδόνα, ανατμήματα, στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από στο Γαϊδάρι και στο Σκαραμαγκά. Καλύτερη εμφάνιση εικόνα στην παραλία και προς Πειραιά, ενώ παραμένουν τα προβλήματα από το Ελληνικό ως τον Άλυμο. Ο πανικός την οδήγησε σε αντιφάσεις, φέρεται να ισχυρίστηκε η γιατρός στην κατάθεσή της στην αστυνομία μετά την αποκάλυψη νέων στοιχείων για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Δεν υπήρξε δόλος, είπε στους αστυνομικούς σύμφωνα πληροφορίες η γιατρός, ενώ ο σύζυγός της αρνήθηκε οποιαδήποτε ανάμειξη με το συγκεκριμένο περιστατικό. Και οι δύο έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα μετά την ποινική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος τους για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Κλειδί για την υπόθεση είναι η κατάθεση που αναμένεται να δώσει ο οδηγός ταξί, ο οποίος μετέφερε τον Γιώργο Μαζονάκη στο ιατρείο. Σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας, ο οδηγός ταξί εντοπίστηκε και ενδέχεται να καταθέσει τη Δευτέρα. Η οικογένεια αναμένεται να ζητήσει αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Στηρίζουμε την κοινωνία και δεν αφήνουμε κανέναν πίσω, δήλωσε μιλώντας στο Sky ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα μέτρα στήριξης, εφόσον δεν υπάρξει αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων. Να καθησυχάσουν τη διεθνή κοινότητα αναφορικά με την ελευθερία της ναυσιπλοείας στο στενό Μπαμπ Ελ Μάντεμπ που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον κόλπο του Άντεν, επιχείρησαν οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Η ελευθερία της ναυσιπλοείας και το διεθνές εμπόριο στην Ερυθρά Θάλασσα και στο στενό Μπαμπ Ελ Μάντεμπ είναι ασφαλή και προχωρούν κανονικά, δήλωσε αξιωματούχος των Χούθη, σημειώνοντας ότι δεν υπάρχει λόγος διεθνούς ανησυχίας. Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι οι αντάρτες Χούθη φέρονται πλέον να ελέγχουν όλη την ακτογραμμή της χώρας στην Ερυθρά Θάλασσα, καθώς ολοκλήρωσαν την κατάληψη της στρατηγικής σημασίας περιοχή. Το επίδομα ανεργίας είναι ασφαλιστικό, ανταποδοτικό δικαίωμα, δεν είναι προνοιακό, αναφέρει σε γραπτή δήλωσή της η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, μετά τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για τις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη. Σε συνέντευξή του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε αναφέρει την προσωπική του θέση για περιορισμό του επιδόματος ανεργίας σε ως 2 μήνες. Στην ανακοίνωση της Υπουργός σημείωσε πως πρόκειται για αυστηρά προσωπική θέση του κυρίου Μαρινάκη. Δεν αποτελεί θέση του αρμόδιου Υπουργείου ούτε της κυβέρνησης. Όλοι οι εργαζόμενοι πληρώνουν εισφορές ανεργίας όσο εργάζονται για την περίπτωση που βρεθούν εκτός δουλειάς. Άρα ασφαλίζονται για την περίπτωση αυτή και έχουν δικαίωμα στην ανταπόδοση, ξεκαθάρισε η κυρία Κεραμέως. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε σήμερα από την Ουάσιγκτον πως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν θα ξεχάσουν ποτέ τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 και συνεχίζουν να μάχονται σήμερα στο όνομα των 2.977 ανθρώπων που σκοτώθηκαν. Σε 4 συλλήψεις αλλοδαπών για παράνομα τυχερά παιχνίδια προχώρησαν οι αστυνομικοί σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Αθήνα. Το ίδιο μαγαζί είχε απασχολήσει τις αρχές και στο παρελθόν σε υπόθεση εξάρθρωσης εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε θαμώνες με παιχνίδια από παράνομες ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Στο κατάστημα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 18 ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ενώ στο χώρο υπήρχε και παράνομη κάμερα επιτήρησης των χώρων. Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας συνέλαβε 2 ανήλικους στην περιοχή της Δάφνης, οι οποίοι τράβηξαν βία χρυσή αλυσίδα που φορούσε μία γυναίκα, με αποτέλεσμα να πέσει η γυναίκα στο έδαφος και να τραυματιστεί. Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας άκουσε τις εκκλήσεις της για βοήθεια και ακολούθησε τρέχοντες δράστες, τους οποίους ακινητοποίησε. Οι αστυνομικοί εξιχνίασαν ακόμη 2 ληστείες που είχαν διαπράξει 2 ανήλικοι σε βάρος συνομιλίκων τους τις προηγούμενες ημέρες. Η αδελφή του βασιλιά Χάραλντ, η πρίγκιψα Άστριτ, πέθανε σήμερα σε ηλικία 94 ετών. Ακριβώς 2 εβδομάδες μετά το θάνατο του αδελφού της, ανακοίνωσαν σήμερα τα ανάκτορα στο Όσλο. Τη Τετάρτη, η Άστριτ είχε παραστεί πάνω σε ένα πυρικό καροτσάκι στην κηδεία του αδελφού της Χάραλντ, ο οποίος πέθανε στις 28 Αυγούστου σε ηλικία 89 ετών. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, απευθείας από την τηλεόραση του Sky θα μεταδοθούν οι αναμετρήσεις. Άρης Μακάμπι Τελ Αβίβ στις 6 και Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας στις 9 για το τουρνουά μπάσκετ Νεόφυτος Χανδριώτης που διεξάγεται στην Κύπρο. Να πούμε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η πρώτη αναμέτρηση που αναφέρουμε, Άρης Μακάμπι Τελ Αβίβ. Και να ακούσουμε τώρα την πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του Sky, Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
1: Αύριο Σάββατο στην Αττική προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός. Οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 4 μποφόρου. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 μέχρι 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμία θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 μέχρι 30 βαθμούς. Γενικότερα στη χώρα, αύριο Σάββατο προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός, με λίγες νεφώσεις, οι οποίες όμως γρήγορα στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια θα αυξηθούν. και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μάλιστα σε κάποιες περιοχές όπως το Βόρειο Ιόνιο, η Ήπειρος, η Μακεδονία, η Θράκη, πιθανόν και η Θεσσαλία θα σημειωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις θα έχουν ένταση 3 με 5 μποφόρου. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια, δεν θα ξεπεράσει εκεί τους 32 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές όμως θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, θα φτάσει στους 33 με 34 και στα περιοδικά ακόμα και 35 βαθμούς. Την Κυριακή προβλέπονται επίσης κάποιες τοπικές μεσημεριανές μπόρες, κυρίως στα υπηρετικά. Οι άνεμοι βόρει 4 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρου. Η θερμοκρασία θα πέσει λίγο ακόμα. Μόνο στη Δυτική Ελλάδα το μεσημέρι το θερμόμετρο θα φτάνει τους 34 βαθμούς. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάσετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ηλεκτρονική.
2: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
3: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 29 βαθμοί Κελσίου.
2: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Καθρέφτης με ντουλάπι από 50 ευρώ.
4: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450 23011, Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
2: Η πρώτη εκτέλεση, Δήμητρα Γαλάνη και Μάνος Λοΐζος, και μια υπενθύμηση.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Παρασκευή σήμερα, 11 του Σεπτέμβρη, σωτήριο έτος 2026. Απογευματινή ενημέρωση, μέρος δεύτερο. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά και να είστε στην ακρόασή μας. Θα πάμε λοιπόν τώρα να ανοίξουμε ένα άλλο θέμα. Θα ασχοληθούμε βεβαίως με την παιδεία. Εντάξει, θα βάλουμε και στην κουβέντα μας λίγο την πολιτική. Αντιλαμβάνεστε, δεν γίνεται να απέχουμε από τα πολιτικά δρόμενα. Λοιπόν, όπως σας είπα στην αρχή της εκπομπής σήμερα, το παρόν στο δεύτερο πειραματικό λύκειο, και εδώ μεταξύ άλλων και η κυρία Ευγενία Ερβανίτη, είναι πρόεδρος του Επιστημονικού και Εποπτικού Συμβουλίου και καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Πατρών, και βεβαίως οι πληροφορίες θέλουν να είναι και υποψήφια στις επερχόμενες εκλογές με το ΠΑΣΟΚ. Τώρα, αν αυτό επιβεβαιωθεί ή όχι, θα το τολμήσω να το ρωτήσω. Αν πάρουμε την απάντηση, βγάλαμε την είδηση. Καλό απόγευμα, κυρία Ερβανίτη, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά, καλά. Δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση. Όπως καταλαβαίνετε, δεν είμαι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι, εντωμεταξύ, έμαθα κι άλλο. Εντωμεταξύ, να πω εγώ στον κόσμο, προσέξτε, εκτός από το δικό σας όνομα, ακούστηκε ότι έγινε πρόταση και σε άλλη μία συμπολίτησά μας. Από το ΠΑΣΟΚ, να ξέρετε. Δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει.
1: Δεν τα ξέρω αυτά. Δεν τα έχω ακούσει εγώ αυτά. Εμείς περιμένουμε. Έχω κάνει την υποψηφιότητά μου. Ανήκω στον χώρο, όπως ξέρετε. Παραμένω σταθερά. Θα έχω καταθέσει το φάκελό μου υποψηφιότητας. Από εκεί και πέρα υπάρχει επιτροπή αρμόδια και υπάρχουν όργανα και πρόεδρος και θα αποφασίσουν. Εγώ πάντως, ό,τι μπορέσω να κάνω, εφόσον μου ανατεθεί αυτό το καθήκον, θα το φέρω εις πέρας.
0: Ωραία. Όπως και την προηγούμενη φορά. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι έχετε υποβάλει την υποψηφιότητά σας. Δηλαδή υπάρχει ενδιαφέρον από τη δική σου πλευρά για να επαναληφθεί. Πάρα πολύ ωραία.
1: Φυσικά. Δεν ήρθα στη Λευκάδα για να γίνω ένα πυροτέχνημα. Ήρθα για να βοηθήσω με ειλικρινές ενδιαφέρον να βοηθήσω μια κοινωνία που προσπαθεί να βρει, τοπική κοινωνία προσπαθεί να βρει τα πατήματά της, που είναι πάρα πολύ δύσκολο και έχει πάρα πολλά ζητήματα. Και τώρα δεν θέλω να ξεκινήσω με αυτά τα ζητήματα, γιατί μας ενδιαφέρει η εκπαίδευση σήμερα, νομίζω περισσότερο. Ναι. Αλλά βλέπω τα τελευταία 3 χρόνια ο Λευκαδίδικος λαός μίλησε, μας έβαλε το καθένα, ας πούμε, στην κάθε μία που είχαμε εκτεθεί τότε το 23 στη θέση που ήθελε. Εγώ είμαι ευχαριστημένη, γιατί είπα αλήθειες, είπα μόνο αλήθειες και μόνο αυτά που βλέπω με ειλικρίνεια και παρησία, τα εξέθεσα στον κόσμο για να ξέρει, για να μην μας πει κάποιος μετά ότι δεν μας τα είπατε. Είμαστε άνθρωποι που τα λέμε, τα ζούμε καθημερινά, παλεύουμε για την εκπαίδευση και για την κοινωνία. Τα είπαμε, τα ξαναείπαμε. Ο λαός όμως αποφάσισε διαφορετικά. Πολύ σεβαστή η γνώμη του. Και θυμάστε, με διακριτικό τρόπο προσπάθησε όλα αυτά τα 3 χρόνια και να κούρω και τον κόδωνα του κινδύνου. Δεν μπορούσα να είμαι και στην πρώτη γραμμή, φυσικά, γιατί ο κόσμος θεωρεί ότι πρέπει να κάτσω σπίτι μου. Λοιπόν, κάτσα και λίγο προς τα αστεμετώπιστα, αλλά όμως προσπαθούσα να ακούω τον κόδωνα του κινδύνου. Όποτε έκρινα, ας πούμε, ότι δεν πάμε καλά. Τώρα, από εκεί και πέρα, ελπίζω ο Λευκαδίτικος λαός να καθίσει και να σκεφτεί τα 3 αυτά χρόνια με τις επιλογές που έκανε. Και για τις εθνικές και στις τοπικές, αλλά στις εθνικές ας μιλήσουμε. Είναι ευχαριστημένος. Έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Έχουμε καλύτερη κοινωνία. Από τα 10 έχουν γίνει τα 1-2. Σε ποια κατεύθυνση πηγαίνουμε? Αυτά πρέπει να τα αποφασίσει ο κόσμος, να τα σκεφτεί και να τα αποφασίσει, και μετά να μην, ας πούμε, κλαίει πάνω από χυμένη καρδιά.

0: υπάρχει μια εναλλακτική μορφή διακυβέρνησης. Γιατί δεν πείθεται ότι υπάρχει άλλη πολιτική, αν υπάρχει.
1: Αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ερώτημα που πραγματικά δεν μπορεί να απαντηθεί,
0: ναι,
1: όσο το λένε, εύκολα και άμεσα. Εντάξει, για να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό. Το ότι ας πούμε οι κοινωνίες έχουν αλλάξει άρδιν, δηλαδή θα μπορούσα να μιλάω, αλλά δεν νομίζω ότι μας φτάνει και η ώρα μας. Αλλά να πω το εξής. Mm-hmm. Όταν έχεις κοινωνίες οι οποίες γίνονται όλο και πιο φοβικές,
0: ναι,
1: και οι δυνάμεις που υποτίθεται είναι πατριωτικές, και μιλάω για την ευρωπαϊκή δεξιά, για τη λαϊκή δεξιά, τη δικιά μας τη δεξιά κτλ. Όταν αυτές οι δυνάμεις αντί να οικοδομούν καλύτερη δημοκρατία, την μειώνουν και την εξευτελίζουν, τότε ο κόσμος χάνει συνέχεια και όλο και περισσότερο την, ας πούμε, την εμπιστοσύνη του σε αυτό το πολίτευμα που λέγεται δημοκρατία, που είναι το καλύτερο που έχουμε. Αλλά όμως μπορεί να γίνει και άσχημο, μπορεί να γίνει και ποταπό, όταν εμείς το πριονίζουμε και περιορίζουμε το κράτος δικαίου, έχουμε ένα σώρο σκάνδαλα, έχουμε ένα σώρο πράγματα, συμπεριφορές που δεν είναι προοδευτικές ούτε δημοκρατικές. Λοιπόν, αυτά τα κόμματα τα οποία έχουν φέρει την Ευρώπη και την Ελλάδα σε αυτά τα χάλια, όπου προσπαθεί τώρα η Γερμανία να μαζέψει τα σημάζευτα με την σούπερ επίδοση της ακροδεξιάς. Και να σας πω κάτι, εμείς πιστεύουμε, επειδή έχουμε τη δημοκρατία τόσα χρόνια και λέμε ότι θέλουμε και μπορούμε να πραγματικά να βρίσκουμε τους πολιτικούς, να τους απαξιώνουμε κτλ. Έχουμε σκεφτεί πραγματικά ότι μπορεί η γενιά μας να ζήσει καινούργιες χούντες, καινούργιες ακροδεξιές, ας πούμε, κυβερνήσεις, όπου εκεί δεν θα υπάρχει ούτε δημοκρατία, ούτε έκφραση λόγου, ούτε τίποτα. Το περιμέναν οι Αμερικάνοι ότι θα τους τα κάνει αυτά ο Τραμπ.
0: Ναι, αλλά γιατί τον έβγαλαν τον Τραμπ όμως? Γιατί ο Τραμπ βγήκε
1: με... Γιατί ο κόσμος, σας λέω, όταν δημιουργείται μια τέτοια φοβικότητα και ανασφάλεια μέσα στις κοινωνίες, και αυτές οι φοβικότητες και οι ανασφάλειες δημιουργούνται από το παραγωγικό μοντέλο που έχει, τον νεοφιλελεύθερο που έχει.
0: Έχετε δίκιο. Απλά, απλά ξέρετε τι, οι Ευρωπαίοι τώρα, για παράδειγμα, έχω την εντύπωση, επειδή το ζήσαμε και το 12, γίνεται πιστεύω συντηρητική και μια κοινωνία όταν ο κόσμος αρχίζει και δεν περνάει καλά και δυσκολεύεται οικονομικά. Δηλαδή στην Αμερική βγάλανε τον Τραμπ γιατί είπανε δεν θα πετάμε εμείς όλα τα χρήματα στους πολέμους.
1: Αυτό θα σας πω. Πρώτον, αυτές οι συντηρητικές πολιτικές επιλογές νεοφιλελεύθερες που έχουν επικρατήσει στην Ευρώπη και στη χώρα μας, πρώτον, δημιουργούν μια κοινωνία φοβική που φοβάται τους πάντες. Δημιουργούν οι ίδιες μια κοινωνία ανισοτήτων και φτώχειας, οι ίδιες. Γιατί προσδοκούν σε μεγάλα κέρδη, σε μεγάλα συμφέροντα, που αυτά τα συμφέροντα ουσιαστικά είναι το πεδίο μέσα στο οποίο θα παίξουν και το πεδίο το οποίο θα τους αναδείξει στην εξουσία ξανά και ξανά. Αυτό το παιχνίδι γίνεται, αυτός ο φαύλος κύκλος. Λοιπόν, και από τη μία την κοινωνία τη μειώνουν και την αποπροσανατολίζουν με τη φτώχεια, με τις υπερβολικές ακρίβειες. Γιατί υπάρχει ανάγκη να έχουμε υπερκέρδος στην ενέργεια? Δεν υπάρχει ανάγκη. Ποιος κερδίζει? Δεν κερδίζουμε εμείς ούτε το κράτος μας. Κερδίζουν οι 5-10 εταιρείες που κάνουν παιχνίδι, ας πούμε, στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Άρα πρέπει να αποφασίσουμε και να δούμε ότι οι δίθεν πατριωτικές δεξιές, οι δίθεν, δεν είναι καθόλου πατριωτικές, γιατί απομειώνουν την κοινωνία και τον άνθρωπο και αναδεικνύουν τα μεγάλα συμφέροντα, δηλαδή τις εταιρείες και μεγενθύνουν τον πλούτο. Η μεγέθυνση όμως του πλούτου πηγαίνει σε λίγα χέρια, δεν πηγαίνει σε πολλά. Ενώ εμείς, σαν Πασόκ, μιλούσαμε μια ζωή για αναδιανομή του πλούτου και κάναμε τη μεσαία τάξη. Γι' αυτό λέω, δεν είναι όλοι το ίδιο. Μην τα κάνουμε όλα θάλασσα. Όμως, μην τα κάνουμε όλα, ας πούμε, έτσι, μια θολούρα και επιβιώνουμε. Όμως, θέλω να πω το εξής. Ότι με την υποχώρηση της σοσιαλδημοκρατίας στην Ευρώπη,
0: ναι,
1: υποχώρησε το κοινωνικό κράτος. Και έρχεται τώρα ο κύριος Μητσοτάκης να κάνει παροχές. Όταν έκανε παροχές στο Πασόκ σε μια σοβαρή κατεύθυνση για να δυναμώσει το κράτος πρόνοιας, εκεί είχαμε λεφτόδεντρα, μας κοροϊδεύανε, είμαστε παροχολόγοι κτλ. Τώρα, μετά από τόσα δισεκατομμύρια που έχουν πέσει στην Ελλάδα με το Ταμείο Ανάκαμψης, που τα σκόρπισε σε δικούς από εδώ και από εκεί, τώρα δίνει παροχές, δίνει κάποια κοκαλάκια σε ανθρώπους που είναι νεοφτωχοί. Δηλαδή έχει δημιουργήσει νεοπτωχούς και τώρα τους πετάει και κανένα κοκαλάκι να τους εξασμενήσει. Αυτό δεν είναι πολιτική. Αυτό μισεί την πατρίδα του αυτός ο άνθρωπος. Μισεί το λαό του.
0: Κύριε
1: Βαγγελίτη, μάλλον αυτό λέει.
0: Όμως...
1: Δεν έχω ξαναδεί πρωθυπουργό να μισεί το λαό του τόσο.
0: Μάλιστα. Υπάρχει όμως τώρα ένα αφήγημα, το οποίο ακούστηκε και στη ΔΕΘ, ότι για παράδειγμα πήρε για παράδειγμα το βασικό μισθό από τα 650, τον πάει στα 1000, λέει, θα τον πάει στα 1000, λέει ο Πρωθυπουργός. Έχουμε μειώσει, έκανε κάποιες τομές, π.χ. στους αγρότες δεν θα πληρώνουν φορολογία, στους νέους μέχρι 25, δηλαδή θέλω να

0: Ότι λέει, θα σας δώσω το λόγο, λέει ο Πρωθυπουργός ότι αυτά που μπορώ να δώσω τα επιστρέφω, τα μοιράζω στην κοινωνία, δεν το πράττει.
1: Και αυτό είναι ένα μεγάλο ψέμα. Έχει δημιουργήσει, έχει ανοίξει την ψαλίδα της ανισότητας στην Ελλάδα και μετά λέει ότι αυτά που μπορώ να δώσω θα σας τα δώσω. Όχι, αυτός έχει ανοίξει την ψαλίδα. Οι πολιτικές του ανοίξανε την ανισότητα. Οι φτωχοί γίνανε φτωχότεροι και οι πλούσιοι πλουσιότεροι. Και οι πλούσιοι δυστυχώς είναι όλο και λιγότεροι. Ο πλούτος συσσωρεύεται σε πολύ λίγα χέρια. Και αυτό γίνεται και με, με τα δάνεια, με όλες αυτές τα κόκκινα δάνεια και όλη αυτή την δυσκολία που έχει και ο μικρομεσαίος και ο ιδιώτης να καλύψει το χρέος του. Λοιπόν, αυτά να τα αφήσουν πραγματικά, γιατί και εξοργίζομαι, αλλά θέλω να πω και στον κόσμο να κοιτάξει πολύ σοβαρά, να υποστηρίξει τη δημοκρατία μας. Τώρα κινδυνεύουμε πραγματικά από τέτοιες λογικές που μειώνουν και φτωχαίνουν τον κόσμο και την κοινωνία. Ο κόσμος συνήθως μέσα σε αυτές τις δυσκολίες, ας πούμε στις δύσκολες φάσεις που περνάει, τις δύσκολες χρονιές, ας πούμε, με τις ακρίβειες κτλ., πηγαίνει όλο και πιο συντηρητικά, όλο και πιο ακραία. Από πείσμα, από αντίδραση, γιατί δεν ξέρει τι να κάνει. Ναι. Και μετά έρχεται και ο Μητσοτάκης και του λέει ότι κοίτα, εγώ είμαι σταθερότητα. Δεν είναι σταθερότητα. Θα βρεθεί η κυβέρνηση, μην ανησυχεί. Ας του πούνε εκεί πέρα ότι θα βρεθεί η κυβέρνηση για την Ελλάδα.
0: Ναι, αλλά τώρα αυτή τη στιγμή και θα το κλείσω το θέμα αυτό. Εσείς μέσα από το συνέδριό σας ήδη έχετε πει ότι εμείς δεν θα συνεργαστούμε ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία. Απ' την άλλη, δεν είναι ξεκάθαρο και ποια είναι η επόμενη μέρα. Δηλαδή, δεν είναι η βούληση του λαού είναι να μην υπάρχει αυτοδύναμη κυβέρνηση.
1: Κοιτάξτε. Θυμάμαι και τις προηγούμενες εκλογές το ίδιο αφήγημα ήταν. Αυτό το αφήγημα είναι, ας πούμε, είναι μια κουβέντα που παροχετεύεται στα καφενεία και που γίνεται αυτή η συζήτηση. Η συζήτηση δηλαδή που δεν έχει ουσία. Γιατί καταρχάς πρέπει να εκφραστεί ο ελληνικός λαός. Να υπάρχουν, να ξέρουμε πόσα κόμματα είναι κτλ. Και μετά να αναλάβουν όλες τις ευθύνες τους να συνεργαστούν άμα θέλουν. Η κυβέρνηση, δηλαδή, αν είναι πρωτοκόμμα η Δημοκρατία, θα πάρει την ευθύνη να συνεργαστεί. Να βάλει νερό στο κρασί της, να έχει κάνει, κάνει κάποιες συζητήσεις. Να έχει δει τα προγράμματα των άλλων κομμάτων και να δει ποια ζητήματα θα αναδείξουμε ούτως ώστε να υπάρχει συνένεση με 2-3 κόμματα. Μην ανησυχείτε, η δεξιά έχει εφεδρίες. Και το κόμμα του Σαμαρά και το είναι και έχει πολλά κόμματα. Θα δούμε πολλά στις εκλογές. Δεν θέλω να τα πούμε αυτά τώρα.
0: Όχι, να μην τα πούμε.
1: Και εγώ είμαι φυσικά μελλοντολόγος. Αλλά νομίζω ότι αυτό το δίλημα που μας βάζουν δήθεν για, πώς το λένε, αποσταθεροποίηση και αυτά, είναι μόνο μέσα στο μυαλό τους για να κρατάνε τον κόσμο ελεγχόμενο και φοβισμένο. Όχι. Δεν χρειάζεται φόβος, χρειάζεται μεγαλύτερη συμμετοχή. Γιατί αν έχουμε μεγάλη αποχή από τις εκλογές, τότε θα ψηφίσουν ήδη οι ίδιοι και οι συσχετισμοί θα μείνουν οι ίδιοι. Οπότε μετά τι θα κάνει, ο κόσμος θα φωνάζει. Όταν δηλαδή ψηφίζει, ένα 60% δεν ψηφίζει, ένα 50% να το πω έτσι δεν ψηφίζει, καταλαβαίνετε ότι έχουμε υγιείς δυνάμεις έξω στην κοινωνία, νέα παιδιά που είναι απογοητευμένα, που δεν ασχολούνται με την πολιτική. Αυτούς πρέπει να τους κερδίσουμε.
0: Ωραία.
1: Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα των δικών μας δημοκρατικών παρατάξεων. Αν μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα, που θέλουμε. Εντάξει.
0: Ωραία.
1: Αυτό είναι το επίδικο. Η δημοκρατία να λειτουργήσει πιο, με μεγαλύτερη υγεία και μεγαλύτερη συμμετοχικότητα.
0: Πολύ
1: τώρα,
0: ωραία.
1: Το υπόλοιπο που λέει ο κ. Μητσοτάκης νομίζω είναι για να φοβήσει τον κόσμο περισσότερο και να ελέγξει την ελληνική κοινωνία ακόμα μια φορά. Το έχει παίξει πολλές φορές αυτό το χαρτί.
0: Πολύ ωραία.
1: Ελπίζω να μην του βγει και τώρα.
0: Θα τα καταγράψουμε όλα αυτά, είναι εκλογική χρονιά. Πάμε λίγο να μιλήσουμε. Ένα σχόλιο θα ζητήσω για τα σχολεία. Δώσατε το παρόν σήμερα. Η κατάσταση σε κάποια σχολεία δεν είναι καλή. Το ομολόγησε και ο Δήμαρχος στη συνέντευξή του εχθές. Ο βουλευτής όμως είπε ότι μέσα από το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου όλα τα σχολεία του νομού θα αναβαθμιστούν. Το θεωρείτε θετικό αυτό, γιατί δεν γίνεται μια προσπάθεια αναβάθμισης?
1: Κοιτάξτε λίγο, το έχω πει και μάλιστα λόγω και της πίζας του οργανισμού αυτού που κάνει τις κατατάξεις και τα λοιπά, θέλησα να καταθέσω κάποιες απόψεις για να ενημερωθούν οι γονείς, να ενημερωθεί η ελληνική κοινωνία και η λευκαδυτική κοινωνία για αυτά τα ζητήματα που είναι σοβαρά. Η εκπαίδευση θέλει σχεδιασμό σοβαρό και φυσικά χρειάζεται θέλει χρηματοδότηση. Η χρηματοδότηση που έχουμε, να μας πει ο κυβερνητικός βουλευτής, πόσο της εκατό του προϋπολογισμού μας είναι και αν φτάνει αυτή η χρηματοδότηση για την εκπαίδευση. Δεν φτάνει. Τώρα, προγράμματα στον Μαριέτα Γιαννάκου, τα οποία κάνουν τα απολύτως απαραίτητα, δηλαδή έρχονται και ανακαινίζουν, φτιάχνουν σπασμένες βρύσες, δηλαδή αυτά πρέπει να γίνουν. Φυσικά και είναι καλό να γίνει. Και πρέπει, μα είναι υποχρέωση του κράτους. Δεν είναι να καθόμαστε και να βγάλουμε φωτογραφίες εκεί στα εργοτάξια και να πανηγυρίζουμε επειδή φτιάχνουμε. Είναι ντροπή αυτά τα πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ντροπή. Αυτό είναι υποχρέωση του κράτους. Τα παιδιά μας δηλαδή, τα παιδιά του ελληνικού λαού να πηγαίνουν σε μια τουαλέτα της προκοπής και σε ένα σχολείο της προκοπής να μην πέσει το ταβάνι να τα σκοτώσει. Γι' αυτά μιλάμε τώρα. Δεν μιλάμε δηλαδή. Δηλαδή, αν αυτό το πρόγραμμα Γιαννάκου έδινε περισσότερα χρήματα για να αναβαθμιστούν οι χώροι οι μάθησης.
0: Μάλιστα.
1: Ξέρετε πολύ καλά, υπάρχει ολόκληρη επιστήμη ότι ο τρόπος που είναι χτισμένο ένα σχολείο επηρεάζει απόλυτα, πάει σε πολύ μεγάλο βαθμό τη μάθηση. Τον τρόπο τη μάθηση. Τα δικά μας τα σχολεία, αν ρωτήσετε τα 15χρονα, γίνεται μια βόλτα και ρωτήστε στα σχολεία αυτές τις μέρες τι νομίζουν για το κτίριο του σχολείου τους ή για το σχολείο τους γενικά. Θα σας πούνε ότι είναι σαν ιδρύματα τα σχολεία. Mm. Γιατί αυτά τα σχολεία υπηρετούσαν τις ανάγκες και χτίστηκαν πριν χρόνια. Τώρα μιλάμε 21ο αιώνα. Τα παιδιά έχουν άλλες παραστάσεις. Μιλάμε για γενιά Α. Μιλάμε για παιδιά που ζουν σε έναν εικονικό κόσμο. Παιδιά που έχουν άλλες δεξιότητες και άλλες προσδοκίες. Και όλα αυτά εμείς, αντί να ας πούμε. Δημιουργούμε νέους χώρους, καλέσθητους και λειτουργικούς και παιδαγωγικά συμπεριληπτικούς. Ας πάνε οι βουλευτές και αυτοί που έχουν τα χρήματα, ας πάνε μια βόλτα σε άλλα εκπαιδευτικά συστήματα, στη Φιλανδία, ας πάνε στην Ολλανδία, ας πάνε εδώ, πού εδώ, κοντά στις χίλιες χώρες. Για να δούνε, ας ανοίξουν το ίντερνετ που παίζουν όλη μέρα με το Facebook και το TikTok, ας ανοίξουν το ίντερνετ να δούνε εκπαιδευτικό ή μάθηση σε άλλα εκπαιδευτικά συστήματα, να δούνε τι σημαίνει αναβάθμιση. Γιατί ο χώρος μάθησης παραπέμπει στη μεθοδολογία και παραπέμπει στην ιδεολογία που έχεις για την, δηλαδή το πώς είναι το σχολείο, η τάξη. Οι δικές μας οι τάξεις παραπέμπουν στους μαθητές που είμαστε εμείς στη δεκαετία του 70 και του 60.
0: Άρα λοιπόν θέλετε να πείτε ότι αυτά τα προγράμματα ουσιαστικά, ρημαγμένα σχολεία, μπάνια, διαλυμένα τα πάντα, τα φέρνουν στην αρχική τους κατάσταση. Και αυτό είναι αυτονόητο. Δεν πρέπει να το περηφανευόμαστε, δηλαδή ότι φτιάχνουμε ένα μπάνιο το οποίο έχει μέσα τροπτικά. Φαντάζομαι, το καταλαβαίνετε.
1: Πολύ καλά το κάνουμε και το φτιάχνουμε. Δεν θέλω να με παρεξηγήσει ο κόσμος.
0: Ναι. Είναι αυτονόητο, λέτε. Είναι αυτονόητο. Μάλιστα, τη χάσαμε την κυρία Αρβανίτη. Πάμε να κάνουμε μια προσπάθεια. Αυτό προσπαθεί να πει και η κυρία Αρβανίτη, ότι κάποια πράγματα είναι αυτονόητα στην κουβέντα αυτή. Τέλος πάντων, πάμε να επικοινωνήσουμε πάλι μαζί της για να συνεχίσουμε και να πάμε και στις επιδόσεις των μαθητών από το πρόγραμμα PISA, το PISA, το λέω σωστά, το οποίο έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να δούμε για ποιο λόγο βρισκόμαστε τόσο χαμηλά. Είμαστε πάλι στον αέρα, κυρία Αρβανίτη. Μας ακούτε? Δεν νομίζω, πρέπει να πέσει η μπαταρία από το κινητό της, κάτι συμβαίνει. Ας κάνουμε άλλη μια προσπάθεια, παρακαλώ πάρα πολύ, να επικοινωνήσουμε με την εκλεκτή καλεσμένη μας. Ελπίζω να τα καταφέρουμε να συνομιλήσουμε, να κάνουμε άλλη μια προσπάθεια, παρακαλώ πάρα πολύ, για να είμαστε εδώ μαζί σας. Ελπίζω να μας ακούτε τώρα. Μας ακούτε, κύριε Αρβανίτη? Μάστε. Λοιπόν, θα πάω σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε λίγο να κάνουμε άλλη μια προσπάθεια, παρακαλώ πάρα πολύ. Μάλλον πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και να δούμε αν χρειαστεί να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Πάμε να πάρουμε μια ανάσα.

Λοιπόν, πάμε να κάνουμε άλλη μια προσπάθεια, παρακαλώ πάρα πολύ, να ακούσουμε την κυρία Αρβανίτη. Ελπίζω να είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και να μπορέσουμε να κάνουμε την κουβέντα. Μας ακούτε τώρα, κυρία Αρβανίτη? Δεν μας ακούει, κύριε Αρβανίτη. Λοιπόν, δεν ξέρω τι να κάνω αυτή τη στιγμή. Δώστε μου λίγο χρόνο.

0: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε άλλη μια προσπάθεια. Δεν ξέρω τι συμβαίνει σήμερα. Μας ακούτε, κύριε Αρβανίτη?
1: Ναι, σας ακούω.
0: Ωραία, επιτέλους αποκαταστάθηκε το πρόβλημα της γραμμής. Η τεχνολογία μας προδίδει. Λοιπόν, ωραία, πάμε να συνοψίσουμε το θέμα με τα σχολεία, παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, άρα τα σχολεία μας θέλουν πάρα πολλά, πώς θα λένε, πάρα πολλές χρηματοδοτήσεις, πάρα πολλούς φόρους για να βαθμιστούν επί της ουσίας, και φυσικά το απολύτως απαραίτητο που πρέπει να γίνει είναι καλό, γίνεται μέσα ίσως από το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Αυτά θα τα δούμε στο τέλος, ναι. Τι απορροφητικότητα θα έχουν, τι θα γίνει κτλ. Με τι κριτήρια, όλα αυτά. Δεν θέλουμε να τα ανοίξουμε τώρα αυτό το μεγάλο θέμα.
0: Ωραία.
1: Και πώς γίνονται οι αναθέσεις κτλ. Όλα αυτά μπορούμε να τα δούμε αργότερα. Αλλά θέλουμε όμως αναβάθμιση ουσιαστική των χώρων μάθησης, εκπαίδευσης. Γιατί σχολεία τα οποία δεν έχουν εργαστήρια, δεν έχουν με το AI τώρα που μπαίνει πολύ δυναμικά, δεν έχουν virtual reality, δεν έχουν τέτοια πράγματα. Ενώ όλα τα άλλα στον κόσμο έχουν, πώς θα πάμε καλά στην πίζα? Δεν υπάρχει περίπτωση να πάμε. Μόνο με διαδραστικό πίνακα δεν γίνεται αυτό.
0: Πάμε λοιπόν τώρα στην πίζα να καταλάβουμε λίγο. Πείτε μας λίγο για την πίζα. Αυτό το πρόγραμμα, μας δώσατε και κάποιο ένα άρθρο. Τι πραγματικά είναι αυτό? Είναι μια καταγραφή μαθητών 15χρονων, έδωσε ένα πλαίσιο. Πείτε μας παρακαλώ.
1: Λοιπόν, κοίτα, αυτό είναι μια κατάταξη, παγκόσμια κατάταξη στις χώρες του ΩΣΑ. Είναι μια έρευνα, μάλλον να το πω έτσι, γίνεται σε πάρα πολύ μεγάλο δείγμα, όπως όλες γίνεται σε 91 χώρες του ΩΣΑ, έτσι μιλάμε, δεν γίνεται κάθε χρόνο. Τώρα στην Ελλάδα ήταν περίπου 7.000 μαθητές, 15χρονα, που είχαν δηλαδή ολοκληρώσει ουσιαστικά την βασική εκπαίδευση, την υποχρεωτική εκπαίδευση στη χώρα μας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, από αυτά τώρα τα παιδιά, όλα τα παιδιά από τις 91 χώρες, βγαίνουν κάποια στατιστικά και συγκριτικά που μας δίνουν μια ιδέα για το πώς πάει και η χώρα μας. Αυτό ποτέ δεν πηγαίναμε και τόσο καλά, αλλά κάθε χρόνο είναι χειρότερα. Κάθε χρόνο πραγματικά είναι χειρότερα, και αυτό είναι μια τάση που δεν βλέπω το Υπουργείο Παιδείας ή τον τοπικό βουλευτή που έχει εκπαιδευτικές ανησυχίες να το αναδεικνύει αυτό το πράγμα. Πώς δηλαδή θα αντιστρέψουμε αυτή την κατάσταση? Και για να την αντιστρέψουμε πρέπει να δούμε τι είδους σχολείο έχουμε και τι είδους σχολείο χρειαζόμαστε. Λοιπόν, το σχολείο που έχουμε, σας είπα, προσομοιάζει με τα σχολεία που μαθαίναμε εμείς πίσω εδώ και 50
0: μάλιστα,
1: χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή και η μεθοδολογία χρειάζεται βελτίωση πάρα πολύ και ποιοτική αναβάθμιση, και έχουμε μιλήσει για πολυγραμματισμούς. Η παιδαγωγική έχει απαντήσεις για όλα αυτά. Και εγώ στην Πάτρα αυτό κάνω. Δηλαδή την αιχμή του δώρατος παιδαγωγικής την χρησιμοποιούμε για να εκπαιδεύσουμε τους νέους εκπαιδευτικούς μας που θα βγουν. Αλλά αν οι εκπαιδευτικοί δεν διορίζονται στην ώρα τους κτλ., όλο αυτό το κεφάλαιο που έχουν, οι σύγχρονοι γνώσεις που έχουν, πάει χαμένοι. Το Υπουργείο λοιπόν πρέπει να αναλάβει δράση για να φέρει καλύτερο μοντέλο, έτσι, να κάνει μια διαβούλευση με την κοινωνία και τους γονείς και τους μαθητές, να φέρει ένα καλύτερο παιδαγωγικό μοντέλο μέσα, γιατί δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη αυτό. Θέλει σκέψη και θέλει συζήτηση. Όπως κάνουν και άλλες χώρες, και οι Φιλανδοί και άλλες χώρες. Δηλαδή, οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις και αναθεωρήσεις του εκπαιδευτικού συστήματος δεν γίνονται στα γραφεία ενός υπουργού, εκεί ξέρετε, ή με τους συνδικαλιστές κτλ. Θέλει μεγάλη ευρεία διαβούλευση, γιατί για μας είναι ζήτημα ζωτικό πια ύπαρξης της χώρας μας, στο τι παιδεία θα έχουμε και τι οικονομία θα έχουμε. Διότι σε 30 χρόνια από τώρα θα είμαστε 7 εκατομμύρια. Καταλαβαίνετε, άρα λοιπόν, ποιος θα δουλέψει για ποιον? Τι ασφαλιστικό θα έχουμε? Μιλάμε για μια ορολογιακή βόμβα. Ενώ λέμε έτσι λίγο κάποιοι για το δημογραφικό και έχουμε μιλήσει πολλές φορές, δεν γίνεται προτεραιότητα εθνική μαζί με την οικονομία, το οικονομικό μοντέλο και την εκπαίδευσή μας. Αυτά είναι βασικά, είναι ζωτικά για μας.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, δεν βλέπω να το συζητάνε. Χρειάζεται λοιπόν εκεί, γιατί η πίζα, αυτό που μετράει, δεν μετράει μόνο τον ακαδημαϊσμό που εμείς εδώ στην Ελλάδα, ας πούμε, τον έχουμε ψηλά στην ατζέντα, δηλαδή το περιεχόμενο ουσιαστικά, τις γνώσεις. Μετράει τις δεξιότητες. Τι μπορείς να κάνεις με αυτές τις γνώσεις? Άρα λοιπόν βλέπουμε μία τάση που δεν αντιστρέφεται και πάει από το κακό στο χειρότερο. Είμαστε η τρίτη χώρα σε 91 πάνω από την Κύπρο και την τέτοια και την Βουλγαρία. Μας έχει περάσει η Τουρκία, μας έχουν περάσει όλοι. Επιτρέπεται μία τέτοια χώρα? Αυτό δεν σημαίνει ότι το σύστημα είναι άχρηστο και πρέπει να το πετάξουμε στον κοιάδα. Σημαίνει ότι το σύστημα πρέπει πια να αναστοχαστεί, να αναβαθμιστεί και να σκεφτεί τι πολίτη και τι εργαζόμενο προσφέρω στον 21ο αιώνα.
0: Έχετε δίκιο, αλλά πώς αυτό συνδέεται? Το σχολείο σου δίνει μια κατεύθυνση, δηλαδή θέλω να πω, πρέπει να αλλάξει το σύστημα.
1: Το σχολείο υπηρετεί την κοινωνία. Ό,τι εκπαιδευτικό μοντέλο, παραγωγικό μοντέλο έχει μια κοινωνία, η εκπαίδευση ακολουθεί. Γι' αυτό είναι κακέκτυπη η εκπαίδευσή μας, όπως είναι και καχεκτικό και προβληματικό το οικονομικό μας μοντέλο. Ένα παράδειγμα. Για παράδειγμα, η παραδοσιακή παιδαγωγική συνδέεται με το φορτισμό. Ο φορτισμός ήταν ο Henry Ford που έφτιαχνε με τη γραμμή παραγωγής. Όταν λοιπόν είχε ένα τέτοιο οικονομικό μοντέλο που ήθελε γραμμή παραγωγής, μαζική παραγωγή κτλ., ήθελες να έχεις πάρα πολλούς εργαζόμενους και οι προϊστάμενοι και αυτοί που θα πηγαίνουν στις πολύ καλές δουλειές ήταν πάρα πολύ λίγοι. Άρα λοιπόν είχες μεγάλο χάσμα. Οι πολύ λίγοι πηγαίναν στις πολύ καλές δουλειές και ο πολύς λαός πήγαινε στις δουλειές του χειρονακτικές και με το χαμηλής έντασης που λέμε. Λοιπόν, δηλαδή που δεν θέλανε πολλές δεξιότητες. Και αυτό είχε στην παραδοσιακή παιδαγωγική. Δηλαδή είχες. Μιλούσε ο δάσκαλος για να σου μεταφέρει όλη τη γνώση που έπρεπε από τα εγχειρίδια και τα βιβλία που έπρεπε να έχεις για να πας να κάνεις τη δουλειά σου για μια ζωή. Αυτό δεν ισχύει το μοντέλο πια. Και βλέπετε ότι ακόμα τσαλαβουτάμε σε αυτό το μοντέλο. Μετά ήρθε το μεταφορτικό μοντέλο. Τώρα μιλάμε για ένα μοντέλο που μιλάει για μετασχηματιστική παιδαγωγική. Αυτά όλα, παραγωγική διαφορετικότητα που λέγεται. Αυτά όλα τα συζητάμε στην εκπαιδευτική κοινότητα, τα ξέρουμε, αλλά πρέπει κάποια στιγμή να μας ακούσουν και οι πολιτικοί. Για να μας ακούσουν, επειδή εμείς δεν είμαστε διαδρομιστές να τρέχουμε από εδώ και από εκεί στους διαδρόμους του Υπουργείου, πρέπει να γίνει μια διαβούλευση για την παιδεία. Να δούμε πού θα το πάμε τελικά το καράβι. Θέλουμε να έχουμε μόνο φιλελεύθερο, νέο φιλελεύθερο μοντέλο και όποιος αντέξει, με ανισότητες κτλ. Ή θέλουμε να επικεντρωθούμε προς τον άνθρωπο και στις παραγωγικές δυνάμεις που έχει μια κοινωνία για να απελευθερωθούν και αυτές. Θέλουμε δηλαδή να στοχεύσουμε στα. Στους λίγους και σε εκλεκτούς που λέμε, στα κεφάλαια, έτσι, τα παραδοσιακά τζάκια του πλούτου, ή θέλουμε να απελευθερώσουμε τα νέα παιδιά που έχουν ταλέντα, τα οποία δεν μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν όταν το παραγωγικό μοντέλο της Ελλάδας είναι ο τουρισμός μόνο. Ο τουρισμός δεν κάνει ανάπτυξη αυτή καθ' αυτή. Παράγει συγκεκριμένες και θέλει συγκεκριμένες δεξιότητες. Αν θέλεις να φέρεις πλούτο στην Ελλάδα, πρέπει να έχεις δεξιότητες υψηλής έντασης. Δηλαδή με τις νέες τεχνολογίες, το AI, με όλα αυτά τα πράγματα. Αυτά δεν ακούγονται πουθενά. Τα παιδιά λοιπόν, η σύγχρονη νεολαία, θα μιλήσετε με τα παιδιά, τα ανήψια σας, μιλήστε με τον κόσμο γύρω, με τα παιδιά μας. Και θα σας πούν, δεν βλέπουν προοπτική στην Ελλάδα. Γιατί σου λέει, ρε παιδί μου, τι να σπουδάσω, αφού πάλι σε ρητόρο θα καταντήσω. Θα καταλήξω.
0: Σωστά.
1: Ή θα γυρίζω με το μηχανάκι να κάνω delivery. Αυτό είναι το παραγωγικό μοντέλο που θέλουμε. Δηλαδή, βλέπετε ότι πολλές δουλειές στη χώρα μας είναι αυτών των χαμηλών προσόντων. Και γι' αυτό υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος για να τις κάνει και γι' αυτό ο βασικός μισθός θα μένει πάντα και στα 900 ευρώ και στα 1000 να πάει. Όταν η ακρίβεια είναι υπερτριπλάσια, πάλι δεν φτάνουν. Δηλαδή, η ονομαστική αξία του μισθού που μας λένε τώρα θα πάει χιλιάρικο. Ούτε για ζήτο δεν θα φτάνει με τέτοια ακρίβεια που έχουμε. Αλλά ένας μισθωτός δεν θα μπορεί να πάρει παραπάνω. Οπότε μετά ούτε παιδιά θα κάνεις, ούτε οικογένεια θα ζήσεις. Πώς θα ζήσεις με 1000 ευρώ όταν θα πληρώνεις 700 στάρικα και 8 στο ενίκιο. Καταλάβατε. Δηλαδή εδώ χρειάζεται σοβαρή συζήτηση. Το έχω ξαναπεί και θα τα λέω μέχρι γιατί τα πιστεύω. Και πρέπει πλέον να σταματήσουμε να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Θέλουμε ρουσφετάκι, θέλουμε πελατειακό κράτος. Αυτή είναι η Ελλάδα που ζούμε και τώρα. Οπότε να μην φωνάζουμε, να μην κρυμνιάζουμε. Δεν το θέλουμε αυτό. Πρέπει να σηκώσουμε τα μανί και να δουλέψουμε, παιδιά. Και να συζητήσουμε. Μπορεί να σκοτωθούμε, μπορεί να διαφωνήσουμε, μπορεί αλλά χρειάζεται να κάνουμε αυτή τη συζήτηση.
0: Κύριε Αρβανίτη, βάλαμε μια πολύ καλή μαγιά. Θα ήθελα κάποια στιγμή να κάνουμε και μια συζήτηση για το AI, γιατί νομίζω είναι τρομακτικό, αλλά νομίζω ότι θέσατε την παράμετρο. Κλείνοντας, η ηγεσία του Υπουργείου, αυτές τις προκλήσεις και οι επιστημονικοί συνεργάτες που υπάρχουν δεν τις γνωρίζουν.
1: Κοιτάξτε να δείτε, οι επιστημονικοί συνεργάτες μπορεί να υπάρχουν, αλλά την νότα, την κατεύθυνση τη δίνει η πολιτική ηγεσία. Έτσι, και η συγκεκριμένη κυβέρνηση φυσικά που υπάρχει τώρα. Η δεξιά παράταξη, η συντηρητική παράταξη στην Ελλάδα, δεν είχε ποτέ όραμα για την εκπαίδευση όπως δεν είχε και για τη χώρα. Για την εκπαίδευση ήταν ότι εκπαιδεύουμε έναν πολίτη του στυλ, ας πούμε, για τη φορτική εποχή, να το πω έτσι. Δηλαδή υπάρχει ο πολίτη και γι' αυτό τώρα αμέσως δημιουργείται, ας πούμε, όλο αυτό που σας είπα, το χάος, γιατί και για ανασφάλεια. Δηλαδή τρομάζουν τον πολίτη πολύ πιο εύκολα, γιατί έχουν να προσδοκούν στον έλεγχο του πολίτη. Για την συντηρητική παράταξη, ο πολίτης έπρεπε να είναι καλά ελεγχόμενος, να ξέρει, πώς το λένε, να είναι συγκεκριμένος, να είναι αναλώσιμος. Αυτά δυστυχώς είναι οι παρακαταθήκες που μας αφήνει αυτή η παράταξη στη χώρα μας. Και το βλέπουμε. Η προοδευτική παράταξη από την άλλη πλευρά άνοιγε τον ασκό του αιώλου. Δεν τα κατάφερε πάντα, αλλά τον άνοιγε. Ήθελε το πολίτη πιο ελεύθερο. Το ήθελε πιο δημοκρατικό. Το ήθελε πιο συμμετοχικό. Αυτά δεν είναι κοινοτυπίες και γενικότητες. Είναι η ουσία της εκπαίδευσης. Γιατί η εκπαίδευση συνδέεται με το παραγωγικό μοντέλο και την κοινωνία και υπηρετεί. Είναι ένας αναπαραγωγικός ουσιαστικά θεσμός της κοινωνίας. Η εκπαίδευση από μόνη της μπορεί να λύσει τα κοινωνικά προβλήματα. Εντάξει, ναι. Αν παράγει η κοινωνία ανισότητες και η εκπαίδευση θα παράξει ανισότητες. Άρα λοιπόν χρειάζεται εδώ πέρα να κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση και το Υπουργείο πρέπει να ανοίξει τις πόρτες. Γιατί αυτή η σοβαρή συζήτηση δεν γίνεται μόνο, όπως σας είπα, με κάποιους επιστήμονες που είναι μέσα, οι οποίοι μπορεί να έχουν την αλφα σκέψη και την αλφα εμπειρία από νεοφιλελεύθερα μοντέλα κτλ. Αυτοί κυβερνάνε, τα νεοφιλελεύθερα μοντέλα θα επιβάλλουν. Αν το κάνουν αυτό, θα επιβάλλουν. Τόσα χρόνια πια είναι η κυβέρνηση. Βλέπουμε. Έχετε δει εσείς κάτι καλύτερο, ενώ η προοδευτική παράταξη έκανε τρομερές μεταρρυθμίσεις. Του Πανδρέου το 60 τόσο. Τρομερές μεταρρυθμίσεις. Η Διαμαντοπούλου, ο Αρτσένης τότε με την αξιολόγηση. Πολλά πράγματα. Πάντα δηλαδή προσπαθούσε η προοδευτική παράταξη, το ΠΑΣΟΚ, να φέρει το κάτι διαφορετικό, το κάτι καινούριο. Όλοι οι θεσμοί που γίνανε στη χώρα και στην εκπαίδευση δεν τους έφερε καμιά συντηρητική παράταξη. Λοιπόν, θέλω αυτά να τα ξεκαθαρίσουμε. Αλλά ωραία. Για την πίζα, γιατί θέλω να πω και καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά και καλή χρονιά σχολική σε όλο τον κόσμο και στους γονείς. Mm-hmm. Γιατί η πίζα είναι ένα καμπανάκι μεγάλο για μας. Πρέπει να κάτσουν σοβαρά να το δουν και οι τοπικές κοινωνίες, τοπικοί βουλευτές, άρχοντες, σχολεία κτλ. Να γίνουν εκδηλώσεις πάνω σε αυτό, να υπάρχει μεγαλύτερη ενημέρωση του κόσμου και των μαθητών και των γονέων. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν τα παιδιά τα δικά μας, από τους δείκτες εδώ της ΠΙΖΑ, φαίνεται ότι έχουν προοπτικές, προσδοκούν, θέλουν, προσδοκούν υψηλές προσδοκίες για να πετύχουν, να βρουν δουλειά κτλ. Αλλά όμως η αυτοπεποίθησή τους σε σχέση με τις ικανότητες που έχουν είναι πολύ χαμηλή. Το ίδιο πάλι με την επίλυση, ας πούμε, τις βασικές ικανότητες. Δεν είναι μόνο η κατανόηση κειμένου που τα μισά παιδιά καταλαβαίνουν ότι διαβάζουν τα 15χρονα, γιατί έχει αλλάξει ο τρόπος του γραμματισμού, ο τρόπος μάθησης, ούτε στα μαθηματικά και στις φυσικές επιστήμες κτλ. Θετικές επιστήμες, αλλά και στην επίλυση προβλημάτων. Δηλαδή, έχω γνώσεις, αλλά μετά πώς θα επιλύω προβλήματα, πώς θα φέρω ότι η γνώση που έχω αποκτήσει, με ποιες δεξιότητες θα τη μεταφέρω. Αυτή τη γνώση στο να την κάνω παραγωγική λύση και αποτελεσματική λύση για ένα θέμα. Ναι. Λοιπόν, αυτά όλα δεν δίνουμε έμφαση στο σχολείο, παρά δίνουμε έμφαση στο δικό μας εδώ στην Ελλάδα, στο περιεχόμενο και κυνηγάνε όλοι οι δάσκαλοι ήδη και όλοι οι μαθητές κυνηγάνε ήδη για τις εξετάσεις. Αυτό το σύστημα δεν έχει αποτύχει. Τώρα, με τις καινούριες που λένε για το Λύκειο, το Μπακαλωριά και τα λοιπά, αυτά θα δούμε πώς θα τα κάνουν και τι επιτυχία θα έχουν. Θα τα κοιτάξουμε όμως αυτά σιγά σιγά, νομίζω.
0: Κύριε Αρβανίτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ ωραία η συζήτηση. Θα τα πούμε και πάλι. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά. Χαρά μου.
1: Έγινε, να είστε καλά. Γεια σας. Και εγώ ευχαριστώ. Γεια.
0: Λοιπόν, σε λίγο θα είναι η συζήτηση στο κανάλι μας στο YouTube. Είναι πολύ ωραία να μιλάμε με ανθρώπους της εκπαίδευσης και νομίζω ότι όσοι είστε γονείς, συγγνώμη, θα προβληματιστήκατε ιδιαίτερα. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και να σας αποχαιρετήσουμε σιγά σιγά.

Γιώργος Μοζωνάκης, καταιγιστικές εξελίξεις σχετικά με τον θάνατό του. Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική χορηγία της Erect Insurance. Είναι μια εταιρεία που έχει συνδυάσει το όνομά της με την ανάπτυξη και την κατασκευή ακινήτων στη Λευκάδα. Επεκτείνει τις υπηρεσίες της και στον τομέα της ασφάλισης, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Η Erect Insurance είναι επίσημος συνεργάτης Allianz, της κορυφαίας ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα, και προσφέρει ασφάλεια αυτοκινήτου, κατοικίας και υγείας με εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση και αξιόπιστη υποστήριξη όταν τη χρειάζεστε περισσότερο. Γιατί πραγματική ασφάλεια δεν είναι μόνο να προστατεύει την περιουσία σου, αλλά και τους ανθρώπους που αγαπάς. Όλα αυτά στην Erect, στην Οδό Καραβέλα 2 στη Λευκάδα, τηλέφωνο επικοινωνίας 2645023010. Ζητήστε σήμερα δωρεάν προσφορά στο erect.gr. Erect Insurance, προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Λοιπόν, κάπως έτσι ολοκληρώνεται η πρώτη μας εβδομάδα εδώ, μετά την επιστροφή μας στον αέρα του Prisma 91,6. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Νομίζω μιλάω και ο Ανδρουλάκης αυτή την Κυριακή, και το Σάββατο η ομιλία του Κυριακής συνέντευξης τύπου. Πολλές εξελίξεις, όλα αυτά και μέσα από τη δικτύωσή μας με το Sky 100,3 και ενημέρωση και από τον group ιστοσελίδων μας Prisma Radio, Prevs Today και Λευκάδα Today. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Μηδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην Οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
1: Η νέα εποχή έφτασε
2: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
1: Infonet Πληροφορική.
2: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
1: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
2: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
1: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
2: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
1: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
1: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
1: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
3: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
4: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
3: Με κοροϊδεύεις. Ακόμη έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
4: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, ξέρεις, τίποτα σοβαρό.
5: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
6: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Άι Νικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
5: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
7: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
8: Άραξον.
7: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
8: Άραξον, λέμε.
7: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
8: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
9: Ψάχνεις οικονομικά καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
10: Βενζίνη, δίζελ και υγραέριο κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χοντρικής.
9: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
10: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
9: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
10: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26820-41555.
9: Στον Λούρο Πρέβεζας.
10: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγριμίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
9: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
10: Άρα Άξον. Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει. Yes.
11: Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Εκλειπώντος. Πόσα θερμά? Όσο το σπίτι μου τώρα που έβαλα θερμομόρωση με το Mapetherm από τη Mapei. Μούχλα και υγρασία της πέθανα. Με συγχωρείτε.
12: Βάλε Mapetherm και θα το συζητάς παντού. Το σύστημα Mapetherm αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Mapetherm από τη Mapei. Η πρώτη επιλογή.
13: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση Mapetherm της Mapei στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 2645-025-390.
14: www.ktismabathandroom.gr.
15: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
16: Για μια γιορτή ή μια επέτειο, για ένα τραπέζι φίλων ή κάτι επίσημο, με γλυκά ή αλμυρά εδέσματα, κάθε δώρο έχει τον δικό του συμβολισμό που ταιριάζει με την περίσταση. Κάθε δώρο αποκτάει μια ξεχωριστή υπόσταση στην Κάβα Γκάφας, Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα, 26820-6800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν.
17: Υποδήματα STEP.
18: Μόδα.
17: Ποιότητα.
18: Επωνυμία.
17: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
19: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Tamaris,
17: Geox,
19: Lacoste,
17: Gant,
19: Replay,
17: Sakiris Malas,
19: US Polo,
17: Boss,
19: Cricket,
17: Damiani,
19: Skechers,
17: Versace,
19: Robinson
17: και πολλές άλλες.
19: Υποδήματα STEP. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
17: Tamaris, Comfort Anti-Shock System,
19: Αερόσολα,
17: Piccadilly, Maxi Therapy,
19: Face Comfort,
17: Skechers Memory Foam.
19: Υποδήματα STEP. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
17: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Τομάς.
19: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
17: και Σκουφά 24 στην Άρτα
19: και στο stepbrandshoes.gr.
20: Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ρυθμό, τις δικές του ανάγκες και τα δικά του μικρά ή μεγάλα βήματα. Στο TheraPlay στακόμαστε δίπλα σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και τις οικογένειές τους με φροντίδα, συνέπεια και εξατομικευμένη προσέγγιση. Εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη ανηλίκων και ενηλίκων, συμβουλευτική γονέων και υπηρεσίες σύντησης. Κέντρο ειδικών θεραπείων TheraPlay. Υπεύθυνη κέντρου Χαρά Τζίμα, Χρήστου Κοντού 68 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6932-2759-16 και 26820-22753. TheraPlay. Δίπλα σας σε κάθε βήμα που έχει σημασία.
21: Η Τεμέτερον μεγαλώνει την ομάδα της και αναζητά προσωπικό για το κατάστημά της στην Άρτα. Ζητούνται για άμεση πρόσληψη πολιτής, κόφτης κρεατών, καθώς και έμπειρος ψύστης και τυλιχτής. Οι θέσεις αφορούν το κατάστημα της Τεμέτερον στην Πέτρου Γαρουφαλιά 10 στην Άρτα. Για περισσότερες πληροφορίες και επικοινωνία, καλέστε στο 26810-77-888. Τεμέτερον. Γίνε και εσύ μέλος της ομάδας μας.
14: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
18: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
22: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
23: Ο Παναθηναϊκός.
22: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
23: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
22: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
23: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
22: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
24: Επιδερμίδα που ακτινοβολεί λάμψη και υγεία. Αναζωογονημένη, σφριγηλή. Το κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή μεταμορφώνει την επιδερμίδα σας με τη φωτοθεραπεία Dermalux, την κορυφαία βραβευμένη μη επεμβατική θεραπεία που εκμεταλλεύεται τη δύναμη του καθαρού φωτός. Κλινικά ενδεδειγμένη και αποτελεσματική μέθοδος ασφαλούς αντιμετώπισης προβλημάτων του δέρματος όπως γύρανση, ακμή, ερυθρότητα, υπερμελάχρωση, ερεθισμός. Μια χαλαρωτική και ανώδυνη εμπειρία με ορατά αποτελέσματα μακράς διάρκειας από την πρώτη θεραπεία σε 20 μόλις λεπτά. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
25: Ο σταθμό

0: 101,6.
1: Τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι, το σπίτι σου? Τα έπιπλα σου από το Fernie Deco. Αθή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Fernie Deco. Αθή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 2681-079-341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα. Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγκερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.ecosdecor.gr. Ο Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Πρέβεζας ενημερώνει τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας. Απευθύνεστε μόνο στους αδιούχους ηλεκτρολόγους για την κατασκευή, τη συντήρηση και τον έλεγχο της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης. Οι επαγγελματίες ηλεκτρολόγοι διασφαλίζουν την ορθή λειτουργία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και της ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας εναντί κινδύνων και βλαβών. Περισσότερα στο www.seipreveza.gr και στο τηλέφωνο 26820-24911. ΣΕΗ Πρέβεζας. Ζούμε με ασφάλεια. Ζούμε καλύτερα. Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου. Ασφάλεια σπιτιού. Ασφάλεια υγείας. Εξατομικευμένα προγράμματα. Άμεση εξυπηρέτηση. Αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011. Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.

0: ετών στα 1.200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinisi.gr.
1: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
1: Όταν η ποιότητα συναντά την εμπειρία, το αποτέλεσμα είναι εγγυημένο. Στο ενεργειακό κατάστημα Αλεξίου Ωμικρον Εψιλον από το 1988 παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι, την επιχείρηση και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Πλακάκια και είδη γηινής, ηλεκτρικές και μικροσυσκευές, αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά, ηλιακά συστήματα και λέβητες συμπύκνωσης. Μελέτη, εγκατάσταση και πλήρης τεχνική υποστήριξη από επαγγελματίες που εμπιστεύεστε. Αλεξίου Ωμικρον Εψιλον, μέλος του δικτύου Διαθερμική. Καλέστε μας στο 26840 31 102. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Πάργας και στο alexiouparga.gr.
4: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 8.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Επιχείρηση σε 4 χώρες πραγματοποίησαν στελέχη της Europol με στόχο υπόπτους για παράνομο εμπόριο αλόγων, οι οποίοι κατηγορούνται ότι εξέδωσαν πλαστά πιστοποιητικά για χιλιάδες άλογα κούρσας που είχαν αποσυρθεί από τους υποδρόμους ώστε να τα πουλήσουν σε σφαγεία. Όπως ανακοίνωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία, άλογα τα οποία δεν είχαν εγκριθεί για ανθρώπινη κατανάλωση σφαγιάστηκαν και το κρέας τους διατέθηκε στο εμπόριο. Περίπου 200 ερευνητές πήραν μέρος στην επιχείρηση, η οποία πραγματοποιήθηκε σε Ιρλανδία, Γαλλία, Ολλανδία και Βέλγιο. Περισσότερα από 477.000 τεμάχια λαθρέων τσιγάρων εντόπισαν και κατάσχεσαν οι ελεγκτές της ΑΔΕ στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος σε 2 ξεχωριστές υποθέσεις λαθρεμπορίου. Οι αναλογούντες δασμοί και φόροι από τις δύο επιχειρήσεις ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 97 εκατομμυρίων ευρώ. Σε μία περίπτωση, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη επιβάτηδας αιγυπτιακής υπηκότητας, η οποία είχε αφιχθεί από το Κάιρο, έχοντας μαζί της 7 βαλίτσες γεμάτες λαθρέα τσιγάρα. Παράλληλα, η έρευνα των αρχών συνεχίζεται για την ταυτοποίηση των αποστολέων 26 δεμάτων λαθρέων τσιγάρων με προορισμό τη Γερμανία και το Βέλγιο. Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας συνέλαβε 2 ανήλικους στην περιοχή της Δάφνης, οι οποίοι τράβηξαν βία χρυσή αλυσίδα που φορούσε μια γυναίκα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί καθώς έπεσε στο έδαφος. Ο αστυνομικός άκουσε τις εκκλήσεις της γυναίκας για βοήθεια και ακολούθησε τρέχοντας τους δράστες, τους οποίους ακινητοποίησε. Εξιχνιάστηκαν ακόμα 2 περιπτώσεις ληστείων σε βάρος ανηλίκων τις προηγούμενες ημέρες. Πρωτοφανής κακοκαιρία έπληξε την κεντρική και τη βόρεια Ιταλία με πλημμύρες, κατολιστήσεις και υδροστρόβιλους. Στη Σιένα, μια γυναίκα 80 ετών τραυματίστηκε θανάσιμα μέσα στο σπίτι της από θραύσμα τζαμιού που έσπασε λόγω των σφοδρών ανέμων. Άλλη μια ηλικιωμένη γυναίκα έχασε τη ζωή της όταν το αυτοκίνητό της παγιδεύτηκε σε πλημμυρισμένη υπόγεια διάβαση. Στην Τοσκάνη, μέσα σε μόλις 12 ώρες, καταγράφηκαν πάνω από 63.000 κεραυνοί, ενώ στην περιοχή του Γκροσέτο έπεσαν 115 χιλιοστά βροχής μέσα σε 12 ώρες. Νορβηγία. Η αδελφή του θανόντα βασιλιά Χάραλντ, η πριγκίπισσα Άστριντ, πέθανε σήμερα σε ηλικία 94 ετών, ακριβώς 2 εβδομάδες μετά τον αδελφό της, ανακοίνωσαν σήμερα τα ανάκτορα του Όσλο. Προχθές Τετάρτη, η Άστριντ είχε παραστεί πάνω σε ανεπερικό καροτσάκι στην κηδεία του Χάραλντ, ο οποίος πέθανε στις 28 Αυγούστου σε ηλικία 89 ετών. Αθλητική σας ενημέρωση, στο μπάσκετ ο Άρης ιτήθηκε 92-87 από τη Μακάμπι Τελαβίβ, ενώ σε λίγο στις 9 ο Ολυμπιακός αναμετράται με τον Ερυθρό Αστέρα στο πλαίσιο του τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης που διεξάγεται στην Κύπρο σε ένα παιχνίδι που θα μεταδοθεί ζωντανά από την τηλεόραση του Sky.

Εξιτήριο από το νοσοκομείο της Βεσφαλίας πήρε μετά από περίπου 3 ημέρες νοσηλείας και αλλεπάλληλων εξετάσεων ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Ο 18χρονος ακραίος μεσοεπιθετικός της Ντόρτμουντ είχε νιώσει έντονη αδιαθεσία και έγινε αναγκαστική αλλαγή στο ντεμπούτο του στο Champions League την Τρίτη. Ο Καρέτσας δεν πρόκειται να είναι στην αποστολή της Μπορούσια για την αυριανή αναμέτρηση με την Πάντερμπορν για την Bundesliga. Και πολύ σύντομα ο καιρός, γενικά αίθριος. Προβλέπεται αύριο Σάββατο εδώ στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3 για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι. Και στο πρώτο μας θέμα απόψε, για έναν βαρύ χειμώνα προετοιμάζονται νοικοκυριά και επιχειρήσεις, καθώς οι τιμές στην ενέργεια τρέχουν με σπασμένα τα φρένα, ενώ μεγαλώνει και η πιθανότητα για ανατιμήσεις στις τιμές των τροφίμων. Χωρίς τις επιδοτήσεις, η τιμή της αμόλυβδης θα ήταν σήμερα στα 2,2 ευρώ το λίτρο, ενώ εάν η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ξεκινούσε σήμερα, θα ήταν κοντά στα 2 ευρώ. Μιλώντας σήμερα εδώ στον Sky, ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου προανήγγειλε νέα κυβερνητικά μέτρα στήριξης όσο παραμένουν ψηλά οι τιμές. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά στο ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει ο Χρυσόστομος Τσούφης.
1: Έχουμε και αυτοκίνητα, αλλά τα έχουμε απαρουμένα. Γιατί η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο.
2: Στα 2,12 ευρώ το λίτρο η αμόλυβδη και σχεδόν στα 2,08 ευρώ το λίτρο το ντίζελ κίνησης.

0: με κίνητρα προς την κατανάλωση ρεύματος, ενώ δεν αποκλείεται η επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης και από τα διελιστήρια. Οι επιδοτήσεις πάντως σε αμόλυβδη και ντίζελ αναμένεται να συνεχιστούν και τον Οκτώβριο.
1: Δεν περιμένω να γίνει κάτι, να σου πω την αλήθεια.
2: Απογοήτευση.
1: Μεγάλη.
0: Στην έσχατη περίπτωση θα χρειαστεί ευρωπαϊκό συντονισμός για την ενίσχυση των κρατικών προϋπολογισμών. Μόνο την τελευταία εβδομάδα η αμόλυβδη έχει τσιμπήσει 5,4 λεπτά και 5,5 λεπτά το πετρέλαιο κίνησης.
3: Με την τιμή που καλπάζει, δεν κάνει απλά ανωδικές πορείες, καλπάζει πλέον. Αυτά. Η κατάσταση πάει από το κακό στο χειρότερο.
0: Την ίδια ώρα η αγορά προειδοποιεί για νέες αυξήσεις.
4: Οι τιμές είναι πολύ ψηλές. Το που θα φτάσουν δεν μπορώ να σου το πω. Αυτά θα πρέπει να τα δουν άλλοι. Εμείς, ό,τι μας έρχεται το τιμολόγιο, που καθημερινά έχουμε αυξήσεις μεγάλες.
0: Στην έσχατη περίπτωση θα χρειαστεί ευρωπαϊκό συντονισμός για την ενίσχυση των κρατικών προϋπολογισμών.
5: Το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς χτύπησε σήμερα το πρωί και χιλιάδες μαθητές μπήκαν πλέον στις σχολικές αίθουσες. Την τελετή αγιασμού παρακολούθησαν και οι πολιτικοί αρχηγοί σε διαφορετικά σχολικά συγκροτήματα σε ολόκληρη τη χώρα. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τη Μέρη Τούμπα.
6: Το πρώτο κουδούνι χτύπησε και τώρα τα κεφάλια μέσα.
7: Μ' αρέσει το σχολείο. Πολύ.
8: Σήμερα χτυπά το πρώτο κουδούνι για τη νέα σχολική χρονιά. Αυτή τη στιγμή πραγματοποιείται ο καθιερωμένος αγιασμός. Στη συνέχεια τα παιδιά θα παραλάβουν τα βιβλία τους, θα ενημερωθούν για το νέο πρόγραμμα και θα αποχωρήσουν.
9: Ενώ περνάγαν καλά στις διακοπές, κάποια στιγμή θέλανε να γυρίσουν στο σχολείο για να ξαναβρουν τις παρέες τους.
7: Μας αρέσει το διάλειμμα.
8: Τι άλλο σας αρέσει στο σχολείο?
7: Η ανάγνωση.
8: Ναι.
7: Και η αντιγραφή.
6: Όσο ανυπόμονοι όμως ήταν οι μαθητές, άλλο τόσο ήταν και οι γονείς.
10: Θα μπει και αυτή σε ένα πρόγραμμα σε όλα τα παιδάκια και θα περνάμε και στις δουλειές μας.
11: Θα είναι απασχολημένα όπως πρέπει και εμείς πιο ήσυχες στο σπίτι.
6: Παρόντες σε αγιασμό σε σχολεία όλης της χώρας και πολιτική αρχηγή στον αγιασμό στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Άνω Λιωσίων βρέθηκε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός.
12: Είναι ένα από τα 240 σχολεία σε ολόκληρη την επικράτεια, τα οποία ανακατασκευάστηκαν πλήρως μέσω της δωρεάς της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών στα πλαίσια του προγράμματος Μαριέτας Γιαννάκου. Μαζί με τα σχολεία τα οποία ανακαινήσαμε πέρυσι πλησιάζουμε τα 700 και ελπίζουμε του χρόνου τέτοια εποχή να έχουμε ξεπεράσει τα 1000. Αυτό το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι αξίζεται το καλύτερο, αξίζεται ένα πλήρως ανακαινισμένο σχολείο, προσβάσιμο, όμορφο, ασφαλές, με ωραίους χώρους άθλησης.
6: Κοντά στα παιδιά του 34ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης βρέθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης.
13: Πρέπει να εργαστούμε πέρα από κόμματα, πέρα από χρώματα, να στηρίξουμε τη λύση στο δημογραφικό, τη βελτίωση του δημογραφικού και τη δημόσια παιδεία και το κοινωνικό κράτος, που είναι κεντρικοί πυλώνες αντιμετώπισης της δύσκολης δημογραφικής κατάστασης που βιώνει η χώρα σε κάθε νομό και ιδιαίτερα σε κάποιους νομούς της Αττικής Ελλάδας.
6: Από το Δημοτικό Σχολείο Μαλαισίνας, ο Δημήτρης Κουτσούμπας έθεσε το θέμα των κενών θέσεων στα σχολεία.
14: Να έχουν δύναμη, να έχουν υγεία, να διεκδικούν το δίκιο τους, γιατί δυστυχώς και πάλι φέτος σε όλη τη χώρα, σε πάρα πολλά σχολεία, ξεκινάει η εκπαιδευτική διαδικασία με πάρα πολλές ελλείψεις.
15: Στην Ελλάδα υπάρχουν σχεδόν 14.000 σχολεία, 145.000 μόνιμοι εκπαιδευτικοί, 30.000 αναπληρωτές που προσλήφθηκαν 1η Σεπτεμβρίου, φέτος νωρίτερα από την περσινή χρονιά, οπότε μάλιστα επίκειται και δεύτερη φάση πρόσληψης αναπληρωτών, που θα ξεπεράσουν τους 6.000 μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
6: Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, υπογραμμίζει τη διαρκή στήριξη του κόμματος προς τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τις οικογένειές τους.
16: Απέναντι στην ατζέντα του χθες, ο ΣΥΡΙΖΑ και στη φετινή σχολική χρονιά στέκεται στο πλευρό των εκπαιδευτικών, των μαθητών, των οικογενειών τους, χωρίς διακρίσεις, χωρίς μυσαλλοδοξία, διεκδικώντας ισχυρή, δημόσια, συμπεριληπτική παιδεία.
6: Την ίδια ώρα, κλιμάκια της Τροχαίας Αττικής πραγματοποιούσαν σαρωτικούς ελέγχους στα σχολικά λεωφορεία σε πολλά σημεία της πρωτεύουσας.
5: Μαζί με τον αγιασμό ξεκινάει και η έρευνα για τα σχολικά είδη. Οι γονείς και μαθητές συγκρίνουν τιμές για να ρίξουν το κόστος, ενώ υπάρχουν πλέον και τα 400 προϊόντα με μεσοσταθμική μείωση τιμής της τάξης του 9%. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από την Έλενα Χελβατζόγλου.
2: Αδόρους, μολύβια, στυλό.
17: Βιβλία.

0: ξεκινάς.
1: Θα πάρω κάποια τετράδια.
2: Όλα τα απαραίτητα μπαίνουν στη λίστα αγορών. Και η αντίστροφη μέτρηση για το πρώτο κουδούνι ξεκινάει.
3: Τι χρώμα έχει η τσάντα σου?
0: Έχουμε πάρει άπειρα.
2: Η διάθεση δεν είναι για όλους η ίδια. Όμως η τσάντα γεμίζει.
0: Φαγητοδοχείο και ένα παγουρίνο. Τώρα ψάχνουμε για τα άλλα.
3: Ανυπομονείς να ξεκινήσεις σχολή τη χρονιά?
0: Όχι.
3: Γιατί?
0: Επειδή βαριέμαι τα μαθήματα.
2: Με την κίνηση στο ίδιο επίπεδο με πέρυσι, οι επιχειρηματίες λένε πως έχουν απορροφήσει τις αυξήσεις στα μεταφορικά, διατηρώντας σταθερές τις τιμές.
4: Οι τιμές προς το παρόν παραμένουν σταθερές. Ένα κλασικό μολύβι, όπως είναι αυτό εδώ με τη γόμα, είναι στα 55 λεπτά. Το κλασικό μπλε τετράδιο, 50 φύλλων, είναι στο 1,20. Αυτό εδώ είναι με το σκληρό εξώφυλλο στο 1,65 νομίζω. Και δύο έτσι τυχαία σχέδια, δύο θεμάτων σπιράλ στα 2 ευρώ. Οι τσάντες ξεκινάνε από 25 ευρώ και φτάνουν μέχρι maximum 70-75. Οι κασετίνες ξεκινάνε από 5 ευρώ.
2: Και όταν όλα αυτά μπουν στη τσάντα και φτάσουν στο ταμείο, γίνεται ο τελικός υπολογισμός. Για έναν μαθητή δημοτικού, μία πλήρη σχολική τσάντα με τα βασικά κοστίζει περίπου 70 ευρώ ή και λίγο παραπάνω. Πόσα λεφτά σας έδωσαν οι γονείς σας για να πάρετε τα απαραίτητα?
5: Μου έδωσαν ένα πράσινο για να βάλω μέσα για να αγοράσω τσάντα μου, δύο στυλό, πέντε τετράδια και ό,τι λαχταράει η ψυχούλα μου.
6: Μου έδωσαν 70 ευρώ, δυστυχώς. Λίγα λεφτά.
3: Δεν θα σου φτάσουνε?
6: Πιστεύω πως όχι, είμαι λίγο σπάταλος. Να το περιορίσω αυτό.
7: Δεν κοιτάμε τις τιμές.
2: Η νέα σχολική χρονιά φέρνει μαζί της και νέες υποσχέσεις.
0: Να πάει καλά η χρονιά, γιατί σε μένα πέρσι δεν πήγαν καλά.
3: Φέτος όμως δεν θα είσαι καλύτερος.
0: Πάμε. Αυτή τη φορά θα προσπαθήσω.
8: Καλή σχολική χρονιά.
0: Καλή σχολική χρονιά.
9: Και έτσι θα πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε σε 2 λεπτά από τώρα.
10: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
11: Πάμε σε γραμμή, ναι.
12: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
11: Πολλά γκολ.
12: Γκολ στο βολέι.
11: Ποιο βολέι?
12: Ποιο ματς?
11: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
12: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
11: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
13: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ,

0: που δεν σ' ακμεί. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Ο Γαστρονόμος Σεπτεμβρίου είναι ο καλύτερος συγκάτοικος για το φοιτητικό σπίτι, αλλά και ένα λυσάρι μαγειρικής για κάθε αρχάριο ή πολύ άσχολο. Συνταγές με ό,τι βρίσκεις στο ψυγείο, μακαρονάδες, μπέργκερ, σουτζουκάκια και γλυκά της στιγμής. Το μαγείρεμα γίνεται παιχνίδι με το Γαστρονόμο. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: Είναι 8 και 25 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε και πάλι. Επιστρέψαμε και στο επόμενο μας θέμα. Απροσδιόριστη είναι η αιτία θανάτου, όπως έδειξε η νεκροψία του Γιώργου Μαζονάκη. Θα χρειαστούν και άλλες εξετάσεις, αλλά με τα έως τώρα δεδομένα, αυτό που προκύπτει είναι ότι δεν υπήρχε καρδιολογικό πρόβλημα. Χθες οι δύο γιατροί που κάηκαν από τις αντιφάσεις και τις ανακρίβειες συνελήφθησαν με την κατηγορία της έκθεσης σε κίνδυνο. Δύο στοιχεία τους πρόδωσαν, οι ώρες άφιξης του τραγουδιστή και το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης που ήταν σε λειτουργία για αρκετή ώρα. Ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη αφήνει εχμές ότι μπορεί η πλασμαφαίρεση να μην ήταν η μοναδική ιατρική πράξη. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Νίκος Μαλιαράκης.
1: Κάμερα κλειστού κυκλώματος στο Κολωνάκι καταγράφει δύο ταξί να κατευθύνονται προς το ιδιωτικό ιατρείο, στο οποίο υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης. Σε ένα από αυτά, οι αστυνομικοί καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι επιβαίνει ο δημοφιλής τραγουδιστής. Η κάμερα δείχνει μία ώρα πίσω. Είναι 2:05 το μεσημέρι. Το υλικό αυτό είναι ένα από τα πρώτα στοιχεία που ανατρέπουν τους ισχυρισμούς της γυναίκας γιατρού, που ανέφερε ότι ο Γιώργος Μαζονάκης έφτασε στο ιατρείο στις 4 το απόγευμα.
2: Κανονίσαμε να ερχόταν στις 3 το μεσημέρι, όμως άργησε και ήρθε κατά τις 4, αν θυμάμαι καλά.
1: Η σειρά αντιφάσεων στις οποίες υπέπεσαν οδήγησε στην άσκηση κακουργηματικής δίωξης για κατασυναυτουργία έκθεση σε κίνδυνο, από την οποία προήλθε θάνατος.
3: Λίγο μετά τις 11.30 ολοκληρώθηκε η διαδικασία της νεκροψίας στην νεκροτομή στο νεκροτομείο Αθηνών. Σύμφωνα με το ιατροδικαστικό πόρισμα, αυτό που προκύπτει είναι ότι η αιτία θανάτου είναι απροσδιόριστη. Δεν μπορεί λοιπόν να προσδιοριστεί με σαφήνεια το τι οδήγησε στην ανακοπή καρδιάς που υπέστη ο Γιώργος Μαζονάκης.
1: Άνθρωποι από το περιβάλλον του Γιώργου Μαζονάκη εκφράζουν βεβαιότητα ότι η ανακοπή προκλήθηκε από την πλασμαφαίρεση.
4: Μακροσκοπικά δεν διαπιστώθηκε ότι ήταν επιβαρημένη η καρδιά του, δεν υπήρχαν ευρήματα προϋπάρχουσες καρδιοπάθειας. Βεβαιότητα πια είναι ότι αιτιωδώς ο θάνατος οφείλεται με την ιατρική πράξη.
5: Εδώ καταλαβαίνετε ότι παίρνει βαρύνουσα σημασία το γεγονός ότι δεν έγινε απεινίδωση στον χρόνο που έπρεπε να γίνει. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει κάποια οξία παθολογία, η ανακοπή θεωρείται αναστρέψιμο φαινόμενο.
1: Οι αστυνομικοί θεωρούν πως από την πρώτη στιγμή που ο γιατρός διαπίστωσε την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μαζονάκη, θα έπρεπε να φροντίσει ώστε να μεταφερθεί άμεσα στο νοσοκομείο.
6: Οι δύο κομπογιανίτες γιατροί ήταν πάνω από το Μαζονάκη και προσπαθούσαν να κάνουν κάρπα με τα χέρια. Στα πόδια του υπήρχε ένας απεινιδωτής που ρώτησαν οι διασώστες και είπαν ότι ήταν χαλασμένος.
1: Με τη χρήση ειδικού λογισμικού, τα στελέχη της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών διαπίστωσαν ότι το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης είχε τεθεί σε λειτουργία για 40 με 45 λεπτά. Συμπέρασμα που φαίνεται να καταρρύπτει τον αρχικό ισχυρισμό της γιατρού ότι η θεραπεία δεν είχε ξεκινήσει.
2: Προσπαθούσα να βρω φλέβα στο αριστερό του χέρι. Το έκανα 5-6 φορές και τότε διαπίστωσα ότι έπεφτε το οξυγόνο του. Σταμάτησα τη διαδικασία με τη φλέβα και φώναξα το σύζυγό μου.
1: Στιγμή, άνθρωποι που συνεργάστηκαν με τον Γιώργο Μαζονάκη αποχαιρετούν έναν καλλιτέχνη φαινόμενο που σημάδεψε 3 δεκαετίες ελληνικής δισκογραφίας.
7: Το πρωί είχε τρομερή έμπνευση και έπαιρνε τηλέφωνο και μου έλεγε όλα τα σχέδια που είχε για το μέλλον. Για το καινούριο voice, πόσο χαρούμενος ήταν, πόσο έτοιμος ήταν. Από την επιλογή των τραγουδιών, από την επιλογή των ανθρώπων που θα έγραφαν τα τραγούδια του και θα τα μελοποιούσανε, μέχρι και το τελευταίο καπέλο που θα φορούσε, ήταν όλα κάτι που τα είχε ο ίδιος σχεδιασμένα. Άρα ήταν στο σύνολο ένα φαινόμενο.
1: Οι δύο γιατροί έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν το μεσημέρι της Δευτέρας.

0: Γιώργος Μαζονάκης κατέληξε στο ιατρείο από ό,τι έγινε ή από ό,τι δεν έγινε από τους γιατρούς και το κρίσιμο ερώτημα είναι πόση ώρα ήταν μεταξύ ζωής και θανάτου και τι του έκαναν οι γιατροί. Η Κάτια Νιάκαρη, η ρεπόρτερ του Sky, βρίσκεται στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, στη Λένα Φλιτζάνη.
1: Να πάρουμε τα πράγματα από την στιγμή που ενημερώνεται το πλήρωμα του ΕΚΑΒ στις 4:23. Τρία λεπτά αργότερα, στις 4:26, φτάνουν εδώ στο Κολωνάκι, στο ιατρείο όπου βρισκόμαστε. 16:40 ξεκινάει η μεταφορά του Γιώργου Μαζονάκη προς το νοσοκομείο και 16:45 φτάνει στο ΕΛΠΗΣ. Σύμφωνα με την κατάθεση της διασώστριας, ο γιατρός συλληφθής υποστήριξε ότι υπήρχε απεινιδωτής, ο οποίος όμως δεν λειτουργούσε. Από την πλευρά της, ωστόσο, η σύζυγός του, στην κατάθεση που έδωσε πριν συλληφθούν, είχε αναφέρει ότι ο σύζυγός της έκανε χρήση του απεινιδωτή στην προσπάθεια να επαναφέρουν τον Γιώργο Μαζονάκη. Ναι, είναι μία από τις αντιφάσεις. Παράλληλα, η διασώστρια ανέφερε ότι όταν έφτασε το πλήρωμα, ενημερώθηκαν ότι του είχε χορηγήσει ο γιατρός 1 ml αδρεναλίνης και μάλιστα μπροστά τους του χορήγησε ακόμα μία ενέσιμη ουσία που δήλωσε ότι ήταν αδρεναλίνη. Πάμε να δούμε τι είχε καταθέσει η σύζυγός του όσον αφορά την αδρεναλίνη. Σταμάτησα τη διαδικασία με τη φλέβα και φώναξα το σύζυγό μου. Ξεκίνησε μαλάξεις στο στήθος του και εγώ του χορήγησα 1 ml αδρεναλίνης που αραίωσα 1:10 από τον φλεβοκαθετήρα του δεξιού του χεριού. Δεν ανταποκρινόταν και συνεχίσαμε την ίδια διαδικασία. Με μαλάξεις ο σύζυγός μου και εγώ χορήγησα άλλο 1 ml. Αν θυμάμαι καλά, του χορήγησα συνολικά 5 ml και στη συνέχεια ζήτησε από τη γραμματέα να καλέσει το ΕΚΑΒ. Όπως προκύπτει,
2: μια πρώτη ανάγνωση πριν δούμε για το εάν υπήρξε πράγματι ο απεινιδωτής, διότι και εδώ είναι αντικρουόμενοι ισχυρισμοί, είναι ότι από τα όσα ισχυρίζεται γιατρός, είναι σαν να είναι ερασιτέχνες, σαν να μην είναι γιατροί, σαν να μην κάνουν ιατρικές πράξεις, σαν να μην ξέρουν το πιο βασικό, πώς κάνεις κάρπα.
1: Ναι, τα λένε αρκετά μπερδεμένα και ήταν ένα σημείο που τους έκαψαν, μου επιτρέπετε η έκφραση, αυτές οι αντιφάσεις και οι αλλαγές στα λεγόμενά τους. Αυτό που διαπιστώνεται είναι ότι για 42 λεπτά ο Γιώργος Μαζονάκης υποβαλλόταν σε πλασμαφαίρεση. Αυτό προκύπτει από το μηχάνημα που είχε τεθεί σε λειτουργία. Ακούσαμε και στο βίντεο, λένε, ότι έφτασε εδώ στο ιατρείο στις 2:05. Είναι σημαντικό ότι ο γιατρός στο διάστημα μεταξύ 13:59 και 14:43 έχει καταγραφεί να βρίσκεται σε καφετέρια σε κοντινή απόσταση από το ιατρείο και μάλιστα αυτό το υλικό το έχουν από την αρχή στα χέρια του αστυνομικού της ασφάλειας Αθηνών.
2: Αυτό εδώ
1: στο
2: είναι
1: κινητό
2: που
1: της 56. Στο κινητό της 56χρονης τώρα ανακτήθηκε φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη από την ώρα που έκανε πλασμαφαίρηση, την οποία μετά την τραγική κατάληξη φαίνεται ότι την είχε διαγράψει. Από το ιστορικό περιήγησης επίσης αξίζει να σημειώσουμε ότι εντοπίστηκε και αναζήτηση επαναφοράς ασθενή από ανακοπή που στο AI, Λένα. Επίσης, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες...
2: Μισό λεπτό, Κάτια, γιατί αυτή η πληροφορία αξίζει να σταθούμε για να καταλάβουν λίγο και οι τηλεθεατές μας. Ποια ήταν η κατάσταση? Μιλάμε για δύο γιατρούς, η μία που δεν έχει ειδικότητα, τουλάχιστον δεν είναι εγγεγραμμένη στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών με αυτή την ιδιότητα, όπως ισχυρίζεται, γυναικολόγος. Έψαξε σε μια πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης εκείνη την ώρα, υπό αυτή την πίεση, πώς γίνεται η ανάταξη σε κάποιον που έχει υποστεί ανακοπή φερρυπίν. Αυτό έκανε συγκεκριμένη γιατρός.
1: Και είναι και ένα θολό σημείο πόση ώρα τελικά ήταν χωρίς τις αισθήσεις του και πέθανε μέσα στο ιατρείο του Κολωνακίου ο Γιώργος Μαζονάκης. Να σας πω ότι όπως προέκυψε, το ραντεβού είχε κλειστεί για το διάστημα 1:00 με 3:00 το μεσημέρι, παρά το γεγονός ότι ο γιατρός υποστήριξε ότι το ραντεβού ήταν για τις 3:00 το μεσημέρι και τελικά ο Γιώργος Μαζονάκης έφτασε εδώ στις 4:00. Αυτή η καταγραφή για το ραντεβού είχε διαγραφεί. Όταν λοιπόν, Λένα, ρώτησαν οι αστυνομικοί γιατί είχε σβηστεί το ραντεβού, εκείνη απάντησε ότι πρόκειται για μια πρακτική που ακολουθείται. Τότε τη ρώτησαν οι αστυνομικοί της ασφάλειας Αθηνών γιατί αυτή η πρακτική δεν είχε ακολουθηθεί και με άλλα ραντεβού και με άλλους ασθενείς, χωρίς όμως, Λένα, να πάρουν τελικά απάντηση για αυτή την ερώτηση.

0: γιατρούς ασκήθηκαν σήμερα ποινικές διώξεις για θανατηφόρα έκθεση σε κίνδυνο. Η Έλενα Γαλάρη είναι στα δικαστήρια της Οδού Ευελπίδων. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο.
1: Είναι ένα αίτημα που θα υποβάλει η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη, διότι θεωρεί ότι ο θάνατος του γνωστού τραγουδιστή επήλθε από τις ιατρικές πράξεις. Αυτό λοιπόν που θα ζητήσει είναι να γίνει η κατηγορία από θανατηφόρα έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, την ώρα που ζητεί επιπλέον να διενεργηθούν περαιτέρω ανακριτικές πράξεις, όπως είναι η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, καθώς και η απομαγνητοφώνηση της κλήσης που έλαβε το ΕΚΑΒ. Την ερχόμενη Δευτέρα αναμένεται οι δύο κατηγορούμενοι να αντικρούσουν την κατηγορία το κακούργημα της έκθεσης από την οποία επήλθε ο θάνατος κατά συναυτουργία που αντιμετωπίζουν. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος αναμένεται να ισχυριστεί ότι δεν είχε την οποιαδήποτε σχέση με το περιστατικό. Θα υποστηρίξει ότι την περασμένη Τετάρτη είχε 3 ραντεβού με ασθενείς και πως την ώρα που ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν στο ιατρείο της Οδού Κορνεάδου, εκείνος γευμάτιζε και ειδοποιήθηκε για το περιστατικό. Τώρα από την πλευρά της η κατηγορούμενη θα ισχυριστεί ότι υπέπεσε σε αντιφάσεις διότι έπαθε πανικό και πως δεν υπήρξε δόλο στον τρόπο που χειρίστηκε το συγκεκριμένο περιστατικό. Και οι δύο κατηγορούμενοι, λένε, θα επιμείνουν ότι τα συγκεκριμένα μηχανήματα είχαν γνωστοποιηθεί στον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας και μάλιστα για το πρώτο είχε πραγματοποιηθεί αυτοψία το 2025, ενώ για το δεύτερο η αυτοψία είχε κανονιστεί να γίνει αυτό το μήνα.

0: και μιλάμε για ένα ιατρείο, κυρίες και κύριοι, και όχι για κλινική, όπως ισχυρίζονταν στο διαδίκτυο οι συγκεκριμένοι ιδιοκτήτες, και μάλιστα ήταν γιατροί χωρίς ειδικότητα, μηχανήματα φαντάσματα στα χαρτιά και ένα περιβάλλον ακατάλληλο για τη διενέργεια τέτοιων ιατρικών πράξεων, χωρίς απεινιδωτή και χωρίς προσωπικό υποστήριξης. Οι δύο γιατροί υπόσχονταν θεραπείες για ασθένειες και αποτοξίνωση, θεραπείες με το αζημίωτο που δεν είχαν καμία έγκριση. Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν και αυτός στο πελατολόγιο, όπως και πολλοί άλλοι, στην έρευνα του Sky και του Βαγγέλη Κοκολάκου που θα ακούσετε. Είναι οι μαρτυρίες για τις παρενέσεις των γιατρών, ακόμα και σε έναν καρκινοπαθή, όπως θα ακούσουμε, που ουσιαστικά του είπαν να διακόψει τη θεραπεία του με τα φάρμακα και να ακολουθήσει τις δικές τους μεθόδους.
1: Θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη έστρεψε τα φώτα στο ιατρείο στην οδό Καρνιάδου στο Κολωνάκι, που μέχρι τότε διαφήμιζε θεραπείες ως σπάνιες και καινοτόμες. Τώρα, όσο οι αρχές ερευνούν τι ακριβώς γινόταν πίσω από την πόρτα του, άνθρωποι που είχαν περάσει από εκεί μιλούν στον Sky για όσα έζησαν.
2: Μου το συστήσανε ότι θα με βοηθήσει στο αυτοάνοσο. Εγώ έπαιρνα τότε μια αγωγή με πολύ μικρή δόση κορτιζόνης για να σταθεροποιηθεί το αυτοάνοσο και ένα άλλο φάρμακο. Και όταν πήγα στην κυρία Γάγκα, μου είπε ότι τελείωσε, πρέπει να τα σκόψεις αυτά τα φάρμακα. Η κορτιζόνη είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Βλέπω εδώ στο αίμα σου ότι θα ξεκινήσει ο καρκίνος, θα πάθεις καρκίνο και τέτοια. Και μέσα από αυτές τις κουβέντες με έπεισε και θα σταμάτησα.
1: Έκανε τρεις συνεδρίες το 2023, πλήρωσε περίπου 2.500 ευρώ τη μία και σήμερα περιγράφει την εμπειρία που, όπως λέει, είχε σοβαρές συνέπειες για την υγεία της, η οποία επιδεινώθηκε σοβαρά.
2: Με αποτέλεσμα να αποκτήσω πρόβλημα στα νεφρά, νεφρική ανεπάρκεια, λόγω που δεν ήμουν καλυμμένη με φάρμακα. Νοσηλεύτηκα στον επαγγελισμό τρεις φορές.
1: Όπως καταγγέλει, μέσα στο ίδιο ιατρείο της έδειξαν και τον χώρο που βρίσκονταν τα μηχανήματα, τα οποία θα χρησιμοποιούσε και ο Γιώργος Μαζωνάκης, και της πρότειναν να ακολουθήσει επιπλέον θεραπεία.
2: Με είχε πάει και στο δωμάτιο που έχει αυτά τα μηχανήματα και μου είχε πει αυτό πρέπει να κάνεις. Αλλά εντάξει, εννοείται δεν το έκανα, ήταν και πανάκριβα, δεν πίστευα ότι θα με βοηθήσει, οπότε δεν το έκανα.
1: Όταν ενημέρωσε την γιατρό για την επιδείνωση της υγείας της, εκείνη έδειξε πλήρη αδιαφορία, όπως υποστηρίζει.
2: Της είπα ότι υπάρχουν αυτά τα προβλήματα, όλες οι τιμές μου είχα αποσυντονιστεί εντελώς και ναι, μου λέει κάνε τις εξετάσεις να δούμε και θα επικοινώνησε καν μαζί μου να δει τι έγινε, πώς πήγα. Τίποτα, ένα μήνυμα δεν έστειλε.
1: Οι εμπειρίες ασθενών που είχαν περάσει από το συγκεκριμένο ιατρείο αλλά και τα παραπεμπτικά που λάβαναν είχαν αρχίσει να γεννούν υποψίες και σε γιατρό που τους παρακολουθούσε, η οποία μιλά στον Sky για την προσπάθειά της να τους αποτρέψει να το ξαναεπισκεφθούν.
3: Κάτι δεν μου κόλλαγε σε όλο αυτό το πράγμα. Έτσι όπως το άκουγα και τους έλεγα αυτό, ψάξε βρε παιδί μου, πες το λίγο παραπάνω, πες και εσύ, κάνα πτυχίο στον τοίχο, ρώτα ευθέως τι έχετε τελειώσει, δεν είναι κακό αυτό το πράγμα. Κάποιοι από αυτούς δεν ξαναπήγανε γιατί τους επηρέασα εγώ.
1: Στην είσοδο του ιατρείου υπάρχει βεβαίωση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών με σπραγίδα για νόμιμο ιατρείο. Αρκεί όμως η νομιμότητα του χώρου ως ιατρείου για να σημαίνει ότι κάθε πράξη που γίνεται μέσα σε αυτό είναι και επιτρεπτή. Γύρω από τέτοιου είδους θεραπείες φαίνεται να έχει αναπτυχθεί ένα ολόκληρο διεθνές δίκτυο προβολής με κλινικές προγράμματα ευεξίας, θεραπείες αποτοξίνωσης και influencers από διαφορετικές χώρες να προβάλλουν ο ένας τον άλλο. Ο Sky εντόπισε χαρακτηριστική περίπτωση γυναίκας από το Los Angeles, η οποία επισκέφθηκε το συγκεκριμένο ιατρείο στην Αθήνα και στη συνέχεια το πρόβαλε δημόσια με φωτογραφίες και βίντεο.
4: Επιτέλους δοκίμασα την πλάσμα αφαίρεση στην Αθήνα και ξεπέρασε κάθε προσδοκία μου. Η εμπειρία μου ήταν εξαιρετικά ομαλή. Έφυγα νιώθοντας ευγνωμοσύνη για το επίπεδο φροντίδας και καινοτομίας που βίωσα.
1: Απαντώντας μάλιστα σε σχόλια, η ίδια έδινε πληροφορίες ακόμη και για το κόστος. Στην ίδια ανάρτηση όμως υπήρχε και ένα εντελώς διαφορετικό μήνυμα. Ένα σχόλιο που είχε αναρτηθεί περίπου 5 εβδομάδες πριν από το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και προειδοποιούσε άλλους χρήστες να μην επισκεφθούν τη συγκεκριμένη γιατρό.
5: Αυτή η γιατρός είναι απατεώνυσα. Έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα σε ανθρώπους που γνωρίζω εδώ και 20 χρόνια. Μην πάτε. Λυπάμαι πολύ που το γράφω αυτό, αλλά έπρεπε να προειδοποιήσω τον κόσμο, ώστε να μην περάσει όσα πέρασα κι εγώ.
1: Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβαινε στο χώρο, ποιες πράξεις πραγματοποιούνταν και κάτω από ποιες προϋποθέσεις.

0: Έχουμε πλέον μία εικόνα από την υπερασπιστική γραμμή και τους ισχυρισμούς των κατηγορουμένων θέλουν να στηρίξουν τη θεωρία ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε θέματα υγείας. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα και τις πληροφορίες που έχει για το θέμα αυτό η Άννα Κανδύλη. Πριν από λίγο, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, στη Λένα Φλιτζάνη.
1: Αυτό που ισχυρίζεται η πλευρά των κατηγορουμένων είναι ότι το 2023 έχει γίνει συνέδριο, συνδιοργανώνουν η Περιφέρεια και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, όπου εκεί είναι ομιλήτρια η κατηγορούμενη και ενημερώνει για το μηχάνημα το οποίο έχει στην κατοχή της για αναζωογόνηση, για φιλτράρισμα του αίματος και αναζωογόνηση του οργανισμού. 2025 γίνονται δύο αυτοψίες στο ιατρείο, στη μία το πρώτο μηχάνημα στην μία αυτοψία το βλέπει ο Ιατρικός Σύλλογος, η επιτροπή που έχει πάει εκεί και όπως ισχυρίζεται η πλευρά της δεν γίνεται καμία παρατήρηση. Για άλλα γίνεται παρατήρηση, γι' αυτό όχι.
2: Άρα ισχυρίζεται το 2025
1: ότι ήταν γνωστό
2: που έκανε,
1: και στον Ιατρικό Σύλλογο.
2: Το κλιμάκιο, ναι, που έφτασε στο ιατρείο είδε αυτό το μηχάνημα.
1: Ακριβώς.
2: Παρότι δεν επιτρέπεται να υπάρχει σε περιβάλλον
1: και καμία
2: εκτός
1: παρατήρηση.
2: Και δεν έγινε καμία παρατήρηση. Αυτά ισχυρίζονται αυτοί βέβαια. Ναι.
1: Και γνωστοποίηση τον Ιούλιο, τον περασμένο Ιούλιο, στον Ιατρικό Σύλλογο για το δεύτερο μηχάνημα. Και μάλιστα λέει υπήρχε και συνεννόηση για να γίνει αυτοψία εντός του Σεπτεμβρίου, που δεν πρόλαβαν βέβαια να την κάνουν αυτή την αυτοψία. Τώρα, όσον αφορά την ιατροδικαστική Λένα που ανέφερε εσύ, ότι δεν διαπιστώθηκε κάποιο πρόβλημα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχουν κάποια ίχνη ισχεμικού επεισοδίου, ωστόσο επειδή αυτό πρέπει να φανεί, δεν είναι πασιφανές, πρέπει θα το δείξουν οι ιστολογικές αν όντως υπήρχε. Το κυριότερο όμως ποιο είναι, να δούνε πότε συνέβη αυτό το ισχεμικό, αν συνέβη επεισόδιο. Οι ιατροδικαστές που έκαναν την
2: νεκροδομή. Και αν συνδέεται σε δεύτερο χρόνο με την ανακοπή που υπέστη ο Γιώργος Μαζωνάκης, γιατί μπορεί να είχε αυτό το ισχεμικό επεισόδιο, αλλά να μην σχετίζεται καθόλου με το θάνατό του και να σχετίζεται η θεραπεία.
1: Ακριβώς. Αλλά θα σου πω ότι οι ιατροδικαστές που έκαναν την νεκροτομή, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω, έχουν ζητήσει και χρονολόγηση. Θα δείξουν βέβαια ιστολογικές. Έχουν ζητήσει και χρονολόγηση για να δούνε πότε έγινε, αν έγινε αυτό το ισχυμικό επεισόδιο.
0: Αλλάζουμε εντελώς θέμα και περνάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Γαλάζια διαφωνία στο βόρειο τομέα Αθηνών έχει ξεσπάσει μεταξύ του Παύλου Μαρινάκη και της Νίκης Κεραμέως για τα επιδόματα ανεργίας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι δεν χρειάζονται για πάνω από 2 μήνες, με την υπουργό να τον αδειάζει, λέγοντας ότι αυτή η τοποθέτηση δεν αποτελεί θέση του Υπουργείου και δεν αποτελεί θέση της κυβέρνησης. Η κόντρα περνά και στην αντιπολίτευση που κάνει λόγο για αλαζονία μετά και τις δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη για την ευημερία των Ελλήνων. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα στο ρεπορτάζ της Πινελόπης Γκάλιου.
3: Νέο πεδίο αντιπαράθεσης άνοιξε η προσωπική, όπως ανέφερε, άποψη του Παύλου Μαρινάκη για το χρονικό περιορισμό του επιδόματος ανεργίας, εγείροντας φοδρές αντιδράσεις από την αντιπολίτευση αλλά και αποστάσεις.
4: Δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας πάνω από 2 μήνες. Το ξαναλέω.
5: 2 μήνες μόνο.
4: Ναι. Είναι προσωπική μου θέση. Έτσι. Γιατί θεωρώ ότι τα έσοδα αυτά πρέπει να κατευθυνθούν, δηλαδή τα λεφτά που θα γλιτώσουμε, πρέπει να κατευθυνθούν στις επιχειρήσεις, στη μείωση ασφαλιστικών εισφορών.
3: Διαφορετική άποψη είχε για το θέμα η συνυποψήφια με τον Παύλο Μαρινάκη στο βόρειο τομέα και αρμόδια υπουργός Νίκη Κεραμέως.
6: Δεν αποτελεί θέση του αρμόδιου υπουργείου, δεν αποτελεί θέση της κυβέρνησης. Το επίδομα ανεργίας είναι ασφαλιστικό ανταποδοτικό δικαίωμα. Δεν είναι προνοιακό. Όλοι οι εργαζόμενοι πληρώνουν εισφορές ανεργίας όσο εργάζονται για την περίπτωση που βρεθούν εκτός δουλειάς. Άρα ασφαλίζονται για την περίπτωση αυτή και έχουν δικαίωμα στην ανταπόδοση.
3: Είχαν προηγηθεί αντιδράσεις του ΠΑΣΟΚ και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης που αμφισβητούν τον προσωπικό χαρακτήρα των δηλώσεων του Παύλου Μαρινάκη και μιλούν για κρυφή ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας και ακραίο κινησμό του κυβερνητικού εκπροσώπου.
7: Ο κύριος Μαρινάκης σήμερα αποκάλυψε την κρυφή ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας. Πλέον γνωρίζουν οι πολίτες τι ετοιμάζει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αν επανεκλεγεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το ξύλωμα του επιδόματος ανεργίας.
8: Είναι προφανές ότι ο κύριος Μαρινάκης δεν έκανε λάθος. Είναι απόλυτα συνειδητή η δήλωσή του, προσπαθώντας να κλείσει το μάτι στο κενό που άφησε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ απέναντι απέναντι στις ανάγκες της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας.
5: Κρούουν ανοιχτές θύρες δεδομένου του γεγονότος ότι στη συνέντευξη που έδωσα διευκρίνησα περισσότερες από μία φορές ότι εκφράζω μια καθαρά προσωπική μου θέση και η πρόταση αυτή δεν αποτελεί κεντρική κυβερνητική πρόταση. Άλλωστε τη θέση αυτή την έχω εκφράσει αρκετές φορές στο παρελθόν.
3: Πειρά για την εργασιακή πολιτική της κυβέρνησης εξαπέλυσαν και τα άλλα κόμματα.
9: Στον ορίζοντα του κυρίου Μητσοτάκη δεν υπάρχει ούτε ως υποψία η κάλυψη των σύγχρονων εργατικών λαϊκών αναγκών.
10: Μαλώνουν για τα ψίχουλα των επιδομάτων που δίνουν σε όσους έκαναν άνεργους.
11: Το πρόβλημα είναι αυτή η κυβέρνηση.
12: Νομίζω ότι πρέπει να τοποθετηθεί ο πρόεδρος του κόμματός του. Πρόκειται για μία άποψη αποκρουστική.
13: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρέπει να απαντήσει καθαρά. Συμφωνεί με τις προκλητικές δηλώσεις του εκπροσώπου του που θα γυρίσουν τη χώρα πίσω στον μεσαίωνα.
3: Το επίδομα ανεργία σήμερα διαρκεί από 5 έως 12 μήνες ανάλογα με τις ημέρες εργασίας και την ηλικία του δικαιούχου.
0: Και από την κυβέρνηση στην αντιπολίτευση, κυρίες και κύριοι, η ώρα του Νίκου Ανδρουλάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αύριο στο Βελίδιο. Δεν θέλει πλειοδοσία, αλλά όραμα, λέει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, και έχει ποντάρει πολλά σε αυτήν την εμφάνιση. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται η απεσταλμένη του Sky, η Δέσποινα Βλεπάκη. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
14: Αυτή την ώρα πραγματοποιείται χαλαρή συνάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη με τους δημοσιογράφους. Είπε την ιδέα, είναι ένα κρίσιμο ορόσημο για το ΠΑΣΟΚ. Αύριο αναμένουμε τον Νίκο Ανδρουλάκη να μιλήσει για την σημερινή Ελλάδα των ανισοτήτων και στη συνέχεια να παρουσιάσει το δικό του σχέδιο για την πολιτική αλλαγή, ενώ θα εστιάσει στην κυβερνησιμότητα του ΠΑΣΟΚ. Θα πει ότι είναι έτοιμος να κυβερνήσει και ότι μάλιστα έχει 7 έτοιμα νομοσχέδια, τα οποία θα μας περιγράψει αύριο για τους πρώτους μήνες της διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ.
0: Αλλάζουμε θέμα με εθνικιστικές κορώνες και υπόμνηση ιστορικών γεγονότων κατά το Δοκούν. Η Τουρκία συντηρεί στο κόκκινο την ένταση των διμερών σχέσεων. Μία ένταση που έρχεται πριν εκκινήσουν οι έρευνες για το καλώδιο, για τις οποίες η Άγκυρα έχει ζητήσει να έχει λόγο στα όσα συμβούν στο Αιγαίο. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Σταύρο Ιωαννίδη.
15: Επίσκεψη με διπλό συμβολισμό πραγματοποιεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης που μεταβαίνει στο Καστελόριζο για την επέτειο απελευθέρωσης του νησιού. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ταξίδι είχε προγραμματιστεί από τον Αύγουστο και εκτός από το να τονίσει την ετοιμότητα και την αποφασιστικότητα της χώρας να υπερασπιστεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα, εν μέσω νέων εντάσεων με την Τουρκία, συμβολίζει και το κλείσιμο του κύκλου της οικονομικής κρίσης που ξεκίνησε πριν από 16 χρόνια με την παρουσία του Γιώργου Παπανδρέου στο ακριτικό νησί. Και ενώ η Άγκυρα εμένει στις ρητορικές προκλήσεις, ο Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στον Sky, ξεκαθαρίζει ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να ζητήσει την άδεια της Τουρκίας για την πόντιση του καλωδίου της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο.
16: Κατηγορηματικά δεν υπάρχει περίπτωση εμείς ή κανένας άλλος από την πατρίδα μας να ζητήσει άδεια από την τουρκική πλευρά.
15: Την ίδια ώρα, ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος στην Τουρκία εξαπολύει νέες απειλές, βάζοντας το στόχαστρο τη συμμαχία της Ελλάδας με το Ισραήλ.
0: Η αντίληψη της Ελλάδας ότι μπορεί να περικυκλώσει την Τουρκία μέσω ορισμένων δυσλειτουργικών συμμαχιών ή παραχωρώντας ορισμένες διαδικασίες της ίδιας της χώρας στο Ισραήλ αποτελεί μια εντελώς κενή και αβάσιμη προσέγγιση. Μια τέτοια στάση θα προκαλούσε επίσης μεγάλη ζημιά στην ίδια την Ελλάδα.
17: Και αυξημένη νευρικότητα στην Τουρκία. Γιατί αυτό το μεγάλο πρόγραμμα των εξοπλισμών στην πραγματικότητα διαμορφώνει έναν άλλο συσχετισμό αμυντικό.
15: Η Άγκυρα διατηρεί τους υψηλούς τόνους με το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών να δημοσιοποιεί αρχιακές φωτογραφίες από την Προύσα και τα Μουδανιά, κατηγορώντας τον ελληνικό στρατό για θηριωδίες την περίοδο 1919-1922.
18: Κατά τη διάρκεια της κατοχής της Ανατολίας και της επακόλουθης αποχώρησής τους, οι ελληνικές δυνάμεις ακολούθησαν μια συστηματική πολιτική εξόντωσης. Αυτά τα αρχεία αποτελούν ένα οδυνηρό παράδειγμα σφαγής που διαπράχθηκε εναντίον Τούρκων αμάχων.
0: Και σε μια συγκυρία όπου ο Έλληνας Πρωθυπουργός επισκέπτεται το Καστελόριζο, οι Τούρκοι απαντούν με μπαράζ παραβιάσεων και αερομαχίες στο Αιγαίο, θα μας πει περισσότερα ο Σταύρος Ιωαννίδης.
19: Είχαμε σήμερα προκλήσεις που είχαμε να δούμε από το 2023. 10 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου και 2 εικονικές αερομαχίες ανάμεσα σε ελληνικά και τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη. Σύμφωνα με πληροφορίες, 6 F-16 τουρκικά, εκ των οποίων 4 οπλισμένα, πραγματοποίησαν τις παραβιάσεις σε κεντρικό, βόρειο και νοτιοανατολικό Αιγαίο. Σε ένα timing που, όπως είπες, είναι περίεργο. Μην ξεχνάμε ότι ο Πρωθυπουργός βρίσκεται ήδη στο Καστελόριζο, ενώ είχε να γίνει αυτό σχεδόν 3,5 χρόνια, τόσες πολλές παραβιάσεις σε μία ημέρα.
0: Την ίδια ώρα το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε απάντηση προς το τουρκικό ΙΠΕΞ για τις ανιστόρητες κορώνες για τη Σμύρνη. Θα μας πει περισσότερα η Μαρία Τσιλινίκου.
20: Πηγές του Υπουργείου Εξωτερικών αναφέρουν στο Sky ότι η Ελλάδα δεν θα ακολουθήσει σε μια κλιμακούμενη προκλητική ρητορική και ειδικά αυτή την περίοδο, μια κρίσιμη περίοδο για την περιφερειακή ασφάλεια. Χαρακτηριστικά τονίζουν, όπως θα δούμε και στην κάρτα που έχουμε ετοιμάσει, το να δημοσιεύονται, αναφέρουν επιλεκτικά φωτογραφίες. Αρχιακό υλικό αποτελεί μονομερή ερμηνεία του ιστορικού πλαισίου, το οποίο εργαλοποιείται στην προκειμένη περίπτωση. Σημειώνουν επίσης, λένε, ότι η Ελλάδα είναι προσιλωμένη στο διεθνές δίκαιο, στις σχέσεις καλής γειτονίας και στην αναγνώριση της ιστορικής αλήθειας. We'll be right back.

0: Στη Μέση Ανατολή τώρα ο πόλεμος εξελίσσεται και μεταφέρεται στην Ερυθρά Θάλασσα. Εκεί οι δορυφόροι του Ιράν πολιορκούν στρατηγικά λιμάνια και απειλούν να κλείσουν το διεθνές θαλάσσιο πέρασμα που συνδέει Ασία και Ευρώπη. Η Σαουδική Αραβία φημολογείται ότι ζήτησε από τον Αμερικανό Πρόεδρο όχι μία αλλά δύο φορές τη συνδρομή του. Του ζήτησαν να χτυπήσει τους αντάρτες Χούθη στην Ιεμένη, αλλά η απάντησή του ήταν αρνητική. Στις μάχες επανέρχεται και το Ισραήλ που χτύπησε τούνελ τη Χεσμπολά στο Λίβανο και προκάλεσε σεισμό. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τη Βάνα Κουτρουλού.
1: Με μια αστραπιαία προέλαση, οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθη καταλαμβάνουν σημεία κλειδιά στη δυτική ακτή της Ιεμένης, μέχρι το στρατηγική σημασία νησί Πέριμ, εδραιώνοντας τον έλεγχό του στο στενό Μπαμ ελ Μαντέμπ, εκεί από όπου διέρχεται το 12% του παγκόσμιου εμπορίου. Οι Χούθη διαβεβαιώνουν για την ασφάλεια της παγκόσμιας ναυσιπλοείας, με εξαίρεση τα πλοία της Σαουδικής Αραβίας.
0: Θα εξακολουθήσουμε να εφαρμόζουμε την τακτική αποκλεισμός έναντι αποκλεισμού, να πλήττουμε τις δυνάμεις της Σαουδικής Αραβίας και να απαντάμε στην κλιμάκωση με κλιμάκωση έως ότου σταματήσει η επίθεση και αρθεί ο αποκλεισμός.
2: Προς το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας και επαναλαμβάνει την κατηγορηματική της αντίθεση στις επιθέσεις κατά αμάχων και μη στρατιωτικών υποδομών.
1: Η κάθοδος των Χούθη από τη Μόχα, την Ντουμπάμπε, ως το νησί Πέριμ γίνεται με την άμεση καθοδήγηση από τους φρουρούς της επανάστασης του Ιράν.
0: Το διακύβευμα είναι μεγάλο σε ό,τι αφορά τη στρατιωτική επιτυχία των Χούθη και πληροφορούμαστε από αξιωματούχους ότι το Ιράν τους παρέχει μεγάλη στήριξη ώστε να καταφέρουν να ελέγξουν αυτή τη δεύτερη θαλάσσια δίωδο, το Μπαμ ελ Μαντέμπ.
1: Στη Σαουδική Αραβία βρίσκονται ήδη 100 Αμερικανοί στρατιωτικοί σύμβουλοι παρέχοντας πληροφορίες στο πλαίσιο της στρατιωτικής εκστρατείας του Ριάτ κατά των Χούθη. Σύμφωνα με το Άξιος πάντως, ο Σαουδάραβας πρίγκιπας Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν επικοινώνησε τηλεφωνικά δύο φορές την Πέμπτη με τον Ντόναλντ Τραμπ. Του ζήτησε επιτακτικά να εξαπολύσει πλήγματα κατά των Χούθη, εισπράττοντας την άρνηση του Αμερικανού Προέδρου.

0: Και πριν κλείσουμε στην αθλητική σας ενημέρωση, στο μπάσκετ ο Άρης ιτήθηκε 92-87 από τη Μακάμπι Τελαβίβ, ενώ σε λίγα λεπτά, σε τρία λεπτά από τώρα, στις 9 ο Ολυμπιακός αναμετράται με τον Ερυθρό Αστέρα στο πλαίσιο του τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης που διεξάγεται στην Κύπρο, σε ένα παιχνίδι που θα μεταδοθεί απευθείας από την τηλεόραση του Sky. Επόμενος.
1: Ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
1: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
1: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12.
1: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
1: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Show.

0: Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και στο σημείο αυτό το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Ακολουθεί σύντομο διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα, καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
2: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη Γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα από την 1η Κυριακή του Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
3: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
4: Μετά τους τίτλους τέλους της ταινίας, ας επιστρέψουμε στην πηγή. Η Καθημερινή σας προσφέρει την Οδύσσια του Ομήρου σε μετάφραση Νίκο Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριβή. Το αξεπέραστο έπος της περιπέτειας, της επιβίωσης και της επιστροφής σε μια έκδοση που αξίζει να υπάρχει σε κάθε βιβλιοθήκη. Ομήρου Οδύσσια. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω.
7: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 9.

0: Πλάσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 9 με την Αναστασία Τσιβγούλη. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει οι ηλεκτρονικές συσκευές όπως κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ αλλά και το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης το οποίο εντοπίστηκε στην κλινική του Κολονακίου όπου υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τα πρώτα στοιχεία τα οποία φέρουν στο φως οι έρευνες ανατρέπουν τους ισχυρισμούς των δύο κατηγορούμενων γιατρών. Σύμφωνα με το λογισμικό του μηχανίσματος πλασμαφαίρεσης, είχε αρχίσει η διαδικασία στον τραγουδιστή τουλάχιστον 42 λεπτά νωρίτερα. Παράλληλα, από την εξέταση των ψηφιακών αρχείων, προκύπτει πως κάποιος επιχείρησε να σβήσει ίχνη αλλά και το ραντεβού που είχε κλείσει ο τραγουδιστής. Στο κινητό της γιατρού υπήρχε φωτογραφία του τραγουδιστή στο κρεβάτι της πλασμαφαίρεσης, η οποία σβήστηκε. Από την ανάκτησή της, οι ερευνητές θα προσδιορίσουν τον ακριβή χρόνο που τραβήχθηκε. Σήμερα κατέθεσε στους αστυνομικούς και οδηγός ταξί, ο οποίος μετέφερε τον Γιώργο Μαζονάκη στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Φέρεται να τον αποβίβασε στις 2 παρα 5 και όχι στις 4, όπως ισχυρίστηκε η γιατρός. Στο μεταξύ, προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα έχουν λάβει δύο γιατροί μετά την ποινική δίωξη που τους έχει ασκηθεί για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη αναμένεται να ζητήσει μέσω του δικηγόρου της την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Σε εξέλιξη βρίσκεται παράλληλα φορολογική έρευνα της ΑΔΕ για το ιατρείο στο Κολονάκι. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ελεγκτές έχουν συγκεντρώσει λογιστικά στοιχεία και σκληρούς δίσκους, ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται οι τραπεζικές κινήσεις, τα φορολογικά παραστατικά και τα δηλωθέντα εισοδήματα. Το επίδομα ανεργίας είναι ασφαλιστικό ανταποδοτικό δικαίωμα. Δεν είναι προνοιακό. Αναφέρει σε γραπτή δήλωσή της η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως μετά τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για τις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη. Σε συνέντευξή του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε αναφέρει την προσωπική του θέση για περιορισμό του επιδόματος ανεργίας σε έως 2 μήνες. Στην ανακοίνωσή της, η Υπουργός σημείωσε πως πρόκειται για αυστηρά προσωπική θέση του κυρίου Μαρινάκη. Δεν αποτελεί θέση του αρμόδιου Υπουργείου ούτε της κυβέρνησης. Όλοι οι εργαζόμενοι πληρώνουν εισφορές ανεργίας όσο εργάζονται για την περίπτωση που βρεθούν εκτός δουλειάς. Άρα ασφαλίζονται για την περίπτωση αυτή και έχουν δικαίωμα στην ανταπόδοση, ξεκαθάρισε η κυρία Κεραμέως. Οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι δεν εκφράζουν τη δική τους γνώμη, επεσήμανε το Πασόκ. Κλιμακώνεται η τουρκική προκλητικότητα στο Αιγαίο. Σε 10 παραβιάσεις και 10 παραβάσεις προχώρησαν 9 τουρκικά μαχητικά, εκ των οποίων 4 οπλισμένα, σε βορειοανατολικό, κεντρικό και νότιοανατολικό Αιγαίο. Παράλληλα, σημειώθηκαν 2 εμπλοκές. Τα τουρκικά μαχητικά αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά. Πρόκειται για τον μεγαλύτερο αριθμό παραβιάσεων μέσα σε μία μέρα, εδώ και 3,5 χρόνια. Το Υπουργείο Εξωτερικών καταδικάζει απερίφραστα τις πρόσφατες επιθέσεις των Χούθη κατά του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, οι οποίες αποτελούν σοβαρή απειλή για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή, καθώς και για την ασφάλεια των αμάχων. Η Ελλάδα εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της προς το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας και επαναλαμβάνει την κατηγορηματική της αντίθεση στις επιθέσεις κατά αμάχων και μη στρατιωτικών υποδομών. 25 χρόνια μετά τις χειρότερες επιθέσεις που έχουν σημειωθεί ποτέ σε αμερικανικό έδαφος, οι Αμερικανοί τίμησαν σήμερα τη μνήμη των σχεδόν 3.000 ανθρώπων που σκοτώθηκαν όταν τζιχαντιστές κατέλαβαν αεροσκάφη εν πτήση και τα έριξαν στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου, το Πεντάγωνο και σε ένα χωράφι στην Πενσιλβάνια. Για πρώτη φορά σήμερα, ενός λεπτού συγκεντρώθηκε και στη μνήμη των χιλιάδων ανθρώπων που πέθαναν τα επόμενα χρόνια από ασθένειες οι οποίες συνδέονται με την έκθεσή τους σε τοξικά υλικά που μόλυναν επί μήνες στον αέρα της πόλης. Στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, μία μητέρα 30 ετών και το 17 μηνών παιδί της τραυματίστηκαν όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσε δέντρο σε πάρκο όπου βρίσκονταν. Μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών, η μητέρα διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου και το παιδί στο Ιπποκράτειο. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, δεν έχουν τραυματιστεί σοβαρά. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στην αναμέτρηση Άρη Μακάμπι Τελαβίβ για τουρνουά μπάσκετ Νεόφυτος Χανδριώδης που διαξάγεται στην Κύπρο, η Μακάμπι επικράτησε το Άρη με 92-87. Αυτή την ώρα μεταδίδεται από το Sky το δεύτερο μάτς του τουρνουά ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στον Ερυθρό Αστέρα. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο του Sky Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
2: Αύριο Σάββατο στην Αττική προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός. Οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 μέχρι 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμία θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 μέχρι 30 βαθμούς. Γενικότερα στη χώρα, αύριο Σάββατο προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός, με λίγες νεφώσεις, οι οποίες όμως γρήγορα στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μάλιστα σε κάποιες περιοχές όπως το Βόρειο Ιόνιο, η Ήπειρος, η Μακεδονία, η Θράκη, πιθανόν και η Θεσσαλία θα σημειωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις θα έχουν ένταση 3 με 5 υποφόρου. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια, δεν θα ξεπεράσει εκεί τους 32 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές όμως θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, θα φτάσει στους 33 με 34 και στα περιοδικά ακόμα και 35 βαθμούς. Την Κυριακή προβλέπονται επίσης κάποιες τοπικές μεσημεριανές μπόρες, κυρίως στα επιρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα πέσει λίγο ακόμα. Μόνο στη Δυτική Ελλάδα το μεσημέρι το θερμόμετρο θα φτάνει τους 34 βαθμούς. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί Δημήτρης Γιακτόπουλου. Ζούμε αληθινά.

Όχι, να το βάλουμε κάτω. Δηλαδή, υπάρχει κόσμος στο ακροατήριο που σκέφτεται ότι να ξαναπηγαίναμε σχολείο. Εύλογο το ερώτημα. Σύμφωνα με τους στίχους του τραγουδιού που ακούμε από την Ανούλα. Έτσι. Πείτε μου,

Να ένα ερώτημα. Θα θέλατε να είστε πάλι παιδιά και πάλι μαθητές, μαθήτριες και μαθητές? Είναι εύλογο. Αλλά να σου πω κάτι, υπάρχει και η άλλη εκδοχή, έτσι, από Olympians. Έλα να το φτιάξουμε λίγο.

0: άλλη εκδοχή, έτσι. Χαιρετώ. Όχι, θα μου το πείτε τώρα, θα το απαντήσετε. Δηλαδή, θα θέλατε να είστε πάλι παιδιά και πάλι μαθήτριες και μαθητές. Μέρα που είναι. Τα πρωτάκια σκέφτομαι, τα πρωτάκια. Εγώ πάντως θυμάμαι ότι... εντάξει. Υπήρχαν, ρε παιδί μου, και ωραίες στιγμές τότε. Αλλά δεν θα πω ότι αναπολώ τα μαθητικά τα χρόνια. Όχι, καλός μαθητής ήμουν. Πέρασα και στη σχολή που ήθελα. Δεν υπήρχαν τέτοια. Αλλά, οκ, παρακολουθείς την ηλικία σου. Αν είναι να μένεις κολλημένος μόνο στο παρελθόν και να λες ότι εντάξει, το Νατάλο και τα λοιπά, άλλο αυτό. Δεν ξέρω. Εγώ προσωπικά δεν αναπολώ εκείνη την εποχή. Είμαι της λογικής ότι παρακολουθούμε την εξέλιξη της ζωής μας, προσπαθούμε να γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι, εννοείται, και όλα έρχονται. Βέβαια, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, επειδή σήμερα λοιπόν χτύπησε το πρώτο κουδούνι, εγώ ανήκω σε εκείνους που θεωρούν ότι άγνωστος ήρωας αυτής της ιστορίας είναι εκπαιδευτικός. Και το λέω με ποια έννοια. Σκέφτομαι πάντα τον αναπληρωτή, που έμαθε πριν από λίγες ημέρες σε ποια γωνιά της χώρας πρέπει να μετακομίσει. Για τη δασκάλα που ψάχνει σπίτι σε νησί, με μισθό που ανταγωνίζεται το ενίκιο. Έτσι, πάνω κάτω. Ή ο καθηγητής που μοιράζεται σε 3 και σε 4 σχολεία. Ή νηπιαγωγός που καλείται να διδάσκει, να διοικεί, να απαντά, να έρχεται σε επικοινωνία με δημόσιες υπηρεσίες και ταυτοχρόνως να είναι και νηπιαγωγός. Γιατί αυτή είναι μια πραγματικότητα που περιγράφω και γι' αυτό λέω ότι για μένα άγνωστος ήρωας αυτής της ιστορίας είναι ο εκπαιδευτικός. Πάντα το έλεγα και θα σας είμαι και απόλυτα ειλικρινής, επειδή είχα φωτισμένους εκπαιδευτικούς σε δημόσιο σχολείο, τους χρωστάω ό,τι είμαι. Ειλικρινά, γιατί μας είχαν αγκαλιάσει, ήταν δίπλα μας, δεν ξεχάσω ποτέ καθηγητές που είχα στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Πλην ελαχής των εξαιρέσεων, θυμάμαι μόνο έναν φυσικό που είχαμε, τώρα να πω το όνομά του, τον έλεγαν Λεβέντη. Αλλιώς εμείς τον φωνάζαμε, καταλαβαίνετε πώς, έτσι, για να δω, καταλάβατε πώς τον φωνάζαμε. Έμπαινε, παιδιά, μες στην τάξη και είχε ένα σφύρι το οποίο ήταν διπλωμένο μέσα σε πανιά, γιατί ήθελε να το κοπανάει στην έδρα, αλλά να μην ακούγεται και σαν σφύρι πάνω στην έδρα και τη σπάσει και όλα, να έχει και απορροφητικό υλικό τριγύρω. Πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, οι καθηγήτρες και οι καθηγητές ήταν εξαιρετικοί. Τώρα θα μου πεις, τελείως διαφορετικά τα δεδομένα. Άλλα χρόνια, γιατί πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που πήγαμε σχολείο? 40. Τι σου και τα 40, ότι γρήγορα περνάνε, έτσι. Και διαβάζω και το ότι αλλάζουν, λέει, τα κυλικεία. Τέλος, λέει, τα λαντικά και τα αναψυκτικά. Μάλιστα. Επίσης ανήκω στην κατηγορία των μαθητών που όταν πηγαίναμε ελίγιο στη Ζούλα, το κυλικείο μας έκανε και φραπέ. Κανονικότατα, έτσι, κανονικότατα. Κουταλάτο βέβαια, όχι μην φανταστείτε ότι είχε το σέικερ τότε αυτό το καφέ, του Νεσκαφέ, και το χτυπούσε. Γιατί εκείνη την εποχή δεν υπήρχε και το ζζζζ το μηχάνημα. Όχι, δεν υπήρχε. Οπότε, τέλος, λέει, τα λαντικά, τα αναψυκτικά. Νότι μου, τι έτρωγε στα κυλικεία των σχολείων? Πες, σε έχω για λίγο, παρακινδυνευμένο παράδειγμα. Για λέγε.
1: Φρατζολάκι,
0: πατατάκια,
1: σοκολάτα.
0: Μαζί, ρε.
1: Μαζί.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, άνοιγε το κουλουράκι, το σουσαμένιο, το μακρόστενο, ναι. το κουλουράκι, όχι το Θεσσαλονίκη, το άλλο. Και έβαζες μέσα πατατάκια με σοκολάτα, ρε φίλε.
1: Μια σοκολάτα.
0: Αθεόφοβος. Συγγνώμη, πού σου κάτσε αυτή η γεύση? Βοήθησε με λίγο να το καταλάβω. Αλήθεια. Εγώ το έχω. Σας έλεγα προχθές ότι το σχολείο το δημοτικό που πήγαινα γκρεμίστηκε λόγω του σεισμού του 81. Και εκεί λοιπόν υπήρχε ένα καμαράκι. Το οποίο προφανώς, αν πήγαινε εκεί το υγειονομικό, μας είχε κλείσει όλους μαζί ο σχολείο. Ήταν λοιπόν ένα ζευγάρι ηλικιωμένων. Πολύ ηλικιωμένων. Την κυρία τη λέγανε Σοφία. Μόνο αυτό θυμάμαι. Τον άντρα της δεν θυμάμαι πως τον έλεγαν, αλλά ήταν μαζί το ζευγάρι. Και ό,τι έφερναν, ακριβώς επειδή αυτό το καμαράκι είχε και ένα άθλιο ξύλο μπροστά που πηγαίναμε εμείς τα παιδάκια, ήταν περίπου κάτι λίγο πιο ψηλά ήμασταν εμείς. Εγώ δεν που ήμουν και κοντό παιδάκι, ήμουν οριακά. Τρισάθλιο βρώμικο ξυλαράκι που ακουμπούσε πάνω και έλεγε στην κυρία Σοφία: θέλω λουκουμά. Λοιπόν, άνοιγε κάτι κούτες με κάτι λαδόχαρτα και σου έβγαζε από μέσα λουκουμά. Είχε πυροσκή πάρα πολύ, έπαιζε το πυροσκή τότε. Φανταστείτε όμως τώρα πυροσκή σε θερμοκρασία κάμαρας σε ένα σχολείο χειμώνα. Τούβλο ήταν. Είχε πετρώσει μέσα και η πατάτα, είχε πετρώσει μέσα και το τυρί, είχε και με κιμά. Είχε πετρώσει μέσα και ο κιμάς τώρα δεν ξέρω τι ήταν, πριν 45 χρόνια.

0: Ήταν Kiss. Ήτανε, ρε παιδί μου, πήγαινε. Αλλά τέλος πάντων, ο Δελοκουμάς είχε πετρώσει ζάχαρη. Η ζάχαρη ήταν. Δεν είναι σαν τους ιδρωμένους που τρώμε στις παραλίες, που είναι έτσι μουσκεμα, ρε παιδί μου. Εκεί μέσα στο κηλικείο και μέσα στο κρύο, μέσα στην κούτα, είχε πετρώσει. Δηλαδή το ήθελε μαχαίρι να τον κόψει το λουκούμα. Προφανώς τώρα αυτοί οι άνθρωποι δεν ζουν, ήταν μεγάλοι και τότε. Τέλος πάντων, να έχουμε να θυμόμαστε. Όχι, τώρα θέλω να μου πείτε αγαπημένες καθηγήτριες και αγαπημένους καθηγητές σας. Και γιατί? Αυτό είναι το ωραίο. Τέτοια θέλω. Να μου πείτε αγαπημένες καθηγήτριες και αγαπημένους καθηγητές σας. Και το όνομα το θυμάστε, αλλά γιατί τις αγαπούσατε και σας αγαπούσαν. Αυτό είναι το θέμα. Καλά, έχουμε κι άλλα να συζητήσουμε στην συνέχεια. Αλλά το ξαναλέω, εγώ θεωρώ ήρωες. Ειδικά τους αναπληρωτές που έμαθαν πριν από λίγες μέρες που θα πρέπει να πάνε να μετακομίσουν, άντε να έχουν και παιδιά που θα τα αφήσουν πίσω. Υπάρχουν και τέτοια ζευγάρια εκπαιδευτικών, έτσι. Κακά τα ψέματα. Λοιπόν, Νότης Παπαγιαννάκος, στη ρύθμιση του ήχου, που έτρεγε κουλούρι, πατατάκια και σοκολάτα. Έλεος, ρε φίλε. Γι' αυτό τώρα μουσε μέσα στην πρασινάδα και το. Γιατί αυτά τα εγκλήματα έκανε τότε. Βούλωσαν οι αρτηρίες από τότε που είσαι μικρός και τώρα μου είσαι στο μαρούλι με το τυρί το κότατς. Αυτό το ανάλατο, ξέρω εγώ. Έτσι. Επίσης, αναζητείτε συνάδελφος που έκλεψε το κότατς του Νότι μέσα από το ψυγείο. Καλά ρε, δεν τρέπεστε λίγο μεταξύ μας? Είδατε ένα σφραγισμένο, να ήταν και ανοιχτό, να πείτε ότι είχε μου κλιάσει, το πετάω. Το κλειστό το κότατς του Νότι. Όχι τίποτα άλλο, τον έχω εδώ απέναντι μου και γκρινιάζει. Και το χειρότερο δεν σας το είπα. Συνεχίζει τα εγκλήματα. Βάζει μέσα και μαρμελάδα στη σαλάτα. Λοιπόν, καλώς ορίσατε, καλώς σας βρίσκουμε. Παρασκευή βραδάκι είναι, ωραία είναι, διάθεση καλή έχουμε. Καλά, όλη την εβδομάδα τώρα μου πείτε ότι έχετε παράπονο. Δεν περίμενα την Παρασκευή να έχω τα κέφια μου. Έτσι, πρέπει να σας πω ότι χαίρομαι πολύ την επικοινωνία μας. Πρώτα απ' όλα το Viber έχει κάνει θαύματα. Αυτό το Viber, γιατί δεν το είχαμε τόσα χρόνια? 6981231003 έχει γίνει σύνθημα. 6981231003 στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, ηχητικά, τα οποία θα τα λογοκρίνω. Δεν θα μου βγει κανένα ηχητικό εμένα στο... Δεν θα παίξετε εσείς με το ψωμί μου. Έτσι, όχι, θα βγείτε και θα βρίζετε. Όχι, τα ηχητικά θα τα ακούω. Αλλά εντάξει, τα ηχητικά δεν τα βγάζουμε στον αέρα, έτσι. Ό,τι φορά πατρίδα, δεν είναι παρτίδα. Δεν είναι πατρίδα. Δεν θα το κάνουμε έτσι. Αλλά φωτογραφίες, βίντεο και τα λοιπά, ό,τι θέλετε μου το στέλνετε. Να πω την καλησπέρα μου στον Παναγιώτη. Εννοείται, λέει, χθες ξεκίνησα το γιο μου που είναι τριών. Ξεκίνησες, τι εννοείς? Ξεκίνησα το γιο μου. Μήπως τον ξενύχτησες? Δεν κατάλαβα. Παναγιώτη μου, βοήθησέ με. Κρουασάν στην τοστιέρα. Μάλιστα. Η Σόφη μου έστειλε μια. Γεια Σόφη μου. Τι ωραία φωτογραφία είναι αυτή. Πού είναι αυτό το ηλιοβασίλεμα? Σόφη Μαραγκίδου, την καλησπέρα μου. Λίτσα, η καλύτερη ώρα της ημέρας μόλις έφτασε. Πες τα. Ακούει και η Τζέννη Πουπουλίδου, η διευθύντρια. Τζέννη, σου στέλνω τέτοια μηνύματα. Ξέρεις εσύ γιατί. Άρε, άρε. Λοιπόν, γεια σου Γιώργη μου. Γιώργος Βρέτας, ψιλοχωρήτης. Καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδιά. Εγώ έχω τον μικρότερο εγγονό μου, τρίτη γυμνασίου. Τα άλλα τρία, τα μεγαλύτερα, έχουν βρει το δρόμο τους, τις σχολές που περίπου ήθελαν. Εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο. Προσωπικά δεν θα ήθελα τα σχολικά χρόνια. Τα πανεπιστημιακά, ναι. Α, σε αυτό δεν διαφωνώ. Σε αυτό δεν διαφωνώ καθόλου. Έτσι, Γιώργο μου. Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είχα και μια αναπάντητη κλίση. Μην κάνετε αναπάντητες. Λοιπόν, έχω κι άλλα πολλά. Στην συνέχεια, όπως ας πούμε, να πω την καλησπέρα μου στον φίλο που λέει καλησπέρα στο δημοτικό. Παιδιά, φορούσα και ποδιά. Εμείς την είχαμε προλάβει την ποδιά. Νομίζω ότι έχουμε ένα ηχητικό από την κυρία Λατινοπούλου κάπου. Κάτσε να το βρούμε αυτό το ηχητικό από την κυρία Λατινοπούλου. Γιατί η κυρία Λατινοπούλου το 2026 οροματίζεται ένα τελείως διαφορετικό σχολείο. Ένα σχολείο που ούτε. Να πω ότι ήταν πριν από 40 χρόνια. Ας μας το περιγράψει η ίδια και θα ήθελα να το σχολιάσουμε και παρεούλα. Πάμε.
1: Α, αύριο ξεκινάει η καινούργια σχολική χρονιά. Καλή αρχή σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες και εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να πετυχαίνετε όλους τους στόχους σας. Θα ήθελα πάρα πολύ να δω στην Ελλάδα να υπάρχει σχολική στολή, όπως υπάρχει σε πάρα πολλά σχολεία στην Ευρώπη, αλλά και σε πολύ ακριβά κολέγια και μάλιστα είναι και πολύ ωραίες στολές. Αλλά αφού

0: κάτι και δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα στην Ελλάδα, τουλάχιστον κορίτσια μου, ας μην ξεχνάμε ότι τα σχολεία δεν είναι πασαρέλα, ούτε μπουζούκια. Καλό και τον ήχη του τυρανόσαυρου, καλή και η βλεφαρίδα τέντα, καλό και το βραδινό μακιγιάζ. Αλλά κρατήστε το αν θέλετε να σας δουν έτσι τα αγόρια. Μετά τις σχολικές ώρες, το απόγευμα, το βράδυ που θα βγείτε με την παρέα σας. Χαρείτε αυτά τα χρόνια, την εφηβεία σας, την τανιάτα σας, την ομορφιά σας όπως είστε, γιατί δεν γυρίζουν πίσω αυτά τα χρόνια. Και μην ξεχνάτε, σεβασμό στους δασκάλους και στους καθηγητές σας. Είναι εκεί για να σας βοηθήσουν και όχι για να φοβούνται να μπουν στην τάξη να κάνουν ένα μάθημα.
1: Πού να το πιάσω τώρα αυτό και πού να το τελειώσω. Πρώτα απ' όλα, ποδιές. Είχαμε προλάβει τις ποδίες με το άσπρο το γιακαδάκι, είχε και ένα ωραίο μαντιλάκι εδώ στο τσεπάκι. Ήταν πολύ χάι να φοράς τότε τσεκλένης. Έτσι, δηλαδή, τον είχα γνωρίσει κιόλας το τσεκλένη και είχαμε κάνει και πολύ ωραίες συνεντεύξεις. Και βράδυ, ένας φοβερός τύπος, φοβερός άνθρωπος. Αλλά, ναι, θα θέλατε να έρθει πάλι ποδιά. Πώς το είπε, όχι τυρανόσαυρος είναι τον ήχη. Τυρανόσαυρος είπε. Όχι δεινόσαυρος, δηλαδή κάτσε. Μελίνα, εσύ ξέρεις τι είναι τυρανόσαυρος νύχι? Ναι, ωραία. Θες να πεις να μου το εξηγήσεις? Έλα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ορίστε. Κάτσε να το εξηγήσουμε. Αλλά επίσης, γιατί μόνο στα κορίτσια, στα αγόρια δεν έχει να πει κάτι. Δεν ξέρω, ειλικρινά, να πω την καλησπέρα μου. Ελένη, τι είναι αυτό που μου έστειλες? Δημοτικού είναι το τετράδιο. Δεν ξέρω τι είναι. Βοήθησε με λίγο. Α, από τετράδιο Λεύκομα, πριν πολλά χρόνια. Πότε το έγραφες αυτό? Περίμενε. Μελίνα, γρήγορα, αγάπη μου, γρήγορα. Έλα, κάνουμε κοιλιά. Τι είναι τυρανόσαυρος νύχι? Στο μικρόφωνο, γρήγορα. Τι είναι τυρανόσαυρος?
2: Τυρανόσαυρος νύχι είναι τα πάρα πολύ χτιστά μεγάλα νύχια σε μήκος, τα οποία τώρα τα κάνουμε διάφορα σχέδια και χρώματα.
1: Ξύνουν πλάτη?
2: Ναι, πολύ καλύτερα από τα δικά μου.
1: Να μια χρησιμότητα του νύχιου τυρανόσαυρος. Μέχρι εκεί. Αλλά όχι, πείτε μου δηλαδή πώς την ακούσατε την κυρία Λατινοπούλου. Όλα θα το σχολιάσουμε. Όλα. www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Επίσης, Βλάσης, Τυρόπιτα και Μίλκο. Κωνσταντίνος, στην εποχή στο δημοτικό το μόνο που ήταν κοιμάς ήταν Godzilla. Τίποτα άλλο. Τέτοια είχε το πυροσκή μέσα. Κουλουράκι με πατατάκια και σοκολάτα. Πάντα νόμιζα ότι αυτό το κάναμε εμείς τα κορίτσια λίγο πριν από εκείνες τις περίεργες τις μέρες του μήνα που τρώγαμε τα πάντα όλα. Α, και ο Νότης μαζί. Παιδιά, δεν σας πω ότι έχω πάλι φέτος με την εκπομπή. Έρχομαι εδώ και φτιάχνω το κέφι μου. Δηλαδή, ειλικρινά περνάω τέλεια. Περνάω τέλεια όμως, ειλικρινά. Θα πω τα υπόλοιπα στη συνέχεια. Έχετε στείλει την Άρτα και τα Γιάννενα. Και λίγο αποσύμβοντα και η Γουμενίτσα μου έχετε πιάσει. Και η Αναστασία Τσιβγούλη, πάντα ήθελα να το κάνω αυτό. Μεγάλη κυρία της δημοσιογραφίας, έτσι. Την έβλεπα και στην τηλεόραση. Καπού να ξέρω ότι θα πασάρω τώρα εδώ πέρα. Αναστασία Τσιβγούλη στους τίτλους των ειδήσεων των 9.30 στον Sky 100,3. Με τραβάει βίντεο, γι' αυτό τα λέω. Να πω κι άλλα. Όχι, τσάμπα δεν κάνω τίποτα. Πάμε.

0: ζαμπονοτυρόπιτα στο σχολείο, όντως δεν είχε μέσα ούτε ζαμπόν ούτε τυρί, είχε μια κόκκινη σάλτσα κέτσαπ κυρίως και πολύ λάδι στο φύλλο. Αυτό δεν μ' άρεσε, δεν το ήθελα, έτσι. Λοιπόν, είστε απίθανες και απίθανοι στα μηνύματα. Ξαναλέω, Viber 698 698 123 1003, ισχύει και το www.skyradio.
1: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
2: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο. Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζαν. Καλέστε μας τώρα στο 2682-30-69-99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
3: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγόνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα σε κάθε βήμα.
2: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
4: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
5: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
4: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκον 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
2: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 2645-025-390. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
6: Η νέα εποχή έφτασε
3: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
6: InfoNet Πληροφορική.
3: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
6: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
3: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
6: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
3: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
6: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
6: InfoNet Πληροφορική. Παναγίτσα Αλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
6: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
3: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
2: Η εταιρεία Μπότσιος, με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα, προλαβαίνει τη σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.
3: Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ρυθμό, τις δικές του ανάγκες και τα δικά του μικρά ή μεγάλα βήματα. Στο TheraPlay στακόμαστε δίπλα σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και τις οικογένειές τους με φροντίδα, συνέπεια και εξατομικευμένη προσέγγιση. Εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη ανηλίκων και ενηλίκων, συμβουλευτική γονέων και υπηρεσίες σύντησης. Κέντρο ειδικών θεραπείων TheraPlay. Υπεύθυνη κέντρου Χαρά Τζίμα, Χρήστου Κοντού 68 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6932-2759-16 και 26820-22753. TheraPlay. Δίπλα σας σε κάθε βήμα που έχει σημασία.
6: Η Τεμέτερον μεγαλώνει την ομάδα της και αναζητά προσωπικό για το κατάστημά της στην Άρτα. Ζητούνται για άμεση πρόσληψη πολιτής, κόφτης κρεατών, καθώς και έμπειρος ψήστης και τυλιχτής. Οι θέσεις αφορούν το κατάστημα της Τεμέτερον στην Πέτρου Γαρουφαλιά 10 στην Άρτα. Για περισσότερες πληροφορίες και επικοινωνία, καλέστε στο 26810-77-888. Τεμέτερον. Γίνε και εσύ μέλος της ομάδας μας.
2: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
0: Οι τιμές των καυσίμων κινούνται και παραμένουν σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Και μάλιστα Ναι, έχουν περάσει πλήρως την λιανική οι τελευταίες ανατιμήσεις της διεθνούς αγοράς και παρά τις επιδοτήσεις από την κυβέρνηση και τα δηληστήρια, οι καταναλωτές πληρώνουν σήμερα τη βενζίνη, διάβαζα στην Καθημερινή, κατά 20,7% ακριβότερα σε σχέση με την έναρξη των πολεμικών συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, ενώ το ντίζελ κινείται αντίστοιχα με αύξηση που φτάνει νότι, επειδή έχει ντίζελ, 32,3%. Νίκος Παπαγεωργίου, τον έχουμε αφήσει χαλαρό τόσες μέρες να συγκεντρώσει τιμές, να κάνει να δείξει, πρόεδρος βενζινοπολών Αττικής, γειτονάς μου, δεν με έχει πελάτη, γιατί δεν με βολεύει ο δρόμος που είναι. Κατάλαβες, αυτό είναι. Τι κάνουμε, καλά είμαστε?
7: Καλησπέρα σας, καλησπέρα κύριε Γιατζόγλου.
0: Επειδή δεν είμαι πελάτης, τελικά. Καλησπέρα κύριε Γιατζόγλου.
7: Πόσα βενζινάδια πρέπει να βάλουμε στη σειρά να γάζω σε όλη την περιοχή για να σας κάνουμε πελάτη?
0: Αυτό είναι. Κατάλαβες, αυτό είναι.
7: Έτσι.
0: Αυτό είναι. Θα βάλεις και μια φωτογραφία βέβαια δική μου στο βενζινάδικο, αλλά θα μου κάνεις κόντο. Εντάξει.
7: Θα το ζητήσω από τον πρόεδρο Τραμπ.
0: Εντάξει. Λοιπόν, έτσι. Αν έχεις και απευθείας, πες του και κανένα. Άσε. Ναι, θα σου πω τι άλλο θα του πεις. Λοιπόν, τι γίνεται, πώς πάμε? Πες ρε παιδί μου, ότι τώρα μπαίναμε στη διαδικασία να βάλουμε πετρέλαιο θέρμανσης. Έτσι. Πού θα ήταν η τιμή του, λες?
7: Λοιπόν, μια στατιστική αναφορά μας είχε προσδιορίσει το 2011 στην κρίση, τότε που μπαίναμε στα μνημόνια, και με μπει ήδη στα μνημόνια, ότι 4 στις 10 πολυκατοικίες στις μεγάλες αστικές πόλεις, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Πάτρα, Λάρισα, προμηθεύονται πετρέλαιο θέρμανσης. Περισσότερες από αυτές ζεσθενόντουσαν με ηλεκτρικό ρεύμα, είτε με σόμπερ είτε με κοντίσιον. Θεωρώ λοιπόν ότι εφόσον συνεχιστεί αυτή η κατάσταση όσο έχει, με την τιμή του πετρελαίου εκεί που θα είναι, δεν θα σας πω πού θα είναι, κύριε Γιατζόγλου, διότι θα τρομάξετε. Καλό είναι να το αφήσουμε να δείξουν οι εξελίξεις το πώς θα μπει στην αγορά σαν προϊόν και με ποια τιμή το πετρελαίο θα
0: είναι. Έλα, μια υπόθεση εργασίας να την κάνουμε. Τι θα πει, θα τρομάξω? Κάθομαι εγώ, δεν είναι όρθιος.
7: Υπόθεση εργασίας λοιπόν. Αν υποθέταμε ότι αύριο το πρωί ξεκινούσε το πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή που θα έβγαινε στην αγορά, η τιμή εκείνης θα ήταν περίπου στο 1 ευρώ και 85 λεπτά με 1,90 το λίτρο. Το οποίο τι σημαίνει? Αυτό που έχουμε συνηθίσει τώρα, ας το αντιπαραβάλουμε, αυτό που έχουμε συνηθίσει στο παρελθόν. Έχουμε συνηθίσει λοιπόν 1,10, μία μέση τιμή έναρξης περίοδου, που σημαίνει στα 1000 λίτρα κάποιος καταναλωτής για το σπίτι του θα πλήρωνε 1100 ευρώ. Με την τιμή αυτή τώρα θα πληρώσει περίπου 1900 ευρώ. Για 1000 λίτρα πετρελαίου. Μια πολυκατοικία στο κέντρο της Αθήνας καταναλώνει για να πλήρει θέρμανση του χειμώνα, δηλαδή για να καλυφθεί απόλυτα κατά τη διάρκεια του χειμώνα, που δεν είναι και πολύ μεγάλος, πια περίπου 2 μήνες. Καταναλώνει περίπου στις 2.500 λίτρα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι το κόστος υπερβαίνει κατά 2.000 ευρώ αυτό το οποίο έχουν συνηθίσει να πληρώνουν οι ένοικοι αυτής της πολυκατοικίας.
0: Μάλιστα. Είναι διαφορά.
7: Είναι διαφορά.
0: Διαφορά.
7: Είναι διαφορά και εμάς.
0: Διαφορά. Διαφορά.
7: Αν αναλογιστούμε ότι είμαστε ήδη στο 4ο χρόνο των πολεμικών σειράξεων, δηλαδή αρχής γενομένης του πολέμου της Ρωσίας-Ουκρανίας το 2022 και σε συνδυασμό με τον πόλεμο αυτό στο Περσικό κόλπο, η παρατεταμένη διάρκεια και η κρίση, πέραν το ότι έχει ανεβάσει και αύξηση το πληθωρισμό, που σημαίνει ότι έχει ροκανίσει το εισόδημα του εργαζομένου, έχει φέρει και μια πολύ μεγάλη επιβάρυνση σε όλα τα προϊόντα, τα οποία έχουν αυξήσει τιμή περίπου από 40 έως 80%. Προϊόντα άμεσης ανάγκης, προϊόντα βασικής χρήσης. Αυτή είναι η αλήθεια. Όλο αυτό λοιπόν είναι ένα πολύ επικίνδυνο κοκτέιλ και το χειμώνα που μας έρχεται ενδεχομένως να γίνει ακόμα πιο επικίνδυνο.
0: Ναι. Τώρα, τιμές καυσίμων. Μια μέση τιμή σήμερα καλή. Εδώ για Αττική ας πιάσουμε, έτσι. Γιατί παρά έξω, άστο.
7: Θα σου πω το εξής. Τα ελληνικά δηληστήρια πουλούσαν σήμερα τη βενζίνη αμόλυβη 1,97. Αν υποθέσουμε ότι έχουν τρεις κρίκοι ενδιάμεση, χοντρική, μεταφορά και λιανική, περίπου στα 15 λεπτά συνολικά. Πάμε στο 2.12 με 2.13.
0: Ναι.
7: Αυτή είναι μια καλή τιμή την οποία μπορεί να προμηθευτεί.
0: Ναι, και εγώ τόσο είδα.
7: καταναλωτή βενζίνη.
0: Συγκεκριμένα είδα 2,12.
7: Μπράβο.
0: Ναι.
7: Είναι η τιμή τη αγορά.
0: Ναι. Βλέπεις να έχει επηρεαστεί η κίνηση?
7: Κοιτάξτε, ο κόσμος ήρθε με τη φορά του καλοκαιριού. Ξέρετε, εμείς οι Έλληνες.
0: Καλά, η φορά του καλοκαιριού έχει και τη φορά του Σεπτεμβρίου που έχει αρκετά παγιά έξοδα, ειδικά για τα παιδιά και τα σχολεία, έτσι.
7: Ακριβώς.
0: Ναι.
7: Υπάρχει μια κίνηση πολύ μεγαλύτερη, γιατί πρέπει να τα παιδιά με τα σχολεία, οι μεγάλοι να πάνε στους γιατρούς. Κάθε ένας έχει κάτι να κάνει. Αυτό λοιπόν με τη φορά αυτή έχουμε φτάσει ήδη στο 4 τρίτο του Σεπτεμβρίου. Θεωρώ ότι τις αμέσως επόμενες μέρες, δηλαδή μόλις τακτοποιηθούν όλα αυτά, θα πέσει πολύ μεγάλη ηρεμία στην αγορά. Με κίνδυνο αρκετές επιχειρήσεις να κλείσουν. Ήδη θα σου πω, Δημήτρη, ότι αν μπει κάποιος μέσα στις αγγελίες, θα δει αρκετά βιτία να πουλούνται. Ξέρετε, οι άνθρωποι του κλάδου μου περιμένουν ότι δεν θα δουλέψουν αυτό λοιπόν. Και έτσι λοιπόν κοιτάζει ο καθένας να εξοικονομήσει κάποια χρήματα μέσα από την πώληση των παγίων του, για να μπορεί να κάνει κάτι άλλο να ζήσει. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Ναι. Λοιπόν, βέβαια, αυτό είναι μια λυσίδα που το ένα θα φέρει ανατιμήσει και στα υπόλοιπα, έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην επηρεαστούν προϊόντα τη στιγμή που επηρεάζεται η παραγωγή, τα εργοστάσια, η βιομηχανία, το νατάλο κτλ. Έτσι.
7: Σωστά. Θα είναι δύσκολος χειμώνας και η κυβέρνηση προσανατολίζεται. Στο ανακοινώνω πρώτα, επειδή σήμερα έπεσε στο τραπέζι ως συζήτηση, η κυβέρνηση προσανατολίζεται σε μια γενναία επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανση. Κάτι ανάλογο που είχαμε ζήσει το 2022, που είχε επιδοτηθεί το πετρέλαιο κίνηση 25 λεπτά από την ελληνική κυβέρνηση στην τιμή δηληστήριου, και άλλα 7,5 λεπτά είχαν επιδοτήσει τα δύο μεγάλα ελληνικά δηληστήρια. Συνολικά είχε επιδοτηθεί 32,5 λεπτά, γιατί είχε φτάσει στο 1,50 με 1,55 περίπου.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, μένουμε εδώ και ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Εννοείται ότι θα είμαστε σε επαφή και τις επόμενες μέρες, έτσι.
7: Καλό βράδυ.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, με υγεία.
7: Αυτή τη στιγμή με πετυχαίνεις μέσα στο καράβι, πηγαίνω για σπέτσες, διότι είναι η εκδήλωση της Αρμάτας.
0: Α, ναι.
7: Να ζηλέψεις.
0: Αυτή την παρακολουθεί, νομίζω, η Χριστίνα δεν πήγαινε εκεί συχνά, η Σούζη. Νομίζω, πήγαινε στην Αρμάτα παλιά. Πας Αρμάτα.
7: Εγώ πηγαίνω πρώτη φορά με την άλλη μου ιδιότητα σαν την Περιφερειάρχη Νήσων, όπου γίνονται ερωτευτικές εκδηλώσεις.
0: Είναι ωραία εμπειρία. Έχω πάει μια φορά. Είναι μοναδική εμπειρία. Αξίζει πραγματικά, έτσι. Τέλεια. Μια χαρά.
7: Εμείς οι Έλληνες ενωμένοι μπορούμε να καταφέρουμε πολλά. Ας κρατήσουμε αυτό.
0: Ναι. Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Μια χαρά.
0: Πολύ. Να περάσεις όμορφα στις πέτσες και στην Αρμάτα. Ρίτσα μου, δεν μου ήρθε η φωτογραφία. Βοήθησε με λιγάκι. Να πω την καλησπέρα μου, Γιώργο μου. Χωρίς παρεξήγηση. Άλλαξε σταθμό. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Δεν κρατάμε εδώ κανένα με το ζόρι. Σοφία μου, σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Όσο για το κολατσιό, και η γλέτη της Μανούλας και κάθε μέρα το στάκι. Που κάθε μέρα λέει τι το έφερνα πίσω. Μια χαρά. Σοφία, καλησπέρα από Σκύρο. Σας ακούω κάθε βράδυ, αρέσει η εκπομπή. Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ να μας επισκεφτείτε. Όσο για το. Α, όχι, είναι το ίδιο η Μαρία. Το 1970 γράφαμε εξετάσεις αγωγικές για να πάμε τότε στο εξατάξιο γυμνάσιο. Υπήρχε δάσκαλος Δημήτρης Χατζηδημητρίου, αείμνηστος, που έκανε αγώνα να μας επιτρέψουν να δώσουμε εξετάσεις. Ήμουν μία από τις 7 μαθήτριες που συνεχίσαμε το σχολείο. 50 άτομα ήμασταν περίπου. Μαρία Μαγκίνα, αχ, συγγνώμη. Ρε παιδιά, όταν θέλετε να μην ανακοινώσω κάτι, να μου το γράφετε στην αρχή, όχι στο τέλος. Χίλια συγγνώμη τώρα, έφυγε. Γέμισαν πάλι τα προάβλια των σχολείων από χαρούμενα. Πού σε ρε μπρο? Μια χαρά. Τάσος, εάν τα καύσιμα πάνε όπως λένε, στο Θεό τότε περίμενε την ακροδεξιά στις εκλογές τρίτο κόμμα. Μου λέει ο Τάσος, παιδιά τα μηνύματα είναι άπειρα, τα χάνω τώρα λίγο, χίλια συγγνώμη. Εγώ θυμάμαι στο δημοτικό μας είχαν κάνει το μαντού, το είχα προλάβει και εγώ αυτό. Ο Γιώργος μου λέει, το μαντού το κάναμε, ένα εμβόλιο δεν ήταν αυτό? Κάτσε, δεν θυμάμαι το λόγο που το κάναμε. Ναι. Σοφία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Γιορτάζεις κιόλας, πλησιάζει και η γιορτή. Να είσαι γερή δυνατή. 17 του μήνα. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Έχω τιμήσει Αγαπημένη ζαμπονοτυρόπιτα με μίλκο, κουτί εγγύηση. Εμένα το μίλκο, εγώ θυμάμαι το άλλο, το πλαστικό το μπουκαλάκι που είχε κάτι γραμμούλες. Και από πάνω είχε ένα σαν ένα αλουμινόχαρτο αλλά με χρώμα. Που είχε και από μέσα το πλαστικό που το όκοβες και ήταν σχέτη ταλαιπωρία. Με το στυλό. Με το στυλό. Αρκεί να μην έπαιρνε το. Α, ναι. Με το καπάκι, ρε. Του Μπικ. Το καπάκι του Μπικ. Ευχαριστώ πολύ, Μίνα μου. Να είσαι καλά. Δημήτρης, σε παρακαλώ. Έχουμε κάνει κάτι και μας βάζει σχετικό της Λατινοπούλου. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις, Δημήτρη. Υπάρχουν πάρα πολλοί. Να, ας πούμε, ο Στέλιος μου λέει, καλά τα λέει η Λατινοπούλου. Σε κάποια ιδιωτικά στην Ελλάδα φοράνε στολή. Σε κάποια του εξωτερικού. Όσο για τις εμφανίσεις κυρίως των κοριτσιών, είναι απλά απαράδεκτες. Τα αγόρια είναι πιο ήρεμα. Είδες, Δημήτρη μου, υπάρχουν και άλλες απόψεις και θα σου διαβάσω και στη συνέχεια. Παρότι μου λέει, δεν είμαι. Άλλο μήνυμα. Δεν προλαβαίνω, παιδιά, χίλια συγγνώμη. Παρότι δεν είμαι οπαδός της κυρίας Λατινοπούλου, θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί της στο θέμα των μαθητών. Μια χαρά είμαστε με τις ποδιές εκείνα τα χρόνια και σίγουρα έχει δίκιο για την πασαρέλα των κοριτσιών. Με αγχώσατε. Συγγνώμη, ήμουν στο μετρό. Εδώ στην Αμερική υπάρχει πρόγραμμα για τριών και τεσσάρων που στεγάζονται μέσα στο σχολείο. Τι εννοείς, φίλε μου, που στεγάζονται μέσα στο σχολείο? Τα παιδιά εννοείς, σε αυτές τις ηλικίες? Γεια σου Γιώτα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία και έρχονται συνέχεια μηνύματα. Να πω μόνο στο φίλο τον Γιώργο, γιατί μου τραβάει ένα τάλιρο. Φίλε μου, αυτό θέλω να κάνω και δεν θα το αλλάξω. Χίλια συγγνώμη, εμένα αυτή η επικοινωνία με τον κόσμο φέτος μου αρέσει πάρα πολύ και άλλαξα την εκπομπή μόνο και μόνο για αυτό το λόγο, πρέπει να σου πω. Ενώ είχαμε καλεσμένους, είχαμε το ένα τ' άλλο κτλ, θεωρώ πολύ πιο επικοδομητικό αυτό που γίνεται τώρα και ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας. Ωραίο το μήνυμα της Λατινοπούλου, μου λέει Μαρτίν. Νομίζω δεν είπε να επιστρέψουν οι ποδιές, αλλά οι στολές. Επίσης, τα νύχια τυρανόσαυρος δεν είναι μόνο ψεύτικα μακριά, αλλά και μητερά. Όπλο σκέτο. Καλό βράδυ. Γιάννης Γιαννόπουλος, οδηγός τρόλεϊ. Γραμμή 21, Νίκαια Ομόνια. Α, για τη φυματίωση το κάναμε το μαντού. Έχει δίκιο. Για τη φυματίωση. Μάκης, γιατί δεν υπάρχει αυτή η διαφορά στο ποσοστό αύξηση μεταξύ πετρελαίου κίνησης και βενζίνης? Όλα από τη διήλυση του Brent δεν βγαίνουν? Μάκη μου, τώρα έφυγε το μήνυμα, έφυγε ο καλεσμένος, θα το ρωτήσουμε άλλη φορά. Σταυρούλα από Αθήνα. Α, τι ώρα. 26 χρόνια εκπαιδευτικός. Νιώθω ευλογημένη που για όσο έχω ζήσει σε αυτό το λειτουργήμα δεν υπάρχει πιο όμορφο αλλά και πιο δύσκολο να προσπαθείς να αγγίξεις και να εμπνεύσεις παιδικές ψυχές. Α, περίμενε. Σταυρούλα, στείλε μου αριθμό κινητού να τα πούμε. Ή σταθερού ή ό,τι θέλεις. Έχεις ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα που δεν θέλω να πω το υπόλοιπο. Καλύτερα να μας τα πεις εσύ. Σταυρούλα από Αθήνα ή εκπαιδευτικός, 26 χρόνια. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Μήπως κάποιος ακροατής ή ακροάτρια γνωρίζει αν μαθητής μαθήτρια έρθει στο σχολείο με μαγιό? Έχει ο διευθυντής δικαίωμα να παρέμβει και αν το κάνει είναι καλυμμένος από κάποια μήνυση η γωνία. Όπα. Ο Νίκος πρέπει να είναι σε σχολείο. Νίκος, δεν θα πω το επιθετό σου, άστο. Εσύ που μου είπες για το μαγιό. Επίσης, αν είσαι εκπαιδευτικός, στείλε μου αριθμό κινητού, θέλω να τα πούμε στον αέρα. Δύο έχω ζητήσει μέχρι τώρα. Τη Σταυρούλα και τον Νίκο, που μου είπε για το μαγιό. Το Tales of the Gold Monkey ήταν μια σειρά με υδροπλάνο σε εξωτικά νησιά, στην οποία ο πιλότος είχε μαζί του... Ναι, ρε, εσύ. Πολύ διασκεδαστική. Η κομπόστα ήταν, λέει, το κολατσιό μας τότε. Αποστόλης, εγώ προσωπικά δεν είμαι οπαδός Λατινοπούλου, αλλά να πηγαίνει σχολείο με σορτσάκι και βαθιά ντεκολτέ ή μπουστάκια, το βρίσκεται σωστό? Ας ασχοληθούν λιγότερο τα παιδιά με τα νύχια τους και τα μαλλιά και τα τατουάζ, τα piercing, και ας διαβάσουν κανένα βιβλίο, γιατί τα παιδιά των σχολείων της Τουρκίας είναι σε ανώτερο επίπεδο από εμάς. Το να προσπαθείς να ξεχωρίσεις με την εμφάνιση είναι κομπλεξικό σύμπτωμα και όχι ελευθερία. Ελευθερία δεν είναι αυτό σε ένα σχολείο. Σωτήρης. Για να είμαστε δίκαιοι, δεν μίλησε για ποδιές η Λατινοπούλου, για στολή μίλησε. Κοίτα, π.χ. τα σχολεία στην Κύπρο. Δεν το βρίσκω κακό. Έχοντας μεγαλώσει κόρη, έχω άποψη στο τι γινόταν καθημερινά και στο τι θα φορούσε ειδικά στο Λύκειο. Τώρα για τα νύχια τι να πω, έχει δίκιο. Επίσης, μίλησε για σεβασμό στους δασκάλους. Ποιος διαφωνεί, σε αυτό δεν διαφωνώ. Άκου προσεκτικά και θα δεις ότι δεν λέει παράλογα πράγματα. Για το θέμα της στολής, κοίταξε να δεις. Είναι μια άλλη κουβέντα. Το θέμα των δασκάλων, θα συμφωνήσω μαζί σου ότι απαιτείται σεβασμός. Που έχει χαθεί σε πάρα πολύ σημαντικό βαθμό. Σε πάρα πολύ σημαντικό βαθμό. www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Δεν σας προλαβαίνω. Χαίρομαι που δεν σας προλαβαίνω, αλλά πρέπει να σας προλάβω κιόλας. Αυτά και για το θέμα της βενζίνης. Μου στείλατε για το μαντού. Πάρα πολύ. Και ευχαριστώ πάντα όντως για τη φυματίωση το κάναμε τότε. Τι ωραία φωτογραφία αυτή. Είναι λοιπόν ένα ζευγάρι δεκαετίας 60. Είναι μια τύψα σαν τη Μέριλιν περίπου και έχει έναν τύπο γοητευτικό έτσι σαν να έχει βγει από τον κινηματογράφο της εποχής και του λέει «Μυρίζει σπάνια ωραία, ακριβό άρωμα, τι είναι, βενζίνη», της απαντάει. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τη φίλη μου την Σοφία που μου έστειλε μια πολύ ωραία φωτογραφία από την Σκύρο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά και εσύ αν θέλεις κάποια στιγμή να τα πούμε, γιατί να μην τα πούμε. Περιμένω λοιπόν τώρα μηνύματα. Αν δεν μου στείλετε, Σταυρούλα μου, μου έστειλες ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Θέλω να τα πούμε στον αέρα. Είσαι εκπαιδευτικός. Το θεωρώ πάρα πολύ χρήσιμο. Όπως και τον Νίκο, γιατί αν κατάλαβα καλά, πρέπει να είναι εκπαιδευτικός. Δεν έχω πει το επίθετό σου. Εντάξει. Και καταλαβαίνεις τον λόγο. Τώρα, το άλλο μεγάλο θέμα έχει να κάνει με την ιστορία του Μαζονάκη. Αφήστε το αυτό στην άκρη. Θέλω να πιάσουμε όμως μια πτυχή. Και η πτυχή που θέλω να πιάσουμε είναι το πώς πωλείται ελπίδα, προφανώς και μέσα από τα social media. Έχει γράψει ένα φοβερό άρθρο ανάλυση η Μάρθα Καϊτανίδη και συμφωνώ απόλυτα και γι' αυτό θέλω να σας το πω. Ότι υπάρχει πάντα μια πολύ λεπτή γραμμή ανάμεσα στην ενημέρωση και στην διαφήμιση. Και στην ιατρική γραμμή αυτή θα έπρεπε να είναι κάτι παραπάνω από ευδιάκριτη. Στην πράξη όμως τα τελευταία χρόνια τα όρια γίνονται ολοένα και λιγότερο σαφή. Μια θεραπεία μπορεί να παρουσιαστεί ως καινοτόμα, ως μέθοδο που θα σε αναγεννήσει, μια παρέμβαση εξατομικευμένη. Μπορεί επίσης να εμφανιστεί σε μια ιστοσελίδα ή ανάμεσα σε stories του Instagram και του TikTok ως χορηγούμενη διαφήμιση. Το βλέπουμε αυτό. Μπορεί να συνοδεύεται και από έναν γιατρό, εντός εισαγωγικών υπάρχει και ένα ερωτηματικό εδώ, μια λευκή μπλούζα και μερικές αποδείξεις εντός εισαγωγικών όπως εντυπωσιακές φωτογραφίες τύπου πριν και μετά. Το πιο δύσκολο είναι όταν η παραπληροφόρηση φοράει το μανδύα της επιστήμης. Γιατί όσο περισσότερο μοιάζει μια εμπορική υπόσχεση με επιστημονική ενημέρωση, τόσο λιγότερο μπορείς να ζητάς από έναν ασθενή να κάνει μόνος του αυτό τον έλεγχο και να βρει ποια είναι η αλήθεια. Επιστρέψαμε στο βασικό ερώτημα. Ποιος ελέγχει εκείνον που διαφημίζει? Ποιος ελέγχει μια θεραπεία που παρουσιάζεται ως θαυματουργή? Ποιος εξετάζει αν μια ιατρική υπηρεσία έχει την έγκριση που υπονοεί η διαφήμισή της? Ποιος παρεμβαίνει όταν επιστημονικοί όροι χρησιμοποιούνται για να προσδώσουν ένα κύρος σε κάτι που δεν διαθέτει την αντίστοιχη τεκμηρίωση? Και κυρίως, τι φοβάται αν φοβάται εκείνος που το κάνει? Γιατί αν η απάντηση είναι όχι και πολλά, τότε η κατάσταση έχει ξεφύγει. Αν αυτός που κάνει αυτή τη διαφήμιση δεν έχει να φοβηθεί κάτι, γιατί δεν θα ελεγχθεί, δεν χιλιαδιό, τότε υπάρχει τεράστιο θέμα. Η κατάσταση έχει ξεφύγει. Η παραπληροφόρηση στην υγεία, καταλήγει το άρθρο, δεν είναι απλώς μια ατυχής ανάρτηση που θα χαθεί μέσα στις επόμενες 100. Μια τέτοια παραπληροφόρηση στοιχίζει. Στοιχίζει σε κάποιον ο οποίος θα πληρώσει χιλιάδες ευρώ για μια παρέμβαση χωρίς επαρκή τεκμηρίωση επιστημονική, σε έναν ασθενή που θα καθυστερήσει μια αποδεδειγμένη θεραπεία, και σε έναν συγγενή που θα αποκτήσει αβάσιμες ελπίδες για την πορεία ενός αγαπημένου του προσώπου.
8: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Trevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Trevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
9: Ο Παναθηναϊκός.
8: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
9: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
8: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
9: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
8: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenta.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
10: Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810 79 341, στο fernideco.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
11: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης. Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.20decor.gr.
12: Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρο στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφει. Φέτε η είδηση. Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450 23011, Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
13: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος.
12: όμως. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας δείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.

0: στα 1200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinisi.gr.
1: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
2: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
1: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
2: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
1: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
3: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
4: 9 τουρκικά μαχητικά, εκ των οποίων 4 οπλισμένα σε βορειοανατολικό, κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο. Παράλληλα σημειώθηκαν 2 εμπλοκές. Τα τουρκικά μαχητικά αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά. Πρόκειται για τον μεγαλύτερο αριθμό παραβιάσεων μέσα σε μία μέρα, εδώ και 3,5 χρόνια. Το Υπουργείο Εξωτερικών καταδικάζει απερίφραστα τις πρόσφατες επιθέσεις των Χούθη κατά του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, οι οποίες αποτελούν σοβαρή απειλή για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή, καθώς και για την ασφάλεια των αμάχων. Η Ελλάδα εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της προς το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας και επαναλαμβάνει την κατηγορηματική της αντίθεση στις επιθέσεις κατά αμάχων και μη στρατιωτικών υποδομών. 25 χρόνια μετά τις χειρότερες επιθέσεις που έχουν σημειωθεί ποτέ σε αμερικανικό έδαφος, οι Αμερικανοί τίμησαν σήμερα τη μνήμη των σχεδόν 3.000 ανθρώπων που σκοτώθηκαν στις 11 Σεπτεμβρίου του 2001, όταν τζιχαντιστές κατέλαβαν αεροσκάφη εν πτήση και τα έριξαν στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου, το Πεντάγωνο και σε ένα χωράφι στην Πενσιλβάνια. Για πρώτη φορά σήμερα, ενός λεπτού σιγή, τηρήθηκε και στη μνήμη των χιλιάδων ανθρώπων που πέθαναν τα επόμενα χρόνια από ασθένειες που συνδέονται με την έκθεσή τους στα τοξικά υλικά τα οποία μόλυναν επί μήνες στον αέρα της πόλης. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ένας συνήγορος υπεράσπισης που κατέθεσε έφεση στην καταδίκη του πελάτη του για φόνο, υπέβαλε ένα κείμενο το οποίο περιείχε κατασκευασμένες καταθέσεις αστυνομικών και ανύπαρκτων μαρτύρων, τους οποίους είχε επινοήσει το ChatGPT, σύμφωνα με το Ανώτατο Δικαστήριο του Νέου Μεξικού. Το Ανώτατο Δικαστήριο επέβαλε πρόστιμο ίσως 5.000 δολαρίων και θα τον παραπέμψει στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου. Οι βουλευτές του Βρετανικού Κοινοβουλίου απέρριψαν σήμερα το νομοσχέδιο το οποίο προβλέπει την νομιμοποίηση της ευθανασίας στην Αγγλία και την Ουαλία έπειτα από μια τεταμένη συνεδρίαση διάρκειας 4 ωρών. Το αποτέλεσμα κρίθηκε οριακά. 286 βουλευτές καταψήφισαν το κείμενο και 270 το ενέκριναν. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, η Μακάμπη επικράτησε του Άρη με 92-87 για το τουρνουά μπάσκετ Νεόφυτος Χανδριώτης, το οποίο διεξάγεται στην Κύπρο. Αυτή την ώρα διεξάγεται το δεύτερο μάτς του τουρνουά ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στον Ερυθρό Αστέρα, που μεταδίδεται από την τηλεόραση του Sky. Και περνάμε τώρα στην πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο του Sky, Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
5: Αύριο Σάββατο στην Αττική προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός. Οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 μέχρι 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώς, οι οποίες βαθμία θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 μέχρι 30 βαθμούς. Γενικότερα στη χώρα, αύριο Σάββατο προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός, με λίγες νεφώς, οι οποίες όμως γρήγορα στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μάλιστα σε κάποιες περιοχές όπως το Βόρειο Ιόνιο, η Ήπειρος, η Μακεδονία, η Θράκη, πιθανόν και η Θεσσαλία θα σημειωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις θα έχουν ένταση 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια, δεν θα ξεπεράσει εκεί τους 32 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές όμως θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, θα φτάσει στους 33 με 34 και στα περιοδικά ακόμα και 35 βαθμούς. Την Κυριακή προβλέπονται επίσης κάποιες τοπικές μεσημεριανές μπόρες, κυρίως τα επιρροτικά. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρου. Η θερμοκρασία θα πέσει λίγο ακόμα. Μόνο στη Δυτική Ελλάδα το μεσημέρι το θερμόμετρο θα φτάνει τους 34 βαθμούς. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
4: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, το μικρόφωνο στο Δημήτρη Γιακτζόγλου.

Χαιρετώ, χαιρετώ. Ελπίζουμε να είστε καλά. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Να είστε γεροί δυνατοί. 11η Σεπτεμβρίου σήμερα, μνήμες, έτσι πριν χρόνια. Εκείνο το πρωί που άλλαξε πάρα πολλά πράγματα στον πλανήτη, στην ιστορία και όχι μόνο. Και βέβαια, μην ξεχνάμε ότι κακά τα ψέματα, αν θέλουμε να είμαστε τίμοι, πολλά βεβαίως τα βλέπουμε ακόμα και σήμερα από αυτά. Γιατί άνοιξε ένας άλλος διάλογος εκείνη την εποχή. Λοιπόν, τα μηνύματά σας δεν ξέρω αν θα προλάβω. Είναι πραγματικά πάρα πολλά. Χαίρομαι όμως για την επικοινωνία, πρέπει να σας πω. Και ας κατηγορούν κάποιοι ότι γιατί διαβάζω όλα τα μηνύματα των ακροατών μας, ακροατριών και ακροατών. Ένας βρέθηκε. Δεν κατάλαβα το λόγο, αλλά δεν πειράζει. Αν θέλει, ας ακούσει και κάτι άλλο. Δημοκρατία έχουμε. Λοιπόν, η Στέλλα μου βάζει ένα θέμα, κυρίως με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Άνδρο, για παράδειγμα. Θα ήταν πραγματικά ενδιαφέρον να ανοίξει μια ουσιαστική συζήτηση για το θέμα. Και μου λέει τη γνώμη της. Βέβαια, Στέλλα μου, το μήνυμα είναι τεράστιο. Αναφέρεσαι στην. Λες ότι η ανεξέλεγκτη εγκατάσταση αναμεγεννητριών αποτελεί τεράστια καταστροφή όχι μόνο για την Άνδρο, αλλά και σε τόπους σε ολόκληρη την Ελλάδα. Πέρα από την οικολογική και αισθητική καταστροφή του φυσικού τοπίου, κινδυνεύει να υπονομευτεί η τουριστική ανάπτυξη, ιδιαίτερα σε περιοχές που βασίζουν το μέλλον τους στη μοναδικότητα του φυσικού τους πλούτου και στην αυθεντικότητα του τοπίου. Και φυσικά δεν μπορούμε να παραβλέπουμε ότι πίσω από αυτήν την τεράστια ανάπτυξη υπάρχουν πολλά και ισχυρά οικονομικά συμφέροντα, μου λέει η φίλη Στέλλα. Να την κάνουμε κάποια στιγμή την κουβέντα, αλλά τώρα θα το δούμε λίγο στο μέλλον, γιατί θα πρέπει να γίνει με πολλές πλευρές. Δεν μπορεί να είναι μονοδιάστατη η προσέγγιση σε ένα τέτοιο θέμα. Μου λέει ένας φίλος από τα Γιάννενα, ο Γιώργος, δυστυχώς το Μαζονάκι τον έφαγε η ικανότητα των γιατρών και η ματαιοδοξία για την αιώνια νεότητα. Κρίμα, ήταν ωραίος άνθρωπος. Ανώνυμος Χαζομπαμπάς, καλησπέρα. Εγώ πρόλαβα στο δημοτικό μάθημα πρωί-απόγευμα, Σάββατο και ποδιά. Το Σάββατο το πρόλαβα κι εγώ. Το πρωί-απόγευμα ήταν δραματικό όταν σου έπεφτε η Τετάρτη βράδυ και η Πέμπτη πρωί, γιατί όταν σου έπεφτε η Τετάρτη πρωί και η Πέμπτη απόγευμα ήταν τέλειο. Αλλά βέβαια το Σάββατο ήταν ένα θέμα και την ποδιά. Ανώνυμος Χαζομπαμπάς, γιατί μου υπογράφεις με τέτοιο ψευδώνυμο, εδώ σε θέλω. Ιωάννα, δηλαδή αν πει το Υπουργείο Παιδείας ότι όλοι οι μαθητές και μαθήτριες θα φορούν φόρμες μόνο, είναι κακό? Ευχαριστώ, μου λέει η Ιωάννα. Εδώ παιδιά διαβάζω και ας διατυπώνετε διαφορετικές απόψεις. Εγώ έβαλα τη Λατινοπούλου να ακούσουμε τι είπε και πολύ ωραία μου γράφετε διαφορετικές απόψεις. Μου λέει ο Φώτης, σήμερα στον αγιασμό δυστυχώς είναι εκπαιδευτικός ο Φώτης Δανάσκος. Είχαμε καυτά σορτσάκια, αλλά δεν μπορούμε να πούμε και πολλά. Τον Ιούλιο στις εξετάσεις ο διευθυντής έδιωξε τα παιδιά στο σπίτι τους να αλλάξουν παπούτσια διότι είχαν έρθει με σαγιονάρα. Πώς να το πεις φίλε? Πώς θα το πεις φίλε? Και τι θα σου απαντήσουν την επόμενη μέρα οι γονείς? Το μαντού ήταν, μου λέει, για την ευλογιά και άφηνε και σημάδι, όχι φυματίωση. Δεν το ξέρω, παιδιά, δεν θυμάμαι. Εντάξει, ένα από τα πολλά εμβόλια που είχαμε κάνει τότε. Πάντως στο εξωτερικό, μου λέει ο Δημήτρης, φοράνε τα παιδιά στο σχολείο όχι μόνο ποδιές, αλλά και μια ωραία στολή, για παράδειγμα, κοστούμάκι τα αγόρια, φορεματάκια τα κορίτσια. Ακόμη και για τα παπούτσια υπάρχει αυστηρότητα. Όχι, Παναγία μου, δεν προλαβαίνω. Αγχώθηκα. Μου λέει, η Έμι, πολύ ωραία η συζήτηση για τα σχολικά χρόνια. Αγχώθηκα το εξής. Έχω χάσει τον αριθμό και δεν ξέρω ποια θα διαβάσω και ποια. Μη μου πείτε ότι δεν διάβασα τα δικά σας. Αυτό είναι το πρόβλημά μου. Θα ήθελα, λέει, στο σχολείο να κάνω ένα σχόλιο για τον άδικο χαμό του Μαζονάκη. Αν ήταν ένας ανώνυμος, θα το μαθαίναμε και θα γινόταν όλα τα προβλεπόμενα τόσο άμεσα αστυνομία και εισαγγελέας. Επίσης, ο Ιατρικός Σύλλογος και το Υπουργείο τώρα ξύπνησαν. Εδώ φωτογραφιζόταν με την Κομπογιαννίτη γιατρό. Δεν ήξεραν. Σταυρούλα μου, μην παίρνεις τηλέφωνο τώρα, μου κόψεις το μήνυμα. Αναπάντητη βιντεοκλήση. Θέλει να μιλήσουμε κιόλας. Δεν ήξεραν αν όχι είναι συνυπεύθυνοι. Ευχαριστώ. Καταλαβαίνω τι λες. Αν ήταν ανώνυμος θα γινότανε. Άρης. Καθερίνα. Αλφαβητάριο. Αλφαβητάριο. Η Λόλα και το Μήλο, αυτό ήτανε. Ποιο? Λόλα, να το Μήλο. Θυμάσαι? Πώς δεν θυμάμαι? Το είχαμε εμείς αυτό. Να είστε καλά και ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να σας πω μόνο κάτι. Έχουμε μπλε ώρες, έτσι. Η νέα δραματική σειρά που έρχεται στο Sky τη Δευτέρα 14 του μήνα, στι
στις 9 το βράδυ με έναν παράνομο έρωτα, μια στιγερή δολοφονία, αμέτρητα μυστικά και ήρωες που ακροβατούν ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι. Μπλε ώρες λοιπόν από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Είναι η Εύα και ο Άγγελος. Θα δούμε την ιστορία τους. Πάρα πολύ ωραία. Το άλλο θέμα που μου έκανε φοβερή εντύπωση, γιατί σέρνεται εδώ και 2 μέρες, πρέπει να σας πω ότι έχουμε πάρα πολλούς στασιαστές που πληθαίνουν σε ό,τι έχει να κάνει με την τεχνητή νοημοσύνη. Υπάρχουν κορυφαίοι ερευνητές του κλάδου που παρετούνται και κάνουν λόγο για καταστροφικές συνέπειες για την ανθρωπότητα. Προσέξτε τώρα τι έγινε σε μια περίπτωση. Οι παρετήσεις κορυφαίων ερευνητών της τεχνητής νοημοσύνης από τις θέσεις τους σε μεγάλες εταιρείες του κλάδου τείνουν να μετατραπούν σε ένα φαινόμενο πολύ μεγάλων διαστάσεων. Η ανεξέλεγκτη λοιπόν κούρσα για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης οδηγεί ανθρώπους που τρέφονται από αυτήν να χτυπήσουν το καμπανάκι και να αποχωρήσουν κάνοντας λόγο για καταστροφικές συνέπειες για την ανθρωπότητα. Υπήρχε λοιπόν, υπήρξε προσφάτως μια παρέτηση του κυρίου Κόξον. Δεν ήταν μεγάλος, δεν είναι μεγάλος σε ηλικία. Είναι ένας Βρετανός ερευνητής με κομβικό ρόλο στην ανάπτυξη μοντέλων τόσο για την OpenAI όσο και για την Anthropic. Η παρέτηση αυτή ήταν ηχηρή. Μιλάμε τώρα για τους κολοσσούς του είδους, έτσι. Ο Κόξον δεν άφησε απλώς εχμές, αλλά κατηγόρησε ευθέως τις δύο ηγέτιδες εταιρείες για ανευθυνότητα. Παίζουν, λέει, τις ζωές μας στα ζάρια, δήλωσε, προειδοποιώντας ότι, γιατί φανταστείτε τώρα έναν μισθό που θα έχει αυτός ο άνθρωπος, έτσι, από τους κορυφαίους ερευνητές σε δύο κολοσσούς του είδους. Και παρετήθηκε και κάνει και καταγγελίες, προειδοποιώντας ότι οι ίδιοι επιστήμονες που χτίζουν αυτά τα συστήματα πιστεύουν ειλικρινά πως η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να εξοντώσει την ανθρωπότητα μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Είναι μια καταγγελία που κάνει. Το σημείο χωρίς επιστροφή

Βόξον που παραιτήθηκε, εκτιμώντας πως η πιθανότητα η τεχνητή νοημοσύνη να σκοτώσει όλους τους ανθρώπους μέσα στα επόμενα 10 χρόνια ξεπερνά το 10%. Ακούστε, ξαναλέω όμως γιατί το είπανε. Υπάρχει λεγόμενη αναδρομική αυτοβελτίωση, δηλαδή τη στιγμή που η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορεί να χακάρει υποδομές και να αναβαθμίζεται ραγδαία αποκτώντας πραγματική ισχύ χωρίς την ανθρώπινη όμως παρέμβαση. Δύο στελέχη από τις κορυφαίες του κλάδου εταιρείες, κορυφαίοι και αυτοί ερευνητές, χτυπάνε καμπάνες. Αυτό υπάρχει παντού ως θέμα και το βάζω έτσι και στην άκρη για να το συζητήσουμε. Αργυρό μου, πού τα βρήκατε ρε παιδιά, πώς τα έχετε κρατήσει σε τόσο αριστή κατάσταση τα αναγνωστικά? Σας άρεσε αυτό το σχόλιο στην αρχή και μου μείνατε. Αφιερωμένο σε όλους δασκάλους με αφορμή την έναρξη ολικής χρονιάς. Δεν το βλέπω αυτό, τι γράφει? Είναι πολύ μικρή. Μπορείς να μου πεις δυο λόγια για το τι γράφει? Σε παρακαλώ πάρα πολύ, αγαπητή μου Σταυρούλα, αν μπορείς να με βοηθήσεις. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Ο Νίκος, δεν είσαι εκπαιδευτικός, απλά γονιός. Και γι' αυτό που έγραψα, μόνο μια ειλικρινής ερώτηση προς εκπαιδευτικούς. Συγγνώμη, είδες παιδί να πηγαίνει με μαγιό στο σχολείο? Αυτό δεν κατάλαβα. Βοήθησε με λίγο να καταλάβω. Η Ελένη, πρόλαβα ποδιά και καθόλου δεν με προβλημάτιζε. Γιατί? Γιατί έκρυβε την ωραία φτώχεια ή την όποια μικρή τρυπούλα. Αυτό που με εξοργίζει αυτή τη στιγμή είναι 11χρονα να δείχνουν σαν πόρνες πολυτελεία στην κυριολεξία. Και ναι, ντρέπομαι για αυτή την κατάντια, μου λέει η Ελένη, και το διάβασα το μήνυμα όπως μας ήρθε. Ισχύει λοιπόν το ότι είναι κοντά μας ο Νότης Παπαγιαννάκος, εδώ στη ρύθμιση του ήχου, η Μελίνα Σαμαραδέλη στην αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγής της εκπομπής, η Αργυρό Γεμελιάρη στο 210-48-00-170-4. Περιμένουμε τα μηνύματά σας και αν έχετε δει κάτι έξω, εννοείται. Και επίσης τι άλλο έχουμε? Έχουμε την Κωνσταντίνα Βαρσάμις μουσικές επιλογές. Ισχύει εννοείται και το www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Και το Viber του Sky, το 698-123-1003. 698-123-1003. Θα μου επιτρέψετε να κάνω και ένα σχόλιο εδώ πέρα, γιατί έχουμε κάνει και μια ομάδα στο Facebook, όπου την έκανε ο Γιάννης, φίλος της εκπομπής. Και έχουμε group της εκπομπής, φίλους της εκπομπής. Εκεί θα μας βρείτε στο www.facebook.com/groups, /zoome. Και εκεί περιμένουμε σχόλια, απόψεις, παρατηρήσεις, θέματα που θα θέλατε να σχολιάσουμε, τα πάντα με πάρα πολύ χαρά, να πιάσουμε και διάλογο. Θα γράφω και κάποιες αναρτήσεις, γιατί δεν το έχω πάρει ακόμα, τώρα 2-3 μέρες το έχουμε. Να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Και μισό λεπτάκι να το βρω, γιατί το χάσα. Ναι. www.facebook.com/groups/zoome. Εκεί λοιπόν είναι η ομάδα φίλων της εκπομπής. Με πάρα πολύ χαρά. Τι είναι αυτό, θα το διαβάσω και θα το πω στη συνέχεια, αγαπητέ Γιώργο. Η κληρονομιά εδώ ως δασκάλου δεν μετριέται σε χρόνια υπηρεσίας, αλλά σε ζωές που άλλαξε χωρίς καν να το ξέρει. Τι ωραίο που είναι αυτό. Γιατί το μέλλον χτίζεται πάντα από ανθρώπους που κάποτε πιστέψαμε ένα παιδί. Εγώ γι' αυτό σας είπα ότι έκανα το πρώτο σχόλιο μπαίνοντας στην εκπομπή, ότι είναι οι αφανείς ήρωες οι εκπαιδευτικοί. Δεν είμαι της λογικής ότι ποτέ δεν το αντιμετώπιζα έτσι. Α, επειδή μας αρέσει να τα ισοπεδώνουμε όλα, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, αλλά δεν την είχα αυτή τη λογική για τους εκπαιδευτικούς, ότι όπως δεν την έχω και για τους γιατρούς, όπως δεν την έχω και για τους δημοσιογράφους, όπως δεν την έχω και για όλα τα επαγγέλματα. Και θα σας πω γιατί. Ακούω πολλούς και να λένε, έλα μωρέ, τώρα οι εκπαιδευτικοί τι κάνουν, κάθονται το καλοκαίρι 3 μήνες. Δεν είναι έτσι. Και επίσης, να μιλήσουμε λίγο και για τους μισθούς τους. Τι μισθούς παίρνουν? Τι μισθό παίρνει ένας εκπαιδευτικός? Δεν ξέρω με τα χρόνια τι γίνεται. Φώτη, αν μπορείς να μου περιγράψεις, αν ακούς και είσαι στην παρέα μας, έτσι, από περιέργεια. Αυτό που λέει εδώ η Σταυρούλα, μ' άρεσε το μήνυμα πάρα πολύ. Ειλικρινά μ' άρεσε πάρα πολύ και την ευχαριστώ ιδιαίτερως. Λοιπόν, σας έκανα και το σχόλιο για την τεχνητή νοημοσύνη. Δημήτρη, όταν ρώτησαν τον Τραμπ, ανησυχείτε κύριε Πρόεδρε για την ραγδαία ανάπτυξη της τεχνητής

της νοημοσύνης και ότι μπορεί να ξεφύγει από τον έλεγχο. Και απάντησε όχι, γιατί αν βάλω περιορισμούς θα μας ξεπεράσει η Κίνα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και αυτό δεν θα το επιτρέψω. Μου λέει εδώ ο φίλος που μου έχει γράψει το μήνυμά του. Πάμε λίγο μουσικά. Έτσι, γιατί κλείνει και η φωνή, μιλάω συνέχεια. Εσείς επικοινωνείτε και θα πω και τα υπόλοιπα στην συνέχεια. Να ξαναπώ το Viber γιατί είναι καινούριο Κοσκινάκι και πολύ καλά κάναμε. Και το έχουμε 6, 9, 8, 1, 2, 3, 1003. Σας περιμένω.

Είστε το Stand By Me. Ναι, όλοι πρέπει να σταθούμε δίπλα. Στα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Γιατί το όλοι μαζί μπορούμε, τι κάνει. Αύριο Σάββατο 12 του μήνα, έφτασε η ημέρα. Από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, συγκεντρώνουμε σχολικά είδη για τα παιδιά των πολυτεκνών οικογενειών. Έκατσε ωραία το τραγούδι, Νότι. Το όλοι μαζί μπορούμε, λοιπόν, οργανώνει μία δράση, συγκέντρωση σχολικών ειδών για τα παιδιά των πολυτεκνών οικογενειών της Αττικής. Και έτσι να βοηθήσουμε ώστε κανένα παιδί να μην στερηθεί τα απαραίτητα για το σχολείο. Τα σημεία συνάντηση είναι αρκετά. Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, εκεί κοντά στην εκκλησία. Αγία Παρασκευή, κεντρική πλατεία Αγίας Παρασκευής. Μαρούσι, ΙΣΑΠ, κάτω από τη γέφυρα. Πειραιάς, πλατεία Κοραή, μπροστά από το Δημαρχείο. Και Περιστέρη, πλατεία Περιστερίου, κοντά στο σταθμό μετρό. Τι μπορούμε να προσφέρουμε? Τα πάντα που έχουν σχέση με το σχολείο, δηλαδή σχολικές σάντες, κασετίνες, τετράδια, μολύβια, στυλό. Ή καινούρια. Σε άριστη ή σε άριστη κατάσταση. Το σε άριστη κατάσταση, ας το προσέξουμε λίγο. Θα είναι κρίμα ένα παιδάκι να πάρει κάτι το οποίο θα το στεναχωρήσει. Αν όταν λέμε σε άριστη κατάσταση, ας είναι σε άριστη κατάσταση. Αλλιώς δεν πειράζει, μην το πάμε. Ας πάρουμε τρία στυλό και να πάμε μόνο τα τρία στυλό. Αν είναι κάτι το οποίο δεν είναι σε άριστη κατάσταση, αφήστε το. Μην στεναχωρήσουμε τα παιδιά.

0: εδώ ο φίλος ο Φώτης. Μπορούμε να μιλήσουμε, μου λέει, για τους μισθούς. Είναι εκπαιδευτικός ο Φώτης Δανάσκος. Και πραγματικά νομίζουν ότι είμαστε πολύ καλά πληρωμένοι σε σχέση με τον χρόνο και τη δουλειά μας, στην διάθεσή του κάθε πολίτη να αλλάξουμε τη δουλειά μας και τους μισθούς μας. Έχω δουλέψει και στην ιδιωτική εκπαίδευση πριν χρόνια και βλέπω και σήμερα πως έρχονται οι συνάδελφοι από την ιδιωτική εκπαίδευση και μας λένε.
1: Είσαι Πρέβεζα, τόσο το καλύτερο. Αγράμπελι Μπαρέστο σε περιμένει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ξεκίνα τη μέρα σου με καφέ και χαλάρωση στις άνετες ξαπλώστρες δίπλα στη θάλασσα. Απόλαυσε φρέσκα

0: απόλαυση by the sea. Αγίου Γεωργίου 1, Πρέβεζα.
1: Ναι, έλα Κωστή, τι κάνεις? Πήρα να σου. Μα τι ακούγεται έτσι? Σε αεροπλάνο είσαι?
2: Όχι, όχι. Έλα, ακούς? Απλά έχουμε το κλιματιστικό αναμένο.
3: Απολαύστε τη δροσιά αθόρυβα με το νέο κλιματιστικό Daikin. Με 90 χρόνια εμπειρία στο κλιματισμό, η Daikin σας εξασφαλίζει απόδοση, οικονομία και εκπληκτική ησυχία.
4: Κλιματισμός, θέρμανση, υδραυλικά, διαχείριση ενέργειας, υδροθερμική Πρέβεζας. Κώστας Χιόντης και Σία ΩΜΕ. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Daikin για τον νομό Πρέβεζας. Πάροδος λεωφόρου Ιωαννίνων Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820-22655.
5: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
6: Τι προσέχω σε έναν άντρα? Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace, τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
7: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
6: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
8: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820-25-380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810-6161-3. Στο σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη, με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 20 27. Με σεβασμό και γνώση.
9: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
10: Στηρίζω Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
11: Χαιρετώ, χαιρετώ. Μου λέει ο Φώτης, διορισμένος το 1994 με δύο πανεπιστημιακά πτυχία και μεταπτυχιακό, παίρνω μισθό 1.440 ευρώ. Και βεβαίως οι ευθύνες για κάθε τι που συμβαίνει στο σχολείο και στην τάξη ως δαμόκλειο σπάθη πάνω από τα κεφάλια μας. Θέλει κουράγιο και ψυχή να είσαι δάσκαλος και να θες να προσφέρεις από το χρόνο σου και την ιδιωτικότητά σου. Παναγιώτης, μισθός διευθυντή σε λύκειο, 28 χρόνια υπηρεσίας, μεταπτυχιακό και δύο ξένες γλώσσες, είναι 1.800 ευρώ καθαρά. Παναγιώτη μου, αν θες και εσύ στείλε μου αριθμό κινητού, θέλω από Δευτέρα να μιλήσουμε. Μόλις τώρα 6 και 4 δεν το έπρεπε, Γιώργο, βοήθησε με λίγο να καταλάβω το... Α, ο Καραλής, 6.15, ο Καραλής, τώρα είδα 6.15 ο Καραλής, ευχαριστώ πάρα πολύ, μου το έχεις γράψει παστό το μήνυμα και τώρα κατάλαβα τι εννοούσες. Άγγελε, λίγο πιο μικρά τα μηνύματα. Λίγο πιο μικρά τα μηνύματα, είναι ολόκληρη σελίδα. Δεν προλαβαίνω. Χίλια συγγνώμη, γιατί κόσμος. Ο Τάσος μου λέει: δεν είμαι δάσκαλος. Έχω κόρη και σύζυγο δασκάλες και γιο καθηγητή. Οπότε γι' αυτό μου λες: θα ξέρω. Ένας φίλος μου λέει: όχι επίθετα όμως, και το γράφει στην αρχή και πολύ καλά κάνει. Περισσότερο θυμάμαι την πρώτη και δεύτερη δημοτικού. Τότε ήμουν ερωτευμένος, μου λέει, με την Ελένη. Τρίτη δημοτικού με τη Σούλα και με τη Σοφία στην Τετάρτη, την Πέμπτη και την Έκτη. Κράτησε πολύ με τη Σοφία. Τι έγινε, για λέγε. Ωραίος ο φίλος εδώ πέρα. Και τι μου λες, όχι επίθετο, λες να μας ακούνε τώρα και να το να το θυμηθούν? Δεν νομίζω. Λοιπόν, χθες δέχτηκα ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα. Έχω και άλλα μηνύματα, θα τα πούμε συνέχεια, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Γιώργος Αλεξόπουλος, οικονομολόγος, δικηγόρος. Και μου έγραψε ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα, το οποίο θέλω να μας το πει ο ίδιος. Τι κάνετε, καλά είστε?
12: Καλησπέρα, καλησπέρα, είμαι μια χαρά.
11: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Και ευχαριστώ και πάρα πολύ για το μήνυμα εχθές.
12: Και εγώ ευχαριστώ και καλησπέρα για τους ακροατές μας.
11: Είστε σε έναν φορέα, έτσι?
12: Ναι, είμαι στην Όλυμπος.
11: Ναι. Τι ακριβώς είναι, να το εξηγήσουμε λίγο. Και ναι, αυτό το μήνυμα μου άρεσε γιατί έχετε καταφέρει κάποια πράγματα και θέλω σε αυτό να σταθούμε, αλλά πείτε μας τι είναι αυτός ο φορέας.
12: Λοιπόν, από λίγα λόγια, είναι ένας οργανισμός που έχουμε ευρωπαϊκό προσανατολισμό και έχει βασικό σκοπό την προστασία, την ανάδειξη και τη διεθνή προβολή της ελληνικής και ευρωπαϊκής ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Και κυρίως στοχεύουμε σε μια έρευνα, μια διεθνή παρουσία και όπου απαιτείται να κάνουμε κάποιες συγκεκριμένες νομικές δράσεις και παρεμβάσεις σε θέματα που αφορούν αθέμητο ανταγωνισμό, ιστορικές ονομασίες, παραδείγματος χάρη ένας κύριος τομέας μας, ένας άξονας είναι η Μακεδονία, η οποία εδώ και 50 χρόνια στο εξωτερικό υπάρχει μια τεράστια σύγχυση γύρω από το όνομά της.
11: Και μου αναφέρατε κάποια παραδείγματα εχθές. Μπορούμε να τα πούμε αυτά τα παραδείγματα και τι πετύχατε σε σχέση με αυτά?
12: Βεβαίως, ναι, να κάνω μια σύντομη περιγραφή. Υπάρχουν εταιρείες, παραδείγματος χάρη στη Βόρεια Ευρώπη, στις Βαλτικές χώρες, μεγάλη αεροπορική εταιρεία, η μεγαλύτερη στην περιοχή, η οποία επί χρόνια έστελνε email ότι δήθεν διαφήμιζε προορισμό για τη Μακεδονία, και με το εννοώντας το αεροδρόμιο των Σκοπίων, και αυτό το έστελνε επί χρόνια σε εκατομμύρια αποδέκτες.
11: Έφτασε σε εσάς το μήνυμα και το παλέψατε με κάποιο τρόπο.
12: Επειδή πήγαινα και είχα και επαφές, βεβαίως κάναμε νομικές ενέργειες κατά της εταιρείας και αναγκαστήκανε να αποσύρουν όλα τα μηνύματα, τα email που ήταν εκατομμύρια. Το διορθώσανε, πλέον έχει σταματήσει αυτό. Αλλά και άλλο ένα παράδειγμα να σας πω, πάλι σε διεθνές αεροδρόμιο στη Ρήγα, που είναι και κρατικός φορέας, σε όλο το αεροδρόμιο είχαν λόγκο σε σακούλες, σε διαφημιστικό υλικό, το όνομα Μακεδονίας, εννοώντας πάντα το γειτονικό κράτος. Λοιπόν, και εκεί κάναμε νομική παρέμβαση και αναγκαστήκανε και διορθώσανε εκατοντάδες χιλιάδες λόγκο και σακούλες που υπήρχαν στο αεροδρόμιο και τα βλέπαν, ας πούμε, εκατομμύρια ταξιδιώτες που περνάγανε το αεροδρόμιο.
11: Είναι δύσκολη η υπεράσπιση μιας τέτοιας υπόθεσης νομικά, κύριε Αλεξόπουλε?
12: Δεν είναι εύκολη, γιατί στην αρχή φέρουν αντιρρήσεις, αποποιούνται την ευθύνη. Κάποιες φορές μας αναφέρανε και τη συμφωνία, τη συνθήκη των Πρεσπών, κάποια κομμάτια της που δεν είναι τελείως ευδιάκριτα ή σαφώς κατανοητά. Όμως αναγκαστήκανε και κάνανε αυτές τις αλλαγές, γιατί γνωρίζανε και τους πιέσαμε βέβαια και με νομικούς που συνεργαζόμαστε σε κάθε χώρα για να αλλάξουν αυτή τη σύγχυση που δημιουργούσαν και στον καταναλωτή.
11: Ναι.
12: Και επίσης σε σιδηροδρόμους, σε όλο το σιδηροδρόμιο,
11: δηλαδή?
12: των βαλτικών χωρών. Έμπαινες μέσα να κλείσεις το εισιτήριό σου και έλεγες που σου ζητάει την εθνικότητα. Έβλεπες μέσα ότι αντί να γράφουν έστω Βόρεια Μακεδονία, North Macedonia, γράφανε Μακεδονία και εννοούσαν το γειτονικό κράτος. Και αυτό και δεν είναι μόνο αυτά το παράδειγμα, είναι πάρα πολλά. Μεγάλες εταιρείες, η τουρκική εταιρεία που έχει τα duty free και νομίζω και σκόπιμα έχει τέτοια.
11: Ναι, εκεί και για λόγους μιας διαφορετικής προπαγάνδας προφανώς.
12: Ναι, ακριβώς. Ναι. Και υπάρχουν και πάρα πολλές εταιρείες πολυεθνικές, άλλες αεροπορικές, και έχει γίνει πραγματικά μια μεγάλη ζημιά τα τελευταία χρόνια. Και πρέπει.
11: Αν μπορείτε να μου ξαναπείτε τι κάνει αυτός ο φορέας, έτσι για να το μάθουμε, δεν το ήξερα. Για να
12: κάνει έρευνα, παρατήρηση έρευνα,
11: ναι, ναι.
12: Σε ευρωπαϊκό κυρίως επίπεδο, ώστε να προστατεύσει κυρίως ιστορική κληρονομιά, ονομασίες. Κάνουμε νομικές παρεμβάσεις, γιατί εκτός από το θέμα ιστορίας, το θέμα είναι και οικονομικό.
11: Και προφανώς.
12: Σύγχυση στον καταναλωτή, επίσης υπάρχει και αθέμητος ανταγωνισμός. Φανταστείτε, μετά από λίγα χρόνια, αν η γειτονική χώρα μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα υπάρχουν στην ίδια αγορά προϊόντα της δικής μας Μακεδονίας, τα οποία θεωρούνται και σε πολύ υψηλό επίπεδο σε ποιότητα, προϊόντα και υπηρεσίες, τουριστικές και άλλες δραστηριότητες, θα υπάρχει μια τεράστια σύγχυση. Αυτό και νομικά είναι ένα γεγονός που πρέπει να προβλεφθεί.
11: Μάλιστα.
12: Και γι' αυτό προσπαθούμε να κάνουμε κάποιες τέτοιες ενέργειες.
11: Λοιπόν, να μας ενημερώνετε, τώρα έχετε μπροστά σας κάτι άλλο?
12: Σίγουρα έχουμε κάποιες άλλες μεγάλες εταιρείες που παλεύουμε εναντίον.
11: Πάλι για το θέμα της Μακεδονίας?
12: Ναι, αλλά έχουμε παράλληλα και άλλος άξονας δραστηριότητάς μας. Είναι και το δημογραφικό.
11: Δηλαδή?
12: Τι κάνουμε έρευνα για να σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί το πρόβλημα είναι τεράστιο και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, και θέλουμε να συντονισμένα να προχωρήσουμε και στους δύο αυτούς τομείς κυρίως. Γιατί, να σας πω, τι να διδάξουμε ιστορία και τα μνημεία και την ιστορία μας, όταν δεν θα έχουμε παιδιά και κάπου να την μεταδώσουμε. Είναι και αυτό ένα σημαντικό μεγάλο πρόβλημα.
11: Λοιπόν, χάρηκα πάρα πολύ για το μήνυμά σας. Στην αρχή θα σας πω την αλήθεια, χθες το είδα μεγάλο και λέω τώρα πώς θα το διαβάσω όλο αυτό. Αλλά είχε τόσο ενδιαφέρον που και το διάβασα και ευχαριστώ πολύ που δεχτήκατε να μας μιλήσετε. Ειλικρινά, μεγάλη μου χαρά. Πρώτα απ' όλα και τιμή μου που μας ακούτε.
12: Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
11: Να είστε καλά, στη διάθεσή σας. Επικοινωνείτε και τα ξαναλέμε. Εντάξει. Χάρηκα πάρα πολύ. Χάρηκα.
12: Καλό βράδυ.
11: Λοιπόν, μου λέει ο Φώτης και βεβαίως ο εκπαιδευτικός. Ερχόμενοι, λέει, κάθε φορά μέσω του Εράσμους σε επαφή με συναδέλφους από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, βρισκόμαστε στην πολύ δυσάρεστη θέση να ακούμε μισθούς, ώρες εργασίας, τεχνική υποστήριξη σχολικών δομών και να πιστεύουμε ότι πλέον δεν ανήκουμε στην Ευρώπη. Γιατί? Για πες μου ένα μισθό που άκουσε μια χώρα από αυτές που έχεις πάει με το Εράσμους, Φώτη, που σου έκανε εντύπωση. Αν θυμάσαι. Θα ήθελα όμως μια ακρίβεια, όχι να μου πεις 1815 ευρώ, έναν μισθό που σου έκανε εντύπωση σε κάποια από τα σχολεία που πήγες με το Εράσμους. Έναν αντίστοιχο, Φώτη Δανάσκο, με τα χρόνια σου ενδεχομένως, με την δική σου εμπειρία κτλ. Πόσα παίρνει? Καλά, θυμάμαι πέρυσι που μου είχατε πει, νομίζω, για ένα σχολείο που είχατε πάει στην Πολωνία, δημόσιο σχολείο, σε μια κομμάτια.

0: τυχαίο.
1: Ναι.
0: Και σκέφτηκα μήπως είχε χτιστεί μετά επί όθωνα, έτσι, οπότε αν θέλανε λίγο να καλυτερεύσουν τα αρχαία κτλ. Λοιπόν, έψαξα τι ακριβώς ήταν αυτό. Εγώ δεν το γνώριζα προσωπικά, ίσως κάποιοι ακροατές να το γνωρίζουν.
1: Ναι.
0: Πρόκειται λοιπόν για το τείχος του Χασακί. Ήταν, χτίστηκε το 1778 επί Οθωμανικής διοίκησης τότε είχαμε, από τον Χατζή Αλή Χασακί, ο οποίος ήταν ο διοικητής της Αθήνας. Το τείχος λοιπόν το έκτισε αυτό, ήταν 4 χιλιόμετρων και χτίστηκε επειδή υπήρχαν πάρα πολλοί ληστές εκείνη την περίοδο, που πολιορκούσαν τέλος πάντων την Αθήνα και λίστευαν. Και για να το προσπαθήσει τέλος πάντων να μην έρχονται οι διάφοροι ληστές, έκτισε ένα τείχο άρον-άρον μέσα σε 3 μήνες. Μάλιστα, έβαλε να δουλέψουν οι Αθηναίοι κάποιοι τέλος πάντων υποχρεωτικά, στο πω, για να χτιστεί αυτό. Ήταν πρόχειρο, δηλαδή σε κάποια σημεία ήταν μέχρι 3 μέτρα, άλλα 2 μέτρα. Το βλέπετε και εσείς. Στα δεξιά αυτό που φαίνεται ένα πέτρινο έτσι καλοδιατηρημένο είναι από τότε, από το 1778, το οποίο χτίστηκε πάνω σε διάφορα ερείπια και ναών. Πέτρες διάφορες κουβαλήσανε, το χτίσανε.
1: Ναι, πρέπει να σου πω ότι αυτό το έχουμε προκύπτει ως θέμα, ότι έχουν χρησιμοποιήσει σε πάρα πολλές περιπτώσεις, ακόμα και σε εκκλησίες έχουν χρησιμοποιήσει, έτσι, τέτοιες... τέτοιου είδους πέτρες.
0: Ναι,
1: πέτρες, ακόμα και αρχαία. Ακόμα και αρχαία.
0: Ναι, και αρχαία. Και μάλιστα ετοιμάζω και γι' αυτό ένα έτσι μικρό βίντεο. Και όσον αφορά λοιπόν για αυτό το τείχο, για το τείχος είχε γύρω-γύρω όλη την Αθήνα του τότε βέβαια, γιατί ήταν πολύ πιο μικρή. Είχε 7 πύλες.
1: Ναι.
0: Η οποία η πρώτη, αν το πάρουμε από εκεί τέλος πάντων, ήταν εκεί στη πύλη του Ανδριανού. Μετά η επόμενη ήταν στην περίπου εκεί που είναι η Βουλή τώρα, στην Όθωνος και Βασική Αμαλίας, που είναι η κάθετη που συναντάμε η πρώτη, ας το πω, μετά τον κήπο, τον εθνικό κήπο. Και πήγαινε γύρω γύρω, πέναγε από διάφορα σημεία όπως και από το Θησίο, και ήταν οι αντίστοιχες πύλες προς Πειραιά, προς Ελευσίνα, προς Σούνιο, και εκεί έβγαιναν καθημερινά κάποιοι που είχαν χωράφια, περιβόλια και διάφορες δουλειές, και ξαναμπαίναν μέσα για να...
1: Χωράφια, περιβόλια.
0: Μάλιστα, και αυτό είναι το πολύ ωραίο, και γι' αυτό ετοιμάζω ένα πολύ ωραίο βίντεο να...
1: Ναι, ναι.
0: Η Ομόνοια, για παράδειγμα, ήταν εκτός των τειχών. Από το 1778 θεωρούταν εξοχή. Είχε διάφορα περιβόλια και τέτοια, οπότε ήταν εκτός της πόλης. Ήταν πολύ μικρή πόλη στην ουσία. Και ήταν όλοι γύρω-γύρω, κάτω από την Ακρόπολη με λίγα λεπτά.
1: Ακριβώς. 1700 πόσο?
0: 78.
1: 78.
0: Και γκρεμίστηκε, βέβαια, καταφύγει με επί όθωνα, όταν σιγά-σιγά αρχίζανε και προσπαθούσαν να φτιάξουν τέλος πάντων την πόλη, ας το πω έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά είναι το μοναδικό σημείο που έχει μείνει. Δηλαδή, ανεβαίνοντας δεξιά, προσέξτε το, θα το δείτε και θα δείτε ότι τελικά δεν είναι τόσο παλιό. Αλλά ούτε και.
1: Καλά, φοβερή ιστορία όμως. Φοβερή ιστορία.
0: Είναι ωραία, ναι, γιατί και εγώ δεν το περίμενα να ήταν επί Τουρκοκρατία.
1: Φοβερή ιστορία. Τι ωραία. Αντώνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά, καλό Σαββατοκύριακο, θα τα πούμε. Να πω την καλησπέρα μου στον Πάνο Ανδρέου. Φίλε μου, σε ευχαριστώ για το πρώτο σου μήνυμα και χαίρομαι που μας ακούς κάθε βράδυ. Ειλικρινά χαίρομαι. Προσπαθώ να έχουμε καλή διάθεση. Είναι ένα δίωρο που το ξαναλέω, φέτος το άλλαξα τελείως. Δηλαδή δεν έχει καμία σχέση με την εκπομπή όπως την κάναμε τα 2 προηγούμενα χρόνια, γιατί ήθελα να μιλάμε. Να πω την... μου λέει εδώ ο Νίκος ότι το μαντού ήταν δοκιμαστικό για τη φυματίωση. Να το ρε παιδιά, το είπαμε, για την φυματίωση ήτανε. Και επίσης να πω και την καλησπέρα μου στο Λεωνίδιο Αρκαδίας. Τι ωραία περιοχή που είναι εκεί. Ωραίο είναι το Λεωνίδιο, έτσι. Και ωραία αρχιτεκτονική, έχει, μου αρέσει πάρα πολύ το Λεωνίδιο. Να είσαι καλά, φίλε μου, και σε ευχαριστώ και πάρα πολύ για το μήνυμα και την επικοινωνία. Μισό λεπτάκι, ελπίζω να μην έχω χάσει κάτι. Δημήτρη. Πέρυσι πήγαμε, μου λέει, στην Κύπρο. Διευθύντρια νηπιαγωγείου στη Λάρνακα, έχει μισθό 4.000 ευρώ στα 35 χρόνια της. Κάποιος που είναι νεο. Έχει τώρα διοριστεί μόνιμο στην Κύπρο. Εκπαιδευτικός εννοείς, 1.700 και μετά από 30 χρόνια 3.000 ευρώ. Τι να πω. Τώρα εκπαιδευτικός που μπαίνει 1.700. Τώρα είστε εδώ στην Ελλάδα, είναι μεταξύ 790 και 800 κάτι. Από ό,τι νομίζω έλεγα εχθές. 780 με εξαρτάται τις κρατήσεις πρώτης χρονιάς, που είναι πάρα πολλές. Από ό,τι ξέρω για τους εκπαιδευτικούς. Άννα. Εκπαιδευτικοί που με τα προγράμματα Εράσμους έχουν επισκεφτεί δημόσια σχολεία ντρέπονται, συγκρίνοντάς τα με τα δικά μας σχολεία. Μου λέει η Άννα. Προφανώς και η Άννα έχει επισκεφτεί με προγράμματα Εράσμους ξένα σχολεία. αυτά εδώ. Να ξαναπώ λίγο την ομάδα μας. Χίλια συγγνώμη τώρα, γιατί θέλω να γίνουμε μια πολύ ωραία ομάδα. Έχουμε ομάδα φίλων της εκπομπής στο Facebook. Ο Γιάννης μας την έφτιαξε. www.facebook.com / groups / ζούμε. Να γίνουμε και μια παρέα για να μου λέτε και θέματα που θέλετε να σχολιάζουμε. Το θεωρώ πάρα πολύ χρήσιμο. Επίσης, πρέπει να σας πω ότι τη Δευτέρα το βράδυ έχουμε τη μεγάλη μας συναυλία. Με πάρα πολύ χαρά. Εννοείται ότι το ραντεβού είναι για... Εκεί έχουν μείνει 3 μέρες. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Κάτσε, όχι, δεν μπερδεύτηκα. 3 μέρες δεν είναι. Ναι, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χριστός Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, φοβερή φωνή, Ελένη Τσαλιγοπούλου και Νεφέλη Φασούλη. Τώρα προσέξτε, ένα πολύ ιδιαίτερο στιγμιότυπο της βραδιάς θα είναι ο σπουδαίος Θανάσης Πολυκανδριώτης. Ανεβαίνει στη σκηνή με το τζουρά του για να παίξει το εμβληματικό ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας του Μάνου Λοΐζου. Ένα έργο με το οποίο το συνδέει μια ξεχωριστή ιστορία, καθώς είχε συμμετάσχει και ο ίδιος στην ιστορική ηχογράφησή του. Και πρέπει να σας πω ότι ακριβώς εδώ έχω ένα απόσπασμα για το τι λέει ο Πολυκανδριώτης για αυτή τη συμμετοχή του τότε και για τη συνεργασία του με τον Λοΐζο. Χρόνια μετά λοιπόν ο χαρακτηριστικός ήχος του τζουρά επιστρέφει ξανά στη σκηνή. Στη διάρκεια της βραδιάς θα απονεμηθεί επίσης ένα τιμητικό βραβείο στους πυροσβέστες μας, στους ανθρώπους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και δίνουν καθημερινά τη μάχη με τις φλόγες, προστατεύοντας ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το φυσικό μας περιβάλλον. Η βραδιά βεβαίως δεν σταματά στην τιμή. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δεδρυλίων και για την φροντίδα τους μετά την δεδροφύτευση. Και εννοείται για δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος από το Όλοι Μαζί Μπορούμε. Τι ωραία βραδιά θα είναι. Εκείνοι δίνουν μάχη για να σώσουν το δάσος και όλοι εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε έτσι ώστε να ξαναγεννηθεί. Τώρα, αν δεν πάρετε τα εισιτήρια μέσω Ticketmaster, υπάρχουν και φυσικά σημεία. Στο Σύνταγμα Μητροπόλεως 25, καθημερινές και Σαββατοκυριακά, και αύριο δηλαδή θα είναι, από τις 8 μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Στην ουσία και αύριο και τη Δευτέρα και την Κυριακή, εννοείται Σαββατοκυριακό, έτσι. Και Κολωνάκη επίσης θα είναι ανοιχτά και το Σάββατο και την Κυριακή, 8 το πρωί, συγγνώμη, με 10.30 το βράδυ, Τσακάλοφ 14. Το βράδυ της συναυλίας, για την καλύτερη εξυπηρέτηση όσων θα την παρακολουθήσουν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τους εργαζόμενους και τις διοικήσεις των μέσων μαζικής μεταφοράς. Έχουμε παράταση ωραρίου μέχρι τη μία. Τρόλεϊ, γραμμές 2, 4, 10, 11, λεωφορείο η γραμμή 550, ηλεκτρικός γραμμές μετρό 2 και 3 και γραμμή τραμ ταφ 6. Πληροφορίες αναλυτικά στο olimazimborume.gr. Τα είπα όλα. Αν έχετε απορίες θα τα δείτε. Τώρα, αυτό που ήθελα να πω είναι, αν δεν πάτε στη συναυλία για τον α ή β λόγο, να ξέρετε ότι έχουμε ετοιμάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα εδώ, ένα τρίωρο από τις 9 μέχρι τις 12 το βράδυ. Θα κάνουμε τις συνδέσεις μας με τη συναυλία, αλλά θα ακούσετε και ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα που το έχω ετοιμάσει μέσα στην άδειά μου, το ετοίμασα, παίρνοντας βιβλιογραφία, βρισκόντας παλιά ντοκιμαντέρ, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Έχουμε φτιάξει μια λίστα με μοναδικά τραγούδια του Μάνου Λοΐζου, ακόμα και από τον κινηματογράφο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε ποιες κινηματογραφικές ταινίες έχει υπογράψει μουσικά ο Λοΐζος. Θα τα πούμε όλα αυτά τη Δευτέρα το βράδυ. Παναγιώτη μου, σημειώνω το τηλέφωνό σου από την Τρίτη, γιατί τη Δευτέρα έχουμε τη συναυλία μας. Θα σε καλέσουμε. Είναι διευθυντής Ελίκιο. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκε να τα πούμε. Ειλικρινά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιάννης τι μου λέει, στην περιοχή του Αγίου Μελετίου στα Σεπόλια το 1946 πήγε ο κόσμος για να κάνει κούλουμα και να πετάξει χαρταετό. Μου το έλεγε, μου λέει, ο πατέρας μου, που ήταν πιτσιρίκι εκείνη την εποχή. Να είσαι καλά. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε όλες και όλοι καλά. Ειλικρινά σας ευχαριστώ για την επικοινωνία. Πιο ζωντανή εκπομπή δεν γίνεται. Σε εσάς το χρωστάμε. Και θα τα πούμε τη Δευτέρα το βραδάκι, το αφιέρωμα στο Μάνο Λοΐζο.
2: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Prevezatoday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
3: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
4: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
5: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
6: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
7: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
8: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
9: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
10: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
11: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
12: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
13: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
14: Τηλέφωνα 697. 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
15: Software Lab, η viral επιλογή.
16: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Επίπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χωρί με άποψη και διαχρονικό design.

0: 91,6.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: Μιχάλης Χερθός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Νίκτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 11.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11 με τη Μαρία Γιώργαρη. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει ηλεκτρονικές συσκευές όπως κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ αλλά και το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης που εντοπίστηκαν στην κλινική του Κολανακίου όπου υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τα πρώτα στοιχεία που φέρνουν στο φως οι έρευνες ανατρέπουν τους ισχυρισμούς των δύο κατηγορούμενων γιατρών. Όπως φαίνεται από το λογισμικό του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, είχε αρχίσει η διαδικασία στον τραγουδιστή τουλάχιστον 42 λεπτά νωρίτερα. Από την εξέταση των ψηφιακών αρχείων προκύπτει πως κάποιος επιχείρησε να σβήσει ίχνη αλλά και το ραντεβού που είχε κλείσει ο τραγουδιστής. Στο κινητό της γιατρού υπήρχε φωτογραφία του τραγουδιστή στο κρεβάτι της πλασμαφαίρεσης, η οποία σβήστηκε. Από την ανάκτησή της, οι ερευνητές θα προσδιορίσουν τον ακριβή χρόνο που τραβήχτηκε. Παράλληλα, σήμερα κατέθεσε στους αστυνομικούς ο οδηγός ταξί που μετέφερε το Γιώργο Μαζωνάκη στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Φέρεται να τον αποβίβασε στις 2 παρα 5 και όχι στις 4 που ισχυρίστηκε γιατρός. Εν τω μεταξύ, προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα έλαβαν οι δύο γιατροί μετά την ποινική δίωξη που τους ασκήθηκε για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη αναμένεται να ζητήσει μέσω του δικηγόρου της την αναβάθμιση της κατηγορίας ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται φορολογική έρευνα της ΑΔΕ για το ιατρείο στο Κολωνάκι. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ελεγκτές συγκέντρωσαν λογιστικά στοιχεία και σκληρούς δίσκους, ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται οι τραπεζικές κινήσεις, τα φορολογικά παραστατικά και τα δηλωθέντα εισοδήματα. Το επίδομα ανεργίας είναι ασφαλιστικό ανταποδοτικό δικαίωμα. Δεν είναι προνοιακό, αναφέρει σε γραπτή δήλωσή της η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως μετά τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για τις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη. Σε συνέντευξη, το κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε αναφέρει την προσωπική του θέση για περιορισμό του επιδόματος ανεργίας σε έως 2 μήνες. Στην ανακοίνωσή της, η Υπουργός σημείωσε πως πρόκειται για αυστηρά προσωπική θέση του κ. Μαρινάκη. Δεν αποτελεί θέση του αρμόδιου.

0: Υπουργείου ούτε της κυβέρνησης. Όλοι οι εργαζόμενοι πληρώνουν εισφορές ανεργίας όσο εργάζονται για την περίπτωση που βρεθούν εκτός δουλειάς. Άρα ασφαλίζονται για την περίπτωση αυτή και έχουν δικαίωμα στην ανταπόδοση, ξεκαθάρισε η κυρία Κεραμέως. Οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι δεν εκφράζουν τη δική τους γνώμη, επεσήμανε το Πασόκ. Κλιμακώνεται η τουρκική προκλητικότητα στο Αιγαίο. Σε 10 παραβιάσεις και 10 παραβάσεις προχώρησαν 9 τουρκικά μαχητικά, εκ των οποίων 4 οπλισμένα σε βορειοανατολικό, κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο. Παράλληλα, σημειώθηκαν 2 εμπλοκές. Τα τουρκικά μαχητικά αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά. Πρόκειται για τον μεγαλύτερο αριθμό παραβιάσεων μέσα σε μία ημέρα εδώ και 3,5 χρόνια. Το Υπουργείο Εξωτερικών καταδικάζει απερίφραστα τις πρόσφατες επιθέσεις των Χούθη κατά του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, οι οποίες αποτελούν σοβαρή απειλή για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή, καθώς και για την ασφάλεια των αμάχων. Η Ελλάδα εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της προς το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας και επαναλαμβάνει την κατηγορηματική της αντίθεση στις επιθέσεις κατά αμάχων και μη στρατιωτικών υποδομών. Μήνυμα ότι η αριστερά πρέπει και μπορεί να γίνει ξανά πλειοψηφία έστειλε από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου. Κάποιοι βιάστηκαν να ανακοινώσουν το τέλος του ιστορικού κύκλου του ΣΥΡΙΖΑ. Έσφαλαν. Είμαστε εδώ, τόνισε η Ρένα Δούρου. Παράλληλα, ανέφερε ότι η οικονομική πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ είναι πλήρης και κοστολογημένη. Στην αθλητική σας ενημέρωση για το τουρνουά μπάσκετ Νεόφυτος Χανδριώτης που διεξάγεται στην Κύπρο, σε αγώνα που μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky, ο Ολυμπιακός νίκησε τον Ερυθρό Αστέρα 89-87. Για την ίδια διοργάνωση, η Μακάμπη επικράτησε του Άρη με 92-87. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε τη ΣΑΕΚ με 78-56 σε φιλική αναμέτρηση στη Ρόδο. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννοπούλος.
1: Αύριο Σάββατο στην Αττική προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός. Οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 μέχρι 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμία θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 μέχρι 30 βαθμούς. Γενικότερα στη χώρα, αύριο Σάββατο προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός, με λίγες νεφώσεις, οι οποίες όμως γρήγορα στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια θα αυξηθούν. Και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μάλιστα σε κάποιες περιοχές όπως το Βόρειο Ιόνιο, η Ήπειρος, η Μακεδονία, η Θράκη, πιθανόν και η Θεσσαλία, θα σημειωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις θα έχουν ένταση 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια, δεν θα ξεπεράσει εκεί τους 32 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές όμως θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, θα φτάσει στους 33 με 34 και στα περιοδικά ακόμα και 35 βαθμούς. Την Κυριακή προβλέπονται επίσης κάποιες τοπικές μεσημεριανές μπόρες, κυρίως τα υπηρετικά. Οι άνεμοι βόρει 4 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα πέσει λίγο ακόμα. Μόνο στη Δυτική Ελλάδα το μεσημέρι το θερμόμετρο θα φτάνει τους 34 βαθμούς. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάσετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Βασίλης Κουφόπουλος με την εκπομπή Στιγμιότυπα.

Καλησπέρα σας, στιγμιότυπα Πάσκα 100,3, 11 και 6 πρώτα λεπτά, 11 Σεπτεμβρίου 2026. Θα είμαστε κυρίες και κύριοι μαζί σας μέχρι και τη μία. Κοινωνία, επικοινωνία Sky 100,3. Μετά τα μεσάνυχτα ανοίγουμε γραμμές και καλείτε στο 210-48-00-170-4. Αυτό είναι τηλεφωνικό κέντρο σταθμού για να βγείτε στον αέρα όλοι και όλες για να σχολιάσετε. Υπάρχει κι άλλος νέος τρόπος επικοινωνίας μέσω Viber. Στέλνετε γραπτά μηνύματα, ηχητικά μηνύματα, φωτογραφίες και βίντεο στο 698-123-1003. Αυτός είναι ο αριθμός για να επικοινωνήσετε με τον Sky 100,3 μέσω Viber. Επαναλαμβάνω, 698-123-1003 και η κλασική μέθοδος μέσα από την ιστοσελίδα του Sky, skyradio.gr, μέσα από την πλατφόρμα του σταθμού. Μπορείτε επίσης, κυρίες και κύριοι, να στείλετε το μήνυμά σας και με χαρά θα το μεταφέρουμε εφόσον δεν είναι υβριστικό κτλ. Ξέρετε τους κανόνες παιχνιδιού. Σκληρό ροκ και απόψε, αλλά και βιβλίο. Διότι, κυρίες και κύριοι, καθώς άνοιξαν τα σχολεία και έχουμε ήδη μπει στο Σεπτέμβριο, νότι, κυρίες και κύριοι, ήρθε

τώρα να κάνουμε την πρώτη μας προσφορά με κλήρωση, η οποία θα γίνει μετά την δεύτερη ώρα της εκπομπής από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Ο Τόμας Μαν σε διακοπές της Κέρσιν Χόσλερ. Εκδόσεις Μετέχμιο, ο Τόμας Μαν σε διακοπές. Απόλυτα επίκαιρο βιβλίο, μείνετε συντονισμένοι, διότι τώρα πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα.

0: 11 και 8 πρώτα λεπτά. Υπάρχει άραγε ψηφιακή εκλογική παρέμβαση. Ποιες μπορεί να είναι οι προκλήσεις για τη δημοκρατία και την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Μείνετε συντονισμένοι. Ένα θέμα που είναι άκρος επίκαιρο και ενδεχομένως συμβαίνει ήδη σε πάρα πολλές δυτικές δημοκρατίες. Υπάρχει και το προηγούμενο παράδειγμα στις Ηνωμένες Πολιτείες την περασμένη δεκαετία. Ψηφιακή εκλογική παρέμβαση, προκλήσεις για τη δημοκρατία και την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βιβλίο από την κυρία Ελένη Καψοκόλη. Μείνετε συντονισμένοι στον Sky 100,3. Σε λίγο θα είναι μαζί μας. Και όχι μόνο, κυρίες και κύριοι, διότι θα παρακολουθήσουμε και την υπόλοιπη επικαιρότητα. Θα είναι μαζί μας ο καθηγητής Χρήστος Ζερεφός για να μας μιλήσει για την Παγκόσμια Μέρα του Όζοντος, αλλά θα πάμε και στο χώρο της τέχνης, υπάρχουν και αθλητικά και άλλα πάρα πολλά. Μείνετε συντονισμένοι στον Sky 100,3. Κινητικότητα στα μέσα ενημέρωσης συνεχίζεται και οι συμφωνίες που κάνει η ΕΡΤ με την Straw Stream για τα στιγμιότυπα των αγώνων 12 ομάδων της Super League είναι γεγονός. Είναι τα λεγόμενα εμπορικά στιγμιότυπα, δηλαδή αυτά τα σύντομα αποσπάσματα από τους αγώνες που βλέπετε τα βράδια της Κυριακής μετά το τέλος της αγωνιστικής. Η ΕΡΤ λοιπόν προχώρησε σε συμφωνία με την Straw Stream για τα δικαιώματα των αγώνων 12 ομάδων της Super League και έπετε συνέχεια. Ένα άλλο πολύ σοβαρό ζήτημα που υπάρχει πάρα πολλά χρόνια εδώ είναι στην Ελλάδα, είναι το γεγονός ότι οι μεγάλες πλατφόρμες δεν πληρώνουν φόρους και φυσικά εισφορές. Δηλαδή λειτουργούν εδώ με καθεστώς αφορολόγητο και φυσικά στρέφονται εναντίον των υπολείπων επιχειρήσεων, τηλεοπτικών επιχειρήσεων του, και των υπόλοιπων επιχειρήσεων του χώρου του μέσου ενημέρωσης. Πληρώνουν φόρους, εισφορές, έχουν προσωπικό και άλλα πολλά. Τα τελευταία 7 χρόνια δεν έχει γίνει καμία κίνηση προς αυτήν την κατεύθυνση να ευθυγραμμιστεί το καθεστώς και να αρχίσουν όλοι να πληρώνουν εισφορές, παρά το γεγονός ότι οι μεγάλες πλατφόρμες έχουν πολύ ανταγωνιστικό πρόγραμμα και φυσικά χάνει έσοδα και το δημόσιο. Και όταν πληρώνετε τη συνδρομή σας έξω σε Disney Plus, Apple TV, HBO Max, Amazon Prime Video και Netflix, γίνεται, κυρίες και κύριοι, συνάλλαγμα. Πληρώνουν την πιστωτική σας κάρτα και τα χρήματά σας πηγαίνουν είτε αρχικά στην Ολλανδία, στο Δουβλίνο, είτε απευθείας στην Ολλανδία, είτε απευθείας στο Ντελάουερ και σε άλλες πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτείων. Καλησπέρα σας, στιγμιότυπα Sky 100,3, 11 και 11 πρώτα λεπτά. Αφήνετε το ονοματεπώνυμο στο τηλεφωνικό αριθμό αν θέλετε να διεκδικήσετε το βιβλίο Thomas Mann σε διακοπές της Kerstin Hosler από τις εκδόσεις Μετέχνιο, η κλήρωση στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Επίσης αφήνετε το ονοματεπώνυμο και τηλεφωνικό αριθμό αν θέλετε να βγείτε στον αέρα. Ξέχασα να σας πω ότι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα θυμηθούμε μεγάλες στιγμές από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Κώστας Σιμίτης, Κώστας Καραμαλής, Γιώργος Παπανδρέου, όταν είπε για πρώτη φορά την ιστορική φράση «λεφτά υπάρχουν», αλλά όλο το απόσπασμα με τις προϋποθέσεις, όχι το μισό το ελάχιστο που παίζουν διάφοροι, εδώ είναι όλο το απόσπασμα. Ο Αντώνης Σαμαράς ήταν εναντίον των μνημονίων. Όταν μετά έσωσε τη χώρα με τα μνημόνια, Ευάγγελο Βενιζέλο δεν σε έβαλε γιατί είναι και βράδυ, καταλαβαίνετε. Κυριάκο Μητσοτάκη το 16 και Αλέξη Τσίπρα το 16. Θα πάμε χρόνια πίσω. Μείνετε συντονισμένοι στον Sky 100,3. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στα φλέγοντα που σχετίζονται με τις εκλογές που έρχονται και όχι μόνο στην Ελλάδα και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Το βιβλίο «Ψηφιακή εκλογική παρέμβαση, προκλήσεις για τη δημοκρατία και την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης» από την κυρία Ελένη Καψοκόλη κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Ποιότητα» και εξετάζει πώς σύγχρονες κακόβουλες ενέργειες στον κυβερνοχώρο απειλούν την ακεραιότητα των εκλογών. Η δόκτωρ Ελένη Καψοκόλη είναι τεταλμένη δάσκουσα στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Είναι μαζί μας. Καλησπέρα, κύριε Καψοκόλη.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Κουφόβουλε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Άλλο ένα βιβλίο σχετικά με την δραστηριότητα πάνω και κάτω τη γραμμή στο διαδίκτυο. Γιατί μιλάτε για ψηφιακή εκλογική παρέμβαση?
1: Κοιτάξτε, έχουμε αναλύσει σε παρόμοια συζήτησή μας το θέμα της ψηφιακής εκλογικής παρέμβασης. Η ψηφιακή εκλογική παρέμβαση, αν μπορώ να την προσεγγίσω με απλά λόγια, είναι γενικότερα όλες οι σκόπιμες ενέργειες από κρατικούς ή μη κρατικούς δρόντες, οι οποίοι προσπαθούν να επηρεάσουν τις εκλογικές διαδικασίες. Όταν λέω εκλογικές διαδικασίες, δεν είναι μόνο την ημέρα της κάλπης, είναι και μέχρι εκείνη την ημέρα.
0: Ναι.
1: Που γίνονται από έμεσα ή άμεσα, δηλαδή από κυβερνοεπιθέσεις, υποκλοπές δεδομένων, δολοφθορές πληροφοριακών συστημάτων, μέχρι αθέμητους τρόπους χρηματοδότησης, εκστρατές παραπληροφόρησης, στρατηγική διαρροή δεδομένων και άλλα πολλά. Όλα αυτά προσπαθούν να επηρεάσουν και σε βάθος χρόνου τον πολιτικό δημόσιο διάλογο, να ενισχύσουν την πόλωση εσωτερικά σε μια κοινωνία, αλλά και να δημιουργήσουν μια διάβρωση της εμπιστοσύνης στους θεσμούς.
0: Οπότε
1: το βλέπω καλύπτει όλο αυτό το φάσμα των δραστηριοτήτων, αν μπορώ να το θέσω έτσι.
0: Μπορούμε να φέρουμε κάποια παραδείγματα, κύριε Καψοκόλλη, από το βιβλίο σας, χαρακτηριστικά παρεμβάσεων κατά την εκλογική διαδικασία που έχουν ήδη συμβεί?
1: Ναι, κοιτάξτε, το βιβλίο πέρα ότι απευθύνεται για την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν καλύπτει μόνο την Ευρωπαϊκή Ένωση, καλύπτει περιπτωσιολογικές μελέτες οι οποίες έχουν γίνει από τις αμερικανικές εκλογές του 2016, που εκεί ήσαμε πιο κοντά με το φαινόμενο της ψηφιακής εκλογικής παρέμβασης, που ήδη επί δύο χρόνια από το 2014 είχαν αναπτύξει τέτοιες δραστηριότητες, δηλαδή προσπαθούσαν να εκμεταλλευτούν ήδη υπάρχουσες κοινωνικές διαιρέσεις και εντάσεις για να απονομιμοποιήσουν υποψηφίους στο αμερικανικό πολιτικό σύστημα. Cambridge Analytica με το Brexit, το υποψήφισμα για το Brexit, το Macron Leaks, δηλαδή αντίστοιχες επιρροές το 2017 με την υποψηφιότητα του Macron, αλλά το βιβλίο καλύπτει μέχρι και πρόσφατα, δηλαδή προεδρικές εκλογές στην Ουγγαρία, Ρουμανία, Μολδαβία και όλα τα σχετικά, που ήταν πολύ έντονα και πολλωμένα τα πολιτικά συστήματα εκείνο το διάστημα.
0: Άρα έχουμε την χρήση των ψηφιακών μέσων επικοινωνίας για τη διοχέτηση της παραπληροφόρησης με την διασπορά ψευδών ειδήσεων, απίθανων καταστάσεων, οι οποίες όμως γίνονται, συναντούν την απήχηση του κόσμου.
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι το θέμα, ότι μπορεί να καλύπτω μέσα και τα ωφέλη αλλά και τις προκλήσεις που προέρχονται από την ψηφιοποίηση των εκλογών. Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι βλέπουμε μία τακτική, πρακτικές οι οποίες δεν μένουν σταθερές, εξελίσσονται διαρκώς. Mm-hmm. Γιατί κακά τα ψέματα, οι κακόβουλοι δρόντες παρακολουθούν τις τεχνολογικές και κοινωνικοπολιτικές μεταβολές και προσαρμόζουν ανάλογα τις μορφές τους και τις δράσεις τους. Έχουμε διάφορους δρόντες. Οι δρόντες, όπως σας είπα και πριν, είναι από κρατικούς, μη κρατικούς. Όταν λέμε μη κρατικοί, δεν είναι απαραίτητα, για παράδειγμα, hacking groups. Είναι και τοπικοί μεσάζοντες, οι οποίοι εργαλειοποιούνται από εξωτερικούς δρόντες για να μπορέσουν να δώσουν νομιμοποίηση και αξιοπιστία, εγκυρότητα στο περιεχόμενο και στη δράση της χειραγώγησης. Εκεί είναι, δηλαδή ανάλογα την περιπτωσιολογική μελέτη που βλέπουμε και αναλύουμε, έχουμε διαφορετικούς δρόντες και διαφορετική δράση. Το χειρότερο είναι ότι είναι αποκεντρωμένοι όλοι αυτοί.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούμε να τους βρούμε εύκολα, γιατί χρησιμοποιούμε από ανώνυμες πύλες ειδήσεων, κλωνοποιημένες ιστοσελίδες. Τα ξέρετε και εσείς,
0: σαν
1: δημοσιογράφος, τα περνάτε και βλέπετε ότι...
0: είναι σαν ελεύθεροι σκοπευτές. Είναι ένα νέο αντάρτικο, δηλαδή, από το οποίο, στο οποίο όμως δεν μπορούμε να προσδιοριστούμε πουθενά οι πηγές. Δεν ξέρει κανείς από πού έρχεται η ρηπή.
1: Ναι, και για αυτούς δεν τους ενδιαφέρει κάτι. Θέλουν να βρουν ένα ανεχώριο μεστάζοντα, ο οποίος δεν χρειάζεται απαραίτητα να έχει μια ιδεολογική ταύτιση. Mm. Απλά να ευθυγραμμίζεται λειτουργικά ώστε να προχωράνε οι στόχοι τους. Να μπορούν, δηλαδή, αν κάποιος κράτος περνάει κρίση με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση ή τη συνεργασία στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ ή με την αξιοπιστία των δημοκρατικών του θεσμών, θα χτυπήσουν με αυτόν τον τρόπο. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε, ότι πλέον δεν είναι απαραίτητο κάποιος να σε χτυπήσει άμεσα. Σε χτυπάει έμεσα, σιγά-σιγά μακροπρόθεσμα, για να σου αρρωστήσει την κοινωνία. Και αυτό μπορεί να το κάνει και μέσω των εκλογών, που είναι το πιο σημαντικό για να εκφράσει κάποιος τη λαϊκή.

0: παράδειγμα στη Σερβία, η περισσότερη πληροφόρηση προς τους ψηφοφόρους πάει από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Mm-hmm. Όταν θες να χτυπήσεις κάποιον, εργαλειοποιείς τους τοπικούς μεσάζοντες που είναι στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αν για παράδειγμα στη Γεωργία, υπό οι περισσότεροι ενημερώνονται μέσω Telegram και TikTok, χτυπάς εκείνα τα μέσα. Καταλαβαίνετε.
1: Ναι, κάθε χώρα έχει το δικό της χαρακτηριστικό. Για την Ελλάδα έχετε στοιχεία, κύριε Καψοχόλη?
0: Κοιτάξτε, έχουμε δει πάρα πολύ το κομμάτι της ψηφιοποίησης. Έχουν αρχίσει πολύ έντονα οι πολιτικοί μας, και το έχουμε πει και σε παλιότερη συνέντευξη, να χρησιμοποιούν από τεχνητή νοημοσύνη και deep fake, μπορώ να πω και πολλές φορές άσκοπα, για να, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη φράση, να κάνουν πιο μοντέρνα την προσέγγιση τους.
1: Μάλιστα.
0: Να πιάσουν δηλαδή και τον παλμό της νεολαίας, που κακά τα ψέματα η νεολαία είναι αυτή που δεν είσαι σίγουρος αν θα πάει να ψηφίσει. Ναι, μεν αυτό το πράγμα βοηθάει περισσότερο να σου κάνει ένα νέο branding, να ενισχύσει την πολιτική σου αφήγηση, του συμβολισμού, αλλά πρέπει να σκεφτούμε κατά πόσο η τεχνητή νοημοσύνη σου δίνει και αξιόπιστο το περιεχόμενο.
1: Σωστά.
0: Γιατί είναι, αν κάποιος βλέπει συνέχεια ψεύτικο περιεχόμενο ή πολύ καλά προσεγμένο, θα σου πει τι πραγματικά κρύβεται πίσω από όλο αυτό.
1: Ναι, γίνεται και αυτό αντιληπτό όταν είναι τέλειο το περιεχόμενο της ψηφιακής, της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Ναι, δηλαδή ποιος...
1: Πώς μπορεί, η ερώτηση που θέτουν και οι ακροατές, κυρία Καψοχόλη, είναι πώς μπορεί να προστατευτεί όμως η εκλογική διαδικασία? Θυμάμαι ότι υπάρχει μια νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υποχρέωση στα social media να φέρονται ρητά ή διαφημίσεις προεκλογικού χαρακτήρα και κάποιες άλλες ρυθμίσεις, αλλά...
0: Κοιτάξτε, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι καλή στο να παράγει πολιτικές, θεσμούς, κανόνες, είναι κανονιστική δύναμη.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να κάνει κάτι από μόνη της, δουλεύει υποστηρικτικά προς τα κράτη-μέλη.
1: Mm-hmm.
0: Οι εκλογικές διαδικασίες παραμένουν εθνική αρμοδιότητα. Ναι, μεν θα έρθει η Ευρωπαϊκή Ένωση και θα σου πει: μπορώ να σου δώσω τρόπο συντονισμού, κοινούς κανόνες για ανταλλαγή πληροφοριών, να σου δώσω τις υπηρεσίες πληροφοριών μου και όλα τα σχετικά, να μπορέσω να δεσμεύσω και να βάλω σε κουτάκια συνεργασίας τις πλατφόρμες, που εκεί είναι το πιο σημαντικό, γιατί όλα είναι στο πληροφοριακό οικοσύστημα. Αλλά πρέπει να δούμε κατά πόσο θέλει και το κάθε κράτος να βάλει αντίστοιχες, τέλος πάντων, ρυθμίσεις για να μπορεί να περιορίσει αυτό το γεγονός.
1: Ναι, ναι. Και με αυτό να πω, παρακαλώ.
0: Ναι, αυτό ήθελα να σας πω, ότι για παράδειγμα η Ελλάδα, μετά από αυτά που έγιναν με τα ζητήματα με τα deep fake και το πώς χειραγωγήσανε τις πλατφόρμες για να δολοφονήσουν κάποιους πολιτικούς χαρακτήρες, όπως χρησιμοποιήθηκε αυτός ο όρος, περάσαν τον Ιούλιο, τον προηγούμενο Ιούλιο, ένα σχετικό πλαίσιο εφαρμογής για τον κανονισμό της εθνικής νοημοσύνης. Και σου λέει ότι σε περίπτωση που χρησιμοποιείς deep fake ή τεχνητή νοημοσύνη, πρέπει να έχεις εσκεμμένη σήμανση για να ενημερώνεις τον χρήστη. Αυτό είναι κάτι. Είμαστε η πρώτη χώρα που το κάνει αυτό. Και ελπίζω να είμαστε πιο σωστά δραστήριοι και ενεργοί.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Για την παρουσίαση και απόψε στο ραδιόφωνο του Sky.
0: Καλή συνέχεια,
1: Νάκητα. Η Δ. Ελένη Καψοχόλη είναι τεταλμένη διδάσκουσα στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντίου Πανεπιστημίου. Το βιβλίο της, Ψηφιακή Εκλογική Παρέμβαση, Προκλήσεις για τη Δημοκρατία και την Ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ποιότητα. Κάθε χρόνο, κυρίες και κύριοι, 16 Σεπτεμβρίου γιορτάζεται η Παγκόσμια ημέρα Όζοντος, κατά την οποία τιμά την υπογραφή του πρωτοκόλλου του Μόντρελ το 1987 για την απαγόρευση εκπομπών που παράγουν ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του Όζοντος. Ο καθηγητής και ακαδημαϊκός, ο κ. Χριστός Ζερεφός, είχε απόψε την καλοσύνη να είναι μαζί μας. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά. Σας ακούμε με αντίλαλο. Αν μπορείτε, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Είναι ο κύριος Χρήστος Ζερεφός.
2: Ακούτε κανονικά?
1: Ναι, ναι, κανονικά. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Μάλιστα, πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, σημαντική ημερομηνία και υπενθύμηση σε έναν κόσμο ο οποίος πλήττεται από την κλιματική κρίση ήδη. Γιατί γιορτάζουν την Παγκόσμια ημέρα του Όζοντος, κύριε Ζερεφέ?
2: Γιατί είναι η μέρα που υπεγράφει το 1987, πριν από 49 χρόνια, το πρωτόκολλο στο Μόντρεαλ του Καναδά. Το πρωτόκολλο αυτό αποσκοπούσε και αποσκοπεί στην προστασία του στρώματος του όζοντος,

0: από ουσίες τις οποίες έφτιαχνε ο άνθρωπος τότε με χαρισματικές ιδιότητες από τη μια μεριά, αλλά από την άλλη επειδή δεν διαλύονταν με τη βροχή πηγαίνανε ψηλά εκεί που βρίσκεται αυτό το προστατευτικό στρώμα και κατέστρεφαν το στρώμα του όζοντος. Αυτές απαγορεύτηκαν και τα υποκατάστατα τους προστάτευσαν το στρώμα του όζοντος. Μέσα στα τελευταία 25 χρόνια είδαμε μια θεαματική ανάκαμψη του στρώματος, αλλά τώρα τελευταία βλέπουμε ότι δυστυχώς το στρώμα εξακολουθεί να κινδυνεύει. Έγινε μια διάσκεψη πριν από 10 χρόνια στο Κιγκάλι στη Ρουάντα και εκεί αποφασίσαμε ότι τα υποκατάστατα έπρεπε και αυτά να υποκατασταθούν. Ο φετινός εορτασμός του ΟΗΕ για την προστασία του στρώματος του όζοντος είναι εκτός των 49 χρόνων του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ και τα 10 χρόνια ο συνεορτασμός των 10 ετών από την υπογραφή της υποκατάστασης των υποκαταστάτων στο Κιγκάλι στην Αφρική. Το στρώμα του όζοντος μας προστατεύει από επικίνδυνες ακτινοβολίες από τον ήλιο, κυρίως το επικίνδυνο μέρος του φάσματος της υπεριόδους Β. Γι' αυτό πρέπει η προστασία ιδίως των μικρών ηλικιών να συνεχίσει να γίνεται και η έκθεσή μας στον ήλιο να περιορίζεται πριν τις 11 το πρωί και μετά τις 4 το απόγευμα για την χώρα μας και γενικά τις χώρες της Μεσογείου που είναι ηλιόλουστες και ο κόσμος χαίρεται τη θάλασσα, χαίρεται και τον ήλιο, αλλά ο ήλιος δεν είναι ακίνδυνος και γι' αυτό πρέπει να προστατευτούμε.
1: Άρα λοιπόν εξακολουθεί να ισχύει αυτή συγγνώμη, η οδηγία περί προστασίας από τον ήλιο, γιατί κατά καιρούς έχω αναπτυχθεί θεωρίες ότι κακώς κρατούσαμε τις προφυλάξεις.
0: Όχι. Οι προφυλάξεις θα συνεχίσουμε να τις κρατάμε, διότι τα υποκατάστατα των προηγουμένων βλαβερών για το όζον ουσιών απεδείξαν ότι είναι θερμοκηπικά αέρια και ενισχύουν και επιταχύνουν την εξέλιξη του φαινομένου του θερμοκηπίου. Επομένως και αυτά θα υποκατασταθούν και ήδη άρχισαν όλες οι διαδικασίες παγκόσμια, όλες οι χώρες το έχουν υπογράψει και το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ και το πρωτόκολλο στο Κιγκάλι και τώρα η εφαρμογή αυτών των πρωτοκόλων οδηγεί σίγουρα, θα οδηγήσει σε μια ανάκαμψη του στρώματος του όζοντος περίπου μέχρι το 2050-2060. Μέχρι τότε τουλάχιστον θα πρέπει να παίρνουμε τα ίδια μέτρα που παίρναμε και πριν από...
2: Είσαι Πρέβεζα, τόσο το καλύτερο. Αγράμπελι Μπαρέστο σε περιμένει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ξεκίνα τη μέρα σου με καφέ και χαλάρωση στις άνετες ξαπλώστρες δίπλα στη θάλασσα. Απόλαυσε

0: Ζέστο. Απόλαυση by the sea. Αγίου Γεωργίου 1, Πρέβεζα. Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
1: Μαγικό είναι να το βλέπεις να ανοίγει τα μάτια του στον κόσμο, να κρατάς το χέρι του στα πρώτα του βήματα, να το ακούς να σου λέει την πρώτη του λέξη. Μαγικό είναι να γεμίζεις από τις αγκαλιές του, να μοιράζεσαι μαζί του κάθε νέα ανακάλυψη. Junior. Δημιουργήστε τον τέλειο χώρο για τα πρώτα του όνειρα. Με προσεγμένα παιδικά έπιπλα, στρώματα ειδικά για βρέφη και παιδιά και προσαρμοσμένες κατασκευές. Λευκά είδη για τους μικρούς μας φίλους, διακοσμητικά και φωτιστικά που προσθέτουν ζεστασιά και φαντασία. Onirom Junior από τα έπιπλα Κίτσος. Θεοφάνους 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22512. Onirom Junior. Εκεί όπου κάθε ξεκίνημα μετράει και το κάθε όνειρο παίρνει τη δική του ζωή.
2: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τουρσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
3: Κάτσενε κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Βερσάτσε, US Polo, Τρουσάρντι. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενε κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
2: Κάτσενε κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
3: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου, με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
4: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
5: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
6: Στις εργασίες Νίκη Κεραμέως, μετά τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για τις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη, σε συνέντευξή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε αναφέρει την προσωπική του θέση για περιορισμό του επιδόματος ανεργίας σε έως 2 μήνες. Σε 10 παραβιάσεις και 10 παραβάσεις προχώρησαν 9 τουρκικά μαχητικά, εκ των οποίων 4 οπλισμένα σε βορειοανατολικό, κεντρικό και νότιοανατολικό Αιγαίο. Παράλληλα, σημειώθηκαν 2 εμπλοκές. Στη Βόρεια Γαλλία, τουλάχιστον 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν απόψε από εκτροχιασμό τρένου που εκτελούσε το δρομολόγιο Ρουέν Καέν, σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό των αρχών. Και ο καιρός, γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 35 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Τα σχόλιά σας, κυρία Λατινοπούλου, γράφει ο Γιώργος Χαραπουλάκης. Πρότεινε επαναφορά στις σχολικές ποδιές. Μήπως ζωντανέψουμε και τον Ορέστη Μακρύ και τον Διονύση Παπαγιανόπουλο από την ταινία Χτυποκάρδιες του Τρανίου για να κάνουν τους καθηγητές. Προφανώς η κυρία Λατινοπούλου ζει 70 χρόνια πίσω. Αυτά παθαίνεις όταν βλέπεις παλιές καλές ελληνικές ταινίες καθημερινά. Να είναι όντως καλά που μας κάνει να γελάμε έστω και λίγο. Προφανώς και δεν είναι το πρώτο πρόταγμα αυτό για την ελληνική εκπαίδευση. Η αντίστοιχη πρόταση είχε κάνει και ο Βασίλης Κοντογιαννόπουλος, υπουργός παιδείας της κυβέρνησης Κωνσταντίνου Μητσοτάκη το 90 και ξέσπασαν οι καταλήψεις γιατί είχε και προσευχή και έπαρση σημαίας και παρουσία στα αστυνομικά τμήματα για τη δικαιολόγηση των απουσιών. Και κάπως έτσι μέσα από τις καταλήψεις είναι ότι κυρίες και κύριοι, ποιος προέκυψε το 90-91, ο Αλέξης Τσίπρας. Πώς τον είχε προλογίσει στην ΕΡΤ τότε που αλλού η Άννα Παναγιωταρέα ως Τσίτρα σε μία από τις συνδέσεις. Ο Αλέξης Τσίπρας τότε εμφανίζεται με μία φράτζα και μία χέτη πίσω. Με πυκνό μαύρο μαλλί. Έχει αλλάξει από τότε και κούρεμα και απόψη πάρα πολλές φορές. Αλλά αυτό είναι ανήκει στο παρελθόν. Οπότε όταν λέμε τέτοια πράγματα τα οποία είναι εδαφικά και δεν έχουν σχέση με το περιεχόμενο της εκπαίδευσης, είναι μόνο για τη δημιουργία εντυπώσεων. Διότι ναι, προφανώς και στα ιδιωτικά σχολεία που υπάρχει αμφίεση, δεν τη φοράνε κάθε μέρα τα παιδιά. Μόνο στις εκδηλώσεις του σχολείου, αν παρελάσει κτλ. Ή όταν πάνε εκδρομή που πρέπει τα παιδιά να είναι όλα μαζί, οπότε φοράνε το καπελάκι, τη φούστα, την μπλούζα, όλα τα άλλα είναι να είχαμε να λέγαμε. Και όταν τα ελληνικά πανεπιστήμια είναι made in κουκάκι, αντιλαμβάνεστε το ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα. Διότι πρέπει να φτάσουμε στο επίπεδο των ξένων πανεπιστημίων τα ελληνικά ιδιωτικά και θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια. Λέμε για τα πανεπιστήμια, μην μιλήσουμε για τα γυμνάσια και τα λύκεια, διότι εκεί η κατάσταση είναι τραγική και είναι άλλα τα προβλήματα. 2-10-48-00-170 ως τέσσερο τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr στο σελίδα. Ελπίζουμε να έχετε προμηθευτεί το εισιτήριό σας. Αν δεν το έχετε κάνει για την μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, έχετε ακόμη χρόνο. Αλλά οι μέρες πιέζουν. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός ή Δήμητρα Γαλάνη. Επόμενος. Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστρος, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Δαλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάντι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλη, Νεφέλη Φασούλη. Θα υπάρχει κάτι ξεχωριστό σε αυτή τη βραδιά, καθώς ο Θανάσης Πολυκαδριώτης ανέβησε σκηνή με τον Τζουρά του για να παίξει το εμβληματικό ζεμπέγικο της Ευδοκίας του Μάνου Λοΐζου. Ένα έργο με τον οποίο το συνδέει με ξεχωριστή ιστορία, καθώς είχε συμμετάσχει και ο ίδιος στην ιστορική ηχογράφησή του. Χρόνια μετά, κυρίες και κύριοι, ο χαρακτηριστικός αυτός ήχος του Τζουρά επιστρέφει ξανά στη σκηνή αυτή τη Δευτέρα στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο. Στη διάρκεια της βραδιάς θα απονεμηθεί επίσης ένα τιμητικό βραβείο στους πυροσβέστες μας. Τέλεια. Η βραδιά όμως δεν σταματά. Στην απόδοση της τιμής, τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δεντριλίων και για τη φροντίδα τους μετά τις δεντροφυτεύσεις και τις δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος. Εκείνοι δίνουν τη μάχη για να σώσουν το δάσος και όλοι μαζί μπορούμε να βοηθήσουμε να ξαναγεννηθεί. Και πού μπορείτε να βρείτε τα εισιτήρια? Ticketmaster.gr απευθείας. Σε καταστήμες, σε χώρους. Στο κέντρο της Αθήνας, δύο σημεία. Σύνταγμα, Μητροπόλεως 25, αύριο και την Κυριακή, από τις 8 μέχρι τις 10.30. Και στο Κολονάκι, Τσακάλωφ 14, ξανά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10.30. Το βράδυ της συναυλίας για την καλύτερη την εξυπηρέτηση όσοι θα την παρακολουθήσουν. Το ωράριο λειτουργίας των μέσων μεταφοράς θα παραταθεί μέχρι τη 1. Για ποια μέσα μεταφοράς? Τρόλι 2, 4, 10, 11, πληροφορείο το 550, ηλεκτρικός σιδηρόδρομος, γραμμές μετρό 2 και 3, γραμμή τραφ, τραμ, ταφ, 6, πληροφορίες, όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 11:36 πρώτα λεπτά, στιγμή του Πασκάλια 100,3, 2-10-48-00-104, αλλά και Viber 6-9-8-1-2-3-1-3. Μπορείτε εκεί να στείλετε τα μηνύματά σας για να δούμε τι έχουμε μέχρι τώρα. Η Σοφία μας έχει στείλει την δική της, το δικό της μήνυμα. Και ποιος άλλος, όχι, και ο Ίωνας. Α, ο Ίωνας, ο οποίος θέλει για την, κάποιος δίνει προσφορά για την εκπομπή για ένα διπλό εισιτήριο για ο Μινοκροτή, θέλει να συμμετάσχει στο ανοιχτό πρώτο συνέδριο που διοργανώνει η Γκρουφών και η Ερένζο με τίτλο «Φαινόμενα υψηλής παραδοξότητας» στην Αθήνα 20 Σεπτεμβρίου 2026 από 9 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα στο Studio New Art Cinema στην Πλατεία Αμερικής. Εξειδικευμένοι ομιλητές καθηγητές θα μιλήσουν, κυρίες και κύριοι, για την εξωγήινη δραστηριότητα και άλλα παράδοξα ανεξήγητα φίλη. Φαινόμενα, να, η πληροφόρηση νότι, κυρίες και κύριοι, που μας έρχεται. Την διοργάνωση για τα φαινόμενα υψηλής παραδοξότητας θα την διοργανώνουν η GR, να το πούμε σωστά, GR UFO-N ή αλλιώς όπως το βλέπουμε Γκρουφών και η Ερένζο στην Αθήνα 20 Σεπτεμβρίου 2026. Πάμε τώρα στο Στέφανο Μητσολαίδη να μας πει για το ξεχωριστό θέμα από το Sky.gr.
1: Καλησπέρα Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Πρέπει να σου πω ότι η Anthropic ανακοίνωσε ότι εντόπισε και απέτρεψε προσπάθειες χρήσης του μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης της για κακόβουλες δραστηριότητες που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη βιολογικών όπλων, πάντα σύμφωνα με το BBC. Τα ευρήματα αυτά, τα οποία παρουσιάζονται στην πρόσφατη έκθεση της εταιρείας σχετικά με πληροφορίες για απειλές, αποτελούν μία ακόμη προειδοποίηση από ερευνητές στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και ειδικούς του κλάδου σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους που ενέχει η τεχνολογία αυτή για την ανθρωπότητα. Και δεν είναι καθόλου τυχαία η αυτή αναφορά, είναι άκρως επίκαιρο το θέμα. Είδαμε τις προηγούμενες ημέρες εργαζόμενους από την Anthropic να κρούν τον κόδωνα του κινδύνου και να παρετούνται, μάλιστα. Τώρα, αυτές οι προειδοποιήσεις, να πούμε, κυρίες και κύριοι, έχουν οδηγήσει σε εκκλήσεις για ανάληψη δράσεων, βεβαίως, με τον γερουσιαστή των ΗΠΑ, Bernie Sanders, γνωστό και μη εξαιρεταίο, να ζητά την αναστολή της ανάπτυξης προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης και την απαγόρευση της τεχνητής υπερνοημοσύνης, δηλαδή η πιο εξελιγμένη μορφή AI. Και βεβαίως είναι και ο Αμερικανός πρόεδρος Donald Trump, ο οποίος έχει μέχρι στιγμής απορρίψει τέτοιου είδους φόβους, δηλώνοντας την Πέμπτη χτες πως ανησυχεί ότι αν δεν κερδίσουμε στον τομέα του AI θα βρεθούμε σε πολύ πολύ δυσμενή θέση. Και να πούμε κλείνοντας, Βασίλη, πως η Anthropic δημοσίευσε την τελευταία της έκθεση σχετικά με πληροφορίες για απειλές χθες και έχουν τέτοιες αναφορές καταστεί ένα σύνηθες φαινόμενο σε όλο τον κλάδο του AI, διότι οι εταιρείες επιδιώκουν να αποδείξουν ότι εντοπίζουν και αποτρέπουν τις απόπειρες κατάχρησης των μοντέλων τους. Και βεβαίως πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι η έκθεση ανέφερε 6 περιπτώσεις όπου το Claude χρησιμοποιήθηκε για ανάπτυξη λογισμικού για συμβατικά όπλα, συμπεριλαμβανομένων πυροβόλων όπλων, πυράβλων, έτσι για την ιστορία, οπλισμένων ντρόουν, βομβών και άλλων πυρομαχικών, καθώς και συστημάτων στόχευσης και ελέγχου που τα χειρίζονται, Βασίλη.
0: Ακόμη καλύτερα, ειρωνικά το λέμε. Θυμάμαι, Στέφανε, ότι πέρυσι όταν ξεκινούσαμε να ασχολούμαστε με αυτά τα θέματα, τα ζητήματα τεχνητής νοημοσύνης ίσα που άρχισαν να καταλαμβάνουν κάποιο χώρο στην τρέχουσα επικαιρότητα και τη διεθνή, και τώρα βλέπουμε να είναι στις πρώτες σελίδες πλέον με όλα αυτά που συμβαίνουν ιδιαίτερως ανησυχητικά και ενδεχομένως απειλητικά.
1: Απειλητικά, ναι, Βασίλη, όπως το λες ακριβώς, είναι απειλητικά και εντάξει, ακόμη δεν έχουμε δει τίποτα κιόλας. Είναι με ραγδαίους ρυθμούς εξελίσσονται όλα αυτά και το βλέπεις κιόλας να γίνεται στην Αμερική αυτό, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο προπύργιο του δυτικού κόσμου. Και υπάρχει και, θα μου επιτρέπεις να χρησιμοποιήσω τη λέξη αμηχανία στον τρόπο διαχείρισης όλων αυτών. Το οποίο είναι ακόμη πιο ανησυχητικό.
0: Αμηχανία, γιατί δεν είναι στα χέρια. Είναι στα χέρια λίγων ανθρώπων μέσα στις εταιρείες. Δεν υπάρχει δημόσια πρόσβαση.
1: Ναι, αμηχανία με την έννοια ότι υπάρχει μια πλευρά, μεγάλη μερίδα, έτσι, που λέει: OK, υπάρχει ένα πρόβλημα εδώ, να το δούμε, παιδιά. Και υπάρχει αντίστοιχα άλλη μια πλευρά που λέει: οι πιο τεχνοκράτες συνήθως είναι αυτοί, βλέπε Τραμπ, οι οποίοι σου λένε, οι μεγαλύτερες εταιρείες κιόλας, τα μεγάλα κεφάλαια, ας πούμε, που σου λένε: ναι, υπάρχει πρόβλημα εδώ, αλλά παιδιά, δεν πρέπει να το φοβηθούμε, άστο. Να δούμε πώς θα πάει. Δηλαδή, διχογνωμίες. Διχογνωμίες, αλλά θα έπρεπε να είμαστε με τον αρμέ σε αυτό.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Στέφανος Νικολαίδης από το sky.gr. Θυμίζουμε το βιβλίο Ο Τόμας Μάν σε διακοπές της Κέρστιν Χόλζερ, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Αφήνεται ονοματεπώνυμο στο τηλεφωνικό κέντρο στο 210-48-0170-4. Κάνουμε την κλήρωση δεύτερη ώρα της εκπομπής. Επίσης, αν θέλετε να βγείτε στον αέρα, ομοίως και να σχολιάσετε την επικαιρότητα, ομοίως τον ίδιο τηλεφωνικό αριθμό. Στον άλλον, στο Viber, στο 698-123-1003, στέλνετε τα μηνύματά σας και τις φωτογραφίες σας. Οπότε έχουμε αυξήσει κατά πολύ τους τρόπους επικοινωνίας και σας στέλνουμε, κυρίες και κύριοι, στον αέρα του σταθμού. Πάμε τώρα στο θέμα της μέρας από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle. Μαθήματα δημοκρατίας από το Μανδεβούργο. Στο ρεπορτάζ η Δημήτρα Κυρανούδη.
2: Το παραδοσιακό πολιτικό σύστημα στη Γερμανία επέζησε από τη σεισμική δόνηση της επικράτησης με 44% της AfD στις εκλογές της Αξονίας Άνχαλτ. Τα πολιτικά ρίχτερ ήταν τόσο πολλά που ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς είπε ότι κλώνησαν συθέμελα το κόμμα του, τους Χριστιανοδημοκράτες. Αν καταφέρει η AfD να συγκροτήσει κυβέρνηση με τον Ούλριχ Ζίγκμουντ, παραμένει ακόμη ανοιχτό. Ήδη πάντως η αριστερόστροφη και φιλορωσική συμμαχία Σάρα Βάγκεκνεχτ, που κατάφερε να μπει στη Βουλή, παίζει ρυθμιστικό ρόλο. Η AfD στο κρατήδιο θεωρείται επιβεβαιωμένα εξτρεμιστική. Το πρόγραμμά της περιλαμβάνει μαζικές απελάσεις ξένων, την εφαρμογή του περίφημου σχεδίου επαναπατρισμού ή αντιμετανάστευσης, που ο καγκελάριος Μέτς στη Γερμανική Βουλή χαρακτήρισε εθνοκάθαρση, το ξαναγράψιμο της γερμανικής ιστορίας, την αφύπνιση ενός νέου πατριωτισμού. Το 44% στην ακροδεξιά όμως δεν είναι όλη η εικόνα. Η κοινωνία είναι πολλωμένη, όμως ένα αντίστοιχα μεγάλο ποσοστό ψήφισε κόμματα που δεν αμφισβητούν τη γερμανική συνταγματική τάξη. Αυτές τις μέρες σε όλες τις πόλεις της Αξονίας Άνχαλτ αλλά και σε όλη τη Γερμανία έγιναν μεγάλες διαδηλώσεις υπέρ της ανοιχτής κοινωνίας, κατά του φυλετικού ρατσισμού και της ξενοφοβίας. Υπέρ όλων όσων η ακροδεξιά ιδεολογία θεωρεί απέναντι, τους πρόσφυγες, τους μετανάστες, τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, τα ελεύθερα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Από την περασμένη Κυριακή έγινε σαφές ότι η άνοδος της ακροδεξιάς δεν είναι ίδιον μόνο της Ανατολικής Γερμανίας και ότι τα παραδοσιακά κόμματα πρέπει άμεσα να επιστρέψουν στις βάσεις τους, να ανασυνθέσουν τη σχέση με τον πολίτη, όχι ως ιδεατό υποκείμενο, αλλά ως εργαζόμενο, φοιτητή, συνταξιούχο, γείτονα, συγγενή, συνάδελφο, γυναίκα, μητέρα. Από το Μαγδεμβούργο μάθαμε επίσης ότι η κοινοβουλευτική δημοκρατία χρειάζεται μάχες ακόμη, εντός και εκτός βουλής, από κάθε πολίτη ξεχωριστά. Και ότι απέναντι στη μισαλόδοξη ρητορική πρέπει να προτάσσονται νυφάλια επιχειρήματα. Τίποτα δεν είναι δεδομένο πλέον στη Γερμανία, όπου όλες οι μεταπολεμικές βεβαιότητες κλονίζονται με καταιγιστικούς ρυθμούς. Απέναντι σε κάθε φέρτε πίσω την πατρίδα μας, υψώνεται ακόμη τουλάχιστον, αυτό λένε τα μαθηματικά των εκλογών, ένα όχι στο μύθος, ναι στη δημοκρατία. Αυτός είναι ένας καλός ιονός.
0: Η Δήμητρα Κυρανούδη από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle και ένα τραγούδι από τα πολύ παλιά. Ενώτη, Phil Collins, In the Air Tonight.

μεσάνυχτα περιμένουμε όλους και όλες στον αέρα του σταθμού και skyradio.gr στο σελίδα, αν θέλετε να γράψετε τα μηνύματά σας, και 698-123-1003 ο αριθμός μέσω Viber για ηχητικά μηνύματα, φωτογραφίες και άλλα. Μην τηλεφωνείτε σε αυτόν τον αριθμό όμως.

Η Νορβηγία, κυρίες και κύριοι, απαγορεύει τα έξυπνα γυαλιά στα σχολεία. Θυμηθείτε εδώ ποιος τα φορούσε. Διότι οι Γάλλοι και χρήσιμη τεχνολογία, πέρα από την πλάκα, αλλά πρέπει να υπάρχουν όρια, διότι φαίνεται ότι εξαπλώνεται χωρίς αυτά.

0: Ήταν η εποχή που κάνανε μεγάλους δίσκους σε διάρκεια και είχαν και μεγάλα τραγούδια. Αν θυμάστε, γιατί μετά πέσανε στα 3 λεπτά. Αυτό είναι από την ωραία παλιά κλασική εποχή. Τι κόμμα είχαμε, την κυβέρνηση είχαμε τότε, Νότι. Κλασικά. Όπου ήταν όλα χαλαρά, ρε παιδί μου, δεν χρειάζονταν τα 3 λεπτά. Και πλάκα κάνουμε. Ζητώ συγγνώμη και για το βήχα. Αλλά είναι πάντοτε πάρα πολύ ωραίο αυτό το τραγούδι του Phil Collins, διότι μας επιστρέφει για λίγο στο παρελθόν το που ακούγαμε εμείς ραδιόφωνο. Τώρα, κυρίες και κύριοι, ποια χώρα επιλέγουν οι Γερμανοί συνταξιούχοι? Δεν είναι η Ελλάδα, είναι η Κύπρος. Η επισκόπηση του τύπου από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, η επιμέλεια από τον Στέφαν Γιωρακόπουλο.
1: Η Κύπρος αποτελεί για πολλούς Γερμανούς συνταξιούχους την πιο ευέλικτη και φορολογικά συμφέρουσα επιλογή, γράφει το Focus Online με τίτλο «Πιο δελεαστική η Κύπρος από τη Μάλτα για συνταξιούχους». Το δημοσίευμα εστιάζει στα φορολογικά κίνητρα που προσφέρει η Κυπριακή Δημοκρατία σε Ευρωπαίους συνταξιούχους. Σύμφωνα με το γερμανικό περιοδικό, οι δικαιούχοι μπορούν να επιλέξουν ειδικό φορολογικό καθεστώς με συντελεστή 5% για συνταξιοδοτικά εισοδήματα πάνω από συγκεκριμένο αφορολόγητο όριο. Για πολλούς συνταξιούχους με υψηλότερα εισοδήματα, η επιλογή του 5% είναι πιο συμφέρουσα, σημειώνει το περιοδικό Focus. Υπογραμμίζοντας ακόμη ότι το κόστος ζωής παραμένει χαμηλότερο από πολλές χώρες της Δυτικής Ευρώπης, ενώ η Μεγαλόνησος προσελκύει και όσους διαθέτουν εισοδήματα από επενδύσεις. Παράλληλα, η αγγλική γλώσσα χρησιμοποιείται ευρέως και διευκολύνει την εγκατάσταση ξένων κατοίκων, καταλήγει το άρθρο του περιοδικού Focus. Ελλάδα και Ισπανία έχουν αυστηροποιήσει σημαντικά τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας και επενδύουν σε κάμερες τεχνητής νοημοσύνης, γράφει η γερμανική Die Welt. Το δημοσίευμα εστιάζει ιδιαίτερα στην Ελλάδα, όπου πλέον ισχύει όριο ταχύτητας 30 χιλιόμετρων την ώρα σε κατοικημένες περιοχές και στενούς δρόμους, ακόμα και όταν αυτό δεν επισημαίνεται πάντα με σαφή σήμανση. Οι κάμερες τεχνητής νοημοσύνης καταγράφουν όχι μόνο την υπερβολική ταχύτητα, αλλά και τη χρήση κινητού τηλεφώνου από τον οδηγό, επισημαίνει η Welt. Η εφημερίδα αναφέρεται όμως και στα προβλήματα που προκαλεί η αυτοματοποίηση των ελέγχων. Οδηγοί έλαβαν πρόστιμα ύστερα από λανθασμένη αναγνώριση εικόνας, όπως όταν μια κάμερα εξέλαβε μια κίνηση του χεριού ως χρήση κινητού τηλεφώνου, υπέρβεψε μια τσάντα με ασυνόδευτο επιβάτη. Κατά την εφημερίδα Die Welt, οι επισκέπτες πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς τα πρόστιμα αποστέλλονται και στη Γερμανία. Η Frankfurter Allgemeine Zeitung αναφέρεται στην απόφαση του δισεκατομμυριούχου διαχειριστή hedge funds Chris Rokos να εγκαταλείψει τη φορολογική του έδρα στη Βρετανία και να μεταφερθεί στην Ελλάδα. Ο Chris Rokos συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων φορολογουμένων του Ηνωμένου Βασιλείου, σημειώνει η γερμανική εφημερίδα, αναφερόμενη στα εκατοντάδες εκατομμύρια λίρες που έχει καταβάλει ο Chris Rokos τα τελευταία χρόνια στο βρετανικό δημόσιο. Το δημοσίευμα συνδέει την απόφαση του Chris Rokos με τις μεταβολές του βρετανικού φορολογικού συστήματος, οι οποίες έχουν οδηγήσει και άλλους εύπορους επιχειρηματίες να εξετάζουν εναλλακτικούς προορισμούς. Η μετακίνηση του Chris Rokos αναδεικνύει τον ευρωπαϊκό ανταγωνισμό για την προσέλευση κεφαλαίων και φορολογικών κατοίκων με μεγάλη περιουσία, σημειώνει η εφημερίδα Fats. Η Ελλάδα προσφέρει ειδικό φορολογικό καθεστώς για πρόσωπα υψηλής οικονομικής επιφάνειας που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στη χώρα και πραγματοποιούν επενδύσεις συγκεκριμένου ύψους. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το μοντέλο αυτό προσελκύει ολοένα και περισσότερο το ενδιαφέρον διεθνών επενδυτών και στελεχών του χρηματοπιστωτικού κλάδου.

και από τη Γερμανία και την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle στο κλασικό Radio Gaga από τους Queen. Γιατί είναι και βράδυ Παρασκευή, θέλουμε κυρίες και κύριοι να συνδιαμορφώσουμε την εκπομπή, να ορίσουμε το περιεχόμενο της επικοινωνίας. Γι' αυτό θέλουμε και τη δική συμμετοχή και στον αέρα και με τα μηνύματά σας. skyradio.gr στο σελίδα 210-48-001-170-4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού και για το Viber 698-123-1003.

0: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώρη με άποψη και διαχρονικό design.
1: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδα.today.gr. Μάθε τα πάντα, γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδα.today.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
2: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
3: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
2: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
3: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
2: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
3: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
2: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
3: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
2: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
3: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνα 697. 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
3: Software Lab, η viral επιλογή.
4: Πρέβεζα Today, τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζα Today.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
5: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπή.

0: αλλά και ένα λισάρι μαγειρικής για κάθε αρχάριο ή πολύ άσχολο. Συνταγές με ό,τι βρίσκεις στο ψυγείο, μακαρονάδες, μπέργκερ, σουτζουκάκια και γλυκά της στιγμής. Το μαγείρεμα γίνεται παιχνίδι με το Γαστρονόμο. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. Τρεις ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Σ' ακολουθώ στην τσέπη σου γλιστράω.
0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Η ώρα είναι 12.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 12 με τη Μαρία Γιώργαρη. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ αλλά και το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης που εντοπίστηκε στην κλινική του Κολονακίου όπου υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τα πρώτα στοιχεία που φέρουν στο φως οι έρευνες ανατρέπουν τους ισχυρισμούς των δύο κατηγορούμενων γιατρών. Όπως φαίνεται από το λογισμικό του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, είχε αρχίσει η διαδικασία στον τραγουδιστή τουλάχιστον 42 λεπτά νωρίτερα. Από την εξέταση των ψηφιακών αρχείων προκύπτει πως κάποιος επιχείρησε να σβήσει ίχνη αλλά και το ραντεβού που είχε κλείσει ο τραγουδιστής. Στο κινητό της γιατρού υπήρχε φωτογραφία του τραγουδιστή στο κρεβάτι της πλασμαφαίρεσης, η οποία σβήστηκε. Από την ανάκτησή της, οι ερευνητές θα προσδιορίσουν τον ακριβή χρόνο που τραβήχτηκε. Παράλληλα, χθες κατέθεσε στους αστυνομικούς ο οδηγός ταξί που μετέφερε το Γιώργο Μαζωνάκη στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Φέρεται να τον αποβίβασε στις 2 παρά 5 και όχι στις 4 που ισχυρίστηκε γιατρός. Εν τω μεταξύ, προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα έλαβαν οι δύο γιατροί μετά την ποινική δίωξη που τους ασκήθηκε για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη αναμένεται να ζητήσει μέσω του δικηγόρου της την αναβάθμιση της κατηγορίας ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται φορολογική έρευνα της ΑΔΕ για το ιατρείο στο Κολονάκι. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ελεγκτές συγκέντρωσαν λογιστικά στοιχεία και σκληρούς δίσκους. Ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται οι τραπεζικές κινήσεις, τα φορολογικά παραστατικά και τα δηλωθέντα εισοδήματα. Το επίδομα ανεργίας είναι ασφαλιστικό ανταποδοτικό δικαίωμα. Δεν είναι προνοιακό, αναφέρει σε γραπτή δήλωσή της η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως μετά τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για τις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη. Σε συνέντευξή του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έχει αναφέρει την προσωπική του θέση για περιορισμό του επιδόματος ανεργίας σε έως 2 μήνες. Στην ανακοίνωσή της, η Υπουργός σημείωσε πως πρόκειται για αυστηρά προσωπική θέση του κ. Μαρινάκη. Δεν αποτελεί θέση του αρμόδιου Υπουργείου ούτε της κυβέρνησης. Όλοι οι εργαζόμενοι πληρώνουν εισφορές ανεργίας όσο εργάζονται για την περίπτωση που βρεθούν εκτός δουλειάς. Άρα ασφαλίζονται για την περίπτωση αυτή και έχουν δικαίωμα στην ανταπόδοση, ξεκαθάρισε η κυρία Κεραμέως. Οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι δεν εκφράζουν τη δική τους γνώμη, επεσήμανε το Πασόκ. Κλιμακώνεται η τουρκική προκλητικότητα στο Αιγαίο. Σε 10 παραβιάσεις και 10 παραβάσεις προχώρησαν χθες 9 τουρκικά μαχητικά, εκ των οποίων 4 οπλισμένα σε βορειοανατολικό, κεντρικό και νότιοανατολικό Αιγαίο. Παράλληλα, σημειώθηκαν 2 εμπλοκές. Τα τουρκικά μαχητικά αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε νωρίτερα ότι μη επανδρωμένα αεροσκάφη που προήλθαν από το Ιράκ ευθύνονται για την επίθεση στον πετρελαγωγό Ανατολής Δύσης την Πέμπτη, ο οποίος έκλεισε προσωρινά λόγω των επιθέσεων αυτών. Το Υπουργείο Εξωτερικών στην ανακοίνωσή του ανέφερε ότι επέλεξε να μην προβεί σε αντίπεινα σε αυτό το στάδιο κατόπιν αιτήματος του Πρωθυπουργού του Ιράκ. Νωρίτερα, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Σαουδικής Αραβίας επικαλούμενα το Υπουργείο Ενέργειας μετέδωσαν ότι πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σε αυτές τις επιθέσεις. Μήνυμα ότι η αριστερά πρέπει και μπορεί να γίνει ξανά πλειοψηφία, έστειλε από τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου. Κάποιοι βιάστηκαν να ανακοινώσουν το τέλος του ιστορικού κύκλου του ΣΥΡΙΖΑ. Έσφαλαν, είμαστε εδώ, τόνισε η Ρένα Δούρου. Ανέφερε παράλληλα ότι η οικονομική πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ είναι πλήρης και κοστολογημένη. Οποιαδήποτε ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία θα ισοδυναμούσε με πόλεμο εναντίον της Ρωσίας, δήλωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, σημειώνοντας παράλληλα ότι η Μόσχα δεν απειλεί τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή τη στιγμή οι Ευρωπαίοι ηγέτες δηλώνουν ότι εξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο θα στείλουν στρατεύματα στο Ουκρανικό έδαφος. Αυτό σημαίνει πόλεμος εναντίον της Μόσχας, ανέφερε ο Ρώσος πρόεδρος σύμφωνα με ρωσικά πρακτορία ειδήσεων. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε τον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ από τώρα να υιοθετήσει αυστηρές κυρώσεις κατά της Ρωσίας ώστε να εμποδίσει την ικανότητά της να παράγει πυράβλους μεσούσης της κλιμάκωσης των πληγμάτων. Στην αθλητική σας ενημέρωση για το τουρνουά μπάσκετ Νεόφυτος Χανδριώτης που διεξάγεται στην Κύπρο, σε αγώνα που μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky, ο Ολυμπιακός νίκησε τον Ερυθρό Αστέρα 89-87. Για την ίδια διοργάνωση η Μακάμπη επικράτησε του Άρη με 92-87. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε τη ΣΑΕΚ με 78-56 σε φιλική αναμέτρηση στη Ρόδο. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
1: Σήμερα Σάββατο, στην Αττική προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός. Οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο μεσημέρι τους 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμία θα αυξηθούν και θα εκλωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες. ή αν είμαι στενής, η θερμοκρασία το μεσημέρι στους 30 βαθμούς. Γενικότερα στη χώρα, αρχικά ο καιρός γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις, οι οποίες όμως γρήγορα στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μάλιστα σε κάποιες περιοχές όπως το Βόρειο Ιόνιο, η Ήπειρος, η Μακεδονία, η Θράκη, πιθανόν και η Θεσσαλία, θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια, δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς, ενώ σε υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει στους 33 με 34 και τοπικά στα υπηρετικά και τους 35 βαθμούς. Και την Κυριακή προβλέπονται τοπικές μπόρες ή καταιγίδες κυρίως το μεσημέρι απόγευμα στα υπηρετικά, οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 στο Ιόνιο και 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα πέσει λίγο ακόμα, έτσι το μεσημέρι μόνο στη Δυτική Ελλάδα το θερμόμετρο θα φτάνει στους 34 βαθμούς. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάσετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Βασίλης Κουφόπουλος με την εκπομπή Στιγμιότυπα.

0: Elvis Presley, σας υποδεχόμαστε. Καλώς βράδυ κυρίες και κύριοι. Είναι ήδη Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τη 1 2 10 48 0 170. Ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr στο σελίδα. Και μέσα ο Viber τα μηνύματά σας στο 698 123 1003. Προς το παρόν δεν βλέπουμε ανταπόκριση από τους ακροατές και τις ακροάτρες. Θα σκεφτούμε τον τρόπο και θα κάνουμε ένα ισχυρή προετοιμασία. Πάντε υπάρχει, εννοείται. Και είναι συντονισμένοι, διότι θα πάμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αλλά πριν του παρελθόντος, μην αγχώνεστε, γιατί θα ακούσουμε τις πιο ωραίες ατάκες μεταξύ αυτών και το «Λεφτά υπάρχουν» του Γιώργου Παπανδρέου. Αλλά όλη τη φράση, όχι μόνο τη συγκεκριμένη, και όλα όσα εξήγησε ο Γιώργος Παπανδρέου. Και μάλιστα το παρασκήνιο λέει ότι ήταν μια πρόταση εφοριακών που είχε κατατεθεί προς την τότε Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Λούκα Κατσέλ, την οποία υιοθέτησε η κυβέρνηση του Πασόκ όταν ήταν ακόμη στην αντιπολίτευση. Μάλλον ο Γιώργος Παπανδρέου όταν ήταν στην αντιπολίτευση. Και γι' αυτό την είπε τη φράση «Λεφτά υπάρχουν» και είχε και την εξήγηση, γιατί έτσι την είχαν πει οι εφοριακοί που θα τα βρούνε. Αλλά ήταν ωραίο για το μοντάζ και είχε μείνει, έμεινε διαχρονικά. Γι' αυτό πρέπει ο λογογράφος να προσέχει πώς μπορεί να αξιοποιηθεί η ατάκα όταν μπαίνει τελεία. Όταν μπαίνει τελεία είναι ωραίο το σύνθημα, αλλά μπορεί να προκαλέσει το αντίθετο αποτέλεσμα. Τώρα στην τηλεόραση, αλλαγή θέματος, τώρα στην τηλεόραση του Sky παίζει την κλασική ταινία, κατασκοπευτική ταινία δράση Jason Bourne. Αυτή ξεκινάει με τη δράση της στην Αθήνα. Αλλά τα γυρίσματα δεν είχαν γίνει στην πρωτεύουσα της χώρας, γιατί τότε δεν έτρεχε το πρόγραμμα του ενίσχυσης της οπτικοακουστικής βιομηχανίας από τον ΕΚΟΜΕΔ. Δεν υπήρχε τέτοιο πρόγραμμα και είχαν αναφέρεται στην Αθήνα, αλλά είναι γυρισμένοι στην Ιταλία τα κομμάτια εκείνα της Αθήνας. Χρόνια πολλά ο πρωταγωνιστής επέστρεψε ως Οδυσσέας στην ταινία του Christopher Nolan, αν θυμάστε. Λοιπόν, οπότε ξέρετε, όταν λοιπόν μια χώρα με σοβαρότητα καταστρώνει ένα σχέδιο, ειδικά στην οπτικοακουστική βιομηχανία, και το εφαρμόζει χωρίς παρεκκλήσεις, τότε υπάρχει αποτέλεσμα. Όταν αρχίζει τις παρασπονδίες, για να χρησιμοποιήσουμε και έναν όρο από την μυθολογία, τότε υπάρχουν προβλήματα. Το βρήκε έτοιμο αυτό η κυβέρνηση, το επέκτηνε παραλίγο το στραπατσάρι, μετά ελαφρώς το λογόκρινε. Τώρα έχει αρχίσει και τρέχει τουλάχιστον ξανά σε διεθνείς παραγωγές με ταινίες όπως η Οδύσσεια του Christopher Nolan, το Emily in Paris, που ο έκτος και τελευταίος κύκλος γυρίστηκε στη Μύκονο. Έρχεται ο τρίτος κύκλος, νότι κυρίες και κύριοι, του House of David, που θα είναι στην Amazon. Τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν λίγαν συντόμως. Μία κομική σειρά, το Dig Scavo, με πρωταγωνιστές αρχαιολόγους που κάνουν έρευνα στην Ελλάδα και βρίσκουν μία απάντηση σε ένα πολύ μεγάλο μυστήριο για την ιστορία του κόσμου, με το Hugh Laurie μάλιστα σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Και αυτό συμβαίνει διότι η Ελλάδα αρχικά τοποθετήθηκε στο χάρτη με την ταινία Rise, Άνοδος, με την ιστορία της οικογένειας Αντετοκούμπο στο Disney Plus. Μετά έγινε κάποια κοιλιά, γιατί κάποιοι μάστορες είδαν τρύπες στο σύστημα και είπαν «Οπ, εδώ βρήκαμε ιστορία, θα πάρουμε λεφτά», αφού το ελληνικό δημόσιο δεν έχει φτιάξει, έχει αφήσει κενά, πολλά κενά. Παρά λίγο να σκάσει η όλη ιστορία, δηλαδή το εγχείρημα της στήριξης οπτικοακουστικής βιομηχανίας, κυρίως προς το εξωτερικό, να χάσει το κύρος του, διότι υπήρχαν πάρα πολλά χρηστούμενα. Έγινε ανακατανομή, έφυγε το πρόγραμμα από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, πήγε στο Υπουργείο Πολιτισμού, στη Λίνα Μενδών, ενέλαβε ο Λεωνίδας Χριστόπουλος, άλλαξε παλιά επωνυμία του φορέα, συγχωνεύτηκε το ΕΚΟΜΕΔ με το Ελληνικό Κοινό του Κινηματογράφου, έγινε ΕΚΟΜΕΔ, έκανε λογοκρισία στην περίπτωση του Αλέξη Παπαχελά στο ντοκιμαντέρ για την 17 Νοέμβρη, τότε που δεν το χρηματοδότησαν. Αλλά στο διεθνές πεδίο πάνε καλά, για να την πλήρη εικόνα. Ο Matt Damon λοιπόν, για να ολοκληρώσουμε, τότε ως Jason Bourne δεν κατάφερε να έρθει στην Αθήνα. Αυτή η ταινία νομίζω γυρίστηκε το 11 ή το 11 ή το 12, δεν θυμάμαι. Και παρουσίασε την Ελλάδα εν μέσω της οικονομικής κρίσης. Μάλιστα και κόκκινο πάνω. Ο Jason Bourne δεν μπόρεσε να έρθει το 11 ή το 12 στην Ελλάδα, όμως ήρθε το 20, τα γυρίσματα έγιναν το 25. Στην Πελοπόννησο και έγινε Οδυσσέας από Jason Bourne και επιδοτήθηκε. Μάλιστα. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν περίπου στα 6,5 εκατομμύρια ευρώ για τα γυρίσματα που έγιναν στη χώρα μας. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία. 12 μετά λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, 2-10-48-00-174 το τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr η ιστοσελίδα. Γιώργος Χαραπουλάκης σχολιάζει από νερούτικο ματερού. Κάποτε μέχρι τους σημερινούς επιτίδες κουμπογιανίτες που υπόσχονται νεότητα μέχρι τα βαθιά γεράματα. Τελικά αυτή η χώρα δεν αλλάζει με τίποτα. Η ίδια μιζέρια. Χρειάζεται να υπάρχει σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Η ευθύνη του επιστήμονα απέναντι στον πολίτη, του γιατρού. Όταν ο γιατρός παραβιάζει το βασικό όρκο και αποσκοπεί μόνο στο κέρδος και βρίσκει εύκολα θύματα, και όταν δεν υπάρχουν λεκτικοί μηχανισμοί, όχι οι γιατροί να ελεγχούν γιατρούς, αλλά τρίτοι να κάνουν τον έλεγχο, τότε υπάρχει πρόβλημα. Γιατί τον έλεγχο τώρα τον κάνουν εκ των υστέρων, όταν έχει χαθεί ένας άνθρωπος με αυτόν τον τρόπο. Αν είχαν γίνει όλα πιο νωρίς, με σοβαρότητα και με υπευθυνότητα, και όχι μεταξύ μας μεταξά, θα ήταν άλλη αντιμετώπιση. Αλλά η ιστορία αυτού του γιατρού εντός εισαγωγικών πήγαινε από στόμα σε στόμα και έρχονταν και από το εξωτερικό. Εδώ όμως φαίνεται ότι για μία ακόμη φορά δεν τηρήθηκε κανένας κανόνας, καμία από τις βασικές προϋποθέσεις, όλα ήταν αρπακόλα. Για να θυμηθούμε και μία από τις ταινίες του Νίκου Παράκη, είναι η τελευταία ταινία που γύρισε με την προβληματική της τρομοκρατίας ο Νίκος Παράκης χρόνια πριν, μετά επανέλθει με τις σιρήνες, και έχει και μία προφητική σκηνή, διότι σκάει μία βόμβα στη θάλασσα κοντά στον Πειραιά. Στην ταινία. Όποιος την έχει δει και θυμάται. Τι λέμε τώρα, Μας αρέσει και με αυτό το παρελθόν, αλλά όχι τα σαν σήμερα. Διότι εμείς πάμε και σκάβουμε απευθείας. Βαθιά κάνουμε την ανασκαφή κι εμείς. Και πάμε και βρίσκουμε. Λοιπόν, τώρα κυρίες και κύριοι, τι θα κάνουμε όλη αυτή την ώρα. Μια και έχει ξεκινήσει όλη αυτή η θριαμβολογία για τη Εθνή της Θεσσαλονίκης και φλιαρίσαμε όλο το προηγούμενο διάστημα για το ποιος θα μιλήσει πρώτος. Πάμε στα ωραία, τα αυθεντικά, τα κλασικά, τα πασοκικά και άλλα και τα νεοδημοκρατικά, με τα οποία μεγαλώσαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Μιλάμε για 20 χρόνια πριν, αλλά και 10 χρόνια πριν και 15, σε σημαντικές στιγμές. Θα ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι, με τον αείμνηστο Κώστα Σιμίτη, όταν είχε βρεθεί στην Θεσσαλονίκη, νότι, κυρίες και κύριοι, το 2003. Και μαντέψτε, η οικονομία ήταν πολύ ισχυρή.
1: Είναι ο 7ος χρόνος που έρχομαι για τα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ως Πρωθυπουργός. Και όλα αυτά τα χρόνια, κάθε φορά που ερχόμουνα, κάναμε ένα βήμα μπροστά. Ένα βήμα για μια οικονομία η οποία είναι πιο ισχυρή. Ένα βήμα για να προχωρήσουμε τους εθνικούς μας στόχους και να παίζει η Ελλάδα ένα πιο σημαντικό ρόλο. Αριστερά, βέβαια, έτσι.
0: Μην ξεχνιόμαστε. Λέει το σύνδημα, εννοεί μπροστά για την αριστερά, και εκεί μαζεύεται ο Κώστας Σιμίτης, γιατί είναι ο ύμνης, ήταν εξοριστής σούπερ δεξιός για τα χρόνια, για τα δεδομένα του Πασόκ. Οπότε σου λέει για μια Ελλάδα δυνατή. Πήγαινε διεθνώς στο μέλλον και για την αριστερά, βεβαίως. Γιατί τότε η ιστορία με Τσουκάτο Πανταγιά, για όσους θυμούνται, ήταν η κεντροαριστερά. Δηλαδή, πώς το Πασόκ θα έπαιρνε από το τότε συνασπισμό στελέχη για να φτιάξει την κυρία κεντροαριστερά απέναντι στη Νέα Δημοκρατία που τότε είχε ως πρόεδρο, είχε εκλεγμένο πρόεδρο τον Κώστα Καραμαλή. Τι θυμόμαστε τώρα. Άλμα χρονικό από το 3. Που είχαμε ισχυρή οικονομία, θέλω να το θυμάστε αυτό. Στο 9. Ποιος έρχεται το 9, θυμάστε? Έχουμε, ο Κώστας Σιμίτης έχει καταλάβει ότι έρχεται σύελα, έρχεται το τσουνάμι, τα κύματα θα χτυπήσουν. Έχει προηγηθεί το 2007 η κρίση των ενυπόθηκων δανείων, η φωτιά στην Ηλία, τα 5.000 που έδινε, 3.000 ήταν που δίνανε live κάθε βράδυ, γιατί ο Τραμπ έρχεται δεύτερος, το έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία, την από το καιρό εκείνο. Για όσους θυμούνται. Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που δεν θυμούνται. Εμείς εδώ τα θυμόμαστε. Έχουν φύγει τα τριχίλια κάθε απόγευμα και έχουμε φτάσει στο 9, όπου έρχονται τα μηνύματα το ένα μετά το άλλο. Και εμφανίζεται και λέει ο Γιώργος Παπανδρέου, που είπε μετά το όλοι μαζί στις κάλτσες, εννοώ τις κάλπες. Ο Γιώργος λοιπόν είπε, εγώ είμαι εδώ.
2: Εμείς προετοιμαζόμαστε. Έχω πάει στο Τρισέ, έχω πάει στον Μπαρόζο, έχω μιλήσει με τον Αλμούνια, έχω μιλήσει με πολλούς άλλους παράγοντες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς θα διαπραγματευτούμε σκληρά για το συμφέρον του τόπου. Κάτι που ποτέ δεν έκανε αυτή η κυβέρνηση. Και ξέρουμε να διαπραγματευόμαστε, το έχουμε αποδείξει και θα το καταφέρουμε.
0: Είχε πάει παντού, στον Αλμούνια, στο Τρισέ. Τον Μπαρόζο, το θυμάστε, τους ήρωες εκείνους που στους ανθρώπους αυτούς στηριζόμαστε. Γιατί ο Γιώργος Παπανδρέου πίστευε ότι με τις προσωπικές επαφές θα σταθεί απέναντι στο κύμα, στο τσουνάμι που ερχότανε. Άμδε. Και έτσι πορευόταν. Όλες αυτές είναι αναφορές στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, είτε στη συνέντευξη τύπου, είτε στην ομιλία του τότε Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και υποψήφιου Πρωθυπουργού.
2: Είναι δύο διαφορετικές αντιλήψεις. Είναι δύο διαφορετικές προσεγγίσεις για το πώς χρησιμοποιούμε, πώς αξιοποιούμε τα λεφτά του ελληνικού λαού. Αυτοί χάρισαν εισφορές ασφαλιστικές 5 δισεκατομμύρια στις τράπεζες. Εμείς λέμε οι τράπεζες πρέπει να είναι φοροδότες σύμφωνα με τις ικανότητές τους, με τις υποχρεώσεις τους, με τις υποχρεώσεις τους.
0: Για τις τράπεζες ο λόγος από τότε, με αναφορά στην κυβέρνηση Κώστα Καραμαλή της Νέας Δημοκρατίας, ότι χάρισαν ασφαλιστικές φορές το ύψους

0: Δεν μας είπατε πού θα τα βρείτε τα λεφτά. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως. Θα επιβάλλετε έκτακτη φορολογία? Θα επιβάλλετε φόρους για μεγάλα εισοδήματα? Θα προχωρήσετε σε διεθνή δανεισμό? Και θέλω εδώ να σας ρωτήσω, διότι πραγματικά μείναμε αυτή την απορία, μήπως τελικά επιλέγετε να γίνετε ευχάριστος και όχι όπως επιβάλλουν οι συνθήκες δυσάρεστος?
1: Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια η κυβέρνηση αυτή ήταν δυσάρεστη για την Ελλάδα, αλλά πολύ ευχάριστη για κάποιους λίγους, ημέτερους και ισχυρούς. Εγώ θα είμαι σωστός, αποτελεσματικός και δίκαιος. Και όταν λέω σωστός, αποτελεσματικός και δίκαιος, σημαίνει ναι, θα χρειαστεί να συγκρουστούμε με πρακτικές και αντιλήψεις του παρελθόντος. Μία από αυτές για την οποία σιωπά η κυβέρνηση είναι όχι απλώς πού θα βρούμε τα λεφτά, αλλά πού πηγαίνουν τα λεφτά. Γιατί λεφτά υπάρχουν. Υπάρχουν τεράστιες σπατάλες πελατειακής φύσης. Σας δίνω παραδείγματα. Υπάρχουν σπατάλες όταν έχουμε 31 δισεκατομμύρια ανίσπρακτους φόρους. Σας λέω ένα μικρό παράδειγμα. Εάν ένα ποσοστό από αυτούς τους ανίσπρακτους φόρους τους εισπράξουμε, θα έχουμε τεράστια έσοδα, τεράστια οικονομία, νοικοκύρεμα. Έχουμε χαριστικές πράξεις όπως ασφαλιστικές εισφορές στις τράπεζες που έφτασαν στα 5 δισεκατομμύρια. Έχουμε ένα φορολογικό σύστημα που χαρίζει 1 δισεκατομμύρια ευρώ τον χρόνο σε μεγαλομετόχους. Έχουμε πάνω από 400 επιτροπές τις οποίες δημιούργησε τα τελευταία χρόνια αυτή η κυβέρνηση, που κάποιοι υπολογίζουν ότι μπορεί να έχει κοστίσει τον ελληνικό λαό 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Διάφοροι κομματικοί παράγοντες που παίρνουν μισθούς σε διάφορες επιτροπές που δεν έχουν καμία μα καμία δουλειά. Έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες προσλήψεις όταν μας μιλάει η κυβέρνηση για το πάγωμα των προσλήψεων. Δείγμα αναξιοπιστίας και υποκρισίας. Άρα λοιπόν το ένα σκέλος είναι να σταματήσουμε αυτές τις σπατάλες. Και εκεί πρέπει να συγκρουστούμε και με συμφέροντα, όπως παραδείγματος χάρη με τα νοσοκομεία. Με τους ανθρώπους που εκμεταλλεύονται μάλλον τα νοσοκομεία. Από 1 δις χρέη, 6 δις χρέη. Από την άλλη πλευρά, τα έσοδα. Έχουμε προτείνει ένα φορολογικό σύστημα που είναι καταρχήν δίκαιο και θα μας φέρει περισσότερα έσοδα. Με τη δέσμευση, όχι νέα βάρη στη μεσαία τάξη και στους χαμηλόμισθους, ναι, θα πληρώσουν οι πλουσιότεροι που έχουν φοροδοτική ικανότητα. Πιστεύω με αυτές τις δύο πλευρές έχουμε ρεαλιστικό πρόγραμμα και πρόγραμμα που αποδεικνύει ότι και είμαστε και σωστοί και αποτελεσματικοί και δίκαιοι.
2: Αυτό το Σεπτέμβριο, την άνοιξη ήρθε το Καστελόριζο, αν θυμάστε. Αυτά στη Θεσσαλονίκη. Σεπτέμβριο. Και αργότερα ήρθε διάγγελμα στο Καστελόριζο και παρεπτόντως ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης τώρα πάει και εκείνος στο Καστελόριζο. Για άλλο λόγο, αλλά έχει το συμβολισμό του όλη αυτή η πράξη, διότι τότε, για να εξηγεί το λόγο, ο Γιώργος Πανδρέου είχε επιλέξει το νοτιότερο άκρο της χώρας, νότιο και ανατολικά. Νότιο-ανατολικότερο άκρο της χώρας για να στείλει ένα τέτοιο μήνυμα χρεοκοπίας. Λοιπόν, πού είμαστε? Έχουμε δώσει την απάντηση για το λεφτά υπάρχουν, όλο το απόσπασμα. Η ερώτηση αυτή ήταν του Γιώργου Παπαχρήστου, δημοσιογράφου στα Νέα. Και πάμε στο, μένουμε πάντα στη συνέντευξη τύπου που είχε δώσει τότε ο Γιώργος Παπανδρέου ως πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στο πλαίσιο διεθνούς εκθέσεις Θεσσαλονίκης. Επόμενη ερώτηση για τον δανεισμό.
3: Κύριε Ζεργιαδές από τη Μακεδονία.
4: Κύριε Πρόεδρε, μίλησατε για μεγάλες αποφάσεις και είπατε ότι αν το ΠΑΣΟΚ γίνει κυβέρνηση θα δώσει αυξήσεις πάνω από τον πληθωρισμό. Τελικά, τι ποσοστό αυξήσεων θα δώσετε? 0,5%, 2%, 1%. Ποια είναι μια καλή σύνταξη για έναν μέσο συνταξίουχο σήμερα? Και τελικά, τι θα κάνετε με αυτούς τους χιλιάδες συμβασιούχους, όπως οι πυροσβέστες ή οι καθαρίστες? Η υπόθεση της Κούνεβα είναι ακόμα σε μια εκκρεμότητα. Τι θα κάνετε με όλους αυτούς τους ανθρώπους? Ευχαριστώ.
1: Πρώτα απ' όλα, εμείς έχουμε πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα και ας το αξιολογήσετε. Η ουσία είναι ότι σε ό,τι αφορά τον εργαζόμενο χρειάζεται να διασφαλίσουμε τα δικαιώματά του. Σήμερα υπάρχει ένας εργασιακός μεσαίωνας. Η Κούνεβα είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση, των γραφείων ενοικιάσεων εργαζομένων, για το οποίο έχουμε πει θα αναθεωρήσουμε. Χρειάζεται σιγουριά, ασφάλεια ο εργαζόμενος ώστε να μπορεί και να αποδώσει. Εμείς το θεωρούμε ότι είναι βασικό αναπτυξιακό στοιχείο, ο εργαζόμενος να αισθάνεται σιγουριά, ασφάλεια τα δικαιώματά του. Και βεβαίως οι αυξήσεις θα γίνουν μέσα στα

0: εξαιρέσει των δημοσιονομικών δυνατοτήτων και μέσα από συλλογικές διαπραγματεύσεις.
1: Ναι. Συγγνώμη, δεν ήταν ο δανεισμός, είναι το επόμενο απόσπασμα που ακολουθεί. Αυτή ήταν η αναφορά στον εργασιακό μεσαίωνα το 9 και οι αυξήσεις που υποσχόταν το Σεπτέμβριο, πριν ξεκινήσουν οι περικοπές. Που και τότε τις ερωτήσεις τις κάνει το λόγο μοιράζει εντός εισαγωγικών ο Γιώργος Παπακοσταντίνου, ο οποίος ήταν εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, μετέπειτα βουλευτής, υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, και ο άνθρωπος ξεκίνησε τις περικοπές στο πλαίσιο του μνημονίου. Όλα αυτά είναι μοιάζουν χαριτωμένα, αλλά είναι τραγικά αν σκεφτεί κανείς και γράψει την ιστορία. Γι' αυτό και το ντοκιμαντέρ του Sky που τους έβαζε ο άνθρωπος να μιλάνε, να έχει τις ατάκες χωρίς τη δημοσιογραφική παρέμβαση. Η μεγάλη μπλόφα το ντοκιμαντέρ είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Λοιπόν, ολοκληρώνουμε αυτή την ενότητα με τον Γιώργο Παπανδρέου, γιατί μετά ακολουθούν Βενιζέλος, Σαμαράς, Καραμαλής, φυσικά εννοείται, Τσίπρας και Μητσοτάκης, με την αναφορά στον δανεισμό από τον Γιώργο Παπανδρέου.
2: Κύριε Πρόεδρε, θα μου επιτρέψετε να επιμείνω λίγο στο θέμα της οικονομίας. Διάβασα πολύ προσεκτικά την ομιλία σας. Αυτό λοιπόν που εσείς παρουσιάσατε είναι ένα πρόγραμμα σταθερότητας και ανάπτυξης για την επόμενη τριετία. Όμως το δημοσιονομικό πρόβλημα φαντάζει εξαιρετικά σφιχτικό. Δηλαδή, λέγεται ότι μπορεί το Νοέμβριο να μην μπορούν να πληρωθούν μισθοί και συντάξεις. Ο κύριος Ασημακόπουλος των Μικρομεσαίων είπε ότι ενδεχομένως πάμε σε στάση πληρωμών στο εμπόριο. Νομίζω λοιπόν ότι ούτε η αλλαγή φορολογικού, ούτε οι επενδύσεις που λέτε, την επόμενη μέρα, αν είστε κυβέρνηση 5 Οκτωβρίου, θα σας λύσουν το πρόβλημα. Θα προχωρήσετε σε έναν άμεσο αναγκαστικό δανεισμό?
0: Πρώτα απ' όλα έχετε δίκιο ότι αυτή τη στιγμή η οικονομία, εγώ είπα 7% έλλειμμα, άκουσα από συνάδελφό σας 8%, μπορεί να είναι και μεγαλύτερο. Δυστυχώς εκεί έχουν φτάσει τα πράγματα. Εμείς με το πρόγραμμά μας έχουμε στόχο να επανεκκινήσουμε την οικονομία και να βρούμε τους απαραίτητους πόρους. Βεβαίως υπάρχει μια διαδικασία και δανειοδότηση του ελληνικού κράτους, η οποία είναι σε εξέλιξη. Δεν είναι στόχος ο δικός μας όμως να φορτώσουμε τεράστια ποσά νέου χρέους όπως έκανε αυτή η κυβέρνηση. Ξέρετε ποιο ήταν το χρέος όταν παρέλαβε η Νέα Δημοκρατία? 180 δισεκατομμύρια. Ξέρετε ποιο είναι το χρέος σήμερα όταν παραδίδει? 280 δισεκατομμύρια χρέος. Άρα λοιπόν εμείς θα χρηματοδοτήσουμε για να ξαναξεκινήσει η οικονομία. Εάν δεν ξαναξεκινήσει η οικονομία, τότε είναι που θα έχουμε μεγαλύτερες ανάγκες δανεισμού.
1: Η ερώτηση δημοσιογράφου ήταν ολόσωστη, αν θα πρέπει να κάνουμε έγκαιρα δανεισμού πριν ξεσπάσει μεγάλη πυρκαγιά, πριν βρεθούμε στο αδιέξοδο, και απάντηση του Γιώργου Παπανδρέου ήταν αυτή που ακούσατε. Όλα αυτά βέβαια φυσικά εκ των υστέρων, έτσι.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Τουλάχιστον 42 λεπτά νωρίτερα. Παράλληλα, κάποιος επιχείρησε να σβήσει ίχνη, αλλά και το ραντεβού που είχε κλείσει ο τραγουδιστής. Σε εξέλιξη βρίσκεται και φορολογική έρευνα της ΑΔΕ για το ιατρείο στο Κολωνάκι. Στη Βόρεια Γαλλία, τουλάχιστον 44 άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες το βράδυ από εκτροχιασμό τρένου που εκτελούσε το δρομολόγιο Ρουέν Καέν. Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών, στο τρένο επέβαιναν 180 επιβάτες. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι μη επανδρομένα αεροσκάφη που προήλθαν από το Ιράκ ευθύνονται για την επίθεση την Πέμπτη στον πετρελαγωγό Ανατολής Δύσης, ο οποίος έκλεισε προσωρινά λόγω των επιθέσεων αυτών. Το Υπουργείο Εξωτερικών στην ανακοίνωσή του ανέφερε ότι επέλεξε να μην προβεί σε αντίπεινα σε αυτό το στάδιο κατόπιν αιτήματος του Πρωθυπουργού του Ιράκ. Νωρίτερα, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Σαουδικής Αραβίας, επικαλούμενα το Υπουργείο Ενέργειας, μετέδωσαν ότι πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σε αυτές τις επιθέσεις. Από την πλευρά του, ο Πρωθυπουργός του Ιράκ καταδίκασε την επίθεση στον αγωγό, διέταξε έρευνα για τον εντοπισμό των υπευθύνων, ενώ χαιρέτησε την απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να καθυστερήσει τα αντίπεινα για την επίθεση που δέχτηκε. Το επίδομα ανεργίας είναι ασφαλιστικό, ανταποδοτικό δικαίωμα, αναφέρει η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως μετά τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για τις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη. Σε συνέντευξή του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε αναφέρει την προσωπική του θέση για περιορισμό του επιδόματος ανεργίας σε έως 2 μήνες. Σε 10 παραβιάσεις και 10 παραβάσεις προχώρησαν χθες 9 τουρκικά μαχητικά, εκ των οποίων 4 οπλισμένα, σε βόρειο-ανατολικό, κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο. Παράλληλα, σημειώθηκαν 2 εμπλοκές. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Στιγμιότυπα της νύχτας. Sky 100,3, κοινωνία, επικοινωνία, όλα εδώ. Και καθώς αναμένουμε τους ακροατές, που μάλλον έχουν άλλες διαθέσεις τουλάχιστον για απόψε Παρασκευή και το λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη μας, εμείς εδώ με αφορμή τη Εθνική Θεσσαλονίκη ανατρέχουμε λίγο στο παρελθόν για να θυμηθούμε τους ήρωες των προηγούμενων ετών, όταν εκείνοι πρωταγωνιστούσαν και καθοδηγούσαν την ελληνική οικονομία, κοινωνία και πολιτική. Στα χρόνια του Μνημονίου, αφού έχουμε αφήσει για λίγο τον Γιώργο Παπανδρέου και το 2009 που γνώριζε ότι ερχόταν η θύελλα αλλά πίστευε άλλα και έπραξε άλλα στην αρχή πριν μπει με τα καλά μες στα μνημόνια, το 2011 όμως, δίπλα στο Γιώργο Παπανδρέου, νότι κύριε Σιγήρη, ποιος εμφανίζεται? Ποιος είναι το πρώτο, ποιος είναι ο άνθρωπος ο οποίος μίλησε για πρώτη φορά για έναν φόρο στους λογαριασμούς της ΔΕΗ, που αρχικά είπε ότι δεν μπορεί να επιβληθεί και μετά το επέβαλε? Ο Βάγγελης Βενιζέλος.
3: Αν εφαρμόσουμε και τους στόχους του 2012, τότε θα έχουμε το 2012 πρωτογενές πλεόνασμα, επιτέλους για πρώτη φορά, 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι από τον Μάρτιο-Απρίλιο του 2012 θα έχουμε βγει στο ξέφωτο των πρωτογενών πλεονασμάτων.
2: Τους θυμάστε αυτούς τους όρους, έτσι, πρωτογενές πλεόνασμα. Η άλλη πλευρά απαντούσε με τα ματωμένα πλεονάσματα, φράζει εντός εισαγωγικών. Και εδώ ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ο οποίος είναι και γνωρίζει, έχει διαβάσει και τα λοιπά, είναι πολύ πράγμων και πολύ επίπεδος, μιλούσε για το ξέφωτο των πλεονασμάτων. Δηλαδή μας έκανε και μια ωραία μεταφορά για να έχουμε μια αισιοδοξία, γιατί πάντοτε όταν κάνεις ένα storytelling πρέπει να έχεις και μια ωραία εικόνα και να δίνεις μια προοπτική μέσα στη δυστυχία, να δίνεις ένα φως. Βέβαια ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε πει το κορυφαίο, και το θυμόμαστε τόσο και τώρα, ότι υπάρχει φως στην άκρη του τούνελ. Το θυμάστε. Και τότε η Φατμή είχαν απαντήσει εντός εισαγωγικών με το τραγούδι «Βγαίνουμε μωρό μου, βγαίνουμε μέσα από το τούνελ, βγαίνουμε μωρό μου, βγαίνουμε έξω στο φως». Για όσους τα θυμούνται όλα αυτά. Παλιά χρόνια. Κλασικό Πασόκ. Ορθόδοξο έχει αυτά τα δεμή. Λοιπόν, τώρα πάμε στον... Με ποιον συγκυβέρνησε? Καταρχήν έχουμε, αν θυμάστε τα γεγονότα, συζήτηση στη Βουλή, ο Γιώργος Παπανδρέου παίρνει ψήφο εμπιστοσύνης και παραιτείται. Και μετά συγκροτείται κυβέρνηση τρικομματική με Πασόκ, Ευάγγελος Βενιζέλος, Νέα Δημοκρατία Αντώνη Σαμαράς, περηφανευόταν μάλιστα ότι έφερε το κόμμα χωρίς εκλογές στην εξουσία, και Λαός. Γιώργος Καρατζαφέρης, Άδωνης Γεωργιάδης, Μάκης Βορύδης, Κώστας Πλεύρης, όχι πώς λένε, το Πλεύρη, το θυμάμαι, το μικρό του, Πλεύρης το λέω. Ο Αντώνης Σαμαράς, εκεί πριν, όταν ήταν λίγο απέναντι στην Τρόικα.
4: Εμείς δεν πιστεύουμε ότι απαιτούνται απλώς κάποιες αλλαγές. Πιστεύουμε ότι απαιτείται, ότι χρειάζεται αληθινή επανάσταση. Επανάσταση συνειδήσεων, επανάσταση στις προτεραιότητες της πολιτικής και στην οτροπία της κοινωνίας. Ένα αληθινό σοκ ανταγωνιστικότητας, επενδύσεων και διάχυσης ευκαιριών. Εμείς δεν πιστεύουμε ότι μια κοινωνία μπορεί να αλλάξει με το στανιό. Πιστεύουμε ότι αλλάζει μόνο με τη θέλησή της. Δεν πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει ένας δυνάστης, ένας εξωτερικός καταναγκασμός για να αλλάξει η Ελλάδα. Πιστεύουμε ότι η πραγματική αλλαγή θα υπάρχει μόνο με την πραγματική συνένεση όλων των Ελλήνων.
2: Δυνάστης και τα λοιπά, ξαναγκασμός είναι η Τρόικα, έτσι. Και ήταν τότε με το Ζάπιο 1 και Ζάπιο 2 στο αντιμνημονιακό μέτωπο και είχε διαφωνήσει τώρα Μπακογιάννη και διαγράφει με τώρα Μπακογιάννη, έφτιαξε κόμμα και τα λοιπά, κατέβηκαν στις εκλογές του 12. Οι πρώτες εκλογές καταβαραθρώνουν τη Νέα Δημοκρατία, μετά επιστρέφει τώρα Μπακογιάννη στη Νέα Δημοκρατία και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτός είναι ένας Αντώνης Σαμαράς, του μου διαφεύγει τώρα το έτος, το 2013 στη ΔΕΘ, πάλι όταν είναι πλέον, έχει αναλάβει διακυβέρνηση της χώρας και είναι η τρικομματική κυβέρνηση με Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και το τρίτο κόμμα ΡΙΜΑΔ. Έγινε μετά, Δημάρ δηλαδή, του Φώτη Κουφέλη. Για να χρησιμοποιήσουμε και εμείς λίγο το χιούμορ του γνωστού καλλιτέχνη. Ο Αντώνης Σαμαράς, άλλος, ένας άλλος Αντώνης Σαμαράς του 2013.
4: Αλλά κεφαλαιοποιήθηκε το τραπεζικό μας σύστημα. Η ελληνική οικονομία σφιχτιά. Εδώ και 2,5 χρόνια χωρίς τραπεζική ρευστότητα. Τώρα αυτό παίρνει τέλος. Με την ανακεφαλαίωση η ρευστότητα θα αρχίσει να επιστρέφει. Και με την αξιολόγηση που τώρα ολοκληρώνεται από την εταιρεία BlackRock, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα θα είναι πλέον από τα πιο θωρακισμένα της Ευρώπης.
2: Από το 2013 ήμασταν θωρακισμένοι. Σας θυμίζω ότι το 2003 ο Κώστας Σεμέτης μας είχε πει ότι η Ελλάδα έχει ισχυρή οικονομία. Και ο Κώστας Καραμαλής αργότερα μιλούσε και εκείνος για ισχυρή οικονομία. Και το 2013 γινόταν οικονομία που ήταν θωρακισμένη. Όλα αυτά πάνω στις πλάτες μας, έτσι. Είμαστε ξανά στο 2013, Αντώνη Σαμαράς, για να πάμε μετά στο 2011, τώρα στο 2013.
4: Πιάνουμε φέτος πρωτογενές πλεόνασμα. Πρωτογενές πλεόνασμα σημαίνει ότι στέκεται η χώρα στα πόδια της. Σημαίνει ότι μετά το τέλος του χρόνου θα πετύχουμε νέα ελάφρυνση του χρέους. Όπως έχουν δεσμευθεί οι δανειστές μας.
2: Σας θυμίζω ότι το 2011 είχε πει ο Βαγγέλης Βενιζέλος ότι έρχεται το πρωτογενές πλεόνασμα. Και έλεγε το 2013 ο Αντώνης Σαμαράς ότι κάνουμε τώρα το πρωτογενές πλεόνασμα. Δεν πειράζει, άρχισε μια μέρα. Ενδιαφέρον είχε το 2011, επιστρέφουμε δύο χρόνια πίσω, για το τι απαντούσε ερώτηση δημοσιογράφου Αντώνη Σαμαράς για την τώρα Μπακογιάννη. Σας θυμίζω το ιστορικό πλαίσιο, είναι η μεγάλη σύγκρουση. Είχε διαγραφεί η τώρα Μπακογιάννη από τη Νέα Δημοκρατία. Και έχει μείνει ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος ήταν, σας θυμίζω, υπουργός εξωτερικών κυβέρνησης Μητσοτάκη, αποχώρησε, παρετήθηκε, έμεινε στην πολιτική έρημο, όπως έλεγε ο ίδιος, για 10 χρόνια. Επέστρεψε στην πολιτική με Κώστα Καραμαλή, έγινε υπουργός πολιτισμού το 9, το 8, το 9, δεν θυμάμαι. Εξελέγει, νίκησε την Ντόρα Μπακογιάννη στην εσωκομματική διαδικασία, εξελέγει πρόεδρος και αποχώρησε η Ντόρα και η Μπακογιάννη και έφτιαξε το δικό της κόμμα, Δημοκρατική, τι ήταν, Συμμαχία, κάτι τέτοιο. Ξέρετε. Και μετά την εκλογική, την πρώτη αποτυχία, επέστρεψε την Ντόρα Μπακογιάννη, υπάρχει μια στοιχειώδη συνεργασία και τα λοιπά. Αυτά το 12. Το 11 όμως, έλεγε ο Αντώνης Σαμαράς.
5: Ο κύριος Στέφος από το Έξτρα 3.
6: Κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν ευθέως, θα ήσασταν διατεθειμένος να προχωρήσετε σε ένα είδος κυβερνητικής συνεργασίας με τον κύριο Καρατζαφέρη ή ενδεχομένως σε αυτή την κυβερνητική συνεργασία να συμμετάσχει και η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, ή μήπως σκέφτεστε κάποια στιγμή να την καλέσετε να επιστρέψει πίσω στο κόμμα σας?
7: Ο χώρος της κεντροδεξιάς στον τόπο μας καλύπτεται απόλυτα από τη Νέα Δημοκρατία. Απόλυτα. και η επίκληση και μόνο του όρου κεντροδεξιός απορισμένος δεν τους κατατάσσει και αυτόματα στην παράταξή μας. Ιδιαίτερα όταν αυτοί είναι εκείνοι οι οποίοι συνήθως συμπορεύονται με την κυβέρνηση και δημιουργούν τις συμμαχίες των προθήμων. Και μιλάω για βασικά θέματα πολιτικής. Εκεί που στα βασικά πηγαίνουν με την κυβέρνηση. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι εμείς χτίζουμε μια κεντροδεξιά παράταξη, ευρωπαϊκή κεντροδεξιά παράταξη, της αξιοπιστίας, της σοβαρότητας, κεντροδεξιά στην οποία εμείς πιστεύουμε δεν είναι ούτε πολυκατοικία, ούτε μονοκατοικία, ούτε η καλύβα του Καραγκιόζη. Χωράει όλους τους Έλληνες εκτός από τους λαϊκιστές και τους κεροσκόπους. Ο χώρος της κεντροδεξιάς, επαναλαμβάνω, καλύπτεται απολύτως στην Ελλάδα από τη Νέα Δημοκρατία.
2: Και ούτε πολυκατοικία, ούτε ο γάμος του Καραγιώση που θα εκφράσει τώρα με καδιέργεια συνέντευξη τύπου. Η απάντηση ήταν μπροστά για το αν θα συνεργαστεί με την Ντόρα Παγκογιάννη. Να είχαμε να λέγαμε. Γιατί μετά συνεργάστηκε, για όσους δεν θυμούνται.

0: Στο κρατησμάλα μας και γυρολεκτικά, κυρίες και κύριοι, μας τα είπαν όλα, τα έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές. Είναι τα ίδια λόγια που εναλλάσσονται, οι ίδιες λέξεις, τα ίδια συνθήματα, παραλλαγές δηλαδή σε ένα θέμα. Επιστρέφουμε στο 2007 στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Κώστα Καραμαλή, τότε που Νότι, κυρίες και κύριοι, όλα πήγαιναν πρίμα.
1: Κυρίες και κύριοι, αυτή ακριβώς η συνέχιση της ανωδικής πορείας της οικονομίας, η διαφύλαξη και ενδυνάμωση του πλέον σημαντικού επιτεύγματος των τελευταίων χρόνων, αποτελεί τον τρίτο κεντρικό άξονα των προτεραιοτήτων μας. Στηρίζουμε την επιχειρηματικότητα του Έλληνα και εντείνουμε τις δράσεις για την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Τονίζω με κάθε δυνατή έμφαση, δεν νοείται πλέον ανάπτυξη χωρίς προστασία του περιβάλλοντος. Η συμπόρευση, η σύγκληση των δύο μεγάλων ζητουμένων θα είναι ένα τα μεγάλα στοιχήματα των επόμενων δεκαετιών. Ο σεβασμός των περιβάλλων είναι χρέος προς τις επόμενες γενιές. Είναι χρέος προς την πατρίδα. Είναι στάση ζωής.
0: Και είχαν προκύψει και οι πυρκαγιές στην Ηλία το 7 με τα ενυπάρνηθα. Θυμάμαι. Ωραία, η οικονομία πήγαινε πολύ καλά το 7. Υπό τον Κώστα Καραμαλή και ήταν και ισχυρή επί Κώστα Σημίτη το 3. Το 9 τώρα.
2: Κύριος Κώστας Μελισσόπουλος από την εφημερίδα Βραδινή.
3: Θα ήθελα με το χέρι στην καρδιά να μου απαντήσετε, γυρίζοντας πίσω τον χρόνο, τι δεν θα κάνετε ξανά.
4: Εκείνο που με βεβαιότητα θα σας έλεγα είναι ότι με την εμπειρία αυτών των σχεδόν 6 ετών, εκείνο που θα έκανα είναι θα έσπροχνα τις μεταρρυθμίσεις με πολύ πιο έντονο τρόπο, χωρίς να περιμένω να γίνει υποτιθέμενος διάλογος κλπ.
0: Είχε υστερήσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με μεταρρυθμίσεις. Θα θυμίζω ότι όλα αυτά είναι ενώ έχουν προηγηθεί οι Ολυμπιακοί Αγώνες και έχουμε αρχίσει να πληρώνουμε. Έτσι, και έχει ήδη καταρρεύσει το χρηματιστήριο, αν θυμάστε, επί κυβέρνησης Κώστα Σημίτη. Όταν είχαν μπει κάθε είδους χαρτιά μέσα και κάναν πολιτικό τζόγο οι ηθήνοντες. Λοιπόν, ο Κώστας Καραμαλής λοιπόν μας έλεγε για τις μεταρρυθμίσεις που δεν έκανε και. Μετά ακολουθούσαν, Νότι κυρίες και κύριοι, οι δύσκολες πολιτικές.
1: Πιστεύω ότι η χώρα μας βιώνει ηπιότερα την κρίση στην πραγματική οικονομία από ό,τι περισσότερες άλλες. Έχουμε να παλέψουμε κάποια συγκεκριμένα θέματα, αυτή την, αν θέλετε, παγιωμένη δημοσιονομική ανισορροπία που κυρίως οφείλεται στο μεγάλο και υπέργο κρέος, αλλά επιτρέψτε μου να πω, κάποια στιγμή θα έπρεπε αυτό να το παλέψουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τι έκανε η κρίση? Έκανε την ανάγκη πιο επίγουσα. Την έσπρωξε και μας την έφερε μπροστά μας. Αντί να μπορείς να το επιχειρήσεις σε μια δεκαετία ή δωδεκαετία με σταδιακή μείωση, επιβάλλει, αν θες να έχεις δημοσιονομική ισορροπία και να είσαι έτοιμος για την οικονομική ανάκαμψη της επόμενης μέρας, δηλαδή μετά την κρίση, να κάνεις αυτές τις πολιτικές τώρα. Εάν δεν εφαρμοστούν αυτές τις πολιτικές, νομίζω θα είναι μια πολύ λάθος απόφαση του ελληνικού λαού, η οποία θα οδηγήσει τελικά σε πολύ σκληρότερες πολιτικές μετά. Όσο δηλαδή αφήνεις να παρατείνεται το πρόβλημα και να μεγενθύνεται, μοιραία, δεν χρειάζεται καμιά σοφία εδώ. Όταν θα έρθει η ώρα της αλήθειας, το πρόβλημα θα είναι πολύ μεγαλύτερο και θα χρειαστεί πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια.
0: Προβλέποντας το μέλλον. Αλλά και εκείνος είχε όλη τη χρονική διάρκεια ως πρωθυπουργός να προετοιμάσει τη χώρα, όπως και εγώ Σημίτης, κάτι που δεν έγινε. Θυμάστε, Γιώργο Αλογοσκόφη που ήταν ο Ρώσος κιθαρίστας. Ποια ήταν η αντίληψη για την οικονομία. Στην περίπτωση που τα έχετε ξεχάσει όλα αυτά, ο Νότης που είναι δεινόσαυρος και εκτός από χειμερινός κολυμβητής, όλα αυτά τα θυμάται. Και είχαμε κατά τον Κώστα Καραμαλή την ανάγκη να κάνουμε και το 9 όλα αυτά, ενώ ερχόταν το τσουνάμι, νοικοκύρεμα του κράτους.
1: Στο νοικοκύρεμα του κράτους πρέπει να είμαστε άτεγκτοι. Δεν χωρούν εδώ μισά βήματα και συμβασμοί. Στόχος είναι ο περιορισμός του ελλείμματος και η σταδιακή εξυγίανση της οικονομίας.
0: Και πίσω από τις λέξεις, ποιος είναι? Ο Άλεξ.
5: Από το βάρος βέβαια ενός συντριπτικού σχετισμού δύναμης στην Ευρώπη δεν πετύχαμε όσα επιθυμούσαμε. Πετύχαμε όμως έναν συμβιβασμό που αφήνει ανοιχτή την πόρτα για το αύριο. Σταματήσαμε την πορεία προς τον κρεμό. Σταματήσαμε τον κοινωνικό και οικονομικό παραλογισμό.
0: Έχουμε φτάσει στο 15 που γίνεται ο πρώτος απολογισμός, γιατί οδηγείται η χώρα σε εκλογές πάλι. Μετά τις πρώτες του 2015, το φθινόπωρο έχουμε τη δεύτερη εκλογική διαδικασία και τότε ο Άλεξης Τσίπρας παρουσιάζει τέλος πάντων τα επιτεύγματα της δικής του κυβέρνησης.
6: Πολλοί λένε σκοπίμως, για να θολώσουν τα νερά, ότι αυτή η εκλογική μάχη δεν έχει άλλο επίδικο παρά μόνο τη διαχείριση της συμφωνίας, την οποία μάλιστα παρουσιάζουν επίσης σκοπίμως ως ένα ερμητικά κλειστό κείμενο. Πιστέψτε με, δεν υπάρχει μεγαλύτερο ψέμα και μεγαλύτερη διαστρέβλωση από αυτή. Στις 20 του Σεπτέμβρη, αυτό που κρίνεται είναι αν θα επιστρέψουμε στη σκοτεινή περίοδο της διαφθοράς, της αναξιοκρατίας, των δικτύων εξουσίας και διαπλοκής που κυριάρχησαν στη χώρα τις τελευταίες δεκαετίες και θέργεψαν κυριολεκτικά την περίοδο των μνημονίων. Ή αν θα ξεκινήσουμε έναν μεγάλο και όμορφο αγώνα, αν θα συνεχίσουμε τον μεγάλο και όμορφο αγώνα που ξεκινήσαμε στις 25 Γενάρη, να συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα για την έξοδο από την κρίση, για την έξοδο από τις πολιτικές λιτότητες. Είμαι βέβαιος ότι ο ελληνικός λαός έχει και κρίση και αισθητήριο. Δεν θα αφήσει αυτός ο έντιμος αγώνας, ο γενναίος αγώνας, ο θαραλέος αγώνας να γίνει μια σύντομη παρένθεση στην πολιτική ζωή του τόπου. Δεν θα είναι παρένθεση ο αγώνας, η αγωνία του ελληνικού λαού για δίκιο και για ένα καλύτερο αύριο.
0: Σου φάει όλα τα δαχτυλίδια. Το τραγούδι είναι τι σου έκανε και πίνεις. Όλα αυτά είναι το 2015, ενώ έχει προηγηθεί η σκληρή διαπραγμάτευση, το δημοψήφισμα, η συμφωνία με τους θεσμούς, βλέπε Τρόικα κτλ.

ΕΠΟ θα επιτρέψει επιτέλους Ιντερβίζα. Δεν το γνωρίζω. Ταξιδεύει. Δεν είναι υπάλληλος του σταθμού εργαζόμενη. Έχει την καλοσύνη όποτε μπορεί να βγαίνει στον αέρα, να έρχεται στο Βαδιθάλαμο και να μας παρουσιάζει τα ταξίδια της. Ο Δημήτρης λέει: αυτό το φως στην άκρη του τούνελ είναι κλεμμένο από την αγγλική φράση Light at the end of the tunnel. Μια πολύ παλιά και καθιερωμένη φράση. Δεν το γνωρίζω αυτό. Ευχαριστώ για την ενημέρωση. Αλλά στα χείλη του Ανδρέα Παπανδρέου, όπως καταλαβαίνετε, παίρνει άλλη, έχει άλλη ιστορική βάση. Είμαι αντιληπτό.

0: Τι σου έκανα και πίνει. Τσιγάρο το τσιγάρο με την πόλη πάνω. Στην αρχική μορφή, την κλασική, την ορθόδοξη. Έχουμε και κλήρωση πρέπει να κάνουμε, δεν έχω προλάβει σε λίγο. Αν ακούσουμε 2016, πρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία, όχι πρωθυπουργό ακόμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Όλοι έχουμε ένα μερίδιο ευθύνης για την κρίση. Άλλοι λιγότερο, άλλοι περισσότερο. Και όλοι πρέπει να βάλουμε πλάτη στη συλλογική προσπάθεια.
0: Να βάλουμε πλάτη στη συλλογική προσπάθεια στη Διεθνή και Θεσσαλονίκη το 2016 ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έλεγε ότι δεν θα δώσει ψεύτικες υποσχέσεις.
1: Βρίσκομαι σήμερα εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο βήμα της Διεθνούς Έκθεσης, για πρώτη φορά ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Γνωρίζω καλά ότι απευθύνομαι σε μια κοινωνία βαθιά απογοητευμένη, που εξαπατήθηκε από την αδίστεκτη δημαγωγία, ειδικά από τούτο εδώ το βήμα. Η παροχολογία από το βήμα της ΔΕΘ δεν έχει πλέον την παραμικρή θέση στη σημερινή δοκιμαζόμενη Ελλάδα της κρίσης. Δεν θα δώσω ψεύτικες υποσχέσεις. Δεν θα μοιράσω χρήματα που σήμερα δεν υπάρχουν. Ποτέ δεν πρόκειται να το κάνω. Βρίσκομαι εδώ για να υπογράψουμε με την κάθε Ελληνίδα και τον κάθε Έλληνα ξεχωριστά μία συμφωνία αλήθειας. Δεσμεύομαι να κάνω τα πάντα για να οδηγήσουμε την πατρίδα μας στην έξοδο από την κρίση.
0: Συμφωνία αλήθειας. Όχι συμβόλαιο με το λαό, συμφωνία αλήθειας. Συμβόλαιο με το λαό για τους παλαιότερους που έπρεπε να έχουν ήδη στη σύνταξη από τα 44 έτη. Πολύ κούραση. Λοιπόν, δεν θα δώσω ψευδικές υποσχέσεις. Κυριάκος Μητσοτάκης το 2016 στην Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και έλεγε τον Αλέξη Τσίπρα ότι ήδη χάζει τη χώρα.
1: Ο κύριος Τσίπρας δεν ξέρει, δεν μπορεί και δεν θέλει τελικά να αλλάξει κατεύθυνση. Συνεχίζει αμετανόητος και προσβλητικός. Εξακολουθεί να διχάζει με το λόγο του αλλά και τις πράξεις του. Επιμένει και σήμερα ακόμα να δίνει ανέφικτες υποσχέσεις. Και όσο και αν προσπαθεί να φορέσει το κοστούμι του μεταρρυθμιστή, δεν ξεγελά κανέναν. Έχει έναν και μόνο σκοπό. Την παραμονή του στην εξουσία με οποιοδήποτε κόστος για τη χώρα. Με το ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση. Ανάκαμψη δεν μπορεί να υπάρξει. Ποτέ.
0: Σκληρός ο Κυριάκος Μητσοτάκης την εποχή εκείνη στην αντιπολίτευση και ολοκληρώνουμε αυτή την ενότητα με μία ακόμη αναφορά στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο τότε κυβέρνησε, τώρα είναι στα ΖΙΤΑ.
1: Οι πολίτες ξέρουν πια. ΣΥΡΙΖΑ ίσον φτώχεια και κοινωνική ισοπαίδωση. Ελλάδα μειωμένων προσδοκιών. Εγκλωβισμένη στην εσωστρέφεια. Διχασμένη, χωρίς αυτοπεποίθηση. Αυτήν την Ελλάδα, κυρίες και κύριοι, μας κληροδοτεί σήμερα ο κύριος Τσίπρας.
0: Και για να ολοκληρώσουμε αυτή την ενότητα, κυρίες και κύριοι, θα φτάσουμε στις υποσχέσεις που είχε δώσει ο Αλέξης Τσίπρας από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως στο Θεσσαλονίκη. Στη συνέχεια θα κάνουμε την κλήρωση.
2: Η άμεση κατάργηση του νέου αυτού φόρου εκτρώματος του έμφυα. Θεσμοθετούμε τη νέα συσάχθεια για τη ρύθμιση των λεγόμενων κόκκινων δανείων. Επαναφέρουμε το αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ. Η άμεση αποκατάσταση, επαναφορά του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ για όλους τους εργαζόμενους ανεξαρτήτως ηλικίας.
0: Και έχει αυτή την παπανδρική χρειά, Νότιο, κυρίες και κύριοι, δεν ξέρω, στις λέξεις και στην προηγούμενη αναφορά. Πάντα αυτό, δηλαδή τον τονισμό στη λέξη είχαν δουλέψει τότε. Πολύ σε αυτό, στο να θυμίζει η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, οι ομιλίες του Αλέξη Τσίπρα, εκείνες του Ανδρέα Παπανδρέου. Τώρα που επανεμφανίστηκε ως πρόεδρος της Ελλάς, έχει άλλο ύφος, αν είδε, πιο χαλαρό, πιο εξαποστάσεως. Με το βλέμμα της παρατήρησης. Λοιπόν, φτάσαμε στο σημείο της κλήρωσης. Έναν αριθμό από το 1 ως το 5 για το βιβλίο Thomas Mann σε διακοπές της Kerstin Hosler από τις εκδόσεις Μετέχουμε. Την κλήρωση θα κάνει, κυρίες και κύριοι, ο Βροντόσαυρος. Αναλογικά με τα χρόνια εργασίας του Sky, ο Νότης Παπαγιανόπουλος, να ακούσουμε τη φωνή.
3: Το ένα.
0: Η κυρία Κέτη Μωυσιάδου, αριθμός τελειώνει σε 488. Θα ενημερώσουμε για το πώς θα το παραλάβει, αφού συνοηθούμε με τον εκδοτικό οίκο, η κυρία Κέτη Μωυσιάδου. Και με αυτά, και δεν ξέρω αν σας άρεσε, με αυτά και με αυτά ολοκληρώνουμε. Η Αργυρό και Μελιάρη ήταν, κυρίες και κύριοι, στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, διάλεξη μουσική. Η Μελίνα Σαμαραδέλη στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ο Νότης Παπαγιαννάκος στη ρύθμιση του ήχου, αλλά και ως υποβολέα στο σχολιασμό της επικαιρότητας, της γραφικής ούτως ή άλλως. Ο Βασίλης Κουφόπουλος, οργάνωσε εκτέλεση παραγωγής και στο μικρόφωνο. Έρχεται η Μαρία Γιώργαρη για το Δελτίο Ειδήσεων στη Μία και μετά ο Μάνος Βουλαρίνος με την εκπομπή Ό,τι να είναι. Ακολουθεί το τραγούδι Ο Γκρεμός με τον Γεράσιμο Ανδρεάτο. Αντιλαμβάνεστε. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky.

μετά φτιάξω μηνάς με την Ανέτα. Που τα είχε με το Δήμο το τρελό. Χώρισε ο Χριστάκης με την Τέτα. Και τα φτιάξε ξανά με τη Ζόζο. Και τα φτιάξε η Μάρη με τον Άρη και τον Χάρη. Που τα είχε με τη Ρένα και μετά με την Άννα. Και ο Μιχάλης με

Χώρισε ο Θωμάς με τη Βαρβάρα και ο Νίκος ο ψηλός με τη Φανή. Τα φτιάξε ο Κωστάκης με τη Μάρα και γνώρισε ο Δημήτρης τη Βιβί. Και τα φτιάξε η Έννη με το φίλο του Αρτέμι και τον πήρα από τη Μάνια που κολούσε στον Τότο, που φλερτάριζε τη Βάσο που τα είχε με τον Τάσο πριν τον κάνει με τη Ράνια Τσακωτό.